0: το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τελικά. Νομίζαμε ότι ήταν κάποιο άλλο τραγούδι.
1: Όχι, απλά ήθελα να σε ταλαιπωρήσουμε λιγάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Ο Δημήτρης το ήξερε πάντως. Αυτό είναι καλή.
0: Τι είπαμε, τι Purple είπαμε πριν.
2: Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Α, τώρα ωραίο, οπότε μετά η παραγγελία.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε με παραγγελίες.
2: Περίμενε, για διάβασε κανένα μήνυμα εσύ από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε την ώρα. Πότε παίζει η πανμέγιστη Πατσούκα, δεν ξέρω, ρίλος θα πει αυτά, η Πατσούκα δεν ξέρω πότε παίζει.
2: Χαλκιαδάκι, στείλε.
1: Τι να στείλει.
2: Ξέρει
1: αν αυτό που ακούσαμε τώρα είναι live, και βέβαια είναι live, τα παιδιά είναι τέλεια, φοβερή γυναικεία φωνή, ο Νίκος από την Αγία Παρασκευή.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Νίκο, σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο το βράδυ στο Rockwood.
0: Βασιλέος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46 γωνία. Είναι ακριβώς δίπλα στο μουσείο. Έχουμε
2: το
0: δύο...
2: οποίο είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 26 του μήνα, για το επόμενο Σάββατο μας έρχεται. Grouped Therapy.
2: Και να σου πω τώρα, θες να βάλω δικά σου κομμάτια στο διάλειμμα. Τι που.
0: Εσύ βάζει. Όχι, να σου πω.
2: Έλα.
0: Καλό είναι να παίξουμε και.
2: Για πες.
0: Έτσι, κομματάκια. Όμορφα, κύριε Αγιοστρατήτη, τι λέτε.
1: Να παίξουμε όμορφα κομματάκια.
0: Ωραία. Οπότε βάλει ένα δικό μου.
2: Αυτό λέω.
0: Εκεί καταλήξαμε.
1: Παίξε όμορφη μέρα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε ακούσουμε δύο τραγούδια του Στέφανου και να επιστρέψουμε έτσι για περισσότερους grouping therapy. Για το επόμενο Σάββατο και το live που σας έλεγαν τα παιδιά πριν από λίγο, υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Οι διπλές προσκλήσεις περιλαμβάνουν ένα κρασί για δύο άτομα για την κάθε παρεούλα που θα πάει. Φύγαμε.

0: Τρόπους το κομμάτι λέγεται.
1: Να μας πει ο Στέφανος για αυτά τα κομμάτια. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική και τους Χίλιους Τρόπους.
2: Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική που είναι το τελευταίο Digital Single το 2014, τέλη 14, αρχές 15.
1: Το κλιπάκι μετά πάντα, έτσι.
2: Στίχη μουσική και στίχης και μουσική δική μου. Την ενορχήστρωση την κάναμε με το Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε συνεργασία, πολύ καλός φίλος και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τα λόγια είναι περτά για τον Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε μια σειρά συνεργασιών σε live εμφανίσεις και προέκυψε να κάνουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Χίλιους Τρόπους είναι κομμάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε δίσκο ούτε σε digital single. Είναι ένα κομμάτι που το οποίο απλά,
0: υπάρχει
2: στην καψούρα μας.
0: Πάνω το γράψαμε
2: και το γράψαμε και γουστάραμε και το ανεβάσαμε.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα. Εγώ αντιστείλω λίγο στον Ντουντάκι που ήρθε τώρα και ακούει. Τώρα το Ντουντάκι γύρισε 3 η ώρα στο σπίτι και ακούει τον Ντουντάκι. Φυλάκια στον Ντουντάκι.
1: Και ο Νίκος μπήκε στην κλήρωση.
0: Όπ, να σου πω, μπει, άμα είναι τα καταστρέψει όλα. Πε το μα. Να φύγουμε, να μην μικροθούμε στο τέλος, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χαιρετίσματα στον Κωστή από τον Γκάζι, από τον The Road.
0: Φιλιά στον Κωστή, στο οποίο on the road θα εμφανιστούμε στις 9.
2: Έχουμε σειρά εμφανίσεων.
0: Σειρά,
2: για πες. Έχουμε 9 και 20.
0: Τι είναι αυτά που κάνετε καλά, Κιόζε?
2: Παιδιά, να συγχρονιστούμε λίγο γιατί χανόμαστε. 9 και.
0: 26.
2: Ναι. 9 και 23.
0: 23, ναι.
2: 9 και 23 Απριλίου στο on the road. Προηγείται όμως η εμφάνιση στο Rockwood το επόμενο Σάββατο. Θα πούμε ξανά άλλη μία τις εμφανίσεις.
0: Βέβαια, το άλλο Σάββατο.
2: Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, άμα έχουμε ολοκληρώσει τις προσκλήσεις ή δίνουμε ακόμα.
1: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
0: Δίνουμε ακόμα. Είμαστε large, δίνουμε πράγμα.
3: Λοιπόν. Συγγνώμη που θέλω ένα λεπτάκι να πω.
1: Τι? Παρακαλούμε.
0: Ένα λεπτάκι να πεις.
3: Ναι. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος μόλις μου έστειλε τώρα από την Αγγλία, ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα καταπληκτικό δίδυμο το οποίο μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στα παιδιά, λοιπόν.
3: Να πούμε ένα.
4: Ζευγάρι, δεν είναι δίδυμο.
3: Δίδυμο. Τέλος πάντων, whatever.
0: Είναι αυτός ο φίλος που λέει Γιώργος από Αγγλία, από το μαγευτικό Ρέκλεϊ.
3: Όχι, Ρούτζλεϊ.
0: Α, Ρούτζλεϊ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή υπονοείς κάτι, το Ρέκλεϊ δηλαδή δεν το είπα σωστά. Μουάμουνα, σταμάταρα. Είναι φοβερά.
1: Με τη θερμοκρασία.
4: Σκάσαμε.
1: Μια κρυώνει ο γιοστρατήτης, μια ζεσθενόμαστε εμείς. Έχουμε πάθει.
0: Μίλα.
4: Πάρ το πάνω σου.
0: Να σου πω, επειδή δεν έχουμε πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, δεν μου τον απασχολεί τον Παναγιώτη. Κάντε τη δουλειά σας που ξέρετε να τραγουδάτε και άσε τον να σταθεροποιηθεί σε μια γωνία. Καταρχάς περνάει το κεφάλι μου πάνω με τη μητόγκα, είναι ζαχάρος. Κάτσε κάτω. Πήγαινε εκεί δεξιά. Παλουκός. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να ροκάρουμε. Όχι,
2: γιατί σταματήσαμε μόνο ροκ που παίζουμε μέχρι στιγμής.
0: Θα παίξουμε και τα υπόλοιπα.
2: Μην αρχίσω τα μπίγαλι τώρα και τα.
0: Σε λίγο, θα τα πούμε όλα.
2: Α, εντάξει.
0: Είπαμε και Αλέξια, είπαμε και φούστες.
2: Α, εντάξει.
0: Και πού να σε
2: τι θέλετε, εξαφανίστηκε.
1: Πού πήγε.
2: Εντάξει, εμφανίστηκε.
1: Εμφανίστηκε.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Ντούντι, την άλλη, το άλλο Σάββατο παίζουμε. Πάρε την παρέα σου, πάρε το ερωτάκι σου και την άλλη τρελά την Ελένη και κατεβείτε.
1: Ναι. Τι λοιπόν, καλλιτεχνητής. Χτυπάει.
0: Έσκασε μύτη.
1: Πάντα είναι, εδώ είναι.
0: Διάβασε.
1: Πες αυτό τον Άγιο άνθρωπα, τον Άγιο στρατήτη, να ρουφήξει τα αυγό του.
0: Ναι.
1: Και κοίταξε τον με συνομπισμό.
0: Καλλιτεχνητή σου, υπόσχομαι ότι
1: το αυγό και το αυγό. Μα τάπριξε με το αυγό του. Πέρα από την πλάκα, χαιρετούνται στις ωραίες φωνές. Καλά τραγούδια. Πραγματικά το ψάρεμα του Στράτου έπιασε καλή ψαριά, λέει ο καλλιτεχνητή.
0: Ρε καλλιτεχνητή, μου έχει λείψει, ρε παλιόπαιδο. Τρομερό αγόρι, καλλιτεχνητή. Φοβερή μορφή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και ο Μένα Αλυντρελή Παρέα. Ιώ, το διάβασε. Okay.
0: Το διάβασα. Τη Ιώ, δεν διάβασα. Είσαι τρελό. Πίνει τίποτα και δεν μα το λε.
1: Χίλια συγγνώμη αν ζήτησα κάτι δύσκολο με το Nightmare. Επανορθώσω ζητώντα το Fell in Love with an Alien ή το Don't Speak για να το ερμηνεύσει η κοπέλα τη παρέα με την πανέμορφη φωνή τη. Ευχαριστώ.
0: Θα σου αφιερώσει η πανέμορφη κοπέλα με την πανέμορφη φωνή κάποια τραγούδια που ήδη έχουμε, γιατί αυτό με το Alien δεν έχουμε ακόμα βγάλει τέτοιο κομμάτι.
1: Τι δεν
0: είναι, το Alien.
1: Δεν το ξέρεις.
0: I'm in love with an alien, το έχουμε. Δεν το ξέρω αμέσως ο άλλος, ο ροκάς, ο μέταλλος.
1: Τροπής, αυτή είναι της εποχής σου.
3: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, ό,τι έχετε, το ακούμε.
0: Ευχαρίστηση. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, πείτε παιδιά.
1: Το ακούμε με χαρά.
0: Θα ροκάρουμε λιγάκι τώρα. Και μετά θα ξανακάνουμε και soul, θα πούμε και disco, θα πούμε διάφορα πράγματα.
1: Group in therapy, κύριοι, σήμερα μαζί μας.
0: Gang, gang.

0: Τα πάντα λέμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Υπέροχα, ευχαριστούμε, υπέροχα. Παναγιώτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, τι, ναι.
0: Άμα θες να κάνουμε κάτι, να μας το πεις, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να το ζητήσεις στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Προκειμένου αυτοί να κάτσουν να συσκεφτούν με τον εαυτό τους, με τα προσωπικά τους μέσα έχω και από τα απ' έξω τους, προκειμένου να συμβεί αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εσένα.
1: Μάλιστα. Όπως το πες.
0: Μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτά.
1: Δεν
0: πας να μορφωθείς.
1: Δεν έδωσε καμία σημασία βασικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκος από Βίρονα, έλα γρήγορα και εύκολα το poison από Alice Cooper. Ρε χελάκι, μας ξενερώνει τσάμπα, έλεος πια.
0: Όχι, θα με πληρώσει.
1: Έχουμε κάτι από Nirvana, παιδιά, να γουστάρουμε. Κάποιος άλλος λέει μήπως να ακούσουμε Basket Case ή Wind of Change. Ο ακριβώς από πάνω ο Νίκος Αβίρονα ζητάει Green Day. Basket Case. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω από Αμβούργο. Είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Καταπληκτικά τα παιδιά. Φωνάρες και δύο, λέει ο Γιάννης. Το επώνυμο δεν το λέω, Γιάννη μου, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν πειράζει. Ο Νίκος ο Κοκολάκης από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και λέει καλημέρα από Χανιά τρελόπεδα. Κοκολάτσι.
1: Τι τον είχες κάνει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοκολάκης ήταν.
1: Κάτι ήταν στο σύριαλ.
0: Ήταν ο χαζός, ο βοηθός του μαφιόζου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού του πυροβολούσε το πόδι.
0: Ναι, βρε, τι θυμάσαι, βρε, παλιόπαιδο. Ο οποίος ο Δέδες, θέλω να σου πω, επειδή είναι και τρισάθλιο λαμόγιο ο Δέδες.
1: Καλά, ναι.
0: Για να μας δείξει ότι μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γράφει Κωστής Δέδες, Group in Therapy, Sport FM και έχει βάλει φωτογραφία από το αυτοκίνητό του με το ραδιόφωνο.
1: Με το ραδιόφωνο Sport FM. Έτσι.
0: Καλά, θα σε φτιάξω.
2: Αποδείξεις, απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα που λέμε. Έτσι.
1: Ναι, τι σε στείλω.
2: Α, κολλάει τώρα, έτσι.
0: Δεν κολλάει. Όχι, Δέδε, αποδείξεις και ονόματα.
2: Αποδείξεις και ονόματα.
0: Δέδε.
2: Κωστής Δέδες, παρακαλώ.
0: Μας κοροϊδεύεις. On the road στις 9 του μήνα και στις 23 θα είμαστε εκεί, στον Γκάζι.
1: Παιδιά, να πείτε στον Νίκο Κοκολάκη χαιρετίσματα από τον Δημήτρη, θα καταλάβει. Θα καταλάβει, φαντάζομαι. Τι ωραία φωνή έχει η κοπέλα. Αν πιστέψει τον εαυτό της, θα φτάσει εκεί που θέλει αυτή και κοιτάει μπροστά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Δικελίας.
2: Έτσι, Ελένα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σου βγάλει τα βάθια, ρε, όταν μιλάς.
2: Θα τραγουδήσω τώρα.
0: Ένα κομμάτι.
2: Πάνω στην έσκασα. Θα τραγουδήσω τώρα.
1: Άντε, τραγούδα λοιπόν.
0: Ένα κομμάτι για τον Κωστή το Δέδε.
2: Ναι, ναι. Όπως το κάναμε με την πίτσα.
1: Με την πίτσα. Με την πίτσα. Κατεβα.

0: Εύγεται, εύγεται, μπράβο.
1: Εύγεται και μπαίνετε μετά.
0: Μπράβο.
1: Ότι εύγεται, μετά μπαίνετε. Μέσα για να γίνει κόντρα.
0: Τα κλείσες.
2: Τα κλείσα.
1: 38.
0: Ξέρετε.
1: Πάμε στα 39 τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα
0: από
1: το πρόγραμμα που παίζουμε, εν πάση περιπτώσει, που ακούτε. Έτσι, ό,τι μπορεί να παιχτεί, απλά γιατί τα περισσότερα είναι ορχιστρικά.
0: Αν έχετε στο πρόγραμμά σας, θέλω από Chris DeBerg το A Spaceman Came Traveling, λέει ο Αλέκος. Δεν ξέρω.
3: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι μας δίνουν ιδέες για να εμπλουτίσουμε.
0: Για να εμπλουτίσετε το πρόγραμμα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει να μας ακούσει, ρε παιδί μου, σε κάποιο από τα
1: live,
2: από τα live που έρχονται, θα ακούσει, αν δεν κάνω λάθος και αν έχω μετρήσει σωστά,
1: μαζί με τα live που βγάζουμε τώρα, έτσι,
2: θα ακούσει 100 τραγούδια, πάνω από 100 τίτλους τραγουδιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια,
0: ολόκληρα μέσα στο medley,
2: βέβαια, εντάξει, τα πιο πολλά κομμάτια είναι ενωμένα, κομμένα, και γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να τα πούμε εδώ τώρα unplugged, έτσι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι πάνω από 100 τίτλοι. Σίγουρα κάποια που μας έχουν πει εδώ πέρα, που μας έχουν ζητήσει τα παιδιά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά, Nirvana έχουμε, Deep Purple έχουμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα παίξει ο μαέστρος εδώ, Δημήτρης, που πήρες και η προαγωγή. Μαέστρος έκανα. Πες κάτι για το μαέστρος.
0: Αφού είναι και μαέστρος.
4: Μεγάλη τιμή. Μεγάλη.
2: Μας ακούσει ο Γιάννης μόνο.
0: Αυτά του λες.
1: Γιάννης δεν καταλάβει τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy. Σήμερα στην παρέα μας Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Λοιπόν, εδώ είναι και η Κατερίνα Γιατζόγλου. Ακούει.
4: Φιλάκια στο Κατερινάκι μου. Φιλάκια στο Κατερινάκι μου.
3: Η φωνή λέει μοιάζει με τον Γιώργο Λιανό, αδερφός της.
5: Πάει σχήτη στην καρέκλα.
3: Μοιάζουν στο μουσι, παιδιά, δεν είναι.
6: Η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό χωρίς πλάκα, ότι ο Γιώργος έχει φωνάρα, έτσι.
3: Αλλά την αλήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αχ, Φρερίνα Θερίνα μου στέλνει Γιατζόγλου.
4: Ναι. Ναι. Η Γιατζόγλου τι θα έστελνε.
3: Το όριο. Λοιπόν.
4: Είμαστε large band, εμείς. Δεν είμαστε οτιδήποτε.
3: Μα σε παρακαλώ.
4: Γιατί σε βλέπω. Μπήκα μέσα και μου είσαι προκατολημένο.
6: Προσφορά βέβαια του Rockwood Live Stage.
3: Προφανώς.
6: Και του Sport FM βέβαια.
3: Το show must go on, τον Queen λέει ο άλλος.
6: Έχουμε άλλο από Queen, αλλά δεν παίζεται εδώ πέρα που το έχουμε.
4: Δεν μπορούν να παίξουν αυτά εδώ πέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Μανέστρος ο Δημήτρης, λέει κάποιος.
6: Μανέστρος Δημήτρης.
7: Μανέστρες, έτσι.
3: Να μ' αγαπάς, λέει ο Δημήτρης από Δικελίας. Λέω εγώ τώρα τις επιλογές που στέλνουν οι φίλοι. Παίξτε το Poison, συνεχίζει ο Νίκος από το Βύρονα.
6: Λοιπόν, έχουμε ένα...
3: Για πες.
6: Soldier of Fortune. Το έχουμε.
7: Νομίζω ήταν παραγγελιά.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Και έχουμε και από Nirvana κάτι. Βέβαια τώρα αυτά θα παίζουμε κομμένα, έτσι δεν θα παίζουμε ολόκληρα.
3: Ναι.
6: Γιατί παίζουμε μόνο κομμένα κομμάτια εμείς.
4: Γιατί κουραζόμαστε, είμαστε και μεγάλα παιδιά.
3: Ούτε ρεμπέτε στη διακομμένα παιδιά. Για πάμε.
4: Τώρα θα μελαγχολήσουμε, αδέλφια μου. Είναι βράδυ, ξημέρωμα Κυριακής. Και όπως πρέπει, θα σας ταξιδέψουμε μελωδικά με τους Deep Purple και τον Στέφανο Μπίο.

0: Μάλιστα,
1: τι άλλο, τι άλλο θέλετε, τι άλλο, δηλαδή,
0: πάρα πολύ
1: και
0: καλά.
1: Χορέψατε και ερωτευθήκατε, δηλαδή τι πράγματα, φοβερή μπάντα, τα κάτα κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια και εσά του δύο του ξέρω, Μπίο και Γεστρατήρη, και τα έχουμε πει πολλάκι τώρα. Μην άρχισε και ρωτάω τώρα τον Γεστρατήρη, πότε ξεκίνησε με τη μουσική να ασχολείσαι.
1: Πού σου ρε, πού σου που με ειρωνεύεσαι ψηλέ, παλιό μητέρα.
0: Μητέρα?
1: Είναι από τη μύτη.
0: Έλενα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Μιλά στον πληθυντικό.
1: Ρώτα του έμπειρου, πα τώρα στου.
0: Καταστραφήκαμε.
2: Όχι, πάμε έτσι.
0: Πόσο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική, πώς ξεκίνησες κτλ.
2: Ξεκίνησα επαγγελματικά. Το επαγγελματικά θεωρώ εγώ να βγω σε σκηνή με ένα γκρουπ ανθρώπων και να μας πληρώσουν ουσιαστικά για αυτό το οποίο κάνουμε. Το 2009 με μία funk μπάντα, η Funk Off. Εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στη Funk Off βασικά.
3: Μεγάλη μπάντα.
2: Όχι, είναι,
3: ήταν πολύ καλά.
2: Ήτανε
4: τους πήραμε πακέτο, καταλαβαίνετε. Μαζί με την τραγουδίστρια πέσε και δώρα ένα κιθαρίστα.
2: Αποκλειστικά funk και R&B παίζαμε, ήταν εκπληκτικά. Περάσαμε απίστευτα 5 χρόνια.
0: Οπότε τελείωσε το 14, κάποια... εννοείς, ναι.
2: Ναι, κάποια πράγματα όντως τελειώνουνε. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός, θα το αφήσουμε εκεί. Και μετά κάνουμε και διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εγώ με τα παιδιά παράλληλα δουλεύω και σε ένα jazz σχήμα. Music Maze.
3: Έχουμε και ένα ακουστικό εμείς.
2: Έχουμε ένα ακουστικό οι δυο μας.
0: Πείτε τα.
2: Κάνουμε διάφορα, δηλαδή.
1: Πουλάνε βιβλία.
2: Παιδιά, ό,τι θέλετε. Κάνα μάθημα να κάνουν, ό,τι χρειάζεστε.
0: Εσύ Δημήτρη, πότε ξεκινάς με την κιθάρα και τα λοιπά?
3: Εγώ ξεκίνησα από τη Λευκάδα.
1: Και κατέληξα στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, μωρέ.
3: Στα 15 περίπου ξεκίνησα. Από τότε περίπου, από το 2003 παίζω με μπάντες live, διάφορα μουσικά στυλ. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής κιθάρας και μουσικής. Ασχολούμαι με αυτό δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Έχω καταφέρει δηλαδή να κάνω αυτό που αγαπάω, να ζω από αυτό.
0: Οδεία και τα λοιπά έχουν περάσει και τέτοια...
3: Όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Και για εσάς δεσποινής μου?
2: Όχι, εγώ δεν έχω πάει σε οδείο, δεν έχω κάνει φωνητική. Έκανα μόνο ένα χρόνο πριν τις Πανελλήνιες, μου έδωσε μια υπετροφία ο Δήμος Αλίμου, ομένο. Ήμασταν στη χοροδία του Δήμου και κάποια παιδιά από εμάς μας δώσανε το συγκεκριμένο προνόμιο, γιατί αλήθεια είναι λίγο ακριβό σπόρη μουσική.
0: Δεν το λες και φτηνό.
4: Αλλά με τόσα που βγάζουμε τώρα μπορούμε να ζούμε. Πέστε τα γι' αυτά.
0: Χρηματοδοτεί ο Μπίος, παιδιά, ξέρω, έχει πολλά λεφτά.
2: Οπότε, ναι. Εντάξει, αυτά τα περισσότερα.
1: Με 5 κουβέντες σου ανοίξαν και σου αναπτύξαν όλη τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να δεις με τι άνθρωπο συνεργαζόμαστε.
3: Σαβαρά και μετρημένα, κύριε.
1: Αυτά, 5 κουβέντες.
2: 1, 2, 3.
1: Θα σου έλεγα τώρα και εσά, δεν λέω. Σε σέβομαι σε προσωπικότητα.
0: Εδώ ζητάνε περισσότερο από Έλληνα, βλέπω στα μηνύματα. Ο τραγουδίσει και μόνη τη και
3: Έλενα, πόσο πάνε τα μαθήματα? Όπα.
2: Παιδιά, να λέω στα μαθήματα. Άμα θέλετε, αγγλικά κάνουμε.
0: Τζόνι Μπίζι, τα λέει κάποιο άλλο. Κάτι από Linkin Park και αλλαγή, λέει κάποιο άλλο.
2: Έχουμε.
0: Εξαιρετικό ο φαντάρο ο Φουρτουνάκη.
3: Καλά,
0: το Χαλελούια ζητάει ο Βασίλη από την Πάτρα.
1: Και το ροκ Χαλελούια που είχε πάει στην Eurovision.
0: Φαντάζομαι, όχι.
2: Κοέν, λογικά.
0: Ναι. Ανατριχιαστή.
4: Ο Φάρελ Βίλιαμ, λογικά.
0: Γεια. Ανατριχιαστική εκτέλεση. Μπράβο.
2: Μας ρωτάνε κάτι φίλοι που μπορούν να στέλνουν κάποιο μήνυμα, να ενημερώσουμε.
0: Ναι, www.sportpavlafm.gr, πάνω δεξιά. Ενότητα που γράφει live radio, ακούστε μας ζωντανά και από εκεί πατώντας οδηγήστε σε μια φόρμα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να την εντοπίσετε πιο εύκολα.
1: Να την εντοπίσετε. Έχω πάθει πλάκα, έχει ανανεώσει το λεξισμό.
0: Τα είπαμε αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη, μόλις μπήκε εκεί. Καλημέρα στον Αντώνη. Μπράβο, παιδιά, έχετε ταλέντο, λέει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν μιλάει για σένα.
2: Ένα παιδί το οποίο του κρατάμε παρέα τη Σαββατοκύριακα το κάθε Σάββατο, κάτι είπε.
0: Που
2: γυρνάει από τη δουλειά.
1: Από το Παπουτσάκι.
2: Ένα Κώστα.
0: Γεια
2: σου, Κώστα.
0: Μου κρατάει παρέα κάθε Σάββατο που δουλεύω στο Παπουτσάκι. Μπορούν να παίξουν το Smoke on the Water, λέει ο Κώστα. Αυτά.
1: Παίξαμε την υπέρ, παίζουμε καλή για πράγματα.
0: Ναι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά θα παίξουν.
2: Συγγνώμη, Κώστα.
1: Έχουμε πολύ πράγμα. Δηλαδή, η πραγμάτια μας είναι τεράστια. Έχουμε μεγάλο στόκ.
0: Άγιο Στρατήτη, παρέλαβα κωδικοποιημένη δημοσίευσή του και μόλις συντονίστηκα. Σου και
1: μόλις
0: συντονίστηκα. Ο Ιωάννης.
1: Ο Ιωάννης, μεγάλη μορφή ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ξέρεις, ακούει από εμάς τέτοιο και μετά γυρνάει από εδώ. Ξέρεις τι κάνει, λαμόγιο μεγάλο είναι. Γι' αυτό είναι με δύο νι. Ναι. Γιατί ρουφιέσαι?
0: Γιατί έχει συνάχη.
1: Και θα έχει μεγάλη καταρροή. Μόλι πώ είναι ώρα στάζει.
0: Τρέχουν τα ριάκια. Άντε τώρα.
1: Πρέπει να οργανώσουμε να κάνουμε κανένα μπαρμπεκίδι, φιλαράκι.
0: Και ναι, έχουμε να το κάνουμε. Φίλε, κάτσε να ανοίξει και λίγο η κατάσταση ο καιρός, γιατί δεν θέλει ακόμα για κάποιο περίεργο λόγο.
2: Μην μας ξεχάσετε.
1: Εννοείται
0: πως όχι. Όχι, δα.
1: Σε αυτά που ξέρεις, είναι τα σπίτια είναι ανοιχτά.
2: Έτσι.
1: Πλέον με ρεφενέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Α, ο Soldier of Fortune είναι ο Φαντάρος Φουρτουνάκης.
1: Αυτός είναι.
4: Γατάκια, δεν το πιάσατε.
1: Ήταν καλό αυτό.
0: Ήταν πετυχημένο.
2: Έχουμε.
3: Μαέστρο, α, εγώ. Δεν έχω μάθει να ακούω ακόμα.
0: Στο μαέστρο δεν γυρνάει.
1: Στο παιδί. Στο παιδί άκουσε.
0: Παιδί είναι ακόμα άνθρωπο.
3: Πάμε να φανκάρουμε λίγο.
1: Πάμε να αλλάξουμε ύφος.
0: Για πάμε.
1: Πάμε να κάνουμε φανκάκια. Γιατί παίζουμε τα πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτή είναι η Grouping Therapy. Το άλλο Σάββατο είμαστε στο Raw Good. Δίνουμε προσκλήσεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μετά στις 9 του μήνα και στις 23 είμαστε στο On The Road στο Γκάζι. Στις 15 στο Parlor. Και στις 7 του επόμενου στον Άγιο Στέφανο.
4: 7 Μαΐου στον Άγιο Στέφανο.
1: Στο σταθμό.
4: Στο σταθμό.
0: Δεν το διάλεξε στοιχεία τον Άγιο Στέφανο, φαντάζομαι. Μπύρο.
1: Όχι. Μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, φανκάρουμε ένα δείγμα από το funk medley που παίζουμε. Να το βρει ο μέσος πρώτα, γιατί είναι και λίγο περιορισμένες ευθύνες.
0: Σώπαρε.
1: Έτσι, μπερδεύεται.
0: Άκου τι του λέει το άνθρωπο. Δεν σου έχει φέρει την κιθάρα στο κεφάλι ακόμα, είναι μάλλον ζήτημα τύχης.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Καλά, είμαι, είστε μια κρότητα χρονοκαστέρης, την έχουμε, κοίτα τώρα.
0: Ας τον άνθρωπο,
1: έτσι,
0: μια ματιά.
1: Στο πρόγραμμα του. Τα παίζει κάθε φορά.
0: Τα παίζει κάθε φορά, αλλά τα παίζει με τη full μπάντα.
1: Πάμε.

0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν βγήκε.
0: Τι εννοείς, βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Με αυτό το βάθος σήμερα δεν
1: βγήκε. Με αυτό το βάθος, κατάλαβες. Και βάθος αμέτρητο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο.
0: Θέλω να ρωτήσω, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Εδώ, επειδή έρχονται μηνύματα. Αν ο Δημήτρης θα πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
2: Α, ναι, πρέπει να μας απαντήσει.
3: Το είπε, παιδιά, μην είστε πλεονέκτες.
1: Τι να πει άλλο, ρε παιδί μου.
4: Ρε Γιάννη, ξέπριξε μας, ρε τον Ολυμπιακό.
0: Ταλεντάρες, λέει κάποιος άλλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Φίλος. Και κάποιος σχολιάζει εσένα, ναι, που έχει και λογική, βέβαια, αυτό που λέει.
1: Πάτσα, θα πάω.
0: Ναι.
1: Στο event.
0: Στο event.
1: Τι να κάνω, αφού φτιάχνει ο πύρο στο event και λέει, τι θα πω, δεν θα πάω. Αυτό θα πάω.
0: Έχεις δίκιο και εσύ.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και event για το ερχόμενο Σάββατο.
1: Για πες.
3: Group in Therapy Live Rockwood. Και μπορεί να μας δούνε βέβαια και στο Facebook, όπως είπαμε και πριν. Στη σελίδα Στράτο. Group in Therapy. Page στο Facebook.
0: Στο Facebook page έχουμε.
3: Okay.
0: Σελίδα μεγάλη. Που είμαστε εμείς που λέμε αυτά που κάνουμε εμείς. Και μετά σχολιάζετε εσείς.
1: Και πες λίγο πιο διεξοδικά τις ημερομηνίες. Τις είπε πριν ο Στράτος, αλλά Στέφανε, ρίξε τις αλήθειες.
3: Ναι, να τις βρούμε τώρα μισό λεπτάκι. Θα μας τις πει η Έλενα τις ημερομηνίες.
0: Ο Δημήτρης θα μας τις πει. Μου λέει μόνο για τον Ολυμπιακό έχει να πει.
1: Να κάνει μάνα, παιδιά.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε μισά-μισά. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood. Μην το χάσει κανείς. Δίνουμε και τις διπλές προσκλήσεις όσοι προλάβετε. Έχουμε. Το Σαββάτο στις 9 Τετάρτου στο On The Road, στο Γκάζι. Και εκεί μην το χάσει κανείς.
4: Μετά, συνέχισε. Παρασκευή 15 Απριλίου στο Parlor στη Νέα Σμύρνη. Γύρνα λίγο να βλέπω, ρε παιδί.
1: Δώσε στον
0: και τυφλός δεν είναι.
2: Μα δεν τα ξέρεις απ' έξω.
0: Ζουζούνα.
4: Σάββατο 23 Απριλίου πάλι στο On The Road στο Γκάζι. Και Σάββατο 7, πέμπτου λέει, 7 Μαΐου.
3: Μετά
4: στο...
3: το Πάσχα.
4: Τι λέγει. Σταθμός
3: Άγιο Στέφανο. Εκκρεμεί και ένα live για τον Πάσχα.
4: Πρέπει να κλείσουμε για live το Πάσχα.
3: Ναι. Εκκρεμεί, έχουμε ένα κενό εκεί.
0: Λοιπόν, αυτό θα πούμε ότι το καλοκαίρι θα είμαστε και σε νησιά από ό,τι δείχνει το παραμύθι.
1: Καμιά λευκάδα δεν θα πάτε.
0: Όχι μόνο. Πες και μια Φάρος, πες και μια Άνδρος.
3: Και Κύθνο.
0: Κύθνο. Επίσης στη Μύκονο μας έχουν καλέσει, αλλά φοβόμαστε να πάμε εκεί, δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
3: Έχει πελαργούς εκεί
0: παλιού.
1: Να βάλεις σύγκυνο να πας, Αγιοστρατήτη.
0: Ζουζούνα και εσύ. Θέλω να σου πω ότι μου έρθει στη μήνυμα, ξέρεις ποιος.
1: Ποιος έστειλε μήνυμα.
0: Το τρυφερό αγόριο Παμάλ.
1: Αχ, βρε το παιδί.
0: Καλησπέρα και από εμένα, τρελόπαιδα, πρόσεξε. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει για να φανταστείς τι εννοεί.
1: Για πε.
0: Καλησπέρα και από μένα, τρελόπαιδα. Ήρθαμε πριν λίγο, ήμασταν έξω και σας ακούμε.
1: Μάλιστα.
0: Με ποιον ήταν άραγε έξω ο Πέτρος?
1: Δεν λέει.
0: Τι συνέβη σήμερα το βράδυ στη ζωή του? Ήταν μια επεισοδιακή νύχτα? Είναι ερωτευμένος ο Πέτρος? Έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τον αγαπήσει? Αν ναι, πάρτε μας τώρα στο τηλέφωνο και πείτε το μας.
1: Λοιπόν, ο Φραντζέσκος λέει: Κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δείχνω επίπεδο, μην με παρεξηγήσουν επειδή είμαι γαμπρός του Ρεπούση.
0: Φραγκέσκο. Ναι, αλλά δεν ξέρετε να μαζί Φραγκέσκο. Γαμπρέ του Ρεπούση.
1: Δουλεύει άνθρωπο.
0: Και τσακίζω και του Ρεπούση και εσένα μαζί.
1: Νύχτες δουλεύει και αυτός ο μαύρος και ο άλλος μαύρος δουλεύει νύχτες.
0: Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε και μέρα.
3: Συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε την κονσόλα και το.
0: Για το βάθος.
3: Λοιπόν, να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε το βάθος. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μια. Πώς το λένε, ρε Στράτο, αυτό.
0: Μια ευγενική προσφορά.
3: Προσφορά και χορηγία. Του ηχολήπτη μας του Γιάννη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στα Χανιά ο Γιάννης στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάτε, πήγε να κάνει εκεί.
3: Να μαζέψει ακρίδες, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, ακρίδες.
3: Όχι, όχι, παιδιά, αλήθεια, για ακρίδες κάτι μου είπε. Πήγαινε στον δρόμο και πέφτανε οι ακρίδες κατά πάνω του. Δεν το ξέρω.
0: Μάλλον έχει πάει στο Ισραήλ.
3: Αλλά συγχαρητήρια, παιδιά, για το
2: βάθος.
1: Μπράβο, παιδιά. Γεια σας, περιμένω τη γυναίκα μου να μου φέρει ναι. Ναι. Άστα, άστα, μην δώσεις καμία σημασία. Δεν το είδες. Δεν υπάρχει. Δεν είναι
2: εδώ.
1: Δεν είναι πουθενά.
0: Πτώθησε. Το πρόλαβε.
1: Το μάζεψε. Λοιπόν. Να, οκ, το διάβασε του Πέτρου. Καλημέρα στον Νίκο Σταχανιά, το πες και αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Καλημέρα στο Θωμά και στο Θανάση και στο Βαλάντι. Δεν έχω δώσει τις κλασικές καλημέρες στο Μιχάλη, στον Νίκο, στην Εύη, στον Κώστα στη Χαϊδελβέργη, στη Βασιλική, στα Γιάννενα, στον Νικήτα εδώ κοντά στη Νέα Σμύρνη. Ποιος άλλος. Ο Θάνος Κινεφέλη, ο Κωνσταντίνος, ο Αναστάσης, ο Τόλης, ο Νίκος και ο άλλος ο Νικόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για διάλειμμα, έχουμε ακόμα 10-11 λεπτάκια.
0: Πάμε να θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ καλό και παλιό.
1: Ωραία.
0: Και, μόλις και τελειώσουν... μετά πάμε για διάλειμμα, μουσικούλα και επανερχόμαστε.
1: Μόλις τελειώσουν τα παιδιά, κάνουν και την κλήρωση.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή να αναφέρω στον κόσμο ότι ο κιθαρίστας μας και μαέστρος σημερινός της συντροφιάς έβαλε στην κιθάρα του, παρακαλώ προσέξτε να το πω, το καποτάστο του.
1: Μπράβο. Για πάμε.
0: Ελάτε, δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, πονηρά μυαλά.
1: Μπράβο, πέστα,
2: πέστα. Δεν υπονοείσαι κανείς τίποτα.
1: Απολύτως. Λίγο βάθος.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και φινάλε κάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και χαμός με το αυγό. Δηλαδή ένα αυγό την κόρη.
0: Το αυγό είδες.
1: Που να είχαμε και τα υπόλοιπα και την κότα.
0: Και την κότα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: εγώ έχει τίποτα. Πρέπει να κάνω πάλι τον Cowboy σου λίγο.
1: Τον Cowboy που να είχαμε και τα υπόλοιπα και την κότα.
0: Και την κότα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γιατί εγώ έχει τίποτα. Πρέπει να κάνω πάλι τον

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ρίλο, δεν βάζει κανένα τραγούδι να κάνει κανένα διάλειμμα γιατί θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
4: Λοιπόν, πρέπει να κάνω το γύρο, διάβασα κανένα μήνυμα εκεί πέρα, να γίνει να πει ο Στέφανος αν θέλει να κάνει ένα πρωινό, τίποτα. Τι. Όχι.
5: Ναι.
3: Ναι. Περίμενε να διαβάσω εγώ τα μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Σε περιμένουμε από κοντά να τα πούμε. Νίκο, να διασκεδάσει με την παρέα σου να γουστάρει και να γουστάρουμε. Μπορείτε να κάποιο άλλο αρχίσει τώρα τα quiz, τα δύσκολα. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί η μύτη τρέχει όταν τα πόδια μυρίζουν. Γιατί μεγάλη
4: άμα. Τι θα κάνει, η μύτη να μυρίζει και τα πόδια να τρέχουν.
3: Βέβαια.
4: Γιατί ρε φίλε. Πρέπει να αλλάξει λίγο η τέτοια.
3: Φαντάζομαι να μυρίζει. Με τέτοια έκταση έχει να πάθει.
4: Με τέτοια έκταση.
3: Ρε, εσύ τι καιρό θα κάνει αύριο, να πάρω μπρέλα μαζί μου ή όχι.
6: Και δεν το στείλε μία, το στείλε τρεις φορές.
3: Ναι, γιατί έχει άγχος.
4: Περί καιρού.
3: Ταξίδι να κάνει.
4: Περί καιρού το μήνυμα.
3: Τι?
4: Ναι. Πάρε ρε φίλε.
7: Και δεν παίρνει.
4: Και δεν παίρνει.
7: Για καλό γύρο.
3: Έτσι κι αλλιώς.
4: Μια μπρέλα είναι.
3: Καλημέρα σε όλους. Κώστα μου λείπεις, γίνα σπίτι. Τάσος ο ψηλός από το Μπαχάμι. Λοιπόν, άντε παιδιά, να γυρίσετε γρήγορα σπίτι σας, να μην ανησυχούν οι άντρες σας.
4: Μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά, ναι, ναι.
3: Τι έπατε.
5: Τι μου άρεσε.
3: Σ' άρεσε.
4: Σ' άρεσε.
3: Φρέζουζούνα. Αύρε Μίτσι. Λοιπόν.
4: Περίμενε. Τι λοιπόν αμέσως.
3: Α, αμέσως. Σε έχουμε πιάσει σήμερα ξαπίνεις.
4: Μα τώρα κάτσε. Εδώ έχω παραγγελίες, ιστορίες. Να βάλω εδώ, να βάλω εκεί. Πώς θα γίνει.
3: Εντάξει, μην αγχώνεις κι εσύ.
4: Δεν αγχώνομαι. Απλά ετοιμάζομαι σιγά σιγά.
3: Μ' αρέσει που ετοιμάζεσαι. Πάντως είχα συνηθίσει πιο έτοιμο πόλεμο.
4: Ρε φίλε, ήμουν από εκεί. Πλάκα μου κάνει.
3: Έχεις δίκιο.
4: Είμαι εκτός κόνσολας.
3: Αλλά είσαι και ψηλό αγόρι. Νόμιζα ότι με ένα δρασκελισμό που θα έκανες θα ήταν αμέσως στη θέση.
4: Ρε φίλε, δεν είμαι κιτσίτα. Του Ταρζάν.
3: Θα πρέπει να είναι ντροπή που λες.
4: You Tarzan me Jane.
3: Έχω καινούργιες συντάγες να σου πω.
4: Για πες.
3: Τι θα σα πω, θα σα πω. Και έχω και δώρα.
4: Έχει και δώρα. Ήρθε χωρίς δώρα. Πού, ναι. Πού πας χωρίς δώρα, δηλαδή, σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή που πας χωρίς δώρα.
3: Ναι.
4: Ελέφαντας.
3: Όπα, κάτι πήγε στραβά.
4: Τι πήγε.
3: Α, είναι η ώρα, έτσι.
4: Ακόμα να μάθεις. Ναι. Ακόμα να μάθεις.
3: Στο λοιπόν, Facebook, μωρέ.
4: Πού πήγε στραβά, στο Facebook, αποκλείεται πήγε.
3: Στο Facebook.
4: Α, στο Facebook πήγε. Συγγνώμη, νομίζω ότι πήγε στο άλλο.
3: Μα το και εγώ, τι μου λέει. Κάλασε και καλά και το Facebook στι 4 ώρα εδώ πέρα.
4: Λοιπόν. Σήμερα στην παρέα μας, στον Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο, είναι η Grouping Therapy, 4 από τους 6. Ο Στέφανος Μπίος, η Έλενα Καραμαλή.

0: που είναι στις φωνές, ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι στις κιθάρες, ο Στόλος Αγιοστρατήτης που είναι στο αυγό και στο υπόλοιπο σούσουρο. Στα κρουστά, τέλος πάντων, μάλλον δύο παρέα συγκροτούν τους Group in Therapy.
1: Το είχαμε.
0: Το είχατε.
1: Ένα κομμάτι που μας ζητάνε.
0: Εντάξει, παιδί μου, γιατί. Ακόμα δεν το έχετε.
1: Έχει τίποτα, Δημήτρη.
0: Έχει φύγει. Πήγε.
2: Ναι, έφυγε.
0: Έφυγε. Άμα έφυγε, παιδιά. Δεν...
1: Απλά ψάχνουμε να βρούμε εξής. Από ό,τι ζητάνε και κομμάτια που να παίζονται με μια ακουστική κιθάρα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα
1: γιατί
0: θέμα.
1: Γιατί πολλά έχουν πλήκτρα. Και...
0: Καταλαβαίνω. Περνάτε καλά, διασκεδάζετε. Τα παιδιά παίζουν από 60s, 70s, 80s, 90s μέχρι και σημερινά κομμάτια. Όλα medley, όπως μας έχουν πει εδώ. Έχετε πάρει μια μικρή γεύση έτσι με κιθάρα και βουλάκι. Ναι.
3: Τα βουλάκι θα σε στοιχειώσει,
0: είναι
2: το ξέρω. Θα το πετάξω στο κεφάλι του Μπίου, αν τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση.
0: Συγχαρητήρια στους νικητές, συγχαρητήρια και στο αυγό. Ορίστε, είδες. Είναι trademark πλέον. Καλησπέρα στην εκπομπή. Χαιρετίσματα από Νεκτάριο και Γιάννη. Λέει Μαμουτέ Μπουμάλ, έχουν πάρει έτσι τα παιδιά. Τα προσωνύμια των παικτών. Κρούει αυγό Στράτος, δηλαδή είναι κρούστης. Ναι, είναι κρούστης. Πέδε στο Counting Stars το έχουμε. Για το στοίχημα τίποτα αύριο, φίλε, άμα θες κουβά να σε στείλω, πολύ ευχαρίστως. Να είσαι καλά, Λουκά. Οπότε και δύο νικητές έχετε ακούσει ότι πηγαίνετε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν σας στέλνω μηνυματάκι.
2: Εμείς κρατάμε τα ονόματα.
0: Τα ονόματα, ξαναλέω, να σημειώσετε. Βασιλέος Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Θα τα δώσω εγώ στο Στέφανο τα ονόματα. Α, εντάξει, θα τα έχει το μαγαζί. Rockwood. Οπότε πηγαίνετε το επόμενο Σάββατο εκεί γύρω στις 10.30.
1: Για τους φίλους που δεν κερδίσανε, να πούμε ότι έχουμε και άλλες εμφανίσεις. Όσο νούπο.
0: Group in Therapy, η ομάδα, η σελίδα του group στο Facebook, όσοι χρησιμοποιείτε. Καλημέρα και στο Θοδωρή, τον Dan Duan. Χρόνια πολλά, αδερφέ. Άμα είσαι συντονισμένος τώρα. Κάτι από Freddie Mercury ζητάει ο Φραντζέσκος.
3: Καλό θα ήταν.
0: Θα μπορούσε.
2: Δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά για το φίλο που το ζήτησε. Αυθόρμητο, έτσι, ρε παιδί μου, χωρίς πρόγραμμα.
0: Για λίγο, για δώσε.
3: Ένα λεπτάκι, παιδιά.
2: Wait a moment to find the word of the song.
0: Αφού έχετε υπολογιστή μπροστά σας, γιατί πήδευεστε με το κινητό.
3: Το τσάκα τσάκα, να το.
0: Είναι πιο μεγάλα τα γράμματα στο κινητό. Άλλος φορές το παλτό του. Σου φέρω γούνα.
2: Χωρίς
0: δράμε, καλή εβδομάδα. Αρνητικά.

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Σαρώσατε.
1: Φοβερό.
0: Σαρώσατε.
1: Περισσότερο κουράζομαι που παίζω αυγό παρά τραβού. Καταπληκτικό. Τώρα θα ξέρω ότι παίζω καλά πράγματα.
0: Και πάνω πήγα να σα πω τι είναι, πού είναι τα 60s, αλλά εντάξει, μεταπόσατε. Δεν είχα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκανα.
1: Και αυτά είναι τρία.
0: Ναι, ποια τρία.
1: Στο Μέλλον υπάρχουν 16.
0: Σε πόσα τρία, ρε φίλε.
2: Παραπάνω.
1: Παραπάνω.
3: Είναι μισά ώρα περίπου, έτσι, τα Μέλλον να πούμε.
0: Λοιπόν.
3: Τι θες, θέλεις κάτι. Τι θες.
1: Δεχόμενα και παραγγελιές.
3: Ναι, ναι.
1: Στους φίλους.
3: YMCA, γίνεται το, αλλά πώς θα το παίξουμε απλά.
1: Γίνεται, αλλά πώς θα το παίξουμε.
2: Γίνεται και το έχουμε κιόλας, παιδιά. Ελάτε να το ακούσετε το Σάββατο.
0: Ο τραγουδιστής που βλέπω στη φωτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Τι λέει.
3: Θα μπορούσε όμως με λίγη έτσι.
0: Η ομοιότητα.
3: Με λίγη φαντασία.
0: Όχι. Ο Στέφανος βρίσκεται πολύ πιο πριν. Στο κουρμπέτι.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Από το μαγαλιό, για να μην μπερδεύεστε. Γεια σας γίγαντες, μη με διαβάσεις, λέει κάποιος.
3: Απλά δεν πήγα στο... σε τέτοιο.
0: Δεν πήγες, ναι, εντάξει.
3: Πώς το λένε, σε talent.
0: Talent show.
3: Θα πάω όμως, άμα μεγαλώσω.
1: Αυτά είναι, όταν μεγαλώσεις
3: το υπόσχομαι, ότι όταν μεγαλώσω θα πάω.
1: Θα σε πάρω εγώ από το χεράκι, θα σε πάω. Και θα πω, έφερα το ανιψάκι μου να τραγουδήσει.
0: Έλενα, θα πήγαινες.
2: Βασικά... Κοίτα, εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα με τα reality.
0: Ναι,
3: πρόσεξε τι θα πεις, κακομοίρα μου.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να κρυφτώ, αλλά.
0: Βασικά είναι ότι τις ρίχνεις. Ένα το κράτο.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Πρόσεξε τι τρίζει η καρέκλα σου.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Όχι ντρέπομαι. Δεν υπάρχει κάτι να ντραπείς. Γιατί ουσιαστικά
0: πάνε
2: να
0: δείξει
2: ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρω, το βλέπω έτσι πολύ. Όχι στημένο, είναι κακή λέξη. Πολύ έτσι φορμαρισμένο, ναι, και ναι. Είναι όλα έτοιμα και ξέρεις έτσι, ναι, τι υπάρχει. Αυτό δεν μου πολύ αρέσει, η αλήθεια είναι.
0: Στην ουσία όμως δεν γίνεται κάτι ανάλογο όταν πας να παίξεις live ή άμα πας να γράψεις δίσκο, εντάξει, μπορεί να μην έχει τύχει ακόμα να το κάνεις αυτό. Ότι πας σε κάποιες πεπατημένες, όπως και εκεί.
2: Απλά ξέρεις τι, καλώς κακώς κάποιοι έχουν κάποιες φιλίες πιο δυνατές από κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Τα talent show δεν είναι καθόλου κακά από την άποψη ότι όντως θα σε δει κάποιος.
0: Σίγουρα.
2: Αυτό δεν μπορεί να τον αιρέσει κανένας. Τώρα η πορεία μετά που θα πάρεις είναι διαφορετικό πράγμα και το πώς θα προχωρήσεις εκεί μέσα.
0: Θα διατηρήσεις όλο αυτό που μαζεύεις γύρω σου. Κοντά είσαι στο μικρόφωνο, όχι από το Θεό.
3: Απλά είναι στημένο, ρε παιδιά. Όχι, εννοώ στημένο για την τηλεόραση όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κάπως πρέπει
3: όχι
0: να
3: είναι. Όχι στημένο σε παραγωγές κτλ.
0: Πρέπει να έχει μια ροή.
3: Ναι, είναι στημένο για την τηλεθέαση, είναι ένα σόου τηλεόρασης. Και κάνει καλό μόνο στην τηλεόραση. Όχι σε αυτούς που πάνε. Εγώ έχω αυτή την άποψη.
0: Λες ότι δεν έχει βοηθήσει κανέναν.
3: Και βέβαια έχει βοηθήσει, αλλά εάν κάτσεις και βάλεις κάτω τα πόσα άτομα πήγανε.
0: Ναι, και πόσοι κάνανε.
3: Και πόσοι κάνανε, είναι μεγάλη δηλαδή η διαφορά. Είναι δυσαναλογία όλα.
2: Είσαι και λαδίτσα όμως. Δεν είσαι.
0: Ναι, δεν είσαι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θα πας στην Αγγλία που είναι. Βασίλειο, ας πούμε.
3: Ποιος θα σε κρίνει, μετά μπαίνουμε σε άλλες κουβέντες και συζητήσεις που καλό ήταν να μην τις κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Okay.
3: Έχει ο καθένας την άποψή του. Μήπως... Εγώ, άμα μεγαλώσω, πάντως θα πάω.
0: Ναι.
1: Με το καλό σου ευχόμαστε. Και πρώτος
2: να πάρω
3: και την Έλενα μαζί.
2: Ωραία.
3: Να κάνουμε ντουέτο.
2: Έτσι.
1: Μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε πάλι.
0: Για τους, για τους φίλους λέει, που δεν κερδίσαν μια παραγγελιά, μια ρεμπέτικη ροκιά.
2: Ρεμπέτικη
0: ροκιά.
3: Το
0: κρύπα από ρέντιο.
1: Φύγαν τα αλάνια του Δημητριάδη, αλλά.
0: Λοιπόν. Κρύπα από ρέντιο, είχε δει κάτι από μιούζ, λέει κάποιο άλλο. Στο YMCA, κάποιο άλλο που μεράκλωσε έτσι μετά.
3: Τα έχουμε αυτά τα πιο πολλά, ρε παιδιά, αλλά.
1: Δεν παίζονται unplugged.
0: Τι να παίξει το YMCA unplugged, α πούμε.
1: Δεν παίζεται. Μπορεί να το παίξουμε από το τραγούδι κανονικά, αν θέλει.
0: Η Σμήνη είσαι, είναι η απάντηση. Το έφυγε.
1: Τι θέλει, Σμήνη.
0: Τελείωσε. Όχι, όχι, κάτι, είναι κάτι inside.
1: Α, είναι παρακαλώ, inside.
0: Παρακαλώ, είναι inside.
1: Κάνεις και τέτοια από εκεί, μόνο σου, έτσι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή εκπομπή, παιδιά. Καλημέρα. Και ο Σότος. Α, η Σοφία, συγγνώμη, στη Βοστόνη. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, παιδιά. Ωραία.
1: Φιλιά στη Βοστόνη και στη Σοφία.
0: Ο Σταυράκης δεν είναι εδώ. Πού είναι το κινητό μου. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος, από τα Μέγαρα. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Έχουμε
0: έτοιμοι.
1: Μισή ώρα ακόμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ εξκλίνω, άμα θελαθείτε. Πέντε δεν μπορώ να σας κρατήσω κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Και δύσκολες οι ώρες.
1: Αυτό ναι. Αυτό έχεις, ναι, δίκιο. Αυτό. Πού πάτε.
0: Πού πάτε.
2: Πού, δεν ξέρω.
1: Πηγαίνετε, παιδιά, λέω. Πάμε, λέω.
3: Τι παίζουμε, κάτι έδειξες πριν.
2: Κοίτα, είχαμε μία παραγγελιά. Ναι. Δεν ξέρω αν ο μαέστρος από εδώ πέρα μπορεί να τη βγάλει.
1: Όχι να τη βγάλει εδώ, παιδιά. Δεν είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Κυρία Γιοστρατήτη, δεν ξέρω τι εννοεί.
3: Πάμε να αυτοσχεδιάσουμε.
2: Μαέστρο, αυτό.
4: Αυτό.
2: Την παραγγελία που είχαμε, μην του χαλάσουμε χατήρι του ανθρώπου.
0: Είδες, άμα έχεις πονέψει.
4: Μια κιθάρα αυτό δηλαδή.
2: Εντάξει, θα βάλουμε και τις φωνές, θα το στρώσουμε.
3: Κάποια νου τρίζει καρέκλα, ε.
0: Όχι, ήταν το μικρόφωνο.
1: Είναι η δικιά σου.
2: Είναι το μικρόφωνο.
0: Ήταν το μικρόφωνο.
3: Κάποια νου τρίζει το μικρόφωνο.
2: Το δικό μου πάει λίγο. Οπ.
3: Ας το πάμε. Όχι.

0: ορίστε.
1: Wow.
0: Το κάναμε και αυτό.
1: Έγινε γι' αυτό.
0: Πήγε Japan Unplugged. Να παίζαμε το Forever Young τουλάχιστον που παίζεται και Unplugged.
1: Γιατί ρε φίλε, μια χαρά βγήκε.
2: Έλα, καλό είναι. Ναι.
1: Μια χαρά βγήκε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το Forever Young είναι κομματάρα.
3: Για Taylor Swift.
1: Ποιος
0: είναι. Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για Taylor Swift και τα παιδιά του χώρου τη. Ο Άκης το Μαρούσι ρωτάει.
1: Απαντήστε
0: λοιπόν.
1: Ας πούμε
0: λοιπόν νεότεροι.
1: Ναι.
0: Που είναι η γενιά του. Θεωρητικά.
2: Μάλλον σε μένα πέφτει ο κλήρος, δεν ξέρω.
0: Σε σένα πέφτει ο κλήρος, μάλλον, ναι. Βέβαια, εμένα μου αρέσει, βέβαια, έτσι.
2: Taylor Swift.
0: Δύο-τρία κομμάτια που ακούς για αυτό που κάνει.
2: Κοίτα.
0: Μ' αρέσει.
2: Pop, βέβαια, ξεκίνησε country η Taylor Swift κανονικά. Συνέχισε από τη στιγμή που μπήκε στη βιομηχανία με συγκεκριμένους μάνατζερ εντελώς pop. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίστρες στην Αμερική. Εντάξει. Έχει πολύ καλή φωνή. Κιθάρα ξέρει να παίζει.
0: Και
2: κάνει καλό show.
0: Και πολύ καλό marketing από πίσω.
2: Βέβαια, έτσι. Κάθε φορά που χωρίζει με κάποιον star, γράφει και μια επιτυχία. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και καλά, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα.
2: Έχει πάρει το μισό Hollywood για να γράψει 4 άλμπουμ, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έφυγε το καρφίλι.
2: Έφυγε. Τι να
0: το καρφίλι έφυγε. Δημητράκη.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Δεν έχετε άποψη.
2: Taylor Swift, ξέρουμε.
0: Στόχο, σιγάρε.
5: Παρόλο που δεν άκουγα τέτοια μουσική, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα pop, καλή μουσική. Επειδή μου αρέσει η παλιά μουσική, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με Michael Jackson και Madonna. Και Madonna.
1: Αλλά δεκαετία 80s, 90s. Ναι, εντάξει, παιδί μου, κάθε δεκαετία έχετε κάτι σχεδόν.
5: Υπάρχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες. Βλέπε Bruno Mars, βλέπε Taylor Swift που είναι πολύ καλή. Όχι, δεν τα απορρίπτω, μου αρέσουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτή, κυρίες και κύριοι, για όσους συντονιστήκατε τέτοια ώρα έτσι αργά-αργά με το Sport FM και τους 94,6, είναι η Group in Therapy που ακούτε εδώ, 4 από τους 6. Η Έλενα Καραμαλή και ο Στέφανος Μπίος στις φωνές, ο Δημήτρης Οβεργίνης στην κιθάρα και ο Στράτος Αγιαστρατίδης.
4: Στο αυγό.
3: Παλιός γλώριμος εδώ.
4: Έχετε καταστρέψει την καριέρα μου, την καταστρέψαμε
3: το αυγό. Καταστρέψαμε
4: το
3: αυγό.
4: Τώρα και παλιά αν γυρίσουμε, δεν μας αρέσουν όλα τα τραγούδια των
5: καλλιτεχνών
4: που είχαν πει. Οπότε δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να μας αρέσει γενικότερα η εικόνα και αυτά που ακούμε να αξίζουν τον κόπο. Τώρα για τους γκόμενους που είπε η Λένα, δεν έχω άποψη για την Taylor Swift.
6: Ευραίος
4: γνωστό, ναι.
3: Κάποιος πρέπει να το συλλάβει αυτόν τον Εβραίο.
4: Υπάρχει
7: και ξέρει. Ο Εβραίος μας έχει φάει.
3: Κύριε Βαγγελάτο.
4: Πάμε παρακάτω.
3: Ο αξιότιμος, θεσπέσιος, υπέροχος, καταπληκτικός κύριος Αγιοστρατήτης τα κουνέει με τόσο υπέροχο ρυθμό, λέει ο Φραντζέσκος.
4: Ο Φραντζέσκος τον τρώει τώρα η μολάρα του και αυτό. Να αρχίσει να τον περιλάβω, μου φαίνεται. Μου έχουν δώσει το αυγό εδώ πέρα, μου έχει βγει το χέρι.
3: Λοιπόν.

0: Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Τι λέτε?
1: Τα πάντα λέμε.
0: Α, τα πάντα λέτε.
1: Τα πάντα να ακούσει
0: κιόλας. Πάρα πολύ.
1: Τα πάντα λέμε και τα πάντα παίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αμέ. Και να σου πω και το εξής, το οποίο πρέπει να το ξέρεις.
0: Για πες μου και το εξής.
1: Ζητάει εδώ ο κόσμος το κλαντιστίν από Μάνο Τσάο και ρωτάει αν το έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι βέβαια. Μάνο Τσάο γενικά μου αρέσει. Αυτό δεν το έχουμε, όχι. Ή το έχουμε και δεν το ξέρω.
2: Ποιο δεν έχουμε?
0: Το κλαντιστίνο.
1: Μάνο Τσάο δεν το έχουμε.
3: Ναι, όχι, όχι. Δεν το έχουμε.
1: Το έχει η Έλενα γι' αυτό. Αλλά ρε Στεφ, λέει ένας φίλος, με καλύψατε παιδιά, τη φωτογραφία της μπάντας σας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο το οποίο ξέρω, ο Άκης το Μαρούς είναι αυτός. Και λέει, αλλά ρε Στεφ, έμπλεξες τα πνευματικά. Εσύ και η πρωτοψάλτη με Nickelback, εδώ μας μπέρδεψε. Η γνώμη σας για Nickelback.
0: Για τα πνευματικά του Don Underley, λέει, ναι, για το κομμάτι.
1: Εντάξει, η γνώμη σας για τους Nickelback, τώρα αλλάξαμε, έχουμε άλλη ερώτηση.
3: Εντάξει, Nickelback είναι λίγο πιο πριν από μένα, αλλά και κατά τη διάρκεια τη δική μου.
2: Παραγωγάρες είναι Nickelback όλοι.
3: Πραγματικά.
2: Κιθάρες τρομερές, φωνές ωραίες.
3: Η φωνή του δεν υπάρχει. δεν υπάρχει. Απλά.
2: Ακούγόμαστε.
3: Ναι. Νομίζω δύο φωνές είναι οι ωραιότερες αντρικές φωνές που έχω ακούσει.
0: Για πες.
3: Η μία είναι του τραγουδιστή των Nickelback.
0: Ναι.
3: Και η άλλη είναι του τραγουδιστή των Slipknot, του Corey Taylor. Είναι από τι πιο ωραίες αντρικές φωνές που έχω ακούσει πραγματικά. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν πάρα πολύ προσωπικά.
1: Ένας άλλος φίλος λέει. Πείτε την αλήθεια, βάλατε κασέτα, δεν είναι live αυτές οι φωνές. Έτσι, ιστερόγραφο θα τους πάει πολύ το Hey There, Delilah. Κάπως έτσι.
3: Σωστό.
0: Τι, πάντως δεν είναι κασέτα, παιδιά. Για κασέτα τέλος πάντων. Πού το
2: βρήκατε? Λίγο βαθάκι βάλαμε.
1: Ολόκληρο αυγό παίζουμε, λέμε. Ξακούω σε κασέτα, δηλαδή.
2: Πάνω. Λίγο βαθάκι βάλαμε. Μια βαλίτσα φέραμε εδώ.
1: Έλα, πες τι θες να πεις.
2: Αυτό πρέπει να βγει φωτογραφία όμως, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Θα το κάνουμε.
2: Λοιπόν,
0: τι πήγες να πεις, Στράτε?
1: Ότι νόμιζε ότι κάτι θέλει να πει ο Δημήτρης. Και πήγα να του δώσω το λόγο.
3: Θα επαναλάβει λίγο Δημήτρη στις ημερομηνίες.
4: Ναι, να το κάνω εγώ αυτό.
3: Ναι, έλα.
1: Γιατί είσαι, δεν μπορείς. You don't can to speak to the people other out there.
0: Out there.
4: Σάββατο 19. Όχι, αυτό είναι σήμερα. Σάββατο 26 Τρίτου στο Rockwood, όπως έχουμε πει πολλάκι, έτσι. Σάββατο 9 Τετάρτου on the road στο Γκάζι. Παρασκευή 15 Τετάρτου Parlor, Νέα Σμύρνη αυτό. Σάββατο πάλι on the road 23 Τετάρτου και Σάββατο 7 Μαΐου σταθμό stage Άγιος Στέφανος.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκινάνε εκεί γύρω στις 11.
1: Ναι.
2: Πάνω κάτω, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Η Swift λέει απευθύνεται σε χωρισμένη πιτσιρικαρία πλέον. Δείτε βίντεο και τα λοιπά. Πολύ περιορισμένο κοινό και κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Εκεί θα φανεί τι εναλλαγή θα κάνει, λέει ο Άκης από το Μαρούσι.
3: Μπράβο Άκη που παρακολουθείς γενικά τα δρόμενα.
0: Τσατ Κρόγκερ. Ποιος είναι αυτός, παιδιά?
3: Chad Kroger.
1: Μόνο το Φρέντι ξέρω εγώ.
0: Και η δική μου Γαλήνα. Μάλιστα. Okay. Ο Τρίφωνας από. Ναι, ο Τρίφωνας, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για αντρικές φωνές και δεν αναφέρουμε το Mercury, είναι ντροπή. Συγγνώμη κιόλας.
3: Ναι, όχι. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Απλά μιλάς για μπρουτάλ φωνές.
3: Ναι, και για αρχή για την ζωή. Γιατί δεν συγκρίνεται το Μάικλ.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
2: Μιχαλάκης Τζάκσον. Νόμιζα ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Είμαστε και σε αθλητικό.
0: Καρφώνεις, μπιόβερ. Καρφώνεις.
1: Για αυτό το είπε, επειδή είναι σε αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα στο Τρίφωνα στο Όσλο. Πολύ ωραία τα παιδιά. Πολύ φωνάρα η Έλενα. Πολύ καλή γενικότερα. Μπράβο τους.
4: Έλενα, τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω.
1: Έχει πάρει τα λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται σε κάθε live. Τώρα σας ήρθε εσάς. Και οι καρδιές, τώρα ήρθαμε στο Sport FM να κάψει καρδιά. Λες και δεν το ξέραμε.
0: Ξαναλέω, έχουν σελίδα τα παιδιά στο Facebook. Group in Therapy. Θέραπη, συγγνώμη.
2: Θέραμη, καλό αυτό όμως.
0: Τι θέραμη, ρε φίλε.
2: Εντάξει, είναι θέραμη την αφηρημένο. καλό όμως.
0: Group in Therapy, τρεις λέξεις χωρισμένες έτσι για να τους βρείτε στη σελίδα του στο Facebook για να ενημερώνεστε γενικώς για τα δρόμενα της μπάντας.
1: Η κοπέλα πραγματικά το έχει. Άμα ακούσει τον τραγουδιστή των Slipknot να τραγουδάει χωρίς να σκληρίζει, είναι πραγματικά φωνάρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω ακούσει καν τον τραγουδιστή των Slipknot εγώ προσωπικά.
2: Αυτά που τα βλέπω.
0: Να σου βάλω ένα με τους αποκαλύπτικα.
1: Εδώ τα αγόρια που ακούνε πιο metal σκηνή να μας πούνε.
0: Είναι πολύ καλό τώρα, δεν πιστεύω.
2: Για ποιον λέτε, ρε παιδιά?
0: Για τον Corey Taylor.
3: Για τον Corey Taylor.
2: Εντάξει.
1: Είδες, έχει άποψη ο Στέφανος.
2: Έχουμε κι άλλους εμείς. Μίτσο ως hard rockers.
4: Εμείς είμαστε hard rockers.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε εμείς.
4: Έχουμε David,
2: έχουμε Steven Lee, έχουμε.
0: Το Nickelback, ναι.
2: Έχουμε πολλά πράγματα. Gotthard εδώ, ό,τι θέλετε.
4: Sebastian Bach.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό και αυτό.
2: Και τον Χίτο.
0: Καλό γατάκι.
2: Και τον Χίτο καινούριο καλό είναι.
1: Ο Άρης δεν θα ήθελε να ακούσει την Έλενα σε κάτι ισπανόφωνο αφού δεν έχετε τον κλωτεστίνο.
0: Σε κάτι ισπανόφωνο.
1: Ξέρετε, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αληθινό, δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Τώρα αυτά τα λες επειδή ετοιμάζουμε το Latin Party, δεν και άλλα.
5: Έχουμε.
1: Του γράφει εδώ.
2: Προβοκάτορ.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Latin Party ακόμα να το ετοιμάσετε.
2: Πού το.
0: Πέρασαν τα Latin.
2: Έρχεται μετά από μας.
1: Ετοιμάσαμε τώρα Latin, έχουμε και άλλο μετά.
5: Έχουμε Latin, αλλά για να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη. Καλύτερα ελάτε να το δείτε live.
4: Εδώ δεν ήρθες εσύ στην πρόβα.
2: Την έδωσες κανονικά.
0: Κανονικά, κανονικά, στεγνά.
5: Παιδιά, δεν φταίω εγώ.
1: Πήρασε να βγάλουμε το σωσμένο μας την Τετάρτη, περίμενε.
5: Μπάντα σου λέει μετά.
0: Μπάντα σου λέει μετά.
2: Λοιπόν, πάμε ένα Bon Jovi.
1: Ναι, μια και φτάνουμε στο τέλος, πάμε να παίξουμε και ένα Jovi, να σου φύγει και ο καημός. Αφού έχουμε την κάψα από τον Jovi.
0: Ναι, δώσε όλα τα βάθια να πούμε, να μην ακούγεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να βγω. Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό, γιατί όχι.
1: Φοβερό πράγμα. Καλά που έχει πάρει γίνει μελέτα. Λοιπόν.
0: Τα σπάσε τι.
1: Όχι, το σπάσα. Το χέρι μέσα. Για να βγάλω το σπονζό μου το αυγό. Σπάσε το κεφάλι.
0: Σου δώσω εδώ ένα περικάρπιο. Κάνει δουλειά. Λοιπόν. Blaze of Glory, ρε παιδιά, ακουστικό Bon Jovi. Κράτησε τους μέχρι τις 6, ωραία περνάμε. Εξαιρετική μπάντα, λέει ο Αντρέας από την Πάτρα.
2: Πολύ Πάτρα παίζει, έτσι.
0: Ναι, κλειστό.
1: Κανονίστε μας live στην Πάτρα. Όσοι έχετε γνωστούς σε μαγαζί, εδώ είμαστε.
3: Ναι, παιδιά, φωνάξτε μας.
2: Δινέιρο από Πάτρα. Χαιρετίσματα.
0: Κοιμάσαι νωρίς με το ράδιο ανοιχτό και όταν ξυπνάς ακούς μια γλυκιά φωνή χωρίς μαλλιά. Τι ωραία.
1: Για μένα το είπαν αυτό.
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ο επόπτης ασφάλτου.
3: Για κάποιον στράτο χτυπάει
1: κάποιον. Ναι, μάζω, ναι. Να φτιάξω εγώ τον υπόπτη άμα τον πει. Αυτό μου τι είναι που θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω, βάλω στο χέρι, να σου πω,
1: μήπως σε βολέψει. Γιατί μην το κάνω.
0: Δεν ξέρω, κάποιος το ξέχασε εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
1: Καλό, είναι μια χαρά. Κάτι να δω. Να, μπαίνει. Τσούκου.
0: Είδες.
1: Είναι επικαρπίδα.
0: Επικαρπίδα είναι.
1: Επικαρπίδα είναι.
0: Είναι.
1: Έχω την αυστηρή επικαρπία γι' αυτό.
2: Oh. Κανα ελληνικό έντεχνο θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ένα για να κλείσουμε.
2: Πρέπει νομίζω. Έτσι. Σιγά, σιγά. Το γνωστό. Ποιο είναι αυτό το έντεχνο το γνωστό?
3: Ποιο είναι το γνωστό, παιδιά?
1: Χαρούλης.
4: Θέλω να μην τρώμε τέτοια ώρα.
3: Εντάξει, πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα και τόσο.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Τόσο υδρότας. Τόσο κακό.
4: Τον καφέ.
0: Ε? Άμα τον καφέ.
2: Τι για καλή νύχτα δηλαδή αυτό.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για άλλη νύχτα.
2: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη για τη φιλοξενία.
0: Κάτσε ρε παιδί, θα τα πούμε μετά. Τελευταίο κομμάτι ρε παιδί, αμέσως να ευχαριστήσεις και εσύ που... Λοιπόν, δώσ' το.

0: και τώρα στα τελειώματα, ζητάνε και ονειράμα, έχουμε και ονειράμα, αλλά θα θέλω μαγαζί να τα ακούσετε. Ζητάνε τα πάντα, έχουμε τα πάντα.
1: Μπράβο, παιδιά, ήσασταν καταπληκτικοί. Αλήθεια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αλήθεια, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Α, λοιπόν, για τις προηγούμενες.
3: Thank you for your hospitality this evening.
2: Το γλιτώναμε.
1: Δύο ώρες.
3: Από πού είναι αυτό, πες μου.
1: Τι.
3: Thank you for your hospitality this evening. Κομπίτσι, κομπάουα.
0: Εντάξει, είναι η ώρα τώρα της συλλογής.
3: Όχι ρε φίλε και πονάς, Μίτσο από πού είναι?
4: Ταινία δεν είναι?
3: Στάρκες στην Τόκιο.
2: Το κοιτάμε 4
0: άτομα.
3: David Coverdale.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Με Vandenberg.
3: Με Vandenberg.
1: Έτσι. Ωραιότατα. Βρέθηκε.
0: Το ανακαλύψαμε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους μας άκουσαν. Αυτούς που είναι ακόμα online, αυτούς που μας ακούν από τα ραδιόφωνα, αυτούς που έχουν κοιμηθεί.
1: Αυτοί δεν θα σας ακούσουν
3: αύριο το πρωί. Να δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους, και από Αθήνα και από
1: τις υπόλοιπες πόλεις.
3: Από τις υπόλοιπες πόλεις, καθώς και από το εξωτερικό, που είχαμε αρκετά μηνύματα. Εσένα, Παναγιώτη, για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Περάσαμε πολύ ωραία και πάλι για άλλο ένα βράδυ. Να πω.
0: Τι θες να πεις.
2: Διαβάζεις τα μηνύματα.
1: Μιλάς στο κομπιούτερ. Σαμαντάει.
0: Μη σου πω καμία κουβέντα. Λέω αυτό μια ώρα πέντε και να κλείσει.
1: Λοιπόν, αυτοί, κυρίες και κύριοι, ήταν η Group in Therapy. Τέσσερις από τους έξι. Ήταν η Έλενα Καραμαλή στη φωνή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: καλή
2: ήμουν
1: επιτυχία,
2: εδώ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλή σταδιοδρομία.
1: Ό,τι θέλεις, τέλος πάντων.
3: Καλά ξεμπερδέματα με το Group in Therapy.
1: Που δεν σε βλέπω εύκολα.
3: Όχι, πείτε, δεν περνάτε καλά, ρε.
2: Όλοι μαζί δεν είμαστε.
0: Στα πούπουλα είμαστε.
3: Α, έτσι, έτσι.
1: Στα όπα, όπα, σίχα.
2: Έτσι, έτσι.
4: Χάρηκε εσύ.
0: Μίτσι.
2: Βασίλισσες και βασιλιάδες.
1: Λοιπόν, αυτός που ακούτε στο βάθος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το μεγαλύτερο ζόρι στο παίξιμο. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
4: Να είστε καλά.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι, βάθη το χειροκρότημα, στο μεγάλο.
4: Το μαέστρο, παιδιά.
1: Ήταν ο σημερινός μαέστρος απόψε στο live.
2: Ήταν προσωρινός ο τίτλος.
1: Να βγάλει όσα περισσότερα μπορούσε έτσι στην κιθάρα για να τα ακούσετε εσείς και να περάσετε καλά. Το Στέφανο Μπίο, ο οποίος και αυτός στη φωνή.
4: Και τα βάθια.
1: Και στην κονσόλα που έφερε και πήγαινε πέρα, δόθηκε να την ρυθμίσουμε. Ελπίζουμε να βγει καλό το αποτέλεσμα στα αυτιά σας. Θα τα ακούσω σε λίγο. Thank you, Στέφανος.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Τα ξαναλέμε.
3: Εννοείται.
0: Σύντομα. Ευχαριστούμε.
1: Και μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος.
0: Επανεστατικού αγώνα.
3: Του κινηματογράφου.
0: Σταρ σε γνωστές ταινίες ερωτικού περιεχομένου παλαιότερα.
2: Α, αυτά είναι.
0: Ναι, από εκεί κινήσαμε.
2: Πέντε παρά τέσσερα λεπτά.
0: Παιδιά, είναι η αλήθεια. Ήθελα να το ομολογήσω μετά από
2: ήθελες
0: τόσα χρόνια.
2: Ήθελες πάντα να γίνεις πορνοστάρια, πες.
0: Πραγματικά είχα πάει, με δεχτήκανε με πολύ αγάπη, αλλά με διώξανε την επόμενη μέρα.
1: Πολύ αγάπη, μετά σου είπαν τι πρέπει να κάνεις, έφυγες.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω.
1: Πάνω κάτω το ίδιο λέμε.
0: Ψηλέα, τα πούμε σύντομα εμείς.
1: Thank you, Στράτος.
0: Ένα Σάββατο βράδυ μετά το Πάσχα θα κάνουμε τρέλες και κορδέλες.
1: Και καλοκαίρι έρχεται, καλά να είμαστε. Θα φτιαχτούμε εκεί πέρα.
0: Θα φτιαχτούμε.
1: Τους Αυγούστους εκεί τα.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Τις Πανσελίνους και τα Φεγγάρια θα κάνουμε κανένα βράδυ έτσι. Πολύ ωραίο. Κλασικό,
0: ναι,
1: αγαπημένο.
0: Τα γνωστά τα παλιά.
1: Ναι, τα ωραία.
0: Τα τρελά μου. Γιούργη, και ως τότε να σε έχει Θεός καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάρε και τα Αυγούστρα που τελειώσαμε.
1: Να ξεκουμπώσουμε εδώ πέρα όλα τα μηχανήματα. Για φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win, Sport FM στους 94,6. Το πάνω κάτω με τον Παναγιώτη Ρηλό στους δεκτές σας. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο ακούγοντας τους Magic The Spell και το Είμαι. Δεν είναι τυχαία η ακρόαση του συγκεκριμένου κομματιού, διότι τώρα θα συνδεθούμε με την Κύπρο και τον ποιητή, συγγραφέα, εκπαιδευτικό Ιάσονα Σταυράκη. Μια καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς, όσο γίνεται, στις μέρες που περνάμε, που δεν είναι και ευκολότερες θα μπορούσε να πει κανείς. Και ξαναλέω ότι δεν μπήκαμε τυχαία με το Είμαι, διότι η ποίηση ανήκει στον Ιάσονα Σταυράκη, το οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Ένα ποίημα το οποίο βραβεύτηκε το 2018 στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης στην Πούλα της Κροατίας. Αν κάνω κάτι λάθος, με διορθώνεις.
1: Μια χαρά τα λέω.
0: Χαρά τα λέω. Και η Magic The Spell το μελοποίησαν, χαρίζοντας μας ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι πάνω σε μια, σε ένα πάρα πολύ καλό ποίημα. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα το κρίνω. Ο διαγωνισμός ίσως ήταν αυτός που είπε περισσότερα. Ιάσονα μου, να σε ευχαριστήσω αρχικά που είσαι εδώ και να πούμε ότι είσαι εδώ με αφορμή την κυκλοφορία της έκτης σου ποιητικής συλλογής, η οποία τυκλοφορείται «Ό,τι επέζησε από τη φωνή μας», από τις εκδόσεις Σημεών. Δεν ξέρω από τι να πρωτοπιάσω. Ας αφήσουμε λίγο το διαγωνισμοποίηση, να τα πούμε λίγο μετά και να μιλήσουμε για την καινούργια κυκλοφορία της συλλογής σου.
1: Καταρχάς, Παναγιώτη μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είναι τιμή για μένα να μιλώ μαζί σου, διότι ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά πάρα πολύ αυτό που κάνει και το κατέχεις κιόλας πάρα πολύ.
0: Εντάξει, συνήθως όταν αγαπάς κάτι, το βλέπεις κι εσύ σε αυτά που κάνεις, γιατί το ίδιο μπορώ να ισχυριστώ από όσα γνωρίζω και για σένα, δίνεσαι σε αυτό και συνήθως το αποτέλεσμα δικαιώνει. Αν το κάνεις, αν κάνεις κάτι για απλά για να γίνει, νομίζω ότι η επιτυχία είναι πιθανότατα λιγότερη. Ό,τι ορίζει ο καθένας ως επιτυχία, έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σε ευχαριστώ και πάμε να μιλήσουμε λίγο για την καινούργια ποιητική συλλογή. Έκτη σε σειρά, έτσι. Τι θα δει ο αναγνώστης μέσα σε αυτή?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Ο τίτλος είναι «Ό,τι επέζησε από τη φωνή μας». Λοιπόν, που ουσιαστικά αναφέρεται στη συλλογική φωνή των ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την πραγματική τους φύση και θέση. Να παραμείνουν δηλαδή άνθρωποι δυνατοί και αλληλέγγυοι και ερωτικοί μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει που να πάει αυτή τη στιγμή.
0: Η αλληλεγγύη, θέλω να μείνω σε αυτή τη λέξη που είπες, το αλληλέγγυη, υπάρχει στη φύση των ανθρώπων, πιστεύω, με βάση αυτά που μας έχει διδάξει η ιστορία για την ανθρωπότητα. Κάπως έτσι πήγε μπροστά.
1: Ναι.
0: Το είδος, να το πούμε έτσι, με την αλληλεγγύη. Έχουμε φτάσει στο 2021 ημερολογιακά. Θεωρείς ή τόσο την έχουν συντρίβει, σπάσει, δεν ξέρω.
1: Κάθε άλλο, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο και θα χρησιμοποιήσω εδώ μια ρίση την οποία έχει πει ο Μπρετόν. Είπε συγκεκριμένα ότι όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα του φέρει ένα παιδί. Ένα παιδί που το πρώτο πράγμα που μαθαίνει μέχρι μια ηλικία είναι το να μοιράζεται, να βοηθά, να συμμετέχει, να αγαπά, να δίνει και να αρνείται πνευματικά να εκτελέσει εντολές.
0: Παρ' όλα αυτά, από εκείνες τις ηλικίες, το μη και το κάνε αυτό ή με πρόσεχε εκείνο κτλ. Είναι ένα κομμάτι εντολών τα οποία φτάνουν στο μυαλό ενός παιδιού και με αυτά μεγαλώνει και ανδρώνεται. Δηλαδή, και εγώ ως πατέρας τέλος πάντων και εσύ ως γονέας, φαντάζομαι ότι το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά σε
1: αυτήν την κατάσταση. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω, Παναγιώτη μου, είναι ότι εμείς πιστεύω πως είμαστε λίγο πιο εναλλακτικοί όσον αφορά κάποια πράγματα, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο δυνατό πράγμα που φέρει μαζί του άνθρωπος είναι η παιδική του ηλικία. Και όταν η παιδική ηλικία τέλος πάντων δώσει τα ερεθίσματα εκείνα στα οποία θα προχωρήσει ο άλλος, βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή,
0: να πάρει σωστές βάσεις.
1: Οι βάσεις είναι αυτές που θα κρατήσουν την φωνή αυτού του παιδιού ζωντανή. Και αυτό θέλουμε για την επόμενη μέρα εμείς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να επιστρέψουμε στο βιβλίο, γιατί την ανοίξαμε την κουβέντα, φύγαμε στη συλλογή σου.
1: Α, είναι η ειδικότητά μας να φεύγουμε.
0: Να ανοίγουμε μέτωπα στην κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε πόσα ποιήματα μέσα εδώ.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Τον αριθμό των ποιημάτων να ρώτησα.
1: Είναι 33.
0: Είναι 33 ποιήματα. Τα οποία γράφονται το διάστημα από την τελευταία με τίτλο «Είμαι» ή είναι συλλογή την οποία...
1: Όχι, είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό είναι μια διαφορετική συλλογή. Το «Είμαι» είχε κυκλοφορήσει το 2019 σε έντυπο. Είχε γραφτεί το 2016. Βραβεύτηκε το 18, μελοποιήθηκε το 20. Οπότε πάμε σε επόμενο ζύγο αριθμό για να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Οι επιρροές σου ως άνθρωπος της τέχνης, ας πούμε, ποιες, θέλω να μου πεις ποιες είναι, για να καταλάβεις ο κόσμος, ας πούμε, πώς κινείσαι μέσα σε αυτή τη συλλογή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω για το ποιες είναι οι επιρροές, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ούτε το φεγγάρι δεν είναι αυτόφωτο.
0: Λοιπόν,
1: αφού είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί μέσα στον κόσμο και διαβάζουμε, μελετάμε, παρατηρούμε κλπ, οι επιρροές είναι πάρα πολλές, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο από τα γραπτά των άλλων που μπορεί να εμπνευστεί. Εμένα με εμπνέει πάρα πολύ και η καθημερινότητα, με την ίδια λογική που μπορεί να με έχει επηρεάσει, για παράδειγμα, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, ο Καβαδίας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με έχει επηρεάσει και ένας γέρος που μένει στο χωριό εδώ δίπλα μου, που θα το συναντήσω στο καφενείο και με την θυμοσοφία την οποία κατέχει, να μου πει δύο πράγματα και εγώ να τα
0: εξεργαστώ,
1: βεβαίως.
0: Και να πάρεις κάτι από αυτά.
1: Εννοείται.
0: Είναι η πρώτη σου συνεργασία με τις εκδόσεις Σημειών.
1: Είναι η πρώτη μου συνεργασία με τις εκδόσεις Σημειών. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να ευλογήσω και τα γένια μου ή τα δικά τους, διότι έχουμε κάνει μια συνεργασία μεταξύ μας, αλλά αυτό που είδα είναι αυτό που θέλει κάποιος που είναι μέσα. Ξέρεις, είμαστε χρόνια σε αυτό το χώρο, οπότε μια εμπειρία την έχουμε. Έχω δει ανθρώπους τους οποίους πληθυρίζει το μάτι τους και είναι τόσο βοηθητικοί, τόσο αλληλέγγυοι και αγαπάνε τόσο πολύ αυτό που κάνουν, που το αποτέλεσμα δείχνει από μόνο τι είναι. Τώρα θα το δει και ο καθένας ξεχωριστά. Απλά εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Η γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για να γίνει, γιατί οι εκδόσεις Σημειών βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, έτσι, πώς έγινε? Έγινε πριν, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι η καραντίνα δυσκολεύει αυτή την όλη ιστορία, όλα αυτά που περνάμε το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι. Έχει γίνει πριν από όλα αυτά? Έχει γίνει κατά τη διάρκεια?
1: Κοιτάξτε, είναι σαν το άσμα ασμάτων, υπάρχει το σύστημα συστημάτων. το οποίο λειτουργεί εντελώς διαφορετικά σχέτως χωροχρόνου. Mm-hmm. Όλο αυτό το αστρικό, αν θέλετε, ταξίδι μπορεί να γίνει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και επειδή ακριβώς εμείς το πάμε από την ανάποδη και βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, πολλές φορές μπορεί να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα και να έχουμε χειροπιαστά μπροστά μας πράγματα, ενώσο ο υπόλοιπος κόσμος παραπέει. Δηλαδή μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες γίνονται αυτές οι δουλειές. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει να κάνει με την
0: αποστάσεις. Mm-hmm.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Έχει να κάνει με την ανάγκη της εκφράσης. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν βρήκαμε άλλο τρόπο να το κάνουμε, ή μόνο αυτό ξέρουμε, φτιάχνουμε, υπάρχει γέφυρα. Είμαστε γεφυροποιοί μεταξύ μας. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Εντάξει, και η τεχνολογία αυτό βοηθάει και σε αυτό, εντάξει, κατά ψέματα.
1: Η τεχνολογία, βεβαίως η τεχνολογία, αλλά και η ανθρώπινη επαφή βοηθάει πολύ. Σίγουρα. Διότι εγώ τα παιδιά από αλλού τα γνώριζα κλπ. Mm-hmm. Και υπήρχε μια συμπάθεια ανέκαθεν, υπήρχε μια, έχουμε κάνει συζητήσεις άπειρες ώρες, μιλήσαμε για πολλά πράγματα, τα βρήκαμε και αφού τα βρήκαμε και συνεννοηθήκαμε σαν άνθρωποι, ήταν αναμενόμενο ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Είδα δηλαδή και είδαν σε εμένα και εγώ σε αυτούς αυτό που θέλαμε ο ένας από τον άλλο. Διότι αν δεν υπάρχει κοινή πλεύση σε όλο αυτό, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Σωστά, σωστά. Οι άνθρωποι που συνεργάστηκες από εκεί, να τους αναφέρουμε από τις εκδόσεις?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι η Έλλη Καλαμαράκ, ο Βαγγέλης ο Τσίμος.
0: Ο Βαγγέλης ο Τσίμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό που ακούτε σήμερα. Είναι ο άνθρωπος που μας έφερε, είναι η άλλη γέφυρα που έφερε εμάς τους δύο σε επικοινωνία. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου έστειλε τις ποιητικές συλλογές του Ιάσονα. Και εκ των οποίων δύο αντίτυπα έχω για εσάς, θα τα πούμε και μετά. Ας μην φάμε το χρόνο μας τώρα με αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ιάσονα, από πότε αρχίσεις να ανακαλύψεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι περισσότερο από αυτό που κάθε παιδί, μαθητής, ξέρω εγώ, είναι ότι γράφω μια έκθεση ή μπορώ να φτιάξω ένα πράγμα το οποίο λέγεται ποίηματα ή με μέτρο ή χωρίς? Πότε αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα να έρχεται?
1: Το πότε το νιώθω είναι ότι βασικά ήρθα σε επαφή μαζί με την ποιησία από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να το γνωρίζω. Δηλαδή τα περισσότερα πράγματα λειτουργήσαν ως εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, διότι ξέρετε, η γνώση έχει μια ιδιότητα πολύ σκληρή, αυτοπροστατεύεται. Δηλαδή μπορεί να έχεις μπροστά σου το βιβλίο που να μιλάει για την αλήθεια του κόσμου ολόκληρη, αλλά να είναι γραμμένο στα αραβικά και εσύ να μην μπορείς να το αναγνώσεις. Βεβαίως. Ή από την άλλη μπορεί κιόλας να μην είσαι έτοιμος να δεχτείς την απάντηση και να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Οπότε όλα θέλουν το χρόνο και την ώρα τους. Δηλαδή υπήρχε μια τάση προς τη γλώσσα, ας πούμε, σε σχέση με τα μαθηματικά, για παράδειγμα, λέμε τώρα. Αλλά στην πορεία δείξανε κάποια πράγματα ότι θα μπορούσαν να γίνουν έτσι, και σπουδές αργότερα που ήταν σχετικές με φιλολογίες κλπ. Με φέρανε σε μια τελική, σε μια επαφή τέλος πάντων, η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται. Διότι κακά τα ψέματα, στην αρχή της πορείας μας είμαστε.
0: Ναι, ναι. Και ελπίζουμε να είναι μακρά η πορεία, διότι διαβάζοντας τα ποιήματά σου βλέπω πράγματα τα οποία αξίζει να διαβαστούν, να υποθούν και μπορούν να μιλήσουν στο μυαλό και την καρδιά του κόσμου. Έκτη, όπως είπαμε, ναι, ποιητική συλλογή. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε με τον Ιάσονα Σταυράκη. Το θυμίζω έτσι, γιατί πολλές φορές κάποιοι συντονίζονται και δεν ξέρουν τι ακούν. Έκτη συλλογή. Η πρώτη, Delirium Tremens, 10 αιρετικά διηγήματα, βλέπω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Εποχή που κυκλοφορεί η πρώτη σου δουλειά.
1: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2008 η πρώτη, και μετά ξαναβγήκε με, ήταν αυτοέκδοση το 2008 και ξανά το 2009 ή 10 περίπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. θέλω να μου μιλήσεις επίσης και για το εξώφυλλο, όπου υπάρχει ένας πίνακας του ΑΣΥΚ.
1: Βεβαίως.
0: Μένε ή μενε, που πέφτει
1: ο ναι. Ο οποίος είναι τουρκοκύπριος και είναι ένας πολύ καλός ζωγράφος, θεωρώ. Και ξέρετε, επειδή ο απότερος σκοπός της γραφής, της γραφής τέλος πάντων, είναι να πλάσει εικόνες, εγώ είδα σε αυτό μια εικόνα η οποία θα μπορούσε να καλύψει συλλογικά το περιεχόμενο.
0: Ναι. Ο τίτλος του πίνακα λέγεται «ΑΙΣΥ βλέπω», δηλαδή. Θα σταθώ σε αυτό που είπες ότι είναι τουρκοκύπριος. Θέλω να μου δώσεις λίγο την αίσθηση, μιας και είσαστε σε ένα νησί το οποίο έχει περάσει πολλά, χωρίστηκε ο κόσμος στα δύο και το νησί, τη σχέση των Ελλήνων της Κύπρου και των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην τουρκική πλευρά. Έχουν να χωρίσουν τίποτα πέρα από τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στην ουσία?
1: Λοιπόν, άλλο τα πολιτικά παιχνίδια και άλλο οι άνθρωποι. Εμείς τέλος πάντων ανήκουμε σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν είναι και μικρή εδώ στην Κύπρο, η οποία θέλει να δει το νησί να ζει ειρηνικά και τους ανθρώπους να διαφέρουν απλά στο όνομά τους, σε τίποτα άλλο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι σκραζό κλίμα για πολλά πράγματα. Έτσι, βλέπουμε ότι σε διεθνές επίπεδα αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά και ο φασισμός αφίζουν. Είναι πολύ εύκολο να φταίνε πάντα οι άλλοι. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Και είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα. Οπότε είναι ένας καθημερινός και συνεχόμενος αγώνας, ο οποίος και σε γενικές και σε ειδικές γραμμές έχει να κάνει με το αν τελικά έχεις αποφασίσει να παραμείνεις άνθρωπος ή όχι.
0: Και πόσο σε αφήνουνε, πόσο προσπαθούν να σου ποτίσουν τέλος πάντων το να μην είσαι άνθρωπος και να είσαι κάτι άλλο στα σχέδιά τους, να το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι στα σχέδιά τους στην ουσία που θέλουν τους ανθρώπους χωρισμένους μονίμως και απέναντι ο ένας τον άλλον?
1: Ναι.
0: Γιατί ο τίτλος αυτός, ό,τι επέζησε από τη φωνή μας?
1: Διότι έχει να κάνει με τη συλλογικότητα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με τη συλλογική μνήμη αυτός ο τίτλος, λοιπόν, η οποία πρέπει να κρατηθεί ζωντανή. Ό,τι επέζησε από τη φωνή μας, διότι θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε χάσει είτε ξεχάσει την κύρια ιδιότητά μας. Το να είμαστε, όπως είπα και πριν, ανθρώπινοι και αλληλέγγυοι. Είναι το μόνο που έχουμε σαν όπλο, εμείς που είμαστε προλετάριοι από τη σκοπιά του ο καθένας διαφορετικά.
0: Ωραία, και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θέλω να μιλήσουμε για το 2018 και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης της Κροατίας, όπου μέσω αυτού σε γνώρισε ο πολλής κόσμος και του ποίηματος είμαι και της μελοποίησης των Magic Dispel. Να πούμε ένα χρόνια πολλά βέβαια στο Θοδωρή Βλαχάκη, ο οποίος έχει τη γιορτή του σήμερα. Το ιδρυτικό μέλος των Magic που ακόμα συνεχίζει. Πες μου λίγο, πώς φτάσαμε εκεί και λοιπόν, τη διαδικασία όλη λίγο. Στα 5 λεπτά που έχουμε ακόμα.
1: Ναι, να σου το πάρω έτσι λίγο πιο παλιά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στα 14-15 να τρέχει στις συναυλίες τους, να τους παρακολουθεί με θέρμη, να βρίσκομαι κρεμασμένος από τα κάγκελα και να ανάβω τους τα πυροτεχνήματα κλπ. Οπότε υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί με το συγκρότημα που εξελίχθηκε στην πορεία σε μεγάλη αγάπη κλπ. Φυσικά αυτοί δεν το ξέρανε. Μετά στη συνέχεια, όταν ήρθαν τα πράγματα με τον τρόπο που ήρθαν, γνωριστήκαμε. Έπεσε στην αντίληψη του Θοδωρή ότι έχει γραφτεί αυτό το ποίημα. Ρώτησε τους υπόλοιπους, του γνέψανε καταφατικά οι υπόλοιποι. Με ρώτησαν, είπα ναι με τα χίλια. Συνεργαστήκαμε και γίνει πράξη.
0: Ο στίχος σου δε μέσα από το ποίημα «Είμαι εσύ, είμαστε ένας» αποτέλεσε τον τίτλο της συναυλίας για τα 40 χρόνια του συγκροτήματος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κύτταρο. Μια συναυλία η οποία, εντάξει, ο χαμός του χαμού. Πες μου και για το διαγωνισμό στην Κροατία, πώς φτάσαμε εκεί.
1: Πώς έγινε αυτό. Το ποίημα είχε μεταφραστεί στα κροάτικα από την Μαριάννα Μιλοσέβιτς, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Κύπρου, αλλά κατάγεται από την...
0: Προσπαθείς να θυμηθείς την πόλη ή την...
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθείς την πόλη.
0: Ας μην το κρατήσω.
1: Οπότε το μετέφρασε, το στείλαμε και περιμέναμε.
0: Εκείνη σου μίλησε δηλαδή στην ουσία για το διαγωνισμό?
1: Όχι, εγώ ήξερα για το διαγωνισμό. Ήμουν αποφάσιστο μέχρι την τελευταία στιγμή. Το είχα παρατημένο, δεν το ασχολούμαι μαζί του. Είχε γραφτεί από το 2016. Οπότε σε μια φάση, ξέρετε, το συρτάρι είναι... ένας άλλος δρόμος, πολύ παράξενο μέσα σε κάθε εργαστήρι του ανθρώπου που γράφει. Οπότε το έβγαλα από εκεί μέσα, το είδα, το συμπάθησα και λέω, ας το στείλουμε αυτό. Το στείλαμε, περιμέναμε, έβλεπα ότι προχωρούσε. Στο τέλος μας ανακοίνωσαν ότι πήρε το παραμύθιο. Ήταν μια πολύ παράξενη στιγμή.
0: Το συνέστημα.
1: Να το χωνέψω.
0: Το συνέστημα θέλω να μου πεις. Δηλαδή...
1: ναι. Το συνέστημα. Το συνέστημα ήταν...
0: Μια δικαίωση, ξέρω εγώ πώς.
1: Να πω την αλήθεια. Ήταν ανάμειχτα πάρα πολύ τα συναισθήματα. Δηλαδή, μαζί με άλλη χαρά. Μην το κρύψουμε. Δεν υπάρχει και λόγος. Έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά αρχίζει και η ευθύνη όμως.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ο τίτλος του, η ιδιότητα του ποιητή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ δύσκολο να την αντέξεις κιόλας. Το πρόβλημα ξεκινά όταν σου φωνάζουν ποιητή στο δρόμο και γυρνάς. με αυτό θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστεί κάποιος αυτό το πράγμα. Με τον καιρό συμβιβάζεσαι με την ιδέα, μαθαίνεις και προσπαθείς τουλάχιστον να διατηρήσεις το επίπεδο της σου κλπ. Σε ένα σημείο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Το οποίο, εντάξει, να πούμε και την αλήθεια, γιατί εγώ και σαν καθηγητής της δημιουργικής γραφής γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει πολλούς ποιητές που τους κατάπιε η θάλασσα μετά από τα βραβεία.
0: Και όχι μόνο ποιητές, καλλιτέχνες γενικότερα.
1: Βεβαίως. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Εξαρτάται πάντοτε τι θεωρείς σαν πρότυπο όταν γράφεις. Δηλαδή, αν όπως είναι να εντυπωσιάσω τον Γιαννάκη, τον Κωστάκη, τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν έχω γνώση μου όμως ποιοι είναι οι δασκάλοι και μέχρι που φτάνει η πτήση, τότε με ταπεινώσω.
0: Ναι, και λογικό. Και λογικό. Μάλιστα. Γεια σου να μου, ο χρόνος πιέζει. Φτάσαμε στις 9 χωρίς καν να το καταλάβω. Να ευχηθώ καλό τάξιδι η καινούργια σου συλλογή. Νομίζω τώρα έφτασε στην Κύπρο και άρχισε να διανέμεται.
1: Εχθές την πήρα εγώ στα χέρια μου.
0: Στην Αθήνα έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Θα τη βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Ξαναλέω. Η τελευταία ποιητική συλλογή του Ιάσονα Σταυράκη έχει τίτλο «Ό,τι επέζησε από τη φωνή μας», είναι από τις εκδόσεις Σημεών. Ιάσονα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδι, να φτάσεις όσα περισσότερα μυαλά, μάτια και ψυχές γίνεται. Ήταν χαρά μου που ήσουν εδώ, έστω και τηλεφωνικά, και εύχομαι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, όταν με το καλό μας ελευθερώσουν, αν και εκεί κάτω νομίζω ότι είσαστε λίγο πιο χαλαροί πλέον.
1: Είμαστε στην ύφο για ένα copy-paste ότι κάνετε εσείς εκεί, οπότε εντάξει. Φαινομενικά είμαστε μια στιγμούλα μπροστά, αλλά η αλήθεια είναι άλλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου. Με λίγες ακόμα νότες από το «Είμαι τον Magic the Spell». Είμαι ο...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sport FM 94,6. Παναγιώτης Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας συστήσω δύο παλιές καραβάνες. Και ο Τόμι Μπουζάνης που είναι εδώ στην παρέα μας είναι παλιά καραβάνα, και ο Μπίλι που είναι δίπλα του από τα χρόνια του 70.
1: Ναι, ναι, δεκαετία του 70.
0: Παρθενογέννησης τότε.
1: Τότε ναι.
0: Τότε ναι.
1: Μιλάμε τώρα για 79-80, έτσι.
0: Ήταν το πρώτο σχήμα που ήσασταν μαζί.
1: Το πρώτο σχήμα που ήμασταν μαζί με τον Μπίλι, ναι. Εντάξει, είχαμε παίξει κάποια γκρουπ λίγο πιο πριν. Σχετικά σήματα. Αλλά εντάξει, τότε έγινε,
0: σημαντικά
1: έγινε το
0: σήματα πάμε. Είναι σχετικό.
1: Ναι,
0: κάθε τι που βάζει το λιθαράκι του, ας πούμε, στην πορεία του προσωπικού καθενός.
1: Βοηθάει σίγουρα. Ναι. Κοίταξε, Παναγιώτη, εμείς βασικά, εγώ και ο Μπίλι, παίζουμε ας πούμε, από 6-7 χρονών.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Από πότε ξεκινάτε την ασχόληση? Σε δύσκολα χρόνια όμως.
2: Δύσκολα χρόνια βέβαια και...
0: Για να ασχοληθείς με μουσική εννοώ, έτσι, και...
2: Και με αυτό το είδος ιδιαίτερα απασχολούμαστε, το rock and roll, πάρα πολύ δύσκολο. Τότε θυμάσαι τις περιπτώσεις που πρέπει να περιμένεις έξω από το δισκάδικο για να βρεις το δίσκο, μην τον πάρει κανένας άλλος να πάρει. Έχουμε περάσει από όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Πηγαίναμε τότε στο μοναστηράκι και ψάχναμε στο jazz rock, στις σκούτες, τα συγκλάκια. Ήταν χαμός τότε. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, βοηθήσανε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Παίζαμε νότα τα κομμάτια, τα ψάχναμε μόνοι μας. Βέβαια, κάποια στιγμή πήγαμε και σε οδεία. Και στην πορεία, βέβαια, ψαχτήκαμε και από μόνοι μας. Ο Γιάννης ο Σπάθας μου είχε δείξει, ο Τζόνιο Λαμπίζη.
0: Να πω ότι ο Τόμι είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίζει τις κιθάρες και τα φωνητικά στους Astrodot, που είναι το νέο του σχήμα.
1: Αυτό το group είμαστε τώρα, ξέρω εγώ.
2: 8 μήνες, 9.
0: 8 μήνες είναι τόσο φρέσκο. Είναι τόσο φρέσκο. Και ο Μπίλι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει τα keyboards. Και τις φωνές, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει βέβαια και η Ξένια Tunes, η οποία μας βοηθάει στα φωνητικά.
0: Έχει
1: μπει πλέον σαν μόνιμο μέλος της μπάντας. Είναι ο Γιώργος ο Μαρθεακάκης, ο οποίος παίζει μπάσο.
0: Ωραία.
1: Και είναι τεράστιος μουσικός. Και ο Χρήστος ο Τουμανίδης είναι στα drums.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι το σχήμα των Astrodot, που κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δουλειά ως Astrodot. Κομμάτια τα οποία ήδη ακούμε. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Drifting Apart και τώρα έτσι το Misty Morning. Μας ακολουθεί σαν χαλάκι.
1: Πειράζουμε γενικά τα τραγούδια, όπως έχεις καταλάβει, και με το Satellite of Love που είναι στο άλμπουμ και με το Σαράγεβο τον
0: Magic Dispel.
1: Ναι. Προσπαθούμε να βάλουμε την προσωπικότητά μας πλέον μέσα για να.
2: Το δικό μας.
1: Να έχει και νόημα η διασκευή. Ναι.
0: Αυτά τα χρόνια από τους Παρθενογένεσης μέχρι εδώ, δύο άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται από τα τέλη του 70 μέχρι το 2020. Η σχέση πλέον περνάει στα συνεννοούμαστε με τα μάτια, ας πούμε. Δηλαδή,
1: υπάρχει απόλυτη χημεία με τον Μπίλι και χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια. Γιατί είχαμε χαθεί για ένα
0: μεγάλο διάστημα.
1: Είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Καθότι και οι δύο είχαμε φύγει από την Ελλάδα για διάφορους προσωπικούς λόγους. Καλό μας έκανε βέβαια, γιατί φτάσαμε σε ένα πολύ καλύτερο μουσικό επίπεδο από ό,τι ήμασταν κάποτε.
2: Χειραφετηθήκαμε.
1: Ναι, πέσαμε με τεράστιους μουσικούς, ας πούμε. Ήμουν στο Λονδίνο 19 χρόνια συνολικά. Ο Μπίλι ήταν και στο Λονδίνο και στον Καναδά και στην Αμερική. Και έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο.
0: Πες μου λίγο ότι οπότε, η δικιά σου την εμπειρία στην Αγγλία τόσα χρόνια.
1: Κοίταξε, μετά τις Παρθενογέννησες ο Μπίλι βασικά.
0: Οι οποίοι διαλύονται πότε, ή σταματάνε τέλος πάντων να υπάρχουν.
1: Μετά το live που έγινε το Τρομερό, ήταν και ο Λίτης τότε με την Ισρόδη. Στο Sporting, στο τέλος του Δεκέμβρη του 80. Εκεί που έγινε, ας πούμε, αυτή η εμπόλεμη κατάσταση που συναντήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Εμφανίστηκε ο Γιώργος Μακρύδης, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Και θέλω να πω ότι οι Παρθενογένεσες έχουν μεγάλες απώλειες όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουμε χάσει τρεις πολύ καλούς φίλους, τους οποίους θα τους αναφέρω τιμητικά. Ο Γιώργος Μακρύδης, ο Κώστας Ποτουλάκης και ο Αλμπέρτος Λεβής, ο οποίος έφυγε τώρα τελευταία. Ο Μπίλι κάποια στιγμή έφτιαξε τους Status in Motion. Και εγώ λίγο αργότερα έφτιαξα του Six Mandarina Duck. Ένα τρίο New Wave Rock and Roll. Το κλίμα δεν με σήκωνε εμένα, έτσι αισθανόμουν γενικά. Είχαν σκάσει πολλά ελληνόφωνα γκρουπ τότε, είδα το στυλ αυτό. Οπότε ήθελα να το ζήσω το rock and roll στην πηγή του εγώ. Και αποφάσισα να φύγω.
0: Να φύγεις για Αγγλία.
1: Και φύγαμε όλο το γκρουπ τότε και πήγαμε στο Λονδίνο. Αλλάξαμε όνομα μετά. Αρχίσαμε και παίζαμε διάφορα live. Εν πάση περιπτώσει, παρέμενα στο Λονδίνο, μου άρεσε εκεί η φάση. Και εξελίχθηκα και σαν μουσικός παίζοντας με πάρα πολλά σχήματα.
0: Θα μου πεις ενδεικτικά κάποια.
1: Με τον Billy Idol είχα μια συνάντηση κάποτε, ήθελα να παίξω μαζί του. Εγώ τότε ήμουν λίγο κουκουρούκο στα μυαλά, δεν ήμουν συντονισμένος σε αυτά που μου είπε ο άνθρωπος και είχε δίκιο. Καλά παίζεις, μου λέει, αλλά δεν κολλάς στη φάση. Να πάω σε τόσο, εγώ τον αγνόησα. και ήθελα να παίζω έτσι κάπως πιο τεχνικά πράγματα. Μου φανόταν πολύ ρηχή αυτή. Η Generation X μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, την έκανα από τότε. Με έστειλε ο τύπος. Και. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Συνέχισα εγώ το χαβάμα, ας πούμε. Ναι. Με τον Steve Bators είχα παίξει, ήμασταν και φίλοι. Με τους Eddie and the Hot Rods. Με πάρα πολλούς.
0: Μπίλι, ναι. Εσύ όταν έφυγες.
2: Και εγώ πήγα την περιοδία μου στην Ευρώπη μετά από τους Statues in Motion. Πήγα στο Liverpool πρώτα και πήσαμε τους Frank Goes στη Hollywood. Στο Relax, 45. Μετά με τους Bronski Beat στο Λονδίνο. Μετά με διάφορους άλλα διάφορα σήματα. Και μετά έφυγα, πήγα Γαλλία και δούλεψα σε μια εταιρεία που κάναμε παραγωγές ντοκιμαντέρ και τους έφτιαχνα τη μουσική για τα χαλιά από πίσω. Μετά έφυγα και πήγα Αμερική, που από τους πιο διάσημους εκεί που έπαιξα ήταν ο Brian Adams.
1: Εγώ στο Λονδίνο, με το γκρουπ που έπαιζα μια εποχή, τους Dynamite Inc., είχα σαν παραγωγό τον Neil Kay, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε ασχοληθεί με τους Iron Maiden και είχε κάνει τα τραγούδια τους τότε που ήταν με τον Paul Di'Anno, με τον οποίο κάναμε και παρέα και με τον Paul. Έχω κάνει με διάφορους τώρα, έχω γνωριστεί με πολύ κόσμο.
0: Με τον Paul
1: πηγαίναμε στο Bandwagon στο Kingsbury, ήταν ένα κλαμπ έτσι ροκάδικο, heavy metalάδικο της εποχής τότε, και σκάγαν όλοι τότε, ο Steve Harris, όλοι αυτοί. Και με το Lemmy βέβαια έχω διάφορα κάνει με το Lemmy μαζί, τον ήξερα πει καμιά 11-12 χρόνια κάναμε παρέα. Εντάξει, όχι πολύ κολλητή, αλλά βρισκόμασταν, ας πούμε, σε κάποια σημεία. Ερχόταν στο μαρκή, μας έβλεπε. Μας έκανε την τιμή να μας βάλει να παίξουμε support σε ένα live. Το τι κατέβαζε αυτός ο τύπος, ας το μην το ψάξεις. Δεν προλαβαίναμε να
0: να το δεις έτσι.
1: Ναι. Και προς τιμή του βέβαια έχω γράψει και αυτό το κομμάτι, το JD Days, το Jack Daniels Days, έτσι, το οποίο υπάρχει στο άλμπουμ. Ναι, ναι. Μας έδωσε την έμπνευση αυτός ο μεγάλος.
0: Για να τελειώσουμε λίγο την ιστορία του Μπίλι, Καναδά μετά.
2: Ναι, Καναδά. Μετά ταξιδέψα σε όλη την υπόλοιπη Αμερική. Και ήμουν τυχερός, ας πούμε, γιατί μπορούσα να πάω και στην Κούβα από Καναδά. Μετά ασχολήθηκα, έπαιξα σε πάρα πολλά half note μαγαζιά και βγάζαμε, θυμάμαι.
0: Πάντα με πλήκτρο, έτσι.
2: Πιανίστας, ναι, και παίζω και άλλα όργανα. Και ή θα έπαιζα τύμπανο που χρειαζόταν ή τίποτα ρυθμική κιθάρα μα χρειαζόταν κάπου. Και μετά ασχολήθηκα και με την ελληνική μουσική πρώτη φορά στη ζωή μου, που άκουγα ελληνικά και έστειλε αγωνία.
1: Αντίθετα με εμένα,
0: που δεν, το
1: που δεν έχω παίξει ποτέ ελληνικό. Εγώ μπορεί να γεννήθηκα στα Εξάρχεια, αλλά 10 μηνών έφυγα και πήγαμε με τους γονείς μου, πήγαμε στην Οτάβα, στον Καναδά. Και πλέον όταν γύρισα και συνέχισα στο δημοτικό, εγώ δεν ήξερα αγρή ελληνικά να μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Αλλά σκέφτομαι γενικά στα αγγλικά, από μικρός. Και δεν μου βγαίνει το ελληνικό. Δεν το υποτιμώ, ας πούμε. Και τα γκρουπ που παίζουν, ας πούμε, τα ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε. Γενικά πάντως, Παναγιώτη, πιστεύω ότι το rock and roll, ας πούμε, εκφράζεται πολύ καλύτερα στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και πιο εύκολα, λένε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι μιλάμε με τους Astrodot, είναι ο Τόμι Μπουζιάνης και ο Billy Knight εδώ, κιθάρα και τα πλήκτρα των Astrodot. Πάμε να ακούσουμε το JD Days, ένα κομμάτι που μου είπες ότι έγραψες για εκείνες εποχές με Motorhead και Lemmy.
1: Okay. Ναι, αυτή είναι η επιρροή.
0: Και επιστρέφουμε εδώ στο Sport FM και τους 94,6 και να μιλήσουμε και λίγο ακόμα για το πρώτο άλμπουμ των Astrodot.

0: Core FM 94,6, Παναγιώτης Τρίλος και τα πάνω κάτω, σήμερα με καλή παρέα. Έχουμε τους Άστροντοντ εδώ, Τόμι Μπουζάνης, Μπιλι Νάιτ. Δύο από τους πέντε Άστροντοντ, αφού και η Ξένια είναι πλέον κομμάτι του γκρουπ. Και εδώ τώρα ακούμε το Drag Smuggler και υπάρχει ιστορία την οποία θα μου πει ο Μπιλι.
1: Ναι, ήταν από ένα ταξίδι μου που είχα κάνει στην Αλγερία και στον Άτλαντα. Είναι στα σύνορα Αλγερίας-Μαρόκου, τη Ρωσία, και κατεβαίνει μέχρι κάτω το Μάλι. Και είχα συναντήσει μια φιλία εκεί του Καμπύλ. Μερικούς τους ήξερα από το Παρίσι, βέβαια, που είχαν εστιατόρια και τέτοια. Και έτυχε να τους ξανασυναντήσω στα μέρη τους πια και με φιλοξενήσαν, ας πούμε, για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων. Και ήμουν μέρος των καθημερινών ασχολείων, λάμβανα μέρος στις καθημερινές τους ασχολίες.
0: Οποίες πάνω κάτω ήταν έτσι.
1: Πάνω κάτω ήταν, μαζεύανε το χόρτο τους. Και στο τέλος, ας πούμε, το καπνίζανε κιόλας. Και του έλεγα του Τόμι αυτή την ιστορία, ας πούμε, και ήρθε και μου έφερε αυτό το κομμάτι και του λέω να βάλουμε και κάτι κλίμακες να γίνει λίγο πιο μυστήριο έτσι, και εξωτικό.
0: Πιο ανατολίτικες, πιο προσταϊκή, ας πούμε.
1: Μια και είναι εμπνευσμένο από εκείνη την περίοδο. Και βγήκε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το οποίο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Ετοιμάζουμε ένα βίντεο κλιπ για αυτό το κομμάτι, στο οποίο αναφέρουμε αυτή τη φυλή των Καμπύλ και τους τιμούμε. Θα ξεκινήσει δηλαδή με ένα ιστορικό αυτής της φυλής. Και θα μπούμε στο έργο. Έχει και Σαχάρα μέσα, έχει κινούμε νιάμο, έχει διάφορα.
0: Ωραία πράγματα. Ήδη να πούμε ότι για το άλμπουμ υπάρχουν δύο βίντεο κλιπ, έτσι.
2: Ναι.
0: Το πρώτο που βγήκε ήταν το Missing Morning και το δεύτερο, το Drifting Apart, που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας εδώ με τους Άστροντοντ.
2: Εντάξει, υπάρχουν και άλλα τραγούδια βέβαια για το επόμενο το άλμπουμ, όπως καταλαβαίνεις, το οποίο θα είναι εντελώς φεύγα, θα είναι ακόμα πιο ψυχεδελικό. Το έχουμε αυτό.
0: Κινήστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο και ζωντανά που σας έχω δει σαν δίδυμο, ούτε καν σαν ολόκληρο σετ που σας πέτυχα στο level. Η ατμόσφαιρα που βγάζετε είναι πάνω σε αυτό το πράγμα, έτσι, της ψυχεδέλειας, της...
1: Ναι, γιατί κουραστήκαμε από αυτά τα πλαστικά πράγματα που ακούμε αυτόν τον καιρό, δηλαδή. Όλος ο κόσμος, ξέρεις, το ραπ και όλη η συναφή, η γενιά του ραπ, ξέρεις πόσο παλιά είναι η καταγωγή του. Από την εποχή των λυρικών ποιητών, το Όμηρος, ξέρω να το καταλάβεις, κρατούσε ένα ραβδί και χτυπώντας το κάτω με το ρυθμό, απήγγειλε είτε την Ιλιάδα είτε την Οδύσσια. Και ενώ έχουμε κάνει τόσο μεγάλη διαδρομή, σαν πολιτισμός, ας πούμε, έχουμε εξελίξει τη μουσική, την έχουμε φτάσει σε κάτι άλλο, κάτι σε ανώτερο επίπεδο, ξαφνικά έγινε ένα πισωγύρισμα σε ρίζες αρχαίγονες.
0: Είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Κύκλου, όμως.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Πώς γράφουμε σήμερα πάλι ιερογλυφικά μέσω των.
0: Ναι, τα συμβολάκια, ας πούμε.
1: Τα συμβολάκια που βάζουμε στα μέσα δικτύωσης. Πάλι ιερογλυφικά ξαναγράφουμε. Ενώ εξελιχθήκαμε, γράψαμε
0: διάφορα. Να συνεννοούμαστε.
1: Να γυρίσουμε πάλι στο ιερογλυφικό.
0: Είναι κομμάτι του κύκλου, ας πούμε, βλέπεις.
1: Βέβαια. Μα αυτό και είναι η ομορφιά του. Αρκεί να ξέρεις από πού αρχίζει και πού τελειώνει.
0: Για πάμε και στο άλμπουμ, λοιπόν. Όλο έτσι κινείται σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Ακούμε τον Never Trust the Dying Man. Θέλουμε να μιλήσουμε για κάποια κομμάτια εκτός από το JD Days που ακούσαμε ή το Drag Smuggler. Κάτι άλλο που...
2: Μπορούμε να πούμε κάτι για το Feeling, το οποίο είναι έτσι ένα slow κομμάτι με ωραία προοδευτική εξέλιξη σε μουσική. Έχει διάφορα σχήματα μέσα.
0: Είναι και έτσι με τα μεγάλα track του.
2: Ξεκινάει πάρα πολύ αργά και κάποια στιγμή, ας πούμε,
0: κορυφώνει.
2: Απογειώνεται και γίνεται γρήγορο. Είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι που είχε γράψει ο Μπίλι το 79 και το παίζαμε με τους Παρθενογένες αυτό. Βέβαια τώρα το έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ το κομμάτι και γράφτηκε επιτέλους σωστά, γιατί τότε εκείνη η εγγραφή δεν ήταν αυτή που
1: θέλαμε. Υπάρχει στο YouTube εκείνη η εγγραφή, μπορεί να συγκρίνεις.
2: Αυτό είναι ιστορικό κομμάτι τότε.
0: Εντάξει, βέβαια και άλλες εποχές, άλλες τεχνικές, άλλοι τρόποι εγγραφής κτλ.
1: Σου λέω ένα κασετοφωνάκι δημοσιογραφικό κάναμε. Το δίσκο των Παρθενογένεσης που ένας φίλος εδώ ρωτάει.
0: Ναι, θα πήγαινε εκεί.
1: Ναι, θα σου πω, φίλε μου Μιχάλη, ότι μπορείς να τα βρεις όλα των Παρθενογένεσης στο YouTube. Άμα πληκτρολογήσεις Παρθενογένεσης.
2: Κυκλοφόρησε δηλαδή LP από την Be Other Side Records.
0: Ο φίλος μας ο Μίμης.
2: Με όλα αυτά τα παλιά τα τραγούδια που παίζαμε τότε. Ναι.
0: Από εκείνη την ηχογράφηση μου, ξέρετε, από εκείνη την κασετούλα.
1: Ναι, από εκείνη την κασετούλα. Μια πρόβα γράψαμε.
0: Έγινε δηλαδή, η επεξεργασία και.
1: Ναι. Επιστάθηκε Βερολίνο, νομίζω, Λονδίνο και γύρισε πίσω δίσκος. Έφυγε κασέτα από εδώ, Memorex, και γύρισε δίσκος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δω λοιπόν τι έχουν γράψει εδώ οι φίλοι. Έχω αφήσει λίγο τα μηνύματα στην άκρη με την κουβέντα. Ο Βασίλης λέει είναι φοβερός τύπος, τον είχα συναντήσει 1-2 φορές σε ένα χώρο για πρόβες κοντά στον Αηγιάννη στη Δάφνη από το 97-98. Είναι ο Μιχάλης που το απάντησες. Ναι. Μιλούσε τότε για τους Παρθενογένεσης και τους Θάτσιους in Motion. Του είχα συζητήσει να μου φέρει μια κασέτα του Παρθενογένεσης γιατί δεν υπήρχε δισκογραφία τους τότε. Ναι. Το 97-98, ναι, ψανά
1: το 13
0: δεν μπορούσε να το βρει. Τότε αυτό είχε βγει σε βινίλιο, τότε. Ποτέ, έτσι.
1: Το 13 από το προκυκλοφόρησε ο Βασιλιάδης, ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι το feeling που ακούμε τώρα εδώ, το κομμάτι που αναφερόταν πριν ο Τόμι, για το παλιό κομμάτι των Παρθενογέννησης, όπως το έχουν ετοιμάσει στην καινούργια τους δουλειά, η Astrodot. Πάρουμε μια γεύση, γιατί έτσι με μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και πολύ κακό μάτια.
1: Μία ώρα κρατάει το άλμπουμ.
0: Όπως ακούγαμε, σκέψω, αν είχαμε ακόμα τα νυχτερινά μας θα το είχαμε ακούσει ολόκληρο. Αλλά ενδιαφέρον είχε και η κουβέντα που κάνατε με τον Δημήτρη τον Τζακίρη, ο οποίος μπήκε στο διάλειμμα έτσι και είσαστε κοντινότερες γενιές σε σχέση με μένα, τέλος πάντων. Έτσι και είχατε να πείτε πράγματα για κοινούς γνωστούς της εποχής.

0: έχουν λίγο ωραία πράγματα εκτός αέρα. Αυτό είναι το feeling, έτσι σας άφησα λίγο να τα ακούσετε. Ένας φίλος ρωτάει γιατί όλοι οι νέοι Έλληνες δεν ακούν πλέον παλιά ελληνική μουσική. Διευκρίνησε λίγο τι εννοείς παλιά ελληνική μουσική. Κάποιος έχει βρει το The House of the Rising Sun από τους Παρθενογένεσης, έτσι.
1: Ναι, αυτό το παίζαμε σε μια έτσι πιο σπενταριστή έκδοση. Και είχε και το τίμημά του,
0: Δηλαδή.
1: Άστα να πάνε.
0: Ψηλό.
2: Τα είχε, τα είχε.
1: Στη μεγάλη συναυλία το τριήμερο που είχε γίνει στο Ζωγράφο τότε παλιά, είχε γίνει κόλαση.
0: Χαρισμός, έτσι.
1: Και επίσης στο Σπόρτι. Στο Σπόρτι. Τότε είχαν πέσει τα μπουκάλια, μου είχαν κόψει τις φλέβες εδώ, έπαιζαμε.
0: Με κολλάνε χέρι, έτσι.
1: Άστα.
0: Εντάξει, τα θυμάσαι νοσταλγικά, αυτό είναι το βασικό.
1: Εφόσον έχουμε επιζήσει εμείς οι δύο.
2: Αφού έχουμε γεμίσει τη ζωή.
1: Είναι θαύμα.
0: Έτσι είναι το rock and roll. Αγαπάει και δέρνει.
1: Ιδίως αυτούς.
0: Εκτός από τους πέντε που είσαστε στο άλμπουμ, ποιος σας έχει βοηθήσει, ηχογραφήσει και τα λοιπά, δεν έχουμε πει τίποτα για όλα αυτά.
2: Ο Γιώργος Λαζάρου, συμπαραγωγός και ηχολήπτης δηλαδή το άλμπουμ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά και τον υπερευχαριστούμε.
1: Είναι μεγάλη μορφή, είναι γνώστης του ήχου και έχει και πάρα πολύ καλές ιδέες και αποτύπωσε δηλαδή ακριβώς αυτά που θέλαμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να πας να βγάλεις μια δουλειά. Άνθρωποι που βοήθησαν στο εξώφυλλο και τα λοιπά, να πούμε ότι κυκλοφορεί πάνω από την FM.
2: Ο Τάκης, ο Σκορδάς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος και
1: σκηνοθέτης.
2: Και σκηνοθέτης.
1: Μας έκανε και το βίντεο κλιπ.
2: Επίσης, ο Στέλιος Χάτζη και Εμίλης, η Μάνσον, ο οποίος δουλεύει στο κανάλι της Βουλής, ας πούμε, είναι editor εκεί πέρα. Έχει δουλέψει σε πάρα πολλά κανάλια, έχει στήσει κανάλια πολλά, πολλά. Ο οποίος είναι και drummer και παίζαμε μαζί με τον Γιάννη τον Πελδέκα στους Τρας. Πριν τους Παρθενογένεση είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά βοήθησε και τα παιδιά στην FM Records, ο Παύλος ο Δόβας και ο Νίκος ο Κούρτης.
2: Ναι,
1: που στέλνει πάρα πολύ καλά το άλμπουμ αυτό και μας έχουν βάλει σε πάρα πολλά site ανά τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Κάτι που δεν έχουμε πει, κάτι που θέλουμε να πούμε στον κόσμο που πιθανότατα να το ξεχάσαμε.
1: Να πούμε στη νέα γενιά που δεν μας ξέρει. Να προσπαθήσει να ακούσει κάτι, ίσως να τους αρέσει
0: το άλμπουμ, κάποιο τραγούδι. Ολόκληρο υπάρχει στο YouTube,
2: πέρα
0: από τα βίντεο κλιπ.
1: Βέβαια, υπάρχουν όλα τα κομμάτια.
2: Όλα τα κομμάτια.
0: Αστροντότ, όπως το ακούτε στα αγγλικά, είναι 14 κομμάτια, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
2: Ναι, ναι.
0: 14 κομμάτια στο άλμπουμ των Αστροντότ. Για κλείσιμο, εγώ λέω να δοκιμάσουμε να ακούσουμε έτσι το Σεράγεβο, όπως...
2: Αστροντότ απόδοση.
0: Ναι, στην απόδοση των Αστροντότ. Ευχαριστώ, Μπίλι, ευχαριστώ, Τόμι.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Παναγιώτη, να πούμε κάτι για το Σαράγεβο. Έτσι, με αυτό το κομμάτι τιμούμε τη φιλία μας με τον πολύ μεγάλο Θοδωρή Βλαχάκη.
0: Θοδωρή του Βλαχάκη.
1: Αυτό το παιδί το ξέρουμε, ας πούμε, 40 χρόνια. Είναι μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ροκ. Γι' αυτό βάλαμε τα δυνατά μας να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Με αυτό λοιπόν σας αφήνουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην τεχνική επιμέλεια και στην ηχοληψία είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Μετά είναι ο Κούλης. 10 η ώρα πρέπει να είναι Σωτήρης Σταμπάκος, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Ρομπόλης με κεφαλά. Μπάσκετ εδώ πέρα να σας τα πούνε ωραία. Και όλα τα καλά. Βέβαια δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα για τον Κωνσταντέλια. Αυτό που συζητάμε τώρα εδώ πέρα οι τρεις παρόντες με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Παναγιώτη Βλαχαδά, με αυτό συζητούσαμε να δούμε τι γίνεται με τον Ντέλια. Τώρα από το βράδυ, λίγο μετά τις 10, βγήκαν κάτι δηλώσεις του προπονητή της Ντόρτμουντ, του Κόβατς, που έλεγε ότι δεν έχει καλό προαίσθημα ο γιατρός της Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Ντέλια, που αποχώρησε υποβασταζόμενος κατά κάποιον τρόπο. Παρότι ήταν όρθιος ο Ντέλιας, δεν ήταν και πολύ κεφάτος, γιατί κατάλαβε την σοβαρότητα του τραυματισμού. Και έτσι όπως κοίταγα τώρα εγώ να δω τι ακριβώς ισχύει για τον Ντέλια, μήπως έχει βγει κάποια ενημέρωση από την Ντόρτμουντ. Υπήρχε και μια δήλωση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος είπε ότι δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα και περιμένουν τις εξετάσεις πιθανότατα σήμερα του Έλληνα ποδοσφαιριστή, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και να υπάρξει και η σχετική ενημέρωση και για την ομάδα και για τον κόσμο της Ντόρτμουντ, που γενικώς τον αποθέωνε χθες. 80.000 άνθρωποι, πόσο χωράει το γήπεδο της Μπορούσια? Πρέπει να χωράει τουλάχιστον 80 το γήπεδο στο Βεστφάλιν. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό ο πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και τρολάρισμα γιατί κάποιος τον έπιασε στο στόμα του στο πλαίσιο της παρουσίασης του στη Θεσσαλονίκη. Πιο μετρό, θέλω τον Ντέλια. Και υπάρχει ένα ζήτημα τώρα για τον Κώστα Ντέλια, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει κιόλας χθες. Πήγε να βάλει και δεύτερο, ναι, ισχύει. Κυριάκο πήγε να βάλει και δεύτερο, δεν τα κατάφερε, αλλά η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με τον Κυρασί μετά από ασίστ του Καρέτσα και το 2-0 το έκανε ο Ντέλιας. Και γενικώς υπήρχε μια έτσι εφορία στις τάξεις της Μπορούσια, που δεν εξελίχθηκε καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι πραγματικά σοβαρό. Προσπαθώ να ανοίξω τώρα εδώ πέρα τον browser για να δω τα μηνύματα, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου κάνει το χατήρι ο υπολογιστής. Τώρα τα κατάφερα για να μπορέσω να δω και τα μηνύματά σας. Ας ελπίσω ότι η τεχνολογία θα είναι με το μέρος μου. Για να δω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, σίγουρα έχει στείλει μήνυμα η Αγγελικούλα, η φίλη μας από την Πάτρα, η οποία γράφει: καλημέρα, περιμένουμε και σήμερα εκπομπάρα με Κόκοτα. Δεν είναι σήμερα, δεν έχουμε σήμερα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα. Χθες τα είχαμε. Σήμερα θα είναι δικές μου προσωπικές επιλογές, όπως και χθες ήταν προσωπικές επιλογές. Απλά θα είναι σε άλλο πλαίσιο, σε άλλο μοτίβο. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν μου κάνει με τίποτα το χατήρι ο υπολογιστής. Για να προσπαθήσω αλλιώς τώρα. Μπας και μπούμε στα μηνύματά σας, σε όλους σας που έχετε στείλει μήνυμα. Εντάξει, τα κατάφερα. Μπήκα. Λοιπόν, τώρα να φορτώσουν και τα μηνύματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που κρατάμε από τη χθεσινή ημέρα με τον Ντέλια και τον Καρέτσα. Και περιμένουμε σήμερα τα νέα για τον τραυματισμό του Έλληνα Άσου. Είχαμε και χθες δύο παιχνίδια για τη Στοίχημαν Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Που ανοίξανε την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια. Στις 7.30 έχουμε Άρης Όφη. Στις 8.15 έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και στις 9 το βράδυ, την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Και αύριο το απόγευμα στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για να κλείσει έτσι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οπότε Με έξι βλέπω και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Εντάξει, πάρα πολύ νωρίς, αλλά ο Πανετολικός 2-2. Καλά τα πάει η ομάδα του Αγρινίου. Καλά τα πάει. Καλά ξεκινάει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7 που έχει στείλει από τις 4:05 ο φίλος μας ο Μάκαρος. Που λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι τα ίδια και για εσένα. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή στέλνει την καλημέρα του από την ήσυχη Αγία Παρασκευή και την αγάπη του σε όλους. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη. Μάλλον δεν έχει ξυπνήσει ούτε η Μαρία ούτε ο μικρός ο Τζόι. Καλημέρα και στην πατρίδα του παππού, στα Χανιά, όπου μας καλημερίζει ο φίλος μας ο Βίρονας. Γεια σου Βίρονα, και γελάω γιατί διαβάζω το μήνυμα του επόπτη της ασφάλτου, ο οποίος γράφει μάρκα αυτοκινήτου φτιαγμένη από ζάχαρη. Σουγκαρού. Okay. Έχεις πει και καλύτερα, είναι η αλήθεια. Έχεις πει και καλύτερα. Χθες είχαμε και το... ξεκίνησε η μέρα μου, το μεσημέρι μου βασικά, όχι η μέρα μου, το μεσημέρι μου χθες με Liverpool Nottingham, η οποία προβληματίζει. Προβληματίζει η Liverpool πάρα πολύ. Καθόμουν και έβλεπα το παιχνίδι και τα χρειάστηκε λιγάκι για να πάρει πάλι ισοπαλία, όπως έγινε και με την Newcastle στην προηγούμενη αγωνιστική. Χθες εντάξει, κάποια στιγμή το μάτς είναι 1-1 νομίζω και προσπαθεί να κάνει κάποια αλλαγή ο Ιραόλα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο τέταρτος διαιτητής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με το φωτεινό πίνακα. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το περιστατικό, Κυριάκο, που για κάποιο λόγο έχει φάει τρελό κόλλημα και δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πίνακα. Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον βάλανε εκεί πέρα να κάνει πίνακα, που κάνουν τις αλλαγές και τα λοιπά ή τις καθυστερήσεις, ας πούμε. Και καθυστερεί πάρα πολύ. Μιλάμε δραματικά. Ακόμα και εγώ που ήμουν σπίτι, κνευρίστηκα. Δηλαδή, φανταστείτε το Ιραόλα που έγινε έξαλλος. Και γίνεται η φάση με το πέναλτι που κερδίζει η Νότιχαμ. Εντάξει, κάνει κάποια στιγμή κοντινό ο σκηνοθέτης τον Ιραόλα, είναι σκασμένος από την εξέλιξη του αγώνα και τελικά ήρθε το παιχνίδι 2-2 μεταξύ της Liverpool και της Nottingham Forest. Αλλά τέτοιο πράγμα σε αγώνα δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια, πώς να το πω, καθυστέρηση εξαιτίας του τέταρτου. Εντάξει, ήθελε να βάλει μέσα Τσιμίκα και κάποιους άλλους ο Ιραόλα μπας και μπορέσει και το διαχειριστεί το παιχνίδι και γίνεται η φάση με το πέναλτι που ήταν πέναλτι και τον σκάσανε τον άνθρωπο. Άμα είναι να σου πάει όλα, να σου πάνε όλα στραβά, θα σου πάνε όλα στραβά. Δηλαδή, καθυστερεί ο διαιτητής, σου γίνεται το πέναλτι, δηλαδή 1002 πράγματα. Εντάξει, τι άλλο είχαμε. Είχαμε χτες το παιχνίδι της, πώς τις λένε τώρα, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ την νεοφώτιση που έπαιζε με τη Leverkusen. Ένα λεπτάκι να τη βρω. Εντάξει, σήμερα πραγματικά πάει πολύ αργά το πρωί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πώς τη λέγανε τη γερμανική, την Elversberg που έπαιζε με τη Leverkusen και μιλάμε πολύ καλή. Πολύ καλή για νεοφώτιστη. Δηλαδή, να κερδίζει κάποια στιγμή 3-0 τη Leverkusen και τελικά έληξε το παιχνίδι 3-2. Πολύ καλή εικόνα, γιατί έβλεπα το λεπτό προς λεπτό που έχει η Nova λόγω του γερμανικού πρωταθλήματος, λόγω των αγγλικών αγώνων κτλ. Πολύ καλή η Elversberg. Πολύ καλή. Είχε κάνει, σκεφτείτε, το 3-0 στο 46 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Προηγήθηκε στο 8 με τον Πετκόφ. Δεν προλαβαίνει να δείξει το replay ο σκηνοθέτης του πρώτου γκολ και στα καπάκια ο Κόλ Κάμπελ κάνει το 2-0. Και μετά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και ο Ντουσού κάνει το 3-0. Και κάποια στιγμή αρχίζει και αντιδράει η Leverkusen κτλ. Και μπόρεσε μόνο να μειώσει σε 3-2 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Είχε ωραία ματσάκια χθες. Δεν έχω δει καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα γιατί προτίμησα να δω τα παιδιά μας στη Γερμανία. Τι να κάνουμε, είναι πόλος έλξης, αυτή είναι η αλήθεια, και ο Καρέτσας και ο Ντέλιας. αλλά είχαμε αυτά τα δυσάρεστα για τον δεύτερο. Από εκεί και πέρα είχαμε και το πρόγραμμα που γνωστοποιήθηκε για τις ελληνικές ομάδες, για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. Ένα λεπτάκι να το δούμε, για να το δούμε αναλυτικά εννοώ, πώς πάει για την κάθε ομάδα. Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Και βλέπω εδώ πέρα η Real Madrid παίζει την ίδια μέρα με ΑΕΚ στο Champions League και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ξεχωριστά που είναι οι δύσκολες ημέρες όλων μας και κυρίως της απογευματινής βάρδιας που έχουν όλοι οι συνάδελφοι που δυσκολεύονται και τα λοιπά, που δυσκολεύει το πρόγραμμα. Αλλά okay. Είναι αυτά τα ωραία του επαγγέλματος. Τώρα αρχίζω και ανοίγω μία το πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στο Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στις 8 παρατέταρτο, στις 8 Σεπτεμβρίου, με τη ΛΑΣΚ, οπότε πρεμιέρα στο Champions League με την ΛΑΣΚ, το οποίο μάτς είναι στην Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ακολουθεί το παιχνίδι στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Επόμενο παιχνίδι είναι στις 20 Οκτωβρίου με τη Manchester City, ξανά εκτός. Στις 4 Νοεμβρίου, 8 παρατέταρτο, με τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πρέπει στις 3 Νοεμβρίου, Κυριάκο, επειδή όταν ήταν να γίνει κλήρωση την 5η, έλεγα ότι μακάρι να πετύχει με τη Real για να μπορέσω να πετύχω και το Μουρίνο κτλ. Μου το έκανε το χατήρι η τύχη. Οπότε 4 Νοεμβρίου παίζει με τη Real μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. 24 Νοεμβρίου με την Κόμο στην Ιταλία, 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά όλα τα μάτια είναι στις 10. 8 Δεκεμβρίου με τη Γαλατά Σαράι στη Φιλαδέλφια. 19 Ιανουαρίου με τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και φινάλε στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, με την ομάδα των Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Μακάρι να είναι καλά ο Καρέτσας, γιατί έχω ακούσει και ένα ακραίο σενάριο, μήπως έχει πάθει κάτι με χιαστό. Μακάρι να μην επαληθευτεί αυτό το σενάριο και να μπορέσει να φιλοξενήσει και ο Καρέτσας και ο Ντέλιας τον φίλο του στο Ρώτα, γιατί εκείνος το ζήτησε μετά το παιχνίδι που πήρε την πρόκληση στη League Phase η ΑΕΚ Ρώτα, που είπε ότι μακάρι να πετύχω και με τον Καρέτσα και τον Ντέλια και με τον Τζόλι με την Arsenal. Πέτυχε τη μία από τις δύο που ήθελε ο Ρώτα. Οπότε 27 Ιανουαρίου το φινάλε για την ΑΕΚ στο Champions League. Στον Ολυμπιακό τώρα, στο πρόγραμμα του Europa League, ο Ολυμπιακός ξεκινάει 16 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά από το Champions League είναι η σέντρα του Europa League. Η πρώτη αγωνιστική είναι στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνιο στο Καρασκάκι. Δεύτερη αγωνιστική είναι στις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, 10 η ώρα πάλι το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκι, 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, 5 Νοεμβρίου, ξανά στις 10 το βράδυ. Η πέμπτη αγωνιστική είναι ο Ολυμπιακός Μίλαν, 26 Νοεμβρίου. 26 Νοεμβρίου είναι αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο. Το παιχνίδι είναι μια χαρά ώρα. Έκτη αγωνιστική, Τσέλιε Ολυμπιακός, 10 Δεκεμβρίου, 8 παρατέταρτο. Έβδομη αγωνιστική στις 21 Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στις 10 το βράδυ. Και φινάλε για τους Ερυθρόλευκους, θα ταξιδέψουν στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσουν την κυπελούχο της χώρας, το Ρένσε, που είναι η πρώτη της φορά στη διοργάνωση, γιατί κατάφερε, παρότι βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, να πάρει το κύπελλο απέναντι στη Sporting και θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa. Και πάμε να δούμε και το πρόγραμμα του OFF που είναι στην ίδια διοργάνωση. Ένα λεπτάκι να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο OFF θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Hoffenheim 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο. Δεύτερη αγωνιστική, ο Όφι θα πάει στη Ρεν, να αντιμετωπίσει τη Ρεν, 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική, Όφη Λεβερκούζεν, 8/4, 22 Οκτωβρίου. Τέταρτη αγωνιστική, Όφη θα παίξει με τη Χάπελ Μπερσεβά στις 5 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ. Μετά, πέμπτη αγωνιστική, Όφη θα φιλοξενήσει το Παγκρίτιο την Άντερλεχτ, 26 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ. Στις 10 Δεκεμβρίου για την έκτη αγωνιστική, Όφη θα πάει στην Πορτογαλία και θα παίξει με την Μπενφίκα, 10 το βράδυ. Μετά θα πάει στη Στουρμ Γκρατς 21 Ιανουαρίου, 8/4, και φινάλε για τον Όφη στο Ηράκλειο θα υποδεχτεί τη Λεχ Πόσναν 28 Ιανουαρίου, 10 το βράδυ. Αυτό είναι και το πρόγραμμα του Όφη, που ξεκινάει με Παγκρίτιο και τελειώνει πάλι στο Παγκρίτιο. Και πάμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Conference League, στη League Phase, στις 15 Οκτωβρίου, 8/4, υποδεχόμενος την Μπόρατς. Αυτό που σας έλεγα, ότι μακάρι να την πετύχει νωρίς την Καϊράτ, γιατί είδαμε και πέρσι τι έγινε με τον Ολυμπιακό, που χρειάστηκε να πάει στην Αστάνα που ήταν κλειστό το γήπεδο και τα λοιπά, για τις καιρικές συνθήκες να μην δυσκολευτεί και αυτή η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, όπως έγινε πέρσι με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Αζερμπαϊτζάν 22 Οκτωβρίου και θα παίξει 5:30 αυτό το παιχνίδι με την Καϊράτ, λόγω και της διαφοράς ώρας που υπάρχει με τη συγκεκριμένη χώρα, γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Και θα είναι η δεύτερη αγωνιστική με την Καϊράτ εκτός έδρας. Μετά, 5 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Τζέσικα Σόφιας. Μετά θα παίξει με την Νόρτσελαντ εκτός έδρας στις 26 Νοεμβρίου. Και αυτό είναι καλό που συζητούσαμε για τον Παναθηναϊκό. 26 Νοεμβρίου, 10 το βράδυ, Νόρτσελαντ Παναθηναϊκός. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Freiburg στις 10 Δεκεμβρίου, 8/4, και φινάλε για τους πράσινους με την Brighton, τον Κοστούλα και Τζίμα στις 10 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, γιατί ξεκινάς με την Μπόρατς για να μπει καλά η ομάδα, εφόσον είναι αυτή που πρέπει κτλ., στη διοργάνωση. Και μετά έχεις ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που, εφόσον έχουν εξελιχθεί καλά τα πράγματα, να γεμίσει το ΟΑΚΑ, να γίνει καμίνι που λέει ο λόγος, και να μπορέσει να παλέψει για να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα, γιατί η Brighton είναι πολύ καλή ομάδα και το βλέπετε και φέτος πώς έχει αρχίσει να εμφανίζεται στην Αγγλία σε όλες τις διοργανώσεις, και στο League Cup και στο πρωτάθλημα, και άρχισε να σκοράρει και ο Κοστούλας, ο οποίος είχε και γκολ και assist μέσα στην εβδομάδα. Τα πάει πολύ καλά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή, λέμε για τον Κοστούλα, λέμε για τον Τζόλι, λέμε. Ο Τζολάκης, τι έκανε πάλι. Ο Τζολάκης τι έκανε πάλι. Τι έκανε το παλικάρι. Τρεύουν τα μάτια του στην Αγγλία με τους Έλληνες και στη Γερμανία. Χτες πάλι, μάνο δε μάτσε, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Premier League, ο Τζολάκης, που κράτησε το 0 στην εστία του. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ με ποια έπαιζε, να δω ένα λεπτάκι, με ποια έπαιζε χθες η Χαλ. Αν δεν κάνω λάθος, με την Coventry έπρεπε να έπαιζε. Ναι, με την Coventry. Και βγήκε με Man of the Match για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο. Μόνο αυτό το μόνο άσχημο της όλης της ιστορίας ήταν ο τραυματισμός του Ντέλια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι όλα τα παιδιά, και ο Κουλιεράκης που έχει πάει στη Ρώμα. Έβλεπα έναν τύπο μεταξύ στα social, ο οποίος είναι από το εξωτερικό, και έλεγε στην υπερβολή όμως, και δεν είναι Έλληνας, συγγνώμη, και δεν είναι Έλληνας, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε βρει την επόμενη ομάδα που θα κάνει χαμό στις ευρωπαϊκές και μεγάλες διοργανώσεις και τα λοιπά, και αυτή δεν είναι άλλη από την Ελλάδα. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, βλέπω την ανάλυση του, γιατί λέει, ο Καρέτσας με τον Τέλια στην Τότμου, ο Τζολάκης πήγε στην Χαλ, ο Κουλιεράκης έχει πάει στη Ρώμα, ο Τζόλης στην Άρσεναλ, και άρχισε και αποθέωνε το ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο ωραίο πράγμα να αποθέωνουν οι ξένοι το ελληνικό ποδόσφαιρο, και πόσο δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, και πόσο δεν δουλεύουν κάποιοι για αυτό, για να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχουν καλά παιδιά, υπάρχουν παίχτες που προσπαθούν να δουλέψουν. λίγο στην τεχνογνωσία να ανέβουμε. Δηλαδή βγήκανε τα τελευταία χρόνια και από τον ΠΑΟ και από τον Ολυμπιακό κάποια παιδιά, λίγο παραπάνω να δουλέψουν στις ακαδημίες εκεί πέρα, στις ομάδες νέων κτλ, ώστε να μπορέσουν να εξελίξουν αυτό το πράγμα και να βγουν ακόμα περισσότερα πιτσιρίκια προς τα έξω. Γιατί, καλό είναι που παίζουν, παίξουν στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά το να βγαίνεις έξω είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή αυτό άκουγα και τις προάλλες σε μια κουβέντα που είχε με τον Νικόλα Ράπτη σε μια εκπομπή στο YouTube ο Κατσουράνης, το πόσο λάθος έκανε που δεν έφυγε νωρίτερα για το εξωτερικό παρότι είχε τις προτάσεις. Και έλεγε, πηγαίνω λέει στον καθρέφτη και κάνω τη χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι προς το πρόσωπό μου. Καταλάβατε τι εννοούσε ο Κατσούρ. Και λέω, τι έχεις χάσει. Εντάξει. Σιγά σιγά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να βιάζονται τα παιδιά. Ας κάνουν τα βήματά τους, όπως ας πούμε τα έκανε ο Ντέλιας, που θα μπορούσε να φύγει και από πέρσι, είναι η αλήθεια, για να πάει στη Στουτγκάρδη. Αλλά το ταλέντο υπάρχει. Φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάποια πράγματα δουλεύονται σωστά. Το θέμα είναι να συνεχίσουν να δουλεύονται σωστά και να αρχίσουν να παίρνουν και ευκαιρίες στις ομάδες. Σε κάποιες ομάδες συμβαίνει αυτό, σε κάποιες άλλες δεν συμβαίνει αυτό. Και το ζήτημα ξεκάθαρα είναι το ότι κυνηγούν οι ομάδες το αποτέλεσμα. Και αυτό κάνει πάρα πολύ κακό στην αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών. Είτε πρόκειται για παιδιά από την Ελλάδα ή κάποια ας πούμε διαμαντάκια που μπορεί το τμήμα σκάουτινγκ να έχει εντοπίσει σε ηλικία 15-16 ετών σε κάποια χώρα του εξωτερικού, είτε πρόκειται για την Αφρική είτε οπουδήποτε. Το θέμα είναι να αξιοποιούνται αυτά τα παιδιά. Τώρα, ας πούμε, τις προάλλες, για να καταλάβετε το πόσο περίεργος τύπος είμαι, κάπως συζητούσα με κάποιον και μπήκα να δω τα παιδιά που στελεχώνουν τον Ολυμπιακό Β. Και έβλεπα που να είναι 19, 20 και μετά πήγαινε 22, 25, 26. Γιατί 26 στην ομάδα νέων? Παίζει στη δεύτερη κατηγορία ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ολυμπιακός Β. Γιατί να μην έχεις παιδιά από 16 χρονών μέχρι 20, όπως έγινε αντίστοιχα στη Φουρνιά που πήρε το Youth League, που ήταν ακριβώς αυτή η ηλικία? Γιατί να έχεις παραπάνω? Καταλαβαίνω ότι θέλεις να έχεις μια ομάδα ανταγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία και τα λοιπά, Super League 2. Όλα καλά. Αλλά πώς θα μπορέσεις να τους ψήσεις σε αυτό το κομμάτι του ανταγωνισμού σε μια κατηγορία που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν την άνοδό τους στην πρώτη κατηγορία. Να μπορέσεις να ψήσεις αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Και με αφορμή αυτή την έρευνα κάνω το αντίστοιχο στον ΠΑΟΚ, που και ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πάρα πολλά πιτσιρίκια τα τελευταία χρόνια. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Έχει κάποιους που είναι 17-18, που είναι 3-4 και μετά πάμε 20-21-22. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι παίχτες να στελεχώσουν? Που ο ΠΑΟΚ αρκετά παιδιά του και στις μικρότερες ηλικίες είναι στις εθνικές ομάδες. Έχει αρκετά παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα. Δηλαδή στην εθνική νέων ελπίδων και μετά που είναι στους προφάλαμους. Γιατί? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος το γιατί? Να πάρεις κάποιον που είναι 20 χρόνων για την πρώτη ομάδα, 21, 22, 23. Στη δεύτερη ομάδα γιατί να έχεις τόσους ηλικιακά μεγάλους? Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέω σε κάποιους, αλλά οι ομάδες νέων για εμένα, οι δεύτερες ομάδες, πρέπει να λειτουργούν ως ομάδες που προσπαθούν να βάλουν στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα τα πολύ νεαρά παιδιά που έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Ακούμε το πρώτο τραγούδι, διάλειμμα και μετά το επόμενο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και παράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χώρο ταξικό για τη βιομηχανία και τις ευωδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
7: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
6: Νίκος Ράλης
7: και Μανώλης Μουσουράκης
6: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
7: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
6: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
7: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
6: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
7: After Review στο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Big Winsport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που λέτε για τα τραγούδια. Έγινε με πολύ αγάπη και μεράκι το συγκεκριμένο κομμάτι. Και πολύ καιρό, είχα πολύ καιρό να βάλω εγώ τραγούδια και το έκανα με πολύ ευχαρίστηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας που έχετε στείλει εδώ πέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρή, ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα, Θόδωρε. Καλημέρα, Σταύρο, από Γιάννη, Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Γεια σου, Γιαννάρα, και σε εσένα, καλημέρα. Ο Κίμωνας μου αποθεώνει και μου λέει: σιγά που δεν τα κατάφερες, υπάρχει υπολογιστής που μπορεί να σου αντισταθεί. Ναι, υπάρχει υπολογιστής, αλλά το παλέψαμε. Ούτε κοπέλα να ήταν, τέτοια δυσκολία. Λοιπόν, καλή Κυριακή, φίλε μου, με υγεία. Μακάρι ο Ντελιάς να μην έχει κάτι σοβαρό. Στράτος, γεια σου, Στράτο, και σε σένα. Ελπίζω να είσαι καλά. Καλημέρα, Σταύρο. Δεν είναι σωστό να λες το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τελευταίο, λέει ο Γιώργος Περιστέρη 13. Το είπα τελευταίο γιατί είναι η τελευταία διοργάνωση. Πήγα από τη μεγάλη στη μικρότερη. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: επιτέλους κάποιος σκέφτεται κάτι λογικό κτλ. Γεια σου, στόμα σου, αδερφέ, κτλ. Και υπάρχει πείραγμα πολύ για τον Σφακιανάκη. Και λέει: γεια σου, Ρίλο, ρίξε μια στροφή για εμάς, εδώ που και αν βρίσκεσαι. Και ένας άλλος λέει: τρίζουν τα κόκαλα του Πανέη, του Τούμπερκ. Okay. Και ο Κίμωνας λέει: όταν λείπει ο Ρίλος, χορεύει ο Καλογεράκης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μετά εδώ πέρα μας έφτιαξες, λέει, και με τις δύο κομματάρες, και για τον Σφακιανάκη και για τον Μητροπάνο. Και ένας λέει: πολύ καλή. Και πες, πως λέμε τον υδροχό για τον Ρίλο, τώρα λέμε το Σφακιανάκι για τον Ρίλο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στον υπολογιστή. Κάνω ένα refresh και κοιτάω τώρα τα μηνύματα που έχουν έρθει στο κινητό. Και έχει στείλει και ο Αναστάσης από το Σεντροπέ εδώ πέρα μήνυμα. Για να δούμε. Ο οποίος μου έχει στείλει και τα ξημερώματα, προφανώς γιατί δουλεύει ο άνθρωπος. Και μου έλεγε... σχολιάζει αυτό που σχολιάσα και εγώ. Ότι κάποιος τον κατέμιασε. Okay. Και λέει: καλημέρα, παιδιά. Και λέει: καλημέρα, Σταύρο, πώς είσαι, εύχομαι καλά. Να δω κι εγώ σε ποιο παιχνίδι θα πάω. Αυτό που αρχίζω και βλέπω. Μακάρι ο Ντίλιας να μην έχει κάτι σοβαρό. Και αποθεώνει για τα τραγούδια στο τέλος. Και η Ειρήνη Παουκτσού λέει: καλημέρα, καλή Κυριακή. Εύχομαι, κρίμα για τον Ντέλια. Αυτό το κρίμα για τον Ντέλια, συγγνώμη, το λέμε όλοι. Το λέμε όλοι για τον Ντέλια. Μακάρι σήμερα να έχουμε καλά νέα. Να έχουμε καλά νέα, γιατί όπως μπορείτε να δείτε και στο sportfm.gr στην δεύτερη είδηση του site, είναι αυτό ότι συναγερμός για Ντέλια στην Ντόρτμουντ, άμεσα οι εξετάσεις, ανησυχία για Χιαστό. Και βλέπω και ένα θέμα για την εθνική ομάδα, σε ένα κείμενο που έχει επιμεληθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης και έχει τίτλο «Ίδια ρίγα, άλλη εθνική». Από το Χάλκινο στην ανησυχία για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Στη Ρίγα πανηγύρισε το Χάλκινο. Στη Ρίγα, έναν χρόνο μετά, η εθνική βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στο μουντομπάσκετ. Μήπως το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να κατεβαίνει σκαλοπάτια, αναρωτιέται ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Και θα σας διαβάσω το κείμενο, ένα μέρος του κειμένου στην αρχή, που γράφει: στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025 η εθνική ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του δάφρου στο Ευρωμπάσκετ μετά από νίκη θρίλερ επί της Φιλανδίας. Ήταν μια λυτρωτική στιγμή για μια γενιά που βάσει ταλέντου μάλλον πήρε λιγότερα από όσα της άξιζαν και πανηγυρίστηκε ως τέτοια. Με τις σαμπάνιες από τους πανηγυρισμούς να έχουν πλέον στεγνώσει, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Ήταν το Χάλκινο στη Ρίγα μια τελευταία πιστολιά ενός ελληνικού μπάσκετ σε ελεύθερη πτώση? Είναι σχεδόν ποιητικό ότι περίπου έναν χρόνο αργότερα, από την πιο λαμπρή της σύγχρονης εποχής της, η Ελλάδα έπαθε ένα αντίστοιχο μεγέθος Βατερλό στο ίδιο ακριβώς γήπεδο. Η Xiaomi Arena φιλοξένησε την εθνική ως τριταφλήτρια Ευρώπης, αλλά και ως ομάδα που κινδυνεύει σημαντικά μετά από πάρα πολλά χρόνια να μείνει εκτός μιας μεγάλης διοργάνωσης. Παρόλο που ως συνήθως τα προβλήματα της εθνικής χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς ως επιχείρημα στην εγχώρια διασυλλογική αντιπαλότητα, η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι πολύ μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη και αφορά το ελληνικό μπάσκετ στην ολότητά του. Σαφώς και είναι σημαντικό ζήτημα η διαφάνεια σε σχέση με τις κλήσεις και τις απουσίες από τα παράθυρα, όμως είναι ακόμη πιο κρίσιμο να αναρωτηθούμε αν ακόμη και πλήρης γαλανόλευκη έχει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
και συνεχίζω να το διαβάζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που τα γράφει ο Αλέξανδρος και τα είδα τώρα εγώ το κείμενο. Η πραγματικότητα είναι η καθοδική πορεία της Εθνικής. Έχει δε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο, η τεράστια λάμψη του Γιάννη Αντετοκούμπο ίσως θάμπωσε λίγο τη συγκεκριμένη εικόνα. Ο Greek Freak όμως δεν θα γίνει νεότερος. Ούτε ο Καλάθης που έχει αναλάβει ρόλο κουβαλητή της Ελλάδας στα 37. Ούτε οι σπουδαίοι Κώστες, Παπα-Νικολάου και Σλούκας που επίσης εκπροσωπούν την προηγούμενη γενιά. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια δεν είναι ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες μεγαλώνουν. Αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω τους δεν διακρίνεται ακόμη με την ίδια καθαρότητα η επόμενη γενιά που θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος της φανέλας. Και εδώ η κουβέντα ξεφεύγει από την Εθνική, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό είναι ο καθρέφτης του ελληνικού μπάσκετ. Οι ελληνικές ακαδημίες, κάποτε η μεγάλη βιομηχανία παραγωγής του αθλήματος στη χώρα, είναι σήμερα αποψηλωμένες. Όχι απαραίτητα σε αριθμούς παιδιών που περνούν την πόρτα ενός γηπέδου, αλλά σε πραγματική παραγωγή παικτών υψηλού επίπεδου. Και ακόμη και εκείνοι που ξεχωρίζουν, όλο ένα και συχνότερα αναζητούν αλλού τον δρόμο προς την εξέλιξη. Αυτό είναι ένα κείμενο που έχει γράψει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Και σε αρκετά πράγματα συμφωνεί με αυτά που ανέφερα και χθες εγώ, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε συλλογικό είμαστε ανταγωνιστικοί, διεκδικούμε Ευρωλίγκες, παίρνουμε τις Ευρωλίγκες κτλ. Αλλά σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει μέλλον. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και σας έλεγα και χθες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να βρει η ίδια η ΕΟΚ και οι άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ μία λύση στο πρόβλημα. Τώρα το τι θα γίνει είναι μία άλλη ιστορία. Είναι μία άλλη ιστορία, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν ξέρω πώς θα βρεθεί. Σας έχω παραδεχθεί ότι δεν είμαι μπάσκετ άνθρωπος. Ακόμα και για το ποδόσφαιρο, πολλές φορές αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι πρέπει να λειτουργούν οι ακαδημίες και να προωθούν τα παιδιά. Η μόνη λύση για εμένα είναι αυτή. Να επενδύσεις σε κάποια παιδιά και να τους δίνεις χρόνο. Ας πούμε ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή που μπορεί και να αδικήθηκε στο πέρασμά του στον Ολυμπιακό είναι ο Ανδρούτσος, που δεν πήρε τις ευκαιρίες που του αναλογούσανε, δεν τέριαξε στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς, δεν είμαι στα αποδυτήρια της εκάστοτε ομάδας, αλλά υπάρχει ζήτημα στην αξιοποίηση των Ελλήνων παικτών. Πηγαίνουμε και παίρνουμε καραβιές ξένων σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ, και δεν αξιοποιούμε τα δικά μας παιδιά να μπορέσουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να εξελιχθούν. Όπως σε οποιαδήποτε δουλειά, έτσι και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, η εξέλιξη του οποιοδήποτε ανθρώπου έρχεται με την καθημερινή τριβή, με τις προπονήσεις, με τους αγώνες, με. Δεν έρχεται με το να είναι στη δεύτερη ομάδα και να παίζει μόνο με τη δεύτερη ομάδα ή να παίζει σε κάποιες ομάδες ως δανεικός για να μπορέσει να εξελιχθεί. Ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό και έφυγε και πήγε στην Ολλανδία, και αναφέρομαι στον Τσιμίκα, ο οποίος πήγε στη Βίλεμ. Και εκεί πέρα το παιδί κατάφερε να εξελιχθεί, γιατί έπαιρνε χρόνο συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα που σου επιτρέπει να αξιοποιήσει το ταλέντο σου. Πήρε το χρόνο συμμετοχή του Τσιμίκα, πήγε στη Βίλεμ, έπαιξε ένα χρόνο, γύρισε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Ολυμπιακό και μετά ήρθε η σούπερ πρόταση των 20 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λίβερπουλ. Μόνο έτσι μπορεί να εξελιχθεί ένας άνθρωπος σε οποιοδήποτε χώρο. Ακόμα και για το δικό μας χώρο το θεωρώ αυτό το πράγμα, και για τη δημοσιογραφία. Δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί από τη σχολή και να περιμένεις να σου κάνει, ας πούμε, μεταδόσεις, να σου γράφει κείμενα, να σου κάνει αφιερώματα, εάν δεν υπάρξει καθημερινή τριβή. Σε όλους τους χώρους χρειάζεται η καθημερινότητα. Και αυτή γίνεται μέσα από έναν οργανισμό, όποιος και αν είναι αυτός. Είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι η δημοσιογραφία, είτε είναι οπουδήποτε. Και ακόμα και στην ηχοληψία. Δηλαδή να υπάρχει η τριβή, να μπορέσει να υπάρχει η καθημερινότητα, η ταχύτητα. Δεν μπορεί να πάει να βάλει ένα παιδί να κάνει γραμμές, ας πούμε, και να κλείνει την ηχοληψία, να πάει κάποιος να βρει. Χρειάζεται ταχύτητα αυτό, αμεσότητα. Και αυτό θα έρθει μέσα από τη δουλειά. Δεν θα γίνει ξαφνικά. Θα βάλουμε έναν στην ηχοληψία απέναντι και θα τον βαφτίσουμε ηχολήπτη μπαμ. Θα γίνει μέσα στα μοντάζ, θα γίνει κτλ. Θα γίνει μέσα από την καθημερινότητα. Δεν βγαίνει έτσι αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν εξελίσσεται ο ελληνικός αθλητισμός. Και βλέπεις την ίδια ώρα τους Ισπανούς να είναι καλοί σε όλα τα αθλήματα.
Γιατί φαίνεται πως οι άνθρωποι επενδύουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι καλοί στο ποδόσφαιρο, είναι υπερηχητικοί στο ποδόσφαιρο. Είναι, τώρα ας πούμε, οκ, okay, περνάνε μια κρίση στο μπάσκετ τους, αλλά ήδη αρχίζουν και δίνουν ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Είτε πρόκειται για την Real, την Barcelona κτλ. Αλλά και στην εθνική ομάδα δίνουν ευκαιρίες σε νεότερα παιδιά. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα εάν δεν δίνεις ευκαιρίες. Και οι Ισπανοί έχουν και το know-how. Δηλαδή πήραν τον Ντόντσις 15, πόσο χρονών ήταν όταν πήγε στη Ρεάλ. Τον χρησιμοποίησαν 3-4 χρόνια, μετά έφυγε Αμερική, γεια σας. Γιατί δεν χωρούσε πια στην Ισπανία ο Ντόντσις. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν όλοι οι οργανισμοί στην Ελλάδα. Και είναι πρόβλημα γενικότερα της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο σε ένα άθλημα. Και πάλι παρακολουθώ και στο ποδόσφαιρο το ότι αρχίζει να μην έχει Έλληνες παίχτες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται με τον Όφη, που ξεκινάει την ενδεκάδα του με 8 ή 9 Έλληνες. Που στην Βουλγαρία, στη Σόφια, το γκολ το δεύτερο του Όφη προήλθε από Αποστολάκη και Θεοδωσουλάκη. Το γουστάρω, μου αρέσει να βλέπω Έλληνες παίχτες. Ή αυτό που γινόταν στον ΠΑΟΚ, που έβλεπε τα παιδιά, δηλαδή που βγαίναν με τελευταίο τον Κωνσταντέλια, που ήταν από τα πλάχνα της ομάδας. Και γι' αυτό πόνεσε τόσο πολύ του Ντέλια. Γιατί είναι ένα παιδί της Ακαδημίας, που οι ΠΑΟΚτζίδες βλέπουν ένα ετόπουλο να φεύγει. Συν ότι έγινε με τον Ιβάν και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση από τη διοίκηση. Σε πονάει λιγάκι αυτό έτσι πως γίνεται. Γιατί δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση, έγινε ουσιαστικά αθόρυβα και ξαφνικά μια μέρα βγήκε η είδηση ότι φεύγει ο Ντέλιας για την Ντόρτμουντ. Λοιπόν, ένας μου λέει ότι λέω ανοησίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αναστάσης αποθεώνει το Ρώτα και λέει ότι ο Ρώτα παίζει σε μια ομάδα με υγεία, πλάνο ποδοσφαιρικό και υγιές οργανισμού. Και ο Ρώτα όμως, φίλε Αναστάση, τα άκουσα από μερικούς αεκτζίδες. Όπως και ο Μάνταλος τα άκουσα από μερικούς αεκτζίδες. Και τώρα πίνουν νερό στο όνομά τους, όλοι. Και λένε ότι αν γίνει κάτι, ας πούμε, με το Ρώτα, τι θα γίνει μετά, ποιος θα παίξει δεξιά. Και όταν εγώ τον υποστήριζα το Ρώτα, μη πω τι έτρωγα εδώ πέρα. Γιατί κάποιοι μπορεί να τρώνε το πρωινό τους. Δέχτηκα πάρα πολύ κριτική όταν υποστήριζα το Ρώτα. Γιατί εγώ το Ρώτα τον έβλεπα και στην εθνική ομάδα. Από κοντά, διαζώσεις και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια που πάω με το Σωτήρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κάποιοι οπαδοί είναι οπαδοί της νίκης. Δεν είναι οπαδοί της ομάδας τους. Και να έχουν υπομονή. Περιμένουν μόνο τα αποτελέσματα. Όχι. Από το να μου φέρεις τον οποιοδήποτε πιτσιρικά από την Ισπανία ή την Πορτογαλία, χίλιες φορές θα χρησιμοποιήσεις τον Πνευμονίδη. Χίλιες φορές τον Πνευμονίδη. Που είναι από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και πονάει την ομάδα. Να χρησιμοποιήσεις τον Καλοσκάμι, να χρησιμοποιήσεις τον Κοντούρη. Μπήκε ο Κοντούρης προχθές και άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί οι Έλληνες παίχτες ξέρουν που αγωνίζονται. Πονάνε την ομάδα. Μπορεί να μην είναι ομάδα, να μην είναι οπαδοί της ομάδας. Για κάποιον λόγο. Αλλά θα πονέσουν την ομάδα. Όπως σας έλεγα πριν για τον Κατσουράνη. Το παιδί παραδέχτηκε ότι ήταν Παναθηναϊκός. Αλλά όταν πήγε στην ΑΕΚ και δέθηκε με τον κόσμο, πλέον δηλώνει ΑΕΚτζής. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Το πώς δεν αντιλαμβάνονται οι διοικήσεις πώς μπορούν να γαλουχίσουν τα πιτσιρίκια, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν. Μπορεί να είναι Ολυμπιακοί, μπορεί να υποστηρίζουν κάποια άλλη ομάδα από τους γονείς τους. Αλλά αν πάρεις ένα πιτσιρίκι και το δουλέψεις, αυτό θα σου χρωστάει αιωνίως. Όποια κατάσταση και αν είναι. Αυτό ας πούμε που έγινε με τον Τέλια κάποτε, που τον πήραν από το Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν τους γονείς του, τους βρήκανε δουλειά. Μετά ο μπαμπάς του δούλευε μέσα στις ακαδημίες, νομίζω, ως μάγειρας. Όλο αυτό το πράγμα σε δένει συναισθηματικά με την ομάδα και δίνει τον καλύτερο σου εαυτό. Είναι απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Αλλά είναι η βάση για τη λειτουργία ενός συνόλου. Δεν σου λέω να πάει μια ομάδα να βρει δουλειά σε όλα τα παιδιά, στους πατεράδες όλων των παιδιών, εφόσον υπάρχει πρόβλημα και έρχονται από την επαρχία. Αλλά τουλάχιστον να αγκαλιάσεις με τέτοιο τρόπο το παιδί που να δεθεί με την ομάδα και να δίνει σε κάθε αγώνα το 150% του εαυτού του. Γιατί ο Έλληνας διαφορετικά θα προσφέρει
σε σχέση με τον ξένο. Που βλέπει σαν σκαλοπάτι την ομάδα. Όποιο ξένο και αν έρχεται. Στον Ολυμπιακό, ας πούμε, καλός ή κακός, υπάρχει η δικαιολογία ότι έλα στον Ολυμπιακό και μετά μπορεί να πας στην Πρέμιερ μέσω της Νότιγχαμ. Όχι, θα έρθει στον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί και λόγω της κατάκτησης του Conference League να εξελιχθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όπως δήλωσε και ο ιδιοκτήτης του, στόχος φέτος είναι το Europa League. Θα το πετύχει, δεν θα το πετύχει, σου βάζει όμως ένα στόχο. Η δικαιολογία όμως για την Νότιγχαμ, εμένα δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Ολυμπιακό σου σκαλοπάτι για τον οποιοδήποτε παίχτη. Και το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και στο μπάσκετ. Να προσπαθούν για το καλύτερο οι Έλληνες παίχτες, να αξιοποιούν τους Έλληνες παίχτες. Και εφόσον ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, αξιοποίησε τους Έλληνες αθλητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δώσε παραπάνω χρόνο συμμετοχής εκεί πέρα. Okay, ξέρω ότι τα ντέρμπι που συνήθως υπάρχουν στο φινάλι της σεζόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πόσο μάλλον τώρα που μεγαλώνουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και υπάρχει και η ΑΕΚ, πέντε μεγάλες ελληνικές ομάδες στο πρωτάθλημα, θα είναι πιο δύσκολο αυτό να επιτευχθεί. Αλλά τουλάχιστον αξιοποίησε όλο αυτό το πράγμα και δώσε χρόνο να υπάρξει μια συμφωνία. Εσακέ, δεν ξέρω ποιος, να παίζουν κάποιοι Έλληνες παίχτες βασικοί και να αντικαθίστανται. Βγαίνει Έλληνας παίχτης, να παίρνει Έλληνας παίχτης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Ένας Έλληνας παίκτης θα είναι πάντα στην πεντάδα. Δεν γίνεται να ψάχνουμε το νέο Σπανούλη, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Κακιούζη, Σχορτσιανίτη, δεν ξέρω και εγώ ποια γενιά, ποιον παίχτη από τη γενιά την τελευταία καλή, ή να βγάλουμε το νέο Γιάννη Αντετοκούμπο και να μην χρησιμοποιούμε Έλληνες παίκτες. Δεν θα έρθουν ουρανοκατέβατοι οι αθλητές. Θα πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ξέρω ότι κουράζομαι την ανάλυση μου, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ανοιχτά και αυτή η κουβέντα. Γιατί ζητάμε και έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά που πάνε τώρα στην Εθνική, αλλά αυτοί είναι παρόντες, όπως και ο Σπανούλης, που έκανε μια κουβέντα στο προηγούμενο παράθυρο και είπε ότι όταν είμαι εγώ εδώ πέρα θα είναι και οι άλλοι. Το Γιάννη δυστυχώς δεν μπορούμε να τον έχουμε. Τα παιδιά που είναι στα κολέγια δεν μπορούμε να τα έχουμε. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Γιατί ο Γιάννης προέρχεται από μια σεζόν που τραυματίστηκε και ήταν εκτός για πολύ μεγάλο διάστημα. Εδώ πέρα οι ίδιοι μπακς δεν τον βάζανε να παίξει, ενώ ήθελε ο ίδιος να παίξει και να προσφέρει στην ομάδα. Δεν πρόκειται για μια ομάδα που έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ή μεγάλο διάστημα. Εδώ πέρα οι ίδιοι μπακς δεν τον βάζανε να παίξει, ενώ ήθελε ο ίδιος να παίξει και να προσφέρει στην ομάδα. Δεν πρόκειται για μια ομάδα που έχει επενδύσει εκατοντάδες

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τα μηνύματα για τις μουσικές επιλογές που γράφετε εδώ πέρα, όπως και η Ειρήνη που έγραψε πολύ όμορφα λόγια. Και ο φίλος μας, ο ταξιτζής, τώρα λέει, Γιώργος, όχι τόσο metal, πια με εσένα που ακούω ταξί. Και μου έκανε παραγγελιά, θέλει κρυό, τάβρο και μαϊμού στο κινέζικο. Μαϊμού, όχι, δεν θα πούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο που είχε έρθει εδώ πέρα. Ένας άλλος φίλος λέει, Σταύρο, καλημέρα, αύριο θα είναι γεμάτο το ΆΚΑ, πρέπει να παίξουν για τον κόσμο, να υδρώσουν. Άντε το κούμπο, γιατί δεν έρχεται πάνω απ' όλα οι εθνικοί να πιέζουν και οι παίχτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιάννης, είπαμε, σας εξήγησα γιατί δεν έρχεται. Γιατί πρόκειται με μια σεζόν με τραυματισμό και δεν θέλουν οι Heat που κάνανε μια σημαντική επένδυση με την απόκτησή του να ρισκάρουν ενδεχόμενο τραυματισμό και υποτροπή κτλ. Που θα τον βγάλει εκτός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι άλλο προκύπτει, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ρισκάρουν. Όπως και οι πιτσιρικάδες στα κολέγια δεν έρχονται γιατί είναι δεσμευμένοι με τους κανόνες που έχουν τα κολέγια στην Αμερική. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Μία να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Με τη Sport Day, η οποία γράφει Happy End. Αίσια έκδαση στην υπόθεση του Μάρκους Πέντερσεν με τον νορβηγό δεξιό μπακ να ντύνεται και επίσημα στα Ερυθρόλευκα με εγγύηση Ελ Αμπντελαούι. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ωραία πράγματα, δήλωσε για τον μουντιαλικό συμπατριώτη του ο Ομάρ. Με Γκονζάλες στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός για το πρώτο διπλό της σεζόν. Τι ανέφερε με τη Λίμπαρ, με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη, Πειραιώτες στην πρεμιέρα της League Phase. Αναλυτικά το πρόγραμμα. Μαζορίζει, καμπανάκι από Νίκολιτς, πολύ δυσάρεστος αντίπαλος η Κηφισιά. Παίζει με ιδιαίτερο κίνητρο εναντίον μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα αγωνιστούμε χωρίς κόσμο στη Λεωφόρο. Ρέλβας, να συνεχίσουμε με ταπεινότητα. Πρεμιέρα με Λάσκ στο Champions League. Φλάσιο Τσιριβέγια, εκτιμάται ότι ο Ισπανός θα μείνει σχεδόν τρεις εβδομάδες εκτός δράσης με Μπόρατ στο πρώτο παιχνίδι. Με κόντρο ο Όφη, ανακοινώθηκε ο Βόσνιος Φόρ και συμπεριελήφθη στην αποστολή των κριτικών. Ξεκίνημα με Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Η ώρα των αποδείξεων, λέει για το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ η εφημερίδα. Πίστεψε στο στόχο, η επίσκεψη Ιβάν Σαδίδη στην προπόνηση και ομιλία στους παίχτες χωρίς Λουσέ στο Περιστέρι, καθώς ο Γάλλος έχει τελικά θλάσει. Έρχεται δανεικός από την Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κώστα. Και στα υπόλοιπα, γάτος ο Τζολάκης, εγκόμια των Άγγλων για τον πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού, μετά την νέα νίκη της Χαλ, η Νότιχαμ πήρε σοπαλία 2-2 από τη Λίβερπουλ. Γκολ τέλεια, αλλά αυτό το αλλά πονάει πολύ. Πονάει πολύ γιατί όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και μας αρέσει αυτό που έγινε με τον τέλεια, είναι δυσάρεστο. Συνεχίζουμε με τη Livesport, με κομμένη την ανάσα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει το νεύμα του Ουναΐ για να κάνει το ντου και να κλείσει τη μεταγραφή του καλοκαιριού. Τα δεδομένα για το Μαροκινό Πεκταρά, ο οποίος εξαντλεί τα περιθώρια πρωτού πάρει την απόφασή του. Τι παίζει με τον Πολωνό χαφ τη Σουντινέζε Γιακούπ Πιοτρόφσκι. Με Μπόρατς στο ΆΚΑ ξεκινούν οι πράσινοι στη League Phase του Conference, όλοι οι αγώνες τους. Με το πόδι στον Γκάζι, η ΑΚ θέλει να συνεχίσει τον ξέφρενο καλπασμό της και κόντρα στην Κηφισιά, ενώ και το πρόγραμμα του Champions League αφήνει υποσχέσεις. Στο μυαλό του Σέρβου, 2-3 αλλαγές στην 11η απόψη στη Λεωφόρο. Νίκολιτς, προτεραιότητα το πρωτάθλημα. Δεν πήγαμε Champions League για να είμαστε διακοσμητικοί. Πρεμιέρα εντός με Λάσκ στα Αστέρια. Ακολουθεί Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ντέρμι με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό πριν από τη Ρεάλ σε ένα οκταήμερο. Φωτιά. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λυκογιάννης. Δεν αργεί τον ντεμπούτο του. Πέντερσεν 2030 και Φούλγια 2 στα 2. Ερυθρόλευκος ο Νορβηγός Μπακ. Πρόταση Ολυμπιακού στην Τζένοα για τον Φρέντρουπ. Μέσα για Τρίπολη. Γκονζάλες Φρόιλερ. Πρεμιέρα εντός με Γιαγκελόνια στο Europa. Παρόν ο Ιβάν, έρχεται ο Κώστα. Τρόμος για τέλεια, δεν πρόλαβε να σκοράρει με Ντόρτμουντ, τραυματίστηκε και υπάρχει ανησυχία για χιαστό. Κέρβερος ξανά με Χαλ, ο Τζολάκης. Μοιρασιά και φωνές, ισοπαλία για Βόλο και Ηρακλή, τα έχει με τη Διτησία ο Γυραιός. Πετούν τα Καναρίνια, απόλυτος ο Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα. Με ηγέτη Μανού κόντρα στον Όφη. Στα βαθιά ο Κόντρο με το καλημέρα, μπήκε στην αποστολή του Όφη για Άρη, αρχή με εντός με Χόφενχάιμ στο Europa. Ένα βήμα πριν την κρέμιο η εθνική, πριν τον κρεμό η εθνική, τα σενάρια πρόκριση στο παγκόσμιο και ο κίνδυνος διετούς ξηρασίας. Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής με δύο βόμβες πάει για φινάλε, κρίσιμες ώρες για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ, χτυπάει Βάρκας και Πάμπλο Γκαρθία ανοιχτό και του Χιλ, Πέντερσεν με συστατική του Ομάρ. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, μόνο πάθος, Αστέρας Ολυμπιακός, με οδηγό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Ολυμπιακός
για το 2 στα 2. Ποιο το πλάνο για Φρόιλερ και Γκονζάλες. Σύνθημα Μέντι, θέλω να είμαστε συνέχεια στην αντίπαλη περιοχή. Κοκκινίζει η Τρίπολη. Ποιες οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Βάσκος. Και να δούμε και το φως των σπορ. Ένα λεπτάκι. Το φως λέει εδώ πέρα Πέντερσεν τετραετίας. Ο Δανός δεξιός μπακ ανακοινώθηκε χθες από τον Ολυμπιακό. Τι είπε ο Μαρ για τον συμπατριώτη, πώς ανατράπηκε το σκηνικό και γιατί δεν προχώρησε τον Ντοντό. Πουλ για εξτρέμ. Πιο πιθανός ο Γκαρθία της Μπέτης. Έχει υποχωρήσει ο Βάργας. Πάντα στο προσκήνιο ο Χιλ. Όλα για χαθ. Ψηλά στη λίστα ο Φρέντρμπουκ και ο Άλβαρες. Υπάρχει και ματς. Στην Τρίπολη δοκιμάζεται απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα. Πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο Φάληρο με Γιαγκελόνια για το Europa. Εκδίκησε και 2 στα 2. Ο Πανετολικός κέρδισε 2-0 την Καλαμάτα στο Αγρίνο και πήρε άτυπη ρεβάνς για τον αποκλεισμό του στο κύπελο από τη Μαύρη Θύελλα. Σκόρερ του αγώνα η Γκράναθ και Σουμά. Τρέλα για τους Έλληνες. Αποθέωση στην Αγγλία για τον Γάτο Τζολάκη που κράτησε για δεύτερο μάτς ανέπαφη την αιστεία του και οδηγεί τη Χαλ στην κορυφή της Premier League. Γκόλ ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο γόνατο. Φόβη για ζημιά στο χιαστό και ασίστο Καρέτσα στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ. Ελπίζει ακόμα ο Παναθηναϊκός για Ουνάη. Δίδυμο Χρυσάφι. Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου βρέθηκαν χθες για τα ελληνικά χρώματα η Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο και ο Παναγιώτης Μπιτάδος στο τρίαφλο, αυξάνοντας τη συλλογή των μεταλλίων της Ελλάδας στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για Γουόκαπ, η Ευρωλίγκα ανοίγει πειθαρχική έρευνα σχετικά με την πρόταση της Ντουμπάι προς τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ποιος ο κίνδυνος για όλη τη διοργάνωση εφόσον δικαιωθεί ο παίκτης. Δράση για Σάσα Βερζέκοφ με Βουλγαρία, δεν παίζει ο Μακιντάιρ. Προπονητικό τεστ σήμερα στις 2 το μεσημέρι, Μπέντο Προμηθέα. Και για την εθνική ομάδα, ψάχνει σωτήρες, είναι σε πολύ δύσκολη θέση και το Μουντομπάσκετ 2027 και ο Σπανούλης με τους παίκτες του θα πρέπει να κάνουν υπερβάσεις για να αποφύγουν το ιστορικό κάζο του αποκλεισμού. Επιστράτευση Χαραλαμπόπουλου, παρά το πρόβλημα στο γόνατο, θα προσπαθήσει να παίξει με την Ισπανία. Και πάμε στην ώρα των σπορ, διπλό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ πάει απόψε για το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα κόντρα στην πάντα επικίνδυνη Κηφισιά. Το πλάνο του Νίκολιτς και οι αλλαγές που σκέφτεται. Νίκολιτς, δεν καταλαβαίνω γιατί να παίζουμε με την Κηφισιά χωρίς τον κόσμο μας. Ποδόσφαιρο γυναικών, ντέρμπι με ΠΑΟΚ εντός έδρας για την πρώτη αγωνιστική. Δυναμικό ξεκίνημα χρειάζεται η ΑΕΚ στο Champions League. Πρεμιέρα με Λάσκ στη Νέα Φιλαδέλφια και δεύτερο μάτς στο Λονδίνο με Σαχτάρ. Ενδιαφέρον του Ατρόμητου για Πιερό και ο Μινάς Λισάνδρου, στρατηγός ο Νίκολιτς, είναι μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζει την ομάδα μας. Αποθέωση και από τον Λισάνδρου για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τα έχει πάει εξαιρετικά ο άνθρωπος στην ΑΕΚ εδώ και 1,5 χρόνο. Και πάμε να δούμε και τη Μέτροσπορτ, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, καθυστερεί σήμερα ο υπολογιστής χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ άμεση ανάγκη, μόνο η νίκη υπάρχει για τον ΠΑΟΚ αν θέλει να πάρει μια ανάσα. Επανέρχεται ο Ζίβκοβιτς, νοκάουτ με Φλάσιο Λουσέ. Ο Ιβάν στην προπόνηση μίλησε στους παίκτες να προστατεύσουμε το όνομα και την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ. Και η οργανωμένη της Βέρειας με αυστηρή κριτική για Ιβάν. Όταν τελειώσουμε τους λογαριασμούς για το ρεύμα και το νερό, να παρουσιάσει τη συμφωνία για τη νέα τούμπα. Παίρνει Κώστα, έρχεται δανεικός από την Κράσνοντάρ ο Βραζιλιάνος στόπερ. Ούγκρεσιτς υπέραψε για 5 χρόνια και έστειλε μήνυμα στον κόσμο. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας. Ήττα της ΚΑΠΑ 19 μετά από 17 μήνες από τον Ατρόμητο 2-1. Κρίμα για τον Ηρακλή. Προηγήθηκε και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο αν δεν έμενε με 10 παίκτες από το 54 και δεν στεκόταν άτυχο στη φάση της ισοφάρισης. Αλλά λούμ διαιτησία του Τσεμεντερίδη άφησε παραπονούμενες και τις δύο ομάδες. Ματσάρι, θα είχαμε κερδίσει αν ο διαιτητής δεν χαλούσε τον αγώνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν στο ΒΑΡ. Για το 2x3 με ικανό αντίπαλο Γρηγορίου, λέει το ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι να παίρνουμε το τρίποντο προς την έξοδο Οδόνης. Κλείνει στον ΑΠΟΕΛ. Είναι μια πληροφορία που υπάρχει και από χθες για τον Τάσο Οδόνη, ότι θα επιστρέψει στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ και βρίσκεται στη διαδικασία της αποχώρησης ο Έλληνας ΧΑΦ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα, να δούμε πώς θα πάει ο καιρός. Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 30 Αυγούστου με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις και οι τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές. Τις πρωινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά, ενώ από το μεσημέρι έως το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα επιρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά η ορατότητα θα είναι την κατατόπιση περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας έλειπε. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.
στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Η έντασή του θα αγγίξει πρόσχερα ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ο Ευράγγελος θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη θα φτάσει κατά τόπους στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά για κάθε περιοχή της Ελλάδας και μετά μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Όλα εδώ πέρα στο sportfm.gr υπάρχει αναλυτικά η πρόγνωση για κάθε πράγμα. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα για τα ζώδια. Έφτασε η ώρα για τα ζώδια. Να βρούμε και τον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη. Τι άλλο ζήτησε ο φίλος και Ταύρο. Ένα λεπτάκι να ανοίξουμε και τον Ταύρο. Και να δούμε και τον υδροχό για το ρίλο που δεν είναι εδώ πέρα, αλλά πάντα το διαβάζουμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν ακούει. Λοιπόν, και εννοείται κάνω πλάκα. Ένα λεπτάκι να ανοίξω εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δύο ζώδια θα κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι σήμερα 30 Αυγούστου, γράφει το Astrology. Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει για τα ζώδια. Σήμερα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ υπολογιστής. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακόμα φορτώνει τις καρτέλες που έχω ανοίξει.

Η Σελήνη τα ξημερώματα θα περάσει τον κρυό και εξαιτίας των διαδοχικών της όψεων με τον Πλούτονα στον Υδροχό και τον Ποσειδώνα θα γίνουμε πιο ατρόμητοι. Όπα, να τα και τα ποσφαιρικά. Αποφασιστικοί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι μπροστά σε όλα όσα θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Απ' την άλλη, η φαντασία μας θα παρασύρει όσο πιο μακριά γίνεται, ακόμα και τις υποχρεώσεις ή τις δουλειές μας. Από τα επαγγελματά και μετά, με το εξάγωνο της με τον ουρανό στους διδύμους, θα μας τροφοδοτεί με την επαναστατικότητα και τη διάθεση να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό για να βγούμε από τη ρουτίνα μας ή να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και να ξεχωρίσουμε. Τα δύο ζώδια που θα είναι πιο αυθόρμητα, πρόθυμα για κάποια αλλαγή, είναι οι κρυοί και οι δίδυμοι, που θα έχουν έντονη τάση για ανανέωση, για να ξεκολλήσουν από τα παλιά, να διαφοροποιηθούν ή να ξεχάσουν λίγο νοοτροπίες και συνήθειες, θα είναι μεγαλύτεροι καθώς προσβάλλεται ο πρώτος και ενδέκατος οίκος τους αντίστοιχα. Θα βάλουν κανόνες και καθήκοντα στην άκρη και θα ευχαριστηθούν την ημέρα τους, αφού έτσι και αλλιώς από τη θέση τους δεν υπακούν σε εντολές και συνηθίζουν να κάνουν αυτό που επιθυμούν όποτε το επιθυμούν. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε επιμέρους για τον κρυό. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, στον πρώτο σου, και φέρνει στην επιφάνεια τις προσωπικές σου ανάγκες, ενισχύοντας την επιθυμία σου να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να δραστηριοποιηθείς. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον τέταρτό σου μπορεί να προκαλέσει εντάσεις μέσα στο σπίτι και έντονες διαφωνίες με πρόσωπο της οικογένειας, γι' αυτό απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Το τρίγωνο της με τον Δία στον πέμπτο σου φέρνει ευχάριστες εξελίξεις στον έρωτα, ενδεχομένως μία γνωριμία, και σε γεμίζει αισιοδοξία αλλά και χαρά για μία υπόθεση που αφορά τα παιδιά. Ωστόσο, η σύνοδός της με τον Κρόνο σε κάνει πιο σοβαρό-σοβαρή και συγκρατημένο-συγκρατημένη, υπενθυμίζοντάς σου ότι κάθε απόφαση έχει και τις ανάλογες ευθύνες. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες, αλλά κινήσουμε μέτρο και οριμότητα. Αυτά για τον κρυό. Και πάμε στον Ταύρο. Η Σελήνη περνά στον κρυό στον 12ο σου και σε οθεί να απομακρυνθείς για λίγο από τη φασαρία, να ξεκουραστείς και να ακούς τις πραγματικές σου ανάγκες. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον τρίτο σου μπορεί να προκαλέσει ένταση στις μετακινήσεις, απότομες αντιδράσεις ή διαφωνίες με πρόσωπο του κοντινού σου περιβάλλοντος. Το τρίγωνο της με το Δία στον τέταρτο σου δημιουργεί ένα πιο υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη οικογενειακή εξέλιξη. Η σύνοδός της με τον Κρόνο φέρνει στην επιφάνεια φόβους ή εκκρεμότητες που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις. Μια συζήτηση με ένα δικό σου πρόσωπο θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και μην πιέζεσαι να λύσεις τα πάντα μέσα σε μία ημέρα. Και πάμε στον Τοξότη. Άρχισε τον Τοξότη στο. Ποιο είπαμε τώρα. Στον Ταύρο. Για ένα λεπτάκι, γιατί κάποιο μπέρδεμα γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε στον Τοξότη. Η Σελήνη στον φιλικό κρυό και στον πέμπτο σου ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον αυτορμητισμό και την ανάγκη. Οπα. Και την ανάγκη να εκφράσει τα συναισθήματά σου. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον 8ο σου μπορεί να προκαλέσει ζήλια, κτητικότητα ή ένταση για οικονομικό ζήτημα που μοιράζεσαι με άλλους. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις και μην αφήσει την ανασφάλεια να επηρεάσει την ερωτική σου ζωή. Το τρίγωνο της με τον Δία στον 9ο σου φέρνει αισιοδοξία, ευχάριστες ειδήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με ταξίδια, σπουδές ή ανθρώπους από μακριά. Η σύνοδός της με τον Κρόνο σε καλεί να αντιμετωπίσεις πιο σοβαρά μια ερωτική σχέση, ένα δημιουργικό εγχείρημα ή μια υπόθεση που αφορά τα παιδιά. Αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να προσεγγίσει ένα πρόσωπο που αναζητά τη σταθερότητα. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στον Υδροχό. Για το Ρίλο, την Ελένη κτλ. Λοιπόν, για τον Υδροχό, λέει, η Σελήνη στο κρυό περνά στον τρίτο σου και αυξάνει τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις επαφές με πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον έκτο σου μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό στην εργασία, καθυστερήσεις ή διαφωνίες με συναδέλφους, γι' αυτό προσπάθησε να μην μιλάς παρορμητικά. Το τρίγωνο της με το Δία στον έδωμό σου ευνοεί τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τις συμφωνίες, ενώ ένα πρόσωπο μπορεί να σου κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Η σύνοδός της με τον Κρόνο σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να είσαι προσεκτικός σε έγγραφα, συζητήσεις και μετακινήσεις. Μια σοβαρή κουβέντα θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που σε προβληματίζει. Πρόσεξε η κούραση να μην επηρεάσει την κρίση και την υπομονή σου. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Μας τα λέει λίγο περίεργα η όλη φάση, αλλά τι να κάνω. Άλλη παραγγελιά δεν βλέπω εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε και το. Και τα μηνύματα. Ποιοι είναι αυτοί οι 12 τετράγωνοι και οι τρίγωνοι? Είναι τα στοιχεία των
του Ζωδιακού. Ο Κούλης τι ζώδιο είναι? Κούλης δεν θυμάμαι τι είναι. Και να άκουγε ο Ρήλος, μόλις έβαλε σφακιανάκι θα άλλαξε σταθμό. Εντάξει. Ο Ρήλος δεν ενοχλείται. Δεν ενοχλείται. Και πάμε να δούμε και το μήνυμα του Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, ο οποίος λέει καλημέρα, μια ξερή καλημέρα από τη θάλασσα. Μας έχει στείλει, αλλά δεν μας λέει από ποια θάλασσα είναι ο Παναγιώτης, σε ποιο μέρος βρίσκεται. Άλλο μήνυμα στο Messenger δεν υπάρχει. Να κοιτάξουμε μια και το Instagram, γιατί καμιά φορά κολλάει το σύστημα και δεν φαίνονται τα μηνύματά σας, να ξέρετε, ως ειδοποιήσεις. Όχι, δεν έχει έρθει κάτι ούτε στο Instagram, ούτε στο Viber από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Η τελευταία είναι η Αγγελική και ο Αναστάσης, οπότε αυτά είναι και τα μηνύματα. Τι άλλο έχει? Ωραία τα λες Σταύρο, αλλά βάζε όσο περισσότερο νότι μπορείς πριν γυρίσει ο Ρήλος, γιατί μετά και αυτοί στο μπάσκετ τα προκριματικά Έλληνες δεν είναι. Ακριβώς αυτό είπα φίλε μου, αλλά δεν άκουσες που είπα ότι τα παιδιά να μην τους ασκούμε κριτική κτλ, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Γαργάρου λέγεται αυτή η περιοχή, Παναγιώτη. Γάργαρου. Παραλία Γάργαρου στη Μεσσηνία, μάλιστα. Γάργαρου Μεσσηνίας. Αυτά. Αυτά με τα μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει και θα πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Θα επιστρέψουμε με άλλο ένα τραγούδι και θα μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με το πρόγραμμα της ημέρας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυρίαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση Παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί και στις 8 εκείνος με τη δύο-ωρη εκπομπή του. Και θυμίζω ξανά ότι μετά είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και Χρήστος Ζομπόλης με Παναγιώτη Κεφαλά, η μπάσκετ του Big Win Sport FM, να συζητήσετε όλα τα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και ό,τι άλλο θέλουν και οι ίδιοι να συζητήσουν στην δύο-ωρη επίσης εκπομπή τους. Να καλημερίσουμε τον φίλο από Trolley 14 και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Ηλία. Στον φίλο το Κώστα που λέει αν μπορώ να βάλω την πορσελάνη του Κόκοτα και τα λοιπά, επειδή το αγαπημένο του τραγούδι, το βάλα χθες στο αφιέρωμα που κάναμε στον Δημήτρη Κόκοτα. Άμα θέλεις μπορείς να μπει στο On Demand του Big Win Sport FM και να το ακούσεις από εκεί πέρα και τα υπόλοιπα τραγούδια που επέλεξα στην εκπομπή μου. Λοιπόν, εγώ λέει προτείνω να κάνετε μία νέα εκπομπή εσύ και ο Κούλης τώρα με τις αλλαγές στο πρόγραμμα και να την αποκαλέσετε η φωνή της είτε οι γυναικάδες των FM. Έτσι λένε εδώ πέρα Κούλη. Ενστερνίζεσαι εσύ αυτή την πρόταση. Να γίνει η φωνή της ανεβαστικής διάθεσης, να το πω έτσι, είτε οι γυναικάδες των FM. Υπερβολές λέει ο Κούλης. Ένας λέει ξαναλές μια τον τοξότη γιατί είχα πάει για... Okay. Βάλτο μετά on demand που το διάβασα για την Ειρήνη. Το τελευταίο που είπες είναι γιατί του έβαλες σφακιανάκι που λέει να μην χάσει την υπομονή του. Για το ρίλο αναφέρεται. Άλλο μήνυμα. Ένας με χαρακτηρίζει ρατσιστή. Ήταν στο πλαίσιο της εθνικής. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο με χαρακτηρίζει εμένα έτσι. Okay. Να σε δω τώρα τι θα κάνεις, Βινίσιους, που έχεις να αντιμετωπίσεις τον Ντάνιελ Άλβες των φτωχών. Αλήθεια λες για τον Ρώτα λέει. Και λίγα λες για τον Ρώτα. Λοιπόν... Ένας άλλος αφήνει υπονοούμενα για την κλήρωση του Ολυμπιακού σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες. Okay. Τι άλλο έχει. Γεια σου Σταύρο λέει, μεγάλη καψούρη. Εσένα Σταθερόπουλο που δεν μιλάς για κάποιο λόγο και ανησυχώ θα σε αποθεώσω αργότερα. Παίρνει οι δυνάμεις για να είναι έτσι τρομερός στη δύο ώρα εκπομπή του. Εντάξει, έχει στείλει ένα 7 παρά και λέει: ελπίζω να συνεχίσεις έτσι και να μην μας ταράξεις, λέει, στο Σαμπάνι πάλι, παρόλο που είναι και πανάθα και τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Ο Σαμπάνις είναι άλλη περίπτωση, τελείως. Και αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα. Αυτό του Σαμπάνι, αυτό που αγαπάς. Είναι ένα τραγούδι που μου θυμίζει πάρα πολύ τη μητέρα μου. Και θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου μετά. Σταύρο, πες στην Ειρήνη την Παοκτζού ότι θα αναστενάξει τον Λουτσέσκου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έπιασε ο Κούλης τον Τέλεια στο στόμα του και καταστράφηκε το παιδί, λέει ένας άλλος. Ναι, χθες το είδα ένα βίντεο που έκανε ένα παλικάρι που κάνει βιντεάκια στα social και είχε βάλει στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που έλεγε για τους Θεσσαλονικείς ότι πιο μετρό θέλω τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άλλο μήνυμα που να μην έχουμε διαβάσει. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα μηνύματα και να δω αν έχει κάτι άλλο πριν πάμε σε διάλειμμα στα social. Όχι, ο Παναγιώτης είχε στείλει για τη Γάργαρου στη Μεσσηνία την παραλία και στο Instagram επίσης δεν υπάρχει κάτι. Οπότε πάμε Κούλη στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε για να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας.
1: Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ
2: καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Θάνο που λέει καλημέρα Σταύρο, γεια σου και σε σένα. Συνεχίζει εδώ πέρα με προτάσεις για ονομασίες εκπομπών πιθανόν με τον Κυριάκο φίλος. Αλλά ρε, εσύ, δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτά που γράφεις. Δεν μπορούν να μεταφερθούν, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προγράμματα πρώτα στο εξωτερικό και μετά κάνουμε φινάλε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάμε από την Premier League, η οποία έκανε σέντρα την Παρασκευή με το παιχνίδι Crystal Palace Manchester City 1-4. Χθες Liverpool Nottingham Forest 2-2. Bournemouth Everton 1-1. Coventry Hull 0-1, όπως είπαμε και νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που βγήκε και man of the match της αναμέτρησης. Και το βράδυ, το απόγευμα, έπαιζαν οι Tottenham με την Newcastle 0-2. Σήμερα στις 4 παίζουν η Chelsea με την Brighton, η Leeds με την Bradford, η Sunderland με τη Fulham. Στις 6.30 είναι το Manchester United Ipswich και αύριο στις 10 το βράδυ Aston Villa Arsenal του Τζόλι. Αυτά με την Αγγλία. Και πάμε στην Bundesliga, πρώτη αγωνιστική. Την Παρασκευή η Bayern επικράτησε με 5-1 της Στουτγκάρδης. Χθες η Elversberg έπαιζε με τη Leverkusen 3-2 το τελικό αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή η νεοφώτιστη ομάδα της Bundesliga προηγούνταν με 3-0 στην αναμέτρηση. Κολονία Hoffenheim 3-2, Mainz Paderborn 0-0, Λειψία Gladbach 3-0, Union Βερολίνου Eintracht 3-3 και Dortmund Αμβούργο 2-0 με assist Καρέτσα στο γκολ του Κυρασί και γκολ του Κωνσταντέλια, που δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το Dortmund. Σήμερα στις 4.30 έχουμε Freiburg Werder Bremen και στις 6.30 Augsburg Schalke. Συνεχίζουμε με τη La Liga, τρίτη αγωνιστική. Την Παρασκευή είχαμε τους αγώνες Santander Elche και Alavés Villarreal 3-2, το Santander Elche και Alavés Villarreal 1-0. Χθες Levante Betis 5-2, με το ημίχρονο να είναι 2-2. Πολύ μεγάλη νίκη της Levante επί της Betis. Sociedad Espanyol 2-1, Sevilla Atlético 1-3. Σήμερα στις 6 η Real Madrid υποδέχεται τη Μάλαγα. Στις 8.30 η La Coruña παίζει με τη Βαλένθια και στις 10.30 η Θέλτα παίζει με την Bilbao. Οι οποίοι παίκτες της Bilbao έχουν αρχίσει και αντιδρούν κατά της διοίκησης, γιατί όπως γνωρίζετε κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω και αν γίνεται και εδώ πέρα, τουλάχιστον στην Bilbao αυτό που προέκυπτε είναι ότι κάθε παίκτης έχει δικαίωμα για 6 δωρεάν εισιτήρια. Επειδή δεν πάει καλά στην αρχή της σεζόν το πράγμα για την Bilbao, η διοίκηση αποφάσισε να κόψει αυτά τα εισιτήρια από τους παίχτες και οι παίχτες ως αντίδραση αποφάσισαν να κάνουν μποϊκοτάζ στις δηλώσεις που πρέπει να κάνουν, που έχουν και οικονομικό αντίκτυπο στα μέσα, στο κάθε μέσο που συνεργάζεται η Λίγκα. Και αυτό είναι μια μορφή πίεσης, ας πούμε, επειδή τους κόψαν τα εισιτήρια, γιατί ουσιαστικά θα χάσει χρήματα η διοίκηση και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τους πιέσουν. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα σε συνέχεια της περσινής σεζόν. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τα παιχνίδια Οσασούνα Χετάφε στις 8.30 και Μπαρτσελόνα Βακεκάνο στις 10.30. Αφήνουμε την Ισπανία, πάμε Γαλλία, πρώτη κατηγορία Λίγκαρ, δεύτερη αγωνιστική. Λίλ Παρίς Ζερμέν 2-2, χθες Στρασβούργο Λανς 2-1, Οσέρ Αντζέ 1-3, Μπρέστ Τουλούς 2-2, Λοριάν Τρουά 1-2 και Λιόν Χαύρι 1-1. Σήμερα στις 4 Παρί FC Νις, στις 6:15 Ρεν Λεμάν και στις 10:15 Μονακό Μαρσέγ, που υποστηρίζει ο φίλος μας ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Πάμε στη γειτονιά μας, στην Ιταλία. Δεύτερη αγωνιστική στην Serie A. Την Παρασκευή που τα συζητήσαμε και χθες, Μίλαν Βενέτσια 2-0. Χθες Φιωρεντίνα Φροσινόνε 0-3. 0-3 από τη Φροσινόνε έχασε η Φιωρεντίνα. Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Σασουόλο Τωρίνο 2-1. Και Γιουβέντους Πάρμα 2-0. Σήμερα στις 7.30 η Κόμο του Δωδίκα πάει στη Νάπολη για να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα, που θα παίξει και με την ΑΕΚ Κόμο. 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Αύριο Λέτσε Ρώμα στις 7.30 και Αταλάντα Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο. Από τα νότια τη Μεσόγειο πάμε στο βορρά στην Ολλανδία. Eredivisie, τέταρτη αγωνιστική. Την Παρασκευή Γκρόνιγκεν Φορτούνα Σιτάρτ 2-3. Χθες Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ 2-1. Άλκμαρ Go Ahead English 5-2. Τσβόλε Ναϊμέγγεν 1-3. Και σήμερα έχουμε νωρίς το μεσημέρι στη 1 και 4 Ουτρέχτη Αϊτχόφεν. Στις 3.30 Φέγενορντ Άντοντε Χαγ. Την ίδια ώρα Βίλεμ Χέρεφεν. Στις 6 παρατέρατο ο Άγιαξ παίζει στην έδρα της Τέλσταρ. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Καμπούρ Βέντε. Πάμε και ξανά στη γειτονιά μας για την Τουρκία. Γιατί θέλουμε να δούμε και τι έκανε χθες η Γαλατά Σεράι. Η οποία στην τρίτη αγωνιστική επικράτησε με 3-2 της Κοσδεπέ. Από τις άλλες μεγάλες ομάδες βλέπω εδώ πέρα η Φενέρ παίζει σήμερα στην έδρα της Σαμσουσπορ και αύριο η Μπεσίκτας παίζει με την Κορούμ. Και πάμε και στην Πορτογαλία που έχουμε αρκετά Ελληνόπουλα και αρκετό ελληνικό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Την Παρασκευή η Sporting Λισαβόνας του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, ο οποίος ο Ιωαννίδης έπαιξε κιόλας ως αλλαγή στο μάτς, επικράτησε με 4-0 της Ρίο Άβε. Χθες Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 1-1. Αρούκα Μαρίτιμο 2-1 και Ακαδέμικο Πρώτο 0-3 κέρδισαν οι Δράκοι. Στα σημερινά 5.30 Νασιονάλ Εστρέλα με τρέλα που υποστηρίζει και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, 8 η ώρα Κάσα Πία Μορεϊρένσε και 10.30 Φαμαλικάο Ζιλ Βινθέντε. Αύριο το βράδυ 10:15 η Μπενφίκα του αγαπητού Παυλίδη υποδέχεται την Εστορίλ και η Μπράγκα παίζει με την Κιμαράες. Να δούμε αν θα συνεχίσει το κρεσέντο του ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα πάει εξαιρετικά. Υπήρχαν διάφορες σιρήνες για να πάει στην Τουρκία, στη Φενέρ κτλ. Οι Πορτογάλοι λέγανε ότι ήθελε να πάει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο ίδιος ο Παυλίδης θα έβλεπε θετικά το να αφήσει την Πορτογαλία να πάει στην Τουρκία. Αλλά αν με ρωτάγατε εμένα, και αν σας ενδιαφέρει η άποψή μου, που κάποιος μπορεί να μην σας ενδιαφέρει κιόλας, δεν θα άφηνα την Πορτογαλία για να πάω στην Τουρκία. Να πάω σε ένα άλλο πιο μεγάλο πρωτάθλημα στα ντουζένια μου και τα λοιπά, okay. Αλλά να αφήσω τώρα την Πορτογαλία για να πάω στην Τουρκία, δεν θα το έκανα. Και από ό,τι φαίνεται δεν ίσχυε και όλη αυτή η φημολογία των προηγούμενων ημερών, κυρίως στις αρχές πριν την έναρξη της σεζόν στην Πορτογαλία, ότι το σκέφτεται θετικά και ο ίδιος. Ο Μάρκος Σίλβα εντωμεταξύ είχε θέσει τεράστιο βέτο για την αποχώρηση του διεθνούς επιθετικού και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγει από την ομάδα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πεπραγμένα του Παυλίδη μέχρι τώρα στη σεζόν. Αυτά από τον Παυλίδη. Και πάμε στα δικά μας. Στοίχημαν Super League, δεύτερη αγωνιστική. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Σήμερα έχει 4 ματσάκια όπως γνωρίζετε. Άρης Όφη στις 7.30 τηλεοπτικά από το Nova Sports 2. Στις 8.15 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τηλεοπτικά από το Nova Sports 4. Και εδώ πέρα η Super League για κάποιο λόγο δεν έχει το κανάλι του Ολυμπιακού. Στις 9 παίζει ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Να δω τώρα μία από το sportfm.gr ποιο κανάλι θα δείξει τον Αστέρα με τον Ολυμπιακό. Είναι το Nova Sports Prime και κάποιο λόγο δεν το έχει βάλει η Super League, η διοργανώτρια. Στο Nova Sports Prime είναι το Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στην Τρίπολη και την ίδια ώρα στις 9 και η Φυσιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο Κοσμοτέ Sport 8. Κοσμοτέ Sport 8. Εντάξει. Βάλτε μια άλλη ώρα να μπορέσουν να τα δουν. Δεν ξέρω, μια διαχείριση των τηλεοπτικών. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς τη στιγμή που θα υπάρξει κεντρική διαχείριση στη Super League και θα μπορούμε να βλέπουμε match σε διαφορετικές ώρες και να μην πέφτει το ένα στο άλλο. Τώρα, αναγκαστικά, θα μας υποχρεώσει εμάς να ανοίξουμε και δεύτερη οθόνη. και δεν είναι εύκολο να βλέπεις δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Την Πέμπτη το βράδυ, να φανταστείτε, έχω ανοίξει στο λάπτοπ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και στην τηλεόραση έχω βάλει τον Όφη, γιατί εκείνη την ώρα γύρισα από τη δεύτερη δουλειά. Και δεν είναι εύκολο να βλέπεις ταυτόχρονα, αλλά εκεί είναι μια ευρωπαϊκή μέρα. Εμεξή μετά έβαζα και να δω και τι γίνεται και στο Στίβο, στο Diamond League της Ζυρίχης, γιατί είχαμε και τον αγώνα του Καραλή που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20. Ο Μανόλος συνεχίζει την ανωδική του πορεία, είχε Τεντόγλου. Ήταν λίγο Thursday Madness, δηλαδή είχε μια παράνοια η όλη φάση. Και δεν είναι εύκολο να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά πες η Πέμπτη, είναι μια διαφορετική φάση, είναι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τουλάχιστον στις εχώρες διοργανώσεις. Ας το κοιτάξουν αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που δεν βοηθάει ούτε εμάς που θέλουμε να παρακολουθήσουμε το σπίτι, ούτε τους φιλάθλους, ούτε κανέναν η όλη κατάσταση. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. Και φινάλε στη δεύτερη αγωνιστική γίνεται αύριο το απόγευμα στην Βιωτία, όπου ο Λεβαδιακός 7:30 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και κλείνει έτσι η πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω ότι δεν έχει γίνει και πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, που λογικά θα γίνει σε κάποια φάση του κυπέλου που θα υπάρχει κενό και θα μπορέσει να δώσει αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Νίστρουπ. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φυσικά όλα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε live, την εξέλιξη των αγώνων, μέσα από το sportfm.gr, που υπάρχει η μετάδοση των αναμετρήσεων, τα νέα, οι δηλώσεις, οι ενδεκάδες και όλα τα πεπραγμένα στατιστικά στοιχεία, ό,τι κάνουμε και εμείς το πρωί και οι συνάδελφοι το βράδυ, και φυσικά τις μεταδόσεις μέσα από τον αέρα που υπάρχουν, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα για την κατάσταση. Λοιπόν, να δούμε και τα μηνύματα αν έχουν έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, γιατί έχω πατήσει. Έχει στείλει ο Γιαννάρας από το Σίδνεϊ. Εδώ ρε φίλε Σταύρο, δεν αφήνεις την Ελλάδα για το Σίδνεϊ. Κλάψε λέει, Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά, άτριχος. Γεια σου έρωτα μεγάλε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ τον φίλο που λέει τα πολύ όμορφα λόγια για εμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού κουράστηκες να ανοίγεις οθόνες, πήγαινε στο γήπεδο, ρε Τζουτζούκο, δροσερό αγόρι. Δεν νομίζω ότι είναι ο Γιάννης αυτός. Εντάξει, στο γήπεδο μπορείς να πας, ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι σπίτι και θες να παρακολουθήσεις αναμετρήσεις, ειδικά το πρωτάθλημα, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει ο φίλος εδώ πέρα. Δεν πειράζει, με τον τρόπο που τα λες ρίχνω πολύ γέλιο, ειδικά για το ταβλιάριδες. Πεθαίνω. Τι να πω. Αφού δεν λέω ταβερνιάριδες, ας πω αυτό. Να δω μια και στο κινητό αν έχει έρθει κάτι. Δεν έχει έρθει κάτι από άλλο, από τα social. Οπότε κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση που υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα απουσιάσω και εγώ. Δεν θα ανοίγει ούτε ο Ρίλος, νομίζω. Και θα σας κρατήσει παρέα ο Γιώργος Ζαχαρίου από τις 8 το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλοί μαζί του και ευγενικοί. Γιατί θα τα μάθω εγώ, αν είσαστε ευγενικοί. Έχω κατασκόπους, να ξέρετε. Όλα τα μαθαίνω. Το τι γίνεται στην πρωινή ζώνη και γενικώς. Οπότε να είστε ευγενικοί με τον Γιώργο. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός 12 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή δεν θα κάνω εκπομπή, γιατί υπάρχει πάλι μια υποχρέωση που πρέπει να λείψω και δεν θα είμαι την Κυριακή. Οπότε θα τα πούμε το Σάββατο πάλι με τις δικές μουσικές επιλογές. Και όσοι θέλετε, βρείτε με στα social, Facebook και Instagram, για να ετοιμάσουμε τις λίστες. Και χθες μίλαγα και με τον Λιβάνιο. Περιμένω και Ρομπόλη, να ξέρετε, να κάνει και αυτό στις επιλογές του, στις μουσικές επιλογές. Και να ακούσετε και κάτι διαφορετικό και από ανθρώπους εδώ πέρα του ραδιοφώνου. Και περιμένω και τις δικές σας, των ακροατών. Βρείτε με στα social και στο Facebook και στο Instagram, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει μαζί αυτούς τους μήνες. Αυτά από εμάς. Και θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι, πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, που είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου, που είχε τα γενέθλιά της πριν από 11 ημέρες, που ήταν τα γενέθλιά της, που δεν είναι μαζί μας εδώ και 6 χρόνια, αλλά έτσι το άκουσα στις διακοπές μου από έναν καλλιτέχνη σε ένα μαγαζί. Και ήταν πολύ έτσι δυνατή στιγμή. Και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, που πιστεύω ότι και αρκετοί ενωσίτες το λατρεύετε. Αυτά από εμάς. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα, να είστε υγιείς και θα τα πούμε 12 Σεπτεμβρίου. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Εντάξει, ευχαριστώ.
9: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
10: hey,
9: καλά. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Έλα, φίλε.
10: Ναι.
9: Ναι, ναι.
10: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
9: Έλα, φίλε. Εσύ.
10: Όχι, με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
10: Με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
11: Και τρελαίνες, ομορφιές.
9: Με σένα, sorry.
11: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
9: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
10: Τελειώσατε.
12: Ρε, τι νοστής εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
13: Ωραία. Εγώ είμαι.
9: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
13: Ναι, ναι.
9: Ποιος είναι εδώ.
11: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
14: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
14: Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος. Για πες.
14: Λέω.
4: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
16: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
14: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
17: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
16: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
4: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
18: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, ρε.
4: Τσακίρι, sorry.

0: κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιο... Α, καλά, σήμερα άστο.
2: Μα δουλειά είναι μωρέ, τι ακούσατε?
1: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
0: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στη ρύθμιση του στενού για την πλήρη μουσική. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
2: Όχι, μη μου το λέτε.
0: Καρεδάκι το μαλλί, το
1: δεσμαλί. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
2: Τι σε είπε ρε, δεν μου το είπε.
3: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
4: Αμάν αμάν.
0: Λοιπόν,
5: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
2: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
6: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
7: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
6: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
8: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
0: Είπε για μία μόρο μέρα.
8: Για μία μόρο.
0: Συγγνώμη.
8: Γράψε.
0: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
9: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
0: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
9: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
10: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
2: Μου έχεις φάει τη ζωή.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
12: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση.
13: Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ!
12: 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση.
13: Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0.
12: Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά. Αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς.
13: Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.
5: Ο Νταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
0: Γκολ!
5: Γκολ!
0: Γκολ!
8: Κράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
0: Επιτέλους κράτες Παναθηναϊκό
8: 0-1.
0: Ο Νταμπόρδα από δεξιά. Ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
5: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε, τίποτα άλλο. Τέσσερις.
0: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο Παναθηναϊκό τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγαλντέζες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
5: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. 30 Αυγούστου του 2026, Κυριακή. Λίγο μετά τις 8. Ξεκίνησε λοιπόν το πρωτάθλημά μας. Ξεκίνησε και η δεύτερη αγωνιστική της Super League με δύο αγώνες εχθές. Με τον Ηρακλή να παίρνει σοπαλία στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο. Παρότι έμεινε αρκετό διάστημα το αγώνα με 10 παίχτες. Και τον Πανετολικό να κάνει την αντίσταση της νεοφώτιστης επίσης Καλαμάτας, όπως και ο Ηρακλής. Ο Πανετολικός κέρδισε 2-0 λοιπόν στο γήπεδό του. 4 παιχνίδια έχουμε σήμερα. Και η δεύτερη αγωνιστική θα κλείσει αύριο με το παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε με τους Green Day και το Holiday. Holiday που, όπως γνωρίζετε, λόγω κλιματικής αλλαγής εδώ και χρόνια στην Ελλάδα πλέον είναι non-stop και ασταμάτητη, άμα είστε από τους προύχοντες. Αλλιώς, άμα είστε με άνθρωπους που έχουν διαφορετικούς ρυθμούς από τους υπόλοιπους, με βάρδιες και διαφορετικές διακοπές και χρονοδιάγραμμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Τα παιδιά μας τα οποία πρωταγωνιστούν πλέον στο διεθνές στερέωμα μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουν βγει οι Έλληνες παίχτες στο εξωτερικό, είναι μια χρονιά που πλέον είναι τα αστέρια ευρωπαϊκών συλλόγων και όχι απλοί συμμετέχοντες ή απλές εκπλήξεις ή μια αναφορά και αδιάτοντες αστέρες. Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και να κάνουν καλές εμφανίσεις πολύ καλή φουρνιά και γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που στελεχώνουν και το εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας έκανε τον ντεμπούτο του στο σκοράρισμα χθες στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, όπου οι Βεσφαλοί κέρδισαν με 2-0. Δυστυχώς όμως χτύπησε και υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες, υπάρχει πολύ κακή διέστηση ότι έχει υποστηρίξει χιαστών. Ευχόμαστε όλοι για καλό δικό μας, του παιδιού, της υγείας του παιδιού, αλλά της ψυχαγωγίας μας και της διασκέδασής μας, καθώς πήγε σε μια ομάδα που με όλο το συμπάθειο στον ΠΑΟΚ, τη δυναμική του, το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις ελληνικές ομάδες που αγαπάμε, λατρεύουμε και όλοι όσοι ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings for FM στην πλειοψηφία σας είστε υποστηριχτές των μεγάλων ελληνικών ομάδων. Είναι ομάδα η Borussia Dortmund που ένας παίχτης με το επιθετικό ταλέντο, το πλούσιο ταπεραμέντο του Κωνσταντέλια αρμόζει να βρίσκεται εκεί για να παίζει. Για καλό της ψυχαγωγία μας, του παιδιού, της υγείας του, ευχόμαστε να μην είναι σοβαρό. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο το σύγχρονο, όταν υπάρχει κακή προαίσθηση και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι καλό, 99% φορές επιβεβαιώνονται οι φόβοι και ίσως να έχει πάθει ρήξη χιαστών και να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν μετά από δύο μόλις μάτς με την Dortmund, στα οποία πρόλαβε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ένα στον τελικό του Super Cup που μπήκε ως αλλαγή και έδωσε την assist για να μειώσει η Dortmund το σκορ επί της Bayer, από την οποία ιτήθηκε με 2-1 τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Και τώρα παίζοντας το παιχνίδι με το Αμβούργο για το πρωτάθλημα και σκοράροντας και χάνοντας άλλη μία φάση, να ευχηθώ τη γλώσσα μου να φάω, όλα να διαψευστούν, να γίνει το θαύμα, να μην είναι τόσο σοβαρός, να είναι μικρότερη η διάρκεια της απουσίας του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Έχει απότομα σκαμπανεβάσματα ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα. Η Dortmund είναι ένας οργανισμός και μια ομάδα η οποία είναι εντυπωσιακή. Έχει πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ζεστό κοινό. Έχει ένα γήπεδο κλουβί 80.000. Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και παρότι δεν είναι η πρωταγωνίστρια του γερμανικού πρωταθλήματος που είναι η Bayer του Μονάχου, είναι μια ομάδα που 99% φορές τα ταλέντα που παίρνει τα αξιοποιεί και σχεδόν πάντα οι παίχτες αυτοί εξυνάξουν την αξία τους, το ταλέντο τους, την προσφορά τους και μετά φεύγουν με αστρονομικά ποσοστά για το ακόμα υψηλότερο επίπεδο από την Dortmund, δηλαδή Real, Bayern, Arsenal, Barcelona κλπ. Έτσι και ο Κωνσταντέλιας που είπαμε, πρώτα απ' όλα ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί, να μην είναι ο σοβαρός τραυματισμός που φαίνεται ότι δυστυχώς θα είναι. Αλλά στην Dortmund μέχρι και παιδί που είχε την καταραμένη ασθένεια, το καρκίνο που είχε, ήταν ο Αλέ που τον είχε πάρει από τον Άγιαξ, κατάφερε το παιδί, δόξα τω Θεώ, ανέκαμψε, έσωσε τη ζωή του πρώτα απ' όλα. Επανήρθε στο ποδόσφαιρο, δεν έκανε την καριέρα περίμενα στο Dortmund, αλλά ανέκαμψε, συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο. Και πάρα πολλοί παίχτες έχουν συνεχίσει και το ταλέντο τους το μεγαλώνουν. Όπως και ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης πάλι χθες έκανε τρομερά πράγματα με τη Χάλ που και έκανε τη δεύτερη νίκη της. Έχουμε συνέχεια, σημεία αναφοράς, έχουμε τρομερά πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε να ασχολιόμαστε με τον Καρέτσα στην Dortmund, με τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη στη Sporting, τον Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Δουβίκα στην Κόμα, τον Κοστούλα και τον Τζίμα στην Brighton, τον Κουλιεράκη στη Ρώμα, τον Μαυροπάνο στη West Ham και τον Τζόλι στην Arsenal, που είναι ο παίκτης που έχει κάνει ήδη παπάδες σε δύο μάτς, τρία με την Arsenal που έχει προλάβει να αγωνιστεί. Πιστεύω ότι συνέχεια θα είναι το ίδιο καλή και καλύτερη. Θα συνεχίσουν τα παιδιά αυτά να παίρνουν ευκαιρίες. Ο Τσιμίκας μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο χθες με τη Λίβερπουλ και έπαιξε σε ένα, η δεύτερη γκέλα της Λίβερπουλ στη δεύτερη αγωνιστική του Αγγλικού Πρωταθλήματος, δεύτερη ισοπαλία μετά την ισοπαλία με την Newcastle στο St. James Park εχθές στο Anfield με την Nottingham Forest. Ήρθε 2-2 η Λίβερπουλ. Τουλάχιστον δεν έχασε από την Nottingham που δύο χρόνια συνεχόμενες την κερδίζει στο Anfield. Πήρε το βαθμό της ισοπαλίας που φτάσαμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτά προς μικρή εισαγωγή. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για αποτελέσματα, για αγωνιστικές, για πρωταθλήματα, για βαθμολογίες. Κάποια στιγμή μπορεί να ρίξω μια ματιά στα μηνύματάκια σας, άμα είναι ευγενικό και είναι άξιο αναφοράς για συζήτηση θα το σχολιάσουμε. Αλλιώς είναι πάρα πολλά τα αγωνιστικά που έχουμε να πούμε. Έγιναν οι κληρώσεις των ομάδων μας για τους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχουμε μέχρι τις 10 που θα έρθει ο Σωτήρης πάρα πολλά να πούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε με τον Ian Brown και το First World Problems. Λέγαμε λοιπόν για τη χθεσινή αγωνιστική της Super League και το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανετολικό και την Καλαμάτα, όπου οι Αγρινιώτες κέρδισαν με 2-0. Στο 26ο λεπτό με κεφαλιά του Γκουστάβ Γκράναθ πήρανε το προβάδισμα, και προς το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί που οι παίκτες Καλαμάτα είχαν βγει μπροστά, είχε προωθηθεί και ο τερματοφύλακάς τους σε μια αντεπίθεση, ο νεοαφιχτής Σαλίφου Σουμά, με ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ πίσω από το κέντρο, αφού δεν πρόλαβε να γυρίσει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας στην εστία του, με ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό πλασέ έδωσε την νίκη στους Αγρινιώτες.

Στο Πανθεσσαλικό η ομάδα του Ηρακλή προηγήθηκε στο 27ο λεπτό με τον Ανού. Από το 54ο λεπτό αγωνίζονταν με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Βίκτορ Άλβες Μίρ. Ισοφάρισε με τον Ματίας Γκονζάλες εν τέλει η ομάδα του Βόλου στο 24ο λεπτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής στις σημερινές αναμετρήσεις με το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι εξαιτίας της ανωδικής δυναμικής που έχει ο Όφη και τα πολύ καλά αποτελέσματα, την κατάκτηση του Super Cup, την πρόκριση στους ομίλους του Europa League με 2 νίκες μάλιστα. Απέναντι στον Άρη που ελπίζει σε σίγουρα μια καλύτερη χρονιά από την περσινή καταστροφική. 8 και 4 στον Περιστέρι ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν πολύ δύσκολο κατάβλητος απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, την πρώτη αγωνιστική ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Θα υποδεχθεί τον πληγωμένο και λαβωμένο ΠΑΟ και ψυχολογικά και σωματικά από τον αποκλεισμό του από το, η συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και την Μπραν. Στις 8 και 4 στο Περιστέρι λοιπόν σήμερα ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Και στις 9 η ώρα η Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία είναι σε τρομερή κατάσταση, σε φοβερή. Ισοπαίδωσε τη Λεύσκη μεσοβδόμαδα και προκρίθηκε πανηγυρικά στο Champions League. Ένα παιχνίδι που όλοι πιστεύαμε ότι θα πάει πολύ δύσκολα και ότι οι Βούλγαροι θα δυσκολέψουν την ΑΕΚ. Δεν επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας. Η Ένωση ισοπαίδωσε τους Βούλγαρους και έκανε πανηγυρική πρόκριση στους ομίλους στη League Phase του Champions League, όπου θα έχει τη δυνατότητα να παίξει με μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και να τεστάρει πραγματικά τις δυνατότητες στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου κατ' εμέ. Και στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να έχει πάρα πολλές προσταφερές στο ρόστερ του και να έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία για το τι μέλη γενέστε μέχρι να λήξουν οι μεταγραφές προσεχώς και να δηλωθούν οι λίστες για το ρόστερ της ομάδας στην Ευρώπη και το Europa League. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη και έντονη φημολογία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τις μεταγραφικές εξελίξεις που είναι πάρα πολλές και μεγάλες στην ομάδα του Πειραιά μετά από τον αποκλεισμό του από την ΑΕ Μέγγεν. Πολλές οι προσθήκες. Ο Πέντερσεν, ο οποίος ήρθε την Παρασκευή και είχαμε ένα θρίλερ από την Παρασκευή μέχρι χθες, τελικά υπέγραψε τον Ολυμπιακό και αποκτήθηκε ο νορβηγός δεξιός μπακ από την Τωρίνο. Και έχουμε συνεχείς εξελίξεις για όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά αποκτήματα που κάθε ώρα, κάθε στιγμή αλλάζουν, προστίζονται, αφαιρούνται ονόματα, ξαναεπανέρχονται στο προσκήνιο. Είναι πολλές μεγάλες και συνεχόμενες οι διαπραγματεύσεις για τους παίκτες που προσπαθεί να φέρει ο Ολυμπιακός. Στο σημερινό παιχνίδι ίσως να δούμε και τον Γκονζάλες, τον Μεξικάνο επιθετικό, ίσως να δούμε τον Φρόιλερ, τον Ελβετό, που είναι στο ρόστερ της ομάδας. Σίγουρα θα δούμε το Ροντινέ που αποβλήθηκε στο μάτς με τον Ατρόμητο και υπήρχε και δυσφορία σε κάποιες στιγμές του αγώνα από το κοινό για τις επιλογές του. Πολλές μεγάλες και συνεχόμενες οι εξελίξεις λοιπόν. Δύο παιχνίδια όπως είπαμε ολοκληρώθηκαν χθες. 4 θα ακούσετε σήμερα από τη συχνότητα του Big Wins for FM και θα τα δείτε και τηλεοπτικά. Για να κλείσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρωστάει και ένα μάτς καθώς δεν αγωνίστηκε με την Κηφισιά την πρώτη αγωνιστική, ζήτησε αναβολή και όπως φάνηκε καλά έκανε, γιατί του χρειάστηκαν αυτές οι δυνάμεις στην πολύ δύσκολη πρόκρισή του στην παράταση επί της Χράντης Κάλοβετς.
Έγιναν και κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Βγήκαν κάποια στιγμή και οι αγωνιστικές και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων εχθές, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Πάρα πολλές ειδήσεις. Αυτά για πρόλογο και εισαγωγή. Δεν έχω προλάβει να πω ούτε το 5% από αυτά που γίνανε μέσα στη βδομάδα χθες και πολλά και διάφορα. Ακούμε τον Iggy Pop και τον Death Car. Μεγάλο τραγούδι του Iggy. Συνυφασμένο και με τη μεγάλη ταινία του Κουστουρίτσα, το Arizona Trip, με τον Johnny Depp στα καλά του, τη Faye Dunaway, τον Jerry Lee Lewis και άλλους πολλούς. Ακούμε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και συνεχίζουμε για άλλη μια μισή ώρα μέχρι να έρθει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος να κάνει επίθεση από τα μπακ, να αλαλιάσει τις αντίπαλες άμυνες από τις πτέρυγες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικού εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών στον Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μουζακίτης μέσα στην περιοχή, Μουζακίτης, τη γυρίζει από τον Ελκαμπή, το σουτ, γκολ! Γκολ! Γκολ, Ελκαμπή, 0-1! Ο άνθρωπος ο οποίος σκοράρει και στον ύπνο του, βρήκε τη σπόρτα τη δεξιά γωνία και την έστειλε την μπάλα μέσα, 0-1 για τον Ολυμπιακό. Γίνεται ο κακός χαμός από τους 3.500 φίλους τους. Εδώ έχει παγώσει τον Τραγκάο, 0-1 στο 71 το λεπτό από την ασίστ του Μουζακίτη, που δεν παράτησε τη φάση, έγινε το λάθος. Εκμεταλλεύτηκε, σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Ελκαμπή και αυτός είδε τη δεξιά γωνία του Ντιέγκο Κώστα. 0-1 για τον Ολυμπιακό, 0-1 για τον Ολυμπιακό. Εδώ, στο Τραγκάο, σε ένα γήπεδο που η Πόρτο έχει να χάσει ένα χρόνο.
8: Πιάσανε, έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ, γκολ, Γκαμπριέλ Ζεσούς. Στο 42, χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον, 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Κεφαλιά του Χάβερτς, το σουτ, 0-2, Μαντουέκε, ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal, 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου, εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά, πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια, Άργησε να βγει ο Κέπα, ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά, 1-2. Τέλος, Crystal Palace Arsenal 1-2 και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στα χέρια του ένας αρχηγός της Arsenal και είναι ο Μάρτιν Έντεγκαρντ. Το τρόπαιο τώρα περνάει στα χέρια του, 22 χρόνια αναμονής, πόνου, βασάνων, δύσκολων στιγμών, αλλά όλα κάπου εδώ για την Arsenal τελειώνουν. Οι κανονιέριδες 14 πρωταθλήματα έχουν πλέον, το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.
9: Ακούσαμε λοιπόν και το σποτάκι της ανακήρυξης της Arsenal ως πρωταθλήτριας της Premier League τον περασμένο Μάιο, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κατέκτησε και το Charity Shield με τη Manchester City, τριαμβευτικά η Arsenal με τις ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Και συνεχίζει ακάθεξη, τι έχει δημιουργήσει σιγά σιγά ξαφνικά και αθόρυβα ένα γαλαξία αστέρων η ομάδα του Αρτέτα. Έχει γίνει πλέον φοβερή, ανεπανάληπτη. Κάνει πολύ μεγάλες προσθήκες στο ρόσερ της και αναβάθμιση στις θέσεις όλου του ρόστερ της ομάδας. Αν πάρει εν τέλει και τον Άλβαρες που έχει γίνει χαμός και σύριαλ, μιλάμε τώρα για ομάδα καταμάχητη. Μιλάμε από το πουθενά ότι είναι φαβορή για την Premier League. Και για να συνεχίσει, μην ξεχνάτε, πρόπερση πήγε στον ημιτελικό του Champions League, αποκλείστηκε από την Παρή. Πέρσι έχασε πάλι από την Παρή στον τελικό στα πέναλτι, ενώ προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά. Εντάξει, το μόνο που με χάλασε εμένα είναι ότι ακολούσε υπερβολικά αμυντική τακτική για τέτοιου μεγέθους παιχνίδι και ομάδα τέτοιας δυναμικής με τέτοιο ρόστερ και τέτοιους παίχτες απέναντι στην Παρή, που βέβαια 2 χρόνια τώρα είναι χάρμα η δέστε οι Παριζιάνοι, που σταμάτησαν να κάνουν τρέλες, υπηρέτησαν την ποδοσφαιρική λογική και κάνουν θαύματα 2 χρόνια με τον Κβαρατσχέλια, τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ και όλους τους άλλους παιχταράδες που έχουν στο ρόστερ τους. Ακούμε τον Peter Weller και τους Jam στο Going Underground, από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια του συγκεκριμένου συγκροτήματος και ολόκληρης εποχής θα λέγαμε.

Είναι και η τελευταία σκηνή στο πολύ μεγάλο, εκπληκτικό και ανεπανάληπτο έργο Football Factory, το Going Underground, με τον Danny Dyer στο κλείσιμο του ματιού που κάνει στην τελευταία σκηνή να είναι πολύ ωραία γλυκιά και όμορφη αντιγραφή του McDowell στο κουρδιστό πορτοκάλι. Σημεία αναφοράς και οι δύο ταινίες αυτές. Με ιδιαίτερη σημασία και άγγιγμα στο ψυχισμό μας και την ίδιο συγκρασία μας, ταινιάρες μεγάλες και ανεπανάληπτες. Και αφού περάσαμε τώρα στους Gun Club και το Mother Earth, για να δούμε, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Έχω να σας πω το πρόγραμμα των αγώνων στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Έχω να σας πω τις αγωνιστικές των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ό,τι προλάβω να δούμε. Έχουμε τα μεταγραφικά, έχουμε τις αποστολές των ομάδων και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μιας και έχουμε τον Ολυμπιακό μπροστά, να πούμε ότι ο Βάργκας δεν αγωνίστηκε χθες με τη Σεβίλη, που είναι ο διακαής πόθος των Ερυθρολεύκων, όπου ο Κάσερης σταμάτησε να υπάρχει εδώ και μέρες, όπου Έρτα θεωρητικά και αυτό σταμάτησε, αλλά κάποιες ακόμα ίστατες προσπάθειες ίσως να γίνουν. Ο Βάργκας είναι ο παίκτης που είχε επικεντρωθεί και έχουμε και άλλους πολλούς και διάφορους. Γίνεται χαμός από τα ονόματα. Ο Πέντερσεν, όσοι δεν έχετε ακούσει, επαναλαμβάνω, τελικώς αποκτήθηκε. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του. Παιδιά, ό,τι βρίσκω μπροστά μου διαβάζω, μην παρεξηγηθείτε, γιατί ναι, η ΑΕΚ είναι στο Champions League, είναι πρωταθλήτρια. Τώρα έχω τον Ολυμπιακό μπροστά μου, προσπαθώ να σας ενημερώσω για όλα. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τους Πολωνούς της Γιαγκελόνια, με την οποία δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ. Ο Άρης έχει παίξει παλιότερα σίγουρα με την Γιαγκελόνια. Στις 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια. Σχεδόν ένα μήνα μετά θα πάει στη Μασσαλία, θα παίξει με τη Μαρσέικ, την οποία έχει συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, στις 10 η ώρα το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει με τη Σπάρτα Πράγα στις 8 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι, στις 22 του Οκτώβρη. Στη συνέχεια πάει στη Γαλλία για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός μετά την Μασσαλία και το Βελοντρόμ να παίξει με τη Ρεν στις 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Μίλαν στις 26 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο, θυμίζοντάς μας τον θρίαμβο με 3-1 που είχε πριν αρκετά χρόνια στο Europa League. Έκτη αγωνιστική θα πάει στη Τζέλιε που αντιμετώπισε δύο φορές την ΑΕΚ πέρσι, στις 10 Δεκεμβρίου, 8 παρατέταρτο θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην Τζέλιε. Στη συνέχεια θα παίξει με τη Χόφενχάιμ στις 21 του Ιανουαρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Σε φιλικό είχε αντιμετωπίσει τη Χοφεχάη προετοιμασίας κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός με ένα γκολ του Διαμαντάκου που είχε χάσει 3-4-1, το θυμάμαι καλά, πριν από σχεδόν 10 χρόνια και. Και τελευταία αγωνιστική, ίσως να είναι ιδανικό από άποψη δυναμικής και ενδιαφέροντος, φαντάζομαι, να παίξει με την ομάδα Β' κατηγορίας από την Πορτογαλία, την Τορέντ, σε τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός στις 28 του Γενάρη στις 10 η ώρα το βράδυ στην Πορτογαλία. Όσοι ξαφνιάζετε πώς είναι δυνατόν μια ομάδα Β' εθνικής να παίζει στο Europa League, η ομάδα, η συμπαθής Τορέντ, έκανε την μεγάλη έκπληξη πέρσι και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Οπότε σαν κυπελούχος απέκτησε το δικαίωμα να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πάμε στην πρωταθλήτρια Κέφρο, φορμαρισμένη και μπαρουτοκαπνισμένη ΑΕΚ, η οποία ισοπαίδωσε τους Βούλγαρους της Λεύσκη. Λοιπόν, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς λοιπόν θα ξεκινήσει τη League Phase του Champions League στις 8 του Σεπτέμβρη, στις 8 παρατέταρτο, με τη Λίντσερ. Όπως ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Πάφο πρώτη αγωνιστική πέρσι στο Καραϊσκάκι, με την υποσημείωση ότι ευχόμαστε φέτος η ΑΕΚ να μην σκοντάψει και να μην στραβοπατήσει και να έχει επιτυχημένο ντεμπούτο. Hey, 14 Οκτωβρίου θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Δεν θυμάμαι σε ποιο γήπεδο έχει ορίσει ως έδρα της Σαχτάρ, θα σας ενημερώσω συνέχεια. 20 του Οκτώβρη θα ξαναπάει στην Αγγλία και το Manchester στο Etihad, όπου θα αντιμετωπίσει τη Manchester City για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Στη συνέχεια, στις 4 του Νοέμβρη, θα πάει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζωζέ Μουρίνιο στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ. Θυμίζοντάς μας, ελπίζουμε, το εκπληκτικό και αναπάντεχο τότε, σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα 2-2 που είχε φέρει το 2003. Και όχι το 5-0 του 1985 στο UEFA τότε. Grande. 4 Νοέμβρη θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς στις 8 παρατέταρτο. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί στην All Win Arena την Κόμο στις 24 Νοέμβρη στις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια θα πάει στην Κωνσταντινούπολη και θα παίξει με τη Γαλατά Σεράι στις 8 του Δεκέμβρη, στις 10 το βράδυ. Θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια και την All Win Arena τη Ρώμα στις 19 του Γενάρη στις 10 το βράδυ. 0-0 είχε έρθει εκείνη τη χρονιά που είχε κληρωθεί ξανά με τη Ρώμα και τη Ρεάλ, όπως προείπαμε, η ΑΕΚ τότε με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα στις τάξεις της Ρώμα. Σε ένα μάτσο που δεν είχε γεμίσει το τότε γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στον οικογενειακό μας λόγω διαμαρτυριών προς την πολιτική του Μάκη Ψωμιάδη και τα πάρα πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε εποχής, αλλά και την δεύτερη επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβ στην ΑΕΚ και το κύμα αντιδράσεων που υπήρχε και ήταν και οι πρώτοι μήνες τότε. Ενώ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase θα παίξει με την Dortmund στο Westfalen, τη Zygmunt Iduna Park. You, 27 του Γενάρη λοιπόν θα παίξει με την Dortmund τελευταία αγωνιστική στις 10 η ώρα το βράδυ η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Πολύ ωραίες και ενδιαφέρον αναμετρήσεις, πολύ δυνατή αντίπαλη. Πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και πολύ πλήρες το ρόστερ της ΑΕΚ. Νομίζω μια προσθήκη στη θέση του δεξιού πιθοβίλακα, αν γινόταν την ίστατη στιγμή, η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλό και πλούσιο ρόστερ που θα μπορεί να τεστάρει τις δυνατότητές της στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Άλλο ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια σας λέω και τα μάτς του Παναθηναϊκού και του Όφη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μια καλημέρα στον έναν μοναδικό ανεπανάληπτο κολόνα στυλοβάτη ιδρυτή, εμπνευστή και άνθρωπο που ανακάλυψε αυτή τη συχνότητα. Αγοράστηκε από τον Μπάμπη, τον Γιώργο και τον Χρήστο, τον ένα και μοναδικό Μάνο Ζερβάκη, που με ενημερώνει ότι το ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 14 Οκτώβρη στις 10 το βράδυ είναι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μανόλο μου, καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Την αγάπη μου, τις ευχές μου, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά σου. Σε ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Χωρίς Μάνο Ζερβάκη, Sport FM δεν θα ακούγατε, παιδιά, Big Win Sport FM. Αυτός ανακάλυψε τη συχνότητα. Αυτός πήγε στο Γιώργο, πήγε μετά και στον Μπάμπη. Το επιμένω νικά και ο Μπάμπης αγόρασε το σταθμό. Επί της ευκαιρίας, την αγάπη μας, τη λατρεία μας και τις ευχές μας στον Μπάμπη, στο σταθμό που άνοιξε αυτός. Παιδιά, δικά του είμαστε, οι 99% εδώ πέρα που είμαστε, όλων των εποχών. Χάρη στον Μπάμπη είμαστε εδώ. Καλή επιτυχία στη νέα του σταδιοδρομία, στο νέο ξεκίνημά του. Πάντα εδώ πέρα είναι το σπίτι του. Και προσωπικά ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσε. Όπως και στο Μάνο, το ίδιο, έτσι. Για όλες τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις πληροφορίες. Και στον ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτο το φίλο μου τον Μπάρι, τον ευχαριστώ για αυτόν, την καλημέρα μου και τις ευχές μου, σε ευχαριστώ. Καλή σεζόν σε όλους μας και καλό υπόλοιπο διακοπών σε όλους μας. Και μέσα στη σεζόν διακόπες στους υπόλοιπους, και έτσι και μία και δύο ημέρες και 8 ωρών ανάσταση είναι που χρειάζονται τώρα που λίγο μεγαλώνουμε, γιατί παιδιά παραμένουμε, απλώς είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά πλέον. Κάποιοι δεν βγαίνουμε από αυτό το ρόλο, καλός ή κακός, δυστυχώς ποτέ μένουμε πάντα παιδιά. Λοιπόν, και μετά από αυτή τη χρήσιμη νότα και πληροφορία του Μάνου Ζερβάκη ότι το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο θα γίνει στο γήπεδο της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ακούγοντας από πίσω τους συνεξές και τον Devil Inside με τον μεγάλο Μάικλ Χάτσενς. Δεν ωραίο να πούμε πως πέθανε ο Μάικλ Χάτσενς, δεν ήταν ωραίος ο θάνατός του. Ήταν μερακλίδικο σαν τον David Carradine, αλλά όχι, όχι ρε αδερφέ. Και έβγαινες και με την Kylie Minogue τότε. Έλα ρε αγόρι μου, έλα βρε πασά μου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στις 15 του Οκτώβρη τις υποχρεώσεις του στο Conference League με την Μπόρατς. Στις 22 του Οκτώβρη θα πάει στο Αλμάτι και θα παίξει με την Καϊράτ. Να ντυθείτε καλά και να προσέχετε πάρα πολύ τις μεταβολές της θερμοκρασίας όσοι επιχειρήσετε αυτό το μακρινό ταξίδι, γιατί είναι μεγάλες οι αυξομοιώσεις και οι διαφορές της θερμοκρασίας σε σχέση με την Ελλάδα. 5 Νοέμβρη στις 10 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας που απέκλεισε ο Όφη. Απέκλεισε την άλλη Τσέσεκα ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο από τον τρίτο γύρο από τους τρεις γύρους που πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Η Τσέσεκα 1948. 26 του Νοέμβρη στις 10 το βράδυ θα παίξει στη Δανία με την Νόρτζελαντ. 10 του Δεκέμβρη στις 8 παρατέταρτο θα παίξει με την Φράιμπουργκ ο Παναθηναϊκός. Εγώ σαν Ολυμπιακός ηχολήπτης που υποστηρίζω τον Ολυμπιακό έχω άσχημες αναπαιτρήσεις από την Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Τη μία σεζόν με ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, την άλλη μου ρίξε ένα τάλιρο και διαλύθηκε το σύμπαν. Προσοχή λοιπόν θέλει το Φράιμπουργκ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της και έχει πολύ μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Προχωράει πάρα πολύ. Για να κλείσει με το πιο εμπορικό παιχνίδι από αυτά που θα δώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο φέτος ο Παναθηναϊκός στη League Face του Conference Leagues, με την Brighton του Τζίμα και του Κοστούλα
στις 17 του Δεκέμβρη, 10 το βράδυ, με την Brighton. Για όσους ξεχνιέστε, έτσι δεν παρακολουθείτε εντατικά και μπερδεύεστε, είναι λιγότερες οι αγωνιστικές στο Conference League, είναι δύο λιγότερες, είναι έξι σε σχέση με τη League Phase του Champions και του Europa League. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. Πάμε τώρα στην έκπληξη των τελευταίων ετών, τον Όφη, τους κριτικούς, οι οποίοι φτάσαν στον τελικό του κυπέλου και του Super Cup την περασμένη χρονιά χωρίς να καταφέρουν να το κατακτήσουν, πράγμα που δεν έγινε την περσινή χρονιά, αντιστράφηκαν οι όροι, κατέκτησε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ στην παράταση και το Super Cup από την ΑΕΚ στα πέναλτι. Πέρασε και στη League Phase του Europa League με δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και θα ξεκινήσει με τη Hoffenheim, την οποία θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε νωρίτερα, στο Παγκρίτιο στις 17 Σεπτέμβρη στις 8 παρατέταρτο. Θα πάει συνέχεια στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν, όπως και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεν στη Γαλλία, στις 15 του Οκτώβρη στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει με τη Leverkusen στις 22 του Οκτώβρη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Τέταρτη θα παίξει με τη Χαποέλ Μπερσεβά, δεν ξέρω σε ποια έδρα και σε ποια χώρα θα αντιμετωπίσει τη Χαποέλ Μπερσεβά Όφη στις 5 του Νοέμβρη στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική Όφη θα παίξει πάλι με την Άντερλεχτ στις 26 Νοέμβρη στις 10 το βράδυ. Έκτη αγωνιστική θα πάει στη Λισαβόνα και θα αναμετρηθεί με την Μπενφίκα στις 10 του Δεκέμβρη στις 10 το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική θα πάει στην Αυστρία και θα παίξει με τη Στουρμ Γκρατς στις 21 του Γενάρη στις 8 παρατέταρτο. Και 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι κριτικοί θα υποδεχτούν στο Παγκρίτιο τη Λεχ Πόσνα στις 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόγραμμα και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Όφη και του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως αναρτήθηκε εχθές μετά την κλήρωση γίνανε την Παρασκευή, το πρόγραμμα καταρτίστηκε εχθές. Ακούμε τον James και τον Σινιωρίτα. Σινιωρίτες μου και seniors μου, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς να σας εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πλούσια η ειδησιογραφία, καθώς ξεκινήσαν τα πρωταθλήματα και έγιναν και κληρώσεις και είχαμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά την προηγούμενη εβδομάδα. Δελτίο λοιπόν, μια τζούρα Spiral Carpets και συνεχίζουμε μια ωρίτσα full ενημέρωση. Big Wins Sport FM και Sport FM TV ως ονούπο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM.

0: Με αλλαγές αναμένεται η ενδεκάδα για το απόψινο μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Σάλια Κασαντή του τιμωρημένου Ροντινέη στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο ΟΑΚΑ με την Μπόρατ στις 15 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League, ενώ οι πράσινοι θα κλείσουν την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας απέναντι στην Brighton στις 17 Δεκεμβρίου. Δίχως τον Τσιριβέ για τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουμπ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαροκινός χαφ Ιμραν Λούζα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, όμως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Προβάδισμα Βιτάλης αντικά Έρινεν στα χαφ, ενώ θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Ζούμπκοφ και Ζήνη. Απέναντι στη ΛΑΣΚ, στην All Win Arena θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου η Ένωση στη League Face, τελευταίο μάτς με Dortmund εκτός στις 27 Ιανουαρίου. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του δανεισμού του Βραζιλιάνου στόπερ της Κράσνονταρ, Diego Costa, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές κατά την ομιλία του μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης στην Τούμπα, πριν από το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λύση, η απώλεια του Λουσέ λόγω θλάσης, εκτός και ο Καμαρά. Με Hoffenheim στο Παγκρίτιο ανοίγουν υποχρεώσεις του Όφη στις 17 Σεπτεμβρίου στη League Face του Europa League, τελευταίο μάτς με τη Λεχ Πόσναν και πάλι εντός στις 28 Ιανουαρίου. Παίκτης του Όφη και επίσημα ο Κινάν Κόντρο, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν το μονοετή δανεισμό του από τη Φερεντσβάρος. Στην αποστολή για το μάτς με τον Άρη συμπεριλήφθηκε ο Βόσνιος επιθετικός, ερωτηματικό αποτελεί συμμετοχή των Ισέκα, Κοστούλα και Σιέλη. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Τον πρώτο τους πόντο πήραν Βόλος Έλαμπετ και Ηρακλής μετά το ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στο άλλο μάτς της θεσινής βραδιάς. Πανέλα βασικού, στον Μανού Γκαρθία σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο απόψινό ματς του Άρη με τον Όφη. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έχει ο Ρίτσαρντς, με τους Πετρίς και Φατιγκά να διεκδικούν το δεξί αντίστοιχα. Προς Αποέλο δε βει ο Τάσος Δόνης. Με τον Τζολάκη να κρατά και πάλι ανέπαφη εστία, η Χαλ έκανε το 2-2 στην Premier League αφού επιβλήθηκε εκτός έδρας 1-0 της Coventry. Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2 στα άλλα χθεσινά μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1 και Sevilla Atlético Madrid 1-3. Juventus Parma 2-0 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πέτα του Ζιντάν. Το σούτ και είναι το γκολ για τη Γιουβέντους. Ο Νικόλα Μορούζο είναι αυτός που στο 77 κάνει το 1-0. Όχι, ψάχνει κάποιον. Η μπάλα γίνεται κεφαλιά και να το 1-1. Κάνει την ισοπάριση με τον Σουάτσερ. Η παλιά στο κενοφόρο, Γκίγκσα θα περάσει. Να το 3-0 για τη United και το κάνει ο Άντι Κόουλ. Η Manchester United κάνει hat-trick εδώ ο Κόουλ. Με περίπατο περνάει από το Rotterdam 3-0. Δεν σταματάει ούτε στην πόλη με το μεγάλο λιμάνι εδώ. Στο Τεκάιτ ο Άντι Κόουλ πετυχαίνει hat-trick για τη Manchester United.

Δεύτερη ώρα που σας κρατάω και μου κρατάτε παρέα. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο σήμερα. Στη συχνότητα του Big Wings FM και τους 94,6. Είπαμε το χθεσινό πρόγραμμα και το σημερινό της Super League. Τι έγινε χθες και τι θα γίνει σήμερα. Την ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Είπαμε τις ημερομηνίες των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την ώρα διεξαγωγής τους.

Για να δούμε και τι έγινε στο εξωτερικό, που δυστυχώς το ενδιαφέρον μας μόνο πολύ η αγωνία για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, που απευχόμαστε, αλλά όπως όλα δείχνουν και φαίνεται, μάλλον θα είναι δυσάρεστα τα νέα και θα έχει ρίξει και αστού. Μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζουμε, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας. Να είναι γερό το παιδί, τις ευχές μας, την αγάπη μας και ό,τι και να γίνει θα επανέλθει τριμύτερος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη αξία του, είναι πολύ μεγάλο το ταλέντο του και πολύ καλά έκανε και πήγε στην Dortmund, γιατί είναι ομάδα που του αξίζει να βρίσκεται εκεί πέρα. Και είναι το όνειρο κάθε μικρού παιδιού όταν ξεκινάει να παίζει μπάλα σε τέτοια γήπεδα, σε τέτοιες ατμόσφαιρες και σε τέτοιες ομάδες να παίζει. Αγαπάμε, λατρεύουμε τις ομάδες μας, την ατμόσφαιρά τους, το πάθο τους, την ιστορία τους. Αλλά μην έχουμε τώρα ψευδεστήσεις. Όλα τα παιδιά του κόσμου, Μπαρτσελόνες, Ρεάλ, Ιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, United, City, Dortmund και Bayer και Παρί ονειρεύονται να παίξουν σε αυτή τη ζωή κάποτε, που είναι το υψηλότερο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και ο Κωνσταντέλιας είναι για εκεί. Ο Γερολέο Μέση, ο οποίος μας έβγαλε τα μάτια στα 39 του χρόνια κάνοντας έναν επανάληπτο και ένα απίστευτο μουντιάλ. Δυστυχώς στον τελικό δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Οι Ισπανοί εμφανίστηκαν στο γήπεδο λέγοντας στους Αργεντινούς: σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα καν, δεν σας παίζουμε. Και λήξαν τον τελικό από τον πρώτο λεπτό. Συνεχίζει να κάνει την πλάκα του στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα μετά από την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ. Και δυστυχώς της μεγάλης προσωπικής τραγωδίας που τον βρήκε πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχε την απώλεια του μπαμπά του, και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή του κάθε ανθρώπου όταν του συμβαίνει.

και ορμόμενος από τη δυσάρεστη αυτή είδηση. Θα ήθελα να πω στον ξάδερφό μου τον Παναγιώτη θερμά συλληπιτήρια, καλό κουράγιο και να είναι καλά να θυμάται την αγαπημένη μου θεία που τη χάσαμε προχθές. Θερμά συλληπιτήρια, μιας και το φέρει κουβέντα για το Μέση και την απώλεια του μπαμπά του Μέση. Λοιπόν, η Ίντερ Μαϊάμι λοιπόν χθες έπαιξε με την Μόντρεαλ, της έριξε 7 μπαλάκια, την συνέτριψε με 7-1. 4 γκολ έβαλε στο Ρελαντήρ ο Λέο Μέση, έδωσε και μία ασίστ, φτάνοντας πλέον τα 421 γκολ. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι το Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά που είδαμε τους προηγούμενους μήνες στις οθόνες μας ήταν τελευταία φορά που είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λεονέλ Μέση να παίζουν στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο του κόσμου. Παίξαν τα τελευταία σημαντικά μάτς της καριέρας τους, καθώς τα χρόνια που αγωνίζονταν ένας στην Μπαρσελόνα και ο άλλος στη Ρεάλ έχουν φύγει προπολού, αγωνίζονται σε χαμηλότερης δυναμικότητας πρωταθλήματα με πλούσιο πάροχα βέβαια συμβόλαια και πάρα πολύ καλές απολαβές και αμοιβές. Στην Αμερική ο Μέση και στο Μαϊάμι το Κοσμοπολίτικο, στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ ο Ρονάλντο. Ωστόσο είναι μεγάλο το brand name και η κληρονομιά που έχουν αφήσει στο παγκόσμιο ποδοσφαίρου, που κάθε επίτευμά του συνεχίζει να αναφέρεται και να απασχολεί την επικαιρότητα έστω και σε μικρότερο επίπεδο ανταγωνισμού και δυσκολίας.

Και ακούγοντας τους Kaiser Chiefs και τον Never Miss a Beat, για να δούμε τι έγινε και τι γίνεται στην Αγγλία, στην Premier League, στο υψηλότερο επίπεδο από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το δυσκολότερο με τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η δεύτερη αγωνιστική διεξάγεται. Να υπενθυμίσουμε, πολύ μπορεί να μην το παρατηρήσατε, ότι είχαμε και League Cup, το γνωστό Carabao Cup, μεσοβδόμαδα. Την Παρασκευή η Manchester City συνέτριψε την Crystal Palace στο Λονδίνο με 4-1, φιλοξενούμενη η City, με το Haaland πάλι να οργιάζει ως συνήθως. 2-2 έληξε το παιχνίδι της Liverpool με την Nottingham χθες στο Anfield Road, με παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις, πολλές συγκινήσεις και πολλές φορές αλλαγή της επιβολής του ρυθμού του αγώνα από την Nottingham, η οποία ήταν πάρα πολύ δυσκολοκατάβλητη. Ο Ίσακ και ο Μουνιώθ πέτυχαν τα γκολ της Liverpool. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Βίρτς ως offside με χρήση VAR στο πρώτο ημίχρονο. Τρομερές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, εντυπωσιακές αποκρούσεις. Ειδικά ο Άλισον έβγαλε δύο ανεπανάληπτα χθες. Η Coventry με τη Hull. Οι δύο νεοφώτιστες, 0-1 κέρδισε η Hull. Δεύτερη σερή νίκη για τη Hull. Και δεύτερη συνεχόμενη εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος έβγαλε άλλο ένα απίστευτο χθες κεφαλιά ψαράκι σκαστή. Αξίζει να το δείτε όσοι δεν έχετε δει. Πολύ σοβαρό, πολύ προσιλωμένο, πολύ συγκεντρωμένο, πολύ δουλευταράς σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα και σαν τερματοφύλακας ο Τζολάκης. Δεν μου κάνει εντύπωση που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα πάνω του στην Premier League. Bournemouth Everton 1-1. Tottenham Newcastle 0-2. Και έχουμε σήμερα στις 4 η ώρα το μεσημέρι, η Chelsea στο Stamford Bridge θα υποδεχτεί την Brighton. Η Leeds, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές την Nottingham μέσα σε 4 μέρες για το πρωτάθλημα και το Carabao Cup που την απέκλεισε, θα παίξει με την Bradford επίσης στις 4, όπως και το παιχνίδι της Sunderland με την Fulham θα διεξαχθεί την ίδια ώρα. Για να πάμε στις 6:30 το απόγευμα στο Old Trafford, εκεί που η Manchester United θα υποδεχθεί την Ipswich, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει αύριο το βράδυ με το πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον παιχνίδι στο Villa Park, εκεί όπου η Aston Villa θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Arsenal στις 10 το βράδυ, ελπίζοντας ότι θα δούμε άλλη μια φορά τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα. Κάπως έτσι, αφού σας είπα και το πρόγραμμα της Premier League, και ακούμε τους Kasabian και τον Days Are Forgotten, αγαπημένο συγκρότημα και του Ηρακλάρα που συχνά πυκνά το βάζει ως σήμα στις εκπομπές του τραγούδια των Kasabian. Μην ξεχνάτε, αύριο το μεσημέρι ξεκινάνε Ηρακλάρας, Διονυσάρας και Σταύρακας 2 η ώρα το μεσημέρι. Από Δευτέρα ως Παρασκευή κάθε μέρα 2 με 4 Αντίπας, Δεσίλας και Χοντροθύμιος από τη συχνότητα του Big Wings for FM, με ανοιχτές γραμμές, πολύ ρεπορτάζ, πολύ χαβάλε, πολύ πλάκα και πολύ κέφι. Μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

συνεχίζουμε ακούγοντας την σκανδιναβική βερσιόν του τραγουδιού των Kent Music Non-Stop. Συγκρότημα που προέρχεται από τη Σκανδιναβία, απλώς επειδή παίζουν Britpop. Το είχα συνηθισμένο στο μυαλό μου εγώ ότι είναι Βρετανοί. Πέρασαν κάποια χρόνια για να το ακούσει ως αυτίκος μάρτυρα στην εκπομπή του ο Βάιος Τσούτσικας το πρωί και να μου επισημάνει ότι έχω περάσει τη σκανδιναβική βερσιόν του τραγουδιού και όχι την αγγλική. Γι' αυτό είναι και διευθυντής. Αλλά στην Ισπανία ήδη διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της La Liga και μη σας παραξενεύει αυτό, γιατί είναι αν λίγο κουτσουρεμένη η πρώτη, καθώς η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, καθώς έχουν πολλούς παίχτες στις τάξεις τους από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανίας, Γάλλους, Αργεντίνους και Άγγλους που παίξαν όλα τα μάτς του Μουντιάλ αυτές οι τέσσερις χώρες που φτάσαν στον τελικό και τον μικρό τελικό. Πήραν αναβολή και τα παιχνίδια τους πήραν λίγο delay time χρονοκαθυστέρησης. Στην αγωνιστική λοιπόν που ξεκίνησε την Παρασκευή, η Racing Santander κέρδισε τη Λέτσε με 3-2, η Αλαβές 1-0 τη Villarreal. Εχθές η Λεβάντε φιλοδόρησε με 5 τέρματα τη Real Betis του φίλου μου, του Μανώλη, του Μουσουράκη, ο οποίος είναι ο πιο ένθερνος, φανατικός και εγκάρδιος υποστηρικτής της Real Betis. Και από εδώ και στο εξής που θα τον ακούτε κάθε βράδυ με τον Νικόλα το ράλι από Δευτέρα ως Παρασκευή στις περιπτώσεις, να του το λέτε αυτό και να του το επισημαίνετε. Είναι και πράγματα που γίνονται στη ζωή και είναι πρωτοφανή. Ωραία ομάδα η Betis, ωραίο γήπεδο, ωραία μπάλα, ωραίοι παίχτες, αλλά οπαδό και φανατικό. Μάλιστα στη χώρα μας δεν είχα γνωρίσει ποτέ, για πάντα υπάρχει η πρώτη φορά. Ας πούμε αγγλική ομάδα, ακόμα και την 28η κατηγορία της Αγγλίας, ένα χωριό ή μια τοπική pub. Έχω βρει κάποιον μπουρλοκά από φορά σε αυτή τη ζωή, τον έχω γνωρίσει και μου το έχει αναφέρει. Αλλά Real Betis από κοντά, νάδα. Ο Μουζουράκης είναι αυτός. Έφαγε 5 γκολ από τη Λεβάντε λοιπόν εχθές. Η Real Sociedad κέρδισε 2-1 την Εσπανιόλ. Η Σεβίλη ιτήθηκε στο Sánchez Pizjuán από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-3 και ο Βάργκας, που είναι ο διακαής και πολυπόθητος στόχος του Ολυμπιακού, δεν ήταν εχθές στην αποστολή. Πράγμα που ακόμα δίνει ελπίδες στον κόσμο των Ερυθρολεύκων ότι μπορεί να αποκτηθεί και να έρθει. Η Ρεάλ θα παίξει με τη Μάλαγα σήμερα. Η Ρεάλ, η οποία σας είπα θα πει, είχε πάρει αναβολή, οπότε έτρεχε να καλύψει τις χαμένες αγωνιστικές. Βλέπω τον Εμπαπέ πιο φρέσκο, πιο ανανεωμένο και πιο ευδιάθετο από ποτέ. Σαν να τρέχει ακόμα πιο γρήγορα, λες και δεν ήταν πιο γρήγορος από όλους. Αλλά πραγματικά είναι σε αφηνιασμένο, σε τρομερή, σε θηριώδη κατάσταση. Έκανε πολύ μεγάλο Μουντιάλ, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Ανεπάντεχα πληγώθηκε στον τελικό, όπου τους οπαίδωσαν οι Ισπανοί όπως και τους Αργεντίνους στον τελικό. Αλλά φαίνεται να είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι αδιαφεσβήτητα κατ' εμέ ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο και στον πλανήτη πλέον αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πλέον οι μεγάλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις του Κριστιανό και του Μέση έλαβαν τέλος. Στο πρώτο σκαλί του ποδοσφαιρικού στηρεώματος. Είναι και ερωτευμένος με όμορφο κορίτσι και δεν κακό να το δείχνει, και μπράβο του και σε αυτόν και στο κορίτσι. Σημαντικό πράγμα στη ζωή του κάθε ανθρώπου αυτό. Σ' ανεβάζει 10-20-30 μέτρα. Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, είναι ένα πράγμα που χρειάζεται στη ρημάδα αυτή τη ζωή. Σήμερα λοιπόν 6 ώρα είπαμε στον Bernabéu Real με την Μάλαγα. Η Deportivo La Coruña παίζει με τη Βαλένθια 8.30 στο Ριαθόρ. Η Θέλτα με την Athletic Bilbao στις 10.30
στο Μπαλαΐδος. Είναι το Μπαλαΐδος ή έχει αλλάξει γήπεδο? Καλό ερώτημα αυτό, τροπή για σκέψη στον εαυτό μου. Η αγωνιστική της La Liga ολοκληρώνεται αύριο με τα παιχνίδια ανάμεσα στην Οσασούνα και τη Χετάφε στις 8.30 και την Μπαρτσελώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10.30. Τη Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε όργια πέρσι και έφτασε μέχρι τον τελικό του Conference League και ιτήθηκε από την Crystal Palace, ομάδα που την έμαθα σαν μπιτσιρικάς στο δεύτερο τεύχος του Eric Castell με τίτλο... Όχι, η Revanche. Η Revanche πρέπει να... Όχι, η Revanche είναι το 3 που παίζει στο Αμβούργο. Στο δεύτερο τεύχος του Eric Castell, τέλος πάντων. Για όσους είστε συνομιλικές μου, έχετε ίδιες εικόνες και παραστάσεις στα παιδικά σας προχρόνια από την καψούρα, την αγάπη και τη λατρεία για το ποδόσφαιρο. Με το Γάλλο superstar Eric Castell, ο οποίος αρχικά ήταν Γερμανός και λέγονταν Kai Falke, αλλά στην συνέχεια το άλλαξαν εκεί πέρα οι σχεδιαστές και σενάριο, όχι σενάριογράφοι, συγγραφείς του Λαοφιλούς Κόμικ, που ευτυχώς βγήκε πριν από λίγα χρόνια στις εφημερίδες σε επανέκδοση όλη σειρά, η πλήρης, που δεν είχε κυκλοφορήσει το 87, που είχε πρωτοβγεί στην Ελλάδα σαν περιοδικό. Και τα μαζέψαμε όλα και είμαστε ευτυχισμένοι και πανηγυρίζουμε. Αυτά λοιπόν και με τη La Liga. Για να προλάβουμε να πούμε και τα ιταλικά μέχρι να έρθει η ώρα να διακόψουμε για το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky. Η Juventus, η οποία έχει ξεκινήσει καλά φέτος και θυμίζει η Juventus το ξεκίνημα, για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα, κέρδισε και χθες. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεύτερη αγωνιστική στη Serie A. Εκεί όπου η Μίλαν κέρδισε με 2-0 τη Βενέτσια. Η Μίλαν, η οποία όπως φαίνεται αποχωρίστηκε το Λεά, ο οποίος πήγε και αυτό στην Τουρκία. Έχει γίνει χαμός στην Τουρκία πάλι φέτος. Έχει πάει όλο το σύμπαν και έχει μετακομίσει. Βρέχει λεφτά και εκατομμύρια με το τσουβάλι. Λίγο κουφό και... πολύ πολύ πολύ παράξενο σε μια χώρα που η οικονομία της πάει από το κακό στο χειρότερο χρόνο με το χρόνο, να βρέχει τόσα πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια και να προσευχεί για άλλη μια φορά τόσους πολλούς μεγάλους αστέρες. Κρίμα πάντως, το Λεά τον είχα πιστέψει εγώ, είχα πιστέψει ότι θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και ότι θα έχει πάει στην Premier League που... του αρμόζει, πιστεύω, σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Τέλος πάντων, τώρα. Αλλά όχι, του Γαλατά δεν είναι ομαδάρα, δεν έχει γηπεδάρα, δεν έχει ατμόσφαιρα καυτή. Αλλά. Άλλο Μίλαν, άλλο Γαλατά. 2-0 λοιπόν η Μίλαν τη Βενέτσια. Η Σασουόλο 2-1 την Τωρίνο. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Juventus Parma 2-0. Νάπολι Κόμο 7.30 σήμερα παίζουν στο Σάο Πάολο ή Diego Maradona, όπως έχει μετονομαστεί, προς τιμήν του Θεού της μπάλας. Κάλιαρι Ίντερ στις 10 παρατέταρτο, με την Ίντερ να είναι και αυτή σε τρομερή κατάσταση, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η περσινή πρωταθλήτρια. Επίσης στις 10 παρατέταρτο η Λάτσιο στο Ολύμπικο παίζει με την Τζένοα. Και αύριο έχουμε το παιχνίδι της Λέτσε με τη Ρώμα στις 7.30 και της Ανταλάντα με την Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο. Ακούγοντας τις L7 και το Mr. Integrity, συγκρότημα αγαπημένο, λατρεμένο, ξεσηκωματικό, γυναικείο συγκρότημα με πολύ... γκάζει και πάρα πολύ τραχή ήχο. Είχαμε δυστυχώς άλλη μια απώλεια αυτό το καλοκαίρι, καθώς χάσαμε ένα μέλος του συγκροτήματος από την Επάρα την Νόσο. Πολύ αγαπητό. Με τις L7 λοιπόν βαδίζουμε προς το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky. Άλλη μισή ωρίτσα ενημέρωσης και ίσως στο τέλος ρίξω καμιά ματιά εδώ αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα να τα απαντήσω. Μην προσβάλλω τον καλό φίλο που το στείλε, αν χρήζει και αρμόζει απάντησης.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία κοντά στη Ζυρίχη. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης και σχολικά είδη προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα 2 σκαφή να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
13: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Ρούμπεν με το κεφάλι για το Μαντσίνη από δεξιά. Αυτός τον Μπερνάρ έξω την περιοχή. Μπερνάρ για τον Κλέν Χέσλερ. Θέλουν να παίξουν τον αδύο. Ο Ιωαννίδης με στην περιοχή. Μπερνάρ ευκαιρία. Γκολ!
15: Γκολ! Γκολ! Γκολ!
8: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Με τον Μπερνάρ. 1-0.
15: Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.
8: Ο Μπερνάρ και Ναυροπολί.
15: Αυτός είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός.
8: Και 1-0 στο 83. Φανταστική συνεργασία. Μπερνάρ, Κλέι Χέισλερ, Ιωαννίδη και Μπερνάρ. Σουτ του Βραζιλιάνου στη δεξιά γωνιά. 1-0 ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέγη στο 83. Είπαμε θα τη βρει τη στιγμή του. Τη βρίσκει με καταπληκτικό τρόπο. Εξαιρετική συνεργασία. Παναθηναϊκός Μαρσέγη. 1-0 και η λεωφόρος φλέγεται.
16: Φορτούνης έχει λίγο χώρο. Από τις κόντρες όμως της τσιπάει ο Τσικίνο και παίρνει ο Ελκαμπή. Ελκαμπή! Πάντο! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ελκαμπή! Και πέφτουν όλοι! Πάνε εκεί που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού! 1-0 Ολυμπιακού! Εδώ με τον Ελκαμπή! Εδώ πάνε να γραφτεί ιστορία! Το καλύτερο ξεκίνημα! Στο 17ο λεπτό, 1-0 με τον Ελκαμπή που έχει χάσει το μέτρημα πώς έχει βάλει. Πώς έχει βάλει στη σέντρα η γηπέδου και 1-0 Ολυμπιακός μέσα στο Δίνα Πάρκ. Πάμε! Γκολ! 0-2! 0-2 Ελκαμπή! Τι ζούμε πάλι! Στο 29-0-2! Έχει παγώσει το Δίνα Πάρκ! Έχουν πανηγυρίζουν! Αυτός ο... Ο φωνιάς που εμφανίστηκε, ο Ελκαμπή φέτος, που τα παστελώνει το ένα μετά το άλλο, έφυγε στην πλάτη, εκεί, στα στυλιάρια που έχουν για στόπερ και πρέπει να παίρνω από 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας, που σε έφυγε στην πλάτη, πάρε να έχεις 0-2, Ελκαμπή, στο 29, πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε, 0-2, θρύλος, εδώ με στην Αγγλία, 0-2, θρύλος, πάλι στη σέντρα η Αγγλή. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι, πέναλτι, είναι πέναλτι. Έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55. Ο Ελκαμπή απέναντι από τον Όλσεν. Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3, τον έστειλε στην αριστερή γωνία. 2-3 με χάτρικ Ελκαμπή στο 56. Φίλε Ολυμπιακός, 2-3. Έσε στον υπεροχή, κάνει το σουτ κόντρα. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-4! 2-4 σε συνεπτά! Με τον Έσε, έκανε το σουτ ο Έσε. Η μπάλα κόντραρε κάπου σε ένα σώμα, άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4. Φοβερά πράγματα. 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει, τόλιξε! Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία, που είναι στην τέταρτη θέση, και να της ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek hospitality. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Come!
17: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρόντα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΤΑΕ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα. Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0.
8: Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Και ακούγοντας μερικές χαρακτηριστικές στιγμές από τα καμάρια μας σε επικολυρικές περιγραφές των αγώνων του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα, του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέικ, αλλά και του πρόσφατου αγώνα μεσοβδόμαδα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη σε περιγραφές αντίπαδες Σίλα και Μαραθιανού. Διαμάντια που τα ακούτε καθημερινά εδώ από τον Big Wings Sport FM και τους 94,6 με πολύπλευρη συνεισφορά και παρουσία. Ο Δεσίλας τώρα που είναι και ποιος δεν πρεμιέ, τον απολαμβάνετε πλέον και τηλεοπτικός. Να δούμε πώς θα προλάβουμε να κρυφτούμε από τις τσαούσες που κάνουν ουρά να τον υποδεχθούν και να του υπογράψουν αυτόγραφα. Σωτήρι μου, Σωτήρι μου, μεγάλε δυναμικέ που κάνει τις διατάσεις του, το ζέσταμά του, προετοιμάστε για να μπει μέσα και να μπουκάρει από τα μπακ, να τρυπήσει τις άμυνες, να πλαγιοκοπήσει, να σεντράρει, να βρει το φόρ στην κατάλληλη θέση, να κάνει το overlap και να το κολλήσει με σκροπ. Αμαλάχι και έχει μέρα κλώματα και με εξωτερικό φάλτσο. Με εξωτερικό και εσωτερικό. Θα σου την κάνω και από τα αριστερά, θα σου την κάνω και από δεξιά. Θα σαλαλιάσω στην τρίπλα. Πράγμα που κάνει ο Γιάνναρος ο Κωνσταντέλιας. Είπαμε, ευχόμαστε να μην επιβεβαιωθούν τα χειρότερα, αλλά και τα άσχημα μαντάτα να έρθουν. Φτου. Θα γυρίσει τριμύτερος, θα επανέλθει και θα τον απολαύσουμε στο Βεστφάλεν για πάρα ή Ζίγμουντ ή Ντούνα Πάρκ πιο ορθά. Για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και μην πανικοβάλλεται κανείς. 12 μέρες μετά τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, μπήκε στο Super Cup, έκανε μια assist, μείωσε η Ντόρτμουντ το σκορ, μπήκε χθες στο πρωτάθλημα, έκανε ένα γκολ, πήγε να βάλει και δεύτερο, χτύπησε. Ευχόμαστε να μην είναι αυτό που φαίνεται και να μην χάσει όλη τη χρονιά για να τον ξαναδούμε του χρόνου. Υπομονή, υπομονή και κουράγιο και δύναμη. Μπάλα είναι, τα έχει αυτά. Τα απότομα σκαμπανεβάσματα, τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά είναι παίχτης που είναι για να παίζει εκεί και του αξίζει να είναι εκεί με όλη μας την ψυχή και με όλες μας τις ευχές. Λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε την ανασκόπησή μας, την αγωνιστική δραστηριότητα που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και έχουμε μείνει τώρα στα αποτελέσματα του γαλλικού πρωταθλήματος. Εκεί όπου διεξάγεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Της Ligue 1. Η Lille με την Παρί. Έπαιξαν την προηγούμενη αγωνιστική, λοιπόν, και ήρθαν 2-2. Αυτή την αγωνιστική όμως που ξεκίνησε εχθές, το Στρασβούργο με τη Λαντς 2-1 κέρδισε το Στρασβούργο. Οζέρ Αντζέρ 1-3. Μπρέστ Τουλούζ 2-2. Ολυμπίκ Λιόν Χαύρη 1-1. Λοριάν Τρουά 1-2. Σήμερα έχουμε στις 4 ώρα το μεσημέρι Παρί FC Νις και Ρεν Λεμάν στις 6 και 4. Και το βράδυ στο γήπεδο του Λουί του Δεύτερου, αυτό το κολαστήριο, αυτό το βραστήριο άδειων καθισμάτων, η Μονακό θα υποδεχθεί την Ολυμπίκ Μαρσέιγ στις 10 παρατέταρτο. Ναι, η Λίλ με τη Μαρσέιγ ήρθανε 2-2 την Παρασκευή. Γερμανία τώρα, Bundesliga, πρώτη αγωνιστική είναι αυτή. Την Παρασκευή η Bayer στο Allianz κέρδισε 5-1 του Στουτγκάρδη. Η Λειψία ήρθε χθες 3-0 με την Gladbach. Η Mainz ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Paderborn. Η Κολονία 3-2 κέρδισε τη Hoffenheim, που θα αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό και τον Όφη στο Europa. Η Union Βερολίνου 3-3 σε ένα χορταστικό μάτς με την Eintracht. Η νεοφώτιστη Elfensberg 3-2 κέρδισε την Bayer του Leverkusen. Μια
νεοφερμένη ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Όσα χρόνια έμενε ζωή, είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι την Elfensberg να παίζει στην Bundesliga. Δεν πρέπει να έχει ξαναγωνιστεί ποτέ, τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι τίποτα προϊστορικές δεκαετίες. Θα το διερευνήσω και θα σας το πω αν διαπιστώσω κάποιο ολίσθημα. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται η Elfensberg σε ένα συμπαθέστατο γηπεδάκι. Είδα και με ωραία μπάλα χθες, κέρδισε 3-2 την Bayer του Leverkusen. Η Dortmund κέρδισε 2-0 το Hamburgo, εύκολα. Παρότι είχε και αποβολή μετά τον τραυματισμό του Καρέτσα. Σήμερα στις 4.30 η Φράιμπουργκ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό παίζει με τη Βέρντερ. Και στις 6.30 η Augsburg αντιμετωπίζει την Σάλκε. Και μια γρήγορη ματιά και στην Ολλανδία και την Πορτογαλία. Ακούγοντας ένα μεγάλο σουξέ του 2000 στο Body Rock του Μόμπι. Breakbeat απ' τα λίγα. Λοιπόν, την Παρασκευή η Γκρόνιγκερ ήρθε 2-3 με τη Φορτούνα του Σιτάρ. Η Εξέλσιορ εχθές κέρδισε 2-1 τη Σπάρτα του Ρότερνταμ. Η Αλκμαρ κέρδισε την Goahead Eagles με 5-2. Η Τσβόλε ήρθε 1-3 με την Νάιμέγεν. Σήμερα στις 1:15 παίζει η Ουτρέχτη με την Αϊτχόβεν. Η Βίλεμ με τη Χέρεμβεν στις 3:30. Η Φέγενορτ με την Τενχάγ την ίδια ώρα. 6:15 η Τέλσταρ υποδέχεται τον Άγιαξ. Και 9 το βράδυ η Καμπούρ παίζει με τη Τβέντε. Και ολοκληρώνουμε την ευρωπαϊκή πανδεσία ενημέρωσης και πρωταθλημάτων με την Πορτογαλία. Του Παυλίδη, του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη. Και άλλων πολλών. Και τη Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Ρίο Άβε λοιπόν ιτήθηκε με 4-0, με 0-4 από τη Sporting Λισαβόνα στην Παρασκευή το βράδυ. Η Αλβέρκα χθες ήρθε 1-1 με τη Σάντα Κλάρα. Η Αρούκα κέρδισε 2-1 τη Μαρίτιμο. Η Ακαντέμικο Ντεβιζέου ήρθε 0-3 με την Πόρτο. Σήμερα στις 5:30 παίζει Νασιονάλ με την Εστρέλα Μαδόρα. Και όχι την Εστρέλα του Μπόκαπ. Η Κάζα Πία στις 8 η ώρα παίζει με τη Μορέιρενσε. Η Φαμαλικάου στις 10:30 παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε. Αύριο στις 10:15 το βράδυ η Μπράγκα παίζει με τη Βιτόρια Σετουμπάλ. Και η Μπενφίκα με την Εστορίλ επίσης στις 10:15. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ενημέρωση. Σας βλέπετε είναι τόσα πολλά και τόσο πλούσια τα γεγονότα που δεν υπάρχει χρόνος ούτε για δευτερόλεπτο για χάσιμο. Είναι η περίοδος που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Να είστε συνέχεια συντονισμένοι και online στο Big Wings Sport FM, στο διαδίκτυο, να μας ακούτε και ότι μάτα άμα θέλετε να απολαύσετε ετεροχρονισμένα κάποια από τις αγαπημένες σας εκπομπές, γιατί έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις που εντείνονται καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου σε όλες τις χώρες, σε όλα τα πρωταθλήματα, ειδικά της πρώτης γραμμής. Και προς τα αφαιρέσεις στο ρόστερ των ομάδων γίνονται, να δούμε και τι παίχτες θα δηλωθούν για τις λίστες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχουμε και το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Κάποια στιγμή όσο νουπο θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις για το Sport FM TV από τον άνθρωπο που δικαιωματικά αξίζει να τις κάνει και δεν είναι άλλος από το Βάιο. Μέσα στο Σεπτέμβρη φαντάζομαι κάποια στιγμή καλύτερες πληροφορίες και πιο έγκυρες στην πρωινή εκπομπή. Εντάξει, τώρα αυτό που λέει, ανοίγω τα μηνύματα,
Άστο, δεν αξίζει. Ό,τι αξίζει να απαντηθεί, παιδιά, γιατί το συναντάω και μου το λένε διάφοροι κατά καιρούς δεξιά μου και αριστερά μου. Το 99,9% είναι αυτοί που ακούνε με όλη την αγάπη σε αυτούς που στέλνουν μηνύματα και παίρνουν τηλέφωνα, αλλά είστε το 0,00001%. Σας αγαπάμε και εσάς, σας εκτιμούμε και εσάς, αλλά κάποια μηνύματα είναι κουραστικά, δεν χρήζουν απάντησης και χαλάνε το κέφι στο πολυπληθές κοινό που ακούει. Το μήνυμα ότι δεν θα άντεχε ο Ντέλιας αυτές τις εντάσεις, τι μπουρδα είναι αυτό ρε φίλε. Άμα κολλείς το πόδι στο χορτάρι, είτε πες στην παραλία, είτε είσαι στο τσιμέντο, είτε είσαι στο χώμα, είτε είσαι στο ακριβότερο γήπεδο με τον ακριβότερο τάπητα στον κόσμο, άμα κολλείς το ποδάρι και το γόνατο κόλλησε. Δεν πάνε να είσαι ο πιο γυμνασμένος στον κόσμο ή με αδύνατα πόδια, άμα κολλείς το πόδι έγινε ζημιά. Τι να κάνουμε. Επαγγελματικός αθλητισμός είναι και πρωταθλητισμός στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ντέλιας είναι για να παίζει εκεί. Για Μπερναμπέου δεν είναι ακόμα, αλλά άμα κάτσει 3 χρονάκια στην Ντόρτμουντ, ίσως να φτάσει και Μπερναμπέου. Δηλαδή και ο Γκιουλέρ κάνει πράγματα και θάματα και βελτιώνεται, αλλά δεν πιστεύω ότι υστερήσε ταλέντο ο Ντέλιας από τον Γκιουλέρ, με όλη την εκτίμηση και τη συμπάθεια που έχει στον Γκιουλέρ, γιατί τη μιλάει τη μπάλα και αυτό και δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητά του. Εμένα με ενδιαφέρει η μπάλα και το θέαμα που τα αγαπάω, το λατρεύω και με ψυχαγωγή. Γεια σου ρε Τάσο από την Νορβηγία και το Trondheim που το είχα επισκεφτεί κάποτε και είχα δει το Ριβάλτο να βάζει μια σουτάρα από τα 40 μέτρα, τον Νικοπολίδη να πιάνει πέναλτι, το Στολτίδη σε μια άτυχη στιγμή να τραυματίσει ένα νορβηγό παίχτη λόγω της βροχής και να του χάλαει την καριέρα άθελά του, πάνω στη φάση και πάνω στη στιγμή. Το Trondheim της Νορβηγίας. Κι όμως εμένα μ' άρεσε. Και χειμωνιάτικα. Καλημέρα Μίμη ΑΕΚ. Άλλα της και γαλλική προφορά τύπου κεφαλά, τον κακό μου τον καιρό. Η γαλλική μου προφορά είναι κέντρο διασκεδάσεως στα μπακαλιαράκια. Μόνο, παιδιά, μόνο κεφαλιά λάς εδώ. Όχι κεφαλιά, έλα, το ξανά πα, ε. Κεφαλιά σου, το έχει πει κι άλλος. Μόνο Παναγιώτης κεφαλάς όσον αφωνά γαλλικά, στο Sport FM κανονικά γαλλικά, όχι τα γαλλικά, τα εκκλησιαστικά που μιλάτε όλοι στην καθομιλουμένη. Οι υπόλοιποι όλοι είμαστε κουμπογιανίτες μπροστά στον Παναγιώτη μας. Φυσικά και έχω δει το τρέιλερ του Avengers Doomsday. Επειδή θέλουμε γύρω στους 3,5 μήνες ακόμα για να έρθει η μεγάλη στιγμή που θα τα κάνουμε πάνω μας από τη χαρά μας και θα ξαναγίνουμε κάνει πάλι 7 χρόνια γιατί είμαστε 10 χρόνια στην ψυχή. Και δυστυχώς μερικοί από εμάς ξέρετε είναι ανίατη ασθένεια, θα μείνουμε 10 χρονών για πάντα στο μυαλό. Με το Avengers Doomsday γινόμαστε 7 χρόνοι. Είναι η περίοδος που θα βγαίνει κάθε 20 μέρες και ένα καινούριο τρέιλερ. Λόγω εμπειρίας, να γνωρίζετε ότι την ώρα που θα δούμε την ταινία θα έχει 10, 20, 30 εκπλήξεις που δεν θα έχουν βγει σε κανένα τρέιλερ από όσα θα κυκλοφορήσουν και θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό και σίγουρα θα πάμε 2 και 3 φορές. Εμείς θυμούμαστε βλαμμένοι από κούνια όσον αφορά με την πόρωση που έχουμε με τα κόμικς και τη Marvel. Μας άνοιξε το κέφι και διάθεση το Spider-Man που ήταν πολύ πολύ πολύ καλό. Το αναμέναμε καλό, αλλά ήταν ακόμα καλύτερο από όσο το αναμέναμε. 2 φορές το είδαμε και δεν το χορτάσαμε και δεν το απολαύσαμε. Όπως ήταν τρομερό και το Punisher το καλοκαίρι που βγήκε στο Disney Plus. Και εκεί που τελειώνει το Punisher αρχίζει το Spider-Man. Τώρα θα γίνει χάμος. Και όπου να θα αρχίσει τώρα να γυρίζεται και το Secret Wars, έτσι, που θα δούμε την επόμενη χρονιά, που θα είναι πάλι άλλο υπερθέαμα. Άντε μετά ξαναδείς ταινία στον κινηματογράφο. Μπούρδες πάλι βλέπω στα μηνύματα. Ναι, λοιπόν, πού το θυμήθηκες γκολάρα ο Λίπε, πώς και το καταφέραμε αυτό το μάτς τα λοιπά. Ήταν όντως μια περίοδο που άκησε ο Στολτίδης, έτρεχε για όλους. Φίλε, όλες τις γκολάρες και του Ολυμπιακού και του Ριβάλτο και της ΑΕ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε αυτά τα επίπεδα και τα λοιπά, τα θυμάμαι, δεν τα ξεχνάω, γιατί μου φτιάχνουν το κέφι και τη διάθεση. Όπως και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, γι' αυτό μην στέλνετε μπουρδες γιατί δεν τις διαβάζω, δεν χρειάζεται και χαλάνε το κέφι των υπόλοιπων. Εμένα, να και αν τις στείλετε, να και δεν τις στείλετε. Λοιπόν, ο Καλογεράκης και εγώ είμαστε ανεβαστικοί. Σε ευχαριστώ. Ο νου σου στη γυναίκα του Γουόκα πεσένα. Γιατί ρε, παιδιά, άμα τη δεις τώρα αυτή τη γυναίκα, δεν αναφωνείς και δεν ζήτω καραβγάζεις. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Εστρέλα είναι αυτή. Τι. Οποιανούγεννα ήταν δηλαδή. Εστρέλα είναι.
Καλημέρα τον Άγιο Νικόλα της Κρήτης, Αϊκάρα, ολέ, Γιάννης, χαιρετισμούς και σε σένα Γιάννη μου. Πες λίγο τη φάση με το Avengers Doomsday που είχαμε μείνει. Τίποτα ρε φίλε, Sky είναι ο Robert Downey Jr. ο Dr. Doom. Sky, έρχονται από όλα τα σύμπαντα, και οι Avengers από το κύριο σύμπαν της Marvel και οι X-Men από τις πρώτες ταινίες της Marvel και οι όλοι οι άλλοι κατά καιρούς που έχουν εμφανιστεί σε άλλες ταινίες της Marvel πριν φτιαχτεί το στούντιο της Marvel το 2008 από όλες τις γες και μαζεύονται σε ένα σύμπαν και πρέπει να τους κάνει λογικά γιογιό ο Dr. Doom όλους, να τους ανακατεύει, θα έχουμε και απώλειες, θα χάσουμε και κόσμο, θα πλακωθούν και μεταξύ τους όλους την, τα λοιπά. Για να συνταχτούν και να έχουμε μετά το Secret Wars που θα έρθουν και άλλοι που δεν θα προλάβουν να παίξουν εδώ και μετά τους είπαν και τους είπαμε, ξέρεις, θα γίνει ουλαλά. Όπως και στο άλλο το Avengers, το Infinity War, τους είχε κάνει γιο-γιο ο Θάνος και μετά ξαναγυρίσαν, ταξιδέψαν στον χρόνο και ξαναγυρίσαν και έγινε ο κακός χαμός. Έτσι τώρα αν τους κάνει γιο-γιο ο Dr. Doom, αλλά θα έχουμε ανεπανάληπτες και πολλές μάχες, θα γίνει το Σώσε και X-Men και Avengers και λοιποί. Και New Avengers και το κακός χαμός και από τη Wakanda και ο Ναμόρ από την Ατλαντίδα εκεί που είναι. Το σώσε έχει να γίνει και μετά στο Secret War ξανά το σώσες μετά από ένα χρόνο. Αποστόλη Καρδίτσα, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό αυτό που γράψαν και τιμητικό. Η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Όχι, δεν είπα εξαφάνιση. Η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είναι στη Τζίτα, φίλο. Ο Νικολακόπουλος βγαίνει 30 φορές τη μέρα. Αντίπα έχουμε, Τσανάκα έχουμε, Νικολακόπουλο έχουμε, Σταματέλο έχουμε και άλλους πολλούς έχουμε που εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να τους καταλαβαίνεις εσύ. Θέλεις να είμαστε και πιο δυνατοί από ποτέ. Και στον Ολυμπιακό, και στον Παναθηναϊκό, και στην ΑΕΚ και στα άλλα ρεπορτάζ και έρχονται πράγματα.

Κίμων τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά δεν αφορά και κανένα τώρα αυτό που στέλνεις. Πού βγήκες ρε και τηλεφωνικά θα πας, τι ξαναρωτάς. Πώς σου φαίνεται το ξεκίνημα της Ρώμα, δυναμικό, 4 μπαλάκια στο η Φιωρεντίνα έβαλε την περασμένη Δευτέρα. Πιστεύεις θα χτυπήσει επιτέλους πρωτάθλημα, έρθει η ώρα για τον Κασπερίνη να θριαμβεύσει. Α, δούμε. Ίντερ βλέπω και βλέπω και Γιουβέντους καλή μετά από καιρό φέτος. Δροσερό Λονδίνο μετά από καυτό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μάριος μόνο θρύλο, καλά την περνάς, την καλύτερο κάνεις. Καλοκαίρι Ελλάδα, χειμώνα Λονδίνο, ονειρεμένη επιλογή. Την αγάπη μου Μάριε, τα χαιρετίσματά μου. Ο Λεάο, λίγο πιο αποτελεσματικός Ζέλσον Μάρτης μου έκανε πάντα. Παιχταράς είναι και ο Ζέλσον, παιχταράς είναι και ο Λεάο. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει καλύτερα τελειώματα. Ο Ζέλσον, ο Λεάο κάποια στιγμή είχε λέει, τελειώματα φωτιά, έχει και πάτημα, είναι και... Είναι άλογο να φύγει στην τέτοια, στον ανοιχτό χώρο, αλλά... Δεν ξέρω, περίμενα μεγαλύτερη και καλύτερη εξέλιξη. Και... Κρίμα, λέει ο Λεάο, εγώ πίστευα θα πάει στη Φενέρ. Πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί που τον Ζέλσον τον κράζετε, παιδιά. Εντάξει. Και εγώ αγανακτώ γιατί. Όχι γιατί δεν παίζει καλά, δεν είναι παιχτάρα και δεν έχει τρίπλα, δεν έχει ατομική ενέργεια, δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα. Ότι σε σχέση με το πόσες φάσεις κάνει, δεν έχει πολύ καλά τελειώματα. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι όμως τις τρεις νίκες ο Ολυμπιακός στο τέλος, εκεί που όλοι τον είχαν στο καναβάτσο και του δίνανε μια πιθανότητα, ήταν στυλοβάτης και κομβικός. Έβαλε την κολάρα στο Αλμάτι από κλειστή γωνία και δεν το περίμενε κανένας. Έβαλε την κολάρα στην εργασία του με τον Ταρέμι στο Άμστερνταμ. Έβαλε κολάρα με την Αϊτχόβεν στο Καραϊσκάκι. Παιδιά, μην ξεχνάτε, είχε συνεισφορά, είναι παιχτάρα ο Ζέλσον. Μην τον συχτηρίζετε και τον αποχαιρετάτε και μετά λέτε που τον είχαμε. Γιατί έχασε τη μεγάλη ευκαιρία που δεν χανόταν πριν με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μπαίνει και όλα χάνονται. Τι να κάνω, σε μια πολύ ωραία φάση στο μάτς που έχασε ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ταμπόρτα στο Καραϊσκάκι στην κανονική σεζόν, όχι στα play-off. Μιλανάρα, έλα Μιλανάρα. Και η Μίλαν είναι καλά. Λοιπόν, η Γιουβέντους δεν με επιτύχει το ρόστερ. Μη σου πω και χειρότερο φέτος αυτό το Ζερκόβα στα εξτρέμ. Πώς θα τον έβλεπε στο στρίλο. Δεν ξέρω. Πώς κατάτησε το Sport FM, πιο ψηλά από ποτέ είναι, ρε. Έχει τα βανιάσει. Δηλαδή, πιο ψηλά στην κορυφή είναι. Τι γίνεται, δηλαδή, κοίτα. Εντάξει. Μην μίλετε μπουρτες τώρα και κάνετε προπαγάνδα, δεν είναι, κοιτάξτε, δηλαδή

0: Καλημέρα στο φίλο μου, λέει από Κατρακύλη, Φιρινή, Λεμεσό. Στέφου πήγε ο Μπάμπης, ο Μπάμπης άλλαξε. Ραδιοφωνική στέγη του, ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία, την αγάπη μας, τις ευχές μας, τη λατρεία μας και όλα να του πάνε καλά. Δεν τον έβαλε ρε ο Γκαντέμης πρωθυπουργός στο Κωνσταντέλια στο στόμα του, ένας φίλαθος τον έβαλε και είπε ότι να ξανάρθει ο Κωνσταντέλιας στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι ωραίο ρε φίλε, ο Κωνσταντέλιας είναι για υψηλότερα επίπεδα. Όπως και ο Τζολιάκης έφυγε από τον Ολυμπιακό, που για εμάς τους Ολυμπιακούς έχει μεγάλη αξία. Είμαστε συναισθηματικά μεδεμένοι μαζί μας γιατί ήταν κομβικός στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του Σκόβερας. Έπρεπε όμως να φύγει, είναι και σημαντικός για την ανάπτυξη. Έτσι, γιατί πώς σας σύστηκαν ο Τζολιάκης με τις πάσες του και το παίξιμο που κάνει με το παιχνίδι με τα πόδια που είναι πάρα πάρα πολύ καλός και τεχνίτης. Αλλά ήρθε η ώρα και η στιγμή που έπρεπε να πάει. Χαίρομαι όμως που δεν πήγε στην Γκαλατασαράι ο Τζολιάκης που τον ήθελε διακαώς πέρσι και πήγε στη Χάλ και την Premier League που του αρμόζει, όπως και ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αυστρία, στη Σάλτσμπουργκ, ούτε στην Στουτγκάρντ που είναι Bundesliga πέρσι στη Γερμανία και πήγε στην Ντόρτμουντ που είναι ομάδα που του αρμόζει, του αξίζει. Και αν χτυπήσει σήμερα, που ευχόμαστε να μην χτυπήσει, αλλά μάλλον έχει χτυπήσει σοβαρά και μπορεί να χάσει όλη την υπόλοιπη χρονιά, θα συνεχίσει εκεί και θα μεγαλουργήσει και θα κάνει όρια και παπάδες όπως και εκείνη σε αυτές τις 12 μέρες. Θα συνεχίσει δρυμύτερος. Είναι για εκεί. Τη Ρώμα θα τη βλέπετε με τα κιάλια. Καλά, εντάξει, ηρέμησε. Η Ρώμα είναι μεγάλη ομάδα του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ρε φίλε. Συγκρίνεται η Ρώμα με ελληνική ομάδα. Έχουν θριαμβεύσει ελληνικές ομάδες κατά καιρούς σε μονωμένα παιχνίδια επί της Ρώμας, αλλά είναι, η Ρώμα είναι μέγεθος, ρε παιδιά. Η Ρώμα είναι τέτοιο. Τι μπουρδα είναι αυτή τώρα που κάνεις, τι σύγκριση είναι. Το ρολόι κοιτά. Το ρολόι λέει ότι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας αποχωριστώ, να σας ευχαριστήσω για την παρέα και συνεχίζουμε με το Σωτήρι Ταμπάκο και επίθεση από τα μπακ. Γεια σας και χαρά σας.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Γιατί με την bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters. Και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Big Win, Sport FM.

0: 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinSport FM λίγο μετά τις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Σάλιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Φαβορεί για το αριστερό ο Τικνιζιάν, ενώ θέση διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιόνι και Ροκά. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Μάρκους Πέντερσεν. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό. Δίχως τον Τσιριβέγια που θα λείψει για 15 με 20 μέρες στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουμπ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του Κάγκουα. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαρκινός Χάφι Μραν Λούζα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, όμως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Το μήνυμα του Μαργονίκο Λίτς εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Προβάδισμα Βιτάλης αντικαέρνεν στα χαφ, ενώ στις ενώθεσεις στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικούν οι Ζούμπκοφ και Ζήνη. Μήνυμα στήριξης και συσπήρωσης από τον Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε ομιλία του μετά το τέλος της χθεσινής προπόνησης και εν ώψη του σημερινού μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λύσιο Λουσέ που τέθηκε νοκάτ λόγω θλάσης εκτός και ο Καμαρά. Πλησιάζει ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κοστά. Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του Όφη από τον Χρήστο Κόντι στην αναμέτρηση με τον Άρη στο Κλειάνδης Βικελίδη. Στην αποστολή των κριτικών ο Βόσνιος επιθετικός Κινάν Κόντρο, όπως και η Ισέκα, Κοστούλας και Σχέλης, αλλά η συμμετοχή τους αποτελεί ερωτηματικό. Πανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, προβράδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Τον πρώτο τους πόντο πήραν Βόλος Έλαμπετ και Ηρακλής μετά το ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στο άλλο μάτς της θεσσινής βραδιάς. Έντονη ανησυχία στις τάξεις της Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γόνατο στη νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου. Σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Έλληνα Μέσου με τον αθλητικό διευθυντή των Βεσφαλών Όλε Μπόκ να τονίζει πως υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού. Με τον Τζολάκη να κρατά και πάλι ανέπαφη την εστία, η Χάλ έκανε το 2-2 στην Premier League αφού επιβλήθηκε εκτός έδρας 1-0 της Coventry. Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2 στα άλλα χθεσινά μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1 και Sevilla Atlético Madrid 1-3. Juventus Parma 2-0 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Tiger!
1: Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μαζί μέχρι και τις 12 εκπομπή επίθεση από τα Back, Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, παρέα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Είναι η μέρα που θα δούμε και τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League, το τι γίνεται στο εξωτερικό, με τα ρεπορτάζ των ομάδων, τα τελευταία αγωνιστικά νέα. Και βεβαίως από χθες το απόγευμα είμαστε όλοι στα κάγκελα, στα τηλέφωνα, περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις από τη μαγνητική που θα κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θυμίζω στο χθεσινό παιχνίδι της Dortmund κόντρα στο Αμβούργο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έγινε αλλαγή σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα, σε μια αμυντική προσπάθεια με στήριγμα το αριστερό του πόδι. Δεν πάτησε καλά στο τερέν, στο γήπεδο της συνέδρα της Dortmund και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Υπάρχει φόβος για ζημιά, αλλά ας περιμένουμε πάντα την ιατρική γνωμάτευση για να μπορούμε να πούμε τι ακριβώς ισχύει, τι συμβαίνει, αν είναι σοβαρός ή αν δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μακάρι να έχει αποφύγει ο διεθνής άσος τα χειρότερα, θα είναι ωραίο νέο, όχι μόνο για την ημέρα αλλά γενικώς, για ένα παιδί που μετά από 12 μέρες υπέγραψε το συμβόλαιο του πριν από 12 μέρες με την ομάδα της Βεσφαλίας. Έκανε μόλις μια προπόνηση, πήγε και έπαιξε Super Cup με την Bayern. Είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν όχι μόνο η Dortmund αλλά και η της Bayern τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Πάθανε ένα μικρό σοκ η Βαβαρία, αλήθεια είναι. Ακολούθησε το δεύτερο παιχνίδι χθες με εντεκάδα, βασικός δηλαδή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σκόρερ και λίγο μετά να βγαίνει λόγω τραυματισμού από το γήπεδο με τον Kovacs. Όταν πλησίασε στην πλάγια γραμμή για να γίνει αλλαγή, πήρε αγκαλιά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έβγαλε και ένα χαμόγελο, αμηχανία θα έλεγα εγώ περισσότερο, ο προπονητής της Dortmund. Θα βγουν εξετάσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που γίνεται το πέσιμο του Κωνσταντέλια. Βλέπω στον πάγο τον Όλε Μπουκ, τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund. Έπιασε το κεφάλι του αμέσως. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σημειότυπο στο κανάλι της Nova που μετέδωσε το χθεσινό παιχνίδι. Βλέποντας τον Όλε Μπουκ, ο οποίος είναι επιλογή του, είναι δικιά του επιλογή ο Κωνσταντέλιας, όπως και ο Καρέτσας και οι περισσότερες μεταγραφές φέτος της Μπορούσια, ο νέος αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Μακάρι να διαψεύσουμε απάντες και να είναι καλά ο Γιάννης και να επιστρέψει δυνατός στις υποχρεώσεις της Μπορούσια. Θα κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας από το site του Big Wins Sport FM. Κλικάρετε www.sportfm.gr, κλικάρετε το μπαράκι που λέει Live Ραδιόφωνο. Ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM, ειδικά για όσους στο εξωτερικό, και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Ειδικά για όσους στο εξωτερικό, το λέω γιατί είναι μια περίοδος που αρκετός κόσμος έχει έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, γιατί έχει εξασφαλίσει άδεια και έχει έρθει στην Ελλάδα για να έτσι ξεκουραστεί λίγο. Κάποιοι έχουν γυρίσει ήδη στο εξωτερικό, που είναι η έδρα τους, και καταλαβαίνετε στο εξωτερικό η δύναμη του Big Wins Sport FM είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε όλο τον κόσμο, παντού ακούν το πρόγραμμα και αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα μέσα από το www.sportfm.gr. Διάλειμμα, πρώτο εδώ παρέμε τον Κυριάκο να πούμε περισσότερα και για τον Κωνσταντέλια. Αμέσως με το διάλειμμα, να απαντήσουμε και στα μηνύματά σας που περιμένουμε και το τι γίνεται και βεβαίως στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα του εξωτερικού.
2: Η Wins Sport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη. Ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins for FM στους 94,6. Η αλήθεια είναι ότι χθες στην Βεσφαλία, όσο παρακολουθήσαμε το παιχνίδι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, είδαμε δύο Ελληνόπουλο να παίζουν με την Dortmund, δύο Έλληνες προσφεριστές σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga στην δεκάδα, και οι δύο μεσοεπιθετικοί. Είναι και επίσης πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Συνήθως σε ψηλού επίπεδο ομάδες βλέπαμε τους κεντρικούς αμυντικούς, κάποιους back. Δύσκολο όμως να δεις όχι έναν, δύο μεσοεπιθετικούς στο αρχικό σχήμα της Borussia. Ο Νίκο Κόβας είχε προετοιμάσει την ομάδα με Κωνσταντέλια, Καρέτσα στην ενδεκάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga χθες κοντά στο Αμβούργο. Σαφώς η Borussia έχει ένα αγωνιστικό τρόπο παιχνιδιού να ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά και τα μπακ, να έχει πάρα πολλούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βλέπαμε χθες την Dortmund να είναι φτιαγμένη για τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, και αυτό δεν είναι υπερβολή.

Καρέθας και Κωνσταντέλιας είχαν αυτή την ελευθερία να κινούνται στα μεσοδιαστήματα και δεξιά και αριστερά. Οι τοποθετήσεις ήταν με τον Κωνσταντέλια αριστερά, τον Καρέτσα δεξιά, τον Κυρασί στην κορυφή της επίθεσης που πέτυχε και γκολ από ασίστ του Καρέτσα, του Κος όπως λένε και στο Dortmund, όπως έλεγαν και στο Γκένκ. Το κουβαλάει αυτό το παρατσουκλί, ο 18χρονος διεθνής. Βλέπαμε τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα να έχουν μια ελευθερία από τον προπονητή τους, να τους ταιριάζει απόλυτα αυτός ο ρόλος. Δεν είναι παίκτες που θα παίξουν στη γραμμή, άλλωστε δεν είναι το στυλ τους τέτοιο. Αλλά είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Κυρασί και με τους ακραίους μπακ. Πάρα πολύ καλή συνεργασία, δηλαδή και ο Σβένσον και ο Μπέιερ ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, πατούσαν την περιοχή του Αμβούργου. Έβγαιναν 4-5 παίκτες και από τον άξονα ο Εμετσά, ο Μπέλιγχαμ, αλλά ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα. Έβλεπες ότι όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια τους, δημιουργούσαν κινδύνους, δημιουργούσαν για τους συμπαίκτες τους, προσπαθούσαν να κάνουν την τελική πάσα, να σουτάρουν. Φαίνεται ότι παρότι ο Κωνσταντέλιας είναι πάρα πολύ λίγες ημέρες, 11-12 μέρες στην Βεσφαλία, έχει πάρα πολύ καλή προσαρμογή. Δείγμα το ότι είναι ένα παιδί με οξυδέρκεια και καταλαβαίνει από ό,τι ό,τι θέλει ο προπονητής του. Ο Καρέτσας είναι λίγο περισσότερο και του ταιριάζει απόλυτα ο τρόπος που παίζει η Ντόρτμουντ του Κόβατς. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Καρέτσας βγήκε MVP χθες στην αναμέτρηση. Μιλάμε για φοβερά πράγματα για δύο Ελληνόπουλα, 18 και 23 ετών. Ο Ντόρτμουντ για πρώτη φορά βγήκε στο εξωτερικό και μέσα σε 12 μέρες σκοράρει. Έκανε ντεμπούτο με την Bayern στο Super Cup. Assist. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ. Ο Καρέτσας επίσης assist. Το γκολ του λείπει μόνο του Καρέτσα. Έχει κάνει αρκετά πράγματα σε αυτές τις πρώτες παρουσίες του. Είναι και πιο νωρίς από τον Ντέλια. Έχει και την ιδέα του εξωτερικού, δηλαδή από την Γκένκ ήρθε για να πάει στην Ντόρτμουντ. Πιθανότατα είναι πιο εύκολη προσαρμογή του, αλλά βλέπουμε και την προσαρμογή του Ντέλια είναι πάρα πολύ καλή, πολύ, πολύ γρήγορη. Και έρχεται αυτός ο τραυματισμός για τον Κωνσταντέλια στο δεύτερο ημίχρονο και η αναγκαστική αλλαγή του παίχτη στο 54-55. Λίγο νωρίτερα στο 51 να πέσει στο έδαφος. Και έτσι να όλοι στο κλαμπ και εδώ στην Ελλάδα εδώ πίσω να έχουν στο μυαλό τους να μάθουν τι συμβαίνει, τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια. Θα κάνει τη μαγνητική. Θα έχουμε σίγουρα εντός ημέρας πράγματα να πούμε. Ξεκάθαρα και με βάση την ιατρική γνωμάτευση. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας άμεσα στην Ντόρτμουντ. Να είναι ένας μικρός τραυματισμός. Και βεβαίως ο Κωνσταντέλιας παίζοντας πλέον στο εξωτερικό βλέπει ότι έχει και άλλη διάθεση. Τώρα το ζει ο Κωνσταντέλιας αυτές τις πρώτες μέρες που είναι λίγες, αλλά νομίζω ότι την πρώτη στιγμή ήταν ένας Έλληνας προσθέσεις πηγαίνει στο εξωτερικό, καταλαβαίνει τις διαφορές, νιώθει πιο άνετα. Αν δηλαδή προσαρμοστεί γρήγορα, τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο. Έτσι είναι και ο Κωνσταντέλιας. Τον βλέπει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι πάρα πολύ καλά. Και ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και νομίζω ότι ήταν κοντά στο να επιστρέψει στην εθνική ομάδα ο Κωνσταντέλιας. Θα το κρατήσω αυτό εδώ και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι, έχουν μιλήσει και από την εθνική ομάδα βεβαίως, έχουν συζητήσει, έχουν πάρει πληροφορίες, έχουν μιλήσει με το περιβάλλον του παίχτη για το τι έχει συμβεί χθες. Αλλά όλοι περιμένουν σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά είδη όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30%. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στη Βόρεια Ελβετία. Ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικού εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα Αττικής. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία χθες τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Winsport FM
8: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
7: Νίκος Ράλης
8: και Μανώλης Μουσουράκης
7: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
8: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
7: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
8: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
7: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
8: After Review στο Big Winsport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής επίθεση από τα back. Ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα, ο Βαγγέλης, που μένει στο Dortmund και έχει διαρκείας στην Μπορούσια. Απίστευτη. Και ο Ντέλιας και ο Καρέτσας είναι στο πέταρο, λέει ο φίλος. Οι Γερμανοί παθαίνουν πλάκα τους με τους δύο Έλληνες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο το διάστημα που Ντέλιας και Καρέτσας είναι στην ομάδα της Βεσφαλίας, αλλά έχουν κερδίσει εντυπώσεις από το ξεκίνημα.

Δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Ξεχωρίζει η νίκη του Πανετολικού κάνοντας το 2-2, επικρατούντας της Καλαμάτας με 2-0. Είχε νικήσει στην πρεμιέρα και τον Ατρόμητο με το ίδιο σκορ. Και ο Πανετολικός συνομιλεί τον Αστέρα με 3-1 στην πρεμιέρα. Δεύτερη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου μετά το 3-1 επί του Αστέρα χθες, 2-0 την Καλαμάτα. Και είναι σίγουρα ο Αστέρας είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω σχέση με την περσινή σεζόν, την πολύ άσχημη περσινή σεζόν. 2-2 για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι προηγήθηκε ο Ηρακλής του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Κατάφερε ο Βόλος να ισοφαρίσει σε 1-1. Σε ένα παιχνίδι που υπάρχουν παράπονα των φιλοξενούμενων για τη διαιτησία. Ο Βόλος είχε τις στιγμές του για να πετύχει κι άλλο γκολ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Και νομίζω ότι ο Βόλος που έπαιζε στην έδρα του ήθελε να πάρει την νίκη. Με βάση τον προγραμματισμό που γίνεται, σίγουρα ήθελε νίκη επί του Γυραιού. Αλλά τελικά έμειναν στο 1-1 οι δύο ομάδες. Θυμίζω ότι την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί από τον Όφη ο Βόλος με 2-0 στο Παγκρίτιο. Και ο Ηρακλής είχε χάσει 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτος βαθμός για την ομάδα του Ηρακλή. Χωρίς βαθμούς ο Βόλος μετά από δύο. Με ένα βαθμό μάλλον ο Βόλος μετά από δύο παιχνίδια. Το χθεσινό ισοπαλό 1-1 για την ομάδα της Μαγνησίας, όπως η οποία τήθηκε στην πρεμιέρα. Η Καλαμάτα στην τελευταία θέση μετά από δύο μάτσες χωρίς βαθμό. Και σήμερα το πρόγραμμα έχει τα παιχνίδια του Άρη με τον Όφη, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, μπορεί να είναι και το καλύτερο μάτς της ημέρας, στο Βικελίδη στις 7.30. Ο Άρης που δείχνει πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια φιλικά κτλ. Ο Όφη επίσης έχει μια δυναμική, έχει μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία, Super Cup, πρόκριση στη League Phase του Europa League. Το μάτς είναι 7.30 σας είπα. Λίγο μετά 8.15 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Σε 9 Αστέρα Σάκτορ Ολυμπιακός στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την ίδια ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΚ. Άρα λοιπόν μιλάμε για 4 παιχνίδια σήμερα και αύριο πέφτει η αυλαία στις 7.30 με το μάτς του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον μάτς. Έχει τους 4 παιχνίδια για τους πράσινους στην Βιωτία και ο Λεβαδιακός που στην πρεμιέρα δεν τα πήγε καλά, ετήθηκε με 4-0 από τον ΠΑΟΚ και θυμίζω ότι είναι η πρεμιέρα επί της ουσίας του Παναθηναϊκού το μάτς με τον Λεβαδιακό από τη στιγμή που το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής λόγω των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είχε αναβληθεί. Η πρεμιέρα ήταν με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα ορίσει το παιχνίδι. Άρα μιλάμε για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Τύχημαν Super League αύριο Δευτέρα στις 7.30.

Για τον Τέλεια είπαμε στο πρώτο ημίωρο αρκετά, φίλε, που στέλνεις μήνυμα. Το τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε στη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν αποκλείται να πάει και αύριο το πόρισμα, να πει η ιατρική γνωμάτευση, η μαγνητική, το αποτέλεσμα της μαγνητικής. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες για να κάνει τη μαγνητική ο Κώσταρ Τέλειας. Θα δούμε. Νομίζω θα έχουμε πάντως κάτι σήμερα να πούμε περισσότερο και με σιγουριά ιατρικά πάντα το τι συμβαίνει με τον Κώσταρ Τέλεια.

Ας ελπίσουμε το μήνυμα του Καρέτσα χθες ως MVP της αναμέτρησης για τον κόσμο που τον υποδέχτηκε στο γήπεδο της Μπορούσια, στην έδρα. Κατάμε στο το γήπεδο στην Βεσφαλία με τον Καρέτσα να λέει μακάρι να μην είναι σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη για να επιστρέψει σύντομα κοντά μας. Πραγματικά ο ένας με τον άλλον έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εντάξει, είναι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στην προσαρμογή τους. Ήδη τα πάνε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα αν τυχόν λείψει ο Κωνσταντέλιας θα είναι μεγάλη απουσία για την Μπορούσια, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.

Και η αλήθεια είναι ότι παρότι χθες είχαμε παιχνίδια στην Στοίχημαν Super League και τα δύο μας που σας είπα δηλαδή λίγο νωρίτερα, και το Βόλος Ηρακλής και το Πανετολικός Καλαμάτα, πολλοί φίλοι μου μου στείλανε μηνύματα και συναδελφοί και φίλοι μου ότι βλέπουν το μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Θα το βλέπουμε αυτό αρκετά συχνά στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Όπως και τον Τζολάκη με την Χαλ. 2-2 για την ομάδα που επέστρεψε στην Premier League. Και ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός, πολύ σίγουρος στο παιχνίδι του. Και βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια πόσο σημαντικό θα είναι για την Χαλ που έχει στόχο την παραμονή. Ξέρετε, αυτά αλλάζουν. Μπορεί να έχει κάνει ένα 2-2 τώρα η Χαλ. Χθες με την Coventry διπλό νίκη στην Πρεμιέρα επί της Manchester United. Αλλά αλλάζουν τα πράγματα σε ένα τόσο δυνατό πρωτάθλημα. Πάντως, ο Τζολάκης έχει πάρα πολύ καλή προσαρμογή επίσης, όπως λέγαμε και τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Για ένα παιδί που έφυγε από μία από τις καλύτερες ομάδες Ελλάδας. Ήταν βασικός. Πήρε το Europa Conference League πριν από 2 χρόνια. Βασικός στα 21 του. Και η επιλογή του ήταν να πάει να παίξει στο εξωτερικό. Και πολύ ορθά επέλεξε ο Τζολάκης. Γιατί πολλοί έλεγαν εκείνες τις μέρες, πού πάει τώρα, πια Χαλ, τώρα υπάρχει μια Χαλ βασική υποψήφιος να πέσει στην Championship. Τελειωμένη υπόθεση, τι θα κάνει ο Τζολάκης να πάει στην Championship. Απορώ δηλαδή που ακούω τέτοια πράγματα. Όταν φεύγει ένα παιδί από μια ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, και πάει και παίζει στην Premier League, είναι πρόοδος, είναι εξέλιξη στην καριέρα του. Και ας παίξει Championship του χρόνου Χαλ με τον Τζολάκη. Που δεν θα παίξει, θα παίξει κάπου αλλού ο Τζολάκης, είναι πολύ πιθανό. Αλλά ας παίξει και στην Championship. Βλέπω και τον κορυφαίο Έλληνα κεντρικό αμυντικό, τον Τίνο Μαυροπάνο, που παίζει στην Championship. Νομίζω ότι πάει άσχημα το να παίζει στην Championship, έτσι, με την West Ham. Και βλέπετε, το έλεγα και στο πρώτο ημίρο, ότι όταν τα παιδιά επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό, πόσο χαρούμενα είναι, πόσο το ζούνε και τους αρέσει πάρα πολύ και βελτιώνονται και ποδοσφαιρικά. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και σαν προσωπικότητες.

Θα βλέπουμε πολύ τους Έλληνες στο εξωτερικό τη φετινή αγωνιστική περίοδο που έχουν πάει σε κορυφαία κλαμπ. Είπαμε τώρα για τους Έλληνες που είναι στην Βεσφαλία, για τον Τζολάκη που είναι στην Χαλ που επέστρεψε στην Premier League και τα υπόλοιπα παιδιά, τον Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Κουλιεράκη που πήγε στην Ρώμα, σε ομάδα υψηλού επίπεδου. Θα έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες διεθνείς στην League Phase και το UEFA Champions League και των υπόλοιπων διοργανώσεων.

Καλημέρα στο φίλο τον Μάκη τον Αντρομητάρα. Μας στέλνει τις καλημέρες του και σε μένα και στον Κυριάκο. Είναι πάντα καλά. Ο Μπέλιχαμ της Ντόρτμουντ, ο αδερφός του Μπέλιχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα μεταγραφικά θα πούμε αρκετά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ, κυρίως που υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Ο Άγιαξ ανακοίνωσε τον Σοφιάν Άμπραμπατ, τον κεντρικό, τον μαροκινό κεντρικό χάφ από την Μπέτις. Έγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, μεταγραφή από την Φενέρμπαξε, αγωνίζονταν στην Ραλ Μπέτις, ήταν από την Φενέρμπαξε. Και επειδή τον υπολόγισαν στον τουρκικό σύλλογο, τον απέκτησε ο Έαντας. Θα αγωνιστεί με τον Άγιαξ. Ένας πάρα πολύ καλός, πολύ ποιοτικός κεντρικός χαφ, που παίζει κυρίως στο 8 και στο 6, με πάρα πολλές παραστάσεις σε ψηλό επίπεδο. Διεθνής με το Μαρόκο. Έπαιξε και στο παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα η δήλωση του Τζόρντι Κρόιφ για τον Άμπραμπατ, είπε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε την υπογραφή του. Είναι δυνατό σωματικά, πολύ καλό τεχνικά και διαθέτει τεράστια διεθνή εμπειρία. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Επομένως, περιμένουμε να προσαρμοστεί γρήγορα. Αποκτήσαμε ακριβώς τον τύπο παίχτη που αναζητούσαμε, ανέφερε ο Τζόρντι Κρόιφ.

είχε ακουστεί για τον Σουφιάν Άμραμπατ και για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την ΑΕΚ, ως υποψήφιος στόχος για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Δεν προχώρησε όμως κάτι.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στο www.sportfm.gr, υπάρχει ρεπορτάζ με δηλώσεις του Κόβατς για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον τραυματισμό του Έλληνα Άσου, που στο γήπεδο χθες βρέθηκε για πρώτη φορά και η οικογένειά του, οι γονείς του, για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Η δήλωση του Νίκο Κόβατς μου είπε, καθώς έφυγε από το γήπεδο κατά την αντικατάστασή του, ότι άκουσε ένα κρακ μετά το παιχνίδι. Φυσικά τον παρηγόρησε στα αποδυτήρια, ήταν πολύ στεναχωρημένος. Από αυτά που είδε ο κόσμος χθες στο γήπεδο, αφήνει μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Θα τον βοηθήσουμε, αν είναι σοβαρός τραυματισμός του, να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Η ομάδα, όλος ο οργανισμός της Dortmund θα είναι στο πλάι του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και του έγινε και ερώτηση αν θα γίνει μεταγραφή σε περίπτωση που είναι σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι και πολύ φυσιολογικό μου μοιάζει. Τελειώνει η μεταγραφή σε λίγες ημέρες. Το Ρώσο το έχει κλείσει, μπορούσε να Dortmund, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα μπορεί σε μια-δυο μέρες να έχουμε κάποια εξέλιξη για να αποκτηθεί ακόμα ένας παίκτης στη μέση παιδική γραμμή, αν είναι σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια.

υπάρχει και πρωινό ποστάρισμα του Καρέτσα για τον Σαντέλια. Γράφει ο Καρέτσας, θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου. Αυτή είναι η ανάρτηση του Γιάννη, του Κωνσταντέλια. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: στα μεταγραφικά που λέγαμε νωρίτερα, είπαμε για τον Σοφιάν Άμραμπατ. Στον Ολυμπιακό, από χθες έγινε γνωστό ότι ο Μάρκους Πέτερσεν υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Θα είναι ο νέος δεξιός μπακ της ομάδας του Χωσέ Λέος Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστερό εξτρέμ και κεντρικό χαφ. Αυτές είναι οι δύο επόμενες κινήσεις που έχει στοχεύσει για να ολοκληρωθεί το ρόστερ, και για εξτρέμ και για κεντρικό χαφ. Απλά θα αναφέρω ότι ήταν εκτός αποστολής ευήλικτης ο Βάργκας, ο Ρούμπεν Βάργκας, που παραμένει στόχος των περιοτών για τα άκρα της επίθεσης. Θα δούμε τι θα συμβεί ακριβώς. Πάντως ο Πέτερσεν, που είναι προπονημένος, είναι έτοιμος, θα ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό σε μια θέση που υπήρχε ο Σάλιακας. Μάλιστα ο Σάλιακας θα είναι σήμερα ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Θα είναι βασικός δεξιά ο Μανώλης Σάλιακας. Και για το αριστερό άκρο πιθανόν να δούμε τον Τικνησιάν στο αρχικό σχήμα των Ερυθρόλευκων. Και υπάρχει και ο Ρόκα που διεκδικεί θέση, και ο Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας. Θα πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά αλλά και τα αγωνιστικά των ομάδων. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ματς σήμερα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Να δούμε τα πλάνα του προπονητή του Κεφάλου του Βορρά, και φυσικά μετά 12 με 2 θα ακούσετε και τους ρεπόρτερ και τον Νίκο Αθανασίου και τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Γιώργο Τσακίρη με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων άλλων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11 του Ολυμπιακού στο μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Ιστική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην

0: 5 με 20 ημέρες στα πλάνα του Jacob Nistrup, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Κάγκουα. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαρκινός Χαφ Ιμραν Λούζα. Μήνυμα στήριξης και συσπήρωσης από τον Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε ομιλία του μετά το τέλος της χθεσινής προπόνησης και εν ώψη του σημερινού μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λύσιο Λουσέ που τέθηκε νοκάουτ λόγω θλάσης, εκτός και ο Καμαρά. Πλησιάζει ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Πεσκάρισμα στην ενδεκάδα του Όφη από τον Χρήστο Κόντι στην αναμέτρηση με τον Άριστο Κλεάνδης Βικελίδης. Στην αποστολή των κριτικών ο Βόσνιος επιθετικός και Ναν Κόντρο όπως και η Σέκα, Κοστούλας και Σχέλης, αλλά η συμμετοχή τους αποτελεί ερωτηματικό. Πανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Ο Πανετολικός νίκησε 2-0 εντός έδρας στην Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Τον πρώτο τους πόντο πήραν Βόλος Έλαμπετ και Ηρακλής μετά το ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στο άλλο μάτς της χθεσινής βραδιάς. Έντονη ανησυχία στις τάξεις της Dortmund για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γόνατο στη νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου. Σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Έλληνα Μέσου με τον αθλητικό διευθυντή των Βεσφαλών, Όλε Μποκ, να τονίζει πως υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού. Με τον Τζολάκη να κρατά και πάλι ανέπαφη εστία, η Χαλ έκανε το 2-2 στην Premier League αφού επιβλήθηκε εκτός έδρας 1-0 της Coventry. Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2 στα άλλα χθεσινά μάτς για την δεύτερη αγωνιστική. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η τρίτη αγωνιστική της La Liga. Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1 και Sevilla Atlético Madrid 1-3. Juventus Parma 2-0 στο σημαντικότερο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Win Sport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής επίθεση από τα μπακ. Θα ακούσουμε μετά τις και μισή το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που φυσικά προαναγγείλει νωρίτερα, ενώ του αγώνα σήμερα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και βεβαίως, επειδή στέλνετε μηνύματα για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, όλα αυτά θα τα ακούσετε 12 με 2 παρά με τους μπάσκετους. Θα έχει μπάσκετ βεβαίως στο πρόγραμμα. Θα έχει και τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων μεγάλων. Και φυσικά θα μας πει και ο Χρήστος Ρομπόλος και ο Παναγιώτης Κεφαλάς για την εθνική ομάδα που αύριο Δευτέρα έχει το μάτς με την Ισπανία στις 7 η ώρα. Είναι το επόμενο μάτς των προκριματικών του παγκοσμίου. Δύσκολο παιχνίδι με την πρωτοπόρο του ομίλου Ισπανία. Σε γεμάτο, όπως θα δείχνουν, Telecom Center.

στα μεταγραφικά τώρα του Παναθηναϊκού, ο Μαρκίνος Χαφ ανακοινώθηκε, ο Εμραν Λούζα, και πανταγώς θα συνεχίσει, στοχεύει στην απόκτηση κι άλλου Χαφ, μπορεί και εξτρέμ. Θα κάνει κινήσεις ο Παναθηναϊκός σίγουρα μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.

πάντα υπάρχει στο προσκήνιο το όνομα του Ουναΐ, του άσου της Τζιρόνα, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ ποιοτικός. Μια όμως εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, την οποία όμως δεν καταλείπουν οι πράσινοι, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, όπως έχουμε ακούσει, του Νίκου Αθανασίου και του Διονύση Δεσίλα.

ο Παναθηναϊκός που στο αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στην Βιωτία δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ τον Τσιριβέγια, τον τραυματίας, θα αποσύρει για περίπου 15-20 μέρες. Θα δούμε αν θα κάνει ντεμπούτο το Κάγκουα. Είναι ένα σενάριο να αγωνιστεί από το αρχικό σχήμα, μάλιστα. Ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Πράσινων.

Και δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ακόμα δύο σίγουρα. Είναι και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Έχουν φύγει κάποιοι παίχτες, όπως ο Βιλένα για παράδειγμα τις τελευταίες ημέρες. Ο Πάντοβιτς είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει δανεικός στην Βαγιαδολίδη. Υπάρχει δημοσίευμα από χθες στην Ισπανία ότι ο Πάντοβιτς θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού στην Βαγιαδολίδη και θα δούμε πόσο προχωρημένες είναι οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων. Και υπάρχει και το όνομα του Τάσου Μπακασέτα, ο αρχηγός εθνικής που δεν υπολογίζεται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Θα δούμε που θα συνεχίσει ο Μπακασέτα στην καριέρα του. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες από την Ομόνια στην Κύπρο. Ακόμα όμως δεν έχει προχωρήσει κάτι.

Και μόλις γυρίσουμε το μικρό διάλειμμα, θα σας πω και το πρόγραμμα που προστάω του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Τα έχετε ακούσει, αλλά ξέρω αυτές τις μέρες το έχετε κεντράρει που λέμε, έχετε στοχεύσει στο πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων, αλλά με ποια ομάδα υποστηρίζετε. Ετοιμάζετε κάποια ταξιδάκια στο εξωτερικό, για καλά κάνετε άμα μπορείτε. Θα έχει ωραία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM στους 94,6. Θα ακούσουμε μετά τις 11.30 το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

δούμε το πρόγραμμα, πάμε να δούμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Πρεμιέρα για τους πράσινους στις 15 Οκτωβρίου το μάτς. Πέμπτη, έτσι, θυμίζω. Παναθηναϊκός Μπόρατς. Το μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο. Μία εβδομάδα μετά, 22 Οκτωβρίου, όλα αυτά μετά την διακοπή, την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έτσι. Στις 5:30 Καέρατα Αλμάτι Παναθηναϊκός. Στις 5:30 θυμίζω το μάτς. Ακολουθεί στις 5 Νοεμβρίου τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΤΣΣΧΑ Σόφιας. Άλλη μια ομάδα από την Σόφια. Για τον Παναθηναϊκό συνεχίζουμε 26 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, το παιχνίδι τέταρτης αγωνιστικής Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός, και μπαίνουμε στον Δεκέμβριο. 10 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 8 παρατέρατο, 10 Δεκεμβρίου, 8 παρατέρατο, Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός στο Μαστί Γερμανία, και μία εβδομάδα μετά, 17 Δεκεμβρίου, στις 10, Παναθηναϊκός Μπράιτον.

Και πάμε τώρα στην League Phase του UEFA Europa League για τον Ολυμπιακό, που θα μπει νωρίτερα στη συγκεκριμένη διοργάνωση σε σχέση με το Conference. Πρεμιέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι. Ολυμπιακός Γεγελόνια, ώρα 10 η σέντρα στο μάτς στο Γεώργιος Καρασκάκης. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Δεύτερη αγωνιστική, πάμε τώρα μετά την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες. Δεύτερη αγωνιστική, 5η 15 Οκτωβρίου, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, σέντρα στις 10. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Πάμε στην τρίτη αγωνιστική τώρα, αμέσως μετά μια εβδομάδα, 5η 22 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, σέντρα στις 10. Τέταρτη αγωνιστική, 5η 5 Νοεμβρίου, Ρεν Ολυμπιακός στις 8 παρατέρατο. Πέμπτη αγωνιστική, την 5η 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός Μίλαν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, σέντρα στις 8 παρατέρατο. Έκτη αγωνιστική, 5η 10 Δεκεμβρίου, Τσέλι Ολυμπιακός στις 10. 7η αγωνιστική, 5η 21 Ιανουαρίου, μπήκαμε στο νέο έτος, Ολυμπιακός Χόφενχάιμ στις 8 παρατέρατο το μάτς, έχουμε μπει στο 27 πλέον. Και τελευταία αγωνιστική, η 8η, για τον Ολυμπιακό, είναι 5η 28 Ιανουαρίου, με την Τορένσε, θέλει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στην Πορτογαλία, σέντρα στις 10 είναι το παιχνίδι. Είναι τελευταία αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στην League Phase του Europa League. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Πηγαίνει και παίζει, ας πούμε, παίζει με την Μίλαν, παίζει με την Ρεν εκτός έδρας, έχει την Χόφενχάιμ στο Γιώργος Καρασκάκης και τελευταία αγωνιστική είναι με την Τορένσε. Ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, όπως γνωρίζετε, με την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός σε μια περιοχή λίγο έξω από την Λισαβόνα, κοντά στον Ατλαντικό, είναι η έδρα της Τορένσε. Στην πλευρά του Ατλαντικός είναι το τελευταίο μάτς, 8η αγωνιστική για τους Πειραιώτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
7: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
8: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
6: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
8: Από πότε?
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
6: Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Πάντα με το δικό μας στυλ.
9: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο τη εκπομπή επίθεση από τα back. Να δούμε το πρόγραμμα του Όφη στην League Phase του UEFA Europa League. Ανοίγει το πρόγραμμα, η πρεμιέρα του Όφη στο Παγκρίτιο με την Hoffenheim. Το match είναι προγραμματισμένο τον Σεπτέμβριο, 17 Σεπτεμβρίου, μέρα Πέμπτη, στις 8 παρατέρα το μάτς. Δεύτερη αγωνιστική, ο Όφη αντιμετωπίζει στη Γαλλία την Ρεν Όφη στις 10 η ώρα, 15 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική, Όφη Λεβερκούζεν, 22 Οκτωβρίου, σέντρα στις 8 παρατέρατο. Αυτό είναι δηλαδή μια εβδομάδα μετά. Εν συνεχεία, τέταρτη αγωνιστική, Χάπελ Μπερσεβά Όφη, 5 Νοεμβρίου, σέντρα στις 10. Πάμε τέλος Νοεμβρίου τώρα. Η πέμπτη αγωνιστική, Όφη Άντερλεχτ στο Παγκρίτιο, σέντρα στις 10. Έκτη αγωνιστική, στη Λισαβόνα, Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τον Όφη, 10 Δεκεμβρίου, σέντρα στις 10. Έβδομη αγωνιστική, Στουρμ Γκρατς Όφη, 21 Ιανουαρίου, σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Και συνεχίζουμε το δεύτερο παιχνίδι της νέας χρονιάς. 8η αγωνιστική, κλείσιμο, Όφη Λεχ Πόζναν στο Παγκρίτιο, 28 Ιανουαρίου, σέντρα στις 10. Και εδώ βλέπουμε δύο ταξίδια σε Γερμανία, Hoffenheim, Leverkusen, ταξίδι στην Γαλλία για την Ρεν, Χάπελ Μπερσεβά, υπάρχει παιχνίδι εκτός έδρας, Στουρμ Γκρατς Αυστρία, ωραίο ταξίδι, και βεβαίως το στη Λισαβόνα, Μπενφίκα Όφη.

Η ΑΕΚ που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το FA Champions League. Θα κάνει πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση του FA Champions League που ανοίγει την αυλαία, την League Phase. 3η 8 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 παρατέρατο το μάτς. Δεύτερη αγωνιστική Τετάρτη 14 Οκτωβρίου Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Το μάτς θα γίνει στην έδρα της Τσέλσι στο Λονδίνο. Τρίτη αγωνιστική το μάτς με την Σαχτάρ 10 η ώρα, έτσι να θυμίσω. Τρίτη αγωνιστική, Τρίτη 20 Οκτωβρίου Manchester City ΑΕΚ στις 10 στο Emirates. Στο City of Manchester, συγγνώμη, το παιχνίδι. Τέταρτη αγωνιστική, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτη της Νέα Φιλαδέλφεια, σέντρα στις 8 παρατέρτο. Πέμπτη αγωνιστική, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, Κόμο ΑΕΚ στην Ιταλία, σέντρα στις 10. Έκτη αγωνιστική, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Καλατασαράι στις 10. Έβδομη αγωνιστική, ξανά την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, ΑΕΚ Ρώμα στις 10. Και τελευταία αγωνιστική, η 8η, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, το δεύτερο μάτς μέσα στο 2027, Dortmund ΑΕΚ στις 10 η ώρα.

στο φίλο του Στράτο από την Αγία Παρασκευή που έχει στείλει μήνυμα για αρκετά γήπεδα τη Στίχημαν Super League που είναι άδεια με ελάχιστο κόσμο. Ισχύει αυτό. Φέρνει στα παραδείγματα τη Κηφισιά, του Βόλου. Για παράδειγμα, ο Βόλος θα μπορούσε να στηρίξει περισσότερο την ομάδα του. Αλλά εκεί είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, η Νίκη Βόλου, είναι ο Βόλος. Είναι αρκετές οι ομάδες. Θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη στήριξη για μια πόλη που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον στα μάτς του Βόλου, στο Παναθεσσαλικό, δεν βλέπουμε να έχει κόσμο να στηρίζει την ομάδα του Βόλου, της πόλης.

Καλημέρα μας τον Γιώργο από την Αυστραλία. Είναι Παναθηναϊκός και στέλνει το μήνυμά του. Σε λίγο θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

0: Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις μία ομάδα που δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Οι υπόλοιπες θα μπουν στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός, δεν τα κατάφερε κοντά στην Μπραντ. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά επικεντρώνεται στις εχώριες υποχρεώσεις, στο πρωτάθλημα, το κυπέλλο. Και σήμερα υπάρχει μια δοκιμασία, ένα όχι εύκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και για τα αγοριστικά πλάνα του Αλέσιο Λύση, τα μεταγραφικά που εξελίσσονται, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλημέρα Στήρη, καλημέρα.
0: Είναι πλέον στόχευση πρωτάθλημα κύπελο και δύσκολη αποστολή σήμερα κοντά στον Ατρόμητο. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια έτσι, όχι εικόνα, γενικώς αν και στον ΠΑΟ χθες επικοινώνησαν με την πλευρά του Κωνσταντέλια να μάθουν τι γίνεται. Σίγουρα σήμερα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα από τη μαγνητική, όπως όλα δείχνουν. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα επιχείρησε να μιλήσει με το παιδί.
1: Προφανώς. Φίλοι του, συμπαίκτες, ναι, άνθρωποι της ομάδας. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο ίδιος, που έλεγε ότι ήταν και η δική του άνθρωποι στο γήπεδο. Νομίζω ότι το εντάσσουμε και αυτό το ατυχέστατο γεγονός σε μια σειρά δεκάδων περιστατικών μέσα στο 26 που σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τον ΠΑΟΚ, τα οποία φτάνουν στο όριο του δραματικού.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι μια κατάσταση τραγική, μια δοκιμασία για ένα παιδί του ΠΑΟΚ που έφυγε και πρωταγωνιστούσε παντού στη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες.
0: 12 μέρες στο Ντόρτμουντ.
1: Στιγμή σε μια αμυντική του προσπάθεια.
0: Είναι 12 μέρες, 13 μέρες στο Ντόρτμουντ και έχει γίνει επιδραστικός και αγαπητός από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, πάρα πολλά τα σχόλια, μεγάλος ο θαυμασμός. Και τώρα θα σας περιμένουμε, ναι, την τελική διάγνωση, να δούμε τι είδους δοκιμασία, ναι, θα είναι και αυτή για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Έχετε ένα μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Ατρόμητος δεν ήταν καλή εικόνα του γενικώς στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό. Είναι πάντως μια σεζόν που οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει το 2-2.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα έρχεται από μια πολύ μεγάλη αποτυχία, καλοκαιρινή. Τεράστια αποτυχία να μην παίζει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι ένα σοκ που θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα, όχι μόνο σήμερα αλλά σε βάθος χρόνου, πολλών εβδομάδων ή μηνών. Εντελώς ποδοσφαιρικά βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ εκτός έδρας που δεν είναι καθόλου καλός, ειδικά σε φάση άμυνας έχει πάρα πολύ παθητική εικόνα, κλείνεται πίσω, βοηθάει τον αντίπαλο που και να παίζει να του δημιουργεί εύκολα πολλές καταστάσεις, πολλές φάσεις και να σκοράρει αρκετά. Άρα υπάρχει ένα πνευματικό, το σοκ, υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα. Θλάσσει ο Λουσέ, ένας ποδοσφαιριστής που σιγά σιγά μπαίνει στο κλίμα, στο rotation, έπαιρνε και βασική θέση γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
0: Θλάσσει,
1: ναι. Θα λείψει για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Καμαρά λείπει. Συνεχίζει να μην είναι σε καλή κατάσταση, ούτε πνευματικά ούτε σωματικά, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα από πίσω, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Επιστρέφει ο Ζίφκοβιτς, που βεβαίως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δεξιά πλευρά της ομάδας, και έχει ποδοσφαιριστές ο Λύση που του δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά τις τελευταίες 10-15 μέρες έχει ενεργοποιήσει αρκετούς παίκτες και θα δούμε τι επιλογές θα κάνει, γιατί σίγουρα ο Πέλκας στο 10 διεκδικεί θέση με την απόδοση που έχει τελευταία.
0: Και το δικαιούται νομίζω, Δημήτρη, ήταν επιδραστικός,
1: ναι,
0: βοήθησε τον
1: ΠΑΟΚ. Αν μιλάμε για δεκάρι δεν έχει κι άλλο καθαρό 10 ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ, δοκιμάζει άλλους ποδοσφαιριστές. Στον φόρο έχει δύο παίχτες να διαλέξει ποιος ξεκινάει και ποιος τελειώνει, μεταξύ Ντιαγέ και Μύθου.
0: Και τι βλέπεις τώρα για πιο πιθανό για σήμερα?
1: Δεν ξέρω, μόνο από φυσική κατάσταση νομίζω, και επειδή ο Ντιαγέ δεν βγάζει εύκολα μεγάλο διάστημα, όλος παραδόξος, νομίζω ότι φαβορεί για να ξεκινήσει ο Μύθου και να τελειώσει το παιχνίδι ο Ντιαγέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τάισον δεν ήταν πολύ καλά τις τελευταίες μέρες και αυτός δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Ο Ταχάλι δεν είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσει μετά από εξάρθρωση όμου. Θέλει να πάρει μια απόφαση ότι θα ρισκάρεις. Mm-hmm. Γιατί λέμε ότι δεν έχει λύσει ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές του που δεν είναι απόλυτα έτοιμοι, ειδικά εκεί στους μέσους επιθετικούς, όπου λείπει και ο Ντεσπότοφ. Και ο Τάισον Μπροντά Χάλι δεν είναι έτοιμοι να παίξουν πάρα πολύ. Στα χαφ έχει αρκετές λύσεις, με τον Ζαφίρη σίγουρα πρωταγωνιστή, και να δούμε ποιον θα βάλει η παρτενέρ του. Αριστερά μπακ είτε ο Γιάννουλης είτε ο Μπάμπα, και εκεί κάνει rotation. Δεξιά ο Κίν είναι μόνος του και ο Πάοκ σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί. Και στα στόπερ προς το παρόν έχει τρεις λύσεις με τις οποίες κάνει rotation: τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη και τον Λουιστόντο. Και σύντομα θα έχει τέταρτη με τον Diego Costa που αποκτά με δανεισμό από την Krasnodar.
0: Και αυτό τελειωμένη υπόθεση είναι επί της ουσίας, έτσι, του...
1: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί φυσικά, γιατί πάντα η ανακοίνωση κλείνει, η άφηξη, η εξετάσεις, η ανακοίνωση. Αλλά υπάρχει πληροφορία ότι έχουν συμφωνήσει οι τρεις πλευρές για δανεισμό ενός έτους με οψιόν 8 εκατομμυρίων, μεγάλη οψιόν σαφώς, για ένα παίχτη που χρηματιστηριακά δείχνει να έχει αξία 12 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή τη στιγμή, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο και αν το μετράμε, είναι ο παίχτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Βραζιλιάνος στόπερ που έρχεται.
0: Μάλιστα. Στη θέση του ΧΑΦ ως παρτενέρ του Ζαφίρη, βλέπεις ξανά τον Τέιλορ για παράδειγμα?
1: Πόσες φορές έχει παίξει, έχει κάνει καλή εμφάνιση. Δεν περίμενε κανείς ότι θα δικαιώσει τον προπονητή που έβλεπε ότι έχει πολλά αριστερά μπακ και κάποια στιγμή στην προετοιμασία δεν είχε λύσει στο κέντρο. Ο Τέιλορ είχε παίξει και παλιότερα στη θέση, τον έχει χρησιμοποιήσει και έχει δώσει λύσεις χωρίς να είναι το καθαρό με εξάρι. Ο παίχτης ο aggressive, έχει καλή τεχνική, είναι έξυπνος και έτσι έχει καταφέρει να βοηθήσει σε όσες φορές αγωνίστηκε.
0: Λες να μην χρησιμοποιήσει τον Σάντα Μαρία επειδή είναι κουρασμένος με τα συνεχόμενα παιχνίδια, ή δεν το θεωρείς αυτό πολύ πιθανό?
1: Ναι, αντί του Σάντα Μαρία θα μπορούσε να παίξει. Ναι. Και εφόσον λείπει ο Λουσέ, λείπει ο Καμαρά, δεν έχει πολλές λύσεις πλέον εκεί στο 6-8. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Και από εικόνα νομίζω ότι ο Σάντα Μαρία υπολείπεται αυτή τη στιγμή των άλλων δύο. Και μάλιστα, τουλάχιστον στα τελευταία παιχνίδια.
0: Άρα λοιπόν για την θέση των εξτρέμ, Ζίβκοβιτς δεξιά μας είπες, και απ' την άλλη
1: ο Πέλκας στο 10, και αριστερά ο Σορετήρε πάλι. Ναι. Αυτός είναι ο πιο υγιής. Ο Τάισον και τα Χάλι δεν είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
0: Τον Χατσίδη δεν τον πολύ βλέπεις για βασικό?
1: Ο Χατσίδης παίζει στα δεξιά συνήθως. Ναι, αν υπάρχει ο Ζήφκοβιτ, δεν νομίζω ότι
0: ναι, όχι. Μήπως χωρούσε.
1: Από τη ο Σέρβος έλειπε και αυτός από το μεγάλο, το κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Αλλά και ο Χατσίδης έχει πολύ καλά πράγματα. Όσο έλειπε ο Ζήφκοβιτ και έπαιζε δεξιά, ήταν καλός.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.
0: Όχι, όχι.
1: Όταν είναι ο ένας υγιής και μάλιστα λείπει το προηγούμενο παιχνίδι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ από ό,τι γνωρίζει το Περιστέρι.
1: Πώς?
0: Θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, όπως γνωρίζω.
1: Θα έχει δώσει τα 1000 εισιτήρια τα οποία δικαιούνταν και θα έχει πολλούς φιλάθλους στο συγκεκριμένο εκτός έδρας παιχνίδι της Αθήνας.
0: Παρουσιάστηκε και έκανε και δηλώσεις ο Σέρβος, ο Γκρινόβιτς.
1: Ο Ούγκρεσιτς ανακοινώθηκε χθες για 5 χρόνια, παρουσιάστηκε, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, δεν είναι στην αποστολή γιατί μόλις χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά, πέρασε και το τούνελ που επιβάλλουν σε αυτές τις περιπτώσεις με λίγες φάπες, ας το πούμε έτσι. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο δόθηκαν πολλά εκατομμύρια, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι έτοιμος.
0: Ακόμα, ναι.
1: Είναι στη δεύτερη μόλις χρονιά του στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ένα οχτάρι καθαρό, και θα δούμε πόσο πάχο θα τον αξιοποιήσει από εδώ και πέρα.
0: Για αυτόν τον παίκτη είχε δείξει ενδιαφέρον τόσο και ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη.
1: Στο ξεκίνημα είχε γραφτεί, δεν ξέρω αν ίσχυε, αν έφτασε κοντά. Στο ξεκίνημα του καλοκαιριού απλά γράφτηκε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι γεγονός.
0: Και βέβαια είχαμε και την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, που μίλησε στους ποδοσφαιριστές. Επί της ουσίας, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε για ακόμη μια φορά ότι στηρίζει το αγωνιστικό πλάνο, την ενέταξη πραγμάτων στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα. Ο ιδιοκτήτης θεώρησε ότι πρέπει να παρέμβει, να εμφανιστεί, να τον δει η ομάδα, να τους εψυχώσει. Αυτό κάνει συνήθως. Τα δύσκολα εψυχώνει, στα πολύ καλά πιέζει για ακόμη καλύτερα. Τους μίλησε ότι πρέπει να ξεχαστεί αυτή η αποτυχία, που βεβαίως δεν αμφισβητείται, ότι είναι αποτυχία όλων, και ότι πρέπει να βλέπουν το κάθε παιχνίδι για να παίρνουν τους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τόνισε ότι όλοι πρέπει να έχουν τον ίδιο στόχο, και αναφέρθηκε σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι σήμερα, το οποίο πρέπει να το δουν στο πρώτο-πρώτο, να ξεχάσουν ότι κέρδισαν στο πρώτο παιχνίδι των Λεβαδιακών, και να αντιμετωπιστεί αυτός ο αγώνας σήμερα ως ο πρώτος της χρονιάς και ο πρώτος του πρωταθλήματος. Έχει πει και άλλα πολλά, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, με τον δικό του τρόπο ήθελε να εμψυχώσει μια ομάδα που σαφώς είναι πληγωμένη από την αποτυχία της Ευρώπης την καλοκαιρινή.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ακούσαμε Δημήτρη Τσοπαζόλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, την ομιλία του στους παίχτες, ότι στηρίζει το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας στη μετά εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου, και το ΠΑΟΚ που θα κλείσει και την μεταγραφή του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, δανεικός από την Κράσνονταρ. Θα αποκτηθεί ο Ντιέγκο Κώστα. Υπήρχε πληροφορία από την Ρωσία, έχει επιβεβαιωθεί από το ρεπορτάζ, αλλά ας περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να ενταχθεί ο Βραζιλιάνος στόπερ στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Ζολάκης που είχε χθες 2-3 πάρα πολύ καλές επεμβάσεις στο μάτς της Χαλ με την Coventry, πήγε για δεύτερη φορά, δεύτερη σερή φορά MVP του μάτς. Ο Ζολάκης, όπως είχε συμβεί και στην πρεμιέρα με τη United, MVP και στο χθεσινό παιχνίδι με την Coventry, το διπλό της Χαλ.

και τον φίλο που είναι διαιτητή στο βόλεϊ για το αν μπορούμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε από την League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν αυτό και οι τέσσερις, αλλά σίγουρα περιμένω να συνεχίζουν από την League Phase και να έχουμε παιχνίδια για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Και το πιστεύω πραγματικά, δεν το λέω απλά να το πω. Και σε αυτή την περίπτωση είμαστε πολύ κοντά να εξασφαλίσουμε την 10η θέση στη βαθμολογία των χωρών. Είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό αν τα καταφέρουμε. Είμαστε γενικώς στο παιχνίδι. Με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, θα θέλαμε και τον ΠΑΟΚ να είχαμε 5 συμμετοχές, 5 παρουσίες στις League Phase. Θα ήταν το ιδανικό, γιατί θα ήμασταν ακόμα πιο κοντά στο να το πετύχουμε αυτό. Παίρνουμε με μείον μία ομάδα. Δυσκολεύει, αλλά και πάλι όμως έχουμε τις πιθανότητες μας να είμαστε στην δεκάδα της βαθμολογίας των χωρών. Αλλά τώρα ξέρετε, θα πηγαίνουμε αγωνιστική με την αγωνιστική μέχρι το φινάλε. Οι ομάδες μας αντιλαμβάνονται πλέον τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή διάκριση. Αυτό ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Βλέπετε και τον Όφη, που είχε καιρό να αγωνιστεί, με τη Ζήλοπε έπαιξε κοντά στην ΤΣΕΣΧΑ. Κατάφερε να προχωρήσει και με δύο μάτς χωρίς να δεχτεί γκολ. Άρα θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες βλέπουν πολύ σαν το κομμάτι των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Θα έχει να κάνει σίγουρα και το πώς θα καταφέρουν να ζυγίσουν τις καταστάσεις, να έχουν και ανάλογα καλές εμφανίσεις και στις χώρες υποχρεώσεις, στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τις ελληνικές ομάδες, όχι για τις ελληνικές. Ισχύει αυτό στην Ευρώπη γενικότερα. Δεν είναι εύκολο να μπορείς να διαχειριστείς παιχνίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να έχεις και την Ελλάδα, να έχεις παιχνίδια στην Ελλάδα με πρωτάθλημα κύπελο και να διαχειριστείς τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες, ακόμα και τα κορυφαία κλαμπ όπως η Real Madrid της, η Paris Saint-Germain για παράδειγμα. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι έχουν καταλάβει την σοβαρότητα και θα διακριθούν οι ελληνικές ομάδες. Θα προχωρήσουν πιστεύω. Θα έχουν δηλαδή και συνέχεια και με τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

0: Θυμίζω το πρόγραμμα σήμερα τη δεύτερη αγωνιστική. Άρη Σόφη 7.30. Ατρόμητο ΠΑΟΚ 8.15. Αστέρα Άκτορ Ολυμπιακό και Κηφισιά ΑΕΚ στι 9 τα παιχνίδια. Αύριο πέφτει η αυλαία στι 7.30 ώρα Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Όλα τα μάτς εδώ ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε στον Big Wins Sport FM στου 94,6. Να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Ήταν εκπομπή επίθεση από τα μπακ το 2 που μα πέρασε. Περιμένουμε και τα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα τα ακούσετε στον Big Wins Sport FM. Πρώτα όμως δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες η μπάσκετη με Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά. Να σας τα κάνουν 50ράκια όλα για το μπάσκετ, για την εθνική μας. Έχετε και γύρω λήξη λίγο καιρό. Και φυσικά θα ακούσετε και τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή Κυριακή.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Ερυθρόλευκους των Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Σέντρα και των 2 στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρης Όφη, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και 4 αντίστοιχα. Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρης Όφη, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2

0: Δίλημα Μαρίνη Καΐρ είναι ένα από τον σερβοτεχνικό για τον παρτενέρ του Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με του Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς να διεκδικούν το ενάκρο της επίθεσης. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό. Δίχως τον Τσιριβέγια που θα λείψει για 15 με 20 ημέρες στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του Οκάνγκουα. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο μαρκινός χαφ Ιμραν Λούζα. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα, τόνισε το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ Όγγιεν Ούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Δεδομένα επιστρέφει στην ενδεκάδα για το μάτς με τον Ατρόμητο Ζίβκοβιτς, Γιαννούλης Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλών ο Βραζιλιάνος στο Πέρ Ντιέγκο Κώστα. Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του Όφη από τον Χρήστο Κόντι στην αναμέτρηση με τον Άρη στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στην αποστολή των κριτικών ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο όπως και η Σέκα, Κοστούλας και Σιέλης, αλλά η συμμετοχή τους αποτελεί ερωτηματικό. Πανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαβιάνο Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Την υπέρβαση με την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον συμπαίκτη του στην Εθνική και την Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια, για τον τραυματισμό του στο γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του διεθνούς μέσου, για τον οποίο εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 4 Chelsea Brighton, Leeds Bradford και Sunderland Fulham, ενώ στις 18:30 παίζουν Manchester United Ipswich, τηλεοπτικά από τα αθλητικά καναλιά της Nova. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, Real Madrid της Μάλαγα στις 6, La Coruña Valencia στις 8:30 και Θέλτα Bilbao στις 10:30, ενώ για την δεύτερη στροφή της Serie A, Napoli Como στις 7:30 και στις 14 Cagliari Inter και Lazio Genoa. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Cosmote TV. Με 2 αναμετρήσεις πέφτει η αυλία της πρώτης αγωνιστικής στην Bundesliga, με τη Freiburg να υποδέχεται τη Werder Bremen στις 4:30 και την Augsburg να φιλοξενεί τη Schalke στις 6:30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και 3 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Come on. On his final game, Bryant still working, doing work. Kobe underneath, out of it goes. Good. Kobe underneath, he's got 51. Italy to the U.S. Bryant on his way. It's a one-point game. 56 points. The amazing Kobe Bryant. There's plenty of women with sex. Bryant for the lead. Yes. Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
3: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant.
2: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
3: You are watching one of the greatest performances in the history of this game. Because of what it means, the significance of one of its greatest stars saying goodbye.

The game is over, and Kobe Bryant's final memory for us is a 64.

0: Αρνητές χειμώνα θα λέγεται από εδώ και πέρα.
1: Προφανέστατα. Θέλεις μόνο ήλιο.
0: Τι μόνο, καλά, σήμερα έχει λίγο μια μουντάδα, θα λέγει κανείς.
1: Και από χθες είναι η αλήθεια.
0: Από αφρικανική ότι... βέβαια, όχι ναι. Από τύπα χειμώνες, μη μπερδεύεστε. Γιατί έξω ακόμα κάνει φουλ ζέστη.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε παρόντες μαζί και πάλι μετά από κάνα μήνα. Πόσο έχουμε να κάνουμε παρόντες.
1: Όντως. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Πέρασε. Εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάσκετι, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Έτοιμος για κοινοτικό διαβατήριο ο Παναγιώτης με το μαύρισμά του το καλό. Χάρης Χριστόγλου απέναντί μας. Σωτήρης Ταμπάκου στην παραγωγή.
1: Αν πηγαίνεις στον ευλογημένο τόπο, λογικό είναι.
0: Ευλογημένος ποιος είναι από όλους.
1: Δεν κατάγομαι από εκεί για να μην νομίζουν ο κόσμος. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι τα λέω για λόγους εντοπιότητας, δεν έχω καμία σχέση με το μέρος, αλλά η Κρήτη είναι ευλογημένος τόπος. Καταλάβαινες.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρόλοι, θα τα πούμε, θα τα λέμε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Εθνική που είναι στο επίκεντρο. Έχει και αρκετά θέματα επικαιρότητας.
1: Βεβαίως.
0: Το πιο έτσι φρέσκο.
1: Ναι.
0: Μονακό είχαμε.
1: Έτσι. Πάει να ακολουθήσει σήμερα με τους Γάλλους τον δρόμο της Λιμόζ. Ναι. Μια πολύ ιστορική ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Λιμόζ, αν θυμάστε, το 2004 λόγω οικονομικών προβλημάτων είχε αποβληθεί στα ερασιτεχνικά. Κάτι αντίστοιχο, τον ίδιο δρόμο μάλλον, παίρνει και η Μονακό. Τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο ότι η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ αρνείται να εξετάσει τον φάκελο της Μονακό. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές κατηγορίες, είτε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, Α1 και Α2 που λέγαμε ναι. Παλιότερα, του γαλλικού πρωταθλήματος. Θα ξεκινήσει από τη National 1, δηλαδή την τρίτη κατηγορία, που είναι ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα. Αυτό είπαν μάλλον και στο Μονακό. Δεν θα παίξουμε. Και από ό,τι φαίνεται, χωρίς Μονακό το γαλλικό πρωτάθλημα. Κοίτα. Την επόμενη σεζόν. Να δούμε τι θα γίνει με το Eurocup, βέβαια.
0: Ναι, γιατί είναι στον όμιλο του
1: Πάουκ. Είναι στον όμιλο του Πάουκ. Τέταρτο όμιλο με τον Πάουκ. Ναι.
0: Τώρα τι θα γίνει, θα καλυφθεί από άλλη ομάδα, θα έχουμε ρεπό, κάτι θα έχουμε.
1: Εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιατί ναι. Προς το παρόν για την ευρωπαϊκή συμμετοχή της Μονακό δεν αναφέρουν κάτι ναι. Τα γαλλικά δημοσιεύματα. Αναφέρουν μόνο ότι.
0: Κοίτα. Κρίμα είναι για την ομάδα, για την προσπάθεια που είχε κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα λείψει ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ Μονακό. Έτσι. Γιατί ήταν μια ομάδα που είχε λίγο κόσμο.
1: Ναι.
0: Ένα γηπεδάκι εκεί πέρα το οποίο ήταν, μιλάμε, τραγωδία.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται υπάρχουν και κανονισμοί που λένε ότι πρέπει να έχει μια μίνιμουμ χωρητικότητα και αυτά. Και λέει ο κόσμος.
1: Όχι, πια χωρητικότητα.
0: Λέμε τώρα, άμα πήγαινε και σούταρε ο Πικουλίν Ορτίθ που βάραγε με καμπύλη, για θα θυμούνται οι παλιοί, θα έβρισκε στην οροφή. Θα ήταν σαν τον τάφο του Ινδού.
1: Χίλιες φορές να δήλω νέδρα το κλειστό του Sporting.
0: Ναι, ρε φίλε. Εννοείται. Το
1: κλειστό του Sporting. Πιο μεγάλο φαίνεται.
0: Έχει ανακαινηθεί το κλειστό του Sporting.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Γι' αυτό το λέω. Το κλειστό του Μίλωνα.
0: Και θα ανέβει ο Sporting λογικά. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το ανέφερα, όχι η τυχαία.
0: Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Αν θα κάνουμε βιντεάκι φέτος με προβλέψεις για Ευρωλίγκα. Πιστεύω κάτι θα κάνουμε. Να δούμε τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί έχουμε αρκετά. Λοιπόν. Αν έχουμε κανένα νέο για τα εισιτήρια Παναθηναϊκού από την επαρχία, λέει που θέλουμε ο φίλος, λέει να τα κλείσουμε νωρίς. Έχουν πει ότι θα τα βγάλουν, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα βγουν όλα. Δηλαδή για όλα τα μάτια της Ευρωλίγκας, με ημερομηνίες κτλ. Θα μπορείς να κλείσεις για την 25η αγωνιστική να δεις, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, λέμε τώρα. Έτσι, αυτό λέμε. Ήταν να βγει τέλη του μήνα, πλέον πάμε για τον επόμενο λογικά. Εκτός και βγει αύριο, που δεν το πολύ βλέπω. Αλλά είναι και λογικό. Νομίζω καλά κάνανε πάντως αν το πήγανε λίγες μέρες παραπέρα. Γιατί ο κόσμος τώρα έχει επιστρέψει από διακοπές. Και η αλήθεια είναι ότι.
1: Ο Αύγουστος είναι δύσκολος να έχει πάει διακοπές.
0: Αν έχει πάει διακοπές, ναι, δεν είναι ότι του περισσεύουν να δώσει, ξέρω εγώ, και. Γιατί και δραστήρα δεν
1: οπότε,
0: είναι.
1: Ναι. Την Τρίτη μπαίνει ο Σεπτέμβρης, οπότε
0: ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Ας συζητήσουμε και για εθνική.
1: Ναι.
0: Φυσικά δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το θέμα
1: είναι το φλέγον ζήτημα, κατά
0: το φλέγον ζήτημα. Πολύ δύσκολα πλέον θα είμαστε στο παγκόσμιο. Δεν έχει χαθεί η μαθηματική ελπίδα, αλλά είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα πλέον, έτσι.
1: Είναι ζόρικα, αλλά όχι ακατόρθωτα.
0: Όχι
1: δηλαδή,
0: ακατόρθωτα,
1: είναι ότι...
0: αλλά είναι δύσκολο.
1: Βέβαια, όταν βασίζεσαι και στους άλλους πλέον...
0: Καλά, πάντα. Ακόμα δεν βασίζεσαι στους άλλους. Με 5 στα 5 περνά σίγουρα, ναι. Αλλά είναι ζόρικα τα πράγματα. Είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Τρεις περνάνε από τον όμιλο.
0: Τρεις περνάνε, ναι. Και δεν μας βολεύουν και δεν μας έχει κάτσει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που κάνει η Πορτογαλία στην Ισπανία.
1: Αυτό νομίζω ήταν το ναι. Χειρότερο που έγινε.
0: Δηλαδή ήταν ό,τι χειρότερο γιατί και οι Πορτογάλοι παραμένουν ολοζώντανοι και πλέον εμείς είμαστε τελευταίοι στον όμιλο. Και οι Ισπανοί θα έρθουν τώρα με τα χίλια. Δηλαδή δεν υπάρχει χαλαρότητα. Παίζουμε αύριο με την Ισπανία, αυτά το απόγευμα θυμίζω. Και θα δούμε. Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Θα πει κανείς ότι. Και αντετοκούμπο, το ένα το άλλο. Εγώ ξαναλέω. Ο προβληματισμός πρέπει να είναι γενικότερος για το επίπεδο των Ελλήνων παιχτών. Προφανώς και έχουν γίνει και λάθη και στο πώς αντιμετωπίσαμε τα παιχνίδια του Ιουνίου, του Ιουλίου μάλλον, που τα είδαμε όλοι μας.
1: Πολύ χαλαρά γιατί και τα ονόματα των αντιπάλων ήταν.
0: Και μέχρι και τα μέσα. Δηλαδή, κανένας δεν πίστευε ότι θα κάνουμε δύο ήττες, ας πούμε. Τα είδαμε όλοι αφού ψηλού. ίσως να ψηλώσαμε λίγο παραπάνω από το πραγματικό μας ανάστημα και την πληρώσαμε. Αλλά, όχι, και η απουσία του Γιάννη είναι σημαντική, αλλά ρε παιδιά, προφανώς πρέπει να προβληματιζόμαστε αν χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να κερδίσουμε στην Ουκρανία. Που δεν παίζει καν στην Ουκρανία, αλλά παίζει στη Ρίγα της Λετωνίας, ναι, σε ένα γήπεδο άδειο ουσιαστικά. Έτσι.
1: Ή πολύ δε μάλλον να νικήσεις μέσα στη Ρουμανία και εντός έδρας στην Πορτογαλία. Θα μου, ναι, πείτε, η Πορτογαλία σόκαρε την Ισπανία, βέβαια, ναι, έπαιξε και ο Κέτα.
0: Έπαιξε
1: εδώ
0: και ο Κέτα. Ναι.
1: Ο NBA, αλλά είναι δύο παιχνίδια τα οποία και ειδικά ήταν πιο σοκαριστική εικόνα για μένα. Πες ότι σε ένα παιχνίδι με τη Ρουμανία έγιναν όλα λάθος, έκανε και την υπέρβασή της την τεράστια η Ρουμανία. Έχασες, εκτός έδρας ήταν, ήσουν πολύ χαλαρός. Δεν έβγαλες όμως μετά αντίδραση ένα εντός έδρας, ναι, παιχνίδι με την Πορτογαλία. Δεν είναι ότι έπεσες, ας πούμε. Ήσουν ακόμη χειρότερο.
0: 15 πόντους έδρας. Δεν έχεις και την ισοβαθμία με τους Πορτογάλους. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Δηλαδή, ναι, είχαμε κερδίσει 8, νομίζω, είχαμε κερδίσει, ναι, την Πορτογαλία πόντους. Και χάσαμε 15. Mm. Και φτάσει και 20 σε ένα σημείο. Για μένα το θέμα είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Και ίσως και να υπάρχει ακόμα, γιατί τα παιδιά ακόμα δεν είναι έτοιμα. Mm-hmm. Αυτά που έρχονται από πίσω. Έλλειμμα στην παραγωγή των παιχτών.
1: Υπάρχει ένα έλλειμμα, ναι, και ένα χάσμα ανάμεσα στις γενιές, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: 17-18 που ήταν, μπράβο, η τελευταία Γαλλή γενιά, ας πούμε, αυτή που παίζανε εφήβων τότε, που πήραν, το νέο ανδρό που πήραν το ευρωπαϊκό, τέλος πάντων. Που είχε μέσα, ξέρω εγώ, το Χαραλαπούπουλο, τον Παπαγιάννη, τον Ντόρσεϊ, τον Λούτζι. Ναι. Που έβγαλε κάποια παιδιά, τέλος πάντων, αυτή, mm-hmm, γενιά. Από τότε έκανε ένα μεγάλο gap,
1: έκανε,
0: μέχρι,
1: ναι,
0: να βρούμε τους επόμενους που ακόμα δεν τους έχουμε.
1: Μα
0: δει.
1: Η επόμενη γενιά είναι ο Αβδάλα Σαμοντούρο,
0: ναι,
1: που μπορεί, ναι, να στηριχτεί. Λιωτόπουλο μπορεί, ναι, να στηριχτεί.
0: Ο Ζούγρη, άμα πάμε Ζούγρης πιο πίσω, ξέρω εγώ, τα παιδιά, ναι, των νέων ανδρών, ξέρω εγώ, Παγώνη που είναι καλό και είναι σε κολέγιο. Ο, ξέρω εγώ, Χατζηλάμπρου και πιο πίσω στην Πέδων. Αυτοί μέχρι να φτάσουν όμως να σταθούν, έχει δρόμο. Mm. Έτσι. Θα πει κάποιο ότι οι δικοί μα παίζουν στην Ευρωλίγκα. Έχουν μεγάλα συμβόλαια. Παιδιά, αυτά είναι και λίγο εικονικά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κόβλιαρ, για να μην πάρουμε τον Μιχαλιούκ, που, ναι, είναι παίκτης NBA, ο Κόβλιαρ παίζει στην Μπουντούτσνοστ. Mm. Αν ο Κόβλιαρ λεγόταν Κοβλιόπουλος, έτσι, το παιδί δεν θα παίρνει όσα παίρνει στην Μπουντούτσνοστ, θα παίρνει κανένα εκατομμύριο και θα τον είχαμε παίκτη κορμού ελληνικού στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Εδώ, επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα με τους παίκτες, υπάρχει αυτό το θέμα. Για μένα, ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα καλά ταλέντα στη χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά τα οποία στο ξεκίνημα της καριέρας τους, στα 15, 16, 17, 18, 19, μέχρι εκεί, έχουν ικανότητα να γίνουν πρωταγώνιστες, να ηγηθούν μιας ομάδας, να κάνουν πράγματα με την μπάλα στα χέρια.
1: Και έχουν δώσει ενδείξεις, έχουν ενδείξεις ότι μπορούν, ναι, να σταθούν, ναι, και να πάρουν χρόνο συμμετοχής.
0: Όχι να πάρουν χρόνο, εγώ λέω να πρωταγωνιστήσουν.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί ρολίστες μπορούμε να βγάλουμε. Ρολίστες έχουμε άπειρους.
1: 100%.
0: Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να βγάλεις κανένα που να μπορεί να τη βάλει στο καλάθι. Αυτό είναι το ζήτημα για μένα. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα, πηγαίνουν σε πολύ νεαρή ηλικία, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, πλέον στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, που δεν θα έχουν το χρόνο που πρέπει, ή αν τον έχουν, θα τους βάζει ο προπονητής σε μια γωνιά να περιμένουν μια μπάλα. Κανονικά αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να την παίρνουν, παίζοντας στο μικρότερο επίπεδο. Το οποίο είναι, θες Elite League, θες στην Καρδίτσα, στον Κολοσσό, στο Μαρούσι, οπουδήποτε. Αλλά ούτε και αυτές οι ομάδες τους εμπιστεύονται, γιατί σου λέει θα πάρω ένα ξένο.
1: Να μου σώσει τη χρονιά.
0: Με λιγότερα λεφτά ίσως.
1: Με λιγότερα λεφτά.
0: Ναι, και δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι όμως ο παίχτης. Ο καλός, π.χ. ο Τολιόπουλος, mm-hmm, χρειάστηκε να μείνει στην αφάνεια 6-7 χρόνια,
1: ναι,
0: μέχρι να πάρει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό στον Άρη και να ανεβάσει το επίπεδό του. Πόσους τέτοιους έχουμε που τους βγάζουμε ίσα με το μυρογνωμόνιο. Δηλαδή, η επόμενη καλή,
1: κοίτα,
0: τώρα ο Μπάρλος, ναι, ο Μοναμά, ο, ναι, Σπανούλης, ναι, ναι, ο μικρός, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί, αν πάνε τώρα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ,
1: πρωτάθλημα ακαδημιών θα παίζουν,
0: ναι, στις ακαδημίες. Στις ομάδες μεγάλες θα παίζουν κανένα πεντάλεπτο στο πρωτάθλημα και θα λέμε «Α, τι ωραία, έπαιξε με τον Κολοσσό στο συν 20». Και όταν παίζουν, την μπάλα δεν την έχει στον Άρη ο Χατζηλάμπρου, θα την έχει, ξέρω εγώ, ο Ρόμπινσον, ναι, Έρλ, θα την έχει ο Μοκόκα, θα την έχει ο Δημητρίεβιτς και αυτή. Δεν την έχει ούτε καν ο Τολιόπουλος. Και μετά ζητάμε να είναι πρωταγωνιστές αυτοί στα παράθυρα, έτσι.
1: Νομίζω ότι η αντίστοιχη περίπτωση. Γιατί εντάξει, δεν είναι κακό και μια μεγάλη ομάδα να θέλει να επενδύσει σε ένα ταλέντο, το καταλαβαίνω και αυτό. Για να έχει δουλειά, νομίζω ότι μας έχει δείξει το δρόμο παλιότερα η Ρεάλ πώς το είχε κάνει. Για παράδειγμα, με τον Καμπάτσο. Αν θυμάστε, ναι, ο Καμπάτσο, ναι, τον είχε αποκτήσει σε μικρή ηλικία, τον είχε δώσει 2 χρόνια δανεικό στη Μούρθια. Ναι, ναι, ναι. Όχι έναν χρόνο. Σωστά. να παίξει. Γιατί ο Καμπάτσο δεν θα ήταν έτοιμο μετά να παίξει τη Ρεάλ σε ένα χρόνο.
0: Αντίστοιχα, είχε πάει, νομίζω ο Δανικό δεν είχε πάει και ο Λαπροβίτολα.
1: Στην Πανταλώνα ήταν ο Λαπροβίτολα, εκεί είναι άλλο το καθεστώ, γιατί την Πανταλώνα στηρίζεται ούτω ή άλλω σε νέα παιδιά. Οπότε.
0: Εκεί εκτοξεύτηκε και αυτό και ανέβασε.
1: Αλλά για το παράδειγμα του Καμπάτσο, α πούμε, που είναι εδώ και χρόνια. Αυτό το παράδειγμα. Ο Καμπάτσο παίζει πριν από μια δεκαετία και βάλε στη Μούρθια. Ήταν δανεικό για δύο χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στη Μούρθια από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Οπότε με ένα τέτοιο καθεστώ, με ένα διετή δανεισμό, έτσι ώστε να μην κόπτεται, να μην κόπτεται
0: να
1: κάθε
0: παίζει,
1: χρόνο.
0: Και όχι να είναι ο κάθε ξένο μπροστά του. Και να παίζει και να βελτιώνεται και ο ίδιο ο παίχτη παίζοντα.
1: Και να είναι και καλό σε ένα σταθερό επίση περιβάλλον για δύο χρόνια. Να μην. Οκ, θα τον δώσει δανεικό τον ένα χρόνο, θα τον πάρει πίσω, μετά τον ξαναδώσει δανεικό σε άλλη ομάδα, άλλο σύστημα, άλλο προπονητή. Οπότε. Κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και το σύστημα, για να βοηθηθούν όλοι.
0: Ένας φίλος λέει, κράζει τώρα το Θανάση Αντετοκούμπο. Είχαμε κανένα καλύτερο, πολύ καλύτερο από το Θανάση Αντετοκούμπο για να τον καλέσουμε και δεν το καλέσαμε δηλαδή. Ήταν κάποιος διαθέσιμο που παίζει στο 4-3-4 και δεν τον καλέσαμε μήπως. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε κάποιον καλύτερο από το Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν έχει ομάδα. Προπονείται το παιδί, okay, έρχεται, παλεύει ό,τι μπορεί κάνει, αλλά okay. Επίσης, η δωδεκάδα που έπαιξε προχθές. Με την Ουκρανία, οι 8 ήταν στο Ευρωμπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Και από αυτούς τους 8, βασικό ρόλο στην ομάδα, είχαν μόνο ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης και ο Σλούκας από αυτούς που λείπανε. Οι άλλες ήταν ο Σαμοντούροφ, που και βοήθησε το παιδί, έπαιξε κάποια λεπτά, και ο Κατσίβελης, που και αυτός βοηθητικό ρόλο, είχε συμπληρωματικό στην εθνική πέρσι. Όταν οι 8 στους 12 είναι από την ομάδα του Μεταλλίου, έτσι, και χάνουμε από την Ουκρανία, η οποία δεν πήγε καν στο Ευρωμπάσκετ.
1: Μπορεί να μην έχει πάει με το τέλειο ρόστερ, αλλά έχει πάει με ένα ρόστερ.
0: Δεν έχει πάει και με τον κατημά που λένε, έτσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει ότι προφανώς με τον Γιάννη είναι άλλο επίπεδο η ομάδα, το ξέρουμε όλοι. Προφανώς. Και βοηθούνται και οι υπόλοιποι παίχτες με την παρουσία του Γιάννη, γιατί τα σου του Τολιόπουλου, του Λαρετζάκη.
1: Ανοίγουν οι χώροι. Ανοίγουν οι χώροι.
0: Αλλά επίσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος και ο Λαρετζάκη σε ένα χρόνο θεατές ήταν. Και περιμένουμε από αυτούς που ήταν θεατές ένα χρόνο και παίξαν ελάχιστα. Στους τελικούς και κατά ανάγκη κιόλας, γιατί εκεί έπρεπε να παίξει.
1: Ο Τολιόπουλος περισσότερο κιόλας.
0: Γιατί ξεμείναν από τον Κάρτο Παναθηναϊκός και έπρεπε να βάλει και τους Έλληνες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε από αυτούς που ένα χρόνο τους είχαν οι προπονητές τους δικαιολογημένα, γιατί είχαν καλύτερους παίκτες μπροστά.
1: Οκ, okay, ναι, σε αυτό το
0: πράγμα. Τους είχαν θεατές. Περιμένουμε από αυτούς να μπουν να ηγηθούν της εθνικής ομάδας. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι παράλογο και δεν είναι εύκολο, έτσι.
1: Ναι.
0: Επειδή το κάναμε στα προηγούμενα παράθυρα, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε και τώρα.
1: Έτσι.
0: Είναι νόμος αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο Χάρης και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ένας φίλος λέει το Ματζούκας. Λέει: κάνουμε αβάντες στο Θανάση, ξεχάσαμε το Ματζούκα. Ρε φίλε, ο Ματζούκας πότε έχει να παίξει κανονικό μπάσκετ.
1: Ναι, είχε φύγει.
0: Θα τρελαθούμε. Είχε φύγει στο κολέγιο, είχε ένα πρόβλημα υγείας.
1: Είχε ένα πρόβλημα υγείας, ναι, ναι.
0: Και στον Παναθηναϊκό φέτος θα είναι 14-15 παίχτης. Δηλαδή εκεί πρέπει να στηριχθούμε. Όχι. Μακάρι το παιδί να παίξει, αλλά έχει παίξει. Με βάση των προοπτικών του και του ταλέντου του.
1: Έτσι όπως είναι το τωρινό σύστημα με τα παράθυρα, τα προκριματικά και αυτά είναι. Και η αποτυχία πλέον είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Καλά, εννοείται, αλλά πρέπει να δούμε και το πρόβλημα.
1: Προφανώς και θα πρέπει είναι... να δούμε το πρόβλημα και να εμφανιστούμε ακριβώς. Πολύ καλύτερα και να δούμε τι λάθη κάναμε. Γιατί προφανώς και έχουν γίνει λάθη.
0: Προφανώς και έχουν γίνει λάθη, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ξέρεις τι με διαολίζει τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι γίνεται κριτική από κάποιους. Καλώς γίνεται και πρέπει να γίνεται, εννοείται και από εμάς. Αλλά γίνεται υπό το πρίσμα το οπαδικό. Δηλαδή, βγαίνουν τώρα, καταλαβαίνουμε, Παναθηναϊκοί και κράζουν επειδή είναι ο Λιόλιος. Παλιά βγαίνανε Ολυμπιακοί και κράζανε επειδή είναι ο Βασιλακόπουλος. Δεν το κάνουν από αγνό ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ και προβληματισμό. Το κάνουν επειδή δεν τους αρέσει ο Λιόλιος, δεν τους αρέσει ο Βασιλακόπουλος. Παιδιά, αυτό δεν είναι σοβαρό. Οι ομάδες οι ίδιες δείχνουν το πρόβλημα. Όταν ο Ολυμπιακός κρέμεται από τον κάθε walk-up και ο Παναθηναϊκός από το αν θα πάρει το διαβατήριο φαλ για να βγει ο προγραμματισμός τους, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες. Είναι και αυτή η μέρος του προβλήματος. Προφανώς και η Ομοσπονδία και οι ομάδες και εμείς ακόμα ίσως. Mm-hmm. Έτσι που ίσως φουσκώνουμε τα μυαλά κάποιων παιχτών και τους λέμε παιχταράδες κτλ. Αν και εγώ πιστεύω ότι αν είσαι σοβαρός παίχτης, θα παίξεις ό,τι και αν σου λένε. Είτε σου λένε ότι είσαι άχρηστος, είτε σου λένε ότι είσαι παιχταράς. Θα παίξεις αυτό που μπορείς και δεν σε νοιάζει και τίποτα. Έτσι. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Αλλά το θέμα είναι να δούμε το πρόβλημα. Mm. Να μην πούμε ότι είναι συγκυριακό. Έτσι.
1: Οπότε εν τω μεταξύ.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και επίσης μπορούμε να κάνουμε κουβέντα από αυτά τα προκριματικά. Ελοχεύει ο κίνδυνος στο επόμενο παγκόσμιο. Γιατί είμαστε σχεδόν στον ίδιο δρόμο αυτή τη στιγμή. Με την Ελλάδα δηλαδή. Η Λιθουανία είναι πιθανό επίσης και εκείνη με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά και,
0: και
1: η Σλοβενία. Θυμίζουμε η Σλοβενία σε παλιότερα προκριματικά, αν θυμάστε, στα πρώτα προκριματικά κιόλας, στα πρώτα παράθυρα, ως
0: πρωταθλήτρια
1: Ευρώπης δεν
0: 17,
1: είχε περάσει.
0: Το 17 ήταν, πότε ήταν. Το 17, ναι, 17 με, το πήρε.
1: Ναι, με Ντράγκητς και Ντόντσιτς που το πήρε, ναι, στην επόμενη διοργάνωση, στην μεγάλη διοργάνωση, δεν πήγε στο παγκόσμιο. Οι Κροάτες προσπαθούν να κερδίσουν τη συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση εδώ και χρόνια. Οι Κροάτες που έχουν και εκείνα πολύ καλό ρόστερ. Θα γίνουν και αστοχίες, θα γίνουν και λάθη τα οποία πληρώνονται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι όπως παλιά που ανάλογα με το πώς πήγαινε σε μια διοργάνωση τότε κέρδιζες και τη συμμετοχή σου για την επόμενη. Πλέον είναι μια προκριματική διαδικασία, μια διαδικασία όπου οι ομάδες οι οποίες στηρίζονται σε παίκτες NBA δεν μπορούν να τους έχουν συνήθως στα παράθυρα. Ναι. Μόνο τα καλοκαιρινά
0: και αν. Νοέμβρη και το Φλεβάρι δεν θα τους έχουν.
1: Νοέμβρη, Φλεβάρι δεν μπορείς να τους έχεις.
0: Και το Νοέμβρη και το Φλεβάρι τώρα στα επόμενα παράθυρα επίσης τα μάτς γίνονται Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, Παρασκευή Δευτέρα. Άρα στα πρώτα μάτς είναι πιθανό να μην έχουμε τον Ντόρσεϊ. Τον ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι τώρα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων, ο Μίτογλου. Mm. Δηλαδή θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε σίγουρα τα κολεγιόπεδα που δεν τα είχαμε και τώρα.
1: 100%. Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το βάζει και σε μια άλλη βάση ο φίλος εδώ πέρα. Βγαίνουν τώρα λέει και ο παδί του πάω και κράζουν το Σπανούλι επειδή είναι στον Άρη. Όντως αυτό λέω. Είναι τραγικό αυτό.
1: Όχι, αυτό παιδιά δεν είναι κατάσταση.
0: Τώρα. Να κάνετε κριτική, προφανώς και έχει κάνει λάθη και ο Σπανούλης.
1: Προφανώς γίνανε λάθη. Σε μία ήττα έχουν γίνει λάθη.
0: Προφανώς έχουν γίνει λάθη. Αλλά άλλο να κάνω κριτική επειδή είμαι φίλος του μπάσκετ και αγωνιώ για το μέλλον του, και άλλο να κάνω κριτική επειδή έχω ατζέντα από κάτω να θάψω το Σπανούλι επειδή πήγε στον Άρη. Ή τον Βασιλακόπουλο ή τον Λιόλιο επειδή ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι είναι με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Αυτά τώρα είναι καραγκιοζηλίκια. Sorry κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε και δεν ξέρω αν βγάζει και πουθενά.
1: Και γενικά εντωμεταξύ αυτές οι καταστάσεις, γιατί είμαστε με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Ναι. Το μπάσκετ χρειάζεται ψυχραιμία. Άμα υπάρχουν ήδη έρηδες πριν ολοκληρωθεί κάτι και χωρίς να δούμε με νυφαλιότητα το πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι ότι χειρότερο. Δηλαδή, σαν να μην θέλουμε μετά να μην αλλάξει τίποτα. Να μείνουμε τα ίδια, να γκρινιάζουμε, να πλακωνόμαστε, να σκοτωνόμαστε ότι φταίει ο ένας. Φταίει ο Τάδε, φταίει ο Δίνα και δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Έτσι, παιδιά, ναι, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό που θέσαμε εξ αρχής από την πρώτη κουβέντα που κάναμε τώρα με την Εθνική, ότι δυστυχώς αυτό το μεγάλο διάστημα, αυτό το κενό, αυτό το gap που λένε και οι Αμερικανοί, ναι, των γενεών, όπου δεν υπήρχε μία έτσι μεταβατική ή έστω μία γενιά η οποία να πλησιάζει,
0: επίπεδο, ναι,
1: πλησιάζει σε ποιότητα και σε ταλέντο. Τα παιδιά που φεύγουν σιγά σιγά, τα παιδιά που υπάρχουν ήδη σιγά σιγά, έφερε αυτό το πρόβλημα.
0: Και για να καταλάβουμε και τι σημαίνει η συμμετοχή του Γιάννη. Έτσι, γιατί
1: και εννοείται γιατί δεν ευλογούμε κανέναν, αν δεν περάσει εθνική στο παγκόσμιο, θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Αυτό θα το πούμε. Εννοείται θα το πούμε. Θα είναι μια τεράστια αποτυχία.
0: Θα πας να παίξεις τώρα το επόμενο καλοκαίρι προκριματικά για το προολυμπιακό. Όχι προκριματικά, είναι άλλα τα προκριματικά. Προκριματικά για να μπει στο προολυμπιακό. Δηλαδή πρέπει να περάσει δύο διαδικασίες για να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και το θέμα φυσικά είναι.
0: Πολύ δύσκολο θα πας.
1: Το θέμα φυσικά είναι να κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Okay, εάν δεν περάσουμε στο κακό σενάριο, δεν περάσουμε στο παγκόσμιο, παιδιά, μετά έχουμε προκριματικά Ευρωπαϊκά. Όχι, δεν έχουμε. Είμαστε
0: σε όμιλα απευθείας.
1: Είμαστε σε όμιλα απευθείας γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι. Ωραία.
0: Γι' αυτό εγώ λέω.
1: Πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα εν ώψη του Ευρωπάσκετ που ακολουθεί που θα φιλοξενήσει.
0: Ότι αν όμοι γέννητο στραβώσει και αύριο το παιχνίδι ή ξέρω εγώ και στο επόμενο παράθυρο και δούμε ότι θα πάρει το τρένο. Να κάνουμε όπως ό,τι έκανε ο Γιαννάκης το 4, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια γενναία ανανέωση. Έτσι. Να πούμε, ευχαριστούμε πολύ τα
1: για
0: παιδιά
1: το 29,
0: που δώσανε 29. Πράγματα, ναι, και να πάμε 29. Το 29 να παίξουμε με τον Αβδάλα, με τον Σαμοντούροφ,
1: βεβαίως,
0: με τον Ελιοτόπουλο, με τον Χατζηλάμπρου κλπ. Όλα αυτά τα παιδιά. Έτσι. Εγώ το λέω, δεν λέω ότι υπάρχει κάποια απόφαση.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε break, αποκλειστικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση των τιμών που κινείται από 5 έως 30%, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Τουρίστρια, ενώ κολυμπούσε, τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Μήλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας Μήλου. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στην πόλη Αράου, αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Βραβρώνα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8 και 4 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Το παλιό ρολόι.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, είναι κορυφαίο ότι ό,τι και να πούμε εδώ πέρα θα το εκλάβουν ο καθένας με το πρίσμα που θέλει, το παδικό. Δηλαδή λέει εξισώνεται, λέει τη ελληνοποίηση. Είπαμε εμείς γιατί εξισώνουμε. Εμείς λέμε για την ανάγκη που έχουν και οι δύο ομάδες από Έλληνες και τους ψάχνουν το δίκανο. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι λύσεις. Δηλαδή, εσύ θα μου πεις τώρα, δηλαδή, δεν σου λέω ότι την ελληνοποίηση του φαλ την ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, αλλά θεωρείς εσύ ότι ο Παναθηναϊκός θα παίρνει το φαλ αν δεν υπήρχε η προοπτική να πάρει ελληνικό διαβατήριο? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, αλλά έρχεται από ένα χρόνο απραξίας. Μακάρι το παιδί να είναι γερός και δυνατός. Αν ήταν προ-τραυματισμού, μπορεί και να τον έπαιρνε. Αλλά αν δεν υπήρχε προοπτική να πάρει ελληνικό διαβατήριο, ο φαλ, ελληνική υπηκότητα τέλος πάντων, υπήρχε περίπτωση να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά, να είμαστε ρεαλιστές. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με αλήθειες, τέλος πάντων. Ένας λέει, εσείς μας λέγατε ότι ο Μαντζούκας είναι μεγάλο ταλέντο. Ναι, όταν σας λέγουμε ότι ο Μαντζούκας είναι μεγάλο ταλέντο, έπαιζε στα under 20 και τα under 18 και βάζε 20 άρες. Τι να κάνουμε αν το παιδί δεν είχε την εξέλιξη που έπρεπε, δηλαδή. Φταίμε εμείς γι' αυτό?
1: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αν τα προβλέπαμε όλα.
0: Δεν φταίνε μόνο τα παιδιά, φταίνε προφανώς και τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Γιατί όταν ο Μαντζούκας πήγαινε στον Παναθηναϊκό ή ο Σαμοντούροφ, ξέρανε ότι. Και αν και πήγανε και σε εποχές που ήταν προ.
1: Ναι.
0: Που είναι τώρα ακόμα πιο δύσκολες. Ξέραν τα παιδιά αυτά, πολύ δύσκολα θα παίζανε.
1: Ναι.
0: Τώρα ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή τώρα πρέπει να. Ο Ντόντσιτς να είσαι τώρα, ο 17χρονος Ντόντσιτς, ο Κουστουρίτσα και ο ξέρω εγώ ποιος άλλος Τσιρικάς που είναι υπερταλέντο. Δεν μπορούν να παίξουν αυτές τις ομάδες.
1: Δεν μπορούν να παίξεις και θα σε προλάβει και το κολεγιακό πρωτάθλημα πλέον. Οπότε.
0: Εννοείται.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Τι να κάνουμε. Είναι η απέτηση για τα αποτελέσματα τέτοια. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να παίζουν σε ομάδες κατώτερου επίπεδου, να μην αλλοιωθεί το αγωνιστικό του προφίλ. Να μην γίνουν ρολίστες, να μην μείνουν στάσιμοι, να παίξουν σε μια ομάδα κατώτερου επίπεδου και κατώτερης κατηγορίας ακόμα. Δεν είναι ντροπή, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και μετά, όταν θα φτάσουν σε ένα επίπεδο καλό, να πάνε στους μεγάλους έτοιμοι. Έτοιμοι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Καταλαβαίνετε όμως γενικά όμως, σας είπα, όχι για να χρυσώσω το χάπι, αλλά ότι η κρίση και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ υπάρχει γενικά, το έχουν και άλλες χώρες αυτό. Είπαμε, Λιθουανία, παιδιά, κινδυνεύει να μείνει απ' έξω. Δεν είναι με το μέρος του. Η Σλοβενία του Ντόντσιτς κινδυνεύει να μείνει απ' έξω.
0: Και παιδιά πλέον παίζουν παντού μπάσκετ, έτσι.
1: Και η Λετωνία που τα τελευταία χρόνια ήταν μια εκπληκτική ομάδα, επίσης και εκείνη κινδυνεύει να μείνει απ' έξω. Εκτός αν η Λετωνία δεν ξέρω αν σχεδόν έχει μείνει απ' έξω, γιατί ειδικά στον όμιλό τους βλέπω, ναι, είναι στο 7-0 η Πολωνία. Από 6 νίκες έχουν Κροατία, Γερμανία και έχει 3 η Λετωνία. Ή ας πούμε αντίστοιχα η Λιθουανία έχει 3 νίκες και έχει. Τον όμιλό της 7 η Τουρκία και από 5 έχουν η Ιταλία με τη Σερβία.
0: Και επίσης, παιδιά, έχει ανέβει και το υπόλοιπο επίπεδο. Η Πορτογαλία.
1: Σαφώς.
0: Δεν είναι όπως ήταν πριν από 5-10 χρόνια.
1: Σαφώς.
0: Οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Πολωνοί δεν είναι όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια. Έχουν παιδιά τα οποία μπορούν να παίζουν στο NBA, μπορεί να είναι, έχουν ένα κορμό καλό, έχουν καλούς γηγενείς, οι οποίοι μπορεί να μην τους ξέρουμε πολύ, αλλά στο EuroCup ή στο BCL μπορεί να κάνουν εξαιρετικά παιχνίδια και να είναι ενεργοί. Και αυτό είναι καλύτερο από το να είσαι ένας καλύτερος ποιοτικά παίχτης, αλλά να είσαι ενεργός σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Και όλα αυτά μετράνε. Και όπως συμβαίνει πάντα στον αθλητισμό, οι αποτυχίες μπορούν να σε βοηθήσουν για να επιστρέψει καλύτερος.
0: Ναι.
1: Πρόσφατο παράδειγμα, και τώρα θα το δούμε, είναι η Ισπανία. Γιατί στην Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ είναι μια αποτυχία που δεν πέρασαν από τον
0: Όμιλο. Ναι, εννοείται.
1: Δείτε όμως τώρα, συσπυρώθηκαν, είδαν τα λάθη τους, άλλαξαν και πράγματα, γιατί προφανώς πρέπει να γίνουν αλλαγές. Για να γίνεις καλύτερος, δεν μπορεί να πα με τα ίδια.
0: Ανανέωση πέρασαν, μεγάλη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε Νικό.
1: Φύγαμε,
0: γιατί ρωτάει ο φίλος πότε έχουμε Νίκο Ζέρβα.
1: Ενάτος. Εδώ είναι.
0: Καλώς τον.
2: Καλή σεζόν.
0: Καλά τον. Δεν είπες χειμώνα,
1: έτσι,
0: οπότε
1: έτσι.
0: Περνάει. Εντάξει.
2: Όχι ρε φίλε, εννοείται.
0: Πώς είμαστε.
2: Εννοείται ότι δεν υπάρχει χειμώνας για την Ελλάδα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Και εμείς έχουμε μπαταρίες, εντάξει, όλα.
2: Μπαίνουμε στους ρυθμούς, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Νικόλα, μπράβο. Ωραία, πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί είναι και αρκετά.
2: Είναι πολλά.
0: Εγώ θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό, γιατί πρέπει να το κοιτάζουμε ευρύτερα και όχι μόνο αμίγως αγωνιστικά. Με το θέμα του γηπέδου, τόσο με τα έργα όσο και με τη Σανέλα Αρένα, την έδρα που θα παίξει η ομάδα το πρώτο διάστημα σεζόν.
2: Ωραία. Πάμε. Όπως θέλετε, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε όντως. Το θέμα του γηπέδου, είχαμε μια πρώτη έτσι, επίσημη ενημέρωση μέσα στην εβδομάδα με τις φωτογραφίες που έβγαλε και ο Ολυμπιακός στο site. Με τον Γιώργο Χακελόπουλο να είναι εκεί να τα επιτηρεί και να επιβλέπει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως είχαμε πει, το χρονοδιάγραμμα ήταν έτοιμα τα προπονητήρια στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
1: Εκεί κάνουν προπονήσεις τώρα, ε.
2: Ναι, τι προετοιμασία είναι αυτή, Παναγιώτη μου, με 6 παίχτες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν να επιστρέφουν τώρα.
2: Ναι, όντως, εντάξει.
1: Σήμερα παίζει ο Βεζένκοφ, νομίζω.
2: Σήμερα είναι το 6 ώρα. Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Μοντέρο, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, NDI, Νετζίπολου και Καραγιανίδης. Είναι 10. Έτσι. Έχουν μείνει 6 με κάποιους πιτσιρικάδες προεξέγοντος τους Μανούλη, από τα παιδικά, από τα εφηβικά. Εντάξει, κάπως έτσι ισχύει για όλους, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όλοι σημαίνει.
2: Ναι, απλά το λέω ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει τα φιλικά προετοιμασίας που έχει. Τώρα στις 2 η ώρα μάλιστα δίνει ένα προπονητικό χαρακτήρα με τον Προμηθέα Πάτρας. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, mm-hmm. καταλαβαίνει κανείς ότι έχοντας ξαναλέω μόνο εξπέκτες, τον Μακιντάιρ, τον Τζόνς, τον Χόλνε, δεν γίνεται να βγάλει συμπεράσματα έτσι. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά ένα ξεμούδιασμα, να το πω έτσι. Θα χρησιμοποιήσει τα φιλικά αρχικά στην Κρήτη.
1: Επίσης,
2: ορίστε.
1: Τον Γουόρντ έχει.
2: Ναι, είναι ο Γουόρντ, ο Τζόνς, ο Χολ, ο Μακιντάιρ. Ποιο ξεχνάω τώρα, άλλοι δύο είναι. Εννοώ από τους βασικούς έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτούς θα υπολογίζουμε ως δωδεκάδα. Γιατί και πολλοί παίχτες είναι κανονικά, δεν είναι, υποτιμάμε κανέναν. Ναι. Κάτι τώρα να θυμηθώ ποιος άλλος είναι.
0: Δεν νομίζω να κάνει κάποιος άλλος.
1: Εγώ δεν νομίζω, δεν μου έρχεται κάποιος.
0: Από δωδεκάδα.
2: Α, όχι, είναι ο Γουόκα που είναι αδικαιολογητής Σαπών, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι.
2: Γιατί ακόμα και ο Νετζίπουλου είναι. Α, και ο Πλώτας.
0: Και ο Πλώτας.
2: Και ο Πλώτας, ξέχασα, ναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα φιλικά της Κρήτης αρχικά 4 και 6 Σεπτεμβρίου με τη Φενέρ και τον Ερυθρό, είτε ο Μιλάνο την Κυριακή, και αυτά της Κύπρου στον Νεόφυλλο Χανδριώτης, με τον Ερυθρό Αστέρα τη Μακάμπη ή τον Άρη.
0: Νομίζω με τον Άρη δεν θα παίξει, Νίκο, θα παίξει.
2: Με τον Άρη θα παίξει, όχι, ο Ολυμπιακός Μακάμπη, ναι, ναι. Σωστά. Είναι οι 4 αγώνες που ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας για να πάει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει αρχικά 2 τρόπαια. Το ένα το Super Cup της Ευρωλίγκας 18 με 19 στο Ντουμπάι, mm-hmm. στο Abu Dhabi. Και μετά το Super Cup Ελλάδας στη Ρόδο, ναι. που θα έχει μεσολαβήσει και η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.
0: Σωστά.
2: Την Μπασκόνια.
0: Πέμπτη τα μάτς, Σάββατο Κυριακή το Super Cup.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός πραγματικός, πέμπτη παίζουν, να πούμε στην πρεμιέρα.
2: Ναι, απλά ο Ολυμπιακός έχει το ντεσαβαντάζ ότι επειδή παίζει τη Βιτόρια,
0: ναι,
2: θα γυρίσει, θα πάει κατευθείαν στη Ρόδο mm-hmm. με αυτής τσάρτερ. Δεν θα κατέβει στην Αθήνα
0: ναι,
2: για να ξαναφύγει, εντάξει, είναι δώρο να δουν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ένα Σεπτέμβριος πολύ περίεργος από την άποψη ότι και διακυβεύονται δύο στόχοι, okay, όχι βασική τη σεζόν. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα στεναχωρηθεί ιδιαίτερα αν χαθεί το Super Cup Ευρωλίγκα ή το Super Cup Κυπέλλου της Ελλάδας.
0: Ναι. Καλά είναι τα τρόπια αυτά, αλλά δεν κρίνουν καμία σεζόν για κανέναν.
2: Ναι, είναι τίτλοι που ο Ολυμπιακός πάντα τους κυνηγάει, βέβαια. Έτσι,
0: ναι, ναι, εντάξει, ξαναλέω, είναι τρόπια, αλλά κρίνεσαι από Ευρωλίγκα πρώτον και πρωτάθλημα δεύτερον. Ούτε καν από Κύπελλο που και αυτός ο τίτλος είναι, αλλά okay, δεν είναι ο πρωτεύων. Έτσι.
2: Και είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή για να δέσει η ομάδα. Έτσι. Εντάξει, δεν έχει πολλές προσθήκες ο Ολυμπιακός, έχει τον Μακιντάιρ, τον Μοντέρο και τον NDI. Υπάρχει μια χημεία, υπάρχει ένας προσανατολισμός σοβαρός. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του.
0: Αυτό επειδή έχουν αλλάξει άση. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ακριβώς, θα έχουμε καιρό να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ήθελα να το κλείσω αυτό για να επιστρέψουμε στα του ΣΕΦ ότι είναι ένας Σεπτέμβριος πάρα πολύ δύσκολος. Δεν είναι ο κλασικός που έχεις 20 μέρες προπονήσεις για να μπορέσεις να.
0: Και πάλι καλύτερα από πέρσι πάντως και άλλες χρονιές. Γιατί δεν έχει Ευρωμπάσκετ, δηλαδή θα τους έχει από 1-2 Σεπτέμβρη, 3 στο πολύ. Θα
2: και πιο ξεκούραστη.
0: Θα είναι όλοι πίσω, ακριβώς. Ναι.
2: Ναι, ναι, και πιο ξεκούραστη. Τώρα για το ΣΕΦ, είδαμε λοιπόν ότι τα προπονητήρια είναι σχεδόν έτοιμα. Είναι γύρω στο 80-90% γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, και για τις ακαδημίες και για την αντρική ομάδα. Ετοιμάζεται και το γήπεδο των 500 θέσεων που θα είναι βοηθητικό. Και σαν τη άλλα έχει αρχίσει ήδη η βύθιση. Και υπολογίζεται ότι οι εργασίες που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό που ήδη έχουν κοστίσει 15 εκατομμύρια γι' αυτό λέω ότι ο λογαριασμός θα ανέβει πάρα πολύ. Τα χρήματα που θα ξοδεύσει και ο Ολυμπιακός για να ανακατασκευάσει το γήπεδο θα είναι τουλάχιστον 80 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αρχές με μέσα Φλεβάρι ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος να μπει στο νέο του γήπεδο, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει το ερωτηματικό με τα άλλα έργα που ο καινούριος διαγωνισμός έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν έχουν.
1: Που αναλαμβάνει το κράτος.
2: Ναι, ναι. Δεν συνεχίζονται, έχουν διακοπεί, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι θα τρέξει ο διαγωνισμός 10 Σεπτεμβρίου και όλα θα πάνε καλά και εκεί. Υπάρχει αυτή λοιπόν η αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός στα μέσα Φλεβάρι θα είναι έτοιμος να φιλοξενήσει αγώνες.
0: Εκεί λίγο πριν, λίγο μετά το Final Eight.
2: Σωστά. Εγώ απλά βάζω και ένα μισθό παράθυρο επειδή εντάξει, δεν είναι εύκολα τα έργα που γίνονται έτσι, δεν είναι μια απλή αντικατάσταση καθισμάτων ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι και εξκαφείς, είναι διάφορα πράγματα, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το διάστημα, το κενό δηλαδή το Final Late, mm-hmm. του κυπέλου.
0: Τις υποχρεώσεις των αθλητικών ομάδων και όλα αυτά που θα είναι
2: μπράβο, τα τέλη Φεβρουάριο εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο μήνας κλειδί είναι ο Φεβρουάριος. Τώρα, για το ΣΕΦ νομίζω το κλείσαμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Για τη Σάνελ. Είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουν πέσει υπογραφές.
0: Εγώ ξέρω ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα που έρχεται μια συνάντηση.
2: Αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική συνάντηση. Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Ήταν να τελειώσει αυτή την εβδομάδα την προηγούμενη.
0: Ήταν να γίνει Πέμπτη, Παρασκευή, Τετάρτη, κάτι τέτοιο. Και ναι. Πήρε παράταση. Mm. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται. Κατά ψέματα είναι και ο Λαρετζάκης στη μέση. Έτσι. Να μην mm-hmm. το αφήσουμε αυτό εκτός.
0: Δεν θα χαλάσει ο Λαρετζάκης τη συμφωνία ή όχι. Απλά επηρεάζεται η υπόθεση του Λαρετζάκη από το γήπεδο, ίσως ένα βαθμό.
2: Ναι. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ο Λαρετζάκης είναι δεδομένο ότι είναι θετικό στο να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι και πολύ καλό για την καριέρα του αθλητή, την γνώμη μου.
0: Και για την εθνική, θα πω εγώ, γιατί είναι μια κουβέντα.
2: Σωστά. Γιατί πρέπει να παίζει το παιδί αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Έχει δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Για μένα η παρουσία του, έστω και φέτος που ήταν, να το πω έτσι, μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ θετική για τον Ολυμπιακό. Το πρόσημο της προσφοράς του είναι τεράστιο. Και από τη στιγμή που καλός ή κακός δεν χωράει στα πλάνα του κόουτς Μπαρτζόκα για την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι το πιο θετικό είναι αυτό. Αλλά είναι ένα παιδί Ελληνόπουλο. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει κακά τα ψέματα για το walk-up. Έτσι δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να παίξει walk-up ξανά στον Ολυμπιακό.
0: Πάμε σε αυτό. Γίνει.
1: Α, και παρένθεση επίσης για τους παίκτες του διαθέσιμους είναι και ο Τζόζεφ. Προφανώς, έτσι δεν έχει κάτι να κάνει.
2: Μπράβο, ρε. Οι έξι ήταν, μαζί με τον
1: Ναι, έχεις δίκιο, γι' αυτό τους είπες έξι. Και εσύ και προσπαθούσα και εγώ τόση ώρα. Ακούω βέβαια τι λες, έτσι. Εννοείται, ακούω τι λες, αλλά προσπαθούσα και τόση ώρα να αναθυμηθώ και τον έκτο.
2: Σωστά.
0: Να σου στείλανε και εγώ τα παιδιά. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά θα νομίζω να τελειώσω οριστικά και ο Ολυμπιακός θα παίζει σαν Αλαρένα για όσο χρειαστεί και στο πρωτάθλημα και στο ΣΕΦ. Με μια συμφωνία η οποία θα είναι
0: για το παιχνίδι, ναι.
2: Με το παιχνίδι, ναι. Με κάποια έργα που θα κάνει ο Ολυμπιακός με δικά του έξοδα στα τουρνικέ.
0: Έχει κάποια τέτοια τεχνικά θέματα που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος. Αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν άλλη εταιρεία διαχείρισης εισιτηρίων, η ΑΕΚ, άλλη Ολυμπιακός, και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, ας πούμε.
2: Πρόβλημα. Βέβαια.
0: Συν τις ρήτρες που πρέπει να συμφωνηθούν κάποια πράγματα, ξέρεις.
2: Εννοείται. Για τις αυτά. Και όποιες αναβαθμίσεις θα χρειαστούν για να φιλοξενηθούν αγώνες Ευρωλίγκας, θα τις αναλάβει ο Ολυμπιακός, έτσι το συζητάμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σωστό κιόλας. Πάει γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στο walk-up. Πότε περιμένουμε και τι περιμένουμε από εκεί.
2: Κοίτα, νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Έχω ακούσει και πάρα πολλούς νομικούς, οι οποίοι είναι πολύ έγκριτοι και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, γιατί η ίδια ακριβώς περίπτωση δεν έχουμε ξανά συναντηθεί.
0: Ναι, όχι, ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει κανονικό συμβόλαιο, παίκτης να το καταγγέλει με κάποιες δικαιολογίες για μένα που δεν μπορούν να σταθούν σε κανένα δικαστήριο.
1: Πάντως, εάν δικαιωθεί κάτι τέτοιο, νομίζω θα ανοίξει έναν πολύ μεγάλο ασκό του αιώλου. Δηλαδή, παίκτης με εγγυημένο συμβόλαιο να μπορεί με την οποιανδήποτε δικαιολογία να το λύνει αυτό το συμβόλαιο, νομίζω ότι θα είναι καταδικαστικό για το μέλλον.
2: Αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Μπορεί να αλλάξει όντως το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Για να το πω με πρακτικά, ρε παιδί μου, πάει, ξέρω εγώ, του χρόνου η Χάπολ Τελ Αβίβ στον Ναν και του λέει πόσα παίρνεις αγόρι μου, 4,5, πάρε 7. Και ο Ναν να πει εγώ φεύγω, ας πούμε, το καταγγέλλω και σηκώνομαι και φεύγω. Χωρίς να έχει πανθυναϊκός δικαίωμα να δηλώσει. Ο Μητσακίδης πάει στο Βεζέγκοφ και του λέει έλα αγόρι μου, παίρνεις 4, σου δίνω 6. Παιδιά, μιλάμε, θα διαλυθεί μετά το μπάσκετ.
0: Νικόλα, ο walk-up, πέρα από αυτά που λέει για ίσως μείωση προσωπικότητας, κάποια τέτοια πράγματα, ξέρω.
2: Ναι, για το αυτοκίνητο. Ναι.
0: Για το αυτοκίνητο κτλ.
2: Ναι.
0: Αμφισβητεί και το αν είναι νομότυπο το συνενά.
2: Νομίζω πως το αμφισβητεί, αλλά πώς μπορώ να το αποδείξει. Αφού είναι δικαίωμα του Ολυμπιακού να το ανανεώσει μόνο μέρος. Δεν έχει κάνει κάτι παράνομο ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Ναι, απλά λέω είναι ένας κανονισμός ο οποίος υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συνενά. Ναι. Το...
2: Επίσης δεν μπορεί να υπάρξει υπόθεση, case που λένε στο χωριό μας. Αν ο παίχτης δεν πάει να υπογράψει κάπου αλλού. Δηλαδή για να πάει υπόθεση στο ΜΠΑΤ και να μπορέσει να ορίσει ένα ποσό, θα πρέπει να έχει ομάδα. Ποια ομάδα θα υπογράψει τώρα το WOCA Πετρολίγκας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει συμβόλαιο. Η Ντουμπάι έχει κάνει ήδη πίσω. Η Ντουμπάι στην απάντησή της πριν από 10 ημέρες.
1: Λέει ότι εκείνος μας προσέγγισε. Δηλαδή έχει αλλάξει το WOCA.
0: Αυτό είναι αστείο.
2: Μπράβο. Οι αντέντιδες του ουσιαστικά και ο WOCA μας είπαν ότι θα μείνει ελεύθερος. Και εμείς πήγαμε και κάναμε πρόταση στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει πίσω δηλαδή η Ντουμπάι σε αυτό το πράγμα.
0: Και να πούμε ότι δεν εμπλέκονται ούτε οι ατζέντιδες του WOCAP στην υπόθεση.
2: Ναι.
0: Ούτε ο Ρασνάτοβιτς που λένε πολύ επειδή έχει κάποια
2: κονδύλια
0: με την Ντουμπάι μισή.
2: Καμία.
0: Ο ίδιος ο παίκτης πήγε σε ένα ιταλικό γραφείο δικηγορικό και από εκεί τον έψησαν ότι μπορεί να δικαιωθεί και το προχώρησε το πράγμα και το πήγε εκεί που το πήγε.
2: Για τον Ρασνάτοβιτς μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά τώρα για τους ατζέντιδες του. Στην Όπταγκον, να το πω έτσι, επειδή η εταιρεία αυτή είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζανε ότι θα γίνει αυτό.
0: Υποθέτω ότι οι άνθρωποι έχουν τόσους πελάτες το level, δηλαδή δεν θα ξέραν ότι.
2: Ναι.
0: Και να θέλουν να τα σπάσουν με μια ομάδα που έχουν τόσο καλή συνεργασία και τόσο δοσοληψίες, είναι λίγο περίεργο.
2: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Ναι. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ολυμπιακός τον έχει καλέσει απολογία. Εννοείται ότι όσο θα συνεχίζει να μην είναι και να ανεβάζει και επιδεικτικά stories από τη Νέα Υόρκη που προπονείται, ο Ολυμπιακός θα του κάνει και πρόστιμο. Δηλαδή θα χάσει ήδη τα λεφτά που έχει. Το 1,15 θα μειώνεται όσο περνάνε οι μέρες. Εγώ πραγματικά στα πόσα χρόνια, 18-19 χρόνια που ασχολούμαι με το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, δεν έχω ξαναδεί τους Αγγελόπουλους τόσο αποφασισμένους να το πάνε τόσο τέλος. Δηλαδή δεν θέλουν, λένε κάποιοι, δηλαδή αν επιδικαστεί ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο, 2, αν επιδικαστεί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, εννοείται. Ή αν έρθει τώρα η Ντουμπάι και πει 2,5-3, αν θα αλλάξουν αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, έτσι, τι μας ξημερώνει το πρωί. Αλλά η συμπεριφορά που έχει δείξει ο Γόκαπ, χωρίς ουσιαστικά, για να αναγνωρίζουμε και τα δίκια του, εγώ έχω πει χιλιάδες φορές ότι το συμβόλαιο που έχει λαμβάνει την νέα σεζόν δεν ανταποκρίνεται ούτε στην αγορά, ούτε στην αξία.
1: Είναι κάτι
2: του.
1: Το οποίο όμως υπέγραψε, δεν είναι ότι.
2: Ναι,
1: από την άλλη. Θα σου απαντήσει κάποιος, σου λέω.
2: Ναι, θα μπορούσε λοιπόν με συνεχόμενες συναντήσεις να το διεκδικήσει και,
1: και μέσα
2: δεν
1: στη
2: έβριξε.
1: Σεζόν, ναι. Να πει.
2: Ακριβώς. Νομίζω όταν είχε πάει στο τέλος της σεζόν, όταν ήταν και όλα χαρούμενα, με πρωταθλήματα, με ευρωλίγκες, με, και είχε πει παιδιά, εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να ζητήσω από εδώ αυτά τα λεφτά που μου δίνει η Ντουμπάι.
1: Σε κατηδίαν ιδιωτική συζήτηση και
2: μπράβο,
1: έχει
2: ελάτε
1: δημόσιο.
2: Να τα βρούμε, να ζητήσετε ένα νορμάλ ποσό για να μπορέσει να γίνει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή θα φορούσε τη φανέλα της Ντουμπάι ήδη.
0: Νικόλα, τελευταία ερώτηση, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Αν ο Γόκαπ ερχόταν αύριο και έλεγε παιδιά, το είδα λάθος, συγγνώμη, θα πάρω και τα 1,15 αν θέλετε να μου κάνετε και μια μικρή αύξηση, κανένα πρόβλημα, αλλά θα επιστρέφω με το κεφάλι σκυμμένο. Θα τον δεχόταν ο Ολυμπιακός ή όχι?
2: Αγωνιστικά δεν είναι δεδομένο ότι του.
0: Αγωνιστικά δεν το συζητάμε. Λέω
2: τον θέλει,
0: με βάση όσα έχουν γίνει.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Okay. Δεν μπορεί να γίνει. Τώρα για τον Ντόρσεϊ, επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει σε 10 δευτερόλεπτα,
0: ναι.
2: Υπάρχει μια συμφωνία να τα ξαναπούν. Δεν έχει καλυφθεί 100% ο Ντόρσεϊ με αυτά που του έχει πει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανέβει. Έτσι.
0: Και ο Πάου Καραδοκή θα προσθέσω εγώ.
2: Βεβαίως.
0: Για το επόμενο καλοκαίρι όμως, όχι για τώρα.
2: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει όπως. Ναι, έχει συμφωνήσει ο Ντόρσεϊ να παίξει με αυτά τα λεφτά. Δεν έχει πρόβλημα.
0: 1,8. Ναι.
2: Τελείως διαφορετική περίπτωση. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να δέσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Είμαστε σε επαφή. Να σε καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Και πάμε γραφή Νίκο Αθανασίου. Τον είχαμε λίγο να περιμένει. Θα του απολογηθούμε εξ αρχής. Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Ωραία. Θα τον έχουμε,
0: θα
1: σε,
0: τον
1: λίγο.
0: Έχουμε σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει πολλά θέματα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Είχαμε και καιρό να ακούσουμε τον Νικόλα γιατί ήταν σε άδεια. Οπότε πρέπει να τα καλύψουμε λιγάκι. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ που είπα στον Νικόλα, υπάρχει μια φημολογία ότι ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά κάνει μια πρόταση προς την πλευρά του Ντόρσεϊ ή τέλος πάντων έχει στείλει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Ντόρσεϊ ότι το επόμενο καλοκαίρι, αν είσαι OK, που είσαι ελεύθερος, αν δεν έχεις υπογράψει επέκταση με τον Ολυμπιακό,
1: βεβαίως,
0: θα σου δώσουμε ένα ποσό πολύ πολύ μεγάλο. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε, Νίκο Αθανασίου. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις, φίλε?
3: Καλημέρα, φίλοι μου, μια χαρά.
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
3: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία. Ήρεμος και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για πρωτάθλημα τώρα. Έτσι,
1: Λιβαδιά, αύριο. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
0: Πρεμιέρα,
1: γιατί δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική.
0: Σωστά, σωστά.
3: Κοιτάξτε, να δείτε, αφού ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε το καλοκαίρι και δεν έβαλε τον εαυτό του σε μπελάδες, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη League Face του Conference League, αύριο το απόγευμα στη Λιβαδιά, 7:30, μπαίνει στον μεγάλο του στόχο που κάθε χρονιά προφανώς είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προέρχεται από 120 λεπτά το βράδυ της Πέμπτης πολύ αγχωτικά στην Τσεχία, αλλά και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει
0: την
3: υποχρέωση. Βέβαια έχει τον Τσιριβέγια ο οποίος θα μείνει εκτός 3 εβδομάδες με κλάση. Ο Κοντούρης το πρόλαβε, ο Ταμπόρδα είναι μια χαρά. Υπάρχει επιστροφή του Κάγκουα. Έτσι.
0: Για ντεμπούτο, ούτε σε φιλικό δεν τον έχουμε.
3: Για θεσιμότητά του, ναι, να το πω έτσι. Καθώς δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς τα ευρωπαϊκά. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει τις επιλογές και πάνω απ' όλα ξαναλέω την υποχρέωση να πάει στη Λιβαδιά και να ξεκινήσει τη χρονιά του ελληνικό πρωτάθλημα με νίκη. Αν θυμάμαι καλά, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, τη σεζόν με τον Αλόνσο ξεκίνησε στο πρωτάθλημα με Γκέλα.
1: Με Λιβαδιά 1-1.
0: Με τον Αστέρα δεν ήταν αυτό?
3: Όχι, με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Ολυμπιακό.
1: Αστέρα Τρίπολης, σωστά, σωστά, σωστά.
3: Ναι. Παίζοντας και με 10 παίκτες με την αποβολή του Ζέκα και δεχόμενος ένα γκολ το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει.
1: Με το φάουλ, μπράβο, ναι, με το φάουλ. Με το φάουλ. Με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με την
3: τοποθέτηση του.
0: Που είδαμε την αντίστοιχη φάση στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους, ε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Με το τείχος.
3: Κάτι πράγματα, κάτι συγκυρίες. Στο Παναθηναϊκό και αυτά. Και χθες και, και πέρσι η κίνησή του στο πρωτάθλημα με τον, με τον Βιτόρια δεν ήταν καλή. Καθόλου πέταξε αρκετούς βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές. Οπότε τώρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει και να κάνει ένα σερί. Έτσι κι αλλιώς το μάτς που χρωστά με την Κηφισιά, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα έχει την ευκαιρία, αν ξεκινήσει με νίκη στη Λιβαδιά, να έχει μετά δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, και μετά με την Κηφισιά, για να μπορέσει να κάνει το απόλυτο.
0: Και έχει και την νίκη Βόλου ενδιάμεσα, έτσι.
3: Ναι, και το κυπελάκι με τη νίκη Βόλου, και να δώσει ο νήσιμο χρόνο συμμετοχή στα παιδιά που δεν έχουν παίξει, έχουν παίξει πολύ λίγο στα προκριματικά. Τώρα τα αγωνιστικά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και όταν βγει αποστολή και αύριο για τις ενδεκάδες και αυτά. Νομίζω ότι περισσότερο τον κόσμο τον απασχολεί οι μεταγραφές τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί μέχρι Τετάρτη το βράδυ μπορείς να δηλώσεις την ευρωπαϊκή σου λίστα.
1: Άρα πόσο κοντά είναι ο ΧΑΦ? Να το θέσω έτσι κατευθείαν, ομά.
3: Πολύ καλή ερώτηση. Να σου πω, αλήθεια μου, 100% να σου πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάποιος ο οποίος, με αυτά που γνωρίζουμε, έτσι, γιατί γίνονται διαβάματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή σήμερα ποτέ μιλες ποτέ, έχουμε δει πράγματα, ξέρεις, να είναι...
1: Με τα τωρινά δεδομένα, μία παρά δύο.
3: Ναι, με τα τωρινά δεδομένα, Δευτέρα-Τρίτη θα έβλεπα κάτι δεδομένο, με το γίνεται τώρα να εκτεθώ, αλλά okay, καταλαβαίνεις και εσύ και ο κόσμος πώς το λέω. Πάντα είναι ανοιχτό του ΝΑΗ, με λίγες πιθανότητες, αλλά πάντα είναι ανοιχτό. Δεν μπορώ ούτε και σήμερα να πω ότι αποκλείεται να γίνει, ούτε μπορώ να πω ότι είναι και μια ανάσα. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι και χθες, για παράδειγμα, δεν έχει βγει στον Παναθηναϊκό, μπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι ευρύτερα με την Τζιρόνα. Είναι ένα παιχνίδι, λίγο ένα πόκερ, έτσι, δύσκολο.
1: Η Τζιρόνα των 20 εκατομμυρίων ακατέβατα, νομίζω, σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
3: Η Τζιρόνα, ναι, κοντά εκεί.
1: Κοντά εκεί, τέλος πάντων.
3: Έτσι, και μπει στη διαδικασία τώρα να συζητήσει με την Τζιρόνα τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου, και αν τον θέλει τον παίχτη πάρα πολύ και αποφασίσει ότι εγώ αυτόν θέλω να πάρω ως Παναθηναϊκός και δεν με απασχολεί, ας πούμε, ποια χαρακτηριστικά έχω ανάγκη περισσότερο στη μεσαία γραμμή σε σχέση και με τις υπόλοιπες μεταγραφές που έχουν γίνει. Έτσι, και μπει στη διαδικασία τώρα να τελειώσει τον deal. Θα πλησιάσεις εκεί, με τον άλλο τρόπο, με κάποια μπόνους.
1: Απλά πρέπει και ο ΝΑΗ να καταλάβει ότι, και όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, μάλλον ομάδα η οποία θα παίξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, αν θέλει να έχει και ρόλο και εκεί και να μην είναι μόνο στο όνομα της πρωταθλήματος, πρέπει και εκείνος να αποφασίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να έχει κλείσει ομάδα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου, όποτε είναι η λίστα.
3: Πάλι, ναι, κάτι περιμένει πάλι. Όπως περίμενε και πέρσι και τελευταία στιγμή υπέραψη στην Τζιρόνα, που δεν υπήρχε ο σενάριο, αν θυμάστε, κι όμως. Βρήκε κάτι περίμενε και,
0: ναι,
3: και
0: ναι.
3: Πιστεύω ότι και φέτος κάτι περιμένει. Μπορεί αυτό που περιμένει να γίνει. Μπορεί αυτό που περιμένει όμως να μην γίνει, και μετά δεν έχει και πολλά πράγματα στα χέρια του. Άγιαξ πήρε χθες τον Άμραμπατ.
0: Ναι, για το φίλο που ρωτάει κιόλας σήμερα. Ναι. Ανακοινώθηκε για 2 χρόνια, έτσι.
3: Ωραία. Η άλλη τη Χάντι είναι η πρόταση στο τραπέζι και είναι και μια πρόταση η οποία θα τοποφέρει πλησίως 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο Παναθηναϊκός. Okay. Και είναι και η Αϊτχόβεν, που είναι ζεστό το ενδιαφέρον, παρότι το γεγονός ότι γράφει τις τελευταίες μέρες ότι αποσύρθηκε και αυτά, η Αϊτχόβεν υπάρχει. Το θέμα είναι μήπως περιμένει και κάτι ακόμα, που ξαναλέω, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Πάνω απ' όλα όμως, το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι να αποφασίσει. Μπορεί να το έχει ήδη αποφασίσει και να μην το έχει επικοινωνήσει. Έτσι, ξαναλέω, δεν τα ξέρουμε όλα. Για το τι παίχτη θέλει να πάρει και για το τι παίχτη έχει ανάγκη τώρα που τελειώνουν οι μεταγραφές. Υπάρχει η περίπτωση του Γιάκου Πιοτρόφσκι, που γράφτηκε στην Ιταλία, ο διεθνής Πολωνός κεντρικός χαφτής Ουντινέζε. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στο κάδρο. Έχει προταθεί, εξετάζεται. Ας τον έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι κάτι υπαρκτό, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχουν και ένα-δύο πράγματα τα οποία κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ξαναλέω, παιδιά, δεν είναι, όχι Κυριακή κοντή γιορτή, Τετάρτη κοντή γιορτή, 48-72 ώρες μείνανε. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί ό,τι είναι να γίνει πρέπει να δηλωθεί και στη λίστα. Δηλαδή δεν μπορείς να την αφήσεις τη μεταγραφή αυτή για μετά.
3: Να πάρεις παίχτη τώρα και αν μπει στην Ευρώπη.
1: Μόνο για το πρωτάθλημα και το κύπελλο, ναι, βέβαια.
3: Ναι, και ποιος θα έρθει κιόλας σε αυτό το επίπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός κυνηγά, παρότι η ακριβή του μεταγραφή μέχρι στιγμής η πιο ακριβή ήταν ο Λούζα, 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, η άλλη λύση του Χάφη, η περίπτωση δεν θα είναι ένα project, θα είναι παίκτη γνωσμένη αξία.
3: Κοίταξε να δει. Εγώ δεν θα απέκλεια να είναι κάποιο project πάρα πολύ ακριβό. Βάσει της λογικής με την οποία κινείται ο Παναθηναϊκός στην αγορά. Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα...
0: Όπως πήρε τον Γιάγκουσιτ, ας πούμε.
1: Ναι, δεν θα είναι τέτοιο όμως. Αυτό λέμε.
0: Ή τον Αντίνο.
3: Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω να είναι και κάποιος τέτοιος. Δηλαδή να έχει εντοπίσει ο Παναθηναϊκός κάποιον 20, 21, 22 και να πάει να κάνει μια μεταγραφή πολύ δαπανηρή και να πάει να πάρει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια προοπτική και μέλλον. Γιατί το να είσαι 20-21-22 και η χρηματιστηριακή σου αξία, λέω ένα παράδειγμα, να είναι 10-15 εκατομμύρια ευρώ ή ακόμα και 5 εκατομμύρια, αυτό είναι ότι παίζεις. Δεν είσαι άγραφος, δεν είσαι στην ΚΑΠΑ 19.
1: Δεν είσαι, μπράβο, ναι. Σε βλέπουμε σε δύο χρόνια.
3: Επειδή ο Παναθηναϊκός λειτουργεί στην αγορά με τον συγκεκριμένο τρόπο τον τελευταίο ένα χρόνο, δεν θα απέκλεια ένα από τα προφίλ που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή να είναι και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή πιο νεαρός να έχει παίξει, να έχει κάνει τη διαφορά και να πάει ο Παναθηναϊκός και να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον, για να τον αποκτήσει. Λίγο υπομονή να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού. Να πω για τον Μπάντοβιτς ότι υπάρχει κινητικότητα. Σήμερα, αύριο λογικά θα φύγει. Μάλλον όχι στη Βαγιαδολίδ. Είναι άλλη ομάδα που έχει επιλέξει. Ο Παναθηναϊκός του έχει φέρει πάρα πολλές προτάσεις. Αρκετές προτάσεις του έχει φέρει και ο ατζέντης του. Εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, μέχρι αύριο θα έχουμε και εκεί μια εικόνα για το που οδεύει ο Σέρβος επιθετικός. Αυτά.
0: Πάρα πας Λιβαδιά αύριο.
3: Ε?
0: Θα πας Λιβαδιά.
3: Έτσι όπως έχουμε κάνει εδώ με τις δουλειές, έχουμε υποχρέωση αύριο το βράδυ. Οπότε όχι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
3: Και αυτό μας θα πάω στο Αλμάτι.
0: Το Αλμάτι είναι δίπλα εδώ, ένα τσιγάρο δρόμο.
3: Γιατί είναι καλή εποχή, είναι Οκτώβριο, δεν θα έχει πλην 700. Δηλαδή, okay,
0: όχι, έλεγε για ένα 7 ώρο ταξίδι.
1: Πλην 150.
3: Ναι, απλά είναι 6 ώρες τώρα.
0: 6 ώρες.
3: Και κάποια καλή μου συνάντηση και φίλοι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό. Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε Νικό.
0: Γεια σου. Να είσαι καλά, λοιπόν. Break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.
1: Παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.

0: Αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολο Νικολαίδης και τους Πειραιώτες τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σέντρα για τον δύο στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Σπόρο 8 και Νόβα Σπορτ Πράιμ αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρη Σόφι, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Νόβα Σπορτ 2 και Νόβα Σπορτ 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτσα από τον Big Win Sport FM. Μίνι ροτέισον αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολη στην 11η τσάικ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στον άξονα της μέσας γραμμής πιθανότητα ο Βιτάλης με Παρτενέν, ένα εκ των Μαρίν ή Κάιρινεν, τη στιγμή που ο Ζούπκοφ και Γατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης. Αλλαγής ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11η του Ολυμπιακού στο μάζ με τον Αστέρα Άκτορ. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας ο Σάλιακας φαβορεί για το αριστερό άκρο ο Τικνιζιάν, ενώ θέσεις διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους αναλαμβάνοντας επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ ο Τομάς Μπενετέτ. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Ανυπομονώ να παίξω στην ομάδα, τόνισε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Όγκριν Ούγκρεσιτς, στην κάμερα της ΠΑΕ. Δεδομένα επιστρέφουν στην ενδεκάδα για το μάζ με τον Ατρόμητο, Ζίφκοβιτς, Γιαννούλης, Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτο των πυλών, ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με το Λεβαδιακό. Δίχως τον Τσιριβέγια που θα λείψει για 15-20 μέρες, τα πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ ενώ πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο ο Κάγκουα. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαρακινός Χαφ Ιμραν Λούζα. Φρεσκάρι μας στην 11η του Όφη από τον Χρήστο Κόντι στην αναμέτρηση με τον Άρη τον Γλιάνδης Βικελίδης. Στην αποστολή των κριτικών ο Βόρνος επιθετικός και Νάρ Κόντρο όπως και η Σέκα Κοστούλας και Σιέλης αλλά συμμετοχή τους αποτελεί ερωτηματικό. Φανέλα βασικού στο Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας το δίδυμο Φαμπιάν Μουνο Γένσεν ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης είχε ο Καντεβέρε. Την υπέρβαση με την πρόκληση στα προμελικά του Ευρωπαϊκού Αθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βούλη Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Γαλλία στον Πρενό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίσης 5 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Θα επιστρέψει πιο δυνατός αδερφέ μου το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον συμπαίκτη του στην Ντόρτμουντ και την Εθνική Ομάδα Γιάννη Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Σήμερα αποτέλεσμα της μαγνητικής του διεθνούς νοσοπαιδευτικού για τον οποίο εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 4 Chelsea, Brighton, Leeds, Bradford και Sunderland, Fulham. Ενώ στις 6.30 παίζουν Manchester United Ipswich τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova.

Είτε αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα στις 6, Λα Κορούνια Βαλένθια στις 8.30 και Θέλτα Μπιλμπάο στις 8.30 είναι για τη δεύτερη στροφή της Σεριά, Νάπολη Κόμο στις 7.30 και στις 14.00 Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Κοσμοτέ TV. Με 2-3 πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Bundesliga με τη Freiburg να υποδέχεται τη Werder Bremen στις 4.30 και την Augsburg να φιλοξενεί τη Schalke στις 6.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και Nova Sports 3 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, Γιάννης, Μπαμ, Κλέι, Μίτσελ, Γουίγκινς είναι πεντάδα για δαχτυλίδι.
0: Η πεντάδα καλή είναι, αλλά θέλει και λίγο βάθος, ρε παιδάκι μου. Αν πάρουν το Holiday που υπάρχει ένα σενάριο, ανεβαίνουν πολύ, αλλά
1: βέβαια,
0: να, ναι. Δούμε, να δούμε.
1: Ο παίκτης κλειδί για το πρωτάθλημα των εκ των κλειδιών, μάλλον, για να είμαστε.
0: Έχουν και 3-4 στον πάγκο που είναι καλοί. Δηλαδή έχουν τον Hardaway Junior, έχουν τον Larson τον Σουηδό, έχουν τον Jovic.
1: Και ένα κουμανταδόρο να πιέζει λίγο όμως τα κάρτ, τον θέλουμε και ο Holiday νομίζω είναι.
0: Ο Μίτσελ καλό είναι αμυντικό, αλλά θέλει και κάτι ακόμα. Δηλαδή να έχει και ένα ακόμα. Ναι. Πήρανε ένα ψηλό το Ρίτσαρτ που θα είναι και. Θα είναι ρεζέρβα του Μπάμ ουσιαστικά. Εντάξει, okay. Δεν έχουν φοβερό βάθος. Νομίζω θα κάνουν κανένα μια-δυο κινήσεις μέσα στη σεζόν, πιστεύω. Άρα να δούμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζουν είναι ο Αγίου Αλεξάνδρου.
1: Βεβαίως.
0: Τσουβέλα, Τσιριγότης, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, ξεχνάμε κανένα. Να.
1: Αλεξάνδρο.
0: Έχουμε, πρέπει να έχουμε. Λέκο, μια Λέκα. Αλεξάνδρα.
1: Ναι, και εμένα το μυαλό μου.
0: Να χαίρεσαι τους ανθρώπους σας τέλος πάντων, τους γιορτάζουν, να είναι καλά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ταμπάκος η αρχή του φθινοπόρου. Εντάξει, ναι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για λόγο της εποχής, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είχαμε να πούμε ότι έχουμε σήμερα την προπόνηση εθνικής. Να δούμε γιατί θα γίνει με το Χαραλαμπό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παιδί έπαθε μερική ρήξη γνιακού τένοντα. Ευτυχώς, εγώ όταν το άκουσα, μου ήρθαν στο μυαλό, ξέρεις, Φάλ και τα λοιπά που πάθανε και μείνανε ένα χρόνο έξω.
1: Εντάξει, ναι, ακούσε αυτό τον ιατρικό όρο και λες, μέχρι να κάτσω να ψάξω να μιλήσω με κάποιον, να πω τι είναι αυτό, λες. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αρχή φοβάσαι για μήνες. Μετά είπαν από τον Άρη και από την Εθνική ότι κανένα μήνα. Και τώρα είναι, πριν από 2-3 μέρες λέγανε 2-3 εβδομάδες και τώρα το παιδί είναι καλά απόλυτα. Δηλαδή, μπορεί να τον δούμε και αύριο 12 με την Ισπανία.
1: Μακάρι
0: να είναι καλά κατά βάση. Έτσι και
1: σαφώς.
0: Το καλό είναι ότι απέφυγε τη ζημιά γιατί θυμίζω είχε πάθει τον Νοέμβρη του 25 ή του 24. Του 24 το χιαστό που τον άφησε όλη τη σεζόν έξω.
1: Στο μάτς με τον Άρη. Καλή σχόλη με τον Άρη, με τον Τουρκ Τέλεκομ.
0: Στο Eurocom.
1: Και παίξει την Τουρκ Τέλεκομ.
0: Και μετά επέστρεψε, έχασε όλη τη σεζόν και επέστρεψε ως παίκτης της ΣΑΕΚ και τώρα πήρε και το παιδί και ένα μεγάλο συμβόλαιο γύρω στα 650 χιλιάρικα το χρόνο. Και διαιτές κιόλας από τον Άρη, οπότε θα ήταν αμαρτία. Και για τον Άρη φυσικά είναι πολύ σημαντικός. Γιατί έχει και τον Μοκόκα εκτός ο Άρης. Δηλαδή, μην χάσει και κανένα ακόμα τριάρι, γιατί ο Μοκόκα στο τρία θα ανέβει αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Με τους παίκτες που έχει ο Άρης φέτος, έτσι. Έχουν αρχίσει και κάποια φιλικά. Εντάξει, τώρα εικόνα δεν έχουμε. Έτσι, ότι μας δίνουν από κάτι παρακάμερες και κάτι βιντεάκια σύντομα οι ομάδες. Δεν είναι και για συμπεράσματα πολλά, γιατί λείπει πολύς κόσμος. Και του Ολυμπιακού τα έλεγε ο Νίκος νωρίτερα. Και η ΑΕΚ που έπαιξε, ξέρω εγώ, με το Μαρούσι και ο ΠΑΟΚ που έπαιξε. Με το Περιστέρι δεν είναι τώρα για συμπεράσματα αυτά. Οπότε έχουμε δρόμο. Για τον Τέλεια, παιδιά, δεν έχουμε ακόμα νεότερα.
1: Ναι, ακόμη δεν έχουμε.
0: Περιμένουμε μέσα στη μέρα, όπως έλεγε και η Ντόρτμουντ, τα αποτελέσματα της Μαγνητικής. Ελπίζουμε να μην είναι χιαστός, να είναι ότι λιγότερο σοβαρό γίνεται. Δεν είναι πολύ αισιόδοξη πάντως στην Μπορούσια. Το λέγανε το παιδί, μάλλον έχει πάθει ζημιά. Χοντρή. Μακάρι να μην είναι.
1: Δεν είναι αισιόδοξες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις. Μακάρι να διαψευστούν.
0: Μακάρι. Να είναι κάτι, ξέρω εγώ, μια κάκωση, ρε παιδάκι μου. Κάτι
1: αυτό. Απλό. Να έκανε μια υπερέκταση του γονάτου και να μην ήταν τίποτα.
0: Αλλά όπως είπε και ο Κόβατς, λέει, του ο παίκτης λέει ότι άκουσε ένα κρακ. Έτσι. Που είναι ένα ήχος ανισχυτικό σίγουρα. Και ο γιατρός του Ντόρτμουντ δεν ήταν πολύ αισιόδοξο. Να δούμε. Πάντως θα βγάλει Μαγνητική. Έτσι. Μακάρι το παιδί να τα καταφέρει. Γιατί τώρα είναι καντεμιά για οποιονδήποτε παίχτη. Αλλά τώρα πόσο μάλλον να έχεις υπογράψει πριν από 12-13 μέρες, να έχεις κάνει δύο ματσάρες. Γιατί δύο ματσάρες έκανες στα ματς που προλάβει να παίξει.
1: Τον τεμπούντο στην Bundesliga να σκοράρεις κιόλας.
0: Και να παθαίνεις αυτό που παθαίνεις. Και μάλιστα να έχεις και την οικογένεια στους κερκίδες που ήρθε για αυτό το λόγο να σε δει στο τεμπούντο, έτσι. Αλλά ξαναλέω, ακόμα και στο κακό σενάριο χτυπάω ξύλο, να μην έχει πάθει τίποτα το παιδί. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα παιχτών που έχουν καταφέρει να επιστρέψουν από τραυματισμούς τέτοιους και είναι εξίσου καλοί, μπορεί και καλύτεροι. Δηλαδή, α σου πω, μάνι δύο Έλληνες. Φορτούνης Μάνταλος.
1: Ναι, στο ίδιο μάτς. Στο ίδιο μάτς κιόλας. Ναι. Είχαν πάθει, θυμάσαι, στο ΑΚΑ.
0: Δεν θυμάμαι. Αν το θυμάσαι, δεν είμαι σίγουρο.
1: Νομίζω ότι το θυμάσαι εσύ. Στο ίδιο μάτς είχαν τραυματιστεί ο Μάνταλος με τον Φορτούνη ή ο Λάζαρος με τον Φορτούνη.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Νομίζω στο ίδιο μάτς δεν είχαν τραυματιστεί οι παίκτες.
0: Πάντως και τα δύο αυτά παιδιά.
1: Πάντως και οι δύο έχουν πάθει.
0: Έχουν γυρίσει από δύο χιαστούς και γυρίσανε. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Άρα. Μακάρι να είναι το.
1: Τέλος πάντων, ναι, ήταν περιπτώσεις παικτών όντως. Ο Λάζαρος, ο Μάνταλος και ο Φορτούνης που
0: είχαν.
1: Ναι,
0: και ο Λάζαρος. Λάζαρο.
1: Τραυματιστεί, είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και γύρισαν πολύ καλύτεροι.
0: Εννοείται.
1: Και
0: ναι.
1: Παίζουν.
0: Ο Μάνταλος είναι διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι και ένας συνηθισμένος κίνδυνος. Το λένε και οι γιατροί αυτοί. Ότι αν πάθεις το ένα, μετά είναι αυξημένος ο κίνδυνος να πάθεις το άλλο.
1: Ναι, γιατί επιβαρύνεται.
0: Επιβαρύνεται στο διάστημα που είναι της αποθεραπείας.
1: Το υγιές πόδι που λένε. Ναι. Πηγαίνει και, πώς το λένε, πνευματικά, ψυχολογικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: ξέρεις, εγώ χτυπήσει στο αριστερό μου για παράδειγμα, το λέω για μένα γιατί το έχω πάθει. Και έδινα περισσότερο βάρος στο δεξί.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια, στο δεξί προς το παρόν δεν έχω πάθει κάτι. Θα μου πείτε βέβαια, δεν παίζω κιόλα.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει.
1: Αλλά λέμε τώρα, ναι.
0: Το θέμα είναι πρωτίστως πλέον, τόσο που έχει προχωρήσει η επιστήμη, είναι κυρίως πνευματικό, αλλά πρέπει να γίνει και καλή αποκατάσταση, αποθεραπεία, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τι γίνεται, λέμε, Χεζόνια, Διαλό, Πουλακίδα, λέει, αν υπάρχουν ελπίδες για Ολυμπιακό, φίλος μου, δυο μέτρα περπάτω από το μαγευτικό Ηράκλειο. Να σε καλά, ρε Γιώργα, ρε. Κοίτα, ο Χεζόνια μέχρι 15 Νοεμβρίου θα μάθουμε
1: μέχρι
0: τι θα γίνει.
1: 15 Νοεμβρίου δεν ξέρουμε, ναι.
0: Αν περάσει 15 Νοεμβρίου το συμβόλαιο, ότι γίνεται εγγυημένο, άρα λογικά θα βγάλει όλη τη χρονιά στο NBA. Βέβαια θα είναι μικρό το δείγμα, γιατί θα έχει παίξει, ξέρω εγώ, 15 παιχνίδια με τη νέα του ομάδα, το Cleveland. Ο Διαλό έχει εγγυημένο για όλη τη σεζόν, από ό,τι ξέρουμε, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον διώξει, όπως έγινε, ας πούμε, με το Hayes Davis την περασμένη σεζόν. Ο Πουλακίδας ψάχνει να βρει ομάδα, παιδιά, ή θα βρει two way και θα μείνει εκεί με ψίχουλα, ουσιαστικά ελπίζοντας κάποια στιγμή να καθιερωθεί. Ο Ολυμπιακός, σίγουρα Ολυμπιακός, δεν ξέρω και για άλλη ομάδα, του έχει ουσιαστικά ανοιχτή πρόσκληση, ότι μεγάλε όταν απεμπλακείς από την Αμερική, αν ξέρω εγώ, το παρατήσεις το όνειρο για την ώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και έλα και να παίξεις, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο Πουλακίδας, αν έρθει να παίξει στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμα τα χαρτιά του έτοιμα, αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει εύκολα, γιατί έχει δεδομένα ελληνικές ρίζες. Για εθνική πάντως, μόνο naturalizer μπορεί να παίξει. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει με τον Dorsey,
1: γιατί
0: με τον
1: Μήτρο Λόγκ κτλ. Από τα under 17, under.
0: Μέχρι τα under 17 να έχει πάρει την ταυτότητα.
1: Να έχει πάρει την ταυτότητα, ναι, μέχρι τα under 17. Μπράβο.
0: Δηλαδή ο Dorsey την πήρε στα 18,5-19 από το ήταν.
1: Οπότε πήρε, δεν πρόλαβε.
0: Ναι, και δεν πρόλαβε τη διορία. Έτσι. Και υπάρχει μόνο ένα τέτοιο που μπορεί να παίξει σε μια ομάδα. Λοιπόν. Ο Φορτούνης λέει δύο φορές σε φιλικά καλοκαιριού την είχε πάθει, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Σωστά, και εγώ δεν θυμάμαι για το Φορτούνη. Ο φίλος λέει, πού χτύπησες ένα κεφάλα, πόλο έπαιζες, λέει.
1: Έπαιζε
0: και μπάλα.
1: Έπαιζα,
0: παιδιά,
1: και μπάλα.
0: Και τερματοφύλακας εξαιρετικός ο Κέφι, να το ξέρετε αυτό.
1: Έπαιζα και μπάλα.
0: Έτσι. Είχαμε μεγάλη ομάδα τότε ποδοσφαιρική. Λοιπόν. Δεν υπάρχει, λέει, παίκτης Φορτούνης μετά τους χειριστούς. Ναι, ρε φίλε, άλλος το πήρε το κόμφερες με τον Ολυμπιακό που είχε και καλή παρουσία. Δεν ήταν ο Φορτούνης, άλλος ήταν. Ρε παιδιά, μην λέμε ότι θέλουμε. Μια χαρά επέστρεψε ο Φορτούνης. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν. Αν γυρίζει ο Καμπεγγέλε ΑΕΚ και ο Μίτσελ, πώς να γυρίσει, ρε παιδιά. Ο Καμπεγγέλε, αν βγει τώρα στην αγορά, ήδη παίρνει γύρω στο 1,5, αν δεν κάνω λάθος, στην Ντουμπάι. Αν βγει στην αγορά τώρα, ο Καμπεγγέλε θα πάρει 2 με 2,5 για πλάκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με την έλλειψη σέντερ που υπάρχει και την πολύ καλή χρονιά πρώτη που είχε στην Ευρωλίγκα, μην το συζητάτε καν. Ο Μίτσελ δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Σε κάτι Πορτορίκα και τέτοια έπαιζε τελευταία. Έτσι.
1: Πραγματικά και εγώ δεν έχω
0: χάσει. Πολύ καλό παίχτη.
1: Για να είμαι ειλικρινή.
0: Αλλά η ΑΕΚ έχει κλείσει ψηλό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα τέτοιο. Μακάρι να ερχόταν. Εγώ τον πήγαινα πολύ. Ειδικά επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Του χρόνου πάντως στην Ευρωλίγκα, από ό,τι διάβαζα, άσχετο τώρα μου ήρθε, ότι η Βίρτους θα έχει, λέει, την πιο νεανική ομάδα από όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24,8 νομίζω.
0: Και σκέψω ότι είχε και το Χάκετ μέσα από τη μεγαλώνει,
1: ναι,
0: το μέσο όρο.
1: Και σκέψω, ναι, ότι ο Χάκετ ανεβάζει το μέσο όρο.
0: Ναι. Λοιπόν, Καλάθης και Ντόρσεϊ, λέει, πως παίζουν μαζί. Είπαμε, ο Καλάθης, παιδιά, το έχει πάρει την ταυτότητα πριν από την ηλικία τη συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Ο Ντόρσεϊ την πήρε μετά. Οριακά την πήρε και ο Καλάθης, αν θυμάστε, γιατί είχε προλάβει να παίξει και σε ένα ευρωπαϊκό νέον. Και μετά έπαιξε και στην Ανδρών το 9 που πήρε το μετάλλιο το Χάλκινο, έτσι, με την εθνική στην Πολωνία, στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Ο Ντόρσεϊ την πήρε, έγινε πολύ τσακμπάμι η διαδικασία για να παίξει στο παγκόσμιο.
1: Στο Ηράκλειο. Είχε γίνει με τον νέο, ναι. Το Under 19, τι ήταν.
0: Το Under 19. Ναι. Under 19. Είχαμε χάσει τον τίτλο, είχαμε χάσει τον ημιτελικό από την Αμερική με Branson Tatum και τους λοιπούς. Και χάσαμε και στο μικρό τελικό από τους Τούρκους που είχαν Κορκμάζ τότε και άλλους πολλούς καλούς. Νομίζω και Γιουρτσεβέν. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Πώς είδαμε Μοντέρο με Βραζιλία. Εντάξει, όργια έκανε Μοντέρο. Παιχταράς μεγάλος, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει παπάδες φέτος κι αυτός. Αν θα ξαναπήξω εγώ καπεθνική, τελικά η τζάμπα τον έκανε Έλληνα, λέει, η φιλικά τη από τη Σύρο. Μετά και από αυτό νομίζω τα αποκλείουμε, έτσι. Δηλαδή, αν δίναμε λίγες πιθανότητες, παιδιά, καταρχάς όσο είναι ο Ντόρσεϊ διαθέσιμος, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε καν για την παρουσία του Γόκαπ. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία της λείπει τόσο πολύ το σκορ.
1: Και προφανώς τον Ντόρσεϊ θέλεις.
0: Δεν θέλεις τον Ντόρσεϊ, έτσι. Ο Γόκαπ τότε που είχε.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον στο μέλλον της Εθνικής αυτό. Γιατί ναι, θέλουμε σουτ, Ντόρσεϊ και Ρογκαβόπουλος δεν θα πρέπει να βγαίνουν από την δεκάδα της Εθνικής. Αρκεί να είναι υγιείς και οι δύο.
0: Ο Γόκαπ τότε που είχε έρθει στην Εθνική ήταν το 23 στο παγκόσμιο που δεν είχαμε ούτε Καλάθη ούτε Σλούκα,
1: ναι,
0: τότε. Και έπαιξε και το 24 που δεν είχαμε Σλούκα. Είχαμε μόνο τον Καλάθη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο τρίτος playmaker, ξέρω εγώ, ήταν ο Μωραΐτης στη μία, ξέρω εγώ, ο Κατσίβελης στην άλλη. Δηλαδή, είχαμε παιδιά τα οποία.
1: Μποχωρίδης, νομίζω.
0: Μποχωρίδης, ναι, πρέπει να ήταν και Μποχωρίδης. Δηλαδή, είχαμε παιδιά τα οποία δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους, έτσι. Η νίκη το σηκώνουν φέτος. Το πόνταρα, λέει ο φίλος. Δύσκολο. Back to back, νομίζω. Δύσκολο. Εγώ δίνω Spurs Thunder πρώτους και μετά βλέπουμε από ανατολικούς. Πόσες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή μέσω EuroCup και EuroLeague του χρόνου?
1: Ο νικητής.
0: Ο νικητής σίγουρα. Και επειδή θα γίνει αύξηση, δεν ξέρω αν θα δώσουν και μια ελπίδα στο δεύτερο. Αλλά περιμένουμε να δούμε.
1: Ως φιναλίστ, ναι. Μπορεί. Αλλά ο νικητής σίγουρα το έχει εξασφαλισμένο.
0: Ο νικητής σίγουρα, αρκεί να κάνει και χρήση.
1: Να πληρεί και τα οικονομικά κριτήρια ακριβώς.
0: Όχι, ναι, και να θέλει και ο ίδιος. Γιατί ας πούμε η Μπουργκ φέτος το παράτησε το πράγμα. Η Μπουργκ παρεμπιπτόντως θα είναι στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Στο τουρνουά θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και την Παρτίζαν. Θα είναι και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σίγουρα, α πούμε την αλήθεια, αλλά νομίζω
1: γιατί. Ναι, νομίζω ΠΑΟΚ θα είναι.
0: Νομίζω ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, επίσκεψη σε Βασίλισσα Ελισάβετ. Λέει, τι λέει ο φίλος εδώ πέρα. Α, καλά, εντάξει, ναι. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράντον Μπρίδες και Χάρτ λέει το ξανασηκώνουν ο φίλος ο Νεοϊορκέζος. Εντάξει. Μπράνσον θέλει να πει, όχι Μπράντον. Μπράντζον γράφει. Δύσκολα, δύσκολα. Τι να πω. Δεν ξέρω.
1: Θα είναι δύσκολο να κάνουν τον back-to-back Knicks.
0: Δύσκολα, δεν το βλέπω. Ναι.
1: Και εγώ δύσκολο το βλέπω γιατί μπαίνει και στην εξίσωση και το Miami πλέον. Έτσι. Να, το συζητάμε και κρατάμε πισίνη για Sixers.
0: Κρατάμε, ναι. Κρατάμε. Έχουν την καλύτερη πεντάδα, πιστεύω. Σε άθροισμα ταλέντου τουλάχιστον. Δεν ξέρω σε χημεία, αλλά την καλύτερη πεντάδα την έχουν.
1: Ο οποίος λεμπρώνει το μεταξύ, γιατί διάβαζα μια. Είχε βγει πριν από μερικές ημέρες συγκεκριμένη είδηση και συνέντευξη, τι ήταν. Ο οποίος λεμπρώνει χάλασε και τη, λέει, τη μεταγραφή του Φρανσίσκο στο NBA.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλών, γιατί περιμέναμε να αποφασίσει
1: ένας
0: θα
1: από
0: κάνει.
1: Λοιπόν, ναι. Ήταν και ο Φρανσίσκο, λέει, ο οποίος, ναι, υπήρχε ένα ενδιαφέρον από ομάδες. Από το NBA του δίναν διαιτές κλειστό συμβόλαιο, αλλά άλλος περιμένει να δουν τι θα κάνει ο Λεμπρόν. Η σχετική προθεσμία για να υπογράψει σε ομάδα του NBA ο Φρανσίσκο ήταν μέχρι 20 Ιουλίου. Ο Λεμπρόν αποφάσισε 24. Mm-hmm. Άρα έτσι δεν καρποφόρησε και δεν τελεσφόρησε να πάει προς το NBA ο Φρανσίσκο.
0: Σωστά. Ο Νάν, παιδιά, είπαμε αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος. Αρχές, πρώτο δεκαήμερο, αρχίζει δεύτερο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε ρεπορτάζ.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο, ναι.
0: Σε λίγο τον έχουμε ή τον έχουμε ήδη. Δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον
1: σε, λίγο, σε λίγο θα τον έχουμε. Ναι, ναι.
0: Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια του Παύλου Γιαννακόπουλου, θα βγουν παιδιά άμεσα. Και αυτά λογικά την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα εισιτήρια όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα και λογικά και του Παύλου Γιαννακόπουλου. Νομίζω ότι αυτή είναι η. Δεν υπάρχει επίσημο κάτι ακόμα, έτσι, αλλά σας λέμε τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, δεν βγάζουμε ψηλούς δυστυχώς. Ναι, νομίζω ότι το ύψος είναι το μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Πιο μεγάλο ζήτημα, νομίζω. Ναι. Ναι.
0: Έχουμε κανένα δύο παιδιά, δηλαδή ο Φαλού Εντιαγέ που θα ήταν στην Πέδων αλλά είχε τραυματισμό. Οι δύο Γκλάρος που είναι ομογενείς είναι ψηλά παιδιά. Αλλά θέλουμε κι άλλα. Δεν πρέπει να φτάσουμε μετά. Χιτικούδη, ο Ζούγρης είναι πολύ καλός, αλλά είναι κοντός για πεντάρι.
1: Undersized.
0: Ναι, undersized του λένε. Οπότε ναι.
1: Όχι, δεν θα ήταν καλή λύση, εννοείται.
0: Χαρά θα ήταν. Ναι. Χουάν Νούνιες, γνώμη. Άμα δεν έχει τραυματισμούς. Νομίζω ότι αυτό το παιδί είναι πολύ ταλαντούχο, αλλά έχει περάσει δύο χρόνια μια στο, όλο στα πίτς. Οπότε να δούμε. Ευκαιρία στην φετινή του Μπαρτσελόνα λίγο να παίξει μπας και στρώσει. Τώρα είναι υγιής, νομίζω. Έτσι, είναι
1: τώρα καλά. Ναι, αφού είχε επιστρέψει από την προηγούμενη σεζόν, βέβαια δεν ήταν στο 100% ναι. Προφανώς.
0: Παρεμπιπτόντως, οι Ισπανοί που έχουν έρθει για να παίξουν εμάς έχουν full MBAs μέσα. Έτσι. Όχι τον καλό του τον Αλντάμα, τον φτασμένο, αλλά έχουν Αντάι Μάρα, Thunder,
1: τον Αλντάμα Μίλλερ. Και στο Ευρωμπάσκετ εμείς.
0: Ναι. Τον Ντελαρέα που πήγε Mavericks, τον Αλμάνσα πήγε Γκονζάγκα, όχι NBA ακόμα. Ποιον ακόμα ξεχνάω. Νομίζω αυτή.
1: Αυτή. Ναι. Λοιπόν.
0: Α, και τον Γκονζάλα τον Celtics.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Έχει δύσκολο μάτς απόψε στην Τρίπολη, αλλά φυσικά μεταγραφικά και διάφορα άλλα.
0: Τι κάνετε, πώς είμαστε.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας. Λέτε δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση που βρίσκεται εδώ και 7 μήνες δεν έχει δώσει ένα εύκολο παιχνίδι. Αν το θυμάστε να μου το πείτε και μένα.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, βέβαια, γιατί άμα δεν είσαι καλά, φέρνεις 0-0 με τη Λάρισα στο Καρεσκάκι που υποβιβάστηκε και όλες σου οι νίκες είναι οριακές. Οι όποιες νίκες, που δεν είναι πολλές, να είμαστε ρεαλιστές. Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό είναι πάντα πρώτο στόχο στο πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει καλά τη σεζόν. Το λέω αυτό γιατί έβλεπα πριν ένα δεδομένο που έβγαλαν εκεί μια βάση δεδομένων και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός και φέτος είναι η ομάδα που είναι πρώτη στο ranking της UEFA από αυτές που αν πάρουν το πρωτάθλημα θα παίξουν ευθεία στο Champions League. Δηλαδή πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα.
1: Ναι.
2: είχε τη δυνατότητα, αν έπαιρνε πρωτάθλημα στην Ελλάδα, να έπαιζε φέτος απευθείας Champions League. Ούτε καν πραγματικά όπως η ΑΕΚ play-off, ούτε όπως ο ίδιος βέβαια μετά που έπαιξε από τον Ιούλιο και αποκλείστηκε. Την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και φέτος. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στο ranking από τα πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, που θα αναδειχθεί ο τυχερός που θα παίξει του χρόνου απευθείας. Φέτος ήταν η Σαχτάρη τυχερή, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Άρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλα κίνητρα για να επιστρέψει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μεταξύ των άλλων και αυτό, που είναι συγκλονιστικό κίνητρο, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός το απόλεσε αυτό το κίνητρο, ενώ το καλλιέργησε πολύ ωραία μέσα στη σεζόν, μέσα από τους βαθμούς που πήρε στο Champions League 11, και μια ισοπαλία μετά με τη Leverkusen έξω, και αυτή πολύτιμη ήταν, και το απόλυσε επειδή δεν κέρδισε στη Λιβαδιά με 10 παίχτες που έπαιζε ο Λεβαδιακός από το 40, και που έκτοτε μετά από εκείνο το μάτσο ο Λεβαδιακός έτρωγε 4-4 τα γκολ τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, και επειδή δεν κέρδισε τη Λάρισα που υποβιβάστηκε. Γιατί αν είχε πάρει αυτά τα μάτσο ο Ολυμπιακός Φλεβάρι και Μάρτι, θα πήγαινε αλλιώς στα play-off και όχι μέσα στο άγχος και την πίεση.
1: Την πρώτη αγωνιστική για... να νικήσει οπωσδήποτε την ΑΕΚ για να έχει ελπίδες για τον τίτλο.
2: Ακριβώς. Που έφαγε ένα γκολ στο 5 και μετά από το άγχος τελείωσε, ας πούμε, και είδαμε το χειρότερο Ολυμπιακό σε τέρμι τα τελευταία 50 χρόνια, ξέρω πόσο ήταν. Τώρα για το παιχνίδι, σήμερα ο Αστέρας ξέρουμε ότι έχει έντυρους παίκτες, παίκτες που έπαιζαν στον Παναθηναϊκό, ο Κότσιρας, ο Κουρμπέλης, παίκτες που προέρχονται από την ΑΕΚ όπως ο Χρυσόπουλος, και ο Μακέδα επίσης από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που εάν δεν είσαι καλός, πολύ απλά δεν θα κερδίσεις. Αυτό είναι τα πράγματα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Αστέρα. Τόσα χρόνια είναι κάπως έτσι.
1: Και νομίζω ότι και η Τρίπολη για τον Ολυμπιακό είναι είτε άνετο πέρασμα, είτε πολύ ζόρικα τα πράγματα. Δεν έχει δηλαδή κάτι μέσο.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι. Πραγματικά είναι κάπως έτσι. Θα δούμε, θα έχει πολλές αλλαγές με τη Λίμπαρ. Πόσες ακριβώς θα δούμε. Αλλά διεκδικούν πολύ παίχτες θέση. Ο Ρέτσος, πώς το λένε, ο Σάλιακας λογικά θα ξεκινήσει δεξιμπάκ, εκτός άμα βάλει το Ρέτσο, τι να πω.
0: Είναι
2: ο μοναδικός που έχει μείνει αυτή τη στιγμή δεξιός μπάκ ο Σάλιακας, γιατί ο Πέντερσεν αποκτήθηκε μόλις θέση. Είναι ο Ρόκαβ, διεκδική θέση, ο Τικνησιάν, ο Ζώτα, ο Σιπιόνι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίχτες που λέμε θα είναι σήμερα βασικοί, γιατί πολύ απλά άρεσε η εικόνα τους στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την περασμένη αγωνιστική, την πρώτη, όταν μπήκαν και έκαναν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Άρεσε η εικόνα τους στον προπονητή και σε όλους, τέλος πάντων. Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός, θα έχει πάρει το πέταλο νομίζω, γίνονται κάποια έργα εκεί σε ένα
0: ναι, είναι κλειστή μια θύρα, ναι.
2: Της άλλης κερκίδας και είναι κλειστή, κάτι τέτοιο που
0: ναι,
2: έλεγα.
0: Η θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, είναι κλειστή και οι 2-3 ναι, είναι ανοιχτές.
2: Είναι τέλος πάντων, ναι. Οπότε περιμένουμε τον Ολυμπιακό να έχει καλύτερο πρόσωπο από ό,τι με τον Ατρόμητο για να μπορέσει να πάρει την νίκη.
1: Φρόιλερ και Γκονσάλες, τα βλέπες κάποια στιγμή στο παιχνίδι?
2: Το Γκονσάλες θα έλεγα θα τον έβλεπα. Το Φρόιλερ, το παιδί κάνει προπονήσεις 10 μέρες και έχει 3 μήνες ήταν έξω.
1: Ναι, μετά το Μουντιάλ δεν έκανε προετοιμασία, ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα τον βάλει, ας πούμε. Κανείς δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα με βάση την λογική. Το Γκονσάλες θα το βλέπαμε αλλαγή, γιατί το παιδί αυτό είναι, προέρχεται από full δράση, να το πούμε έτσι. Έπαιζε κανονικά στο πρωτάθλημα του Μεξικού, τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, έχουμε πει σε ένα τετραήμερο από σήμερα έως την Τετάρτη με μεγάλη αγωνία και με μεγάλο ενδιαφέρον. Λέω Τετάρτη γιατί την Τετάρτη τη νύχτα προς Παρασκευή, τέλος πάντων 2 η ώρα τη νύχτα, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Αχ, Τετάρτη τέλος πάντων, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί είχα πει Πέμπτη τις προάλλες, τυπικά Τετάρτη είναι. Άρα ένα τετραήμερο στο οποίο θα κριθούν τα πάντα λογικά για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο οποίος ψάχνεται για τουλάχιστον ένα κεντρικό χαφ και έναν, πώς λένε, έναν εξτρέμ τοπ, και οι δύο να είναι, γιατί πολύ απλά βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έδωσε, προσφέρει 12 εκατομμύρια σε Βίλη για το Βάρκας. Άρα θέλεις το παίχτη για να δίνεις 12 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Έδωσε τη ρήτρα στην 16 εκατομμύρια στα Ταρτέρ για τον Πουέρτα, κεντρικό χάφ. Άρα όταν πας σε τέτοιες λύσεις, ή προηγουμένως που είχες δώσει 10 εκατομμύρια στη Τουλούζ για τον Κάσερες, άσχετα αν ο Κάσερες αρνήθηκε, ας πούμε, τελικά την προοπτική τελευταία στιγμή του ελληνικού πρωταθλήματος, οκ. Okay, αλλά είναι σαφές ότι θέλει stop ενίσχυση για να πηγαίνει σε τέτοια νούμερα.
1: Ναι.
2: Οπότε τέτοιες περιπτώσεις περιμένουμε. Η μεταγραφή του Βάργκας είναι ακόμα ζωντανή, χωρίς όμως και να υπάρχει συμφωνία με την Σεβίλη. Γιατί δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι κάνει προτάσεις και για άλλους παίκτες, γιατί μεσαία γραμμή, εάν οριστικά δεν γίνει τίποτα με τον Κουέρτα, μέχρι τώρα αυτό ισχύει, μέχρι τώρα μιλάμε, δεν είναι τυχαίο που ο Ολυμπιακός κάνει προσφορά στη Τζένοα για τον Φρέντρουπ, κρατάει την επαφή του με τον Μεξικάνο τον Άλβαρες, και ενδεχομένως να κάνει και άλλες κινήσεις τα τελευταία 24 ώρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Να κάνει και άλλες επαφές τα τελευταία 24 ώρα με παίκτες που είτε που δεν, είτε που είχε κάνει και δεν είχε αποτέλεσμα, ή ξέρω εγώ, να έρθει κάποια λύση, όπως ο Νίκολας Ντομίγκες από την Νότιχαμ. Το λέμε αυτό γιατί άδειασε μία θέση με την αγορά του Ζώτα.
1: Ναι. Μπορεί να δανείσει η Νότιγχαμ. Μέχρι τρεις μπορεί να δανείσει μία ομάδα,
2: ναι,
1: σε μία
2: άλλη. Ναι, ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να περιμένουμε από την Νότιγχαμ. Τώρα, να είναι ο Ντομίγκες, να είναι κάποιος άλλος παίκτης που θα τον αγοράσει η Νότιγχαμ, γιατί είναι 15-20 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ, όπως έγινε με τον Κουστάβο Σα, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι σαφές ότι έγινε χώρος. Εντάξει. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που μπορεί να φύγουν, οπότε πρέπει να αναπληρωθούν τα κενά τους.
1: Μήπως σχετίζεται σε αυτό που λες με την Νότιγχαμ επίσης για τον Αντρέ της Κορίνθιανς?
2: Ο Αντρέ επίσης, πολύ σωστά, το Αντρέ είναι
0: χειμώνα,
2: κατά πάσα πιθανότητα, όμως είναι από 1η Γενάρη αυτή πάνω περίπτωση. Κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να έχει ένα νόημα. Θα το δούμε μέχρι την Τετάρτη. Ας τα αφήσουμε λίγο. Μπορεί να έχει ένα νόημα, διότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, μάλλον μικρό, παραπάνω μικρό, να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός τον Αντρέ, και όχι Νότιχα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μικρό το ενδεχόμενο. Λέω λοιπόν ότι μπορεί να προκύψουν και αποχωρήσεις παίκτων. Για παράδειγμα, και δεν θα πω για παίκτες που είναι σήμερα στην ομάδα στην Τρίπολη και παίζουν, για ευνόητους λόγους δεν θα πω, ότι θα πω για τον Ροντινέη, ο οποίος είναι τιμωρημένος και είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού. Για τον Ροντινέη οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένη και σοβαρή προσφορά από τη Βραζιλία, από μεγάλο σύλλογο της Βραζιλίας. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει μια πρόταση σοβαρή, θα αξιολογηθεί και από τον παίχτη, εννοείται.
1: Για τον Ροντινέη εξτρέμ, να φανταστώ, έτσι. Μόλι συνεπάγεται και προς την κάνω την ερώτηση. Γιατί λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο δεξιά μπακ αυτή τη στιγμή και ο Ροντινέη λογίζεται ως εξτρέμ. Άρα αυτό μήπως σημαίνει ότι προφανώς και γίνεται επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση και εξτρέμου από τον Ολυμπιακό και ενός ή μπορεί και δύο. Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Μπορεί να χρειάζεται δεξί μπακ, μπορεί να χρειαστεί δεξί εξτρέμου, εάν και εφόσον γίνει αυτό, αν προκύψει δηλαδή κάτι τελικό, μπορεί. Είναι ανοιχτό, γι' αυτό σας λέω ότι...
1: Οπα, τον χάσαμε. Είναι ανοιχτό, έκλεισε η συνομιλία. Είναι ανοιχτό, έκλεισε η συνομιλία. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε, ναι. Τον Κώστα.
0: Έχουμε κάνει ένα ταξίδι, το μεγαλύτερο όβαρο όλων των εποχών. Έτσι.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Αλλά εντάξει, είναι πολλά τώρα τα θέματα, παιδιά, καταλαβαίνετε κι εσείς. Και είναι και εποχή. Τώρα τελειώνει η μεταγραφική περίοδο σε δύο μέρες. Τελειώνει, όχι η μεταγραφική περίοδο, η προθεσμία για την υποβολή των ευρωπαϊκών ληστών. Έτσι, και γι' αυτό γίνεται χαμός. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πρέπει να έχουμε ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και τα αγωνιστικά που δεν τα παραβλέπουμε φυσικά, οπότε καταλαβαίνετε. Anyway, λοιπόν.
1: Ο Σωτήρης Ταμπάκος κάνει
0: την
1: ίστατη προσπάθεια για να ξανά έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Αν και νομίζω τα κάλυψε όλα, δεν νομίζω ότι υπήρχαν σοβαρές εκκρεμότητες.
1: Στο είναι ανοιχτό είχαμε μείνει γιατί.
0: Ναι.
1: Για τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού και...
0: Απλά να το χαιρετήσουμε τον άνθρωπο.
1: Ναι, μην κλείσει έτσι απότομα.
0: Λες και τελείωσε η τηλεκάρτα που λέγεται το τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Έπιασε την κουβέντα τώρα ο Ταμπάκος με τον Νικολακόπουλο και δεν τον περνάει μέσα. Καταλάβες. τον έχουμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε.
1: Ωραία, πάμε για την αποφώνηση του Νικολακόπουλου.
2: Ο Σωτήρης.
0: Πάντα, εννοείται αυτό.
1: Ο Σωτήρης. Πάμε.
2: Που είχα σταματήσει να ακούω.
1: Για το Ροντινέι και ότι είναι ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, εκεί.
2: Ναι, λέω είναι ανοιχτό να προκύψουν. Αυτό δεν έλεγα
1: να προκύψουν.
0: Παιχτών που είναι εκτός σήμερα να προκύψουν πέρα από πιθανώς κάποιους που είναι εντός, να προκύψει κάτι για αυτούς που είναι εκτός σήμερα.
2: Ναι, ακούστηκε ότι ο Ροντινέ έχει πρόταση.
1: Ναι, όλα αυτά τα ακούσαμε.
2: Κλπ. Okay. Είναι ανοιχτά λοιπόν να δούμε πώς θα αξιολογηθούν και τι αποφάσεις θα ληφθούν και πώς θα καλύψει ο Ολυμπιακός τα όποια κενά. Πρέπει να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 9 εκατομμύρια για να πάρει από την Πέτης
1: τον πιτσιρικά
2: το Γκαρσία. Θα έλεγα ότι η περίπτωση του Γκαρσία μας παραπέμπει σε δεύτερη μεταγραφή εξτρέμ, όχι σε πρώτη.
1: Μετά το Ρόκα.
2: Δηλαδή ναι, είναι παίχτη όπως είναι παίχτης περισσότερο ταλαντούχος, σαν επένδυση. Όχι υποτίθεται, Ολυμπιακός θέλει παίχτη στυλ Βάργκας, έτοιμο παίχτη ρε παιδί μου, να πει μέσα όριμο παίχτη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Χίλ, ο Μπράιν Χίλ, ο Νταβιντασβίλη ή κάποιος άλλος, πάντως όριμο παίχτη. Άρα μπορεί να ψάχνει ο Ολυμπιακός και δεύτερο εξτρέμ να αγοράσει και να κοιτάζει την περίπτωση του Γκαρσία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Ή επίσης σήμερα ας πούμε έχει τα ρεπορτάζ στη Φιωρεντίνα, ακόμα επιμένουν ότι ο Ντοντό είναι ανάμεσα στην Νότιχαμ και τον Ολυμπιακό. Και ότι οι εκπρόσωποι του Ντοντό δουλεύουν τη μεταγραφή για να καταλήξουν ποια είναι η καλύτερη λύση για τον παίκτη. Άρα, παραπάνω, αυτά τα λένε οι Ιταλοί, δεν τα λέω εγώ. Άρα, μπορεί να χρειαστεί ο Ολυμπιακός κι άλλο μπακ, για παράδειγμα. Όπως είπε πριν ο Πάνος, να χρειαστεί ένας εξτρέμ, αφού ο Ροντινέι υπολογίζεται σε εξτρέμ και είπαμε την περίπτωση του Γκαρσία, μπορεί, δεν ξέρω, γιατί επίσης στην Ιταλία γράφεται σήμερα στο ρεπορτάζ της Βερόνα ότι ο Ολυμπιακός επιμένει για την περίπτωση του Μπελκάλι, του Αλγερινού Διεθνή, που και αυτός είναι δεξιμπακ. Και όπως και ο Ντοντό και οι δύο αυτοί παίχτες είναι σαν εξτρέμ ουσιαστικά. Είναι back δηλαδή, εντελώς επιθετικά, που έχουν παίξει μέχρι και εξτρέμ. Ο Μπελκάλι δηλαδή παίζει όλη τη γραμμή. σαν εξτρέμ περισσότερο παίζει. Ναι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι μέχρι, επαναλαμβάνω, και σήμερα το πρωί υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία για τον Γκαρθία, τον μικρό, που έκανε, μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη ο πατέρας του και είπε ότι την Τρίτη θα αποφασίσουμε οριστικά, και άφησε να εννοηθεί ότι θα φύγουν. Θα φύγει ο Γκαρθία. Mm-hmm. Και άλλη πρόταση καλύτερη από τον Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Της Χαλ η πρόταση έχει απορριφθεί.
1: Ήταν στα 7 εκατομμύρια νομίζω, ναι, ναι.
2: Έχει απορριφθεί. Mm. Όταν, ας πούμε, η Λανατσιόνε στη Φλωρεντία ή η Ελλάς Τάδε που είναι στη Βερόνα μιλάνε ακόμα για τον Ολυμπιακό και τον Ντοντό και τον Μπελκάλι, πρέπει να τα προσέχουμε και να τα αξιολογήσουμε και εμείς όλα αυτά.
1: Υπάρχει ένας καπνός, να δούμε αν θα υπάρχει.
2: Χωρίς να σημαίνει ντε και καλά ότι θα προκύψει κάτι. Δεν, δηλαδή, εδώ πέρα κοιτάς, κάνεις κινήσεις και για όσο κλαμπ για το ενδεχόμενο να. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κεντρικό χαφ και εξτρέμ, και ότι αυτοί οι παίχτες, όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο σύλλογος, πρέπει να είναι κλάσεως παίχτες. Από εκεί και πέρα μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από αποχώρηση ή αποχωρήσεις παικτών, να πρέπει να καλυφθούν και άλλα κενά. Είναι απλό, ας πούμε, το πράγμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί όμως. Πρόσεξε, είπαμε μπορεί.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Χάρη. Όχι, όχι, δεν έχουμε μάλλον. Πάμε σε ένα break, έτσι λίγο καθυστερημένο. Ως πολύ θα λέγα. Και γυρίζουμε, και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
10: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
9: Νίκος Ράλης
10: και Μανώλης Μουσουράκης
9: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review,
10: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
9: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
10: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
9: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
10: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε φύγει εκτός προγράμματος, όχι εκτός προγράμματος. Πιο έξω δεν γίνεται. Γι' αυτό πάμε κατευθείαν σε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πάμε.
0: Έλα, ρε Γιώργα, τι κάνεις.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Πώς είμαστε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Γιατί βγήκατε εκτός προγράμματος.
0: Γιατί πήγανε λίγο πίσω όλα ρεπορτάζ Ολυμπιακού Κώστα Νικολακόπουλου. Είχαν διακοπή στη σύνδεση, ξανασυνδεθήκαμε και κατάλαβες τώρα.
2: Ναι,
0: πήγαμε λίγο πίσω. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως δεν θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε Παναθηναϊκό κατευθείαν. Ο οποίος έχει αρχίσει προετοιμασία εδώ και λίγες μέρες. Έτσι, ήσουν και στη Media Day.
1: Με τις απουσίες του την ελλειπή προετοιμασία, γιατί λείπει αρκετός κόσμος. Ναι, όσοι ήθιστε.
2: Πέραν των απουσιών των διεθνών και του Νάρου Ματίας και ο Σλούκας με τον Λεσόρ έχουν μπει πιο χαλαρά, να το πω έτσι, στο ξεκίνημα. Κάνουν ατομικά τις προγράμματα. Εντάξει, λογικό ότι θα είναι διαθέσιμοι στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα ανεβάσουν τις προφέσεις το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει ακόμα αρκετός καιρός μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Super Cup ουσιαστικά, έτσι που είναι.
2: Όχι, το...
0: Το επίσημο, λέω.
2: Επίσημο είναι
0: πρώτα Ευρωλίγκα. Πρώτα Ευρωλίγκα, ναι, καλά λες. Πρώτα Ευρωλίγκα, μετά Super Cup.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Πέμπτη το Ευρωλίγκα, Σαββατοκύριακο το Super Cup. Σωστά.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό σε κάποια άλλη.
0: Όχι, γιατί δεν έχει αρχίσει τόσο νωρίς το Ευρωλίγκα ποτέ.
2: Ναι.
0: Οπότε έγινε τώρα.
2: Ο Λεσόρ είναι κανονικά, θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην αρχή της σεζόν. Θα ανεβάσει και αυτές τις τροφές όπως και ο Σλούκας στο επόμενο διάστημα. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχεί και ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνω ότι που τον είχαν το καλοκαίρι με το δεμένο αγκώνα του κτλ. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, το λέγαμε και τώρα, δεν ήταν κάτι σοβαρό.
0: Και ούτως ή άλλως η δουλειά θα γίνει από αύριο μεθαύριο, έτσι Γιώργο. Τώρα που θα έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί τώρα μέχρι τώρα ξέρω εγώ κάποιες ασκήσεις, κάποια πράγματα, οκ, αλλά ναι.
2: Ναι. Είχα ρεπό την Πέμπτη, ούτως ή άλλως, τώρα λέω χθες μέσα φουλ, νομίζω ότι πάλι αύριο μεθαύριο θα έχουν κανένα ρεπό σε συνδυασμό με τα ρεπό των διεθνών, έτσι ώστε από Τρίτη ας πούμε, Τρίτη Τετάρτη να αρχίσουν να μπαίνουν όλοι μαζί, γιατί υπάρχουν και δύο φιλικά που έχουν Παναθηναϊκό, στα 4 και 5 Σεπτεμβρίου τα πρώτα του φιλικά. Μετά έχει να πάει στη Ρόδο για το φιλικό τουρνουά που είναι με τη συμμετοχή της ΑΕΚ της Σπάρταξ Μπόδιτσα και μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα είναι και πρόβα τζενεράλ έτσι για την νέα σεζόν.
0: Με Παρτίζαν και Μπούργκ έτσι εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Παρτίζαν Μπούργκ και Πάουκ. Ναι. Αλλά απλά δεν θα παίξει με τον Πάουκ, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι. Σωστά.
0: Γιώργο, επιβεβαιώνεις αυτό που έχω μάθει εγώ ότι στις προπονήσεις ο Μπράντοβιτς τους έχει στάξει κυριολεκτικά. Δηλαδή, πάρα πολύ δουλειά, σκληρή δουλειά, έμφαση στη λεπτομέρεια που είχαν ξεχάσει εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον οι παίχτες κτλ.
2: Νομίζω πως την κατάλληλη λέξη λεπτομέρεια. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει ακριβώς το τι γίνεται στις προπονήσεις. Με τέλος πάντων, όσους παίκτες έχει διαθέσιμους, προσπαθεί έτσι να.
1: Η τυχερή είναι αυτή που είναι στις εθνικές ομάδες δηλαδή.
0: Καλά, γιατί θα το βιώσουμε.
2: Όχι για πολύ. Για 2-3 μέρες ακόμα. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος της λεπτομέρειας, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Για το λέμε συνέχεια, δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έτσι, ακόμα και τώρα έχει αυτή τη δίψα, αυτό το κίνητρο, αυτή την κάψα τέλος πάντων. Να προπονεί, να είναι εκεί. Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που μου είχατε βγάλει. Πάει πρώτος από όλους το τελικό μου σεντερ.
0: Ναι.
2: Το πρωί.
1: Αφού έχει τα κλειδιά. Συνήθως με τα κλειδιά δεν είναι. Αυτό δεν ήταν το χούιτο που καθόταν στον πάγκο, έβλεπε το shoot around με τα κλειδιά στα χέρια.
0: Όχι, θα διαφωνήσω. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις που πηγαίνει κάτι 6 τα ξημερώματα. Οπότε εκεί μπορεί να.
2: Εντάξει, ναι.
1: Μπορεί να το ανοίγει ο Μπράντοβιτς, δεν το ξέρεις.
0: Σωστό.
2: Και μέσα σε όλα. Και μέσα σε όλα δίνει και το καλό παράδειγμα και στους παίκτες του, οι οποίοι και εκείνοι, εντάξει τα επιπλήν του Χέις Ντέιβις, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, και οι υπόλοιποι παίκτες πήγαιναν πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή πήγαιναν μια-δύο ώρες πριν από την προπόνηση στο Telecom Center. Έτσι.
0: Βέβαια, μα δίνεις το παράδειγμα. Έτσι.
2: Αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους, και για τους παίκτες. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δουλεύει πάνω σε κάθε λεπτομέρεια και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν.
0: Τώρα μιλάμε να τους λέει, ας πούμε, το screen πρέπει να είναι στις τόσες μοίρες και η τοποθέτηση του παίχτη στη γωνία, την αδύνατη πλευρά, πρέπει να είναι ακριβώς εκεί με το εκατοστό, όχι τώρα ένα-δυο μέτρα. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί λεπτομέρεια μιλάμε, έτσι.
2: Υπάρχουν χαρακτηριστικά σημειώματα που έχουν τα γραφεία και από τους ανθρώπους της ομάδας, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στα social media, όπου φαίνεται ακριβώς, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια άσκηση. Τι οδηγίες δίνει. Έτσι. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει στάξει και τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος είναι και αυτός ένας τρομερός επαγγελματίας και πάρα πολύ ικανός σε προπονητικό επίπεδο. Νομίζω ότι καλά και τους υπόλοιπους είναι για τους Μπάτους, αλλά για τον Μπατίστ, ο οποίος δεν τον είχαμε συνηθίσει, δεν τον είχαμε μάθει, δεν έχουμε ζήσει ως προπονητή εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα θα έχει μετά από κάθε, πριν από κάθε αγώνα θα παίρνουν ντοσιέ για σκάουτινγκ.
2: Σίγουρα.
0: Γιώργο, επειδή ρωτούν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, τα εισιτήρια τα συνολικά για την Ευρωλίγκα αρχικά και τα εισιτήρια για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, πότε πρέπει να τα περιμένουμε, αν έχει κάποια περισσότερη πληροφόρηση. Νομίζω αρχές του μήνα δηλαδή θα βγουν, υποθέτω. Αλλά...
2: Αρχές του μήνα θα βγουν για τον Παύλο Γιαννακόπουλο πρώτα. Να το πούμε.
0: Α, πρώτα του Παύλου Γιαννακόπουλο, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς θα βγουν και, μπορεί να βγουν και μαζί με τα.
0: Για όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
2: Για όλη τη σεζόν. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα δεχόμενο να βγει πρώτα ένα πακέτο, ας πούμε, να το πω έτσι, μισή αγώνες. Και ακολούθως μετά να βγουν οι υπόλοιποι.
0: Α, το πρώτος γύρος, ας πούμε. Ξέρω εγώ,
2: ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι.
0: Okay, okay.
2: Αλλά αυτό είναι τώρα θα ξεχαστεί τις επόμενες ημέρες, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει είναι οι εργασίες και όλα αυτά. Έχει πέσει και η εφαρμογή, νομίζω γίνεται μια.
0: Να αναβάθμιση. Έτσι, ναι.
2: Αναβάθμιση στην εφαρμογή, το κλαμπ 908. Οπότε.
0: Εντάξει, καλά κάνουν και το αργούν για μένα, γιατί και ο κόσμος, είπαμε, από διακοπές γυρίζει, δεν είναι γεμάτα πορτοφόλια, τα παιδιά αρχίζουν σχολεία. Έχουν άλλοι φοιτητές σε επαρχία. Δεν είναι ότι είναι τώρα περίοδος για εύκολα έξοδα. Μπορούν να βγουν και τέλη Σεπτέμβρη, δεν έγινε κάτι. Έτσι,
2: ναι, αλλά νομίζω Χρήστο γενικότερα, πάντως με αυτό που λαμβάνω εγώ και γενικότερα και άνθρωποι της ομάδας, θα γίνουν sold out από τώρα όλα,
0: ναι,
2: τα
0: καλά, πάντα, συζητάμε.
2: Και φυσικά και το του Ναυαλτζιάκου.
0: 100%. Απλά για να είναι και ο κόσμος λίγο πιο άνετος, μην ζοριστούν, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Ωραία. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα πρώτα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι και κλεισμένο το θυρών.
0: Σωστά. Πόσες αγωνιστικές είναι, θύμισε μας.
2: Τα τέσσερα,
0: έτσι.
2: Να πω και ακόμα, επειδή υπήρχε δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του διαβατηρίου του ΦΑΛ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Τη διαδικασία που κινήθηκε, λες.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι, επειδή υπήρχαν και ανακοινώσεις και αυτά από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία κίνηση και δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι.
0: Ωραία. Okay. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά, φιλέ. Εντάξει, αναγκαστικά πεπιεσμένα, γιατί έχουμε και Γιώργο Τσακίρη και πρέπει να βγει ως το τέλος, εννοείται, γιατί παίζει και ΑΕΚ σήμερα παιχνίδι στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ, η οποία έρχεται από την πολύ μεγάλη πρόκριση στη League Face του Champions League. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
2: Χαίρετε,
1: πώς καλώς τον.
0: Καλά είμαστε. Τη σειρά των αγώνων θέλω να μου κάνεις ένα σύντομο σχόλιο, πώς την είδες. Νομίζω ότι εγώ κρίνεται το αν μπορεί να η ΑΕΚ να μπει στην 24. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές θα πω εγώ.
3: Κοίτα, σίγουρα. Αν κρίνουμε από την πορεία του Ολυμπιακού. Δεν είναι δεν βγήκε να εξαρτάται από αυτό, γιατί θυμίζω ότι έφερε χει με την Πάφο που έπρεπε να κερδίσει.
1: Ναι, την πρώτη αγωνιστική.
3: Ναι, οπότε μας έχει διδάξει λίγο αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πρόγραμμα νομίζω καλόπισε λίγο τη δυσκολία των αγώνων, απλά καλόπισε όμως, διότι δεν υπάρχει εύκολο μάτι, αυτό το ξαναπεί. Οπότε ναι, ευχάριστο. Είναι παίζει δύο παιχνίδια το οποίο αν καταφέρει να κάνει μια νίκη στα δύο και να μπορέσει να πας μετά στο Λονδίνο να διεκδικήσεις να πάρεις κάτι σε ένα παιχνίδι στο οποίο όχι έχεις εύκολο αντίπαλο, αλλά είναι ουδέτερη έδρα, θα έχεις πολύ λαό.
0: Με Λάσκ μέσα, ναι, θυμίζω, είναι, και είναι σημαντικό. Στο Λονδίνο, έτσι, στο Στάνφορντ
3: Μπριτζ. Έτσι ακριβώς, στο Στάνφορντ Μπριτζ. Και είναι και καλό ότι αυτά τα δύο μάτς και τα τρία τέλος πάντων, τα πρώτα και με τη Μάτς Σίτι, δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι της ΑΕΚ.
0: Ενδιάμεσα, λες, ναι.
3: Ναι, στο ενδιάμεσο, γιατί το είχαμε πει και αυτό να δούμε πώς. Μετά έχει βέβαια, αλλά μετά η απαιτήση είναι και δεν νομίζω ότι έχει κάποιος την απέτηση πάει στην ΑΕΚ με την υποχρέωση να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι. Το τριήμερο το δύσκολο είναι 28η ΠΑΟΚ ΑΕΚ πρωτάθλημα, αν είναι και τη μέρα που λογικά θα είναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ μετά για το πρωτάθλημα.
3: Κύπελλο είναι του ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ είναι κύπελλο, είναι σωστά.
3: Ναι.
0: Σωστά.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Οπότε θα πάει εκεί με ούτως ή άλλως. Rotation, ΑΕΚ.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ πρωτάθλημα και ΑΕΚ Ρεάλ μετά.
3: Το μάτσο αυτό δεν το βάζω καν το ΠΑΟΚ. Αν η ΑΕΚ έχει καταφέρει να κερδίσει τα τρία μάτσα και με βρει σκορ τα υπόλοιπα στο κύπελο, σε αυτό θα πάει να κάνει και διαχείριση. Σωστά. Νομίζω θα της είναι αρκετό να πάει με 9 ή 10 βαθμούς στην πρώτη τετράδα. Αλλά ούτως ή άλλως εκεί θα πρέπει να κάνει rotation, γιατί ξαναλέω έχει τα δύο υποχρεωτικά πρόσωπα που πρέπει να παίξουν από 2004 και μετά. Το δύσκολο του προγράμματος είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, λίγο παίζει πριν τη Ρεάλ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει την υποχρέωση την απέτηση τη Ρεάλ να την κερδίσει. Θα το επιδιώξει και να μην χάσει για τρίτη φορά στην ιστορία. Δεν έχει χάσει ποτέ από τη Ρεάλ στην Αθήνα. Είναι σημαντικό και αυτό. Δεν οφειλεί να φύγει κανείς άλλος. Αλλά εννοώ ότι δεν πιέζει το πιστόλι στο κρότο, ρε παιδί μου. Θα ήταν χειρότερο για μένα να παίζει με τη Λάσκη και μετά να έχει τον Παναθηναϊκό ή πριν τον Παναθηναϊκό και μετά τον Ολυμπιακό.
0: Αν και ο Νίκολης δεν τα πολύ φοβάται αυτά. Δηλαδή θυμίζω, αν θυμάμαι καλά, το μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν μετά τη Φιωρεντίνα ή κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Και έκανε διπλό.
0: Έκανε δύο μεγάλα διπλά.
3: Κάνει και φατικό τρόπο με τον Παναθηναϊκό, γιατί για μένα ήταν πολύ καλή εικόνα της, ασχετά αν πήγε να το χάσει το μάτσο τέλος.
0: Σωστά.
3: Να πάρει το χ δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Αλλά γενικά είναι ένας προπονητής ο οποίος και το team του και το staff του, γι' αυτό το είχε πει και ο Ηλίας Κυριακή στη συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή την κλήρωση του αθλήματος, θέλουν να παίζει η ομάδα τους. Δεν θέλουν να είναι. Δεν τους ενδιαφέρει, αλλά θέλουν να παίζουν πολύ. Θέλουν μάτς.
1: Γι' αυτό άλλωστε και γέμισε και το ρόστερ της.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάνω αυτά, μακριά και αγαπημένη από αυτά, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου που η ΑΕΚ θα ανοίξει το πρόγραμμα των αγώνων του Champions League για τη φετινή σεζόν με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προέχει και η Φυσιά, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, το πιο δύσκολο έως τώρα για μένα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε ιδέα ποια είναι αυτή η ομάδα.
1: Όντως, πρεμιέρα είναι... δεν έπαιξε και ό,τι έχει παίξει στα φιλικά και στο κύπελο.
3: Έπαιξε ένα κύπελο το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις στα σοβαρά για να τον κρίνεις τον αντίπαλο. Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί από τον coach, που είναι ένα πολύ μεγάλο του της ΑΕΚ, του Νικολίτς, η ανάλυση του αντιπάλου. Δεν θα έχει τον κόσμο της, δυστυχώς. Κάποτε θα τα ξεπεράσουμε και αυτά κολλήματα στην Ελλάδα, δεν το έχουμε, ακόμα είμαστε μακριά από αυτό τέλος πάντων. Αλλά κάποτε θα πρέπει να το ξεπεράσουμε, τέλος πάντων δεν θα έχει τον κόσμο της, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Μαρκο Νικολτζινός του. Πάει όμως με φόρα, έχει ψυχολογία, και το μήνυμα της υποχρέωσης και του πρέπει της είναι να ανταποκριθεί κατά ψέματα.
1: Ενδεκάβα.
3: Να πάρει το παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχει πολλές αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεσαι, ελάχιστες δοκιμές, αλλά δεν νομίζω να έχει πολλές αλλαγές. Αυτά που περιμέναμε, ίσως να μπει ο Βιτάλης μαζί με το Μάρι για να πάρει λίγο ένα σοκάρι που το παίξε όλο το μάτς. Όσο που κόφουμε το Μάγια διεκδικούν δεξιά τη θέση. Από εκεί πέρα κάποιος δεν έχει κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμής, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει. Ίσως ο Κοϊτά, λίγο ζήνει να διεκδικεί θέση βασικού. Εγώ νομίζω ότι πάνω από 2-3 αλλαγές δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο coach. Η πεντάδα στην άμυνα θα είναι 300 ρότα πήγιος μου κουντιρέλβας. Να θέλει να ξεκουράσει κάποιο στόπερ, να έχει δει κάποια μέτρηση που δεν έχουμε δει εμείς. Θα μου κάνει εντύπωση για να είμαι ειλικρινής. Στα χάφο Μαρίν με το Βιτάλης πρώτα και μετά νομίζω θα πει και πέρα είναι οι θέσεις που παίζονται, ο Ζουμπκόφιο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά είναι καλά, Γιώργο Γκατσίνοβιτς και σαν επιθετικό δίδυμο, εφόσον είναι όλα καλά, θα πάει ο Γιώβιτς με τον Βάρκα για να του τελειώνει το παιχνίδι όπως είδαμε και με τον Ηρακλή και με τη Λεύσκη για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
1: Σωστά. Μεταγραφικά αφήνεις κάποιο παράθυρο γιατί απομένουν δύο μέρες.
3: Μεταγραφικά είμαστε στην άνω τελεία και μένουμε στα λόγια που έχει πει και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, αλλά κυρίως ο προπονητής. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για την απόξέρωση των συστημών και εφόσον είναι ένας που θα συνιστά πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα αποτελεί μέρος του project, του σχεδίου. Δηλαδή θα μπορεί να εξυπηρετήσει το σχέδιο που ήδη υπάρχει. Πως βλέπουμε η ΑΕΚ πάει με μια λογική, γι' αυτό και έχει φοβερή χημεία, γι' αυτό και αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται η καλή της λειτουργία. Μια λογική του να μην πάει σε πολλές αλλαγές ο ρόστερ της και στη βασική της ενδεκάδα. Είδαμε και την 5η, 9 στους 11 ήταν ίδια με πέρυσι.
1: Ναι.
3: Είναι λογικό, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνέχεια, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνέπεια. Η ποιότητα που έχει προσθεθεί είναι συγκλονιστική. Μεσοεπιθετικά για μένα η ΑΕΚ έχει τεράστιο βάθος. Αυτό που εγώ θα έκανα είναι, τώρα έχω ξαναπεί, στην άμυνα.
1: Κάπου στην άμυνα, στα δύο άκρα και στο στόπερ.
3: Στην άμυνα. Στην άμυνα νομίζω ότι κυρίως στο ένα μπακ, γιατί ο Λυκογιάννης αποκτήθηκε.
1: Ναι, όχι,
3: για τον λόγο. Ναι, δεξιά όμως πίσω από το ρότο, δηλαδή και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό ίσως. Να... Από την άλλη, ξαναλέω. Ναι, τα λέω εγώ αυτά, αλλά ρε Τσακυράκο, πότε θα παίξει, ας πούμε, θα σου πει ο άλλος Αλεξίου, πότε θα δούμε τον Γεωργίεφ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, αν τον Αλεξίου πρέπει να τον κρατήσουμε για του χρόνου και κάνουμε αγορά με κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, που έκανε πρωτοτυπικό πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν αρχηγός της Πριμαβέρα, πήρε πρωτάθλημα, τον ανέβασαν στην πρώτη ομάδα, πότε θα τον δούμε, φέτος σε μάτς που θα πρέπει να ξεκουραστούν, ας πούμε, ο Ρέλβας και ο Μικοβί. Εγώ ειλικρινά το κατάλαβα, γιατί λέμε, ξέρεις, όλοι όταν παίρνουμε τέτοιες παίκτες.
1: Γι' αυτό έχουμε καιρό, μωρέ. Τώρα έχουμε 30 Αυγούστου ακόμα. Είναι πρώτη αγωνιστική, σωστά, δεύτερη αγωνιστική.
3: Σωστά, γι' αυτό λέω όμως, αν έρθει ένας άλλος, ήδη ο Αλεξίου δεν θα είναι στη λίστα. Την ευρωπαϊκή, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Ήδη θα βγει κάποιος από αυτούς που υπάρχουν για να μπει ο Βιτάλης.
1: Ναι.
3: Άμα πάρεις ένα στόπερ που θα είναι για βασικό στην διευθυνσία, που για μένα θα έπρεπε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα υπολογίζεται ούτε ο Βίντα ούτε ο Αλεξίου. Δεν παίζει στην Ευρώπη, δεν παίζει και στα Ευρωπό στην Εθνική. Στο Ποτάσμα πότε θα παίζει. Για Ισάξιο μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε και αυτή είναι και η λογική σκέψη, η σκέψη μάλλον και συνέχεια και λογική στο ηθινότητα του αγωνιστικού σχεδιασμού.
1: Τελευταίο ερώτημα πολύ σύντομα, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με ΛΑΣΚ, ρωτάει ο κόσμος, για το Champions League γενικότερα.
3: Θα ήταν ανακοινώσει η ΑΕΚ, παιδιά, θα ήταν ανακοινώσει η ΑΕΚ.
1: Πλησιάζει, είναι σε 10 μέρες.
3: Είναι 8 Σεπτέμβρη, παίζει η ΑΕΚ, νομίζω από την άλλη εβδομάδα.
1: Σε 10 μέρες.
3: Αν όχι από Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Λογικό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Γεια,
1: έγινε Γιώργο Γαριά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη.
4: Εντάξει, 3 λεπτάκια
1: μετά.
4: Μια χαρά. Τα καλύψαμε.
1: Καλά είμαστε.
4: Ήμασταν στο τελικό σπριντ.
1: ήμασταν εντάξει.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χάρη Χριστόγλου που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Σωτήρι τον Ταμπάκο, τον οποίο τον απολαύσατε και για ένα δύο ώρο πριν από την εκπομπή μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο, Άρης Ασβεστάς, κατόπιν, για τρεις ώρες, Σωτήρι, για τρεις ώρες. Εμείς καλά να είμαστε, να τα ξαναμπούμε. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δροπόλης.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: ταξίδι.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχύτητα σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Πειραιώτες στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Η σέντρα και τον δύο στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρη Σόφι, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports 4 αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλα τα μάτσα από τον Big Win Sport FM. Mini rotation αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολη στην 11η της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής πιθανότατα ο Βιτάλης με παρτενέρ έναν εκ των Μαρίν ή Κάιρινεν τη στιγμή που οι Ζούπκοφ και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην 11η του Ολυμπιακού στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας ο Σάλιακας φαβορεί για το αριστερό άκρο ο Τικνιζιάν ενώ θέσεις διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιόνι και Ρόκα. Επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους αναλαμβάνοντας επικεφαλή στο τμήμα σκάουτινγκ ο Τομάς Μπενετέτ. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα, τόνισε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Όγκρεν Ούγκρεσιτς, στην κάμερα της ΠΑΕ. Δεδομένα επιστρέφει στην 11η για το μάτς με τον Ατρόμητο Ζίφκοβιτς, Γιαννούλης η Μπάμπα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλώνει ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό. Δίχως τον Τσιριβέγια που θα λείψει για 15-20 μέρες, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Κάγκουα. Με έφερε το project, θέλω να αφήσω κάτι σπουδαίο, σημείωσε ο Μαροκινός χαφ Ιμραν Λούζα. Φρεσκάρισμα στην 11η του Όφη από τον Χρήστο Κόντι στην αναμέτρηση με τον Άριστο Κλειάνδη Βικελίδη. Στην αποστολή των κριτικών ο Βόζνης επιθετικός και έναν κόντρο όπως και η Σέκα Κοστούλας και Σιέλης, αλλά η συμμετοχή τους αποτελεί ερωτηματικό. Φανέλα βασικού στο Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορού για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας το δίδυμο Φαμπιάν Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Την υπέρβαση με την πρόκληση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίσης 5 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον συμπαίχτη του στην Ντόρτμουντ και την Εθνική Ομάδα Γιάννη Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Διεθνούς Μεσοβετικού για τον οποίο εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 4 Chelsea Brighton, Leeds Brentford και Sunderland Fulham, ενώ στις 6.30 παίζουν Manchester United Ipswich τηλεοπτικά από τα αθλητικά της Nova. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Real Madrid της Μάλαγα στις 6, La Coruña Valencia στις 8.30 και Celta Bilbao στις 10.30, ενώ για τη δεύτερη στροφή στη Serie A, Napoli Como στις 7.30 και στις 10.15 Cagliari Inter και Lazio Genoa, κάλυψη όλων των αγώνων από την Cosmote TV. Με 2-1 πέφτει αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Bundesliga με τη Freiburg να υποδέχεται τη Werder Bremen στις 4.30 και την Augsburg να φιλοξενεί τη Schalke στις 6.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και Nova Sports 3 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
1: Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα. Άλλωστε, Κυριακή είναι, έχουμε full δράση σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων.

Και βεβαίως θα επικοινωνούμε κιόλας, τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς να στέλνετε μηνύματα εδώ στην εκπομπή, στο σταθμό, γνωρίζετε. Ξέρετε ότι τη συντριπτική τους πλειοψηφία τα διαβάζω. Πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα. Είμαστε εδώ άλλωστε και για αυτό το λόγο, να λύνουμε απορίες, να απαντάμε σε ερωτήματα, να σχολιάζουμε θέματα που εσείς βάζετε και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής.

στην κορυφή της επικαιρότητας θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άσχημο περιστατικό, μια αρνητική, μια κακή είδηση. Αφορά το Γιάννη Κωνσταντέλια που έχει από χθες, γνωρίζουμε ότι έχει ένα τραυματισμό στο γόνατο κατά πάσα πιθανότητα. Ο ίδιος είπε στον προπονητή του, ένιωσα ένα κρακ εκείνη την ώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι και καλό θα είναι να μην προβλέπουμε και να μην κάνουμε αρνητικές σκέψεις. Μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό, μπορεί όμως και να είναι. Και εδώ μιλάμε πλέον για ατυχία η οποία χτυπάει κόκκινο, έτσι, δηλαδή το άκρον out της ατυχίας. Όχι γιατί ένας ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε, όλοι οι ποδοσφαιριστές τραυματίζονται. Αυτό είναι στην καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή και των αθλητών γενικότερα. Δεν αποτελεί, ας πούμε, πρωτοφανής είδηση το να τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής. Εδώ πέρα η ατυχία είναι ότι, ρε παιδί μου, σου συμβαίνει με το καλημέρα. Ένας χαμός γίνεται από την άφιξη του Κωνσταντέλια μέχρι και την συμμετοχή του, τον γκολ που έβαλε χθες. Γενικώς στο Ντόρτμουντ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι μαζί του και ο σύλλογος, αλλά και ο κόσμος. Βλέπαμε χθες, ο κόσμος της Ντόρτμουντ φοράει ήδη φανέλες του Κωνσταντέλια, χωρίς να έχει κάνει τίποτα καλά-καλά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και τώρα μπαίνεις στο πρώτο σου παιχνίδι, ξεκινάς βασικός, στο πρώτο σου παιχνίδι ως στο πρωτάθλημα εννοώ. Λοιπόν, βάζεις γκολ, έτσι, ο ενθουσιασμός είναι σε αδιανόητα, ας πούμε, υψηλά επίπεδα και τραυματίζεσαι. Και τραυματίζεσαι μάλιστα ενδεχομένως, θα δούμε, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, και κάτι σοβαρό που θα τον αφήσει έξω για ένα σημαντικό διάστημα. Είναι ατυχία, ξεκάθαρα, πολύ μεγάλη ατυχία. Ενδεχομένως να τον ματιάσαμε κιόλας, που λέει ο λόγος, έτσι, δεν πιστεύω σε αυτά. Αστειευόμενος το λέω. Αλλά, ξέρετε, τόση κουβέντα για αυτόν αυτές τις μέρες, σε Ελλάδα και Γερμανία, που τώρα έμελε να του τύχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία πληροφόρηση, μου την μετέφερε ο Σωτήρης Ταμπάκος προηγουμένως, ότι ίσως να μην κάνει σήμερα μαγνητική, γιατί έχει πρίξιμο στο πόδι και θέλουν πρώτα να ηρεμήσει, να ξεπριστεί και μετά να του κάνουν τη μαγνητική. Ίσως την κάνει αύριο, οπότε να μην έχουμε σήμερα κάτι νεότερο σχετικά με τον τραυματισμό του. Επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε ότι θεωρούμε, πιστεύουμε ή, ξέρω εγώ, φανταζόμαστε ότι μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, αλλά τελικά να μην είναι και να είναι όλα καλά. Να είναι δηλαδή κάτι πιο επιπόλαιο, ας πούμε.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ. Ναι, εντάξει, και τα μουσικά μηνύματα. Κάποτε βάζετε και λίγο Moonspell. Τώρα μας έχετε πήξει στους Nightwish και όχι με τάρια. Ακούει κόσμος Nightwish χωρίς τάρια. Αμέ, γιατί όχι, φίλε μου. Φυσικά και ακούει. Εξαιρετικές τραγουδίστριες και αυτές που ακολούθησαν. Λοιπόν, δυστυχώς στενάχωρη κατάσταση. Χθες πήραμε χαρά με την κολάρα του Γιαννάρα μέχρι από μία κόντρα να χτυπήσει άσχημα. Γρήγορη ανάρρωση στο θηρίο. Μια κουφή ερώτηση: γιατί η ΑΕΚ Τετάρτη στο κύπελο παίζει 5 η ώρα? Τις τελευταίες μέρες η ζέστη είναι λες και είμαστε μέσα Ιουλίου. Εντάξει, δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες θα έχει την Τετάρτη, αλλά τέλος πάντων 5 η ώρα την έβαλαν. Αυτά είναι σε συνεννόηση της διοργανώτριας, δηλαδή της ΕΠΟ, του καναλιού που έχει τα δικαιώματα και της ίδιας της ομάδας. Έτσι, και η ομάδα εκφράζει άποψη. Λοιπόν, δεν τη βάζουν όποτε γουστάρουν από μόνοι τους. Πώς είδες τις εθνές διαιτησίες? Πρέπει στο Βόλο να έγινε χαμός γιατί γκρίνιαζαν και οι δύο προπονητές. Καλά, το ότι γκρίνιαζαν οι δύο προπονητές δεν σημαίνει ότι οι διαιτησίες ήταν κακές. Και ο Μπέος στην πρώτη αγωνιστική ξεσήκωσε τον κόσμο και με σκληρές δηλώσεις και ανακοίνωση για κάτι το οποίο έχει άδικο. Εντελώς άδικο. Λοιπόν, οπότε μην ψάχνετε. Λοιπόν, μάλιστα. Άρη, καλησπέρα. Πιστεύεις στο μάτι και τη γλωσσοφαγιά, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο? Δεν θέλω να πιστεύω, αλλά είναι μερικές φορές που έχουν συμβεί πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και ξέρεις, είχε, μπορεί να ήταν και γλωσσοφαγιά, ας πούμε, αλλά όχι, δεν, γενικότερα όχι, δεν τα πιστεύω. Καμιά φορά και όταν δεν τα πιστεύουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας, ξέρεις αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Ακόμα δεν είπες τίποτα για Τζολάκη. Κακώς, τι είναι αυτή, ρε φίλε? Βαρέα και ανθυγιεινά ζητά. Α, για τα χθεσινά λες. Μάλιστα. Είχα αναφέρει 100 φορές για τον Τζολάκη. Και εμφανίζεται ένας κάποια στιγμή μετά από ώρες και λέει: για τον Τζολάκη δεν έχει πει κουβέντα. Μόνο για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα λες.

Ναι, φίλε μου, η πλειονότητα είναι το σωστό και όχι η πλειοψηφία. Okay. Το τραγούδι της αρχής. Το τραγούδι στην αρχή που παίζει στις εκπομπές μου είναι το Sober των Tool. 100 χρόνια το έχω. Για σήμα. Λοιπόν, έχεις δει πως έχει διαλύσει την εθνική μπάσκετ ο Λιόλιος. Είναι κρίμα να μας περνάει και η Πορτογαλία, που ακόμα και στην μπάλα είμαστε από πάνω τους. Στην μπάλα είμαστε πάνω από την Πορτογαλία. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Ναι, άμα το γυρίσει ανάποδα, καλά λέει ο Χάρης. Δεν είμαστε πάνω από την Πορτογαλία στην μπάλα και ούτε θα είμαστε ποτέ πάνω από την Πορτογαλία. Και τώρα το μπάσκετ είναι μεγάλη ιστορία. Πραγματικά θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, αν δεν καταφέρει η εθνική να προκριθεί. Που, όπως όλα δείχνουν, δηλαδή, πολύ δύσκολα θα καταφέρει. Είναι μάλλον απίθανο. Τέλος πάντων. Γεια σου, Διαμαντή. Καλή σεζόν, λέει, με υγεία. Λοιπόν, αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Κηφισιά ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών, γιατί δεν αφήνει ο Παναθηναϊκός κόσμο. Η Κηφισιά πώς το δέχεται αυτό? Η ίδια χάνει έσοδα. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών. Φιλοξενούμενους δεν θα έχει. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η συμφωνία με τη Λεωφόρο. Τι θέλεις να ακριβώς να κάνουμε ή να πούμε? Εντάξει, και εγώ κακός λέω, αλλά χάνει έσοδα η Κηφισιά. Θα έχει μόνο τα διαρκείας της στο γήπεδο σήμερα. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτές είναι οι συμφωνίες που κάνουν οι ομάδες. Ο Σταύρος λέει: η εθνική χρειάζεται έναν κόντι να πάει καλύτερα, γιατί το αξίζει. Έχουμε πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες, τρομερή φουρνιά. Εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται κόντι, φίλε μου. Προς το παρόν έχει Γιωβάνοβιτς και αυτόν θα έχει. Τουλάχιστον μέχρι τα. Τουλάχιστον σε όλη αυτή τη διαδικασία στο Nation League. Στο Nations League και στα προκριματικά του Euro. Ο Γιωβάνοβιτς έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Συνεπώς δεν τίθεται κανένα θέμα. Όταν τελειώσουν και τα προκριματικά του Euro, τότε θα γίνει ταμείο. Αν έχει περάσει η εθνική, καλώς. Αν δεν έχει περάσει, φαντάζομαι τότε θα τεθεί θέμα προπονητή. Συνήθως έτσι γίνεται, δηλαδή.

μου βρωμάει πολύ για χιαστό, γιατί είχα ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση με το κρακ και όλα. Και όλα. Ελπίζω να γίνει θαύμα. Εντάξει. Και στη Γερμανία λένε ότι μπορεί και να είναι και χιαστός. Δηλαδή δεν ντρεπόμαστε να το πούμε, μην το γρουσουζέψουμε. Το λένε. Ας ελπίσουμε όμως ότι η εκτίμηση αυτή, που είναι μια πρόχειρη αρχική εκτίμηση, να πέσει έξω. Να μην επιβεβαιωθεί. Μάλλον κάτι ήξερε ο ΠΑΟΚ που έδωσε άρον-άρον τον παίχτη, αλλά και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας που απήχε από τα μάτια της Εθνικής. Μακάρι να έρθει και γρήγορα. Τι εννοείς, ρε φίλε? Ρε φίλε, καταλαβαίνεις ότι το μήνυμά σου είναι δηλαδή επιστημονική φαντασία? Τι κάτι ήξερε ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο παίχτης? Ότι θα πάθει, ξέρω εγώ, χιαστό ή θα τραυματιστεί σοβαρά? Τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, 2:30. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.

0: 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Όταν βλέπετε να κλαίω.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
15: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
16: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
14: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
16: Από πότε?
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
14: Στον Big Win Sport FM 94,6.
16: Πάντα με το δικό μας στυλ.
17: Μπάλα μεσημέρι, καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Θα σηκωθούν όλοι οι παραδείγματοι. 2-1. Η Γιουνόρια πετυχαίνει γκολ. Είναι ο Σόλσκια. Ενώ δεν μπορούν οι της Μπάγερ να πιστέψουν αυτό που γίνεται. Αυτό που έχει συμβεί στις καθυστερήσεις.

Λοιπόν, έχετε στείλει εδώ πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Κωνσταντέλια, επειδή ρωτάτε και για αυτό. Περιμένουμε, σας είπα πριν ότι ίσως κάνει αύριο μαγνητική, δεν κάνει σήμερα, για να υποχωρήσει, ας πούμε, ένα πρίξιμο που έχει και να κάνει αύριο τη μαγνητική. Θα δούμε. Λοιπόν, να δω τι άλλο παίζει γύρω-γύρω. Λοιπόν, η Ντόρτμουντ χόρεψε σιρτάκι για χάρη του Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Λοιπόν, πριν τη σέντρα, λέει, της χθεσινής αναμέτρησης, χιλιάδες φίλοι της Ντόρτμουντ χόρεψαν σιρτάκι στις εξέδρες με το πασίγνωστο ελληνικό τραγούδι να παίζει στη διαπασόν από τα ηχεία του γηπέδου. Εντάξει. Αυτά τα βλέπουμε όπου αγωνίζονται οι Έλληνες παίκτες και διακρίνονται. Έχουμε τέτοια στο εξωτερικό. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν, δηλαδή, σιρτάκια και τέτοια. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων είναι γεγονός ότι ο ενθουσιασμός για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα στη Γερμανία, στην Ντόρτμουντ, είναι συγκλονιστικός. Λοιπόν, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Όλε Μποκ, λέει πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι ανακοινώνουμε σήμερα. Ανησυχούμε, είπε, για ένα πιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχουν ανησυχίες για ρήξη χιαστού. Το λέει ευθέως ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου. Λυπήθηκα απίστευτα για το παιδί. Όταν παίζεις τόσο καλά για ένα ημίχρονο, σκοράρεις και μετά πρέπει να αντικατασταθείς λόγω τραυματισμού. Είναι απογοητευτικό. Πολλά πράγματα παίρνουν από το μυαλό σου. Και ο γενικός διευθυντής, ο Lars Ricken, είπε: περιμένουμε την Κυριακή τα αποτελέσματα της εξέτασης και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο. Και ρωτήθηκε μάλιστα αν μπορεί να γίνει και μεταγραφή σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού. Είπε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, θα το συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις μέρες δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να. Τέλος πάντων, να μην επιβεβαιωθούν αυτοί οι φόβοι. Και ο Καρέτσας ανέβασε ένα story στο Instagram, γράφοντας: θα επανέλθεις δυνατός, αδερφέ μου. Έτσι, με μια φωτογραφία που είναι οι δυο τους πριν το παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

Λοιπόν, πω ανέβασε ο Καρέτσας μήνυμα υποστήριξη στον Τέλια. Τι λέει, παιδί μου, μεγάλο νέο. Εδώ δεν λέμε μόνο μεγάλα νέα, φίλε μου. Λέμε και τα μικρά νέα. Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως και θα αναφερθεί αυτό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ειδησούλα. Άρη, θα δώσεις προγνωστικά που είσαι γουρλής στα ελληνικά μάτς. Και την ΑΕΚΑΡ, αν θες, πες. Όχι, αδερφέ μου, θα το αποφύγω. Λοιπόν, και ο Φορτούνης έπαθε στα 27 και στα 29 του 2000. Μια χαρά επέστρεψε. Ίσως έχασε λίγο την ταχυδυναμική του. Όχι μόνο ο Φορτούνης, και ο Μάνταλος. Δύο φορές χιαστούς. Και επίσης μια χαρά επέστρεψε, ακριβώς το ίδιο. Και επέστρεψε και ακόμα καλύτερος. Βεβαίως και τώρα πια επιστρέφεις. Μπορείς να επιστρέψεις από χιαστό και να είσαι σούπερ. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολη η φάση. Πιο δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, ο Ντέλιας δεν χρειαζόταν να μαρκάρει εκεί τον αντίπαλο, στραβοπάτησε και έπαθε τη ζημιά. Μακάρι να μην είναι χιαστός. Λοιπόν, πώς είδες το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, της ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Όφης στην Ευρώπη? Τα ανέλησα χθες αυτά, ρε παιδιά, τώρα μην λέμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τα προγράμματα, εντάξει, σ' άλλους είναι καλύτερα, σ' άλλους είναι χειρότερα. Το θέμα είναι να είναι σοβαρές οι ομάδες, σοβαρές, και να παίρνουν τα μάτσα σοβαρά. Γιατί μπορεί να έχεις μια τρομερή απόδοση με έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, με ένα θηρίο, και με έναν αντίπαλο μικρό που δεν τον υπολόγιζες, ή μάλλον υπολόγιζες ότι θα έχεις εξασφαλισμένους 3 βαθμούς, ας πούμε, σε κάποια μάτς, να το αντιμετωπίσεις τόσο επιπόλαια που να την πατήσεις. Το έχουμε δει να συμβαίνει 1 δισεκατομμύριο φορές. Οπότε δεν έχει και σημασία. Καλοί οι killers, αλλά για άλλες ζώνες. Έχει πέσει playlist, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο soft. Φίλε μου, δεν είναι έτσι. Κοίτα να δεις, εγώ δίνω μια κεντρική κατεύθυνση, το τι θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά ο κάθε ηχολήπτης έχει και τα δικά του γούστα, έτσι. Έχει και τις δικές του επιλογές. Άλλο θα είναι λίγο πιο ακραίο το άκουσμα, λίγο πιο σκληρό για τα δεδομένα του ραδιοφώνου, άλλο θα είναι πιο soft. Εντάξει, το θέμα είναι να είναι μουσικούλα ωραία και βάζοντας το ραδιοφωνάκι σου να περνάς καλά, έτσι να γουστάρεις. Αυτό έχει σημασία. Άρη, μέχρι μεθαύριο έχουμε περιθώριο για μεταγραφές, γιατί λίστα θα πάρει δεξί μπακ και στόπερ η ΑΕΚ. Έμαθες ρεπορτάζ κάτι? Όχι, φίλε μου, δεν ξέρω. Εδώ βγαίνουν 100 φορές την ημέρα οι ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Από μένα να περιμένεις, να ακούσεις. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, ίσως και του καλοκαιριού, πού θα πάει ο Ουναή? Έλατε, κάτσε να δούμε. Τώρα αυτό το μήνυμα εδώ θέλω να το διαβάσω. Λέει, είδες φίλε, άκου τώρα, είδες φίλε, λέει, που έλεγες ότι θα περάσει η πρόταση για τους Έλληνες διαιτητές. Έξω πέσατε. Και η ΑΕΚ πρώτη-πρώτη είπε όχι. Ό,τι λέμε στον κόσμο να είναι προϊόν ρεπορτάζ και όχι ιστορίες φαντασίας για αγρίους. Λοιπόν, αδερφέ μου, δεν θέλω να σου κάνω μάθημα. Άλλωστε, μάθημα δημοσιογραφίας κάνεις σε υποψήφιους δημοσιογράφους. Τώρα προφανώς και δεν είσαι. Το ρεπορτάζ, να ξέρεις, είναι μια δυναμική διαδικασία. Όταν μεταφέρεις ένα ρεπορτάζ, μεταφέρεις αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το αν ένα ρεπορτάζ πέσει έξω, δεν επιβεβαιωθεί, δεν σημαίνει ότι αυτό που έλεγε στην αρχή δεν ίσχυε. Έτσι. Επίσης, δεν έχεις πλήρη άγνοια. Η ΑΕΚ, λες, είπε πρώτη-πρώτη όχι. Ποτέ δεν είπε η ΑΕΚ όχι. Έτσι. Άρα αυτό άκυρο που είπες. Επιφυλάξεις εξέφρασαν όλοι. Ήταν όλοι θετικοί. Πήγαινε το πράγμα προς τα εκεί, όπως ακριβώς το έλεγα. Γι' αυτό άλλωστε και μπήκε σε συζήτηση, γι' αυτό και προγραμματίστηκαν συνεδριάσεις. Αλλά από τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που αναβλήθηκε εκείνη η συνεδρίαση που ήταν για να αποφασίσουν, φάνηκε ότι δεν είναι πεπισμένοι 100% ότι πρέπει να το κάνουν τώρα. Αυτό. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο τώρα, προχθές, την Πέμπτη, να μην μπει καν σε ψηφοφορία το θέμα. Γνώριζαν ότι θα εκφραστούν επιφυλάξεις, γνώριζαν ότι ομόφωνη απόφαση δεν θα υπήρχε. Και γι' αυτό το άφησαν και το παρέπεμψαν για το μέλλον. Να το ξανασυζητήσουν στα μέσα της σεζόν. Φτάσαμε κοντά όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, στο να
επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Για πρώτη φορά το θέμα μπήκε στο τραπέζι τόσο σοβαρά. Και μην τρελαίνεστε, αργά ή γρήγορα θα το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε, οι Έλληνες διαιτητές θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί αιωνίως να πηγαίνουμε με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές. Παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δεν έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Θεωρώ ότι επηρεάζονται. Τους ασκείται πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους Έλληνες παράγοντες. Και αυτό τους βγαίνει και στο παιχνίδι. Επηρεάζονται οι Έλληνες διαιτητές, δεν αντέχουν και πολύ την πίεση, φοβούνται, πολλά. Αν είχαν το σθένος και τέλος πάντων υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλίδες, να μην τους πειράξει κανείς, να μην τους ενοχλήσει κανείς, να μην τους απειλήσει κανείς, να μην τους πιέσει κανείς, τότε ναι, οκ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν οριμάσει συνθήκες.

Ωραίο θέμα αυτό. Λισαβόνα, Ρεν, Γκράτς, Βουκουρέστι. Και έχεις budget για δύο προορισμούς. Τι επιλέγεις? Φίλε μου, επιλέγω Λισαβόνα και Γκράτς. Στην Αυστρία όλες οι πόλεις είναι υπέροχες. Είναι έτσι, παραμυθένιες, κουκλίστικες. Λοιπόν, και το Γκράτς είναι πολύ ωραίο. Και η Λισαβόνα είναι καταπληκτική. Λοιπόν, τώρα Ρεν, δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Και Βουκουρέστι, εντάξει, ωραίο είναι το Βουκουρέστι, αλλά δεν συγκρίνεται με τις άλλες δύο πόλεις, τον Κράτς και τη Λισαβόνα. Αυτές τις δύο θα επέλεγα. Έχει ταξιδάκια, γιατί αν δεν είσαι, ξέρω εγώ, τελείως άρρωστος, οργανωμένος, πήγε, κάνεις και τον τουρισμό σου, έτσι, όταν πας εκτός έδρας στην Ευρώπη με μια ομάδα. Και το λαμβάνεις και αυτό υπόψη σου, δηλαδή σε ποια πόλη πάω. Για να κάνεις και τις βόλτες σου, να δεις και πέντε πράγματα από την πόλη, να μην πας για το μάτς και να γυρίσεις, να κάνεις ένα τριμεράκι, ας πούμε. Και έχει για όλες τις ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό και τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό, έχει ωραία, μερικά είναι πάρα πολύ ωραία ταξίδια.

Επιμένει εδώ ένας τύπος. Η ΑΕΚ είπε όχι για τους διαιτητές. Τίποτα λέει δεν θα δούμε. Οι Έλληνες δεν θα επιστρέψουν λόγω της ΑΕΚ. Να το πιστέψετε, όχι, δικό σου πρόβλημα. Καλά, εντάξει, φίλε μου. Δεν θα στο χαλάσω. Μπορείς να πιστεύεις ότι θες. Λοιπόν, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία άλλωστε. Δεν θα ήταν εφικτό να μαθαίνονται τελευταία στιγμή οι διαιτητές, λέει ο Χρήστος από την Κομωτινή. Δηλαδή τι να ορίζονται το Σάββατο το πρωί, ξέρω εγώ την Κυριακή το πρωί. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ εφικτό. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να προηγηθούν. Είναι μια διαδικασία. Οπότε να μαθαίνονται τελευταία στιγμή είναι δύσκολο και απίθανο. Και δεν το δέχονταν και κανένας. Γκράτς και Βουκουρέστι είναι πιο εύκολα, ειδικά για Γκράτς. Έχει καλές τιμές από Ηράκλειο για Βιέννη και μετά με τρένο 2 ώρες προς Γκράτς, λέει ο Σπύρος. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Πρώτη φορά σε ακούω, Κυριακή. Δεν επηρεάζονται μόνο οι διαιτητές, αλλά και οι δικαστές, οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι επικεφαλείς γενικώς. Καλά τώρα, δεν υπήρξε καμία σοφία. Εννοείται αυτό. Όλοι επηρεάζονται, όλα τα επαγγέλματα έχουν και τα τρωτά τους, ας πούμε, σημεία. Και επίσης, όλοι οι άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν και οι πιο ακέραιοι, έτσι, στα καθήκοντά τους, και υπάρχουν και οι πιο ευάλωτοι. Πολλές φορές.

Μου στέλνει ένα φίλο εδώ ότι ο Κοστούλας είναι βασικός με την Brighton. Και μπήκα να δω και είναι πράγματι έτσι. Βασικός λοιπόν ο Κοστούλας σήμερα, σε μεγάλο μάτς με την Chelsea, Chelsea Brighton, στις 4 ξεκινάει, σε περίπου μία ώρα αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, να δούμε και τον Κοστούλα βασικό. Έχει και άλλα μάτς στην Premier League, έχει Leeds Bradford, έχει Sunderland Fulham και Chelsea Brighton, αυτά είναι στις 4, και έχει και Manchester United Ipswich στις 6:30. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να ρίξω μια ματιά για το τι παίζεται αυτήν την ώρα στην Ευρώπη. Έχει στο Βέλγιο Γάνδι Μπριζ, είναι 0-0 στο 27 το μάτς αυτό. Έχει Ολλανδία Ουτρέχτη Αϊτχόβεν 1-3, είναι το μάτς στο 83ο λεπτό. Έχει Σκωτία Αμπερντίν Ρέιντζερς χωρίς γκολ στο ημίχρονο, αυτή η αναμέτρηση. Και έχει και Β' Γερμανίας, όπου συνήθως μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Τώρα εδώ έχει συμπληρωθεί μισάωρο και μόλις τώρα βάζει γκολ η Kaiserslautern. Στο 29-30, Σανκ Πάουλι Kaiserslautern 0-1. Χωρίς γκολ το Μαγδεβούργο Holstein Kiel και το Darmstadt Ανόβερο. Λοιπόν, η ώρα πάει 3. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, το απαραίτητο. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα επανέλθουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Πειραιώτες στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σέντρα και των 2 στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρης Όφη, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς από τον bwin Sport FM. Mini rotation αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολη στην 11η της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής πιθανότατα ο Βιτάλης με παρτενέρ έναν εκ των Μαρίν ή Κάιρινεν, την στιγμή που οι Ζούμποφ και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11η του Ολυμπιακού στο μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας ο Σάλιακας φαβορεί για το αριστερό άκρο Τικνιζιάν, θέση διεκδικούν Ζώτα Σίλβα, Σιπιόνι και Ροκά. Σοβαρό ενδιαφέρον από Σάντος για Ροντινέη, παραμένει στο κάδρο ο Παύλο Γκαρθία της Μπέτης. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα, τόνισε το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ Γκνιενούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Δεδομένα επιστρέφει στην 11η για το μάτς με τον Ατρόμητο Ζίφκοβιτς, Γιαννούλης Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλώνει ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Ακόμη 800 εισιτήρια εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός για το αυριανό μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 600 που πήρε η ΠΑΕ, έχοντας διαθέσει ήδη συνολικά 1.400. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Κάγκουα από εβδομάδα οι εξελίξεις για την απόκτηση χαφ στο τριφύλι. Φανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντέβερε. Την υπέρβαση με την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Γαλλία στον Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβί στις 5 με κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Γαρέτσα στον συμπαίκτη του στην Ντόρτμουντ και την εθνική Γιάννη Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Ελλήνα μέσου βρίσκονται οι Βεσφαλοί, αλλά εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στις 4 Chelsea Brighton, Leeds Bradford και Sunderland Fulham, ενώ στις 6.30 παίζουν Manchester United Ipswich τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Real Madrid της Μάλαγα στις 6, La Coruña Valencia στις 8.30 και Celta Bilbao στις 10.30, ενώ για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Napoli Como στις 7.30 και στις 10 παρατέταρτο, Cagliari Inter και Lazio Genoa, κάλυψη όλων των αγώνων από την Cosmote TV. Διακόπτουμε την ροή του δελτίου μας και συνδεόμαστε αμέσως με τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, Κώστα.
5: Ναι, καλησπέρα. Να δώσουμε συνέχεια στο θέμα του ΕΕ και του σοβαρού ενδιαφέροντος που υπάρχει από τη Βραζιλία που αποκαλύψαμε πριν.
4: Για Ροντινέι λες, έτσι, γιατί έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο.
5: Ναι, για το Ροντινέι και το σοβαρό ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Βραζιλία, υπάρχουν εξελίξεις και μπορούμε να τις μεταφέρουμε. Πληροφορίες λοιπόν από τη Βραζιλία λένε ότι είμαστε μπροστά σε συμφωνία του Ροντινέι με τη Σάντος. Σας είχα πει ότι είναι μια σημαντική ομάδα το πρωτάθλημα Βραζιλίας που τον θέλει. Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών στην Σάντος. Όπως τονίζουν στη Βραζιλία, ο Ροντινέι και ο ατζέτης του ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να ψάξουν για νέο σύλλογο και η προσφορά της Σάντος τους άρεσε. Οπότε επαναλαμβάνω ότι ο Ροντινέι...

οδεύει προς την Σάντος με συμβόλαιο 2,5 ετών, επιβεβαιώνεται και από τη Βραζιλία. Άρεσε. Οπότε επαναλαμβάνω ότι ο Ροντινέη οδεύει προς την Σάντος με συμβόλαιο 2,5 ετών,

0: καστούν οι ερυθρόλευκοι, είναι σημαντικό και αυτό, και δεύτερον και σπουδαιότερο, λογικά θα πάει να αντικαταστήσει το κενό του
1: στα
0: με ένα παίκτη επιθετικογενή, είτε εξτρέμ είτε επιθετικογενή μπακ που να παίζει ας πούμε και μπροστά. Εξού και εκτός ενδεχομένως, λέγαμε και νωρίτερα, ότι στην Ιταλία τα ρεπορτάζ σήμερα της Φιωρεντίνα και της Ελλάς Βερόνα λένε ότι επιμένει ο Ολυμπιακός για τον Ντοντό της Φιωρεντίνα και τον Μπελκάλι της Ελλάς Βερόνα, όπως και στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός επιμένει για τον Γκαρθία, τον εξτρέμ της Μπέτης.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Έγινε Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στον Κώστα Νικολακόπουλο. Συνεχίζουμε εμείς τη ροή του δελτίου μας με δύο αναμετρήσεις. Πέφτει η αυλία της πρώτης αγωνιστικής στην Bundesliga, με τη Freiburg να υποδέχεται τη Werder Bremen στις 4.30 και την Augsburg να φιλοξενεί τη Schalke στις 6.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και Nova Sports 3 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Τώρα είναι ο Λαπόρτ. Η σέντρα, εκείνο Φαν Ντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα. Το γύρισμά του. Αγουέρο! Γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41. Ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Σέρα το Αλεξάντερ Άρνολτ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία, γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 64. Ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι φρίσκει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ, ωραία. Στέρλινγκ πετάει, ο Σανέ σε καλή θέση, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City με τον Λίρόι Σανέ στο 72. Το μας τελείωσε η City, είναι η νικήτρια με 2-1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσατε τον Κώστα Νικολακόπουλο στο Δελτίο. Πάνω στο Δελτίο να βγαίνει να μας λέει για το Ροντινέι, για αυτή την εξέλιξη που υπήρξε. Μια εξέλιξη που διαφαινόταν, είναι η αλήθεια, γιατί ήδη από νωρίς το ρεπορτάζ έλεγε ότι υπήρχε κρούση από ομάδα της Βραζιλίας για τον Ροντινέι. Το είχε μεταφέρει από νωρίς ο Κώστας Νικολακόπουλος και βεβαίως επιβεβαιώνεται. Αυτή είναι η εξέλιξη. Κλείνει στη Σάντος ο Ροντινέι τελικά. Υπογράφει για 2,5 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται είναι οριστικό και αμετάκλητο. Αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Βραζιλία, να ολοκληρωθεί το deal. Λοιπόν, ο Ροντινέι, ο οποίος ήταν 3,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, είχε 157 μάτς έπαιξε, διακρίθηκε στον Ολυμπιακό, έκανε μερικές τρομερές εμφανίσεις, είχε 12 γκολ, είχε 28 assist. Λοιπόν, η προσφορά του ήταν εξαιρετικά σημαντική αυτά τα χρόνια. Κλείνει από ό,τι φαίνεται αυτός ο κύκλος και θα αγωνίζεται από ό,τι φαίνεται στην Σάντος. Και βεβαίως αυτό σημαίνει και ακόμη πιο μεγάλη κινητικότητα από ό,τι υπήρχε στον Ολυμπιακό για τη συγκεκριμένη θέση, τέλος πάντων, που κάλυπτε ο Ροντινέι.

Λοιπόν, στέλνετε εδώ πολλά μηνύματα με αφορμή αυτή την εξέλιξη με τον Ροντινέη. Άντε σιγά σιγά λέει, να φεύγουν και ο Ζέλσον, ο Μαρτίνς, ο Ντάνι Γκαρθία. Είναι απίστευτο που είναι ακόμα στον Ολυμπιακό, λέει ένας άλλος. Ο Ολυμπιακός πλέον θέλει δύο εξτρέμ χθες. Ντοντό, Πουέρτα, Βάργα και δώστε Ζέλσον, πάρτε Πάμπλο Γκαρσία και κλείσαμε. Λοιπόν, τον Ζέλσον γιατί τον κρατάει, λέει ένας άλλος φίλος, εξτρέμ άμεσα. Ο Γιάννης λέει, είχε πρόταση πριν ένα περίπου μήνα στα 2 εκατομμύρια για τον Ροντινέη, δεν τον δώσαμε και τον δίνουμε τώρα τσάμπα. Όταν λέω εγώ ότι είμαστε στα χαμένα, δεν έχω άδικο, λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, άντε να ακολουθεί και ο Ζέλσον σιγά σιγά, λέει ένας άλλος φίλος. Κλείστε τον Ντοντό και κορδέλα στο Ροντινέη και γεια σας, ότι είχε να δώσει το έδωσε. Λοιπόν, μάλιστα. Και πολλά τέτοια αναλογού ύφους μηνύματα.

0: Αδερφέ μου, εσύ που επιμένεις, μου λες ρε Άρη, θα πεις τίποτα για αυτό που σε ρωτάω για τα ευρωπαϊκά πακέτα της ΑΕΚ ή απαντάτε επιλεγμένα. Βρε αδερφέ μου, με ρωτάς κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο που αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εδώ οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ βγαίνουν 100 φορές την ημέρα στον αέρα. Λοιπόν, και έχουν και δικές τους εκπομπές. Λοιπόν, νομίζω το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις την ώρα που είναι στον αέρα ή την ώρα που έχουν εκπομπή. Να σου απαντήσω σε αυτό. Για τα ευρωπαϊκά πακέτα της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα. Ακούμε κάτι πάρα πολύ σύντομο και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καμία σχέση και καμία επαφή δεν έχω με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλε μου. Λοιπόν, αυτό που λες είναι μια συνεργασία που αφορά ένα σχόλιο, ας πούμε, που βγαίνουμε και κάνουμε. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μέντι αγνοεί στα χαφ τον Τσικίνιο. Ο άνθρωπος είναι οκτάρι, αν είναι δυνατόν έλεος. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα διατεθούν. Φίλε μου, δεν ξέρω, θα το δούμε πώς θα διατεθούν τα εισιτήρια για τα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League. Ένας άλλος φίλος θα βάζει με τον Κουβάσεβιτς. Τελευταία στιγμή να γίνουν όλα σε αυτή την ομάδα, λέει. Και το χρεώνει στον Κουβάσεβιτς. Τι έγινε με τους Βούλγαρους που έπιασαν με μαχαίρια? Δεν ξέρω. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο. Δεν ξέρω. Είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Δεν διάβασα κάτι στο δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν. Μάλιστα. Να πούμε ότι στα μάτς τα οποία ήταν σε εξέλιξη και εξακολουθούν και είναι, το Γάνδι Μπρίζ είναι 1-1 στο ημίχρονο στο Βέλγιο. Στην Ολλανδία τελείωσε το Ουτρέχτη Αϊτχόφεν. Το είχαμε αφήσει 1-3 και τελείωσε 1-6. Ουτρέχτη Αϊτχόφεν, 1-6 τελικό αποτέλεσμα. Στη Σκωτία, Αμπερντίν Rangers 0-0 στο 63 πλέον αυτό το μάτς. Τι άλλο έχει? Έχει ένα μάτς στην Ελβετία, Σιόν Λουγκάνο. Είναι 0-1 στο 21. Και τι άλλο να σας πω? Να σας πω και ημίχρονο στη Β' Γερμανίας, όπου γκολ έχουμε μόνο στο Σανκ Πάουλι Kaiserslautern. Είναι 0-1 αυτό το μάτς. Και τα άλλα είναι χωρίς γκολ. Το Μαγδεβούργο Holstein Kiel και το Darmstadt Ανόβερο. Η Darmstadt παίζει και με 10 παίκτες. Θυμίζω επίσης ότι στα μάτς των 4 στην Premier League, στο Chelsea Brighton, ο Κοστούλας ξεκινάει βασικός. Είναι στην αρχική εντεκάδα. Θα παίξει μπροστά για την Brighton σε αυτό το μεγάλο μάτς με την Chelsea.

Λοιπόν, έχει βγει κανένα νέο, ο Λέπουρας 21 λέει, έχει βγει κανένα νέο για τον Κωνσταντέλια? Όχι, φίλε μου. Πρέπει να κάνει μαγνητική για να μάθουμε τα νέα για τον, τον Κωνσταντέλια. Αυτό μπορεί να γίνει, αν όχι σήμερα, θα γίνει αύριο. Και μπορούμε να ακούσουμε All We Are από Warlock. Ωραία, αδερφέ, αυτό είναι πολύ ρετρό. Θα δούμε αργότερα, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Άρη, με τη Δίκη Λιγκερίδη, τι γίνεται? Θα βρει ανάπαυση η ψυχή του παιδιού με δικαιοσύνη. Η Δίκη Λιγκερίδη, που αφορά τους υπόλοιπους, έτσι, όχι τον φυσικό αυτούργο, ο οποίος καταδικάστηκε και έχει φάει σόβια. Λοιπόν, για όλους τους υπόλοιπους, τους 147 κατηγορούμενους, η δίκη συνεχίζεται. Είχε διακοπεί τώρα λόγω του καλοκαιριού, όπως συνήθως συμβαίνει, από τα μέσα Ιουλίου και μετά, και ξεκινάει πάλι τώρα το Σεπτέμβριο.

Ο Φώτης λέει: ακόμα και να φέρει παίκτες μεγάλης αξίας Ολυμπιακός, τους φέρνει πάρα πολύ αργά και θα κοστίσει μέσα στη σεζόν. Η ΑΕΚ είναι πρώτο φαβορή λόγω χημίας, λέει. Εντάξει. Οκ, φίλε. Θα δούμε τώρα, γιατί η ΑΕΚ έχει μάτς πάρα πολύ υψηλών απαιτήσεων στην Ευρώπη. Καμία σχέση με πέρσι. Οπότε και στην ΑΕΚ μπορεί να κοστίσει αυτό. Να τη φάει πολύ ενέργεια. Έτσι, να ξοδέψει πάρα πολύ ενέργεια σε αυτά τα μάτς του Champions League. Και μπορεί και εκείνη να τη κοστίσει στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ναι. Ασφαλώς και θα έχει ένα θέμα ομοιογένειας, γιατί έχει καθυστερήσει να φτιάξει τη νέα του ομάδα, την ομάδα της νέας σεζόν. Ακόμα δεν την έχει φτιάξει καν. Αλλά κάποια στιγμή θα ρολάρει όμως. Δεν ξέρεις. Αν αρχίσει και ρολάρει από τον. Ξέρεις, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει σε 3 μήνες, ώστε να πούμε πως η ομάδα που έχει την καλύτερη χημεία είναι το φαβορί. Το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο. Μπορεί από τον δεύτερο γύρο και μετά, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να έχει δέσει ως σύνολο με όλους τους καινούριους παίκτες που θα πάρει και να πάει τρένο. Έτσι, δεν ξέρεις τι θα γίνει στο φινάλε της σεζόν. Οπότε, ναι, εννοείται, μπορείς να το πεις. Αυτό ισχύει και για τους άλλους. Η ΑΕΚ έχει την καλύτερη χημεία από όλους. Και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, και σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που έχουν πάρει πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τις μεταγραφές τους. Αλλά αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μελλοντικά, μέσα στη σεζόν, αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Λοιπόν, ρε φίλε, επειδή έχει γίνει μπάχαλο στα τηλεοπτικά, ποιος δείχνει σήμερα τα μάτς? Εντάξει, δεν έχει γίνει κανένα μπάχαλο. Τα μετρημένα κουκιά είναι, δεν είναι. Εντάξει, ετοιμάζεται ο Sport FM TV, έτσι, η νέα πλατφόρμα. Αλλά και ο Sport FM TV θα μεταδίδει τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Δεν υπάρχει κανένα μπάχαλο, ας πούμε, τρομερό. Είναι τρελαίνεσαι κι εσύ. Τώρα, για τα σημερινά μάτς, να δούμε λίγο τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Λοιπόν, τώρα να τα βρω λίγο, να σας τα πω. Μην κάνω κανένα λάθος, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τις μεταδόσεις ξεκινάμε στις 7:30 με το Άρη Σόφι, το οποίο το δείχνει το Nova Sports 2. Μετά το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15 το δείχνει το Nova Sports 4. Αστέρας Ολυμπιακός το δείχνει το Nova Sports Prime. Τρία μάτσι Nova έχει. Και το Κηφισιά ΑΕΚ, το οποίο το δείχνει το Κοσμοτέ Sport 8. Κοσμοτέ Sport 8. Στις 9. Στις 9 παίζει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα

Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, Νίκος από Δωρηλαίου. Είναι πραγματικά συγκινητικό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Τέλεια από οπαδούς όλων των ομάδων από όλη την Ελλάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως και υπάρχει ενδιαφέρον από όλους μας. Ο Τέλειας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως θέλουμε να έχει την υγεία του και να διακρίνεται όπου και να αγωνίζεται. Μην ξεχνάμε επίσης ότι εντάξει, μπορεί να δέχτηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι αποφάσισε να απέχει για ένα διάστημα από την εθνική ομάδα, αλλά τέλος πάντων και αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχει πει προσωρινό είναι και θα επανέλθει στην εθνική ομάδα. Την αρολάρι Ρεάρι Ολυμπιακός με τους ίδιους παίκτες αρολάρι, με Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον, Ρέτσο, Καμπί, Φορτούνι, πλάκα κάνουμε. Κάνει πολλές προσθήκες ο Ολυμπιακός, φίλε μου. Βάζει πολλά νέα στοιχεία στην ομάδα και δεν ξέρεις τι εικόνα θα δούμε. Είναι πρόωρο τώρα να λέμε το οτιδήποτε. Πράγματι έχει αργήσει να φτιάξει την ομάδα που θέλει για αυτή τη σεζόν. Αλλά μπορεί να τη φτιάξει εν τέλει αυτή την ομάδα που έχουν οραματιστεί στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι 3:30, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σύντομα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για θύματα από την ανατροπή βόρεια της Κύπρου επιβατικού πλοίου κάνει λόγο ο Τούρκος πρέσβης στα κατεχόμενα. Δεν διευκρίνησε ωστόσο τον αριθμό των θυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς στο πλοίο επέβαιναν 258 επιβάτες με 8 αμελές πλήρωμα. Νωρίτερα, ο λεγόμενος δήμαρχος της Κερίνιας είχε αναφέρει ότι είχαν διασωθεί 159 άτομα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30%. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας 41 ετών, ο οποίος διέπραξε διαδοχικά 16 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ιγουμενίτσας και σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Κλέφτικο στην Νότια Μήλο έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας της Μήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εν τω μεταξύ, η Γαλατά Σαράι, ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ φέτος στο Champions League, ένα μάτσο θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια, ανακοίνωσε και τον Ραφαέλ Λεάο. Έχει φτιάξει τρομερή ομάδα η Γαλατά Σαράι, μια πανάκριβη ομάδα. Η χρηματιστηριακή της αξία είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια σύμφωνα με το transfer market, έτσι. Λοιπόν, έχει ένα τρομερό ρόστερ, έχει Γκιντογκάν, έχει Σανέ, έχει Όσιμεν, τώρα έβαλε και Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν, 38 εκατομμύρια λέει έδωσε στη Μίλαν. Και οι Ιταλοί έχουν κρατήσει και ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης. Ο Λεάο θα αμείβεται με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λοιπόν, τώρα εντάξει, η Γαλατά δίνει τρομερά συμβόλαια. Ο Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος σε 7 χρόνια έπαιξε 291 μάτς με την Μίλαν, έβαλε 80 γκολ, είχε 65 ασίστ. Είναι ενισχυμένη, είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και θα τη βρει στο δρόμο της η ΑΕΚ. Έτσι, ένα μάτσο το οποίο θα γίνει, επαναλαμβάνω, στη Νέα Φιλαδέλφια.

Στη Σκωτία η Rangers έχει ανοίξει το σκορ. Στο 83 έχουμε φτάσει. Aberdeen Rangers 0-1 είναι το παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 7-8 λεπτά δύο παιχνίδια στην Ολλανδία. Willem Herenveen και Feyenoord De Haag. Χωρίς γκολ είναι και τα δύο. Νωρίτερα η Eindhoven πέρασε από την έδρα της Ουτρέχτης με 6-1. Και έχει τελειώσει αυτό το μάτς. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Βέλγιο, Γάνδι Μπρίζ 1-1 στο 52. Σιόν Λουγκάνο 0-1 στην Ελβετία στο 40. Και στην Β' Γερμανίας η Kaiserslautern έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Σανκ Πάουλι Kaiserslautern 0-2 στο 52. Τα άλλα είναι ακόμη χωρίς γκολ.

Ρε Άρη, δεν έχει cost control η Τουρκία. Ξέρω εγώ, ρε αδερφέ, τι κάνουν εκεί πέρα, πώς τα μαγειρεύουν. Πάντως στο τουρκικό πρωτάθλημα χαλάνε πάρα πολλά λεφτά οι ομάδες. Όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες. Και με πολύ πολύ μεγάλη, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, με πολύ πολύ μεγάλη, αλλά με μεγάλη ευκολία, τέλος πάντων, μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου πάνε και παίζουν στην Τουρκία. Και αυτό συμβαίνει χρόνια. Λοιπόν, έτσι έγινε και φέτος. Εδώ πήγε στην Τραμπζονσπόρο ο Σαλάχ. Και ο Όσιμεν στη Γαλατά, τον είχα αναφέρει προηγουμένως. Τρομεροί παίχτες, τεράστια ονόματα, έτσι, αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πάνε και παίζουν στην Τουρκία. Λοιπόν, τώρα, πού τα βρίσκουν τώρα τα λεφτά και δίνουν τέτοια συμβόλαια και τέτοια χρήματα, ας πούμε, σε άλλες ομάδες για να κάνουν αυτές τις μεταγραφές, είναι απορίας άξιο μερικές φορές. Αλλά, εντάξει, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, ότι υπάρχουν και κρατικές επιχορηγήσεις, πολλές και μεγάλες από στις ομάδες τις τουρκικές, ώστε να το ενδιαφέρον του κόσμου να εστιάζεται στο ποδόσφαιρο, να ασχολείται περισσότερο κόσμο στο ποδόσφαιρο και να μην ασχολείται με άλλα πράγματα. Γι' αυτό και γίνονται έτσι αυτές οι μεταγραφές και οι ομάδες στην Τουρκία κοστίζουν τόσο ακριβά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω λεπτομέρειες γι' αυτό, οπότε μην το αναλύσουμε περαιτέρω. Αν παίζει ο Πενράις, καλή ερώτηση, για να δούμε, στο Aberdeen Rangers, για να το δω αυτό, τις εντεκάδες, θυμίζω είναι 0-1 από το παιχνίδι, είναι στο 86 τώρα. Λοιπόν, ο Πενράις, φίλε μου που ρωτάς, ξεκίνησε βασικός και έχει γίνει αλλαγή. Με βοήθησε και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος. Να σας το πω πιο γρήγορα αυτό, για να το δω λίγο. Πενράις, στο 72 και μπήκε ο Νεντέλκοβιτς. Λοιπόν, αλλά ξεκίνησε, ήταν στην αρχική εντεκάδα. Αυτά και με τον Πενράις, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός. Ή τον δανεικό τον έδωσε. Ναι, δανεικό τον έχει δώσει. Κόλλησε το μυαλό μου προς τη στιγμή.

Ο φίλος μου ο Χάρης από το Λουξεμβούργο με ρωτάει με την Δίκη Λιγκερίδη που βρισκόμαστε. Απάντησα προηγουμένως, γιατί ρώταγε και άλλος φίλος. Εξελίσσεται, παιδιά, έχει προχωρήσει αρκετά. Τώρα είχε διακοπεί το δικαστήριο λόγω καλοκαιριού, τον Αύγουστο, από τα μέσα του Ιουλίου και μετά, και ξεκινάει στα μέσα του Σεπτέμβρη πάλι. Και θα συνεχιστεί. Έχουν καταθέσει πάρα πολλοί μάρτυρες. Λοιπόν, εκεί είμαστε, στην κατάθεση των μαρτύρων, και προχωράει. Είναι μια μεγάλη δίκη, έχει 147 κατηγορούμενους, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα κρατήσει αρκετά

Κάτι που δεν έχω πει είναι ότι στην πολύ εντυπωσιακή νίκη της Eindhoven επί της Utrechtis με 6-1, ένα μάτς που τελείωσε πριν από λίγο, ο βασικός τερματοφύλακας της Utrechtis ήταν ο Βασίλης Μπάρκας, λοιπόν, ο οποίος και δέχτηκε τα 6 γκολ. Εντάξει, μια πολύ κακή μέρα για τον Έλληνα τερματοφύλακα, τον Βασίλη Μπάρκα. Τώρα, στα άλλα δύο μάτς στην Ολλανδία που είναι σε εξέλιξη, έχει ανοίξει το σκόρ Ντε Χάγ κόντρα στην Φέγενορντ. Φέγενορντ Ντε Χάγ έχει γίνει 0-1, είναι στο 18. Το Βίλεμ Χέρενφεν είναι στο 0-0. Αμπερντίν Ρέιντζερς παραμένει το 0-1 στις καθυστερήσεις πλέον. Τελειώνει το μάτς από στιγμή σε στιγμή. Και το Γάνδι Μπριζ στο Βέλγιο είναι 1-1 στο 61ο λεπτό.

Η Χαλ του Τζολάκη έχει κάνει το 2-2 στην Premier League, αφού νίκησαν στην πρεμιέρα τη Manchester United, νίκησαν και την Coventry εκτός έδρας. Λοιπόν, και στις δύο, και στα δύο μάτς αυτά της Χαλ, ο Τζολάκη ήταν man of the match. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και το αναφέρω τώρα αυτό με αφορμή μια ανάρτηση που έχει κάνει ο ίδιος πριν από λίγο. Στο Instagram έχει ανεβάσει τη φωτογραφία του και λέει: τι απίστευτο ξεκίνημα για την Premier League. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν. Έγραψε στα social ο Τζολάκης. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, καλά, ουδείς αμφέβαλε για τις ικανότητές του. Δεν το συζητάμε αυτό. Επέλεξε μια ομάδα όπου στην πορεία θα τα βρει σκούρα. Επέλεξε την ομάδα, τη μικρότερη ομάδα, ας πούμε, στην Premier League, με το χαμηλότερο budget. Μια ομάδα όπου στην αρχή λες είναι φαβορή για να πέσει. Παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει με 2-2. Έτσι, αυτό είναι το. Αυτό έχει σημασία προς το παρόν. Οπότε, σαν να διαψεύδονται, τουλάχιστον επί του παρόντος, όσοι θεωρούσαν ότι η Χαλ θα είναι σάκος του box. Όχι απλά δεν είναι σάκος του box, έχει το 2-2 και με τον Τζολάκη κορυφαίο. Έτσι, και στα δύο μάτς.

Καλησπέρα κύριε Άρη. Πώς γίνεται στην Ελλάδα να μην δείχνει πουθενά πρωτάθλημα Γαλλίας όταν παίζει ο δύο φορές νικητής του Champions League? Η γνώμη σας, δεν δείχνει Γαλλία πουθενά? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν υπάρχει κανάλι που έχει τα δικαιώματα στη Γαλλία. Νομίζω, ναι, μάλλον έχεις δίκιο φίλε μου. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό μάλλον έχει να κάνει και με το ενδιαφέρον των Ελλήνων ποδοσφαιρόφιλων και τηλεθεατών. Μπορεί το γαλλικό πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια να είχε πάρα πολύ χαμηλή τηλεθέαση, να μην το προτιμούσε ο κόσμος. Δεν παίζουν και Έλληνες στη Γαλλία, ώστε να έχεις ας πούμε ένα κίνητρο παραπάνω να κάτσεις να δεις ένα μάτς, μια ομάδα συγκεκριμένη. Ασφαλώς και τα πρωταθλήματα, καλά και την Premier League το συζητάμε, και κανένας Έλληνας να μην παίζει έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και άλλα της Γερμανίας, της Ιταλίας, έτσι, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας ακόμα αν θέλετε, που παίζει ο Παυλίδης, παίζει ο Ιωαννίδης, ο Βαγιανίδης κτλ. Αυτά είναι πρωταθλήματα τα οποία για τον Έλληνα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το γαλλικό, το οποίο μάλλον είχε πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις, και γι' αυτό τα κανάλια προτίμησαν να μην ξοδέψουν λεφτά για να πάρουν τα δικαιώματα. Έτσι λειτουργεί η αγορά άλλωστε. Ό,τι πουλάει περισσότερο, εκεί πας και αγοράζεις.

Ο Δημήτρης λέει: η κίνηση του Τζολάκη ήταν πανέξυπνη. Το καλοκαίρι θα τον θέλουν όλοι. Ανεξάρτητα από την κατάταξη της ΧΑΛ. Καμία αντίρρηση, αδερφέ μου, είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που λες.

Να θυμηθούμε λίγο και τι έχει σήμερα το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τη Super League. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Χθες έγιναν δύο παιχνίδια. Ο Πανετολικός, τρομερός, 2-2 έχει κάνει. Νίκησε και την Καλαμάτα με 2-0. Και είναι πρώτος στη βαθμολογία με 6 βαθμούς. Το Βόλος Ηρακλής ήρθε 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Σήμερα έχει άλλα 4 παιχνίδια. Και έχει και ένα αύριο, θυμίζω. Σήμερα ξεκινάμε στις 7.30 με το Άρη Σόφι. Ωραίο ντέρμπι είναι αυτό. Στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Στις 9 ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και επίσης στις 9 η ΑΕΚ παίζει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Κηφισιά. Εκτός έδρας παίζουν όλοι οι μεγάλοι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και αύριο ο Παναθηναϊκός. Αύριο είναι το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Δευτεριάτικο αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο του μάτς στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς στην πρεμιέρα δεν είχε αγωνιστεί, είχε ζητήσει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων για να είναι ξεκούραστος. Και την πρώτη αγωνιστική που θα έπαιζε με την Κηφισιά, το μάτς αυτό δεν έγινε και θα οριστεί κάποια στιγμή προσεχώς.

Τελικό αποτέλεσμα στην Σκωτία, Aberdeen Rangers 0-1. Νίκη για τη Rangers. Το είπα και πριν, το θυμίζω, ο Πεν Ράις ήταν βασικός και βγήκε αλλαγή στο 72. Φέγενορντ Ντε Χάγκ 0-1, Βίλεμ Χέρενφεν 0-0 στην Ολλανδία στο 27ο λεπτό. Σιόν Λουγκάνο στην Ελβετία 0-1 στο ημίχρονο. Γάνδι Μπριζ 1-1 στο 71. Η Μπριζ έχει μείνει με 10 παίκτες. Να δούμε εδώ τι θα γίνει στη συνέχεια. Και στη Β' Γερμανίας η Σανκ Πάουλη έχει μειώσει σε 1-2 κόντρα στην Καϊζερσλάουτερν στο 71. Και το Ντάρμσταντ Ανόβερο έχει γίνει 0-1. Η Ντάρμσταντ παίζει και αυτή με 10 παίκτες. Λοιπόν, η ώρα πάει 4. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΕΚ και Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Πειραιώτες στον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Σέντρα και των 2 στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρης Όφη, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς από τον Big Win Sport FM. Έτοιμος να αφήσει τον Ολυμπιακό για τη Σάντος είναι ο Ροντινέι, καθώς συμφώνησε με τη βραζιλιάνικη ομάδα για συμβόλαιο 2,5 ετών. Επιμένουν οι Ιταλοί τόσο για τον δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα Ντοντό, όσο και για τον Μπελγκαλί της Βερόνας. Στο κάδρο παραμένει ο εξτρέμ της Μπέτης Παύλο Γκαρθία, με αλλαγές κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Πειραιώτες. Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά για τον Ολυμπιακό 77-63 των Προμηθέα σε μάτς διάρκειας 3-10 λεπτών που έγινε στο προπονητικό του σεφ υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 18 πόντους ο Πάπας που βοηθά στην προετοιμασία. Ντεμπούτο για τους νεοαποκτηθέντες Μακιντάρ και Πλότα. Δεν αγωνίστηκε ο Τζόζεφ όπως και οι 10 διεθνείς. Μίνι ρωτέισον αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Φαβορεί για τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Βιτάλης με παρτενέρ έναν εκ των Μαρίνι Κάιρινεν, την στιγμή που οι Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός για το αυριανό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, καθώς εξαντλήθηκαν και τα 600 που πήρε χθες η ΠΑΕ, έχοντας διατεθεί ήδη συνολικά 1.400. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του απέναντι στους βιωτούς ο Κάγκουα. Από εβδομάδα η εξελίξη του τριφύλι για την απόκτηση χαφ. Επιστροφή Ζίβκοβιτς στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για το μάτς με τον Ατρόμητο, ενώ Γιαννούλης και Μπάμπα διεκδικούν τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλών ο Βραζιλιάνος στόπερ Τιέγκο Κώστα. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα λόγια του Ούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Πανέλα βασικού στον Μάνου Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρα. Την υπέρβαση με την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει τη Γαλλία στον Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5 με κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδελφέ μου, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον συμπαίκτη του στην Ντόρτμουντ και την εθνική Γιάννη Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Ελληναμέσου βρίσκονται οι Βεσφαλοί, αλλά εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Με 4 μάτς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Σέντρα εδώ και λίγη ώρα στα Chelsea Brighton, Leeds Bradford και Sunderland Fulham, ενώ στις 18:30 παίζουν Manchester United Ipswich, τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Real Madrid της Μάλαγα στις 18:00, La Coruña Valencia στις 20:30 και Celta Bilbao στις 22:30. Ενώ για την δεύτερη στροφή στη Serie A, Νάπολι Κόμο στις 7:30 και στις 10:15 Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα, κάλυψη όλων των αγώνων από την Κοσμοτέ TV. Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα, κάλυψη όλων των αγώνων από την Κοσμοτέ TV.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφομαι σαρδάμ.
1: Αμέ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Να εξήγησω Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βοβατισμούς της τρελής στα πανηγύρια.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Παναστεριακός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε πανά.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρώτος και από τη Βέλε, έκανε τη δεχτή την πρώτη, δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
2: πολύ πολύ.
0: Οχ, αμάν.
2: Είπε.
5: Πολύ ψωμί.
0: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
6: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
0: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποτάκι.
0: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
7: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
8: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Πόπο, το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
9: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
8: Τι έπαθες?
9: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
10: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
11: Α, δύο, τρία, α!
2: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
0: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
12: Βέβαια.
13: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
14: Ναι, από θέλω θέλω. Α, βέβαια.
0: Καλώς τον.
15: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
15: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο. Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
12: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
16: Τι λες, άρεσε αυτά που είπα?
17: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
18: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Έχουν ξεκινήσει εδώ και 12-13 λεπτά τα μάτς στην Premier League. Η Brighton, σας έχω πει εγκαίρως εδώ και καμιά ώρα, ότι παίζει με βασικό τον Κοστούλα μπροστά, αλλά το φάγε. Η Chelsea προηγείται 1-0 της Brighton. Για να δούμε λίγο πότε μπήκε και από το γκολ. Βάλτε ρε χάρη να τα βλέπουμε κιόλας, αν είναι πουθενά. Λοιπόν, από το 4ο λεπτό χάνει η Brighton του βασικού Κοστούλα από την Chelsea. Τα άλλα είναι 0-0, δηλαδή το Leeds Bradford και το Sunderland Fulham. Και θυμίζω ότι έχει ακόμα ένα στην Premier League στις 18:30, Manchester United Ipswich. Η Γάνδη στο Βέλγιο έπαιζε και με παίχτη παραπάνω, έβαλε δεύτερο γκολ, προηγείται πλέον 2-1 της Breeze στο 86ο λεπτό αυτό το μάτς. Έχει ξεκινήσει στη Γαλλία το Paris FC Nice, 15ο λεπτό, 0-0. Στο... για να δω τι άλλο έχουμε. Ναι, στην Ολλανδία δεν έχει αλλάξει τίποτα, στο 42, είμαστε 43. Feyenoord De Haag 0-1 και Willem Herenveen 0-0. Στην Ελβετία Σιόν Λουγκάνο 1-1 στο 58. Και, και δεύτερο γκολ η Τσέλσι. Δεν πάει και πολύ καλά το μάτσο τον Κοστούλα. Τσέλσι Μπράιτον 2-0 στο 14. Λοιπόν, νωρίς το παιχνίδι. Η Τσέλσι παίρνει προβάδισμα 2 γκολ. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.

Κάθε Σάββατο βράδυ έχει ένα γαλλικό μάτσο TV5, λέει ο φίλος μου εδώ, στην τηλεόραση, ελεύθερο. Ναι, το TV5 είναι ελεύθερο, στην άλλη. Λοιπόν, τι άλλο μου στέλνετε εδώ. Άρη, προβλέπω. Ο Μεντιλίμπαρ να φεύγει. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Λουτσέσκου και θα παιχτεί το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, όπως τα 90s, ντέρμπι κλασικό Αθηνών. Εντάξει, φίλε. Ωραία είναι να φτιάχνουμε σενάρια. Εντάξει. Καλησπέρα, Άρη. Τελικά ο Κωνσταντέλιας κάτι ήξερε και φυλαγόταν το καλοκαίρι. Τι εννοείς, κάτι ήξερε και φυλαγόταν το καλοκαίρι? Ευτυχώς τώρα πήρε τη μεταγραφή που ήθελε και θα έχει όλη τη φροντίδα που χρειάζεται για να ανακάμψει. Εντάξει, εννοείται θα έχει όλη τη φροντίδα, αλλά τι ακριβώς εννοείς? Κάτι ήξερε και φυλαγόταν το καλοκαίρι. Τι ήξερε, ότι θα τραυματιστεί? Λοιπόν, Άρη, καλησπέρα. Δεν είπες τίποτα για τη μεγάλη νίκη του Μαρκέζ στο MotoGP, λέει ο Χρήστος από τη Μαδρίτη. Εντάξει, φίλε μου, μην τρελαίνεσαι. Δεν ασχολούμαι, δεν έχω εντρυφήσει κιόλας στο MotoGP. Άρη, έπαιξα να χάσει 4-0 ο ΠΑΟ και να νικήσει 3-1 ο Αστέρας και να χάσει η Μάντσεστερ 2-3. Αδερφέ μου, δεν βλέπω να σου κάθεται τίποτα από αυτά, sorry δηλαδή. Δεν νομίζω να χάσει 4-0 ο ΠΑΟ τον Ατρόμητο, να χάσει ο Ολυμπιακός 3-1 τον Αστέρα και να χάσει πάλι η United 2-3.

Επειδή ρώταγε κιόλας ένας φίλος νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια για τη Λιβαδιά. Έχουν εξαντληθεί ήδη 1.400, 800 και 600 που πήρε μετά. Αλλά έχει πάρει άλλα 800 στην θύρα 6 με 40 ευρώ και στη θύρα 5 με 50 ευρώ. Η θύρα 5 είναι τα VIP. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση. Λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι εν όψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στις θύρες 4 και 5, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 6 με 40 ευρώ και τη θύρα 5 VIP με 50 ευρώ μέσω των παρακάτω συνδέσμων. Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ υπάρχει ένα link στο το οποίο πατάτε, μπαίνετε και αγοράζετε το εισιτήριό σας, αν υπάρχουν ακόμη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά φεύγουν εν ρηπή οφθαλμού, τα εισιτήρια. Οπότε πάνω από 2.000 κόσμους, 2.500 κόσμους σίγουρα θα βρίσκεται φίλοι του Παναθηναϊκού στην Λιβαδιά.

Μου γράφει ο άλλος εδώ, όταν η Bayern κέρδιζε 2-0 την Dortmund, ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας πετάγανε φωτιές. Τώρα που η Chelsea κερδίζει 2-0 την Brighton, δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Κοστούλα. Άρε δημοσιογράφη. Αδερφέ μου, στο 14 ήταν 2-0. Τι ακριβώς ήθελες να πούμε, ότι πετάει φωτιές ο Κοστούλας? Στο 14 2-0. Λοιπόν, μέχρι το 90 μπορεί να πετάξει φωτιές ο Κοστούλας. Αν το κάνει θα το πούμε. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα για την ομάδα του Κοστούλα. Δεν έχει προλάβει να φανεί καθόλου. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας κάνανε πολύ ωραία πράγματα. Ακόμα και στην ήττα από την Bayern. Λοιπόν, επειδή είμαστε τώρα στο 20, στο 21, αν τα πάει καλά ο Κοστούλας, δεν θα το κάνουμε γαργάρα, θα το πούμε. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα, για κάποιους από εσάς το λέω, να πείτε για τους δημοσιογράφους, αλλά μην λέτε βλακίες τουλάχιστον, να λέτε κάτι που πραγματικά υφίσταται, κάτι που πραγματικά ισχύει, κάτι που πραγματικά γίνεται. Μην ψάχνετε τώρα ό,τι να είναι, να πείτε, ας πούμε, μόνο και μόνο για να την πείτε στον δημοσιογράφο τον εκάστοτε.

Δεν θα έχει μόνο κόσμο ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά, θα έχει σήμερα και ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, ο Παδούς. Για τον λόγο αυτό έχει βγάλει μια ανακοίνωση ΠΑΕΠΑ πριν από λίγο, με την οποία λέει, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση των αρχών η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κανένας φιλαθλός δεν πρέπει, λέει, να επιχειρήσει να πλησιάσει το γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα πραγματοποιηθούν προέλεγχοι από την αστυνομία περιμετρικά του γηπέδου. Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής GovGR Wallet. Ο φύλαθλος πρέπει να έχει προσθέσει και να έχει ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία, μπλα μπλα μπλα. Και καταλήγει λέγοντας: στηρίζουμε την ομάδα μας όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και στην ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, με την οποία προειδοποιεί τον κόσμο του να μην πλησιάσει το γήπεδο εάν δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο και δεν το έχει περάσει και στην εφαρμογή.

Λοιπόν, γιατί κάνεις γαργάρα τα μηνύματα, βρε φίλε, σε ρωτήσαμε γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός Δευτέρα. Κουράστηκε περισσότερο από τους άλλους την Πέμπτη. Κανένα μήνυμα δεν κάνω γαργάρα. Εννοείται ότι επιλέγω ποια θα διαβάσω στον αέρα, φίλε μου. Διαβάζω αυτά που αξίζει να διαβαστούν. Έτσι. Αυτά που δεν διαβάζω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαβαστούν στον αέρα. Όμως εδώ στο στούντιο όλα τα μηνύματα τα βλέπω. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί η Super League επέλεξε, η Super League, το κανάλι, έτσι, μαζί με τις ομάδες, να το βάλουν Δευτέρα. Για ποιο λόγο, δεν γνωρίζω να σου πω. Αν γνώριζα θα το έχω διαβάσει και εξ αρχής το μήνυμα και θα σου απαντούσα. Λοιπόν, το είπα και πριν, επειδή κάποιοι λέγατε γιατί έβαλαν τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ μαζί, στις 9, σε Τρίπολη και Λεωφόρο. Η Super League βγάζει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό πάροχο και με τις ομάδες. Οι ομάδες έχουν λόγο, εκφράζουν προτίμηση, λένε την άποψή τους δηλαδή. Από εκεί και πέρα η θέση του, η επιθυμία του καναλιού παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω το σημαντικότερο. Και η Super League κάπως έτσι κοιτάζει να ικανοποιεί όσους μπορεί για να βγάλει τελικά το πρόγραμμα. Και εγώ έχω απορία πάρα πολλές φορές. Δεν έχω απορία γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός Δευτέρα. Ας πούμε αυτό το να παίζει, να πέφτουν ουσιαστικά ο ένας πάνω στον άλλον. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. 8 και 4 ο ΠΑΟΚ, στις 9 ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και εγώ αυτό δεν το έχω κατανοήσει. Πάντα ήταν έτσι κάπως προβληματική η διαδικασία αυτή στη Super League. Βγαίνουν προγράμματα τα οποία πολλές φορές δεν έχουν καμία λογική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε αναφέρει 1 δισεκατομμύριο φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την ανατροπή επιβατικού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Έτοιμη η Κυπριακή Δημοκρατία να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα και αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Στην Αλεξανδρούπολη, 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για κυκλοφορία και παραχάραξη νομισμάτων. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ. Η NASA εκτόξευσε σήμερα το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά ενίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με τον Άρη να φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
9: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
10: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
8: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
10: Από πότε?
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
8: Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Πάντα με το δικό μας στυλ.
11: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

Λοιπόν, το Chelsea Brighton το είχαμε αφήσει 2-0 και έχει γίνει 3-1. 3-1 και είμαστε στο 37. Λοιπόν, η Chelsea έκανε το 3-0 στο 32. Και τώρα πριν από λίγο η Brighton, πριν από ένα λεπτό, μείωσε σε 3-1. Θα σας πω ποιος είναι ο σκόρερ. Δεν είναι ο Κοστούλας πάντως. Λοιπόν, και θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος έχει βάλει τον γκολ και για την Brighton. 3-1 είναι πάντως στο 31ο λεπτό τώρα της αναμέτρησης. Τα άλλα δύο στην Premier League παραμένουν χωρίς γκολ. Το Leeds Bradford και το Sunderland Fulham. Τελείωσε στο Βέλγιο το Γάνδι Μπριζ. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Γάνδι πήρε το μάτς και τελείωσε το παιχνίδι και εκείνη με 10 παίκτες, όπως με 10 έπαιζε και η Μπριζ. Στη Γαλλία Παρί FC Nice 1-0. Οι Παριζιάνοι έχουν ανοίξει το σκορ. Στο 40 είμαστε εκεί. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, εδώ και 11 λεπτά παίζει η Freiburg με την Werder Βρέμις. Χωρίς γκολ στο 11ο λεπτό.

Η Φράιμπουργκ, η οποία να θυμίσω ότι είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League. Την Φράιμπουργκ την αντιμετωπίζει εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός. 0-0 με τη Βέρντερ Βρέμη. Θα σας πω τελικά αποτελέσματα στην Β' Γερμανίας. Μαγδεβούργο, Χολστάιν Κιέλ 2-0. Ντάρμσταντ Ανόβερο 0-1. Και Σανκ Πάουλι Καϊζεσλάουτερν 1-2. Είναι τελικά αυτά. Στην Ελβετία, Σιόν Λουγκάνο έχει γίνει 1-2 το μάτς στο 85ο λεπτό. Και στην Ολλανδία, όπως τα είχαμε αφήσει, είναι στο 51 πλέον. Βίλεμ Χέρενφεν 0-0 και Φέγενορντ Ντε Χάγκ 0-1. Γκολ για την Μπρέντφορντ μόλις τώρα. Λίτς Μπρέντφορντ 0-1 στο 41.

Η Φέγενορντ δέχεται και δεύτερο γκολ στην έδρα της από την Den Haag στο 54. Φέγενορντ Den Haag γίνεται 0-2 το μάτς. Έχουμε εδώ μια διαφαινόμενη έκπληξη. Η Φέγενορντ παίζει στο Champions League. Θυμίζω. Λοιπόν, στην Premier League όπως τα είχαμε αφήσει είναι.

κάτι με τα γραφικά που κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Ο Χάτσινσον της Nottingham Forest πάει δανεικός στην Μίλαν. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό. Ο Χάτσινσον που αποκτήθηκε πέρσι με 43 εκατομμύρια ευρώ από την Nottingham, στην Ipswich ήταν τότε. 40 έπαιξε 42 μάτς, ένα γκολ και 8 ασίστ είχε. Λοιπόν, τώρα πάει δανεικός στη Μίλαν. Θα κοστίσει στη Μίλαν 4 εκατομμύρια ευρώ αυτός ο δανεισμός και με τη συμφωνία των δύο ομάδων να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για του χρόνου το καλοκαίρι. 22 ετών ο Χάτσινσον. Επίσης ένα άλλο που κυκλοφορεί είναι ότι ο Μαρτινέλη θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα στην Αλ Χιλάλ. Συμφώνησε με την Arsenal στα 65 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποια μπόνους. Η μεταγραφή του Μαρτινέλη στους Σαουδάραβες. Λοιπόν, 7 χρόνια ήταν στην Arsenal ο Μαρτινέλη. Έπαιξε και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο έτσι πιο φρέσκα που κυκλοφορούν

Ρωτάει ο φίλος μου εδώ, Τζιμ, δηλαδή αντίπας δεσίλας τέλος από νύχτα. Ναι. Πράγματι, είναι ήδη γνωστό ότι αντίπας και δεσίλας μεταφέρονται μεσημέρι μαζί με το Σταύρο Κοντροθύμιο στο 2-4 και το βράδυ πάνε ο Μανώλης Μουσουράκης με τον Νίκο Ράλη. Μερικές από τις πολλές αλλαγές που γίνονται στο πρόγραμμα.

ημίχρονο και στα τρία μάτς στην Premier League. Leeds Bradford 0-1, Sunderland Fulham 0-0 και Chelsea Brighton 3-1. Στο πρώτο ημίχρονο, ημίχρονο και στη Γαλλία. Paris FC Nice 1-0. 21ο λεπτό στην Bundesliga. Freiburg Werder Bremen 0-0. Δεν έχουμε και εκεί ακόμη γκολ. Και στην Ολλανδία συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού. Feyenoord Den Haag 0-2 και Willem Herenveen 0-0 στο 61ο λεπτό.

Θυμίζω την είδηση που μας μετέφερε προηγουμένως ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Ροντινέη. Φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Σάντος για συμβόλαιο 2,5 ετών, παρακαλώ. Αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Βραζιλία για να ολοκληρωθεί το deal, η συμφωνία. Από νωρίς το μεσημέρι μας είχε προειδάσει ο Κώστας, τελικά αυτό επιβεβαιώνεται και ο Ροντινέη οδεύει για την Σάντος. Για την

Στην Σάντος θυμίζω παίζει και ο Νεϊμάρ, έτσι. Η ομάδα του Νεϊμάρ εκεί παίζει. Τώρα παίζει ο Νεϊμάρ, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι και εγώ αν εξακολουθεί να είναι ποδοσφαιριστής ή το έχει κόψει και κάνει κάτι άλλο. Αλλά ναι, εκεί υποτίθεται ότι είναι. Ένα τελικό να σας πω στην Ελβετία, Σιόν Λουγκάνο 1-2, τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Και στην Ολλανδία η Φέγενορντ μειώνει σε 1-2 κόντρα στην Ντεν Χαγκ στο 63 και η Βίλεμ ανοίγει το σκορ, προηγείται 1-0 της Χέρενφεν, 63ο λεπτό.

Ναι, εντάξει, σωστά λέει εδώ ο φίλος. Να λέμε ότι ο Νεϊμάρ είναι στη Σάντος. Το παίζει, είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο Νεϊμάρ εδώ και χρόνια θυμίζει συνταξιούχο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Αλλά οκ, okay, πράγματι ο Νεϊμάρ είναι στην Σάντος. Πού θα βρει φρεντάκι τώρα ο Ροντινέι? Λοιπόν, άμα έχεις μάθει να τον φτιάχνεις, τον φτιάχνεις όπου και αν είναι. Σε όποια χώρα και αν είσαι, φίλε μου. Άρη, θα μας κάνεις ένα σχόλιο, λέει, για τη μετακίνηση του ράλι στη νυχτερινή ζώνη. Εσύ θα το τολμούσες? Όχι. Δεν θα το έκανα εγώ. Μπράβο στον Νίκο, το κάνει. Είναι ωραία φάση, ρε παιδί μου, να συζητάς με τον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν το πολύ έχω αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν θα το έκανα. Όμως πάρα πολύ καλά κάνει και ο Νίκος και ο Μανώλης Μουσουράκης. Θα περνάτε ωραία το βράδυ. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί. Έτσι, και ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Νίκος Ράλης, εξαιρετικοί. Γενικότερα εκφράζουν την άποψή τους με πολύ έτσι ωραίο τρόπο. Έχουν άποψη. Αν θα συμφωνείτε ή θα διαφωνείτε με αυτήν, δεν έχει και πολύ σημασία. Σημασία έχει να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο, όπως ήταν και με τον Διονύση και τον Ηρακλή, και να συνεχιστεί αυτό και η συμμετοχή σας να συνεχιστεί, που είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει. Είναι πολύ καλή επιλογή και θα επιβεβαιωθεί, θα το δείτε.

Να σας πω ότι η Χέρενφεν ισοφαρίζει πολύ γρήγορα τη Βίλεμ σε 1-1 στην Ολλανδία, 67ο λεπτό. Φέγενορντ Ντεν Χάγ 1-2. Και το Φράιμπουργκ Βέρντερ παραμένει χωρίς γκολ στο 28ο λεπτό. Η Φράιμπουργκ, η οποία θυμίζω είναι εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στο φετινό Conference League.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να θυμίσω το πρόγραμμα της Super League. Στις 7.30 ξεκινάει η δράση στο πρωτάθλημά μας, δεύτερη αγωνιστική. Άρης Όφη στις 7.30. Στις 8 και 4 στο Περιστέρι παίζει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Στις 9 δύο μάτς. Στην Τρίπολη ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Και στο Απόστολος Νικολαίδης παίζει η Κηφισιά με την ΑΕΚ. 4 πάρα πολύ δυνατά μάτς με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και αύριο έχουμε το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Χάρης Χριστόγλου. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και εδώ και λίγη ώρα έχει αναλάβει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Καλή εβδομάδα να έχετε, αρχής γενομένης από αύριο, και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Πειραιώτες στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σεντρά και των 2 στις 9, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρη Σόφι, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτσα από τον Big Win Sport FM. Έτοιμος να αφήσει τον Ολυμπιακό για τη Σάντος είναι ο Ροντινέη, καθώς συμφώνησε με τη βραζιλιάνικη ομάδα για συμβόλαιο 2,5 ετών. Επιμένουν οι Ιταλοί τόσο για τον δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα Ντοντό, όσο και για τον Βελγαλή της Βερόνα. Στο κάδρο παραμένει ο εξτρέμ της Μπέτης Πάμπλο Γκαρθία, με αλλαγές κόντρα στον Αστέρα Άκτορ οι Πειραιώτες. Μινι ρωτέισον αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολη στην δεκάδα της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Φαβορεί για τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Βιτάλης με παρτενέρ έναν εκ των Μαρίνη Κάρινεν, τη στιγμή που οι Ζούπκοφ και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μία θέση στα άκρα της επίθεσης. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός για το βραδινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, καθώς εξαντλήθηκαν και τα 600 που πήρε χθες η ΠΑΕ, έχοντας διατεθεί ήδη συνολικά 1.300. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του απέναντι στους βιωτούς ο Κάγκουα. Από εβδομάδα εξελίξει το τριφύλι για την απόκτηση ΧΑΒ. Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά για τον Ολυμπιακό, 77-63 τον Προμηθέα σε μάτς διάρκειας 30 λεπτών που έγινε στο προπονητικό του σεφ υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 18 πόντους ο Πάπας που βοηθάει στην προετοιμασία. Ντεμπούτο για τους νεοαποκτηθέντες Μακιντάιρ και Πλότα. Δεν αγωνίστηκε ο Τζότζεφ όπως και οι 10 διεθνείς. Επιστροφή Ζήφκοβε στην δεκάδα του ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για το μάτς με τον Ατρόμητο, ενώ Γιαννούλης και Μπάμπα διεκδικούν τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλώνω ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Τα λόγια του Ούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Πανέλα βασικού στον Μάνο Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, ένα προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο συμπέκτη του στην Ντόρτμουντ και την εθνική Γιάννη Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο στο μάτς με το Αμβούργο. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Έλληνα μέσου βρίσκονται οι Βεστφαλοί, αλλά εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα στις 6, Λα Κορούνια Βαλένθια στις 8.30 και Θέλτα Μπιλμπάου στις 10.30, ενώ για τη δεύτερη στροφή της Σέρια, Νάπολη Κόμο στις 7.30 και στις 10 παρατέταρτο, Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 με Limp Bizkit. Περιμένω πάντα συγκεκριμένο σημείο τραγουδιού για να ανοίξω το μικρόφωνο και να κάνουμε παρέα εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου, όπως και χθες το βραδάκι, να περάσουμε εδώ ωραία, και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6.

φυσικά αγωνιστικότατη Κυριακή, όχι απλά αγωνιστική, με full παιχνίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη, περιμένοντας πλέον και τις νέες αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής της δικής μας λίγκας, της Τίχημαν Super League, από τις 7:30 και μετά όλα τα παιχνιδάκια, τα 4 που είναι προγραμματισμένα για σήμερα, περιμένοντας και την εξόρμηση του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά αύριο το απόγευμα. Οπότε εδώ από την Game Zone με τον Νίκο Ράγκλη αργότερα θα ακούσετε την περιγραφή όλων των αναμετρήσεων. Άρης Όφη, αυτοί οι δύο κάνουν την αρχή για σήμερα, 7:30 στις 8:15. Ο Ατρόμητος στο Περιστέρι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ίδια ώρα το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Τονίζω πως το μάτς διεξάγεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς η Κηφισιά το χρησιμοποιεί ως έδρα της για τη φετινή σεζόν. Στα πολύ πολύ όμορφα της Premier League, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, επίσης δεύτερη αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, 3 μάτς είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Leeds Bradford 0-1, με την Bradford να πηγαίνει για το 2-2 μετά και το εντυπωσιακό 3-0 κοντά στην Tottenham στην πρεμιέρα. Sunderland Fulham έχουν μείνει στο 0-0 και το Chelsea Brighton στο 52ο λεπτό είναι στο 3-1. Για τους Μπλέι, οι οποίοι σε 32 λεπτά είχαν πετύχει ήδη 3 γκολ. Αρκετά καλό το πρώτο ημίωρο για τους Μπλέι του Τσάμπι Αλόνσο. Η Μπράιτον μείωσε στο 35 με προσπάθεια του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ντεμπούτο για τον Μαρτίνες ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 11:30 ώρα και στις 4 ήταν δική μας 2 η ώρα Αγγλίας. Έπαιξε το παλικάρι. Προφανώς τα γραφειοκρατικά και η δήλωση του παίκτη είχε γίνει από τις προηγούμενες μέρες, ανακοινώθηκε το πρωί, παίζει το μεσημέρι, τερματοφύλακας είναι, εντάξει, του εξήγησαν κάποια πράγματα για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, δέχτηκε γκολ βέβαια στον τεμπούτο του, αλλά ευθύνεται γι' αυτό ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο οποίος μετά το γκολ με την Τρόμσο μεσοβδόμαδα στο Conference League για την Brighton, προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού η Brighton, θα έρθει τον Ιανουάριο στην Αθήνα για να κλείσει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Από προσπάθεια του Έλληνα Φόρντ, λοιπόν, η Brighton κατάφερε να μειώσει στο τελικό για το ημίχρονο 3-1.

Λία 6 και 4 η Σέντρα στο Ρεντ Λεμάν και Μονακό Μαρσέιγ. Πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. 10 παρατέταρτο βράδυ, το τελευταίο του σημερινού προγράμματο. Το Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις είναι στο 1-0 για την Bundesliga. Άουξμπουργκ και Σάλκε κλείνουν για σήμερα το πρόγραμμα μετά από ένα εντυπωσιακό Σάββατο. Αλλά που μα πίκρανε αρκετά, που μα χάλασε πάρα πολύ την γεύση ο διαφαινόμενο σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ντεμπούτο του στην Bundesliga με τη φανέλα τη Borussia Dortmund, σε μάτς όπου η Dortmund επιβλήθηκε του Αμβούργου με γκολ του Ντέλια από το πρώτο ημίχρονο, με assist του Καρέτσα στο πρώτο από τον Κυρασί, αλλά με τον πρώην αστέρα του ΠΑΟΚ να φαίνεται πως έχει αποκομίσει σοβαρό πρόβλημα. Για τα δικά μας τη στοίχημα του Super League τα είπαμε. Στην Ισπανία η πρώτη σέντρα γίνεται στις 6 ώρα. Real Madrid της Μαλαγά, 8.30 το La Coruña Valencia, 10.30 το βράδυ το Celta Bilbao. Πολύ πολύ σημαντικά μάτς και στη Serie A. Η Νάπολη φιλοξενεί την Κόμο, η Κόμο η οποία θα παίξει με την ΑΕΚ στο φετινό Champions League. Η Κάγιαρη φιλοξενεί την Ίντερ 10 παρατέταρτο και η Λάτσιο παίζει με την Τζένοα επίσης 10 παρατέταρτο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζω λίγο με ό,τι υπάρχει σε εξέλιξη από την Ευρώπη, γιατί υπάρχει και η Ολλανδία, η οποία έχει παιχνιδάκια τα οποία βρίσκονται κοντά στο φινάλε τους. Το τελικό για σήμερα είναι το Utrecht PSV Eindhoven 1-6 για την Eindhoven. Επιβλητικό πέρασμα. Το Willem Herenveen είναι στο 2-2 στο 85. Ίδιο λεπτό, ίδιο σκορ και το match της Feyenoord με την Den Haag. 6 παρατέταρτο σε μισή ώρα από τώρα το Telstar Ajax και 9 η ώρα το βράδυ το Cambuur Twente.

Και μιας και μιλάμε για τα διεθνή και βλέπουμε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη, αξίζει να δείτε και ένα πολύ ωραίο, θα το πω, αλλά μπορεί να παρεξηγηθεί η λέξη ωραίο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε πολύ έντονο πόνο. Μιλάω για τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM και να δείτε πως τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τον κρατήσει μακριά από το γήπεδο και την αγαπημένη του Manchester United. Μπορεί να έχει περάσει αρκετά προβλήματα υγείας, μπορεί στην ηλικία του 84 ζωή να έχει, να είναι κάπως δύσκολο να βρίσκεται κάθε φορά στο Old Trafford ή να ακολουθεί, γιατί το κάνει και αυτό, να ακολουθεί στα ταξίδια την United. Παρ' όλα αυτά, με προστατευτική μπότα την οποία συνήθως φορούν οι ποδοσφαιριστές για κάποιον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο, στην φτέρνα ή οτιδήποτε, ή στο μετατάρσιο γενικότερα. Αυτή την μπότα που θα δείτε στη φωτογραφία την χρησιμοποιούν πολλοί οι ποδοσφαιριστές όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Με αυτήν λοιπόν εμφανίστηκε στο Old Trafford ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, σιγά που ένα τέτοιο προβληματάκι θα τον άφηνε μακριά από το γήπεδο και τη θέση του στα επίσημα. Η United, η οποία υποδέχεται την Ipswich για απόψε 18:30 η σέντρα σε αυτό το match της Premier League.

Όπως η Κηφισιά, η οποία υποδέχεται σήμερα την ΑΕΚ στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Φυσικά περιγραφή εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 από τον Γιώργο Μαραθιανό. Έτσι και ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Δευτέρας φιλοξενείται από το Λεβαδιακό, αλλά κάνει και αυτός πρεμιέρα. Αργοπορημένη μεν, αλλά για καλό έγινε αυτό, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί την αναβολή της κανονικής του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ελαίων των αναμετρήσεων που είχε στην Ευρώπη με την Χράντετ Σκράλοβε. Και διαβάζω λίγο πώς τις βλέπω και στην ιστοσελίδα του Big Wings Sport FM κάποιες δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης αυτής για το πρώτο και κύριο στοιχείο της κόπωσης, καθώς ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάλι παράταση. Χρειάστηκε να παίξει για την ακρίβεια 129-130, κάπου εκεί σταμάτησε το ρολόι να γράφει λόγω και του πέναλτι στο φινάλε με τον Τέσσερς. Είπε: «Δεν ανησυχώ για την κούραση. Είχαμε 4 μέρες και 4 νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας και διαθέτουμε πολλούς καλούς παίκτες, οπότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα». Ενώ για το πότε θεωρεί ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη, είπε: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Είναι δύσκολο για μένα να πω πότε όλα θα είναι τέλεια. Το έχω πει από την πρώτη μέρα. Στις δύο προηγούμενες ομάδες που εργάστηκα, ίσως είχαμε πάει λίγο πιο γρήγορα. Ωστόσο, εκεί είχαμε αντικαταστάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε. Εδώ, ιδιαίτερα στις τελευταίες 6 με 8 εβδομάδες, έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις. Θέλουμε μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου». Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνέχισε και τη δική του ιστορία στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Αλάνθαστος, με προκρίσεις σε κάθε πρόκληση που του έχει βάλει η προπονητική του καριέρα, όποτε έχει χρειαστεί να βρεθεί σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, πήρε άλλες 3 ως coach του Τριφυλιού.

Λοιπόν, βλέπω λίγο και τα μηνύματά σας. Κάποιοι σχολιάζετε το πρόγραμμα, παιδιά. Έτσι όπως βγαίνει το πρόγραμμα, λέτε για ΑΕΚ, λέει που έπαιζε Τετάρτη, Πέμπτη, ΠΑΟΚ και Όφη. Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα. Okay, δεν νομίζω ότι είναι όλο αυτό λόγος κουβέντας και τόσων μηνυμάτων. Το πρόγραμμα βγαίνει ανάλογα και με τα τηλεοπτικά και με τα συγκεκριμένα κομμάτια της ημέρας και τις συγκεκριμένες ώρες που χρησιμοποιεί η Στίχμαν Super League για να βάλει τις αναμετρήσεις. Η Brighton επανέρχεται σιγά σιγά, πρώτο συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. 3-2 μόλις στο 63ο λεπτό μειώνει η ομάδα του Χούρτσελερ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε τέτοιο ντεμπούτο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο άνθρωπος αποκτήθηκε για να διορθώσει κακό σκήμενα του Ρόμπερτ Σάντσεθ. Γενικότερα η Τσέλσι ήθελε εδώ και 2-3 χρόνια τερματοφύλακα. Τον βρήκε, αλλά προς το παρόν δέχεται 2 τέρματα σε αυτή την αναμέτρηση. Λίγο να δούμε και το replay τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει ένα κενό εκεί ανάμεσα σε Ζωάο Πέδρο και Πάλμερ από δεξιά στην περιοχή. Γίνεται και η κόντρα. Okay, δεν έχει ευθύνη ο Αργεντινός τερματοφύλακας. Η μπάλα αλλάζει παντελώς πορεία από το πόδι του Ζωάο Πέδρο και καταλήγει στα δίχτυα για το 3-2. Ένας φίλος που λέει τον Gold's Brighton, λέει δεν το έχει βάλει ο Κοστούλας. Σωστά, είπε κανένας ότι το έχει βάλει ο Κοστούλας. Αλλά ένας συμπαίκτης του που λέει ότι είναι 20 και μοιάζει 45. Τώρα κι εσείς είναι 20 και μοιάζει 45. Ο Κοστούλας έχει κάνει την πρώτη προσπάθεια. Ο Γιαλκουγιέ, αν το λέω κι εγώ σωστά, είναι ο σκόρερ. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο sportpavlefm.gr. Ο Κοστούλας ήταν στο τέτα-τέτ με τον Μαρτίνες, νικήθηκε η μπάλα. Πήρε ύψος, κατέληξε σε συμπαίκτη του, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος πέτυχε τον γκολ.

Να πούμε πως είναι σε εξέλιξη και η πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα νοκάουτ πλέον, έπειτα από εξαιρετική παρουσία στη φάση των ομίλων και καλό πλασάρισμα από τη Γαλανόλευκη. Είναι στο δεύτερο σετ το μάτς με τις τρικολόρ. Προηγείται 1-0 η εθνική μας στα σετ και τώρα βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά το δεύτερο σετ. Το πρώτο αποκτήθηκε με 25-16 από τα κορίτσια μας, σε πολύ πολύ καλό δρόμο για να έρθει άλλη μια πρόκριση, η οποία θα είναι ευχή όλων φυσικά, αλλά η παρουσία τους σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και από την φάση των ομίλων στα γκρουπ νομίζω ότι είναι εξαιρετική και δείχνουν και τώρα κόντρα στις Γαλλίδες πως είναι γενικότερα αφεντικό όταν πατούν στο ταραφλέξι.

Ένας φίλος έχει στείλει δύο μηνύματα για αυτό το αναφέρω. Λέει, ήμασταν σειρά ναύτες. Και με ρωτάει αν ήμουν ναύτης. Ναύτης δεν ήμουν ποτέ. Και σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ αν υπήρξε κάποιος ξάδερφος Ζάγιαρης που να ήταν στο ναυτικό. Δεν θυμάμαι, αδερφέ. Ό,τι και να σου πω, λάθος θα είναι. Εγώ σίγουρα δεν ήμουν. Ήμουν κανονικά πεζικό, οπότε μάλλον είτε κάποιον άλλον θυμάσαι, είτε κάποιο λάθος επώνυμο έχει σκεφτεί.

στα παιχνίδια, τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Πήγε να αλλάξει για τη Σάντερλαντ, δεν άλλαξε, καθώς έχουμε δοκάρι για τις μαυρόγατες, οι οποίες είναι στο 0-0 με την Φούλαμ αυτή τη στιγμή. Δοκάρι για τη Σάντερλαντ στο 21ο λεπτό. Μπαλιά πάρε βάλε, πλασέ στην αριστερή γωνία, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Σάντερλαντ να προηγηθεί κόντρα στο σύνολο από το Λονδίνο. Στο 1-0 παραμένει η Μπρέντφορντ κόντρα στη Λίτς. Στο 2-0 παραμένει το Παρίσι ή η Παρί FC, όπως προτιμάει κανείς. Απλά να μην την μπερδεύει με την Paris Saint-Germain. 2-0 απέναντι στη Νίς. Στο 2-0 της Φράιμπουργκ με τη Βέρντερ παραμένει και αυτό στο ημίχρονο είναι το παιχνίδι. Απλά έχουμε τελικά τα δύο παιχνίδια που ήταν σε εξέλιξη στην Ολλανδία. Δεν άλλαξε και κάτι. 2-2 ισοπαλία και στο Willem Herenveen και στο Feyenoord Ten Hag. Κόλλησαν οι τέσσερις ομάδες, σκοράροντας από δύο φορές η κάθε μια. Οπότε το πιο εντυπωσιακό σκορ στην Ολλανδία για σήμερα παραμένει η εξάρα από πλευράς Eindhoven κόντρα στην Utrecht.

Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει και αυτό που βλέπω στο Chelsea Brighton. Η αλήθεια είναι, οι Γλάροι έχουν ανεβάσει πολύ τον ρυθμό τους, έχουν πάρει πολλά μέτρα στο γήπεδο, απειλούν και ορθά το κάνουν και με ψυχολογία πλέον, καθώς έχουν μειώσει σε 3-2. Ένα σου τώρα που απομακρύνει ο Μαρτίνες πέφτοντας στην αριστερή του γωνία, σε σχέση με ό,τι βλέπαμε στο πρώτο ημίωρο που η Chelsea έπαιζε παντελώς ελεύθερα και κατάφερε από το 32 να πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων. Τώρα έχει γίνει κάπως δύσκολο το πράγμα. Okay, αν είναι αυτό το θέμα έπειτα από εκρηκτικό ξεκίνημα για τους μπλε, ας είναι, η αλήθεια είναι, μπορεί να διορθωθεί, τουλάχιστον μπαίνει με φόρα η ομάδα του Αλόνσο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Ζωάο Πέδρο ζητάει κόκκινη, γιατί έφευγε μόνος του και έχει την μπάλα στον έλεγχό του. Πήρε κίτρινη ο Ντάνκ, όπως και να έχει, 20 λεπτά που μένουν σε αυτήν την αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ, η οποία έχει και αύριο το βράδυ παιχνίδι κανονικά. Το Άστον Βίλα Arsenal, οι πρωταθλητές φιλοξενούνται από, από τους Βίλανς, από την ομάδα του Νάι Έμερι στο Μπέρμιγχαμ, μια ομάδα η οποία απέκτησε και τον Γκορέτσκα. Δεν είχε πολύ γραφτεί, η αλήθεια είναι, στα διεθνή μίντια ότι θα πήγαινε για τον πολύπειρο χαφ η Άστον Βίλα. Τον απέκτησε ως ελεύθερο, καθώς και μείνει ελεύθερος έπειτα από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από την Μπάγερν. Οπότε είναι σημαντική προσθήκη. Πήρε και τον Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι. Μια χαρά, αλλά η αλήθεια είναι, αυτούς που έχασε η Βίλα, σίγουρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να αναπληρώσει το σημαντικό κενό τους παρά τις προσθήκες αριθμητικά που πραγματοποιούνται.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την ανατροπή επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιάννητσα Πέλλας. Στην Αλεξανδρούπολη, 3 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για κυκλοφορία και παραχάραξη νομισμάτων. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Πόσο να λείψαμε, 2-3 λεπτάκια για να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6 και επιστρέψαμε με γκολ στην Premier League. Αφού πρώτα όμως σας πω ότι συνεχίζουμε με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλούτολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, σας αναφέρω πως η Σάντερλαντ πλέον έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στη Φούλαμ, μάλλον δίκαια, κυνηγώντας πολύ περισσότερο το παιχνίδι. Οπότε είναι 1-0 αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση για τις μαυρόγατες, μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το 75 ο Ίσιντορ είναι αυτός ο οποίος έκανε το 1-0, ενώ η Τσέλσι, βλέποντας την Brighton να πιέζει, χρειάστηκε ένα ωραίο κατέβασμα του Ζωάο Πέδρο, μια ωραία κούρσα του Κόλ Πάλμερ και ένα υπέροχο απλό αριστερό πλασέ για το 4-2 στο 74ο λεπτό, για να καθαρίσει ξανά μέχρι νεοτεράς η κατάσταση και να έχει πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Λοιπόν, να θυμίσω λίγο τι έγινε και στην Στοίχημαν Super League χθες το βράδυ. Ήρεμο Σαββατόβραδο, μόλις δύο οι αναμετρήσεις που είδαμε για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Βόλος με τον Ηρακλή έμειναν στο 1-1 με τον Ηρακλή να προηγείται με ένα τρομερό γκολ του Νανού επί από μια εκτέλεση φάουλ που σταμάτησε στο τείχος και μια αριστερή βολίδα που δεν μπορούσε να σταματήσει ο Πορτιέρε των Θεσσαλών για να γίνει το 1-0. Ο Βόλος κατάφερε στο δεύτερο μέρος να βρει απάντηση στο 84 με τον Ματίας Γκονζάλες, έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα από το 54ο λεπτό. Η αλήθεια είναι με τον Μυρ να αποβάλλεται από πλευράς Ηρακλή, με τον Βάλτερ Ματσάρη επίσης να αποβάλλεται για τον Γυραιό έπειτα από διαμαρτυρίες του προς τον ρέφερι της αναμέτρησης. Οπότε ο Βόλος είχε και το κίνητρο και το αριθμητικό πλεονέκτημα για να διεκδικήσει το παιχνίδι. Το έκανε εν μέρη παίρνοντας τον ένα βαθμό, ενώ ο Πανετολικός η αλήθεια είναι πως έκανε δίκαια το 2-2 στο πρωτάθλημα μετά το 3-1 απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ. Υποδέχτηκε την Καλαμάτα στο Αγρίνιο και επιβλήθηκε 2-0. Πέτυχε ένα γκολ νωρίς και το δεύτερο, ένα εντυπωσιακό τέρμα από πολύ μεγάλη απόσταση από τον Σούμα Σαλίφου στο 90-4, έχοντας εκμεταλλευτεί το γεγονός πως ο Πορτιέρε της Καλαμάτας είχε ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για μια στατική φάση, μήπως και βοηθήσει να είναι όσα περισσότερα κορμιά ήταν εφικτό στην αντίπαλη περιοχή. Ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού με αριστερό πλασέ από απόσταση στην κενή αστεία έκανε το τελικό 2-0 για την ομάδα του Αγρίνιου. Η Καλαμάτα μένει χωρίς νίκη στις πρώτες δύο αγωνιστικές, μετά και το 3-2 την ήττα που είχε υποστεί στην Τρίπολη από τον Άρη το περασμένο Σάββατο.

πρωτούπο τα υπόλοιπα γκολ που έχουν σημειωθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα, βλέποντας και τον Βαλεντίν Μπάρκο να παίρνει ξανά χρόνο συμμετοχής για την Τσέλσι στο 20ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ γυναικών προηγείται 15-11 αυτή τη στιγμή στο δεύτερο σετ κόντρα στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, έχει εξασφαλιστεί το πρώτο σετ με 25-16. Ξανά μπροστά η γαλανόλευκη ομάδα στο δεύτερο σετ, δείχνει ικανή να κάνει και αυτό το βήμα και να περάσει στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος.

Η Λίτζη σοφαρίζει 1-1 την Μπρέντφορντ στο 20ο λεπτό στην αναμέτρηση του Έλαντ Ρόουντ. Και είδα άλλο ένα γκολ. Ναι, η Φράιμπουργκ έχει κάνει 3 τα τέρματά της κόντρα στην Βέρτερ Βρέμη στο 1 από τα 2 μάτς για την πρεμιέρα της Bundesliga. Το Augsburg Schalke, υπενθυμίζω, 6.30.

Σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα, η οποία έχει αντιμετωπίσει πολλές μεγάλες δυσκολίες, έχει κάνει και εκείνη πολλά μεγάλα λάθη, έχει βρεθεί και σε κακές μέρες για να είναι με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πρόκληση στα τελικά του Μουντο Μπάσκετ του 2027. Υποδέχεται η εθνική μας στις 7 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας στην Ισπανία. Και το αναφέρω διότι είδα και τις δηλώσεις του Χουάντσονα Έρνα Γκόμεθ στο sportpavlefm.gr. Είπε: παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα της Ισπανίας. Και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται, είπε, για τον τρόπο με τον οποίο ξέρει ότι θα προσπαθήσει η εθνική μας ομάδα να σταματήσει τους Ισπανούς. Ναι, ο κακός μας δαίμονας, ναι, αυτή η φούρια ρόχα που σε όποιο επίπεδο, σε όποιο ηλικιακό τμήμα και αν συναντήσει την εθνική μας ομάδα, θα βρει τρόπο να μας πικράνει, θα βρει τρόπο να επιστρέψει, ενώ όλα μπορεί να δείχνουν ότι έχουμε καταφέρει να σπάσουμε αυτή την πολύ μεγάλη κατάρα. Τώρα ξανά μπροστά μας οι Ισπανοί στο Telecom Center για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027. Υπενθυμίζω το πρώτο τζάμπολ 7 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας. Προφανώς άλλη μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την εθνική μας ομάδα. Okay, θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με δεδομένη τη δυσκολία του, αλλά θα το παλεύαμε αν ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Ιτηθήκαμε και από τους Ουκρανούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθεια της Ελλάδας σε αυτά τα προκριματικά.

Ήθελα να δω λίγο γιατί το έχασα στην τηλεόραση. Δεν είδα την αλλαγή του Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος αποχώρησε στο 21ο λεπτό, δηλαδή πριν από περίπου 3 λεπτάκια, για να πάρει ο Ντέιβιτ τη θέση του. Ο Κοστίνια έχει περάσει επίσης 81 αντί του Βίφερ για την Brighton, μήπως και βοηθήσει, αν και πλέον είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι με αυτό το 4-2 που έχει διαμορφωθεί υπέρ της Τσέλσι, η οποία θα πάρει τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα μετά το πέρασμα από το Craven Cottage και την αναμέτρηση με τη Fulham. Τη Λονδρέζικη μάχη τώρα θα επιβληθεί 4-2 της Brighton. Υπενθυμίζω ντεμπούτο μέσα σε λίγες ώρες για τον Μαρτίνες στα goal post. Αλλά ακόμα μια αναμέτρηση δίχως μηδέν παθητικό, δίχως clean sheet για τους μπλε, ενώ και ο Έντσο Φερνάντες είναι για νέο παιχνίδι εκτός αποστολής. Προφανώς οδεύει προς την Manchester City. Τώρα θα δούμε, σίγουρα θα ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια η μετακίνηση του Αργεντινού στο Manchester. 120 ήταν μέσα στο καλοκαίρι με μια διορία που είχε βάλει η Chelsea. Αυτή πλέον δεν ισχύει, ζητούν περισσότερα οι Λονδρέζοι, ο Αργεντινός θέλει να φύγει. Υπενθυμίζω πως η λήξη των μεταγραφών στην Αγγλία έρχεται την 1η Σεπτεμβρίου στις 11 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα 48 και κάτι ωρίτσες μέχρι το φινάλε, και ως γνωστόν πάντα τις τελευταίες ώρες γίνεται ο κακός χαμός, γιατί κάποιες αντιστάσεις πέφτουν από τις ομάδες, γιατί κάποια ποσά πέφτουν, γιατί κάποιοι παίκτες πιέζουν λίγο περισσότερο, γιατί κάποιοι σκέφτονται αν είναι να χάσουμε τα χρήματα, ας πούμε ναι, και ας πάρουμε και 5 ευρώ λιγότερα που λέει ο λόγος. Οπότε πάντα την Transfer Deadline Day, όπως τη λένε και στα χωριά, στη Μεσσηνία, δηλαδή την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, περιμένουμε κάποιον χαμούλη. Δεν ξέρω πόσα μέτωπα είναι ανοιχτά από τα μεγάλα. Σίγουρα περιμένουμε τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ. Από την Παρί σίγουρα περιμένουμε τον Έντσο. Όλο και κάτι θα προκύψει τελευταία στιγμή, δίχως να το περιμένουμε. Ήδη τώρα είχαμε και τις περιπτώσεις των Γκαμπριέλ Ζεσούς και Μαρτινέλη, οι οποίοι αποχωρούν από την Arsenal, με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς να πηγαίνει στην Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω αν θα είναι αντί Χούλιαν Άλβαρες και αν θα παρατήσει την περίπτωση του Αργεντινού η Μπαρσελόνα, ή αν θα τους πάρει και τους δύο. Ενώ ο Μαρτινέλη πηγαίνει προς την Σαουδική Αραβία για να βρει τον χρόνο που θέλει.

στα δικά μας τα ελληνικά μεταγραφικά πάντως, το πιο σημαντικό που έχει προκύψει σήμερα μέσα στην ημέρα από το μεσημεράκι είναι η είδηση για τον Ροντινέι. Μπορείτε να τη δείτε και στο sportpavlofm.gr ότι φέρεται να κλείνει στην Σάντος και να υπογράφει για 2,5 χρόνια αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες τις τελευταίες ώρες για τον επαναπατρισμό του Ροντινέι, όπως είχε αναφέρει και ο Κώστας Νικολακόπουλος εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με τον ποδοσφαιριστή και τον μάνατζερ του παίκτη να ενημερώνονται από τον Ολυμπιακό πως πλέον μπορούν να αναζητήσουν έτσι ένα νέο σταθμό για τον Ροντινέι, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που λέμε σκύλι του πολέμου, είναι ο παίκτης ο οποίος παρά και την ηλικία του δεν θα θελήσει αρχικά και έπειτα θα προσπαθήσει να μην πέφτει η απόδοση του στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως και με την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του και τις καλύψεις αμυντικά. Αλλά φαίνεται πως το κεφάλαιο Ελλάδα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει πολλάκις viral με την προσπάθειά του να μάθει την ελληνική γλώσσα, αλλά σίγουρα θα τον μνημονεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, φαίνεται πως το κεφάλαιο Ελλάδα για εκείνον θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα και θα επιστρέψει στην πατρίδα του

Φυσικά μου το θυμίζει ένας φίλος τα μηνύματα. Υπάρχει και ο Κόντι Χάκπο ως ανοιχτό μέτωπο ακόμα, με τη City να κάνει σφήνα στην προσπάθεια της τότε να πάρει τον Ολλανδό περιφερειακό επιθετικό που μπορεί να παίξει και στη μεσαία γραμμή από τη Λίβερπουλ, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει και assist στον Ίσακ στη νέα ισοπαλία της Λίβερπουλ απέναντι στη Φόρεστ. Η City λοιπόν τον προσέγγισε, εκείνος αποφάσισε άμεσα ότι καλύτερα είναι να πάει προς το Μάντσεστερ από το να πάει στην Τότεναμ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και περιμένουμε να δούμε σε τι ποσό θα κλείσει η μεταγραφή και πώς θα ολοκληρωθούν οι κουβέντες με τη Λίβερπουλ. Περίπου στα 85 εκατομμύρια λίρες έγραφαν οι Άγγλοι χθες το βράδυ, που σημαίνει κάτι παραπάνω από 90 σε εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ναι, υπάρχει και αυτή η υπόθεση, η οποία έσκασε ξαφνικά και θα πρέπει να την περιμένουμε για να ολοκληρωθεί και αυτή εγκαίρως.

0: Έχουμε είδηση από ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε καλησπέριζω τον Γιάννη Συντεσίλα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα μου. Όχι κάποια είδηση μεταγραφική, αν περιμένει ο κόσμος, έτσι όπως το είπες. Και μας ρίχνει εδώ, ναι. Να πω ότι ενώ βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ενώ βρισκόμαστε στο φινάλε των μεταγραφικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στο προπονητικό κέντρο βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του λόγου Γιάννης Αλαφούζος. Είδε την τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με το Λεβαδιακό, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη. Και νωρίτερα είχε κατηδίαν συνάντηση και συζήτηση τόσο με τον Στέφανο Κοτσόλη όσο και με τον προπονητή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Συζήτησαν όλοι για τα θέματα της επικαιρότητας της ομάδας. Ξαναλέω, όλα αυτά και ενώ βρισκόμαστε στο μεταγραφικό φινάλε. Και καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε και σε μια αντίστροφη μέτρηση, ανά πάσα και στιγμή μπορεί να έχουμε εξέλιξη κυρίως για το θέμα του ΧΑΦ. Αυτά και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ θα είμαστε.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτός ήταν ο Διονύσης Δεσύλας. Όπως ακούσατε, έδωσε το παρόν ο Γιάννης Αλαφούζος στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από το μάτς της Δευτέρας στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδιακό. Ενώ είχε και κουβέντα τόσο με τον Τζέικοπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη για όλα τα θέματα. Οκ, okay, προφανώς καταλαβαίνετε ότι και το μεταγραφικό και οι τελικές κινήσεις της ομάδας ήταν θέματα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι.

Νέο γκολ στην Premier, στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δέχεται και τρίτο τέρμα η Chelsea. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την άμυνα. Κάπως πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα εκεί. 4-3 λοιπόν με μια κεφαλιά για την Brighton και μόλις τώρα σφύριγμα λήξης. 2-2 για την Chelsea, αλλά πάλι με το παθητικό της ομάδας να αυξάνεται κατά 3 τέρματα, αλλά να έχουν φροντίσει να πετύχουν 4 για να πάρουν την νίκη. Λοιπόν, είναι και τα άλλα δύο παιχνιδάκια που είχαμε σε εξέλιξη πλέον τελικά. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και μόλις τώρα Chelsea Brighton 4-3. Σε περίπου 34 λεπτά θα γίνει η σέντρα στο Old Trafford στο παιχνίδι της Manchester United κόντρα στην Ipswich.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6, να σας πω ότι είναι τελικό και το παιχνίδι στη Γαλλία. Το Paris Nice 3-0 είναι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. 6 και 4 το Rennes Le Mans, δηλαδή σε 18 λεπτάκια από τώρα. Freiburg Werder Bremen είναι στο 4-0. Εύκολα πλέον οι γηπεδούχοι φτάνουν στην εξασφάλιση των 3 βαθμών. Στο 61 λεπτό αυτή η αναμέτρηση. Έχει ξεκινήσει και το Telstar Ajax εδώ και 13 λεπτά δίχως τέρματα. Είναι οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα Ολλανδίας.

Λοιπόν, ακούμε μουσικούλα για λίγο. Θα ακούσουμε φυσικά και αθλητικό δελτίο ειδήσεων στον Big Win Sport FM για τις 6. Θα ακούσουμε και λίγες διαφημισούλες, ένα πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, με την ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και τους Πειραιώτες στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σέντρα και των δύο στις 9, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρη Σόφι, ενώ στις 8 και 4 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ με κάλυψη από Nova Sports 2 και 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα ματς από τον Bwin Sport FM. Παρουσία Γιάννη Αλέφος, ο οποίος είχε συνομιλία με τους Τζέικοπ Νίστρουπ και Στέφανα Κοτσόλη, διεξήχθη τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Λεβαδιακό. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ από εβδομάδα εξελίξεις για την απόκτηση ΧΑΒ. Έτοιμος να αφήσει τον Ολυμπιακό για τη Σάντος είναι ο Ροντινέη, καθώς συμφώνησε με τη βραζιλιάνικη ομάδα για συμβόλαιο 2,5 ετών. Επιμένουν οι Ιταλοί τόσο για τον δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα τον Τόσο και για τον Μπελκάλι της Βερόνα. Στο κάδρο παραμένει ο εξτρέμ της Μπέτης Παύλο Γκαρθία, με αλλαγές κόντρα στον Αστέρα Άκτορ Πειραιώτες. Μίνι ροτέισον αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Φαβορεί για τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Βιτάλης, με παρτενέρ έναν εκ των Μαρίνι Κάρινεν, τη στιγμή που οι Ζούπκοφ και Γκατζίνοβιτς διεκδικούν μία θέση στα άκρα της επίθεσης. Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά για τον Ολυμπιακό, 77-63 τον Προμηθέα σε μάτς διάρκειας 30 λεπτών που έγινε στο προπονητικό του ΣΕΦ υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 18 πόντους ο Πάπας που βοηθά στην προετοιμασία. Δεμπούτο για τους νεοαποκτηθέντες Σίμα, Κιντάιρ και Πλώτα. Δεν αγωνίστηκε ο Τζόζεφ όπως και οι 10 διεθνείς. Επιστροφή Ζιβκόβιτς στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για το μάτς με τον Ατρόμητο, ενώ Γιαννούλης και Μπάμπα διεκδικούν τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτον πυλώνει ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα λόγια του Ούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Πανέλαβα σήκω στο Μάνο Γκαρθία περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το αρχικό σχήμα του Άρη απέναντι στον Όφη. Τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας έχει το δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν, ενώ προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Καντεβέρε. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3, με τον Πάπη Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός, Leeds Bradford 1-1 και Sunderland Fulham 1-0, ενώ στις 6.30 παίζουν Manchester United Ipswich. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Real Madrid της Μάλαγα στις 6, La Coruña Valencia στις 8.30 και Celta Bilbao στις 10.30, ενώ για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Νάπολη Κόμο στις 7.30 και στις 10 παρατέταρτο, Cagliari Inter και Lazio Genoa. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6 λίγα λεπτάκια μετά τις 6 και συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να είναι στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με τον Στέφανο Παλαιότολο να είναι στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Και με το που γυρίσαμε έχουμε και τη σέντρα στο παιχνίδι της Real Madrid της κόντρα στη Μάλαγα για τη La Liga. Δίχως τέρματα φυσικά οι δύο ομάδες επίτα από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης που έκανε σέντρα πριν από λίγο. Υπενθυμίζω το υπόλοιπο πρόγραμμα, La Coruña Valencia στις 8.30 και 10.30 το Celta Athletic Bilbao.

Forest και να πάρει τον Μαμαρντασβίλη από τη Liverpool για να ενισχύσει τη θέση κάτω από τα goal post. Το Μαμαρντασβίλη, ο οποίος έκανε αρκετή υπομονή για να πάει στη Liverpool όταν τον απέκτησαν οι κόκκινοι, είχε παραμείνει ένα χρόνο δανεικό στη Βαλένθια. Όταν πήγε, η αλήθεια είναι, δεν προκάλεσε τον αντίκτυπο που πολύ θα ήθελε και εκείνος και η ομάδα του. Τώρα πάλι βρίσκεται στη σκιά του Άλισον, που συνεχίζει για ακόμα έναν χρόνο. Δεν νομίζω να το κάνει περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως τελευταίες μεταγραφικές περιόδους συνεχώς το όνομα του παίζει στα σενάρια τα διάφορα για μεταγραφή. Προς το παρόν ο Μαμαρντασβίλη θέλει χρόνο συμμετοχής. Φαίνεται πως η Forest ενδεχομένως να είναι η ομάδα που θα του δώσει τον ρόλο και τον χρόνο που θέλει. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα κάνει η Liverpool. Θα πρέπει να κινηθεί για τερματοφύλακα και θα πρέπει να κινηθεί για τερματοφύλακα, ναι μεν αναπληρωματικό, αλλά επίπεδου Μαμαρντασβίλη, ο οποίος προτού μετακινηθεί στο Merseyside, γενικότερα με τις εμφανίσεις και τις επιδόσεις του, είχε αφήσει τους οπαδούς της Liverpool να σκεφτούν ότι βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Άλισον. Προφανώς δεν είναι αυτός, όπως έχουν αποδείξει τα πράγματα και τα δεδομένα, οπότε ίσως να περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες, περίπου 52-53, έτσι να το πω, χοντρικά ολόκληρο μέχρι το βράδυ της 3ης 11 η ώρα Ελλάδος, μια μεταγραφή καλού τερματοφύλακα στο Anfield

Στο sportpavlefm.gr μπορείτε επίσης να διαβάσετε και την είδηση που μας μετέφερε λίγο νωρίτερα ο Διονύσης Δεσύλλας για την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στο προπονητικό του Παναθηναϊκού μία μέρα πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική μεν της Στίχημαν Super League, αλλά για το πρώτο μάτς πρωταθλήματος στη νέα σεζόν για το Τριφύλι, αφού είχε αναβληθεί η πρεμιέρα του κόντρα στην Κηφισιά ανάμεσα στις αναμετρήσεις με τη Χράντε Τσκράλοβε. Για την επίσκεψη λοιπόν του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκό στο προπονητικό και την κουβέντα που έκανε με τον Τζέικοπ Νίστρουπ και τον Στέφανο Κοτσόλη

Για έναν φίλο που ρωτάει αν έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός ποσοστό μεταπόληση σε περίπτωση νέας μεγάλης μεταγραφής του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τη Χαλ, μετά και τον χαμό που έχει κάνει, η αλήθεια είναι, τις πρώτες δύο αγωνιστικές στην Premier League. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάτι ούτε από τον αγγλικό τύπο, ούτε από τα κείμενα και τα δημοσιεύματα όταν είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η οποία, επενθυμίζω, έκλεισε μαζί και με τα μπόνους σε επίτευξη στόχων κοντά στα 20 εκατομμύρια θα είναι τα συνολικά έσοδα για τον Ολυμπιακό. Απλά δεν έχει γίνει καθόλου αναφορά σε ποσοστό μεταπόλησης. Για να απαντήσω και στον φίλο που ρωτάει, λέει, γιατί άμα πάει έτσι τον βλέπω για 70 εκατομμύρια και πάνω. Οκ, έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Οι δύο

Οπότε σαν αναμετρήσεις της ΧΑΛ την έχουν στο 2 στα 2, στο απόλυτο των βαθμών που διεκδίκησε και με τον Τζολάκη να είναι ο MVP της ομάδας του και απέναντι στην Manchester United στην πρεμιέρα και απέναντι στην Coventry εχθές το απόγευμα. Ήταν πάλι καθοριστικός και εντυπωσιακός. Καλά να είναι το παιδί, τέτοιες εμφανίσεις να κάνει, να πάρει και πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή. Αλλά δεν ξέρω και δεν έχει αναφερθεί κάπου, η αλήθεια είναι, το ενδεχόμενο Ολυμπιακός να έχει κάποιο κέρδος σε μελλοντική μεταγραφή του.

0: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 με σέντρα και στο δεύτερο σημερινό παιχνίδι στη Γαλλία. Το Ρέντλεμαν δίχως τέρματα στα πρώτα δύο λεπτά. Με το Freiburg Werder Bremen στο 81 λεπτό να έχει γίνει 4-1. Τη Werder δηλαδή να έχει μειώσει στο σκορ, να έχει πετύχει ένα γκολ για να μην πέσει αμαχητή σε αυτήν την αναμέτρηση. Το 0-0 στο Real Μάλαγα παραμένει στο 14 λεπτό. 0-0 και το Telstar Ajax λίγο μετά το πρώτο ημίωρο, δηλαδή στο 32 είμαστε σε αυτήν την αναμέτρηση.

Έφυγαν τα παιδιά τα δικά μας από το Βέλγιο. Καλά έκαναν και έκαναν τα μεγάλα βήματα έτσι στην καριέρα τους. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Τζόλι σε Ντόρτμουντ και Άρσεναλ αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι πως έφυγαν κάπως τα φώτα από το πρωτάθλημα Βελγίου. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και εκεί. Το Γάντι Μπριζ τελείωσε 2-1 για τη Γάντι, με αμφότερες τις ομάδες να ολοκληρώνουν το μάτς με παίκτη λιγότερο. Ενώ για τώρα, στο 60 λεπτό, το Adverb Saint-Truiden είναι στο 1-1. Union Saint-Gilloise Anderlecht και Westerlo Zulte Waregem στις 7.30 και 8 και 4 αντίστοιχα.

Κοιτάζω λίγο πάλι τα μηνύματά σας για έναν φίλο που ρωτάει για τον, για τον Κοστούλα. Μια χαρά ήταν ο Κοστούλας. Οκ, okay, όσο μπορούσε απείλησε. Δεν ήταν και εύκολο. Συμμετείχε στη φάση του γκολ της Brighton. Έγινε αλλαγή γύρω στο 80. Αλλά μόνο θετικά μπορεί να δει το γεγονός πως ξεκίνησε και με την Τρόμσο σε ρεβάνς playoffs προκριματικών. Αλλά με το πρώτο παιχνίδι στο 0-0, δηλαδή τον εμπιστεύτηκε ο Χούρτσελερ για να πετύχει γκολ. Και πέτυχε και γκολ, το 1-0, το πρώτο από τα 4 τέρματα της ομάδας του. Ξεκίνησε και στο Stamford Bridge, οπότε είναι πολύ σημαντική και αυτή η εμπειρία για τον ίδιο. Μην ξεχνάμε και τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος ήταν ο τεράστιος άτυχος της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Προφανώς το παλικάρι ακόμα αναρρώνει, δεν βρίσκεται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης για να αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά πάλι σε αποστολή ομάδας και να μπορεί να πάρει σταδιακά χρόνο και να επιστρέψει έπειτα από πάρα πολλούς μήνες για την Brighton. Ένα άλλο μήνυμα λέει, αν ξέρω κάτι για De Bruyne. Όχι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Λέει, φεύγει από Νάπολη. Δεν έχω δει κάτι από τα ιταλικά μίντια. Η αλήθεια είναι, σίγουρα δεν είχε τον, την πορεία και τον αντίκτυπο που θα ήθελε. Προφανώς όταν αγωνίζεται είναι ποδοσφαιριστής τον οποίο πρέπει να ποντάρει Νάπολη. Προφανώς ήταν μέρος του προβλήματος περσινή σεζόν με τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός. Κατά ψέματα θα πρέπει να σκεφτεί και ο De Bruyne ότι ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, οπότε και για εκείνον το κορμί του αρχίζει σιγά σιγά και αποδυναμώνεται και δεν είναι ο De Bruyne που είχαμε συνηθίσει. Προφανώς η σκέψη του μπορεί να τρέξει ακόμα πολύ πιο μπροστά από όλων των υπολείπων, αλλά το πόσο γρήγορα θα κάνει την πάσα στον κενοχώρο το πόδι του είναι άλλο ζήτημα πλέον. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πολύ πολύ σημαντικός για την Νάπολη, αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν στη City. Αλλά και στο 50 και στο 60% να αποδώσει, αν παραμείνει, προφανώς και είναι όπλο για τους Παρτενοπαίοι.

Επειδή είχαμε και τη σχετική κουβέντα νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξη στο sportpavlofm.gr και το βλέπω τώρα να παίζει αρκετά και στα social media, αλλά υπάρχει λόγος. Ήταν ο Καρλό Αντσελότη παρόν στο Stamford Bridge για την αναμέτρηση της Chelsea με την Brighton. Μόλις τώρα εκπληκτικό γκολ για τη Real, ο Jude Bellingham. 1-0, μπήκε με το δεξί στην περιοχή, πέρασε όλα τα μαρκαρίσματα, πλάσαρε κάτω από τα πόδια του αντίπαλου Πορτιέρε και έκανε το 1-0 για τους μερέγχες. Και συνεχίζω για την Chelsea, καθώς ο Κάρλο Αντσελότη ήταν στα επίσημα του Stamford Bridge για να δει το μάτς με την Brighton και να δει τον Ζωάο Πέδρο να σκοράρει ξανά. Έχει 2 γκολ και 2 assist στην Premier League σε 2 αγωνιστικές. Του δείχνει ξανά πόσο, μα πόσο λανθασμένη ήταν η απόφαση του Αντσελότη να τον αφήσει εκτός αποστολής της Βραζιλίας για το φετινό Μουντιάλ. Ούτε αυτόν τον χάλασε, τον Ζωάο Πέδρο, ούτε τον Κολ Πάλμερ τον χάλασε που έμεινε εκτός Μουντιάλ, καθώς και οι δύο είναι φρεσκότατοι και βοηθούν την Chelsea. Αν είσαι ο Τσάμπι Αλόνσο ή αν είσαι ο παδός της Chelsea, σίγουρα χαίρεσαι που αυτοί οι δύο δεν πήγαν στο παγκόσμιο κύπελο. Αν είσαι ο Κάρλο Αντσελότη και αν είσαι και ο Τόμας Τούχελ, βαράς ακόμα το κεφάλι σου στον τοίχο.

Όπως η Ρεάλ άνοιξε το σκορ, έχει προηγηθεί και η Ρεν εντός έδρας κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία. Νωρίτερα από τη Ρεάλ το πέτυχε πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Οπότε 1-0 είναι εκεί το παιχνίδι. Τελικό στην Bundesliga 4-1 η Φράιμπουργκ απέναντι στην Βέρντερ Βρέμι. Συνεχίζεται το κρεσέντο σκοραρίσματος από τις γερμανικές ομάδες στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Τα λέγαμε και χθες το μεσημεράκι άλλωστε που τα παρακολουθούσαμε εδώ παρέα στον Big Win Sport FM. Τα τρία γκολ της Λειψίας, το 3-2 της Κολονίας με τη Hoffenheim, το 3-3 της Union με την Eintracht, το 3-2 την ιστορική νίκη της Elversberg κόντρα στη Leverkusen στο πρώτο ever παιχνίδι της σε επίπεδο Bundesliga. Πριν από 4 χρόνια ήταν στην 4η κατηγορία της Γερμανίας, ανέβηκε τα σκαλιά και τις κατηγορίες για να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο και να κάνει και τον μπαμ στην έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Είχαμε και αυτό το 3-2 λοιπόν, τώρα έχουμε και το 4-1 της Freiburg με τη Werder Bremen. Γενικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια η Bundesliga αρχίζει και είναι πρωτάθλημα των πολλών γκολ στην επίθεση και είναι αρκετά απολαυστικά τα παιχνίδια της. Άσχετα από ό,τι μπορεί να βλέπουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που σίγουρα εκεί για να πετύχεις το σκοπό σου πρέπει να έχεις και κάποια περισσότερη αμυντική πειθαρχία, στην Bundesliga νομίζω ότι κάπως αναιρείται το γνωστό σε όλους και το μότο πως η γερμανική πειθαρχία είναι σκληρή και αυστηρή. Εκεί κάπως ό,τι αφορά την άμυνα πηγαίνει περίπατο γιατί παίζουν αρκετά ανοιχτά οι ομάδες και αν καθίσετε λίγο να τη μελετήσετε την Bundesliga έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, περίπου μία ωρίτσα πριν από την πρώτη σέντρα στα σημερινά παιχνίδια της Τίχημαν Super League για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω πως 7:30 γίνεται η σέντρα στο Άρης Όφη, 8:15 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 το Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και το Κηφισιά ΑΕΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά όσο περνούν τα λεπτά θα αρχίσουμε να έχουμε και τα νέα των ομάδων σε ό,τι αφορούν στην ενδεκάδα με την οποία θα παρουσιαστούν στον αγωνιστικό χώρο. Προς το παρόν βλέπω εδώ στο στούντιο του Bwin Sport FM τη United και την αντίπαλό της να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Old Trafford για το μεταξύ του παιχνίδι, την Ipswich. Η United έχει στο αρχικό σχήμα τον Marcus Rashford, ο οποίος είναι παρόν στην ενδεκάδα έπειτα από 626 ημέρες. Πέρασε πολύ καλά και στη Βαρκελόνη που αγωνίστηκε ως δανεικός πέρυσι, η αλήθεια είναι. Μπορεί να μην παρέμεινε εκεί, μπορεί να μην του έδωσαν την ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί να μην διέθεταν και τα χρήματα που ήθελε United, αλλά έχει επιστρέψει σίγουρα πιο ώριμος από κάθε άλλη φορά. Ναι μεν θα του λείπει ή θα εύχεται να ξαναβρει τον νεανικό ποδοσφαιρικό αυθορμητισμό και τα γκολ που πετύχαινε, όντας φυσικά και σωματικά πολύ διαφορετικός και πιο νεαρός και πιο ελαφρύς ως ποδοσφαιριστής για να έχει εκρηκτικότητα. Όχι ότι τα έχει χάσει αυτά, αλλά σίγουρα στο μυαλό του έχει παίξει πολύ ρόλο αυτή τη στιγμή και το κομμάτι της τακτικής, καθώς όσο μεγαλώνει, λογικό είναι να μπαίνει σε διαφορετικά καλούπια.

Με δεύτερο γκολ για τη Real Madrid της, πάλι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, από ό,τι βλέπω. 2-0 λοιπόν η Μερένχες αυτή τη στιγμή. Εμείς θα διακόψουμε ξανά για πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων για τις 18:30 και θα επιστρέψουμε εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την αναπροτροπή επιβατικού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επιβαίνουν 267 άτομα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Η φωτιά μένεται δυτικά του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας και νότια του Νέου Λιβυσίου. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια», είπε, και κατέληξε «όχι πια». Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
8: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
7: Νίκος Ράλης
8: και Μανώλης Μουσουράκης
7: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
8: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
7: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
8: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
7: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
8: After Review στο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημέρο τη εκπομπή μα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με πολλά πολλά συγχαρητήρια προ την εθνική μα ομάδα βόλεϊ στι γυναίκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκονται πλέον τα κορίτσια μα στα προημιτελικά τη διοργάνωση. Με πολύ πολύ καλή εμφάνιση επιβλήθηκαν 3-0 τη παντοδύναμη Γαλλία και συνεχίζουν την διαδρομή του στου 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μεγάλο μπαμ από την εθνική μας ομάδα, η οποία ωστόσο έχει αφήσει όλα τα σημάδια από τη φάση των ομίλων, όπως σας το λέγαμε και νωρίτερα, για το γεγονός πως μόνο τυχαία δεν βρίσκεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μόνο τυχαίες δεν ήταν οι νίκες της και από τη φάση των γκρουπ, οπότε έδειξε και απέναντι στις τρικολόρ τα δόντια της για να περάσει στις 8 καλύτερες ομάδες του τουρνουά.

Επίσης, έχουμε και την ανακοίνωση πλέον της αποστολής του Παναθηναϊκού, της πρώτης αποστολής σε επίπεδο πρωταθλήματος για τους πράσινους εν ώψη της εξόρμησης στην Λιβαδιά, κοντά στο Λιβαδιακό, αύριο στις 7.30 η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ιμράν Λούζα, ο τελευταίος χρονικά νέο αποκτηθέντας για τους πράσινους, είναι παρόν στην βασικά. Έκανε την πρώτη του προπόνηση και είναι και παρόν στην αποστολή για την Λιβαδιά, καθώς ο ποδοσφαιριστής είναι ούτως ή άλλως δουλεμένος από το προηγούμενο διάστημα όπου βρισκόταν στην Watford, άσχετα αν δεν είχε αγωνιστεί στα τελευταία δύο παιχνίδια της αγγλικής ομάδας. Επίσης, μεταξύ των επιλογών του Jacob Nistrum βρίσκεται και ο Kings Kangua, τον οποίο ως γνωστόν δεν έχουμε δει ακόμα στα ευρωπαϊκά προκριματικά, αφού είχε αγωνιστεί με άλλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός του είχε επιτρέψει να το κάνει πριν πάρει τη μεταγραφή, που σημαίνει ότι είχε δικαίωμα συμμετοχής με την πράσινη φανέλα μονάχα από τη League Phase του Conference League και μετά. Οπότε και ο Kings Kangua είναι πρώτη φορά στην αποστολή και ο Imran Luza είναι πρώτη φορά στην αποστολή για το τριφύλι, εκτός φυσικά ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος είναι τραυματίας και θα λείψει για περίπου 15 με 20 ημέρες. Λογικά θα είναι πίσω πριν την διακοπή των πρωταθλημάτων για το Σεπτέμβριο, για το μεγάλο διάλειμμα του Σεπτεμβρίου, περίπου 20 ημέρες για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Ανέτοιμος ο Κρίστιανσεν, αλλά και ο Ανά Ζαρουρί λείπει από τις επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ για το πρώτο μάτς πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού.

η Ρεάλ είναι πάντα στο 3-0 απέναντι στη Μάλαγα, πίτα από προσπάθεια του Εμπαπέ. Θέλω να δω αν έχει πιστωθεί σε εκείνον τον γκολ, αν είναι αυτό γκολ λόγω της κόντρας που έγινε πάνω στην τελική γραμμή, πρωτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Ναι, είναι αυτό γκολ, το δεύτερο από τον Ερέρο. Το τρίτο ανήκει κανονικά στον Κιλιάν Εμπαπέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προηγείται από πολύ πολύ νωρίς, από το 30-3 απέναντι στη Μάλαγα. Το 0-0 παραμένει στο πρώτο δεκάλεπτο στο Old Trafford, στο match της Manchester United κόντρα στην Ipswich. Ο Κάρλος Μπαλέμπα παρουσιάστηκε στο κοινό της United πριν από την πρώτη σέντρα και αυτός μεταγραφεί από την Brighton, η τελευταία χρονικά μεταγραφή της Manchester United μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Ένας φίλος λίγο στα μηνύματα που ρίχνω πάλι μια ματιά που λέει αν βλέπουμε εξελίξεις με Μεντιλίμπαρ, λέει αν έρθει στραβή απόψε. Νομίζω ότι αυτό το στάδιο το έχουμε αφήσει πολύ πίσω μας πλέον, εφόσον έγινε η κουβέντα που έπρεπε να γίνει, ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα που έπρεπε να ξεκαθαριστούν. Αποφάσισε και ο Ολυμπιακός να πατήσει πολύ περισσότερο τον γκάζι σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές και να συνεχίσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει τόσο γρήγορα πάλι μια συνθήκη. Θα μου πείτε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για τίποτα. Αλλά όχι, νομίζω ότι πλέον είμαστε αρκετά μακριά πάλι από μια τέτοια περίπτωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Θα κάνει το 2-2 κόντρα στον Ατρόμητο, κάτι που για τελευταία φορά είχε πετύχει το 2022. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση με Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν ο Άρης και ο Όφη το μεταξύ τους παιχνίδι στις 7 και μισή, σε 45 λεπτάκια από τώρα η σέντρα σε αυτό το μάτς. Διαβάζω πολύ γρήγορα και στο sportpavlefm.gr για ένα δημοσίευμα από τον Αλφρέντο Πεντούλα, τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρει πως υπάρχουν πλέον νέα δεδομένα για τον Ντοντό και ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, με την Νότιχαμ να καταθέτει νέα πρόταση για να τον αγοράσει και να τον δώσει δανεικό τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα του Νότιχαμ επιχειρεί να τον κλείσει άμεσα και έπειτα να τον δώσει στον Ολυμπιακό, φυσικά καθώς είναι υπό συνειδιοκτησία οι ομάδες υπό τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στους Πειραιώτες να ενισχυθούν πολύ περισσότερο στην δεξιά πλευρά της άμυνάς τους.

Η Λεμάν μόλις τώρα μειώνει σε 2-1 στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού με τη Ρεν στη Γαλλία. Από το πρώτο ημίωρο υπάρχουν ήδη 3 τέρματα σε αυτό το μάτς. Δεν υπάρχουν καθόλου τέρματα στο Augsburg Schalke, το οποίο είναι 0-0 στο 16ο λεπτό. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 43 είναι πλέον το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Το 3-0 για τη Ρεάλ κόντρα στη Μάλαγα παραμένει. Η United έχει κλείσει την ύψη της Ακαρέτης, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει γκολ. Γκολ όμως έχει βρει ο Άγιαξ στη δική του αναμέτρηση κοντά στην Telstar για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. Στην ανάπαυλα αυτό το match 0-1 για τον Νέαντα.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μια πρώτη σύνδεση με Κλεάνθης Βικελίδης και με την Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχει ο Αλέξης Σαββόπουλος, τον οποίο καλησπερίζω και ο οποίος μας μεταφέρει τα πρώτα νέα από Άρη και Όφη. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν και από εδώ, καθώς είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Όφη, ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια αυτής της δεύτερης αγωνιστικής τύχημαν Super League, το οποίο θα ξεκινήσει περίπου 3 τεταρτάκια της ώρας. Είναι υπέροχη μέρα σήμερα και σήμερα για την ακρίβεια στην Θεσσαλονίκη, ευτυχώς με λίγη περισσότερη δροσιά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και με τους δύο προπονητές να προέρχονται από θετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τόσο Άρης όσο και Όφη. Όφη, βέβαια, με διάμεσα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με τεράστια ψυχολογία από την πρόκρισή του στο League Phase του Europa League. Ο Άρης με νέα πρόσωπα, κάποια από αυτά μάλιστα και στην βασική ενδεκάδα που θα πούμε σε λίγο, την οποία παρατάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου σε σχέση με το πιο ομοιογενές σχήμα το οποίο παρατάσει ο Χρήστος Κόντης. Ξεκινώντας από τους γηπεδούχους, τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά σε δύο από τα νέα πρόσωπα, στον Ομάρ Ρίτσαρντ και στον Μανού Γκαρθία, οι οποίοι παίρνουν τη θέση του στο βασικό σχήμα. Ο Βέλιο, ο Πορτογάλος, παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Ο Ομάρ Ρίτσαρντ θα πάρει τη θέση του εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας και θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του. Ο Γένσεν με τον Φαμπιάνο παραμένουν και σήμερα. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, ο Σούταλο Κροάτης, μένει στον πάγκο. Ο Φατικά είναι η επιλογή του Έλληνα τεχνικού για το δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Πετρής μένει στον πάγκο. Ντέλε Μπασίρου και Ράτσιτς είναι και σήμερα, όπως και στην πρεμιέρα, το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας δυναμής, με τον Μάνου Γκαρθία στο ρόλο μπροστά από τους δύο χαφ, σε ρόλο επιτελικού μέσου. Και στην επίθεση τριάδα είναι ο Παλάσιος δεξιά, ο Καρέ αριστερά και ο Τίνο Καντεβέρε επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στην κορυφή της επίθεσης, παίρνοντας τη θέση του Ράφα Μύρ. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Οκόντης έχει τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια στο κλασικό 3-4-3 του Έλληνα τεχνικού. Η τριάδα σήμερα είναι Κρίσμανιτς, Πούγκουρας και Νικολάου στην άμυνα. Δεξιά όλη την πλευρά θα πάρει ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης, ιδίως στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι τρεις στην επίθεση είναι ο Φούντας δεξιά, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Τιάγωνος στην κορυφή για τον Έλληνα τεχνικό, με τον κύριο Παπαπέτρου να είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης. Αυτά έτσι τα πρώτα στοιχεία από την Θεσσαλονίκη. Χωρίς πολύ κόσμο ακόμη, είναι αλήθεια. Καλές μέρες κράτησαν και αρκετό κόσμο Χαλκιδική, πρέπει να σας πω. Α, δούμε, όσο πλησιάζει η ώρα της αναμέτρησης, φαντάζομαι θα πυκνώνει και ο κόσμος στις κερκίδες.
0: Να φανταστώ, Αλέξη μου, εντάξει, δεν θα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για τον Μάνου Γκαρθία να ξαναμπεί στο κλίμα έτσι του Βικελίδης. Σωστά.
1: 588 μέρες μετά την αποχώρησή του για την Sporting Kansas City στο MLS, επιστρέφει για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Στην ουσία, τα ξεγράφημα που σταμούγει δεν χρειάζεται. Ναι, παιχνίδια στα πόδια του είχε στο MLS. Την ομάδα τη γνωρίζει, το περιβάλλον το γνωρίζει. Νομίζω ότι ήταν ψηλό αναμενόμενη η χρησιμοποίησή του στο βασικό σχήμα, όπως και του Μαρίτσας, γιατί δεν υπάρχει κλασικός αριστεροπόδαρος μπακ. Οπότε και ο Μαρίτσας, που έχει παίξει σε όλα τα φιλικά της Nottingham Forest, είχε δηλαδή κάποιον αγωνιστικό αριθμό, έχει κάνει προετοιμασία, είναι επιλογή και αυτός για το βασικό σχήμα. Ο μόνος που από τους νεοφερμένους, από αυτούς που εντάχθηκαν τις τελευταίες μέρες στο ρόστερ του Άρη, που δεν βρίσκεται στο βασικό σχήμα, είναι ο Σούταλο, γιατί δεν θέλει να χαλάσει το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που παίζουν από το πρώτο φιλικό, δηλαδή ο Φαμπιάνο με τον Γιέσε. Φαντάζομαι ότι από την επόμενη αγωνιστική και μετά σιγά σιγά θα δούμε και τον Σούταλο να παίρνει τη θέση του εκεί δίπλα στο Φαμπιάνο.
0: Αλέξη Σαββόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τους 11 που θα αρχίσουν για τον Άρη και για τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης σε πολύ πολύ λίγη ώρα από τώρα στις 7.30. Φυσικά ο Αλέξη Σαββόπουλος θα είναι μαζί μας για την περιγραφή της αναμέτρησης στον Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής μας. Για έναν φίλο που λέει αν μπορούμε να ξαναπούμε τις ενδεκάδες για Άρη και Όφη, γιατί δεν τις πρόλαβε. Αρχικά να σας πω ότι είναι ήδη, έχουν ανατεθεί ήδη στο sportpavlefm.gr, αλλά επαναλαμβάνω και εγώ, όπως μας τις είπε και ο Αλέξ Αβόπουλος, Βέλιο Φαμπιάνο, Γένσε, Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Μπασίρου, Ράτσιτς, Γκαρθία, Γκαρέ, Παλάσιος και Κατεβερέ για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ ο Χρήστος Κόντης για τον Όφη παρατάσει τον Χρήστο Γιώργο στα goal post. Κρις Μανίτς Πούγκουρας, Νικολάου Ντίκμαν, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης, Αθανασίου Φούντας, Αϊτόρ και Νους για τους κριτικούς που έχουν κάνει χαμό την φετινή, όχι φετινή σεζόν, το φετινό καλοκαίρι, με την τεράστια επιτυχία τους και την παρουσία στη League Face του Europa League.

Για έναν φίλο λίγο πλέον στα μηνύματα για το Rashford, ότι είχε παίξει και με τη Χάλη. Ναι, ρε παιδιά, είπα ότι είναι πρώτη φορά βασικός μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 626 μέρες μετά για τη Manchester United να βρεθεί στο αρχικό της σχήμα. Με τη Χάλη είχε παίξει με αλλαγή το παλικάρι. Στο 0-0 πάντως παραμένει η United με την Ipswich. Στο 2-1 παραμένει η Ρεν με τη Λεμάν. Στο 1-0 είναι πλέον η Augsburg με τη Σάλκε στη Γερμανία. 24ο λεπτό σε αυτή την αναμέτρηση. Μίχρονο εδώ και μερικά λεπτά στο Real Madrid της Μάλαγα στο 3-0. Έχει αρχίσει το δεύτερο μέρος στο Telstar Ajax 0-1 για τον Εάντα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στο Βέλγιο. Στο 1-4 είναι πλέον στις καθυστερήσεις η Saint Truiden κόντρα στην Adverb στο δεύτερο μάτς της ημέρας μετά το 2-1 της Γάνης επί της Μπρίζης και ακολουθούν άλλα δύο παιχνιδάκια εκεί.

Λύνω και τη δική μου απορία και πολλών από εσάς μέσω του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αυτή τη στιγμή για τον τραντοφύλακα που ενδεχομένως να πάρει Λίβερπουλ αν αποχωρήσει ο Μαμαρντασβίλη. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει τον Λούκα Μπράχμανς από την Γκένκ. Ωστόσο, αφήνει ένα παραθυράκι γιατί λέει πως θα αποφασίσουν τη Λίβερπουλ αν τελικά θα αποκτηθεί τώρα και θα γίνει η παραχώρηση του Μαμαρντασβίλη στην Φόρεστ από το φετινό καλοκαίρι ή θα γίνει αυτό από το 2027.

Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, θα κλείσω αυτή την εκπομπή με την δυσάρεστη είδηση, με τη δυσάρεστη επιβεβαίωση για την ακρίβεια από πλευράς Borussia Dortmund για τη ρήξη χιαστού την οποία δεν γλίτωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση πλέον από τους Βεσφαλούς μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσής τους. Διαβάζω πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο, στον τεμπούτο του στην Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο το χθεσινό Σάββατο. Οπότε θα είναι εκτός μάχης για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Dortmund βρίσκεται στο πλευρό σου, Γιάννη. Θα επιστρέψεις πολύ πιο δυνατός. Αυτό αναφέρει το ποστάρισμα της Borussia Dortmund για τον Έλληνα μάγο, ο οποίος ξεκίνησε φοβερά και τρομερά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά η μοίρα του τον ήθελε να αποχωρήσει με σοβαρό τραυματισμό έπειτα από ούτε καν ολόκληρο πρώτο παιχνίδι στην Γερμανική Λίγκα.

Συνεχίζω και διαβάζω λίγο τα νεότερα από το sportpalofm.gr. Υπάρχει μια μεταγραφή για τον Πανιόνιο με τον Ιρανό επιθετικό Ρεζά Ασαντί να ντύνεται με τα χρώματα της ομάδας Νέας Σμύρνης. 30χρονος Ιρανός επιθετικός έχει συμφωνήσει με τον Πανιόνιο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Superbet League 2. Είναι η 12η προσθήκη για το φετινό καλοκαίρι για τον Πανιόνιο. Ενώ στα ακόμα πιο σημαντικά, γιατί είναι πραγματικά σημαντικά και είναι αξιοπρόσεκτη και αξιοθαύμαστη η πορεία της εθνικής ομάδας γυναικών αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ, στο Eurovolley, θα μάθει από το ζευγάρι Σερβία-Κροατία ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλός της. Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει είτε τους Σέρβους, είτε τις κοπέλες από τη Σερβία, είτε εκείνες από την Κροατία, και το μεταξύ μας παιχνίδι θα προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με φόντο τη μία θέση των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Έφτασε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και για την σημερινή Κυριακή. Για το προηγούμενο δίωρο είχα στην πολύτιμη παρέα και βοήθεια τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Είχα την τρομερή παρέα του Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Σας αφήνω στον έλεγχο του Νίκου Ράλη, ο οποίος με την Game Zone θα σας πάει μέχρι και τις 12 ώρα το βραδάκι. Εδώ για το επόμενο πεντάωρο με full στοίχημαν Super League με την περιγραφή από 4 γήπεδα. Υπενθυμίζω: Άρη Σόφια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Ακτόρ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια για όλες τις αναμετρήσεις. Μόλις τώρα 21 το λεπτό, 0-1. Να τη έκπληξη στο Old Trafford. Η Ipswich προηγείται της Manchester United. Να στο λίγα καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
2: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
3: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
1: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
3: Από πότε?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
1: Στον Big Winsport FM 94,6.
3: Πάντα με το δικό μας στυλ.
0: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Winsport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλη, αφού η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στη χθεσινή αναμέτρηση κοντά στο Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga. Τεράστια πρόκληση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρούσμα ευλύθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας στον Μπρουνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη την ηγέτρια του ζευγαριού της Σερβίας με την Κροατία. Εκτός έδρας δοκιμασίες για Άκη, ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική της τύχημα Super League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολάης και τους Πειραιώτες στον Αστέρα Άκτος στην Τρίπολη σέντρα και των δύο αγώνων στις 9 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και ένες πραγματίστηκα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7.30 με το Άρη Σόφι, ενώ στις 8 και 4 παίζουν να τρώνουν το Σπάκ με κάτι από ένες 2 και ένες 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς από τον Big Win Sport FM. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος και συνομιλία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη, διεξήχθη η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού ενώπιον του αυριανού αγώνα με το Λεβαδιακό στην αποστολή Λούζα και Κάγκο, εκτός της Ριβέη και Ζαρουρή, να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε ενώπιον της αναμέτρησης ο Δανός Εθνικός, επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλισε ΠΑΕ. Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό παρουσιάζει τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Ντοντό, ο δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντούλα, έτοιμος να αφήσει ερυθρόλευκους για τη Σάντος στην Οροντινέη, καθώς συμφώνησε με τη Βραζιλιάνικη ομάδα για συμβόλαιο 2,5 ετών. Στο κάδρο παραμένει ο εξτρέμ της Μπέτης Παύλο Γκαρθία, με αλλαγές κοντά στον Αστέρας Ακτόρ Υπηρέωτες. Μίνι ρωτέισον αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολη στην 11 της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά φαβορία για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Βιτάρης με παρτενέρ έναν το Μαρίν, η Καϊρίν τη στιγμή που η Ζούπκοφ και η Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα άκρα της επίθεσης. Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά για τον Ολυμπιακό 77-63 τον Προμηθέα σε μάτς διάρκεια τριών δεκαλήπτων που έγινε στο προπονητικό του Σέφη υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Πρώτο σκόρ των Ορθολεύκων με 18 πόντους ο Πάπας, όπου βοηθά στην προετοιμασία ντεμπούτο για τους νεοαποκτηθέντες Μακιντάρη και Πλώτα, δεν αγωνίστηκε και ο Τζόζεφ όπως και οι δεκαδιεθνείς. Επιστροφή Ζήφκοβιτς στην 11 του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για το μάτς με τον Αντρόμητο, ενώ Γιαννούλης και Μπάμπα διεκδικούν τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πρώτο πλέον ο Βραζιλιάνος στο Περντιέγκο Κώστα. Μεγάλη χαρά που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα λόγια του Ούγκρεσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της United με την Ipswich που αποτελεί το τελευταίο αποψινό για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στα μάτς που ολοκληρώθηκαν, Chelsea Brighton 4-3 με τον Παύλο Κοσουλά να αγωνίζεται βασικός, Leeds Bradford 1-1 και Sunderland Fulham 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, Real Madrid Μάλαγα 3-0 στο ημίχρονο, στην αυλαία της πρώτης στην Bundesliga, Freiburg Werder 4-1 και σε εξέλιξη Augsburg Schalke 1-0 περίπου στο 300 λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
0: Η Win Sport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν στο πρωτάθλημα ήταν το 2010, όταν έχασε με 2-1 από τον Ηρακλή. Θα συνεχίσουν οι ερυθρόλευκοι το εντυπωσιακό του σερί κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, 6 λεπτάκια μετά τις 7, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, όχι όμως και το καλοκαίρι, και ο Σεπτέμβρης έτσι θα μας πάει. Στέφανε, ναι. Με Στέφανο Παλαιότολο, εδώ στο στούντιο, παρέα, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης μέχρι και τα μεσάνυχτα παρεούλα με την Game Zone. Θα πάμε φυσικά με τα 4 παιχνίδια που έχει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει γύρω-γύρω και υπάρχουν πολλά και διάφορα. Γύρω-γύρω και δυστυχώς και άσχημα μαντάτα υπάρχουν γύρω-γύρω. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το ακούσατε και λίγο νωρίτερα και στο δελτίο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει υποστεί τελικά ρήξη χιαστού. Χθες δεν θέλαμε να το πούμε ανοιχτά, αλλά νομίζω ότι στο βλέμμα του Γιάννη Κωνσταντέλια τη στιγμή που έφευγε κουτσένοντας από το γήπεδο, είχε καταλάβει ότι έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει αυτό που είναι ό,τι χειρότερο ή τέλος πάντων ένας από τους χειρότερους τραυματισμούς μπορεί να τύχει σε ποδοσφαιριστή. Η Dortmund το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Θα λείψει για μήνες, 6, 7, 8 μήνες. Θα δούμε τώρα αναλόγως και την αποθεραπεία πώς θα πάει. Οι Γερμανοί ήδη γράφουν περαστικά, εννοείται, να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει γερός και δυνατός. 23 χρονών ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βιώσει και αυτός αυτή την ατυχία. Και ήδη επίσης οι Γερμανοί στα διάφορα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Dortmund, θέλοντας και μη, επειδή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποκτήθηκε για να παίζει βασικός και τη φανέλα του βασικού θα την έπαιρνε σπίτι του, το έδειξε με το καλημέρα στην Γερμανία με την εικόνα του, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, θα πρέπει να πάει να πάρει κάποιον παίκτη για να βγει το μισό τουλάχιστον τη σεζόν κατά το οποίο θα λείψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μικρή σημασία έχει αυτό, κατ' εμέ, και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, να είναι καλά το παιδί, να επιστρέψει γρήγορα δυνατός και να επιστρέψει από εκεί που το άφησε. Και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, να είναι καλά το παιδί, να επιστρέψει γρήγορα δυνατός και να επιστρέψει από εκεί που το άφησε.

Θα πρέπει να κάνω ρεπό τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα εδώ, κανονικά. Και από αύριο με Μανώλη Μουσουράκη θα τα λέμε ζωντανά, γραμμούλες, μετά τις 12. Να το ζήσουμε κι εμείς. Μη γελάς εσύ, Στέφανε. Ξέρεις, με τις γραμμές είναι πιο δύσκολο να κάνεις σαρδάμ. Δεν είναι πιο δύσκολο. Αφήνεις τον άλλο να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει. Δεν μιλάς πολύ εσύ. Ενώ τώρα 5 ώρες, κάποια στιγμή θα πω καμιά μπουρδα. Ενώ με τους ακροατές, σταματάω. Αφήνω τον άλλον, τις λέει αυτός. Δηλαδή, λέει αυτός κανένα αυτό, κόβεις εσύ, φτιάχνεις τα σποτάκια σου. Για πες. Έχεις κάβα. Καλά, ότι έχεις κάβα. Έχουμε ένα οικόπεδο με δεδομένα. Έχεις δει κάτι ρεπορτάζ που κυκλοφορούν που λέει έχουν ένα οικόπεδο, λέει, με data. Ένα οικόπεδο τέτοιο με σαρδάμ δικά μου υπάρχει. Κάπου στο Κοροπή.

Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα ποδόσφαιρα που θα μας απασχολήσουν φυσικά κυρίως μέχρι το βράδυ, δεν θα σας πω τώρα τα ματσάκια, δεν σας κάνω spoiler. Να πούμε για την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Βόλεϊ των Γυναικών, η οποία πέταξε με εμφατικό τρόπο εκτός Eurovolley Κοτζάμ Γαλλία, η οποία ήταν το φαβορί στη μεταξύ μας αναμέτρηση και προκρίθηκε στα προημιτελικά για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική των Γυναικών είχε παίξει ξανά προημιτελικό Ευρωβόλεϊ το 1991. Πλέον η Ελλάδα περιμένει να μάθει αντίπαλο. 3-0 σετ, έτσι, τη Γαλλία. Περιμένει να μάθει αντίπαλο. 8 η ώρα παίζουν οι Σέρβες με τις Κροάτισες. Είναι πολύ μεγάλο φαβορί οι Σέρβες για να περάσουν και φυσικά θα είναι μεγάλο φαβορί και στο μεταξύ μας αντάμωμα, αλλά δεν ξέρω, αυτή η εθνική και σήμερα, έτσι όπως μου τα παρουσίαζαν οι συνάδελφοι που ασχολούνται κυρίως με το βόλεϊ, μου έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πανίσχυρη Γαλλία. Πέρυσι στο παγκόσμιο είχαμε ζωρίσει πάρα πολύ τις Γαλλίδες. Φέτος τις πετάξαμε εκτός, τις αποκλείσαμε με καθαρό τρόπο με αυτό το 3-0. Θα είναι πολύ δύσκολο με τις Σέρβες πιθανότατα. Δεν νομίζω ότι, με βάση και τα στοιχηματικά από ό,τι είδα, μην νομίζω ότι έγινε κανένας ειδικό στο βόλεϊ τώρα. Είδα ότι ο άσος της Σερβίας στο μάτς με την Κροατία παίζεται στο 1-0-2. Έτσι, για να έχετε και μια εικόνα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Συγχαρητήρια και στον Απόστολο Οικονόμου, τον προπονητή της ομάδας. Και καλή συνέχεια στο επόμενο μάτς. Μακάρι να δούμε άλλο ένα θαύμα. Μανιφίκ που έβαλε και ο Γιώργος Ζαχαρίου στον τίτλο.

0: Κρίμα, ρε γαμό, το λέει ένας φίλος, γιατί τον περίμενε και ο κολλητός του Ρώτα να παίξουν αντίπαλοι το Γενάρη. Κρίμα, ναι, πολύ κρίμα. Το Γενάρη μπορεί να είναι σε μια φάση επιστροφής ο Κωνσταντέλιας. Γιατί τότε θα γίνουν τα. Τότε θα γίνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ, γιατί έχουν βγει και διάφορα πραγματάκια από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, αύριο στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού. Διονύση Ντεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κυρία.
1: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Τελικά βρήκατε σήμα?
0: Βρήκαμε, ναι, μετά από μεγάλη προσπάθεια. Εσείς έχετε βάλει.
1: Που ήθελε.
0: Όχι, το σώσα. Εσείς να κοιμηθείτε νωρίς απόψε. Μην ξενυχτήσετε.
1: Νωρίς, όχι.
0: Και πώς θα κάνετε πρωί εκπομπή και μετά καπάκια να άρχισε?
1: Πρωί είχαμε και πριν.
0: Μεσημέρι.
1: Είχαμε και πριν.
0: Τι ώρα ήταν η εκπομπή? Είναι η εκπομπή σας.
1: Πρωινή ήταν 11, τώρα πάει 10.
0: Α, από 11-10. Εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να είσαι φρέσκος όμως, γιατί μετά δεν πας για ύπνο. Έρχεσαι εδώ με χοντροθύμιο. Σε περιμένει.
1: Όλα καλά. Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Να πούμε ότι καταρχάς ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Είχε πρεμιέρα με το Λιβαδιακό αύριο 7.30 στη Λιβαδιά, με την αποστολή να έχει και Λούζα και Κάγκουα, εκτός είναι φυσικά ο Τσιριβέγια, ο οποίος

0: Φλάση, ο Κρίστιανσεν που είναι ακόμη ανέτοιμος και ο Ζαρουρί επίσης είναι εκτός αποστολής. Ο Ζαρουρί ο οποίος ήταν και εκτός λίστας και τώρα μένει εκτός αποστολής. Ίσως κάτι δείχνει αυτό.
1: Okay.
0: Ίσως κάτι δείχνει αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει ο Νίστρουπ για το παιχνίδι αυτό Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Κάτριν, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Φαντρόγγελιν, Κυριακόπουλο, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κυριόπουλο, Κάγκουα, Μπινιάρη, Πεπέι, Ντέσσερς, Ράστοντερ, Λιβάι Γκαρσία. Αυτή είναι η αποστολή. Είναι δεδομένο ότι θα έχει αλλαγές στο βασικό σχήμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν θα αποκλείσω εγώ να δούμε Κάγκουα για πρώτη φορά. Να το δούμε βασικό γιατί έχει αρκετές μέρες προπονήσεων. Αντιθέτως, ο Λούζα μια προπόνηση έχει κάνει. Οπότε να τον βάλει τώρα βασικό μια προπόνηση. Εξαιρετικά δύσκολο ως απίθανο. Σίγουρα θα δούμε αλλαγές. Ίσως δούμε αλλαγές στο στόπερ. Ίσως δούμε κάποιες αλλαγές και άλλη αλλαγή στα χαφ και στους εξτρέμ. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Να περιμένουμε λίγο, να μάθουμε τι δοκίμασε, γιατί πριν από λίγο, πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και προέκυψε η αποστολή που επίσης πάει με μία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ακόμα δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά δεκάδα. Το βέβαιο δεν θα έχει αλλαγές. Και διεκδικεί ο Κάγκουα θέση στο βασικό σχήμα όπως διεκδικεί νομίζω και ο Κοντούρης θέση στο βασικό σχήμα. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
1: Κόσμος πολλής.
0: Πολλής κόσμος. Εξαντλήθηκε το πρώτο πακέτο των εισιτηρίων. Ζήτησε και πήρε άλλα 800 Παναθηναϊκός. Θα έχει πολύ κόσμο από τη Λιβαδιά. Κάποιοι θα πάνε και μεμονωμένα. Φίλοι του Παναθηναϊκού. Ενώ από μόνοι τους. Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θέλει να ξεκινήσει η Νικηφόρα μια πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Είναι η δική του πρεμιέρα. Ενώ ότι δεν έπαιξε, γιατί δεν έγινε το μάτς με την Κυψιά. Να μπει με το δεξί. Και να αρχίσει την Ελλάδα υποχρεώσει του με μια νίκη μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε και τις προκρίσεις που πήρε στο conference. Στην προπόνηση σήμερα πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος και την προπόνηση δεν μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη και συνάντηση είχε, τα είπε κατηδίαν τόσο με τον τεχνικό διευθυντή όσο και με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή, για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Αντιλαμβάνεται οτιδήποτε ότι έγινε συζήτηση και για το μεταγραφικό, προφανώς, γιατί βρισκόμαστε στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου. Είμαστε σε αναμονή. Σε αναμονή για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στη θέση του ΧΑΦ και βλέπουμε. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το θέμα του ΝΑΗ. Είναι ανοιχτό. Έχει κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο τώρα που μιλάμε. Ανά πάσα και στιγμή μπορούμε να έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Θα πάρει σίγουρα χάφ ο Παναθηναϊκός, είτε θα είναι ο ΝΑΗ είτε κάποιος άλλος. Και δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες κινήσεις μετά. Αφήνω ανοιχτό για στόπερ και για εξτρέμ. Το δεδομένο θα πάρει χάφ. Τα άλλα είναι ανοιχτά, είναι πιθανότητες. Τώρα εδώ που έχουμε φτάσει τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες, τα πάντα μπορούν να συμβούν, ξαναλέω, ανά πάσα και στιγμή. Οπότε να έχουμε υπομονή. Να μάθουμε, αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι όσο φτάνουμε τελευταίες μέρες των μεταγραφών οι ομάδες δεν λένε το παραμικρό. Αν λένε οι ομάδες κάτι σε άλλες περιόδους τώρα με τίποτα, άρα ό,τι βγαίνει βγαίνει το σταγονόμετρο, λίγη υπομονή για να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η μεταγραφική περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Είναι ανοιχτό, επαναλαμβάνω, το θέμα του ΝΑΗ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τώρα κάτι με σιγουριά, δεν υπάρχει τώρα κάτι με σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι υπάρχει ο Άγιαξ στο κόλπο για τον ΝΑΗ. Θα δούμε, θα δούμε. Λίγη υπομονή.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή αύριο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και κατευθείαν πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έχουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έλα, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα έχει βασικό σε αυτόν τον αγώνα τον Τάχα Άλι. Ο Σουηδός που τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς της χρονιάς στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου. Ξεκινάει τώρα βασικός. Προφανώς είναι σίγουροι για την αποθεραπεία του και θα παίξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει τον Παυλέκα στο τέρμα, Χατζηδιάκο με Λουστόντο στα στόπερ, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά. Ο Τέιλορ παίζει βασικός μαζί με τον Ζαφίρη. Τριάδα μεσοεπιθετικών, ο Ζίβκοβιτς αρχηγός, ο Πέλκας και ο Τάχαλι. Στην κορυφή ο Εντιαγέ. Στον πάγκο όλοι οι υπόλοιποι παίχτες, συγκολκύπερο, ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταούλας, ο Γιαννούλης, ο Γκόμεζ, ο Θημιάνης, ο Σάντα Μαρία, ο Τάισον, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης και ο Μύθου. Αυτή είναι η εντεκάδα και ο πάγκος για τον Λύση σήμερα στο μάτς που ξεκινάει σε μία ώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η ΑΕΚ κέρδισε το πρώτο εκτός έδρας μάτς στο πρωτάθλημα και στις 4 προηγούμενες χρονιές θα φτάσει στην 5η διαδοχική της νίκη, κάτι που για τελευταία φορά πέτυχε το 1976. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
1: Εγώ λέω ότι προφανώς και σχετίζεται με το ότι ο Ροντινέη φεύγει για Σάντος, όπως όλα δείχνουν, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Προφανώς και σχετίζεται με το σενάριο, δεν σενάριο, είναι πληροφορίες του Αλφρέντο Πεντούλα, πολύ έγκυρος δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει, σε αντίθεση με τον συνάδελφό του Ματέο Μορέτο, ότι ο Ντοντό είναι πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, πιθανότατα με βάση και το tweet, που δεν το λέμε τέλος πάντων tweet πια, γιατί δεν υπάρχει Twitter, τέλος πάντων με την ανάρτηση του δημοσιογράφου, με τη μορφή δανεισμού. Θα τον πάρει Νότιχαμ και θα τον στείλει δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτό καταλαβαίνω. Γίνεται μια προσπάθεια. Ο Ντοντό ούτως ή άλλως, επειδή τώρα θα πει κάποιος ναι, αλλά έχω Πέντερσεν και έχω και Σάλιαγκα. Θα πάρουμε και τρίτο. Ο Ντοντό δεν είναι καθαρό δεξιμπακ. Παίζει όλη την πλευρά. Οπότε εγώ λέω ναι, ότι σχετίζεται. Θέλει να έχει μια ευελιξία από εκείνη την πλευρά. Του αρέσουν αυτοί οι παίκτες έτσι κι αλλιώς του Μιντιλίμπαρ. Οπότε λέω ναι, ότι σχετίζεται. Να δούμε. Γιατί και η περίπτωση του Ντοντό έχει γίνει λίγο σύριαλ, με δεδομένο ότι ο Μορέτο, όπως σας προανέφερα, πριν από καμιά ώρα έγραφε άλλα, ότι δεν θέλει να φύγει. Θέλει να κάτσει μέχρι το Γενάρη και να δει τότε τι θα κάνει και αν θα κάνει κάτι. Ο Εμπαπέ έχει πέσει πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο και πιάνει τον ώμο του. Σφαδάζει από τους πόνους. Η Ρεάλ, η οποία προηγείται 3-0 της Μάλαγα, με αυτή την παιχτάρα που λέγεται Μπέλιγχαμ, να έχει βάλει δύο υπέροχα γκολ. Και συμφωνώ πάρα πολύ με γνωστό Μαδριλένο οπαδό που γυρίζει εδώ στα γραφεία μας. Έλεγε πριν ότι ο Μπέλιγχαμ είναι ο καλύτερος παίκτης αυτής της Ρεάλ μαζί του. Πιο πιθανό να πάει ο Πέντερσεν δεύτερο αριστερό μπακ και να έρθει ο Ντοντό δεξιά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είπαμε, ρε παιδιά, ότι θα πάρει εξτρέμ. Εγώ πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Ό,τι είναι να γίνει τώρα, όχι γιατί τελειώνουν οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές πάνε μέχρι 15 Σεπτέμβρη, αλλά μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν λίστες στην Ευρώπη. Οπότε πάμε τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Προσδεθείτε. Και μπορεί να φύγουν κι άλλοι από τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Ή θα έπρεπε να φύγουν κι άλλοι από τον Ολυμπιακό. Να αδειάσει λίγο το ρόστερ, αν είναι να έρθουν κι άλλοι. Γιατί μεγαλώνει μετά πολύ. Λοιπόν. Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος για Σιπιόνι, Εσέ, Ρόκα. Εγώ, παιδιά, το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα που κουβεντιάζαμε. Σιπιόνι και. Για τον Εσέ, οκ. Σιπιόνι και Ρόκα, εγώ δεν θα άδεινα. Αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη. Τι έχουμε? Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε 6 λεπτάκια μέχρι να πάμε στο Βικελίδης για το Άρη Σόφι, να κάνουμε ένα πέρασμα και από το Περιστέρι, και όπου στις 8 και 4 του Ατρόμητος που δέχεται τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο ακούσατε την ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Θα πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη που θα περιγράψει το παιχνίδι, να μας πει την ενδεκάδα και τον γηπεδούχο, να μας κάνει μια επενθύμηση του ΠΑΟΚ. Μανώλη μου!
5: Πώς είσαι, Νικό?
1: Καλά.
5: Έτοιμος?
1: Πάντα έτοιμος εσύ.
5: Καλά είμαι και εγώ.
1: Μπράβο.
5: Έτοιμος, λοιπόν.
1: Ωραία.
5: Καλά είναι και ο Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ. Είπατε του ΠΑΟΚ την ενδεκάδα, να πούμε και του Ατρομήτου.
1: Ναι,
5: με
1: ναι.
5: Τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι της στιγμής Super League με τον Ολυμπιακό. Χουτισιώτης στην εστία, δεξιά στην άμυνα είναι ο Τσακμάκης. Δεν υπάρχει καθαρό αίμος δεξιός μπακ. Είναι τραυματίας ο Μουντές. Ενώ Ο Λίρατζης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κάποια ποινή τιμωρία. Απλώς είναι η συμφωνία των δύο ομάδων. Το καλοκαίρι έγινε μεταγραφή και είχε συμφωνηθεί στο πρώτο παιχνίδι, ανεξαρτήτως έδρας διοργάνωσης και αγωνιστικής, να απουσιάσει ο Λίρατζης. Εκτός είναι και ο Τσιγκάρας στη θέση του παίρνει ο Καραμάνης. Οπότε δεξιά στην άμυνα ο Τσακμάκης, αριστερά Ούρονεν, Μίτογλου και Σταυρόπουλος στο δίδυμο σας στόπερ, το αντίστοιχο στα χαβ συνθέτουν Καραμάνης και Μουτσαμί σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά ο Νούνιες, δεξιά ο Τσιλούλης, αριστερά ο Πνευμονίδης και στην κορυφή θα είναι ο Τσούμπερ. Οι τρεις μπροστά βέβαια θα αλλάζουν και θέσεις. Στον πάγκο για τον Ντούσαν Κέρκε, Τσοβάρας, Χότζα, Μπάτος, Τσαντίλας, Κότσης, Αμπαρτζίδης, Μάγκουνσον, Παπαδόπουλος, Ντιέγκ και Αθανασίου. Για τον ΠΑΟΚ θυμίζω ο βασικός είναι ο Ταχάλη, δεξιά ο Ζήφκοβιτς, ο Πέλκας πίσω από τον Ντιαγέ, Τέιλορ και Τζαφίρης δίδυμο Σαχάφ, αφού τα πήραμε προς τα πίσω. Ο Μπάμπα αριστερά στην άμυνα, δεξιά ο Κένι, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος δίδυμο στο στόπερ και στο τέρμα είναι ο Παβλέκα. Εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, όχι τόσο μεταξύ των οπαδών. Έχουμε και του ΠΑΟΚ να πούμε, είναι περίπου 400 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια γαλλικά, είναι αλήθεια, ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που είναι στη θύρα 1 και εκείνου του Ατρομήτου που έχουν έρθει στη θύρα 2, αλλά εντάξει, προς το παρόν δεν είναι σε κάποιο έκρηθμο επίπεδο. Αυτά σε περίπου 45 λεπτά εισέδρα.
1: Έγινε Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Μουσουράκης. Τι έχουμε να ζήσουμε από αύριο, Στέφανε. Να θυμίσω, 7.30 Άρη Σόφι, 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Όχι, είναι πολύ νωρίς για ενδεκάδα ΑΕΚ, φίλε που ρωτάς. Γύρω στις 8. Φαντάζομαι θα έχουμε την ενδεκάδα της Ένωσης.

Ναι, αυτό έλεγα, αδερφέ, ότι ο Ντοντό μπορεί να παίξει στο ποδόσφαιρο του Μιτιλίμπαρ και εξτρέμ. Γι' αυτό ανέφερα ότι παίζει όλη την πλευρά. Δεν το αποκλείω καθόλου, καθόλου, καθόλου. Επίσης, σαν έναν άλλο φίλο, το Γιάννη που λέει για τον Ουναή, δεν υπάρχει κάτι επίσημο για τον Άγιαξ. Έχουν γράψει απλά σήμερα στο Μαρόκο, στην πατρίδα του, ότι τελικά υπάρχει συμφωνία και κλείνει στον Άγιαξ. Αλλά το έχουμε δει αυτό να γράφεται πάρα πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες. Εχθές όλα ανατράπηκαν και έγραφαν στην Ισπανία ότι δεν θα πάει στον Άγιαξ. Σήμερα γράφουν στο Μαρόκο ότι θα πάει στον Άγιαξ. Ας περιμένουμε.

0: Δεν ξέρω που το έχεις δει αυτό, αδερφέ, που γράφουν στη Γερμανία. Ο χιαστός συνήθως είναι από 6 έως 9 μήνες. Έτσι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και αν δεν πάει καλά η αποθεραπεία, μπορεί να φτάσει και το χρόνο, αλλά γενικότερα δεν πάει μέχρι τόσο. Οι Γερμανοί λένε ότι θα είναι. Ναι, 8 με 10 μήνες λένε οι Γερμανοί. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Παίζουν ρόλο πολλά. Παίζει ρόλο η ηλικία, παίζει ρόλο η αποθεραπεία, πώς θα πάει. Ας ελπίσουμε να μην φτάσει τέλος πάντων 8 με 10 μήνες, να προλάβει έστω μισή σεζόν. Έστω. Θέλω τζολάκι για αντικατάσταση Άλισον του χρόνου στη Λίβερπουλ. Γιατί να αντικαταστήσουμε τον Άλισον? Μια χαρά είναι ο Τζολάκης, αλλά ξέρω εγώ. Ο Μαμπαρντασβίλη φαίνεται ότι φεύγει, μιας και το αναφέρεις, αδερφέ. Από ό,τι φαίνεται πάει για Nottingham Forest. Δεν παίζει και είναι πάρα πολύ καλός για να μην παίζει. Τώρα κακά τα ψέματα. Ο Άλισον είναι 33, τώρα θα γίνει 34, του χρόνου 35. Πάρεις το Τζολάκι και να τους κάνεις λίγο έτσι rotation μέχρι να κρεμάσεις τα γάντια του, αλλά ο άλλος είναι top goalkeeper, δηλαδή μπορεί να παίζει μέχρι τα 38-39 του εύκολα. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο Τζολάκης, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να κάνει αμέσως μεταγραφή του χρόνου σε μεγάλη ομάδα της Premier, άμα συνεχίσει έτσι δηλαδή, εύκολα. Λοιπόν, να σας πω ότι το Manchester United Ipswich είναι στο 1-1, στο ημίχρονο. Το Ρεν Λεμάν είναι 2-2 στο 57, ημίχρονο και στη Γερμανία Augsburg Schalke 1-0, η Real με τη Μάλαγα είπαμε είναι στο 3-0, ωραίο ματσάκι, 8,5 ώρα, αλλά Κορούνια Βαλένθια, πάρα πολύ ωραίο, και Νάπολι Κόμο στην Ιταλία έχει, ωραία ματσάκια αυτά, 7,5 είναι το Νάπολι Κόμο, Κόμο θυμίζω αντίπαλο Σάιξ, το Σουλού, στο 85 Telstar Ajax 0-4, αυτό, και να σας πω επίσης ότι η Γιαγκελόνια, αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Europa, έριξε μια ωραιότατη πεντάρα στην έδρα της Ράκοφ για την έκτη αγωνιστική του Πολωνικού Πρωταθλήματος, 5-2 η νίκη της Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός θα την υποδεχθεί στο Καραϊσκάκι στις 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, στο Βικελίδης είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουν βγει οι ομάδες, έχουν διαλέξει και εστίες. Θα πάμε στον Αλέξα Αβόβλο να μας υπενθυμίσει τις ενδεκάδες της πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης Άρης εναντίον Όφη, και να μείνουμε φυσικά για τη σέντρα. Γεια σου Αλέξη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, καλησπέρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο ξεκινάει αυτό το πολύ ενδιαφέρον μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. Το κόσμο να έχει πυκνώσει στις κερκίδες. Αυτό το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Άρη, που προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση κοντά στην Καλαμάτα με ανατροπή μάλιστα με 3-2. Άρης, ο οποίος παίζει με τον Ρικάρδο Βέλιο σήμερα κάτω από τα δοκάρια. Ο Μα Ρίτσαρντς θα κάνει το τεμπούτο του, θα παίξει το αριστερό άκρο της άμυνας με το Φατιγκά δεξιά, ο Γένσεν με το Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Μπασίρου, ο Ράτης και ο Μάνου Γκαρθία στη μεσαία γραμμή, ο Παλάσιος, ο Γκαρέ και ο Καντεβέρε είναι τρεις επίθεσεις. Θα σου δώσω όμως λίγο το μικρόφωνο, γιατί θα έχουμε ενός λεπτού υγεία για τον Γιώργο Γκαντίνα, τον παλιό τραματοφύλακα του Άρη που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή.
0: Ναι, βεβαίως, Αλέξη.

0: Να κάνω εγώ μια υπενθύμηση απλά για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και του Ατρομήτου για το μάτσο που ξεκινάει 8 και 4. ΠΑΟΚ, Παυλένκα, Κέντι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφίρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ταχάλη, Κέντι, Αγέ. Και από την άλλη πλευρά για τους γηπεδούχους του Κέρκες, Κουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Ματουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ και Τσιλούλης. Παιδιά, για ό,τι θέλετε θα μιλάμε τα βράδια. Δεν υπάρχει θεματολογία, γιατί με ρώταγε και ένας φίλος προηγουμένως. Θα πηγαίνουμε με βάση την επικαιρότητα, τα μάτς. Αν θες να μιλήσουμε και για WWE, ευχαρίστως. Ό,τι γουστάρετε, εσείς θα την πηγαίνετε την κουβέντα. Δεν αλλάζουν οι συνήθειες οι μεταμεσονύχτιες. Τα πρόσωπα αλλάζουν πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στον Αλεξαβόπουλο.
1: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Κλεινάτος Βικελίδης. Είπαμε για την 11 του Άρη. Χριστογιώργος στο τέρμα για τον Όφη. Νικολάου Πούγκουρας, Κρίσμαν, έτσι τρεις για τον Χρήστο Κόντι στην άμυνα στο 3-4-3. Αθανασίου και Ντίκμαν θα πάρουν τις πλευρές αριστερά και δεξιά. Αντίστοιχα, Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή. Ο Νου στην κορυφή της επίθεσης και Αϊτόρ με Φούντας δύο πλευρές. Αϊτόρ αριστερά και Φούντας δεξιά. Στον πάγκο για τον Άρη είναι ο Διούδης, ο Μάικιτς, οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες. Ο Κέρκες, ο Κουαμέ, ο Βοριαζίδης, ο Μωρόν, ο Μπουσαΐτο, ο Γιαννιώτας, ο Σούταλο, ο Μυρ, ο Πετρίς και ο Χόγκλα. Ενδεικτικό ότι έμειναν εκτός ο Γαλανόπουλος, ο Δόνης, ο Αλφαρέλα. Παίκτες δηλαδή που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν στην αποστολή, αλλά πλέον το ρόστερ του Άρη είναι 34 παίκτες και δεν χωράνε όλοι στην τελική 23. Για τον Όφη, Λίλο, Κατσίκας, Αποστολάκης, Καινουριάκης, Μπόρχα Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο και Σχέλης η αναπληρωματική. Και τώρα μόλις δόθηκε το πρώτο σφύριγμα, το OK από τον διαιτή της αναμέτρησης. Το μάτς ξεκίνησε με τον Όφη στις πρώτες επαφές στην μπάλα και την επιστροφή πίσω στον Χριστογιώργο. Ο Άρης με διάθεση από τα πρώτα δευτερόλεπτα να πιέσει αρκετά ψηλά από ό,τι φαίνεται, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία του Όφη. Μια βαθιά παλιά που βγαίνει τώρα. Ο Φαπιάνο απομακρύνει, μαζεύει στο χώρο του κέντρου ο Μπουχαλάκης. Με τον Ανδρούτσο είναι δύο χαφ. Σήμερα ο Καντεβέρα κατεβάζει ωραία με το στήθος και ανοίγει δεξιά για τον Παλάσιος. Είναι ο Γκαρέ, συγγνώμη, γιατί δεν είναι ο Παλάσιος. Ο Γκαρέ, η σέντρα από το Φατιγκάμι στην περιοχή, αλλά πριν μια περίεργη τροχιά. Δυσκολεύει λίγο με τον Χριστογιώργο, που καταφέρνει όμως με τις γροθιές να διώξει, απομακρύνοντας τον όποιο κίνδυνο πήγε να δημιουργηθεί. Παραμένει ψηλά η πίεση του Άρη, με τον Μάνου Γκαρθία να πιέζει εκεί τον Νικολάου. Ο Μάνου Γκαρθία που διάλεξε το 5 αριθμό φανέλας. Ο Καντεβέρε, ωραίο πάρσιμο της μπάλας, αποφεύγει και μπαίνει στην περιοχή. Πολύ ανακίνηση του Ζιμπαμπουανού επιθετικού, ο οποίος τελικά η μπάλα, λέει ο δεύτερος βοηθός, ότι έχει περάσει τη γραμμή, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ωραία η κίνηση, το πάρσιμο της μπάλας και η προσπάθεια να μπει στην περιοχή για τον Τίνο Καντεβέρε, που ξεκινάει φουριόζο σήμερα επιστρέφοντας στην ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό με την Νάπολη. Και τώρα ο Όφη από τα αριστερά με τον Νικολάου, η μπάλα πηγαίνει και πάλι προς τα πίσω. Και Όφη σε μια νέα επίθεση, η οποία σταματά εν τη γενέση της όμως, καθώς κάνει επιθετικό φάουλο Τιάγκο Νους στον Φαμπιάνο. Τιάγκο Νους, ο οποίος παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι πάντως, όπως σας είπα, στον πάγκο και ο Κέναν Κόντρο, ο Βόσνιος επιθετικός που απέκτησε Όφη, αλλά έχει κάνει μόλις μία προπόνηση και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα τον δούμε στο μάτς. Ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, στη δεύτερη του εμφάνιση με την φανέλα του Άρη. Στον Ρίτσαρτς, νέο πρόσωπο, αυτός και ο Μαρού Γκαρθία είναι τα δύο νέα πρόσωπα από τους νεοφερμένους για τον προπονητή του Άρη. Εδώ ωραία ο Φαμπιάνο, καλή κυκλοφορία τώρα για τους παίκτες του Άρη. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια του Γκαρέ, ήταν καλή ως σκέψη να παίξει κάθετα για τον Καντεβέρε, αλλά δεν έκανε την κίνηση ο Καντεβέρε στην προσπάθεια να παίξει με την μπάλα κάτω εδώ ο Άρης και να διασπάσει την άμυνα του Όφη, ο οποίος θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Μπαλά έρχεται στον Μπούγκουρα και από εκεί στον Ντίκμαν, ο Ιταλός γλύνει προς τα μέσα, κάνει λάθος και τώρα ο Μάνου Γκαρθία απέναντι από τον τερματοφύλακα του Όφη. Γκολ για τον Άρη, επιστρέφει με γκολ ο Μάνου Γκαρθία μόλις το τρίτο λεπτό. Ιδανική επιστροφή, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα Ο Μάνου Γκαρδία 588 μέρες μετά είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκόρ. Ο Λορέντσο Ντίκμαν έκανε ένα τραγικό λάθος, βέβαια γλίστρησε και δεν έκανε καλή απομάκρυνση της μπάλας. Αυτή έφτασε στο Μάνου Γκαρδία, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Χρήστο Γιώργο και με ένα εξαιρετικό τελείωμα με το δεξί σκοράρει, ανοίγοντας μόλις το τρίτο λεπτό το σκόρ για τον Άρη. Και δεν μπορείτε να, και μπορείς να φανταστείς, Νίκο, τι έγινε στο Κλεάνθης Μικελίδης, γιατί ο Μάνου Γκαρδία είναι και από τα πιο αγαπητά.
0: Πέρασε Αλέξη ο θόρυβος.
1: Ναι, σφίγγει την κροθιά του προς το κοινό ο Μάνου Γκαρδία, ο οποίος δείχνει με το καλημέρα πόσο σημαντικό θα είναι για τον Άρη ένας παίκτης, εκτός από το ότι ξέρει να δημιουργεί, ξέρει και να εκτελεί. Δεν λάθεψε, πήρε το δωράκι από τον Λορέντζο Ντίκμαν, πλάσαρε σωστά στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ανοίγοντας το σκόρ από αυτό το αβίαστο λάθος του Ιταλού δεξιού μπακ του Όφη. Μόλις στο τρίτο λεπτό ο Άρης πολύ νωρίς το μάτς παίρνει το προβάδισμα με τον Μανού Γκαρδία να σκοράρει. Εδώ τώρα κάνει ο Ράτσιτς ένα φάουλ στον Φούντα. Ακούει και το όνομά του από τα μεγάφωνα ο Ισπανός. Στην δεύτερη του επιστροφή πριν από 1,5 χρόνο, θυμίζω, είχε φύγει. Μάλιστα ο Άρης είχε σπάραξει και ένα πολύ γενναίο ποσό τότε από την Sporting Kansas City. Τώρα δούμε νέα δεδομένα, πολύ νωρίς το μάτς. Είμαστε μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την αντίδραση του Όφη που είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος θέλει να ανοίξει για τον Ντίκμαν. Ωραία, αυτός θέλει να μπει στην περιοχή με το πάρσιμο της μπάλας, αλλά είναι και ο Παλάσιος, ένας χαφ που ούτως ή άλλως είναι πολύ συνεπής και στο αμυντικό κομμάτι και γι' αυτό νομίζω τον επέλεξε σήμερα, παρότι έχει πληθώρα επιλογών από τη μέση και μπροστά ο προπονητής του Άρη. Τώρα ο Όφη κρατάει ψηλά την πίεσή του για να πιέσει την πρώτη πάσα του Βέλιο προς τον Φαμπιάνο. Αυτός επιλέγει να παίξει για τον Γκαρέ, ο οποίος με τη βοήθεια του Αθανασίου κερδίζει την μπάλα, τη χάνει στην συνέχεια. Αϊτόρ, το πλάγιο είναι για τον Άρη, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ εκεί κοντά στην γραμμή. Κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους. Γκαρέ πέφτει κάτω, υπάρχει μαρκάρισμα το οποίο το κάνει ο Αϊτόρ. Είναι φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά και κοντά στη γραμμή του πλαγίου, από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Άρης. Κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης, να πούμε λίγο και τους βοηθούς. Είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος από την Αρκαδία και ο Χρήστος Ψήλος από τη Λέσβο. Πρώτος και δεύτερος βοηθός αντίστοιχα. Τέταρτος δίσκρος Φίτσας από την Πρέβεζα. Στο VAR σήμερα είναι ο κύριος Κουκούλας με τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλικίδη για την ιστορία. Μπάλα και πάλι πίσω στο Βέλιο. Έρχεται τώρα στο Ρίτσαρτς με πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Κακή η πάσα του Ρίτσαρτς, κόβεται εύκολα από τον Μπουχαλάκη. Βάζει την κόντρα αλλά δεν κρατάει την μπάλα ο Άρης. Είναι κακή η πάσα όμως του Φούντα για τον Ντίκμαν. Το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Ρίστο Εμπαρόδο, αυτό ήταν το 10ο τέρμα του Μάνου Γκαρδία με την φανέλα του Άρη συνολικά. Ο Γιένσεν που και σήμερα καλύπτει τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, διώχνει όχι πολύ καλά σε πλάγιο, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Ο Όφη, ο οποίος παίρνει τώρα κάποιες πρωτοβουλίες μετά το γκολ που δέχτηκε, Κρις Μανίτς. Πουγκουράς, Νικολάου ήταν στο συγγνώμη. Καντεβέρε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα παρολίγο λάθος και πάλι από τους παίκτες του Όφη, δεν τα καταφέρνει, παραγυρίζει πίσω στον Χριστογιώργο, ο οποίος παίζει με τον Νικολάου. Είναι ο μεσαίος του τριστόπερ, ο Πουγκουράς δεξιά και ο Κρίσμανης αριστερά, η τριάδα. Μπαλά πίσω από τον Ανδρούτσο στον Νικολάου και από εκεί στον Χριστογιώργο, ο οποίος δεν είχε απάντηση στο τελείωμα του Μάνου Γκαρδία και κάνει και κακή πάσα τώρα στον Αθανασίου που δεν μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου αυτή την μπάλα. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά με τον Φατιγκά. τον οποίο διατηρεί στο βασικό σχήμα και αφήνει τον Πετρίς στον πάγκο, ο Γρηγορίου. Ο Βέλιο για τον Ρίτσαρτς. Λίγο ανοιχτό το κοντρόλ του Ρίτσαρτς. Γένσεν, Ρίτσαρτς και πάλι. Παλάσιος με τον Ντίκμαν. Δεν... προσπάθησε να κάνει ένα τακουνάκι, δεν του βγήκε η μπαλά και πάλι στα πόδια των παικτών του Όφη. Έχουν πάρει την κατοχή οι παίκτες του Όφη μετά τον γκολ. Ανδρούτσος, Νικολάου, Αϊτόρ, τώρα έχει έρθει στον άξονα. Παίζει αριστερά για τον Αθανασίου, μπαλά και πάλι για τον Αϊτόρ. Μπουχαλάκης, πάσα για τον Πούγκουρα. Βγαίνει ο Ράτσιτς πάνω στον Φούντα. Μπαλά έρχεται στον Ντίκμαν, Φούντας. Να παίξει με τον Ντίκμαν, κακή πάσα κόβει ο Ρίτσαρτς και απομακρύνει ο Γένσεν σε ένα χώρο που θα τρέξει ο Καντεβέρε, αλλά θα βγει πρώτος και θα καθαρίσει τη φάση ο Κρίσμανιτς. Ο Μπουχαλάκης ανοίγει στον Αθανασίου, τρέχει και ο Φατιγκά. Ο Αθανασίου θα καταφέρει να γυρίσει, αλλά έκανε αδύναμο γύρισμα, το οποίο εξιδετερώνει εύκολα η άμυνα του Άρη και στην εξέλιξη θα πάρει ένα φάουλ από τον Νικολάου, από τον Μπουχαλάκη, ο Γκαρέ. Και θα πάρει και τις πρώτες παρατηρήσεις από τον ρέφερι για αυτό το μαρκάρισμα. Συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Άρης από το 3 και το γκολ του Μανού Γκαρθία προηγείται με 1-0 του Όφη. Του κερδίζει ένα φάουλ ο Παλάσιος τώρα εκεί μπροστά στον πάγκο του Άρη από σμπρόξιμο του Ντίκμαν, κοντά ο διαιτής. Καταλογίζει την παράβαση, εκτελείται γρήγορα από τον Ρίτσαρτ στον Παλάσιο, ο οποίος παίζει αριστερά. Κάτι που δεν το συνηθίζει βέβαια είναι. Η αλήθεια, κρατάει τον Γκαρέ δεξιά και βάζει τον Παλάσιο αριστερά. Ο Γρηγορίου. Ο Φαμπιάνο, πολύ ωραία η πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Καντεβέρε, ο οποίος τσιμπάει με το τακουνάκι ωραία την μπαλά από τον Κρίσμανιτς και παίζει με τον Γκαρέ. Γκαρέ δεν κατάλαβε ότι έρχονταν από πίσω του. Ο Μπουχαλάκης βάζει την κόντρα, αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπαλά εντός. Μπαλάνε πλάγια για τον Όφη, κερδίζει το χειροκρότημα όμως ο Αργεντινός για την προσπάθειά του. Πλάγια από τα αριστερά για τους κριτικούς. Κεφαλιά από τον Νους, πάνω σε παίκτη του Άρη όμως, το Φατιγκά. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Γκαρέ, το πλάγιο είναι για τον Όφη. Και πάλι από τα αριστερά στο ίδιο πάνω κάτω σημείο. Με τον Αθανασίου πηγαίνει κοντά του ο Μπουχαλάκης. Να δούμε την επιλογή του Αθανασίου. Επιλέγει τον Αϊτόρ. Κακή πάσα του Αϊτόρ πάνω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο βλέπει τον Ρίτσαρτς. Πετάει την μπάλα, έχει χώρο ο Ρίτσαρτς. Ντέλε Μπασίρου. Σήμερα στον πάγκο και ο Μάρτιν Χόγκλα μετά το χειρουργείο από 3 μήνες απουσίας. Για πρώτη φορά στην αποστολή και ο Καμερουνέζος. Φαμπιάνο σκόντο κεφάλι, βλέπει το Ρίτσαρτς και του περνάει την μπαλά αριστερά. Τρέχει ρούτα πάνω του ο Ντίκμαν. Παλάσιος, το τακουνάκι, μπαλακοντράρι στον Μπούγκουρα και καταλήγει στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος λύσεται ωραία στον άξονα, αλλά ανοίγει το κοντρόλ, κάνει φάουλ και στην πορεία της φάσης ο Μπουχαλάκης πέφτει με δύναμη πάνω στα πόδια του Γκαρέ. Ήταν δίπλα ο Παπαπέτρου. Πρώτη κίτρινη που βγαίνει για τον Έλληνα χαφ. Νομίζω σωστά εδώ, γιατί έπεσε πάνω στα πόδια. Με τις τάπες ο Μπουχαλάκης δεν διαμαρτυρήθηκε καν. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο 12 στον Ανδρέα Μπουχαλάκη για το φάουλ αυτό πάνω στον Μπένχαμιν Γκαρέ. Ο Ντέλε Μπασίρου θα το εκτελέσει, ένα από τα νέα πρόσωπα του Άρη. Τον πήρε από τη Watford, η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όπως από τη Watford πήρε και τον Ζερεμί Πετρίς που είναι στον πάγκο. Βέλιο όκτημα από την πορτογαλική Φαρένσε. Μπαλά είναι πλάγια για τον Όφη, δεν έχει καταφέρει να τη συγκρατήσει εντός ο Φατιγκά. Φάση μετά τον γκολ του Μανού Γκαρθία δεν έχουμε.
0: Να πω ότι ο Μαγκουάιρ έκλεψε την μπάλα με άτσαλο τρόπο, αλλά την έκλεψε τέλος πάντων. Διαμαρτυρήθηκαν οι της Ipswich για χέρι. Έπιασε ένα μονοκόμμα το σου, την μπάλα κόντραρε και κάνει το 2-1 για τη Manchester United. Αυτό είναι η είδηση. Το γκολ μετράει κανονικά, το τσέκαραν και στο VAR. Μετράει κανονικά 2-1 στο 59. Συνεχίζει, Αλέξη.
1: Συνεχίζουμε στο Βικελίδης, στον χώρο του κέντρου Μπασίρου, διώχνει νέα απομάκρυση από τον Αθανασίου, η μπάλα φτάνει στο Ρίτσαρτ στην άλλη πλευρά. Τρέχει πάνω το Φούντας, λέγεται ο Γένσεν, ο Γένσεν στον Τέλε Μπασίρου. Ωραία η προσποίηση, αλλά ανοίγει το κοντρόλ και παράγει να κάνει λάθος εκεί ο Τέλε Μπασίρου, το οποίο τελικά το κάνει, γιατί δεν πρόλαβε ο Ρίτσαρτς. Πήγε να κάνει μια πιρουέτα εκεί ο Μπασίρου για να αποφύγει τον αντίπαλό του. Του φύγε το κοντρόλ πλάγιο για τον Όφη με τον Ντίκμαν από τα δεξιά. Ο Ιταλός πίσω στον Μπούγκουρα, επάνω του Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία όπως έχει ρυθμό, γιατί είχε πολλά παιχνίδια με την Sporting Kansas City, εξού και η επιλογή του Γρηγορίου να τον βάλει κατευθείαν στο μάτς, βασική ενδεκάδα. Μπούγκουρας. Ο Νούς, ωραία, ελευθερώνεται από το Γιέσεν που βγήκε ψηλά. Μπαλά έρχεται δεξιά στο Φούντα. Πάλι για τον Νούς. Βγήκε ο Γένσεν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει σε πρώτο χρόνο. Την κερδίσει σε δεύτερο χρόνο ο Άρης με τη βοήθεια και του Ρίτσαρτς. Μάνου Γκαρθία. Νους. Έξω από την περιοχή του Άρη, όλα αυτά. Ο Ντίκμαν. Ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει, επαναλαμβάνω, την κατοχή. Εδώ τώρα γίνεται ένα λάθος από τον Ανδρούτσο. Προσπαθεί. Ο Γκαρέκε κερδίζει φάουλ. Από τον Ανδρούτσο. Γκαρέ είναι κάθε φορά που παίρνει την μπάλα. Κερδίζει φάουλ. Δεν τον αφήνουν καν να γυρίσει με μέτωπο προς την εστία. Τον Μπένχαμιν Γκαρέ γνωρίζει ο προπονητής του. Έφερε οδηγία προφανώς αυτό. Πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει όταν πάρει την μπάλα στα πόδια του. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα του δύο πολύ καλούς playmaker, και τον Μάνου Γκαρθία και τον Μπένχαμιν Γκαρέ. Ο Παπαπέτρου λέει στο Φαμπιάνο που θα τοποθετήσει την μπάλα για να εκτελέσει την παράβαση. Καθώς συμπληρώνουμε το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης στο Κλεάνδης Βικελίδης από το 3 και τον γκολ του Μάνου Γκαρθία. Ο Άρης προηγείται με ένα 0 του Όφη. Ο Ρίτσας με το κεφάλι για τον Μάνου Γκαρθία. Αυτός με τη μία για τον Καντεβέρε, μέσα στην περιοχή αυτός. Κάνει τις προσποιήσεις, θέλει να γυρίσει. Κάνει και ένα κεφαλοκλείδωμα ο Πούγκουρα, ζητάει φάουλ ο Καντεβέρε. Τίποτα λέει ο Παπαπέτρου. Γένσεν, Μπασίρου, Φαμπιάνο. Μπασίρου, ο Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία.
0: Την ίδια στιγμή Μπρούνο Φερνάντες στο 61 με πέναλτι το 3-1 για την Manchester United και Νάπολι Κόμο 0-1 με τον Μπατούρινα στο 17ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Βικελίδης.
1: Στο Βικελίδης είμαστε στο 16. Ένα πλάγιο κερδίσει ο Άρης από τα αριστερά με τον Ομάρ Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία, Ράτσιτς. Ρίτσαρτς, Γένσεν, τον πιέζει ο Νους, τον αναγκάζει να γυρίσει στο Βέλιο. Τος παίζει γρήγορα με τα πόδια. Καντεβέρε, πολύ ωραίο κατέβασμα στον αέρα. Πολύ ωρεξάτος έχει πει ο Καντεβέρε στο μάτς. Γκαρέ. Πιέζεται από τον Αθανασίου, γυρίζει πιο πίσω στο Φαμπιάνο. Ράτσιτς. Μπαλά έρχεται δεξιά. Φατιγκά. Ωραία κούρσα του Φατιγκά. Περνάει ένα, περνάει δύο. Δίνει στον Γκαρέ, ο οποίος πέφτει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Στην πρόσκρουση εκεί με τον Κρίσμαν, έτσι να δεν κάνω λάθος. Μπαλά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Βρήκε ένα διάδρομο, τον πήρε ο Φατιγκά. Αλλά ο Γκαρέ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Συνέχεια στο μάτς τώρα με το ελεύθερο από τους παίκτες του Όφη. Καθυστερεί αρκετά την εκτέλεση ο Μπουχαλάκης. Ο Νικολάου είναι στο συγγνώμη. Πίσω στο Χριστογιώργο. Από εκεί στον Ανδρούτσο. Ωραία, βγάλαν την μπάλα από την άμυνα τώρα οι παίκτες του Όφη. Παλάσιος μπρόχνει τον Ανδρούτσο, κάνει φάουλ. Το οποίο εκτελεί γρήγορα ο ίδιος με κοντινή πάσα στον Μπουχαλάκη. Πάλα πια αριστερά στον Αϊτόρ. Αϊτόρ κοντράρεται από το Φαμπιάνο, ο οποίος τον εξεδερώνει εύκολα εδώ. Δίνουν τα χέρια δύο παίκτες. Φατιγκά τα δεξιά τώρα ο Άρης με Γκαρέ. Γκαρέ βρήκε κόσμο μπροστά του, δεν είχε στηρίγματα, σταμάτησε, πάτησε φρένο. Μανού Γκαρθία για Ρίτσαρτς. Με το κεφάλι καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι και καλύτερη δυνατή η πάσα από τον Μανού Γκαρθία, που ζητά συγγνώμη από το συμπαίκτη του. Μπασίρου, Μανού Γκαρθία. Χάνει από τον Μπουχαλάκη και κάνει και φάουλ και θα πάρει και κάρτα με τον Ισπανό να δέχεται από πλευρά Σάρη την πρώτη κίτρινη κάρτα. Μαρκάρισμα με τον Ισπανό να ρίχνει κάτω τον Ντιάγκο Νους. Νομίζω ήταν σωστική εδώ η κάρτα από τον ρέφερι. Έκανα ένα εύκολο λάθος ο Μανού Γκαρθία στο χώρο του κέντρου και για να σταματήσει την αντεπίθεση του Όφη στο transition θυσίασε αυτή την κάρτα κάνοντας το φάουλ ο Ισπανός σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Το 19 ο Αϊτόρ πίσω από την μπάλα, όλος ο κόσμος τώρα στη γραμμή της περιοχής του Ρικάρντο Βέλιο. Πολλά φάλτσα με τα αριστερό προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βέλιο δυσκολεύτηκε αλλά λίγο να χάσει την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια την μάζεψε.
0: Αλέξη, βάλε μια άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε σε σένα. Ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη 20 λεπτά. Έχουμε παίξει στο Βικελίδης. Έχουμε ενδεκάδα Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ματς στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σου Κώστα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά Κώστα, εσύ?
2: Πολλές οι αλλαγές, πως είχαμε πει. Ορτέγκα κατά τα δοκάρια Σάλιακας, πρώτη αλλαγή αντί του τιμωρημένου και υπό αποχώρηση Ροντινέη. Ρέτσος αντί του Σμάιλοβιτς, δεύτερη αλλαγή. Πιρόλα, Τικνιζιάν, τρίτη αλλαγή. Σιπιώνη, τέταρτη αλλαγή. Έσε, Τσικίνιο, πέμπτη αλλαγή. Ρόκα, έξι αλλαγή. Ζώτα, 7 αλλαγή. Ελκαμπή, 7 αλλαγές στην 7 ενδεκάδα αλλαγές. Είχαμε πει 5 με 7, πήγε στο 7 τελικά.
0: Το τερμάτισε.
2: Η έκπληξη είναι ο Τσικίνιο, δεν το περιμέναμε. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Να ξεκινήσει εννοείς.
2: Ναι, δεν περιμέναμε να ξεκινήσει. Περιμέναμε τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος μένει στον πάγκο. Mm. Άρα σε σχέση με την πρεμιέρα, Νίκο,
0: ναι,
2: μένουν... Είναι ο Ροντινέ, είπαμε ένας, μένουν ο Σμάιλοβιτς, ένα, ο Μπρούνο, δύο, ο Μουζακίτης, τρεις, ο Σα, τέσσερις, ο Ζέλσον, πέντε, ο Φορτούνης, έξι στον πάγκο μένουν. Και ο Ροντινέ στο σπίτι του είναι τιμωρημένος. Πραγματικά εντυπωσιακές 7 αλλαγές να κάνει.
0: Ναι.
2: Βάζει και μεταγραφές μέσα και Ζώτα και Ρόκα και...
0: Και μια ενδιαφέρουσα ενδεκάδα,
2: και Τιχνιζιάν,
0: θα πω εγώ.
2: Και Σάλιακα. Αντιθέτως, ο μόνος που δεν παίζει είναι αυτός που βάλει το μοναδικό γκολ.
0: Με το ο Κάρμον.
2: Με τον Ατρόμητο, ναι. Μόνο αυτός δεν παίζει.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κάρμον.
0: Ωραία.
2: Επίσης να πω ότι...
0: Ναι.
2: Σε σχέση με κάτι που έγραψε ο Αλφρέδο Πεδούλα που λέγαμε πριν από λίγο,
0: ναι,
2: ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του
0: Ντοντό,
2: ναι, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι τέτοιο καθόλου.
0: Okay, okay.
2: Εντάξει.
0: Έγινε. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Μετά το μάτς. Κώστας Νικολακόπουλος με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη για το 2-0. Να υπενθυμίσω απλά την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιώνη, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Ζώτα και Ελκαμπή. 7 αλλαγές. 4-1 η Manchester United με hat-trick του Μπρούνο Φερνάντες στο 68. 4-0 η Real Madrid στη Μάλαγα. Νάπολι Κόμο 0-1. Σε λιγάκι θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη για την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Τον έχουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, Νίκο μου?
0: Μια χαρά, Γιώργο, εσύ?
4: Πάντα καλά. Όπως θα έλεγα, χθες δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές. Μία είναι τελικά.
0: Okay.
4: Αν είδα σωστά.
0: Ναι.
4: Ο Στρακός είχε από το δοκάρια δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πίλιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Μουκουντή με τον Ρέλβα. Στα χαφ θα είναι ο Μαρίν με τον Βιτάλης, εδώ έχουμε την αλλαγή.
0: Mm-hmm.
4: Αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Μάγερ και Γιώβιτς με Βάργα στην κορυφή της επίθεσης στο δίδυμο, να το πω έτσι. Μπρινιόλι, Γεωργία, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινελ, Μπενολικογιάννης αποστολή, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Κουτέσα, Κατσίνοβιτς, Ζουπκόφ και Ζήνη συμπληρώνουν την κυκλώμα αποστολή σε λεωφόρο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να
0: θα
4: καλά.
0: Τα πούμε και μετά το μάτς για το σχόλιο σου. Μία αλλαγή, τελείως διαφορετική κατάσταση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Μία αλλαγή μόνο από τον Μάρκο Νίκολιτς, 300 Ρώτα, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Γιώβιτς και Βάργκα. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς του Μπερναμπέου, 4-0 άνετη νίκη για τη Ρεάλ απέναντι στη Μάλαγα. Πάμε στον Αλέξα Βόπουλο.
1: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στα μισά, μόλις τα περάσαμε του πρώτου μηχρόνου. Πριν από λίγο, άρεσε έγινε τη δεύτερη ευκαιρία του στο μάτς από ένα λάθος και πάλι του Νικολάου. Μια παρακινδυνευμένη επιστροφή της μπάλας με το κεφάλι. Με τη μία προσπάθησε να εκτελέσει ο Καντεβέρ, ήταν αδύναμο όμως το πλασέ του. Μάζεψε ο Χριστογιώργος. Ήταν η δεύτερη ευκαιρία του Άρη και η δεύτερη του μάτς. Γιατί όφη παρότι έχει την κατοχή, επαναλαμβάνω, μετά το τρίτο λεπτό και τον γκολ του Μανού Καρθέα, δεν καταφέρει να απειλήσει την εστία. Να δούμε τώρα το Ρίτσαρτς για τον Άρη από τα αριστερά. Αφήνει στον σκόρερ της αναμέτρησης. Αυτός παίζει για τον Ράτσιτς έξω την περιοχή ο Σέρβος. Ο Γκαρέ πήγε να κάνει μια προσπίση να αφήσει την μπάλα να περάσει για τον Φατιγκά. Ο Ντέλε Μπασίρου σουτάρει πάνω στα σώματα. Μαζεύει ο Φατιγκά. Φατιγκά έχει μπροστά του τον Αθανασίου. Δίνει στον Γκαρέ, Ντέλε Μπασίρου, τον Ιωάρης, ο οποίος μετά από αρκετή ώρα κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Ρίτσαρτς στη σέντρα, μπάλα περνάει, διώχνουν, αλλά όχι μακριά επέξει του Οφημάνου Γκαρθία. Θέλει να παίξει με τον Καντεβέρε, δεν είναι καλή η πάσα. Διώχνει ο Αθανασίου όπως. Παμπιάνο με το κεφάλι, αλλά πάνω στον Αϊτόρ, δεν ήταν καλή απομάκρυση. Μπάλα πηγαίνει στον Νούσα από τα αριστερά, τώρα επιστρέφει σιγά σιγά. Ο Άρης δεν βγαίνει το transition για τον Όφη. Μπουχαλάκης που κάνει φράγμα στην ουσία ο Παπαπέτρου και ζητάει συγγνώμη. Σταματάει το μάτς. Φάουλ για τον Νέμεσο για τον Όφη. Τώρα ο Μάνου Γκαρθία. Κακή η πάσα.

0: Ράτσης στη μεσαία γραμμή με φάουλ πάνω στον Ανδρούτσο. Πήγαν δύο παίκτες του Άρη. Πήγε και ο Καντεβέρε και ο Ράτσης. Αυτό λέει ο Παπαπέτρου, αποδεικνύοντας την παράβαση στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Βάζει προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το 3. Έχει την ευκαιρία στο 22 με τον Καντεβέρε. Αυτά είναι ό,τι έχουμε δει όσον αφορά τις καλές στιγμές στο μάτς. Μια ανούσια κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των 26 λεπτών από τον Όφη. Με τον Άρη να προσπαθεί να κλέψει μπάλες και να φύγει στην αντεπίθεση. Τώρα ο Μπουχαλάκης με το αριστερό, το άνοιγμα για τον Φούντα. Ήταν ωραίο. Κατεβάζει την μπάλα ο Φούντας. Μπάλα τώρα στον Ανδρούτσο. Ψηλά και η στόπερ του Όφη. Όλος ο Όφη τώρα είναι κάτω από το χώρο του κέντρου. Βλέπει μια τρύπα εκεί. Εδώ δεν λειτουργήσε καλά η περιφερειακή άμυνα. Η σέντρα που βγαίνει, αλλά περνάει και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άρης γενικότερα δίνει χώρο στον Όφη, του επιτρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Δεν έχει καταφέρει όμως μέχρι στιγμής να το εκμεταλλευτεί. Δεν έχει φτάσει με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Βέλιο η ομάδα του Κόντι. Ο Γένσεν στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στον Γκαρέ. Γκαρέ τρώει μία από πίσω από τον Αθανασίου, φάουλ για τον Άρη. Κακός νομίζω εδώ διαμαρτύρεται ο Αθανασίου. Πηγαίνει κοντά στον παίκτη του Άρη και ο Παπαπέτρου.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε για το μισάωρο σιγά σιγά στο Βικελίδης. Έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή στο 28. Άρης Όφη 1-0 με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία, που πανηγυρίστηκε έξαλα και από τον ίδιο και από τον κόσμο στο Βικελίδης, στην επιστροφή του, στη μεγάλη επιστροφή του στο Βικελίδης. Θυμίζω τελικό Real Málaga 4-0. Η Manchester United με τον Bruno Fernandes να βάζει hat-trick είναι στο 4-1 κοντρα στην Ipswich. Το Rennes Le Mans είναι στο 92-2. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με παίκτη λιγότερο. Με παίκτη λιγότερο παίζει και η Σάλκε στην πρεμιέρα της στην Bundesliga στο εκτός έδρας με την Augsburg. 1-0 είναι το σκορ στο 75. Ημίχρονο. ΑΕΛΕ Μεσού ανόρθωση 1-0 και μόλις τώρα Νάπολη Κόμο 1-1 στο 30 λεπτό. Κύριος Χόιλουντ, πρόλαβα να δω. Ναι, αυτός είναι που ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους. Οι ενδεκάδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ είναι στο site του Big Win Sport FM 94,6 για να τις δείτε εν ώψη των αναμετρήσεων στις 9. Αστέρας Ολυμπιακός, θυμίζω, και Κηφισιά ΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης εδώ ο Άρης προσπάθησε με ωραίο συνδυαστικό παιχνίδι να απειλήσει την εστία του Όφη. Στην τελική προσπάθεια τα χάλασε ο Καντεβέρα, αλλά και πάλι ο Άρης από τα αριστερά με τον Παλάσιος. Ανεβάζει τις στροφές και πάλι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, θέλει να παίξει για την κίνηση του Παλάσιος. Ο Ράτσης πιάσει με τη μία ένα σουτ. Δεν τα πιάσε καλά τα φάλτσα. Ο Μάκριση. Μπερδεύονται ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν και τώρα ο Νούς φεύγει απέναντι από το Βέλιο. Τον κυνηγάει ο Φαμπιάνο, ο Νούς απέναντι από το Βέλιο. Πλασάρει και σώζει ο Βέλιο. Κάνει μεγάλη επέμβαση. Νέο σουτ από τον Αϊτόρι. Μπάλα έξω. Τεράστια επέμβαση από τον Πορτογάλο. Χειροκρότημα και από τον Ράτσης, τον τερματοφύλακα του Άρη, που χρειάστηκε να επέμβει στο 30. Κρατάει το 1-0 από μια συνεννοησία του Γένσεν και του Φαμπιάνο. Λέγαμε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ότι επέλεξε και σήμερα ο Γρηγορίου να τους διατηρήσει ως δίδυμο και δεν έβαλε το σούταλο. Εδώ δεν μας δικαίωσαν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Άρη. Τσούγκρισαν μεταξύ τους οι δύο στόπερ και έδωσαν τη δυνατότητα στον Νους να φύγει απέναντι από τον Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος κάνει μια σπουδαία επέμβαση κρατώντας το 1-0. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο μάτς με τον Νους. Το πλασέ το οποίο εξουδετέρωσε ο Βέλιο. Τώρα και πάλι στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Νους, που γενικότερα κινείται σε όλο το πλάτος της επίθεσης, δεν είναι ο κλασικός φουντάριστος φορ. Ανδρούτσος. Αυτό είναι το μοτίβο πάντως της αναμέτρησης. Ο Όφη να έχει την μπάλα, ο Άρης να προσπαθεί να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, να εκμεταλλευτεί κάποια λάθη από ένα λάθος του Νικολάου στο 22, παραλίγο κατεβαίνει να διπλασιάσει τα τέρματα για τους παίκτες του Άρη, και από ένα λάθος εκτιμής ό,τι έχουμε δει, το γκολ δηλαδή και οι δύο μεγαλύτερες τιμές είναι από λάθη. Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Εδώ τώρα η κίνηση κάθετα που έκανε ο Αθανασίου και παίρνει την μπάλα από τον Αϊτόρ. Πέφτει πάνω του ο Φατιγκά και ο Γκαρέ. Αλλά παίρνει περίεργα φάλτσα. Ο Φαμπιάνο ψιλομπερδεύεται, αλλά τελικά η απομάκρυση είναι από τον Φατιγκά. Για να φύγει μπάλα από την άμυνα του Άρη, τη μαζεύει ο Πούγκουρας. Πάσα τώρα στην πλάτη για τον Ντίκμαν. Αυτός με τη μία η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Εγκινήθηκε και κάποιος παίκτης του Όφη στην πορεία. Ο Φαμπιάνου απομακρύνει σε πλάγιο. Υπάρχει πρόβλημα για τον Άρη, είναι πεσμένος ο Φαμπιάνο τώρα και αυτό είναι θέμα. Μάλλον από το προηγούμενο sprint να προλάβει τον νους στη μεγάλη φάση του Όφης του 30. Σωστά, έχει θέμα εδώ ο Βραζιλιάνος, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει αυτό το σύνδρομο κοιλιακού και προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί. Στο 32 προς 33, ένα ζήτημα εδώ που καλείται να διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη, εφόσον τελικά δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Φαμπιάνο. Ο Σούταλο ήδη παίρνει εντολή για να ξεκινήσει ζέσταμα.
2: Και από το συνδρομητικό αυτή τη φάση μας δείχνουν. Προφανώς εκεί στην υπερπροσπάθεια που έκανε κάτι τον τσίγκλισε.
0: Ναι. Είναι εκεί το ιατρικό team του Άρη, ο Γιάννης ο Χρήστου, ο γιατρός του Άρη. Σηκώνε το Φαμπιάνο για να δούμε. Σούταλο πάντως για καλό και για κακό ο Κροάτης. Έχει ξεκινήσει προθέρμανση. Φαμπιάνο προσπαθεί να πατήσει το πόδι του να δει αν είναι καλά. Είμαστε στο 33.
2: Γκόλ ο Δουβίκας για την Κόμο και 1-2 από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα της Νάπολη. Νάπολη Κόμο 1-2. Μάλιστα, πολύ ωραίο πλασέ από τον Έλληνα επιθετικό που πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσαν να τον μαρκάρουν και έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Φάμπρεγκας. Να πω ότι ο Βεζένκοφ έκανε μια τρομερή εμφάνιση και η Βουλγαρία διέλυσε τη Ρουμανία με 103-86 στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029. 36 πόντι με 13 στα 19 σούτ ο Βούλγαρος του Ολυμπιακού, έκανε όρια στην Τούλτσεα. Πάμε στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης μια σέντρα που βγαίνει από τα αριστερά, έχει γυρίσει, κάνει άμυνα και διώχνει ο Ντελεμπασίρου, γιατί λείπει ο Φαμπιάνο, δεν έχει πει ακόμη στο μάτς. Παραμένει εκτός, περιμένει το OK ο Φατιγκά. Αλλά και πάλι στα πόδια των παικτών του Όφη. Αρσπίς με 10 για λίγο. Ωραία η τρίπλα του Αθανασίου και η σέντρα πάνω στην πλάτη του Φατιγκά. Κόρνερ για τον Όφη από τα αριστερά στο 34. Για να τρεις για το κοινό, διότι δεν έχει μπει στο μάτσο ο Φαμπιάνο ακόμη. Δεν πέρασε ένα λεπτό από ό,τι λέει ο Παπαπέτρου. Κάτι διέχεται με το ρολόι του στο Φαμπιάνο. Και δίνει το OK στον Αθανασίου να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Τώρα μπαίνει και ο Φαμπιάνο και τρέχει για να πάρει θέση στην άμυνα για αυτή την στημένη μπάλα. Μπάλα εκτός περιοχής. Σέντρα τον Ανδρούτσο. Πηδάει για την κεφαλιά νομίζω Νικολάου ήταν. Στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να τη βρήκε με το κεφάλι, μπάλα πέρασε έξω. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 35. Προσπάθησε λίγο να βρει ανισορροπία και ανοργάνωτη την άμυνα του Άρη σε αυτή τη στατική μπάλα από την απουσία του Φαμπιάνο Όφη. Παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η κεφαλιά του Νικολάου όμως. Πέρασε έξω. Βέλιο στην επαναφορά με το βολέ. Αλλά περνάει από όλους ο Νικολάου με τον Καντεβέρε η πάσα. Πολύ ωραία στον Καρέ με στην περιοχή. Αυτός με το δεξί σουτάρι με δεύτερη προσπάθεια ο Χριστογιώργος. Είδαμε το καλό πόδι το σουτ του Καρέ. Απαντά με ευκαιρία ο Άρης στην ευκαιρία του Όφη. Με τον Καρέ να σουτάρει με το δεξί. Με διπλή προσπάθεια ο Χριστογιώργος. Μάζεψε. Και πάλι ο τερματοφύλακας του Όφη. Να λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό, δύο φάσεις, μία εκατέρωθεν. Φάουλ τώρα που κάνει ο Παλάσιος πάνω στον Μπουχαλάκη. Στον Νικολάου, συγγνώμη. Ανδρούτσος. Νους. Ωραία, παίρνει την μπάλα. Τον έχει ακολουθήσει ο Γένσεν. Ο Ανδρούτσος βλέπει την κίνηση του Αθανασίου. Πήγε να του κάνει μια πολύ ωραία τριαντάρα παλιά. Την έκοψε ο Φατιγκά. Μπασίρ του Αθανασίου πήγε να του κάνει μια πολύ ωραία τριαντάρα παλιά. Την έκοψε ο Φατιγκά.

0: Χαλάκης τώρα. Ωραία η άμυνα εδώ από τον Φατιγκά. Παίρνει ο Άρης. Ο Ράτς έχει χώρο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ανεβάζει το Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Τώρα είναι αυτός με χώρο. Μανού Γκαρθία. Τίποτα λέει ο Παπαπέτρου παρά την πτώση του Μανού Γκαρθία. Γένσεν, κακή πάσα. Νους. Λάθια στα λάθη, πάντως εκατέρωθεν γενικά. Τώρα ο Μπουχαλάκης στον άξονα. Το σκάψιμο της μπάλας για τον Νους. Τον ακολουθεί όπου κινείται ο Γένσεν. Έχει τη δυνατότητα να βγαίνει και εκτός περιοχής. Αυτό δεν είναι στόπερ ο άνθρωπος, μεσοεπιθετικός είναι. Ο Ανδρούτσος στον Μπούγκουρα. Αϊτόρ στο 38. Δίνει στον Αθανασίου από τα αριστερά. Αλλά γυρίζει τώρα προς τα πίσω. Ο Κρίσμανιτς έρχεται δεξιά στον Μπούγκουρα. Κάτι γυρίζει και λέει ο Κόντι στους συνεργάτες του για τον τρόπο κυκλοφορεί τώρα όφη την μπάλα. Δεν ήθελε να γυρίσει τόσο πίσω προφανώς. Αϊτόρ κάθετα στην πλάτη εκεί για τον Αθανασίου. Βάζει στόπο Φαμπιάνο και διώχνει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Ράτσιτς. Τα κουνάκια του Μάνου Γκαρθία, ο Ντίκμαν, πρώτου Παλάσιος. Μαζεύει και πάλι η κατοχή στον Όφι. Όπως επαναλαμβάνω, στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου Άρης. Μετά τον γκολ του Μάνου Γκαρθία, το γρήγορο γκολ μόλις το τρίτο λεπτό, είναι πίσω από την μπάλα. Κρίσμανιτς. Τελευταίες του Σχέλη, είναι τραυματίας στην τριάδα των στόπερ. Σχέλης και Κοστούλας είναι οι δύο που απουσιάζουν. Θα κάνει καλό κοντρόλο ο Ντίκμαν, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ερμαρ Ρίτσαρντς, ο οποίος κάνει φάουλ. Θέλετε γρήγορα. Νικολάου. Θανασίου. Αϊτόρ. Νους. Ωραία, εδώ το τριγωνάκι από τα αριστερά. Ο Αθανασίου κάνει μια σέντρα από την άλλη πλευρά. Θα γυρίσει με τη μία ο Ντίκμαν. Κόβει ο Παλάσιος. Ο Ρίτσαρντς για τον Καντεβέρε που παλεύει εκεί ανάμεσα στους στόπερ του Όφη. Μόνος του πολλές φορές. Καταφέρνει, κερδίζει και σώζει και την κατοχή και το πλάγιο. Και κερδίζει και το θερμότατο χειροκρότημα και με τα όλα τα δίκαια του. Ο Καντεβέρε Ρίτσαρντς. Παλάσιος δυσκολεύεται πολύ από τα αριστερά ο Παλάσιος. Ράτσιτς από την πάσα του Καντεβέρε. Ωραία, πήγε να παίξει κάθετα, αλλά δεν περνάει αυτή η πάσα για τον καρέ του Ράτσιτς. Εδώ άριστα έβγαινε με πολύ καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά. Αν περνούσε αυτή η πάσα του Ράτσιτς, που στα βάζει με τον εαυτό του, γιατί δεν κατάφερε να περάσει με καλύτερη πάσα στο συμπαίκτη του. Ο Άρης παίζει άμεσα, όποτε του δίνεται η δυνατότητα, στο Αθήνα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με άμεσο ποδόσφαιρο. Μπασίρου, Ράτσιτς, Φατιγκά, Γένσεν στο Ρίτσαρντς. Μανού. Ντέλε Μπασίρου βλέπει από την άλλη πλευρά τον Γκαρέ. Πολύ ωραία η πάσα του. Ακριβίας, κάνει κίνηση και ο Φατιγκά για να δώσει ένα στήριγμα στον Γκαρέ. Προσποίησης από τον Αργεντινό, το σούτ με το αριστερό. Wow, πήγε να βάλει εδώ ένα απίθανο γκόλι μπάλα. Κάπου κοντά και φεύγει έξω ο Μπένχαμιν Γκαρέ με τον πολύ ωραίο αριστερό πόδι που διαθέτει στο 41. Πάρα πολύ ωραίο εδώ το σούτ. Μπαλά κάπου κόντραρε νομίζω. Πήγε να βάλει ένα φοβερό γκολ ο Γκαρέ.
1: Έχει κοντράρει μπαλά.
0: Ναι, έχει κοντράρει και πάει κόρνερ από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Μπένχαμιν Γκαρέ. Στο 41. Συμπληρωμένα πια 41 λεπτά. Ο κόσμος του Άρης ζητάει ένα δεύτερο γκολ. Ο Γκαρέ με το αριστερό. Φεύγει ο Μανού Γκαρθία που πήγε κοντά του. Ωραία εκτελεσμένο. Ο Ράτσιτς, ο Φαμπιάνο, ο Καντεβέρε θέλει να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Οι προσποιήσεις. Και μπαλά φτάνει στο Μανού Γκαρθία. Έξω την περιοχή ο Μανού Γκαρθία σουτάρει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Χριστογιώργος μαζεύει ωραίο σουτ από τον Μάνου Γκαρθία. Πήγε να πάρει το rebound τον Καντεβέρε. Πάρει και offside.

0: από τον Παπαπέτρου. Παρακυλούσε, λέει ο ρέφερι. Ζεσταίνεται το κοινό. Σε ένα ωραίο παιχνίδι. Με γρήγορο γκολ στο 3 από το λάθος του Ντίκμαν. Και το ωραίο τελείωμα του Μάνου Γκαρθία. Στο 22 Καντεβέρε με τη μία από την λάθος επιστροφή του Νικολάου πήγε να εκτελέσει. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Στο 30 είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη από την κακή συνεργασία, την κακή συνεννόηση για την ακρίβεια του Γένσεν με τον Φαμπιάνο. Έφυγε απέναντι από το Βέλιο, νους πλάσταρ, έσωσε ο Πορτογάλος με τα πόδια. Εδώ τώρα Όφη, νους, Ανδρούτσος. Φάουλ που κάνει ο Γένσεν, λέει ο Παπαπέτρου, μακριά από την περιοχή, πάνω στον Τιέγκος, όπως σας έχω πει. Και προηγουμένως όπου κινείται ο νους πηγαίνει και ο Φινλανδός.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης προηγείται του Όφη 1-0 στο 43. Πάμε στο Περιστέρι. Ξεκίνησε το ατρόμητο ΠΑΟΚ. Μανώλης Μουσουράκης.
3: Με τον Άτρινο, με τον Ανάση Σέντερ, να κάνει και τις πρώτες παλιές μια βαθιά του Μίτογλου για τον Τσούμπερ και εκείνος για τον Τσιλούλη. Τον έψαξε, δεν τον βρήκε ο Λουσόντο, έκοψε και γύρισε πίσω στον Παβλέκα. Παβλέκα στην αιστεία για τον Μπάουκ, δεξιά ο Κένερ, αριστερά ο Μπάμπα, Λουσόντο, Χατζηδιάκος, δίδυμος στο στόπερ, Ζαφίρης και Τέλορ, το αντίστοιχο στα χαβ, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, επιστροφή Ταχάλ. Μετά τον τραυματισμό του από τις 23 Ιουλίου, αριστερά παίζει ο Ταχάλη, ο Πέλκας πίσω από τον Ντιαγέ. Εκτός αρκετή και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ατρόμητο, για τον ΠΑΟΚ ο Λουσέ, Καμαρά, με η Τέντες, Πότοφ και ο Σαρίς, μακροχρόνια επιστροφή για τον Ζεφκοβιτς. Από την άλλη, για τον Ατρόμητο του Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος έχει το κουτισιό της στην αιστεία δεξιά, τον Τζακμάκη. Να δούμε λίγο τη φάση με τον Τσιλούλη, να φεύγει ως Χρυσφός Φόρ, να πατάει περιοχή από αριστερά. Έχει επιστρέψει άμυνα του ΠΑΟΚ, προσποιήσεις από τον Τσιλούλη, ψώνει την μπάλα στο κέντρο της άμυνας, εκεί ο Χατζηγιάκος όπως δίνει ύψος, δεν απομακρύνει όμως. Ο Τσούμπερ με το κεφάλι βρίσκει τον Ούρονεν από αριστερά. Γεμάτη περιοχή του ΠΑΟΚ με παίκτες και των δύο ομάδων. Ούρονεν εξετάζει επιλογές πίσω στον Μίτογλου. Μίτογλου Ξαυρόπουλος, δίδυμο στα στόπερ, αριστερά Ούρονεν, Μουτουσαμί, Καραμάνης και Νούνιες, τριάδα στα χαφ. Μπροστά παίζουν Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Τσιλούλης. Αλλάζουν θέσεις, προς το παρόν ο Τσιλούλης στην κορυφή, δεξιά ο Πνευμονίδης και ο Τσούμπερ είναι αριστερά. Εκτός για τον Ατρόμητο, ο Τσιγκάρας, ο Μουντές και ο Λίρατζης εξού. Και κατά συνθήκη δεξιός μπακ σήμερα είναι ο Τσακμάκης. Ο Ατρόμητος, ο οποίος αγωνίζεται για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωταθλήματος στην έδρα του και θέλει να κάνει ένα ξεκίνημα με το δεξί. Το αντίστοιχο είχε πράξει στο κύπελλο με τον Πύργο, καθώς πήρε την πρόκριση για την League Face. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Εξού και χθες δόθηκε ο τόνος, ο σχετικός τόνος από τον Ιβάν Σαββίδη με την παρουσία στην προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά. Αρκετός κόσμος, περίπου 3 με 4.000 φίλοι του ποδοσφαίρου, περίπου 800 με 900 είναι η αντίστοιχη του Δικεφάλου του Βορρά. Κάποιες αντεγκλήσεις που είχαμε πριν από τη σέντρα περιορίστηκαν πολύ γρήγορα. Όλα κυλούν ομαλά. Με τον ΠΑΟΚ να κυλά την μπάλα στο χορτάρι, τον Ελουστόντο να προσποιείται πρώτον Τσιλούλη και να βρίσκει τον Χατζηδιάκο. Όλα αυτά στο 3, δίχως φάση. Τζίλος είναι ο ρέφερης αναμέτρησης. Βοηθή του Στάικος και Οικονόμου. Τέταρτος ειδητής ο Φώτης Ντάουλα. Στο βαρ είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας. Με τον ΠΑΟΚ να επιμένει και να κυκλοφορεί χαμηλά μια παρακινδυνευμένη παλιά. Την πρόλαβε ο Κένι πρωτού περάσει έξω, έρχεται να τον επιτηρήσει ο Καραμάνης. Εκείνος βρίσκει στον άξονα τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος εγκλίνει και βρίσκει τον Μπέλκα. Θα χάσει το κοντρόλ, ανοιχτό κοντρόλ από τον Έλληνα Άσο και θα δώσει την ευκαιρία στον Μίτογλου να ανακόψει. Επιστροφή πίσω στον Χουτεσιώτη, ένα γέμισμα όπως για τον Τσιλούλη, διαμαρτύρονται για φάουλ στον Έλληνα μεσοπαθητικό του Ατρόμητου. Δεν δίνει κάτι ο Κυροτζήλος. Το παιχνίδι συνεχίζεται για τον ΠΑΟΚ. Ελουστόντο. Εκείνος για τον Χατζηδιάκο, τον πιέζει ο Τσιλούλης, το πρώτο τρίτο της άμυνας του ΠΑΟΚ, το pressing του Ατρομήτου, ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά τώρα και ο Τσιλούλης και ο Πνευμονίδης.
2: Μανώλη, θα επιστρέψουμε σε σένα, πάμε στο Βικελίδης για ένα φάουλ για τον Άρη.
0: Το φάουλ είναι στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, το οποίο το κέρδισε ένα ακόμη για την ακρίβεια που κέρδισε ο Γκαρέ από το μαρκάρισμα του Ντίκμαν που σήκωνε και κίτρινη κάρτα, γιατί ήταν αρκετά σκληρό. Μάνου Γκαρθία και Μπένχαμιν Γκαρέ πάνω από την μπάλα για αυτή την ίσως και μια από τις τελευταίες, η τελευταία φάση για τον πρώτο μήχρονο, καθώς έχουμε περάσει το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μάνου Γκαρθία τελικά θα πάρει την εκτέλεση. Φεύγει ο Γκαρέ, πηγαίνει να πάρει θέση προς την περιοχή. Αντεγκλήσεις εκεί μεταξύ των παικτών, παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. περιμένοντας να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που θα είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Τώρα δίνει το OK ο ρέφερι. Μανού Γκαρθία, η μπαλά περνάει, διώχνει ο Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Ντελεμπασίρου, αζεύει ο Χριστογιώργος. Πες με τα χέρια για το Φούντα. Φούντας έρχεται ο Ράτσιτς, το αποσπάει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ από το Φούντα και ταυτόχρονα ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο εδώ στη βοήθεια στο Μανού Γκαρθία ο Ράτσιτς. 1-0 ο Άρης προηγείται του Όφης, ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο με σκόρερ το Μανού Γκαρθία από το λάθος του Ντίκμαν στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 1-0 στο Βικελίδης. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά προηγείται ο Άρης. Στο 5ο λεπτό ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 0-0. Θα πάμε εκεί στο Μανώλη Μουσουράκη. Αφού σας πω βροχή τα γκολ και πολύ βροχή στο Old Trafford. Έχουν ανοίξει ουρανοί. 5-2 έχει γίνει το σκορ στο 94 και έχει βάλει γκολ και ο Ακπομ για την Ipswich. Το δεύτερο των φιλοξενούμενων στο 91. Θα παίξουμε εκεί 8 λεπτά καθυστερήσεις. Επίσης να σας πω μία είδηση που μας έρχεται από τον Πίπε Σιέρα. Είναι Κολομβιανός δημοσιογράφος της ΑΣ, της Κολομβιανής, που λέει το εξής. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο όμιλός του επανέρχονται δυναμικά για τον Γκουστάβο Πουέρτα, 23 χρονών θυμίζω αγωνίζεται στη Ρασίγκ Σαντατέρ, χάφ είναι, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό μεταγραφικό του στόχο. Προτείνουν στον Κολομβιανό να υπογράψει στην Νότιχαμ Φόρεστ και να παραχωρηθεί ως δανεικός για τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό προκειμένου να αγωνιστεί στο Europa League. Αυτό είναι ρεπορτάζ, ξαναλέω, του Κολομβιανού δημοσιογράφου Πίπε Σιέρα. Θα περιμένουμε. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη.
3: Έκτο λεπτό με τον ατρόμητρο να είναι στην επίθεση από δεξιά με τον Τσιλούλη. Προσποίηση από τον Τσιλούλη. Πατάει περιοχή, κάνει τη σέντρα, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ο Κένι παρακινδυνεύει να παραλίγο να στείλει την μπάλα στην εστία του. Με δεύτερη προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου. Έκτο λεπτό, πλέον 7ο, χωρίς σκορ, χωρίς φάση εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να κάνει το build-up και τον Ελουστόντο να παραλαμβάνει την μπάλα για να την δώσει στο Χατζηδιάκο. Ζητάει και ο Μπάμπα. Πιο μπροστά θα παίξει τον Μπέλκα και καινούργιο του Ζαφίρι και πάλι Πέλκας. Θα ανεβάσει τον ΠΑΟΚ, παίρνει την προσπάθεια όλοι μόνος του. Ο Σπάει αριστερά στον Ταχάλη και προϋποθέσεις τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταχάλη επιστρέφει στον Μπέλκα, ένα τσίπημα της μπάλας, η Διαγέ ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Είχε φύγει από οριακή θέση ο Διαγέ. Σε κάθε περίπτωση μπλόκαρε την μπάλα ο Χουτεσιώτης πριν προλάβει καν να εκτελέσει ο Διαγέ. Δεν κατάφερε να κοντρολάρει, να την ελέγξει ώστε να τη σπρώξει προς τα δίχτυα. Είχε βέβαια βρεθεί σε πολύ καλή θέση και ο Λευθέρης Χουτεσιώτης. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια. Όχι, καλυπτόταν κανονικότατα ο Διαγέ. Αν κατάφερε να σουτάρει θα μετρούσε κανονικά τον γκολ. Πάντως μια προϋπόθεση πρώτη για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο οποίος ΠΑΟΚ έχει την μπάλα με τον Τέιλορ. Καθιερώνεται στα χαφ. Τα χάλι. Από αριστερά συγκλίνει ανάμεσα από δύο. Το overlap από τον Μπάμπα θα πάρει την μπάλα. Ο Μπάμπα δεν κάνει τη σέντρα. Θα κάνει όμως πάρα πολύ ωραία ποδιά. Και θα πατήσει περιοχή. Θα σεντράρει τώρα ο Χουτεσιώτης. Πέφτει, μπλοκάρει σε δεύτερο χρόνο. Ασταθώς σε πρώτο, αλλά σε δεύτερο καταφέρνει ο Χουτεσιώτης να μπλοκάρει την μπάλα. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τις γραμμές του, ανεβάζει και την πίεση του και έχει φτιάξει στο τελευταίο λεπτό δύο προϋποθέσεις, χωρίς βέβαια επί της ουσίας να καταφέρει να σουτάρει. 8 λεπτό. 0-0 με ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, αρκετά χαμηλά στο όριο της μεγάλης περιοχής των ασπρόμαυρων. Πάνω κάτω ο Αλέσιο Λύση, το ίδιο και ο Ντουσαν Κέρκες. Αυτή τη στιγμή δίνει οδηγίες ο Κέρκες στον Χουτεσιώτη για το πώς θα γεμίζει πιθανότητα σε επόμενες φάσεις. Ο Λύση κυρίως προς τα χαφ του, είναι οδηγίες προς τον Πέλκα, ο οποίος είναι και σε πολύ καλό φεγγάρι αν θέλουμε να... αν μπορούμε να αναφέρουμε ως φεγγάρι αυτή τη βδομάδα που έχει περάσει. Πάντως και με την Μπραν και με τον Λεβαδιακό έχει πολύ καλή παρουσία ο Πέλκας. Ο Κένι παράλληλα για τον Μπάμπα, εκείνος για τον Ταχάλι. Ακόμα μια προσπάθεια από τον Σουηδό. Θα πάτησε και πάλι η περιοχή. Ξεφύγει εξαιρετικά και θα πάρει και το κόρνερ. Ο Ταχάλι. Το γνωρίζαμε ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει εξαιρετικό ξεπέταγμα, έκρηξη. Το δείχνει και σε αυτήν την περίπτωση. Κέρδος του το κόρνερ στο 1 λεπτό. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Πιθανό λόγο ότι φτάνουν στα αυτιά σας οι φωνές των φίλων του ΠΑΟΚ που είναι δίπλα μας. Αντιστοίχως φωνάζουν και οι φίλοι του Ατρομήτου. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Στο Άγγελος Ράμφος, κόρνερ από αριστερά, πάνω από την μπάλα είναι ο Πέλκας. Κάνει νεύμα με το αριστερό χέρι για την κομπίνα που έχουν σχεδιάσει ή του ΠΑΟΚ, Πέλκας. Πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Ατρομήτου. Θα εκτελέσει ο Πέλκας με φάλτσα αρκετά προς το δεύτερο δοκάρι, κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή του Ζαφίρη. Ήρθε σε επαφή με την μπάλα χωρίς όμως να καταφέρει είτε να την σπρώξει προς κάποιον συμπαίχτη είτε να τη διατηρήσει. Η κατοχή είναι για τον Ατρόμητο με αυτό το ελεύθερο που θα εκτελέσει σε λίγο ο Χουτεσιώτης, ψάχνει την μπάλα ο ελεύθερος Χουτεσιώτης, τώρα θα του τη δώσει ένα μπαλμπόι στο 10ο λεπτό σιγά σιγά χωρίς τελική επί της ουσίας, με τρία αντίστροφα ο Τζίλος. Χωρίς τελική αλλά με κάποιες προϋποθέσεις και ο Τσούμπερ κάνει νόημα προς τον Χουτεσιώτη να βιαστεί. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο ελεύθερος Χουτεσιώτης, θα γεμίσει προς τον, θα παίξει παράλληλα για τον Μίτογλου, εκείνος θα γεμίσει σε ένα σημείο που κινείται ο Μπάμπα. Εκείνος δεν θα βρει καλά συμπαίκτη, θα βρει αντίπαλο. Ο Νούνιες θα κλέψει, θα πάρει και το φάουλ σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και μια ευκαιρία μετά από αρκετά λεπτά και να ανέβει και ο Ατρόμητος, ο οποίος είχε την πρώτη προϋπόθεση με αυτή την μπούκα του Τσιλούλη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και ύστερα από λίγο, από μια σέντρα, ένας κακός υπολογισμός από τον Κένι που παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Φάω λοιπόν για τον Ατρόμητο. Πνευμονίδης θα πάρει την μπάλα. Όπως είπαμε, αρκετός κόσμος των γηπεδούχων ανεβαίνει στο όριο της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Ο Πνευμονίδης γεμίζει στην καρδιά της περιοχής. Την κεφαλιά την πήρε ο Τσακμάκης από το όριο της μεγάλης περιοχής. Γυριστή κεφαλιά, δεν έδωσε κατεύθυνση προς την εστία. Out. Πρώτη τελική όμως στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο στο 11 με τον Τσακμάκη αυτή τη στατική φάση.
2: Τελικό εγώ να πω στο Old Trafford, Manchester United Ipswich 5-2 με το hat-trick του Μπρούνο Φερνάντες. Επίσης να πω ότι η Κροατία κάνει την έκπληξη μέχρι στιγμής απέναντι στη Σερβία. Προηγείται 1-0 στα σετ στο Eurovolley που αγώνας που διεξάγεται αυτή την ώρα. Θυμίζω από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της Εθνικής στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Νάπολη Κόμο στο ημίχρονο 1-2 με τον γκολ του Δουβίκα. Η Κόμο προηγείται στο ημίχρονο των γηπεδούχων. Πάμε πάλι στο Περιστέρι.
3: Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ντιαγιά από τον Σίμο Μίτογλου, λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Ντούσαν Κέρκες αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται προς τον τέταρτο, τον Φωτιντάουλα. Πιθανολογώ για προηγούμενη φάση, που δείχνει χαρακτηριστικά. Δείχνει και το χέρι του ο Ντούσαν Κέρκες. Εκτελείται, εν πάση περιπτώσει, αυτό το φάουλ πλασαριστά. Χατζηδιάκος αριστερά στον Ταχάλι. Και πάλι ο εκρηκτικός εξτρέμ θα προσπαθήσει να πάει στη περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση ένα καλό ντουμπλάρισμα και από Πνευμονίδη και από Τσακμάκη. Αποσώθησε κάθε πιθανό κίνδυνο. Βγήκε η άμυνα, αλλά δεν κατάφερε ο Ατρόμητος να βγάλει και κάποια αντεπίθεση με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει. Ο Λουστόντο πιέζει ψηλά τώρα ο Ατρόμητος και με Τσιλούλη και με Τσούμπερ έρχεται και ο Πνευμονίδης να συγκλίνει και θα βοηθήσει αυτό. Θα κλέψει μπάλα ο Ατρόμητος με τον Νούνιες. Ωραία προσποίηση, αποφεύγει τον Τέιλορ. Θα σπάσει το Μουτουσαμί. Εκείνος αριστερά απλώνει το παιχνίδι στον Στίβεν Τσούμπερ. Τσούμπερ έχοντας απέναντί του τον Ζιφκοβιτς. Τσούμπερ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα παίξει προς Καραμάνι, η προσποίηση τώρα του Καραμάνι. Έχει επιστρέψει όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση ευνηδιασμού. Μουτσαμί, Τσούμπερκ, ωραίο το 1-2 εδώ από τους παίκτες του Ατρομήτου, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Παραμένει ψηλά ο Ατρομήτος, κλέβει με τον Ούρονεν. Επανακτά γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Πάνω κάτω την μπάλα. Τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να χτίσει ένα build-up με τον Κένι. Ωραία προσποίηση πρώτου Νούνιες. Σπάει στον Ζαφίρη στον άξονα. Εκείνος αριστερά απλώνει το παιχνίδι του Χατζηδιάκου. Με μέτρα μπροστά να διανύσει ο Χατζηδιάκος. Θα τα κάνει αυτά τα λίγα μέτρα και θα δώσει στον Ταχάλι. Οι περισσότερες προσπάθειες του ΠΑΟΚ, αν όχι όλες, είναι με τον Ταχάλι. Με κύριο εκφραστή του στον Σουηδό Εκστρέμ. Σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ταχάλι θα πάρει και ένα πλάγιο στο όριο της μεγάλης περιοχής του Ατρόμητου. Μπροστά από τους οργανωμένους των γηπεδούχων. Ο Ζαφίρης θα πατήσει περιοχή. Ο Τέιλορ, ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Θα κάνει και τη σέντρα. Ο Ντιαγιέ την κεφαλιά. Πολύ ύψος πήρε, οπότε έδωσε και τη δυνατότητα στον Κουτεσιώτη να ελέγξει την τροχιά της μπάλας. Μπλόγαρε ο Έλληνας πορτιέρε. Μια τελική ακόμα για τον ΠΑΟΚ στο 13ο λεπτό με τον Ντιαγιέ. Παραμένει ο ΠΑΟΚ ψηλά για να πιέσει, όπως η απομάκρυνση από τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, ο οποίος, να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Νούνιες προσπάθησε με μια κεφαλιά να κλέψει πρώτο τελευταίο αμυνόμενο του ΠΑΟΚ, όμως δεν συγκράτησε την μπάλα, απομακρύνει άμυνα. Σταυρόπουλος και αυτός μια κεφαλιά, σε ένα χώρο που ελέγχει ο Χατζηδιάκος. Λέγαμε ότι ο Σταυρόπουλος ήταν εκείνος που είχε γράψει ή τουλάχιστον είχε ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη νίκη πέρσι εντός έδρας στο πρωτάθλημα του Ατρόμητου. Μια τέτοια επιδιώκει και σήμερα, αρκετά πιο νωρίς, Ο Ατρόμητος έχει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα, αν όχι νίκη. Πέρυσι του κόστησε αυτό, του Ατρόμητου, η συγκομιδή εντός έδρας. Μόλις 5 νίκες και τις 3 εξ αυτών στα play-out. Στην κανονική διάρκεια είχε μόλις 2, μία εξ αυτών ήταν με τον ΠΑΟΚ. Τώρα μια μονομαχία μεταξύ Μήτογλου και Διαγέ. Ο Πέλκας με ύψος θα βρει και πάλι τον Ταχάλη, ο οποίος παίρνει την μπάλα, θα πατήσει περιοχή, προσποίησης, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Δεν είναι καλή σέντρα όμως, ο Σταυρόπουλος εκεί χωρίς πίεση θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ταχάλη έχει πάρει τουλάχιστον 5-6 προσπάθειες σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Ζίβκοβιτς από την απέναντι πλευρά, ούτε που την έχει ακουμπήσει τουλάχιστον από την πλευρά του, κυρίως συγκλίνει για να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τώρα μια πτώση στην περιοχή του Ατρόμητου, ο Εντιαγέ είναι. Ομολογώ δεν έβλεπα ακριβώς πώς έπεσε. Κάτι ζητάει ο Εντιαγέ εκεί. Να το δούμε, πιάνει το λαιμό του. Τώρα θα πάρουμε το replay. Σταυρόπουλος ήρθε σε επαφή με τον Εντιαγέ. Πέφτει νομίζω και λίγο εύκολα ο Εντιαγέ. Κατά την εκτέλεση του πλαγίου έγιναν όλα αυτά. Ο Μπάμπα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο και σύμφωνα με τον VAR. Ένα πλάγιο λοιπόν από αριστερά για τον ΠΑΟΚ στο 15-0. Ατρόμητος και ΠΑΟΚ για δεύτερη αγωνιστική εκτελείται το πλάγιο με δύναμη. Ο Πνευμονίδης έξω από την περιοχή τώρα του Ατρόμητου θα διώξει ένα χώρο που θα κατεβάσει με το στήθος του Τσιλούλη στη μεσαία γραμμή από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Δεν θα βγει η συνεργασία με τον Στίβεν Τσούμπερ. Το πλάγιο είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Λίγα μέτρα πιο πίσω. Λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος τώρα. Ο Αλέσιο Λύση δίνει οδηγίες από ό,τι καταλαβαίνουν να ανοιχτούν οι παίκτες του, να απλώσουν τις γραμμές. Από τις πρώτες φορές που έχει την μπάλα δεξιά στον Ζίβκοβιτς, εκείνος την περνάει στον άξονα, στον Μπέλκα έψηξε με τη μία. Είχε αρκετές επιλογές στην περιοχή, δεν βρήκε καμία εξ αυτών. Ο Ταχάλη και πάλι από αριστερά με τον Τσακμάκη αντίπαλο του, έχει κάνει πραγματικά ανυπόφορη τη ζωή στα πρώτα λεπτά. Ο Ταχάλη θα πατήσει περιοχή, θα σωτάρει πάνω από το ριζούντο δοκάρι. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Ταχάλη, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δίχως να σκοράρει, αλλά φτιάχνει ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Παίρνει και το χειροκρότημα από τον προπονητή του, ο Ταχάλη, ο οποίος απέφυγε σαν να μην υπήρχε τον Τσακμάκη. Πάτησε περιοχή, απέφυγε και τον Καραμάνη, έκανε ένα σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 17ο λεπτό. Ξαναλέω, ο Τσακμάκης δεν είναι δεξιός μπακ, στόπερ είναι, φαίνεται και από το σκαρί του και φαίνεται και στα πρώτα λεπτά αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή, ο Ντουσαν Κέρκες, εκτός είναι και ο Μουντές, εκτός είναι και ο Λίραντζης, ο Μουντές λόγω τραυματισμού, ο Λίραντζης λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων κατά τη μεταγραφή του Λίραντζης το φετινό καλοκαίρι, να μην παίξει το πρώτο παιχνίδι ανεξαρτήτως έδρας και αγωνιστικής. Μία τελική για τον Ατρόμητο, 2 για τον ΠΑΟΚ, κάποιες παραπάνω βέβαια προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, όλα στο 0, στο 17ο λεπτό εδώ στο Περιστέρι. Ο Μουτουσαμί, ένα φάουλ για τον Ατρόμητο στη μεσαία γραμμή, πλασαριστά για τον Καραμάνη και πάλι Μουτουσαμί. Πιέζει όχι ιδιαίτερα ο Εντιαγέ, τώρα έχει για βοήθεια και ο Ζίβκοβιτς. Μουτσάμι ανάμεσα από δύο τώρα, για την εμπειρία του δεν δικαιολογείται αυτό, θα χάσει την μπάλα. Πέλκας για τον Εντιαγέ, διορθώνει αρχικά ο Μουτσάμι. Ο Πέλκας μέσα στην περιοχή, αντί να σουτάρει, αντί να δώσει στον Εντιαγέ, κάτι ενδιάμεσο έψαξε, τίποτα δεν κατάφερε. Ο Πέλκας στο 18ο λεπτό, μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον ΠΑΟΚ, διότι ο Πέλκας παρουσιάστηκε αναποφάσιστος, ένα λάθος του Μουτουσαμί δημιούργησε όλη αυτή τη φάση, προσπάθησε ο ίδιος να το διορθώσει, φάνηκε να το διορθώνει με ένα τάκλιν, εν τέλει η μπάλα έφτασε στον Πέλκα, εκείνος έψαξε κάτι ανάμεσα σε πάσα για την Εντιαγέ και ένα πλάσε με πολλά φάλτσα, μάλλον το δεύτερο επιχείρησε κυρίως, ένα φαλτσαριστό πλασέ, δεν του βγήκε, μια τελική ακόμα για τον ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Στο 18ο λεπτό διαμαρτύρονται για φάουλ οι γηπεδούχοι. Για τον Νούνιες, θα πάρει το φάουλ ο Νούνιες, δεν θα πάρει την κάρτα που φωνάζουν από τον πάγκο του Ατρόμητου. Έχει πάει και ο Γιάννης Αγγελόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής των Περιστεριωτών προς τον τέταρτο. Διαμαρτύρεται για το χρώμα, όχι για το χρώμα, για το ότι δεν βγήκε καν κάρτα. Τράβηγμα φανέλας από πίσω. Ο Κένι σε 2-3 χρόνους τραβούσε παραδεταμένα τον Νούνιες, τον σταμάτησε. Φάουλ για τον Ατρόμητο, δεν βγήκε τελικά κάποια κάρτα. Σταυρόπουλος. Ένα γέμισμα από δεξιά. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Εκεί θα πατήσει περιοχή. Θα γίνει σέντρα ο Νούνιες με τη μία γκολ. Ο Ατρόμητος 1-0 στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Για τον Ατρόμητο στο 19ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι βρίσκουν δίχτυα και πάλι με τον Νούνιες. Όπως και στο κύπελο με τον πύργο. Ο Κωσταρικανός ανοίγει λογαριασμό και στο πρωτάθλημα. Συστήνεται με τον καλύτερο τρόπο εδώ στο Περιστέρι. Ο Κρίστοφερ Νούνιες στο 19ο λεπτό, μια πολύ ωραία εκδήλωση επίθεσης από τον Ατρόμητο. Χαμηλά, η μπούκα από δεξιά, η σέντρα που έγινε και ο Νούνιες με τη μία, μονοκόμματο σουτ. Ωραίο πλασέ, ωραία φάλτσα. Δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον Παυλέκα. 1-0 ο Ατρόμητος στο 19. Το πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Μια αγκαλιά και βεβαίως όλος ο κόσμος εδώ στο Περιστέρι από πλευράς γηπεδούχων το πανηγυρίζουν και εκείνοι με την ψυχή τους. Ξαναβλέπουμε τη φάση, πάρα πολύ ωραίο το τσίμπημα της μπάλας από δεξιά. Γίνεται η σέντρα ο Νούνιες με τη μία. Ο Καραμάνης είναι εκείνος ο οποίος έχει τσιμπήσει την μπάλα με το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Το μισό γκολ ανήκει στον Καραμάνη. Βέβαια τέτοιο τελείωμα που έχει κάνει ο Νούνιες μέχρι εκεί, μέχρι το μισό μπορούμε να πούμε για τον Καραμάνη, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετική αυτή η προσπάθεια από τον Θανάση Καραμάνη.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάλιστα, ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ με τον γκολ του Νούνιες στο 19ο λεπτό. Τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές στο Βικελίδης. Για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη, θυμίζω 1-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Υπενθυμίζω την είδηση που μας έρχεται από την Κολομβία και την αναφέρει ο δημοσιογράφος της ΑΣ, της Κολομβιανής ΑΣ, ο Πίπε Σιέρα, ότι δίνει ξανά προτεραιότητα στον Πουέρτα ο Μαρινάκης για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να τον πάρει με μεταγραφή στη Φόρες και να το δώσει δανεικό στους Ερυθρόλευκους, αναφέρει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, περισσότερα στο site του Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν, πάμε στο Βικελίδης να δούμε αν έχουμε και αλλαγές, ενώ ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο 45 λεπτό.
0: Λοιπόν, εδώ ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε ποιος θα μπει στο μάτς. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός που περνάει εντός αγωνιστικού χώρου και βγαίνει ο Παλάσιος. Πρώτη κίνηση, είπαμε αριστερά, ο Παλάσιος δεν. Ανίκο μου, φάνηκε και σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Μέσα ο Γιάννης Γιαννιώτης που ταλαιπωρήθηκε και από μια ίωση μέσα στην εβδομάδα, γι' αυτό και...
2: Θέλει χρόνο ακόμα ο Παλάσιος, νομίζω.
0: Αριστερά, όσο ναι. Χρόνο και να του δώσεις.
2: Δεν μπορεί, να, δεν μπορεί πράγματι.
0: Δεν νομίζω. Ενώ μπαίνει και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στο μάτς της θέσης του Ντίκμαν, ο οποίος είχε θεματάκια στο αμυντικό κομμάτι, ενώ μπαίνει και στη θέση του Μπουχαλάκη ο Καραχάλιος. Δύο αλλαγές δηλαδή από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Αλλάζει τον ένα του χαφ, βάζοντας τον Καραχάλιο να πιο φρέσκο. Ο Όφη έχει να διαχειριστεί και την κούραση και από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, συν της άλλης. Ενώ αλλάζει και τον ένα του εξτρέμ, ο Μιχάλης Γρηγορίου, αποσύροντας τον Παλάσιος και περνώντας το μάτς τον Γιάννη Γιαννιώτο, ο οποίος ήταν βασικός και στο κύπελο και στο πρώτο μάτς πρωταθλήματος. Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, 1-0 μετά τα πρώτα 45 και το γκολ του Μανού Γκαρθία μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πρώτο ημίχρονο που κύλησε με τον Όφη να έχει την μπάλα στα πόδια του και να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 30 με το ανεπανάληπτο τέτατε του Νους, το οποίο εξουδετερώσε ο Βέλιο. Φάουλ τώρα του Γιαννιώτα. Σε αυτές τις πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ανδρούτσο, ο οποίος έχει παρτενέρ του πλέον τον Ζης Καραχάλιο στη μεσαία γραμμή.
2: Θα έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο με τον Αλέξη Αβόπουλο στο Βικελίδης. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε τελευταία αγωνιστική Σούπερ Λίγκας. Θα έχουμε 4 γήπεδα πάνω. Στέφανε, κουράγιο, υπομονή. Θα γίνουμε εδώ χαμελέοντες. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
3: Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό με τον Μπάμπα. Μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Ταχάλη και Μπάμπα. Ωραίο ένα δύο. Ο Μπάμπα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή του Ατρομήτου εκτέλεσε, αλλά η μπάλα βρήκε στο κάτω μέρος του αριστερού του καριού. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, προσπάθεια για να απαντήσει ο ΠΑΟΚ σχετικά άμεσα από τον γκολ που δέχτηκε στο 19ο λεπτό από τον Νούνιες. Δεν τα κατάφερε, επιμένει όμως μια κυκλοφορία της μπάλας τώρα με τον Ζαφίρη και τον Χατζηδιάκο. Ζαφίρη, Στέιλορ, τριγωνάκι ωραίο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 1-0 πάντα, Ατρόμητος προηγείται με το τέρμα του Νούνιες. Μια βαθιά παλιά τώρα για τον Ενδιαγέ μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου. Φέρνει την μπάλα μπροστά. Εκτελεί ο Χοντεσιώτης εκεί πέρα. Θα απομακρύνει σε κόρνερ. Δείχνει ότι έχει βρει την μπάλα στον Ενδιαγέ ο Χοντεσιώτης. Και πράγματι, σύμφωνοι και ο ρέφερι, η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ. την πρώτη του πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά τον γκολ που δέχτηκε. Είχε δοκάρει. Παίρνουμε και το replay τώρα. Ο Ντιαγέ πράγματι πάνω στη γραμμή, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή πριν η μπάλα βγει εκτός, έχει έρθει σε επαφή. Ο Σταυρόπουλος προσπάθησε να βρει τον Τσούμπερ, αλλά δεν κατάφερε. Ένα πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ από δεξιά με τον Κένι. Προσπαθούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να μπιζάρουν τους παίκτες της ομάδας τους. Ελισόντο. Το build-up. Μπαλά στον άξονα. Ζαφύρης, αλλαγή κατεύθυνσης. Αριστερά απλώνει το παιχνίδι στον Μπάμπα με μέτρα μπροστά ο Γκανέζος. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα παίξει με τον Ταχάλι και πάλι μια επαφή της μπάλας με τον Σουηδό, ο οποίος θα αξιοποιήσει την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας. Ο Πέλκα στο σουτ, στα σώματα ο Τσούμπερ απομακρύνει για τον Νούνιες, τον σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Ταχάλι αξιοποίησε την αδράνεια και την ταχύτητά του, πέρασε σαν σταματημένους τρεις αντιπάλους τους, οι οποίοι αντί να τα βρουν μεταξύ τους παρακολουθούσαν τον Ταχάλι να παίρνει την μπάλα, την έδωσε στον Πέλκα, αλλά το σουτ του κόντραρε. Τώρα μια μικρή διακοπή, μια πτώση του Νούνιες από την προηγούμενη
2: φάση. Πάμε στο Βικελίδη ξανά.
0: Στο Βικελίδης ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου έχει κερδίσει ο Όφη από ένα μαρκάρισμα του Φατιγκά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Με το δεύτερο ημιχρόνο να ξεκίνησε όπως πάνω κάτω τελείωσε, εκείλησε ολόκληρο το πρώτο 45 λεπτό. Δηλαδή με τον Όφη να έχει και πάλι την κατοχή και τον Άρη να αμήνεται. Ο Νικολάου αλλάζει την μπάλα τώρα με τον Κρίσμανιτς από τα αριστερά. Ο ένας από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Όφη. Πάλι ο Κρίσμανιτς παίρνει Μπασίρου πάνω του. Καραχάλιος, Αϊτόρ, ωραία κυκλοφορία της μπάλας για να βρουν ελεύθερο χώρο. Εδώ ωραίο το κλέψιμο και του Ράσης. Ο Καντεβέρε, Μανού Γκαρθία. Έρχεται με φόρα, τον σπρώχνει από πίσω ο Αθανασίου κάνοντας φάουλ. Καθαρό εδώ το φάουλ από τον Αθανασίου, που είναι το χέρι του στον Ισπανό, που έκανε ένα αναπότομο σταμάτημα και έπεσε με φόρα πάνω του Αθανασίου. Ντέλε Μπασίρου στον Γένσεν. Ο Μαρ Ρίτσαρτ στον Γένσεν και από εκεί πίσω στο Βέλιο που έκανε τη μεγάλη επέμβαση του 30 στο τέταρτο του νου, στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Ρίτσαρτ χάνει την μπάλα εύκολα από τον Φούντα Βία στο λάθος εδώ από τον Ρίτσαρτ, που δείχνει ότι δεν είναι και αυτός 100% έτοιμος. Πολλά λάθη γενικά και από τις δύο ομάδες. Τον Άρη είναι νομίζω περισσότερο δικαιολογημένα, γιατί ουσιαστικά είναι μια ομάδα που τώρα σχηματίζεται. Ωραία η σέντρα, επικίνδυνη από τον Αθανασίου, κόβει ο Φαβιάνο με το κεφάλι. Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία, ωραία με το τακουδάκι στο Ράτσιτς, ωραίο το τσίπημα της μπάλας και τώρα ο Άρης έχει προϋποθέσεις. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Γιαννιώτας, αυτός θα πάρει την μπάλα. Ανοίγει το Καντεβέρι, ανοίγεται και ο Ράτσιτς από την άλλη πλευρά. Φεύγει την μπάλα στο αριστερό, ο Γιαννιώτας εκτελεί την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ο Άρης από σε άμεσο παιχνίδι και πάλι στο επιθετικό του transition στο 50.
2: Ξανά στο Περιστέρι.
3: Με τον Πάγκο να ανοίξει την περιοχή του Ατρομήτου για τον Τέιλορ και κυρίως για τον Ζαφύρη. Πολιορκεί τώρα τα τελευταία 5 λεπτά την άμυνα του Ατρομήτου. Πάγκο, ο Ζαφύρης, ο Ζίφκοβιτς, οι εναλλαγές, φάουλ το οποίο δεν δίνεται. Ζίφκοβιτς για τον Ελουστόντο. Όλος ο Ατρόμητος έξω από την περιοχή του. Παραταχμένος σε διπλή ζώνη άμυνας με τον Χατζηδιάκο να παίρνει την μπάλα από αριστερά. Να πλώνει στον Ταχάλι. Ωραίο πάρσιμο της μπάλας από τον Σουηδό. Προσπαθεί να περάσει τώρα ανάμεσα από δύο. Τον ντουμπλάρουν εδώ και αρκετά λεπτά. Δεν περιορίζεται αλλιώς. Ο Ταχάλι, ο Ζίφκοβιτς με τον Ντιαγέ τον βρίσκει. Αλλαγή κατεύθυνση. Ο Ντιαγέ σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Γκολ 1-1. Αλλά έχει σταματήσει. Τώρα θα σηκωθεί το σημαίακι. Καθυστέρησε λίγο ο Τζίλος. Έβλεπε και τον βοηθό του, τον Κωνσταντίνο Στάικο. Φαινόταν ότι έχει δείξει κάποια παράβαση. Εν συνεχεία σηκώθηκε και το σημαίακι με αρκετή καθυστέρηση. Ο βοηθός εννοώ καθυστέρησε να το σηκώσει. Να δούμε και τη φάση αν όντως υπάρχει offside. Ο Ντιαγέ στριφογύρισε, σουτάρει. Ναι, ναι. Η μπάλα έχει κοντράρει πάνω στον Πέλκα, ο οποίος ήταν 2 μέτρα μπροστά. Εξού και άλλαξε κατεύθυνση και μπήκε στην εστία του Χουτεσιώτη. Παραμένει λοιπόν το 1-0, 27ο λεπτό. Διαμορφωμένο από το 19, ο Νούνιες, ο σκόρερ του Ατρομήτου σε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Καραμάνη και εξίσου πολύ ωραίο τελείωμα και από τον Κωνσταρικανό. Έκτοτε ο ΠΑΟΚ έχει απολέσει τουλάχιστον τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μεταξύ αυτών και ένα δοκάρι στο 23 με τον Μπάμπα. 21 λεπτό με τον Κένι να έχει ένα πλάγιο ο ΠΑΟΚ με τον Κένι, το οποίο εκτελεί ο Άγγλος για τον Ζαφύρη. Εκείνος με πάρα πολλά φάλτσα, χωρίς λόγο, σε αυτή την περίπτωση φάνηκε να μην υπάρχει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Και το πλάγιο τώρα θα είναι για τον Ατρόμητο, αλλαγή κατοχής. Χωρίς κανένα λόγο δεν πιεζόταν ούτε ο Ζαφύρης ούτε ο Ταχάλι από την απέναντι πλευρά. έδωσε μια σπροξιά στην μπάλα, πολλά φάλτσα, πολύ ύψος. Και ένα πλάγιο τώρα στη μεσαία γραμμή από απέναντι, από δεξιά δηλαδή, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, με τον Τσακμάκη να προσπαθεί να βρει με δύναμη τον Τσούμπερ. Δεν τα καταφέρνει. Σταματάει το παιχνίδι όμως. Φάουλ. Φάουλ για τον Ατρόμητο. Στη διεκδίκηση. Και ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για να φέρει και κόσμο. Μετά από αρκετή ώρα, ουσιαστικά μετά τη φάση του γκολ. Ύστερα από περίπου ένα δεκάλεπτο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ από δεξιά με τον Πνευμονίδη. Και φέρνει προς το παρόν τρεις παίκτες του Ατρόμητου. Σιγά σιγά ανεβαίνουν κι άλλοι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος απειλήσε με στατική φάση και στο 11, η πρώτη του καλή στιγμή με τον Τσακμάκη από την εκτέλεση του Πνευμονίδη, τώρα έχει ακόμα μια προϋπόθεση, Πνευμονίδης πάνω από την μπάλα. Πηγαίνει και ο Ούρονεν, Πνευμονίδης και Ούρονεν, εκτελεί ο Ούρονεν με φάλτσα, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Σταματάει όμως και πάλι τη φάση ο Τζίλος, έδειξε ότι δεν έχει σφυρίξει. Κάτι τέτοιο. Επανεκτέλεση λοιπόν στο 30. Ναι, το δείχνει χαρακτηριστικά τη σφυρίχτρα. Ο Θανάσης Τζίλος δεν είχα σφυρίξει. Τώρα θα απομακρυνθεί ο Πνευμονίδης. Πάνω από την μπάλα Ούρονεν. Στο 31. Επιμένει να δίνει οδηγίες ο Τζίλος. Τώρα θα φύγει από το σημείο. Ο Τσούμπερ απορεί. Δείχνει ο Τζίλος να εκτελεστεί φάση. Ούρονεν παίρνει φόρα, εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω του Καραμάνι, out. Τελειώνει η φάση με ένα ελεύθερο τώρα για τον ΠΑΟΚ στο 31, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 1-0.
2: Να επιστρέψουμε ξανά στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης είμαστε στο 54. Παραμένει αυτό το 1-0. Ο Γένσεν βγαίνει πρώτου νους. Ο Γιαννιώτας τις κόντρες, η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά στον Αθανασίου που έχει αρκετό χώρο. Τώρα πάει πάνω του Ογκαρέ, ο οποίος πήρε μια κίτρινη κάρτα πριν από λίγο, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής του Άρη που κυτρινίστηκε από τον Παπαπέτρου. Πάλι ο Αθανασίου από τα αριστερά, ο Αρσίου μαζευτήκε πάλι στο δικό του μισό. Γιατί παίκτες του Όφη, εντωμεταξύ έχουν ξεκινήσει η προθέρμανση, είναι σχεδόν όσο πάγκος. Καραχάλιος, ένας από τους παίκτες που αποτέλεσαν τις επιλογές για το δεύτερο ημίχρονο με την έναρξη έδρας στο δεύτερο δοκάριο. Φατιγκά πρώτης κίνησης που έκανε ο Ανδρούτσος, αλλαγής μπρόξη από πίσω ο Αϊτόρ, οπότε υπάρχει επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια αυτή του Όφη. Κάποιες ανάσες για τους παίκτες των δύο ομάδων και ο Βέλιο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με κοντινή πάσα στον Γένσεν. Μπάλα πηγαίνει στο Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς στον Γένσεν. Καντεβέρε πήγε να κάνει ένα τακουνάκι. Για κανέναν. Μαζεύει ο Κρίσμανιτς. Χριστογιώργος για τον Πούγκουρα. Νικολάου. Ο Νικολάου και πάλι στον Κρίσμανιτς. Αθανασίου. Είναι δυνατή αυτή την παλιά για τον Αϊτόρ. Μαζεύει ο Φαμπιάνο. Βασίρου, ωραία, ελευθερώνεται και παίρνει το φάουλο από τον Αθανασίου. Τώρα ήταν ωραία κίνηση από τον χαφ του Άρη, ο οποίος και έκλεψε την μπάλα και την προστάτεψε και πήρε το φάουλ, το οποίο εκτελεί ο Φατιγκά για τον Φαμπιάνο. Βαθιά παλιά για τον Καντεβέρε που δίνει πάρα πολλές μάχες και με τους τρεις στόπερ του Όφη. Ο Ράτσης εδώ έχει πρόβλημα στην εναέρεια σύγκρουση, χτύπησε στο πρόσωπο και αυτό σταματάει αμέσως το παιχνίδι ο Παπαπέτρου και αυτό λέει και στον Καραχάλιο.
2: Στο Περιστέρι πάλι.
3: Μια σέντρα του Τσιλούλης, μια αντεπίθεση στο τρομί του, δεν βρήκε όμως τον Καραμάνι. Ο Τσιλούλης, μια πολύ ωραία εκδήλωση αντεπίθεση εδώ από τους Περιστεριώτες με την άμυνα του ΠΑΟΚ σε δεύτερο χρόνο τώρα να καταφέρει να λύσει τον κλειό από πλευράς Ατρομήτου. Με τον Χατζηδιάκος στο 3-3 όλα αυτά, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, Χατζηδιάκος στο build-up, η κάθετη για τον Μπέλκα. Ανάμεσα από δύο, ο Πέλκας αναγκάζεται να πιστοχωρήσει και να παίξει με τον Ελουστόντο. Με τη μία Ελουστόντο για τον Κένι έχει τη βοήθεια του Ζιεχοβίτς. Ο Κένι θα παίξει κάθετα για τον Τέιλορ, ο οποίος είχε συγκλίνει και έρθει ως δεύτερος φορ. Ζιεχοβίτς για τον Τέιλορ. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, αλλαγή κατεύθυνσης και αλλαγή σκηνικού για τον Ταχάλη. Κακό κοντρόλ όμως ο Ταχάλη. Δεν μας είχε συνηθίσει σε αυτά τα πρώτα 33 λεπτά ο Ταχάλη να μην κοντρολάρει καλά. Λίγο στην τελική προσπάθεια τα χαλάει το Χάλε. Κατά τα άλλα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής από πλευράς ΠΑΟΚ. Ό,τι καλό έχει δημιουργήσει από τα δικά του πόδια είναι.
2: Αλλαγή ετοιμάζει ο Άρης. Πάμε στον Αλεξαπόπουλο.
0: Δύο αλλαγές ετοιμάζει. Και Κουαμέ και Ραφαμίρ. στο μάτς. Σε λίγο από τον Μιχάλη Γρηγορίου συμπληρώνουμε 57 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γιάννης στο παιδίο Καντεβέρα, γιατί προέρχεται και από τραυματισμό. Και πιθανολογώ ότι μπορεί να βγάλει και τον Γκάρε ή τον Μανού Γκαρθία, γιατί και αυτός είναι λίγες μέρες στην ομάδα. Θα δούμε. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές.
2: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές και έχουμε και μια μικρή διακοπή στο Περιστέρι. Θυμίζω Άρη Σόφια 1-0 στο 58, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 στο 34. Επίσης να πω ότι σε 9 λεπτά έχουμε άλλα δύο παιχνίδια που θα μπουν στην εξίσωση. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Λα Κορούνια Βαλένθια 2-0. Στην Ισπανία το μάτς αυτό είναι στο 19 και ήδη η Λα Κορούνια προηγείται 2-0. Σερβία Κροατία 22-16 το δεύτερο σετ. Οι Σέρβες όπως όλα δείχνουν θα ισοφαρίσουν από το μάτς αυτό. Θα πάρουμε αντίπαλο για τα ημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Άλλο σημαντικό παιχνίδι αυτή την ώρα, μόνο τον Νάπολι Κόμο, που είναι πάντα στο 1-2 στο 58. Οι αλλαγές γίνονται στο Βικελίδης, οπότε πάμε στο Περιστέρι και έχουμε δράση.
3: Πολύ ωραία κυκλοφορία από πλευράς Ατρομήτου. Δεν ήταν καλή η παλιά όμως του Μουτσουσαμίγε τον Πνευμονίδη. Τώρα θα την πάρει ο Πνευμονίδη στην μπάλα. Έχει κολλημένο πάνω του τον Μπάμπα. Στριφογυρίζει, τον αποφεύγει. Θα παίξει πίσω με τον Τσούμπερ και κινείται τον Μουτσουσαμί. Και πάλι ο Τσούμπερ ζητάει την μπάλα απέναντι ο Ούρονεν. Προς το παρόν σκαλοπάτι για τον Καραμάνι. Τσούμπερ δεξιά για τον Τσακμάκη στον έβασμα του δεξιού μπακ σήμερα. Στο παρέν να κάνω κάτω Τσακμάκη. Πίσω στον Σταυρόπουλο. Πιέζει ο Πάοξ το όριο τη μεσαία γραμμή. Πίσω από τη μεσαία γραμμή και ο Πέλκα και ο Ντιαγέ. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Τσούμπερ σε ένα ωραίο στριφογύρισμα. Απέφυγε τον Ζαφίρη. Γρήγορα εκτελεσμένο. Από δεξιά η σέντρα. Η απομάκρυνση από τον Χατζηδιάκο έξω την περιοχή είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα παίξει με τον Ζαφίρη. Κακή απομάκρυνση. Δεύτερη σερή από τον Ζαφίρη. Δεν είναι σε καλή δραγιά. Το σούτ από μακριά που θα γίνει τώρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι θα πάρει το χειροκρότημα. Ο Τσακμάκης ήταν εκείνος, ο οποίος προωθήθηκε και δοκίμασε με το κακό του πόδι. Θεωρητικά το αριστερό. Ένα σούτ από τα 30 περίπου μέτρα. Στο 36 μια τελική για τον Ατρόμητο, ο οποίος προηγείται 1-0 από το 19ο λεπτό με τον Νούνιες. Ζαφίρης για τον Ελουστόντο, πιέζει τώρα ψηλά η ομάδα του Σαν Κέρκες με Νούνιες, έρχεται για βοήθεια και ο Τσιλούλης, ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος ο οποίος ανεβάζει τον ΠΑΟΚ, παράλληλα τώρα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο, αλλαγή κατεύθυνσης, θα ψάξει με βαθιά μπαλιά τον Ζίβκοβιτς, ο Ούρονεν έχει διαβάσει τη φάση, μπαίνει στην εξίσωση και ο Ζαφίρης, ανακτά, δίνει στον Γκένι. Τώρα κάποιες μάχες κοντά στο πλάγιο. Θα βγει κερδισμένος ο Ατρόμητος με τον Καραμάνι, ο οποίος μπήκε ανάμεσα από δύο και θα πάρει αυτό το πλάγιο. Ο Καραμάνης πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όχι μόνο για την τρομερή του ενέργεια στη φάση του γκολ και το τσίπημα της μπάλας και την assist, αλλά γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στις μάχες στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι θα πάρει ένα φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Το κέρδισε από τον Τσιλούλη. Το συζητούν σε λίγο έντονο ύφος οι δυο τους. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί προς τα πίσω. Ελουστόντο για τον Χατζηδιάκο. Όλος ο Ατρόμητος πίσω από τη μεσαία γραμμή. Όχι πολύ οπισθοχωρημένος. Τα χάλει. Και πάλι εξαιρετικό πάρσιμο της μπάλας. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τσακμάκη. Του έχει κάνει πραγματικά πολύ δύσκολη τη ζωή σήμερα τα χάλει του Τσακμάκη. Δεν το έχει πληρώσει ο Ατρόμητος. Είτε επειδή έρχονται ντουμπλαρίσματα, είτε επειδή στην τελική προσπάθεια λίγο τα χαλάει. Ο Ταχάλι είχε και την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 17. Που πέρασε ανάμεσα από δύο, εκτέλεσε, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πήγε πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 38, πήρε και την κάρτα ο Τσακμάκης από την προηγούμενη ενέργεια. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Ατρομήτου. Ο Πέλκας πάνω από την μπάλα, κοντά του είναι και ο Ζίβκοβιτς. Πέλκας με φάλτσα προς εστία, Ζίβκοβιτς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Πέλκας φαίνεται ότι θα είναι ο εκτελεστής, δείχνει και κάποιες οδηγίες, ένα ανέφημα προς τους συμπαίκτες του. Πράγματι ο Πέλκας εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι για τον Ελουστόντο, η κεφαλιά και εκείνος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Χουτεσιώτης με υπερένταση θα διώξει, όχι πολύ μακριά όμως. Τώρα Πνευμονίδης μια προσποίηση, ένα τάκλινγκ και ελεύθερο για τον Ατρόμητο. Όχι. Διαφωνεί ο Τζίλος, διαφωνούν και από τις κερκίδες ότι έχει κοντράρι μπάλα και η κατοχή είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ μέσω κόρνερ. Να το δούμε στο replay. Σε μια φάση διαρκείας με τον Ελουστόντο να βγάζει προς το δεύτερο δοκάρι και έρχεται ο Πνευμονίδης. Δεν το πήραμε όλο το replay. Να δούμε ποιος έχει τελευταίο σε επαφή με την μπάλα. Ένα κόρνερ λοιπόν στο 39. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό από αριστερά. Πέλκας. Περιμένουμε. Ναι, θα γίνει επανεξέταση της φάσης μέσω VAR. του λέει ο κύριος Ματσούκας ότι δεν υπάρχει corner με τις νέες οδηγίες που εφαρμόζονται και στη χώρα μας, οπότε η κατοχή είναι για τον Ατρόμητο.
2: Πάμε για μια φάση του Άρη στο Βικελίδης.
0: Ο Άρης έχει κάνει, Νίκο, δύο μαζεμένες φάσεις μέσα σε ένα λεπτό στο 61 από τη σέντρα του Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε μια κεφαλιά ο Γιαννιώτος, η μπάλα έφυγε ελάχιστα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογιώργου και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ράφα Μύρ πήρε την πάσα από το Γιαννιώτα, μπήκε στην περιοχή, σούταρε αδύναμα, άψυχα όμως και αρκετά αναποτελεσματικά για την ποιότητα του Ράφα Μύρ. Έστε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Οφιένα. Αυτό το παιχνίδι που είχε επιλέξει ο Άρης, τώρα παραλίγο να κάνει ένα λάθος ο Τελεπασίρου. Το διορθώνουν όμως οι συμπαίκτες του, το κάνει το λάθος ο Μαρ Ρίτσαρτς όμως. Λάθη επιλαθών γενικότερα και από τις δύο ομάδες. Σπάσει στο 63. Ο Άρης όπως παίζει πλέον με δίδυμο center for τον Μυρ και τον Κουαμέ μετά την είσοδό του στο μάτς. Δύο αλλαγές ετοιμάζει και ο προπονητής, δύο ακόμη, ο Χρήστος Κόντης, καθώς θα μπουν στο παιχνίδι σε πολύ λίγο, από ό,τι βλέπω και ο Αποστολάκης. Να δούμε όμως εδώ τη φάση για τον Όφη με τον Ανδρούτσο. Κακή η πάσα του για τον Αϊτόρ, βγαίνει ο Φαβιάνο από την άμυνα του και δίνει στον Κουαμέ και κάνει κίνηση για να φύγει και στο χώρο ως εξτρέμο ο Φαβιάνο, να το βλέπαμε και αυτό. Πατιγκά, Γκαρέ πίσω στον Βέλιο. Ο Αποστολάκης λοιπόν θα είναι ο ένας ο οποίος θα μπει στο μάτς και ο Κόντρο, ο Βόσνιος σε λίγο, να το θα κάνει τον τεμπούτο του. Γιαννιώτας, Μυρ. Βλέπει από την άλλη πλευρά το ανέβασμα του Φατιγκά, του περνάει την μπαλά. Φατιγκά έχει και τον Γκαρέ ως επιλογή, του περνάει την μπάλα μες στην περιοχή. Ο Γκαρέ τη φέρνει στο αριστερό, η πάσα, ο Φατιγκά, το γύρισμα, η κόντρα πάνω στον Αθανασίου. Κόρνερ για τον Άρη στο 64. Ωραία ανάπτυξη εδώ από τη δεξιά πτέρυγα για τους γηπεδούχους. Κέρδος ένα κόρνερ σε λίγο δύο αλλαγές με Κόντρο και Αποστολάκη. Μεσοεπιθετικά ενισχύει την ενδεκάδα του σε λίγο και ο Κόντης. Αλλά πρώτα μάλλον θα δούμε αυτό το κόρνερ με τον Μπένχαμιν Γκαρέ για τους γηπεδούχους. Στο 64 με το 1-0 παραμείνει από πολύ νωρίς στο μάτς, μόλις το τρίτο λεπτό. Με σκόρερ του Μανού Γκαρθία. Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι θα βγει με γροθιές, θα διώξει ο Χριστογιώργος, θα τρέξει ο Γιαννιώτας μαζί με τον Νους. Μαζεύει ο Γιαννιώτας. Αλλά ανοίγει το κοντρόλ, προσπαθεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, κάνει περίτεχνες ενέργειες εκεί, αλλά τελικά δεν μπορεί να την κρατήσει. Η μπάλα περνάει εκτός. Λύεται αυτή η μίνι πολιορκία στην περιοχή του Χριστογιώργου και τώρα οι αλλαγές.
2: Λοιπόν, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές και ενώ ο Άρης προηγείται πάντα 1-0 του Όφη στο 65, το ίδιο και ο Ατρόμητος του ΠΑΟΚ στο 42ο λεπτό. Να πω ότι οι παίκτες στο γήπεδο του Αστέρα έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και σιγά σιγά το ίδιο συμβαίνει και στη Λεωφόρο για το μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραία εικόνα πριν από λίγο με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει στο γήπεδο, να διανύει μια αρκετά μεγάλη απόσταση και να πηγαίνει στα επίσημα κατευθείαν στον καπετάνιο. Είναι στο γήπεδο ο καπετάνιος του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Είχαν έναν πολύ θερμό εναγκαλισμό οι δύο άνδρες. Λοιπόν, πού να πάμε? Να πάμε πρώτα στον Αντώνη Χρονάκη στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νίκο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
2: Επίσης, Αντώνη.
4: Αγώνας του Αστέρα. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την αρκαδική ομάδα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη. Οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Περίπου 3,5 και λίγο παραπάνω χιλιάδες οι φύλαθλοι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στη θύρα των φιλοξενούμενων είναι κατακόκκινη. Είναι περίπου 2,000 φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει από πολύ νωρίς εξαιρετική ατμόσφαιρα με τα συνθήματά τους. Αν την άλλη πλευρά, στο σημείο που είμαστε εμείς στη θύρα 1, είναι τελείως άδεια έπειτα από απόφαση της αστυνομίας.
2: Πάμε στο Περιστέρι.
3: Γκολ για τον ΠΑΟΚ 1-1 στο 43, εσωφαρίζει ο Πέλκας από την παλιά του Ταχάλη. Αυτή τη φορά την αξιοποιεί ο Πέλκας και φέρνει το μάτς στα ίσα. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή μετά το γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας έσπευσε στον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά, όλοι οι συμπαίκτες του. Και με μια φανέλα για τον Κωνσταντέλια, περαστικά Κωνσταντέλια, και δεν ήταν μόνο αυτό το πολύ ωραίο, ήταν και το χειροκρότημα από όλο το γήπεδο, από τους φίλους του Ατρομήτου και όχι μόνο, και από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι χειροκρότησαν αυτή την ενέργεια Να πούμε ότι έχουμε κάποια μπάλα μπούμπα εδώ πέρα απ' έξω, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Αμέσως μετά τον γκολ. Μπορεί να είναι και πυροτεχνήματα λόγω του γκολ.
2: Μακάρι, θα πω εγώ. Μανώλη, ναι. Θα επιστρέψουμε σε σένα. 1-1 στο Περιστέρι. Πολύ ωραίο πράγματι αυτό το σκηνικό με το περαστικά Κωνσταντέλια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που σήκωσαν τη φανέλα του Ντέλια στο Περιστέρι. 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Πάμε στην Τρίπολη.
4: Και πάλι στην Τρίπολη να πούμε να περάσουμε σε δεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Παπαδόπουλο, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Κότσιρας, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Κετού, Ορόσκο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Αστέρα. Την άλλη πλευρά η 11 για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι η Ορτέγκα, Σάλιακας, Πυρόλα, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα και στην κορυφή της επίθεσης το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή.
2: Ανοιχτό μικρόφωνο και με τον Αντώνη Χρονάκη στην Τρίπολη. Πάμε και στη Λεωφόρο Κηφισιά, Γιώργος Μαραθιανός.
5: Καλησπέρα σας και εδώ από το Απόστολος Νικολαίδης. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε η σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην Κηφισιά και
2: Γιώργο, έρχομαι αμέσως σε σένα. Πάμε στο Βικελίδης.
0: Γκολ στο Βικελίδης και είναι και αυτό καταπληκτικό. Ένα φοβερό τελείωμα από τον Κριστιαν Κουαμέ και στο 68 ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του από την κακή απομάκρυση της μπάλας από τον Χριστογιώργο που βγήκε μακριά από την εστία του. Πήρε το rebound το Κουαμέ, είδε πόσο χώρο έχει, είδε το κενό τέρμα και έβαλε τόσο όσο τα φάλτσα δίνοντας ύψος την μπάλα περνώντας από πάνω του τερματοφύλακα του Όφη, στέλνοντάς την αναπαυθή στην εστία του Χριστογιώργου, διπλασιάζοντας τα τέρματα για τον Άρη που στο 68 βάζει γερές βάσεις για να πετύχει τη νίκη κόντρα στον Όφη. Ήταν εξαιρετικό το τελείωμα από τον Κριστιαν Κουαμέ, ένα από τα ωραία γκολ που έχουμε δει.
2: Άρης Όφη 2-0, η κίτρινη πια είναι πολύ κοντά στο να πάρουν τη νίκη. Πάμε στη Λεωφόρο.
5: Στη Λεωφόρο, πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα, είχαμε την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι και είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος που έκανε ο Μάγερ ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και της μεγάλης περιοχής της ομάδας του. Ο Αντώνησε βγήκε από την αριστερή πλευρά, σέντρα ωραία στην καρδιά της περιοχής. Εκεί αμαρκάριστος βρέθηκε ο Γιάγνε, ο οποίος έκανε μια κεφαλιά η οποία έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι του Στρακώσα. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι λοιπόν είναι για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία κάνει σήμερα πρεμιέρα ουσιαστικά στο πρωτάθλημα, διότι το παιχνίδι το δικό της για την πρώτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε. Η ΑΕΚ, η οποία δίνει το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι φέτος για το πρωτάθλημα, βρίσκεται τώρα στην επίθεση να περάσει αυτή η φάση και θα θυμίσουν για τις ενδεκάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Μάγκερ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια κόντρα, τελικά κλείνεται από δύο. Θα μπει στη φάση εκεί ο Γιάγνε και θα κερδίσει για την Κηφισιά, η οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί και πάλι από αριστερά με τον Αντώνησε. Θα του κάνει το μαρκάρισμα εκεί ο Μαρίν, όχι ο Βιτάλης ήταν. Ζήτησαν φάουλ οι γηπεδούχοι, αλλά έδειξε παίζεται ο διαιτητής, ο οποίος να πω ότι είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Και η ΑΕΚ είναι τώρα στην κατοχή της μπάλας από τα δεξιά με τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ, η οποία έχει παραταχθεί με τον Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πήλιος αριστερά, Μουκουντή και Ρέλβας δίδυμος στα στόπερ, Μαρίν και Βιτάλης στα χαφ, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και δίδυμος στην επίθεση Γιώβιτς και Βάργα. Η Κηφισιά, η οποία βρίσκεται τώρα στην επίθεση και πάλι από τη δεξιά πλευρά, μια σέντρα που επιχειρεί εκεί ο Ζέρσον Σόουζα, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Πήλιου και θα περάσει σε πλάγιο out για τους γηπεδούχους, οι οποίοι αγωνίζονται με τον Ραμίρες κάτω από την εστία, Ούγκο Σόουζα δεξιά, Αμπάντα αριστερά, Ζολιμπουά και Άιμα, οι δύο στόπερ, σε αυτό το 4-2-3-1 του Σεμπάστιαν Λέτο, Γιάγνε και Ρουκουνάκη στα χαφ, Ζέρσον Σόουζα δεξιά, Αντώνης αριστερά και ο Πόμπο θα έχει το ρόλο του δεκαριού πίσω από τον προθυμένο που σήμερα είναι ο Σαγάλ.
2: Κηφισιά 6-0-0 στο τρίτο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός επίσης 0-0, Άρης Όφη 2-0, ημίχρονος στο Περιστέρι. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη.
3: Μια φάση διαρκείας για τον ΠΑΟΚ με εκτέλεση κόρνερ, δεν έγινε τελικά το σουτ. Τελικό για το πρώτο ημίχρονο 1-1, ατρόμητος προηγήθηκε στο 19 με τον Νούνιεθ. Ο Πέλκας 43 έφερε το μάτς στα ίσα. Νίκο.
2: Ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη, θα τα πούμε σε περίπου 1/4. Πάμε στην Τρίπολη.
4: Επιστρέφουμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 5 λεπτά αγώνα 0-0 χωρίς ευκαιρίες μέχρι στιγμής. Ο παιχνίδι με τον Αστέρα τώρα να έχει την μπάλα από τα αριστερά με τον Μέντεζ. Ένα γέμισμα που κάνει, έψαξε να βρει τον Έντερ, δεν τα κατάφερε, κόπηκε και τώρα ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε κάποιες τρίπλες, η μπάλα πέρασε πλάγιο out, ένα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά που κερδίζει η ομάδα του Αστέρα. Μέχρι στιγμής αναγνωριστικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δεν έχουμε, όπως είπαμε, τη μεγάλη φάση, δεν έχουμε καν ευκαιρία στην αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να διαβάσουν η μία την άλλη και να έχουμε ένα ακόμα πλάγιο τώρα στο ίδιο ακριβώς σημείο από τα αριστερά, λίγο κάτω από την γραμμή του κέντρου. Είναι ο Μέντες αυτός ο οποίος πηγαίνει για τον Αστέρα να το εκτελέσει, ψάχνει να βρει τον Κετού, κόπηκε και ο Σιπιόνι απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Σίλβα, αυτός είναι το στήθος των Μέντες, η μπάλα πάει πάλι στον Σίλβα και αυτός γυρίζει στον Παπαδόπουλο, τρέχει εκεί ο Ελκαμπή να πιέσει, ο Παπαδόπουλος όμως ψύχρεμα βγήκε και πάλι τον Σίλβα, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αστέρα το εφημερινό καλοκαίρι, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, τώρα έδιωξε ο Σάλιακας για τον Ολυμπιακό, νέο πλάγιο για τον Αστέρα και πάλι από τα αριστερά, τώρα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Έντερ. Χάθηκε η μπάλα, κατέβασε ο Ρόκα, ο Σιπιόνι κρατάει, ο Κουρμπέλης με τάκλιν και μάλιστα τροφοδοτεί πολύ ωραία, μπαίνει μέσα στην περιοχή, το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγκα, πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει το σκορ στο 7, κόρνερ για την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
5: Πέρασε το κόρνερ ανεκμετάλλευτο σε πρώτο χρόνο, αλλά και πάλι βρέθηκε παίκτη των γηπεδούχων σε επίκαιρη θέση για να σουτάρει. Ήταν ξανά ο Γιάγκνε από το ημικύκλιο τη περιοχή. Έκανε ένα φαλτσαριστό πλασέ. Ο Στρακός όμως βρέθηκε σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα. Η Κηφισιά, η οποία έχει μπει καλύτερα σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στη Λεωφόρο. Οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι δείχνουν να ψάχνουν τα πατήματά τους και να έχουν ευνηδιαστεί από αυτό το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν ήδη δύο τελικές. Η μία, θυμίζω, από τον Γιάγκνε πριν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό, μια κεφαλιά εντελώς αμαρκάριστος την έστειλε λίγο έξω. Και πριν από λίγο αυτό το σουτ που σας είπα, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Ένα πλάγιο out τώρα από τη δεξιά πλευρά για τους φιλοξενούμενους. Να πω ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα γήπεδα, εδώ το παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ συγγενών και φίλων. Δεν είναι περισσότεροι από 300 οι φίλαθλοι που βρίσκονται στις εξέδρες. Κάτι για το οποίο εξέφρασε την απορία του στις δηλώσεις του και ο Μάρκο Νίκολιτς, αναρωτώμενος για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο περιορισμός στους φιλάθλους που μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι και γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν σήμερα εδώ φίλοι της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία και τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα αριστερά, κακή η μπαλιά του Στρακώσα, η μπαλά βγαίνει πλάγιο out, δεν μπορεί να την προλάβει ο Πήλιος. Μία ακόμα περίπτωση που η πίεση που ασκεί και φυσικά ψηλά δυσκολεύει τους παίκτες του Νίκολιτς. Και τώρα και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Ζέρσον Σόουζα να κινείται ωραία, έρχεται προς τον άξονα, κόβουν παίκτες σάκι, τώρα έχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση με τον Βάργα. Από τη δεξιά πλευρά κάνει κίνηση ο Κοϊτά, εκεί θα πάει μπάλα. Μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου ο Κοϊτά θα συγκλίνει, έχει και το στήριγμα του Βάργα ο οποίος κάνει κίνηση. Τελικά θα μπει προς τα μέσα, έρχεται να τον βοηθήσει, να τον μαρκάρει ο Ζέρσον Σόουζα. Ο Κοϊτά θα ανοίξει το κοντρόλ και όχι μόνο θα χάσει την μπάλα, αλλά θα κάνει και επιθετικό φάουλ στον αντίπαλό του. Εδώ καθυστέρησε ο Αφρικανός, δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε αν θα πασάρει στον Βάργα που έκανε κίνηση, ούτε αν θα ψάξει ο ίδιος το σουτ. Τελικά έδωσε το χρόνο στον Ζέρσον Σόουζα να γυρίσει, να βάλει σωστά το κορμί του και να πάρει αυτό το φάουλ, για το οποίο διαμαρτύρεται, αλλά δεν έχει δίκιο. Φάουλ λοιπόν για την Κηφισιά, το οποίο εκτελεί ο Ζολιμπουά προς τα πίσω στον Ραμίρες και εκείνος στην απέναντι πλευρά για τον Άιμα. Ζητάει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ ο Φωτιάς, ο οποίος έχει σήμερα βοηθούς τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη. Στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Ρουκουνάκης προς τα πίσω στον Ζολιμπουά. Άνοιγμα στον Ούγκο Σόουζα δεξιά. Και πάλι ο Ρουκουνάκης, μια κάθετη παλιά πολύ ωραία για τον Γιάγκνε. Και πάλι Ζέρσον Σόουζα βγαίνει αυτή τη φορά αποτελεσματικά ο Ρέλβας και κόβει, απομακρύνει προς το χώρο του κέντρου, ψάχνοντας είτε τον Γιώβιτς είτε τον Βάργα. Η μπάλα περνάει στην πίσω γραμμή, εκεί όπου την ελέγχει ο Άιμα και ανοίγει αριστερά στον Αμπάντα. Πολύ καλά στημένοι οι γηπεδούχοι στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που δεν είναι βέβαια έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι και πέρυσι ήταν μια πολύ δεμένη ομάδα υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο. Τερμάτισε στη 10η θέση του πρωταθλήματος. Ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις με την πορεία της, ειδικά στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
2: Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά ΑΕΚ στο 0-0 μετά τα πρώτα 8 λεπτά. Αστέρας ΑΚΤΟΡ Ολυμπιακός επίσης 0-0 στο 10ο λεπτό. Ένα γρήγορο πέρασμα του Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης είμαστε στο 76. Ο Άρης προηγείται του Όφη με 2-0. Με τον Όφη να είναι και πάλι στην επίδεση. Προσπαθεί να βάλει τον γκολ. Να βρει μια φάση, θα τον ξαναβάλει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Και ο Άρης συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο, κλέβοντας μπάλες, προσπαθώντας να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι που έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά στο σημερινό μας. Τώρα ο Ράτσιτς πάει να το κάνει, βλέποντας τις επιλογές του. Το Γιαννιώτα από τα αριστερά σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Ανεβαίνει και ο Κουαμέ, ανεβαίνει και ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτα. Στην τρίπλα μπαίνει στην περιοχή, πέφτει μέσα φάουλ. Πάνω σχεδόν στη γραμμή, λίγο έξω από την περιοχή. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Άρη από μία ακόμη γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Στο 77 για τον Άρη με Μανού Γκαρθία και Κριστιάν Κουαμέ, δύο υπέροχα γκολ. Ειδικά του Κουαμέ αξίζει, όσοι δεν το έχουν δει, να το δουν το βράδυ. Και αυτό το φάουλ τώρα με Γκαρέ πάνω από την μπάλα είναι ακριβώς ελάχιστα εκατοστά έξω από την γραμμή της περιοχής και από τα αριστερά για τον Άρη. Είναι ακριβώς ελάχιστα εκατοστά έξω από την γραμμή της περιοχής και από τα αριστερά

0: Παπαπέτρου. Αν παρατηρήσει και δίνει το OK, εκτελεί ο Ράτσιτ. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαμπιάνο τη γυρίζει. Μπάλα περνάει παράλληλα και διώχνει όπως ο Αθανασίου.
1: Θα επιστρέψουμε στο Βικελίδη. Άρη Σόφη 2-0. Αν συμβεί κάτι αξιοσημείωτο, θα γυρίσουμε στον Άλεξ Αβόπουλο. Πάμε στην Τρίπολη.
2: 12 λεπτά αγώνα στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης 0-0. Νίκο, φίλε και φίλοι ακροατέ του Big Win Sport FM. Με τον Αστέρα να έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το χαμένο τέτα-τέτ του Ρόφκο. Ο Ρόφκο, ο οποίο τροφοδοτήθηκε από τον Κουρμπέλη, αυτό με τάκλιν μάλιστα, έβγαλε την πάσα.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά.
3: Όντως, Νίκο, μια ακόμα πολύ καλή φάση για την Κηφισιά με τον Αντώνη Σενάιν αυτός, ο οποίος βρέθηκε αυτή τη φορά στην καρδιά της περιοχής. Το τελείωμά του από κοντά έφυγε λίγο πάνω από την εστία του Στρακώσα. Ένα ακόμα καμπανάκι για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου καλοί σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Δείχνουν να μην περίμεναν αυτή την πίεση από την Κηφισιά, η οποία παραμένει ψηλά στο γήπεδο. Πρώτα τους δυσκολεύει όταν είναι η ίδια η ΑΕΚ σε φάση ανάπτυξης και δεύτερον είναι τόσο καλά στημένοι οι παίκτες του Λέτο που με πολύ άμεσες μπαλιές καταφέρνουν να βρίσκονται σε επίκαιρες θέσεις. Η Κηφισιά η οποία ελέγχει το μάτς.
1: Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
2: Είχαμε ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή. Ο Κετού τώρα με ψυχραιμία γυρίζει προς τον Παπαδόπουλο που μπλοκάρει, λέγαμε λίγο νωρίτερα, για την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ορόφκο, ο οποίος έφυγε από τον Πυρόλα, μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή. Έκανε το σούτ όμως ο Ορτέγκα. Δοκίμασε μάλλον για την ακρίβεια τα αντανακλαστικά του Ορτέγκα και με τον πολύ ωραίο τρόπο απομάκρυνε σε κόρνερ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα για τον Αστέρα, ο οποίος στέκεται πολύ καλά μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 13 λεπτά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια μεγάλη στιγμή στον αγώνα. Λίγο νωρίτερα είχε ένα κόρνερ σε μια κεφαλιά που έκανε ο Ελκαμπή. Δεν ήρθε κάτι, δεν ήρθε καν τελική από το κόρνερ και τώρα η μπάλα είναι και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα με τον Σίλβα. Για τον Έντερ, ο Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει ψηλά, κεφαλιά του Ρικαρντίνιο με στόχο τον Κετού, πέφτει στο χορτάριο Κετού και ένα δυνατό μαρκάρισμα, κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο, στον αρχηγό του Ολυμπιακού και άμεσα κάνει νεύμα προς το ιατρικό επιτελείο ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Πολυχρόνης.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχουμε διακοπή και στα δύο γήπεδα, και στην Τρίπολη και στη... Όχι, στη Λεωφόρο συνεχίζεται το μάτς. Και τα δύο στο 0-0. Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Άρη Σόφη 2-0. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω στο Περιστέρι μίχρονο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, στον Αντώνη Χρονάκη.
2: Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, εδώ δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Κετού, ο οποίος είναι στο χορτάρι από ένα μάλλον βεβαιασμένο μαρκάρισμα από τον Ρέτσο, ο οποίος βρήκε στο πρόσωπο με τα χέρια του τον Κετού στην προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας. Ο Ρέτσος ο οποίος δέχθηκε και την κίτρινη κάρτα, ο Κετού τώρα σηκώθηκε, είναι όλα ok με τον εξτρέμ τον κίτρινο μπλε και ο Αστέρας έχει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού, περίπου 3-4 μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και πηγαίνει ο Έντερ, ο Μπαρτόλο με συγχωρείτε για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ομάδα του Αστέρα. Έχουν ανέβει και η κεντρική αμυντική προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Εκτελείται το φάουλ ο Σίλβα σε μια κεφαλιά. Απομακρύνει μακριά ο Σιπιώνη την μπάλα και τώρα ο Έντερ γυρίζει για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο που είναι σε θέση αριστερού μπακ μετά από την εκτέλεση του φάουλ και ο Σίλβα ακόμα πίσω. Στον Παπαδόπουλο αυτός με τα πόδια γεμίζει. Εκεί ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά από τον Ρικαρντίνιο. Τώρα ο Ρικαρντίνιο μας κέρδισε και πάλι την μπάλα. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, δίνει στον Κετού και αυτός πίσω στον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι από την απέναντι πλευρά για τον Κότσιρα. Οι δύο αρκάδες οι οποίοι επέστρεψαν το εφετινό καλοκαίρι στον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο τώρα μια μπαλιά που επιχείρησε να κάνει για να βρει την κίνηση που έκανε ο Έντερ προς την περιοχή, ο Ορτέγκα όμως μάζεψε την μπάλα χωρίς πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη με τον Τσικίνιο τώρα να αφήνει πίσω στον Πυρόλα και αυτός για τον Ρέτσο. Ενώ φτάνουμε στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0, μοναδική καλή στιγμή του αγώνα, το χαμένο τέατε του Ορόφκο για τον Αστέρα και τώρα ο Τσικίνιο. Παίζει με τον Τικνιζιάν από τα αριστερά ξανά ο Τσικίνιο. Κρατάει ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού και αφήνει στον Πυρόλα. Ξανά στον Τσικίνιο. Εδώ γίνεται εύκολο λάθος από τον Τσικίνιο. Πήρε την μπάλα αρχικά ο Κότσιρας και με τη βοήθεια του Κουρμπέλη έδωσε στον Ορόφκο. Οι κόντρες χάνει ο Ρόφκο.

0: εξαιρετικό από το μαρκάρισμα του Ρόκα και τώρα ο Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη που περνάει το κέντρο, κρατάει, είναι ακριβώς στον άξονα και αλλάζει πολύ ωραία στα δεξιά του για τον Σάλιακα. Η σέντρα του Σάλιακα με στόχο τον Ελκαμπή περνάει στο δεύτερο δοκάρι ο Ρόκα. Ένα σουτ που επιχείρησε η μπάλα, έφυγε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε σε καμία περίπτωση. Ο Παπαδόπουλος.
1: Παραμένει το 0-0 στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Ας γυρίσουμε στη Λεωφόρο.
2: Στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε στο Απόστολος Νικολαίδης. Παραμένει το 0-0. Αλλά πριν λίγο είχαμε μια ακόμα επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ της ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να τα βρίσκει μπαστούνια σε αυτό το πρώτο τέταρτο εδώ από την Κηφισιά. Τολμώ να πω ότι είναι αντίστοιχα κακή εικόνα της με το περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων που εξελίχθηκε σε ένα δραματικό διπλό τότε της Ένωσης. Τότε σε εκείνο το μάτς που είχε γίνει στο γήπεδο του Ατρόμητου είχε μείνει πίσω με 2 γκολ. Σήμερα δεν έχει σκοράρει η Κηφισιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο τέταρτο δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να το καταφέρει. Δύο φορές με τον Γιάγνε και μία με τον Αντώνησε. Και τώρα είναι και πάλι οι γηπεδούχοι από την αριστερή πλευρά που έχουν κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται με μια κοντινή κεφαλιά να ακολουθεί από τον Πόμπο. Αλλά η ΑΕΚ καταφέρνει να κερδίσει την κατοχή. Οι παίκτες του Νίκολιτς οι οποίοι δεν καταφέρνουν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, κάνουν εύκολα λάθη και δυσκολεύονται πάρα πολύ στο build-up από την πίεση που τους ασκεί ψηλά η Κηφισιά. Δείχνουν να έχουν θέμα λίγο με την. Με το να εγκληματιστούν, να το πούμε έτσι, μετά την πολύ μεγάλη σε νίκη της Τετάρτης που τους έφερε στη League Face του Champions League. Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων, η οποία θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ένωση φέτος, έχοντας να διαχειριστεί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και μεσοβδόμαδα τις μεγάλες βραδιές στο υψηλό επίπεδο. Προς το παρόν δείχνει να δυσκολεύεται σε αυτό το πρώτο τέταρτο εδώ στη Λεωφόρο. Ο Βιτάλης κερδίζει τώρα και αλλάζει την μπάλα με τον Πίλιο. Κρατάει, μένει και πάλι ψηλά η Κηφισιά για να πιέσει. Αφήνει για τον Κοϊτά με τη μία στον Μαρίν. Εκείνος για τον Μάγερ. Κλείνεται από δύο, αλλά βρίσκει και πάλι τον Κοϊτά. Ανοιχτό κοντρόλ ξανά από τον Αφρικανό, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και στη συνέχεια θα κάνει φάουλ πάνω στον Σόουζα και θα πάρει και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ένα ακόμα επιπόλαιο κοντρόλ από τον Κοϊτά, ο οποίος δείχνει και εκνευρισμένος. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει δίκιο. Πρώτα άνοιξε το κοντρόλ και στη συνέχεια έκανε το φάουλ στον αντίπαλό του. Πρώτη κάρτα λοιπόν στο παιχνίδι είναι για την Ένωση, για τον αριστερό της Εκστρέμ σήμερα. Και ένα φάουλ για τους γηπεδούχους λίγο πίσω από το κέντρο, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ζολιμπουά. Τώρα μένει λίγο πιο ψηλά για να πιέσει. Τελικά εκείνος παίζει κάθετα για τον Γιάγνε.
1: Υπάρχει βάρ στο Βικελίδης για πέναλτι υπέρ του Άρη, το τσεκάρει ο διαιτητής, θα πάμε. Στον Αλέξα Αβόπουλο σε πολύ λίγο. Στην Τρίπολη παραμένει το 0-0. Αστέρας Ολυμπιακός. Το ίδιο φυσικά και στη Λεωφόρο Κηφισιά ΑΕΚ. Γρήγορα στον Μανώλη Μουσουράκη. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν τον έχουμε. Σε λιγάκι θα έχουμε τον Μανώλη Μουσουράκη για το Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 1-1. Θυμίζω. Είναι πέναλτι για τον Άρη. Αλέξα Αβόπουλε.
3: Είναι πέναλτι. Χρειάστηκε να πάει στο VAR που τον κάλεσε ο κύριος Κουκούλας για να. Αγκάλιασμα του Κουαμέ. Ζητώ συγγνώμη, Νίκο, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ, Αλέξη.
3: Ναι, αν δεις εσύ στο replay.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε μια προσπάθεια να πάρει θέση προς την περιοχή, να υποδεχθεί τη σέντρα του Γιαννιώτα ο Κουαμέ. Υπήρξε ένα μαρκάρισμα. Έπεσε κάτω. Εξελίχθηκε η φάση και στη συνέχεια τον φώναξε ο VAR ότι υπάρχει παράβαση. Δεν την είδε σε ζωντανή ροή ο κύριος Παπαπέτρου. Υποδεικνύει την παράβαση αφού χρειάστηκε να πάει να το δει και ο ίδιος. Και έτσι ο Άρης το 86, γιατί έχουμε φτάσει στο 86 πλέον και πήγαμε στο 87.
1: Ο Ανδρούτσος είναι, Αλέξη.
3: Ο Ανδρούτσος, ναι.
1: Θα έρθω σε σένα για την εκτέλεση γρήγορα στο Μανώλη Μουσουράκη.
4: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 με μία αλλαγή κάθε ομάδα. Μιχαηλίδης αντί Χατζηδιάκου για τον Αλέσιο Λύση, δίπλα του Ελισόντο Κένι, Μπάμπα, Παυλέν, Καζαφίρης, Τέιλορ, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Ταχάλη και Ντιαγέ, οι υπόλοιποι 10 για τον Ιταλό τεχνικό. Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες διαπίστωσε ότι ο Τσακμάκης είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Ταχάλη, τον περνάει εκτός θέσης του ο Τσαντίλας.
1: Πάμε στο Βικελίδης για την εκτέλεση του πέναλτι.
3: Ο Ούρος Ράτσιτς είναι απέναντι από τον Χριστογιώργο στο 87, σκόρερ με πέναλτι και την προηγούμενη εβδομάδα στην πρεμιέρα κόντρα στην Καλαμάτα έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του και να σφραγίσει πια καθώς είμαστε στο 87 τη νίκη του Άρη απέναντι στον Όφη με ένα τρίτο τέρμα. Αυτοσυγκεντρώνεται, δίνει το OK ο Παπαπέτρου, ετοιμάζεται ο Σέρβος. Αποκρούει ο Χριστογιώργος, σπουδαία επέμβαση, χάνει εδώ ο Άρης την ευκαιρία να βάλει και τρίτο τέρμα. Είμαστε στο 87. Ο Ράτσιτς αστοχή, πέσε καλά στη δεξιά του πλευρά. Το ψάρεψε που λέμε ο Χριστογιώργος και κρατάει το το παιχνίδι στο 2-0.
1: Παραμένει το 2-0 για τον Άρη, βέβαια είναι πολύ ισχυρό το προβάδισμά του και πάμε προς το φινάλε στο 88. Ανοιχτό μικρόφωνο και με τον Μανώλη Μουσουράκη στο Περιστέρι 1-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο και Φυσιάκ 0-0 στο 20 λεπτό. Πάμε στην Τρίπολη, Αστέρας Ολυμπιακός.
0: 22 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι που με εξαίρεση τη φάση, την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 7 του Αστέρα με τον Ρόσκο, δεν έχει άλλες μεγάλες στιγμές. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολύ καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες, με τον Αστέρα να παίζει καλά σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει μια νευρικότητα, κυρίως σε μεταβιβάσεις και εύκολα λάθη που έχουν γίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως συνέβη και τώρα με τον Κετού. Να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά, έχει τον Έσε μπροστά του, φρενάριο και του και αφήνει πίσω στον Μέντες και τώρα Κουρμπέλης για τον Αστέρα. Κουρμπέλης ένα γέμισμα διαγώνιο με στόχο τον Ορόσκο, εκεί ο Τικνιδιάν θα κόψει την μπάλα και θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τον Ρόκα. Χάθηκε όμως και πάλι μπάλα για τους αριθρόλεπτους. Και τώρα ο Μπαρτόλο για τον Αστέρα. Από τα αριστερά ο Μπαρτόλο αφήνει στον Κότσιρα, από τα δεξιά με συγχωρείτε, στον Κότσιρα. Ξανά οι δυο τους, Μπαρτόλο και Κότσιρας, συνεργάζονται με τον Κότσιρα, έχει και πάλι την μπάλα. Προσπάθησε να παίξει προς τον Έντερ που πάτησε περιοχή, χάθηκε μπάλα, έκοψε πυρόλα και στη συνέχεια απομακρύνει. Τώρα ο Λάσκαρης θα πάει την κεφαλιά μπροστά από τον Ελκαμπή και ο Κουρμπέλης στον άξονα. Αφήνει και πάλι προς τα δεξιά για τον Μπαρτόλο, φεύγει και ο Κότσιας στην πλάτη του. Κάθετα ο Μπαρτόλο στον Ορόσκο, επικίνδυνα το γύρισμα κόρνερ. Υπάρχει όμως και σηκωμένη σημαία εκεί από την, και από την κυρία Κομισοπούλου, για αυτό ήταν πολύ έξυπνη μαλλιά που επιχείρησε ο Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή για τον Ρόθκο. Η φάση είναι ως μη γενόμενη, πάντως καταγράφεται μια ακόμα στιγμή που ο Αστέρας απειλεί είτε έμεσα είτε άμεσα τον Ολυμπιακό. Έχει μπει καλύτερα, είναι η αλήθεια, από τους ερυθρόλεπτους οι οποίοι ψάχνονται μέσα εμείς στον αγωνιστικό χώρο και ό,τι καλό έχει δημιουργήσει ο Αστέρας είναι όλα από τη δεξιά του πλευρά. Αντίστοιχα το δίδυμο Τικνιζιάν και Ρόκα μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει προβλήματα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει πολλές αστάθειες τώρα σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τους αριστερόλεπτους, με τον Πυρόλα. Αφήνει στα αριστερά του τον Τικνιζιάν, αυτός ένα γέμισμα με στόχο τον Ρόκα, πήρε την κεφαλιά και όμως είναι ο Λάσκαρης, πιέζεται από τον Ελκαμπή και ρίζει το πλάγιο. Ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα, ο Λάσκαρης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες, ανέβηκε στη δεύτερη ομάδα και τώρα έχει φανέλα βασικού με την πρώτη ομάδα του Αστέρα. Τώρα ο Ρόκα κερδίζει ένα φάουλ από τον Κουρμπέλη, πήγε λίγο άγαρμπα πάνω στον αριστερό εξτρέμ της ομάδας του Ολυμπιακού, τον έριξε με τα χέρια κάτω και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με στημένη μπάλα. Πηγαίνει ο Σάλιακας, έρχεται από τη δεξιά πλευρά για να εκτελέσει από το φάουλ ο Μανώλης Σάλιακας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με ανάποδο πόδι αυτό το φάουλ από τα δεξιά που κερδίζουν οι Ερυθρόλεπτοι με τον Σάλιακα, ενώ περνάμε σιγά σιγά στο 25 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 0-0 ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Εκτελεί ο Σάλιακας, βγαίνει ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει πολύ εύκολα, πολύ άνετα σε αυτό το γέμισμα από το φάουλ του Σάλιακα.
1: 0-0 στην Τρίπολη, 4 λεπτά καθυστερήσεις θα παίξουμε στο Βικελίδης Άρη Σόφη 2-0. Πάμε στο Περιστέρι.
4: Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο, στο 50 είμαστε. Ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 1-1, δίχως φάσεις αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω με μία αλλαγή κάθε ομάδα, Μιχαηλίδης αντί Χατζηδιάκου και ο Τσαντίλας αντί του Τσακμάκη. Ο Τσακμάκης έπαιζε ως δεξιός μπακ. Πλέον ως δεξιός οπισθοφύλακας αγωνίζεται ο Καραμάνης. Εκτελέσει και το πλάγιο, η κατοχή πέρασε γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, στα πόδια του Ταχάλη, ο οποίος έχασε το κοντρόλ. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Ατρόμητο, από δεξιά λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Καραμάνης εκτελεί για τον Νουνιές. Εκείνος δεν κάνει καλό κοντρόλ, όμως επιστρέφει στον Καραμάνη. Καραμάνης μια κάθετη δεν βρήκε τον Τσαντίλα. Όπως ο Παπαράχμαν για τον Πέλκα στην φάση και πάλι ο Καραμάνης, αλλά διώχνει προς τα πίσω ο Ζίβκοβιτς. Οι προσποίησεις πάνω στον Μίτογλου. Νικητή σε πρώτο χρόνο ο Μίτογλου και σε δεύτερο. Πάρα πολύ ωραία ανασταλτική προσπάθεια εδώ από τον Μίτογλου. Τσαντίλας και μια προσπάθεια αντεπίθεσης για τον Ατρόμητο. Βρίσκει τον Τσούμπερ στον άξονα. Φέρνει την μπάλα μπροστά ο Τσούμπερ. Θα περάσει τον αντιπαλό του. Θα πέσει στο έδαφος. Θα πάρει το φάουλ και θα πάρει και την κάρτα από τον κύριο Τζίλο ο Ζαφίρης. Αυτή την προσπάθεια αντεπίθεσης του Ελβετού. Πάρα πολύ ωραίο το πάρσιμο της μπάλας από τον Στίβεν Τσούμπερ. Στο 51 λοιπόν ο Ατρόμητος έχει ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο. Ο Τέιλορ είναι εκείνος ο οποίος πήρε την κίτρινη κάρτα που έριξε στο έδαφος τον Στίβεν Τσούμπερ. Και ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο 52ο λεπτό, στην πρώτη προϋπόθεση που δημιουργείται για τον Ατρόμητο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μια προϋπόθεση και για τον ΠΑΟΚ από τα πόδια του Ταχάλη, όμως το γύρισμα από τον Σουηδό δεν ήταν καλό, δεν βρήκε συμπαίκτη. Πάνω την μπάλα ο Πνευμονίδης. Αρκετός κόσμος στο όριο της μεγάλης περιοχής του κεφάλου του Βορρά. Ο Πνευμονίδης παίρνει φόρα, εκτελεί με αρκετό ύψος. Κανένα πρόβλημα για τον Παβλέκα, αφήνει την μπάλα να περάσει έξω στο 52 τρόμι του ΣΠΑΟΚ. 1-1. Παβλέκα, ο οποίος θα παίξει για τον Κένι, χαμηλά. Παραμένει ψηλά ο Ατρόμητος για να πιέσει η βαθιά μπάλια από τον Κένι. Με το στήθος κατεβάζει ο Ντιαγέ.
1: Μανώλη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε λίγο στο Βικελίδης. Φαμπιάνο είναι κάτω, Αλέξη.
3: Ναι, ναι, Νίκο, Φαμπιάνο είναι.
1: Και δείχνει. Ναι, τώρα έκανε κοντινό σκηνοθέτης. Δείχνει ότι υποφέρει πολύ.
3: Ναι, δείχνει και στον Παπαπέτρου τώρα. Κάτι υποβασταζόμενος. Νομίζω δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να πατήσει καλά-καλά το πόδι του. Κουτσένοντας βγαίνει με τη βοήθεια του ιατρικού team. Εκτός, δεν περπατήσει το δεξί του πόδι, πρόβλημα για τον Άρη.
1: Βέβαια, γιατί είναι εκ των κορυφαίων και σήμερα και φυσικά στην πρεμιέρα.
3: Ναι, εννοείται με τα δύο γκολ που πέτυχε.
1: Ναι, δεν μπορεί να το πατήσει καν ο Φαμπιάν. Δεν μπορεί.
3: Ένα διάστρεμα, κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Θα δούμε.
1: Ας ελπίσουμε να έχει αποφύγει τα χειρότερα. Αλέξη, θα επιστρέψω σε σένα για το τελικό στο Βικελίδης, κάποια δευτερόλεπτα απομένουν. Πάμε λίγο στην Λεωφόρο.
2: Στο 27 έχουμε φτάσει στο Απόστολος Νικολαίδης, παραμένει το 0-0, δεν έχετε χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Από μια κίτρινη κάρτα σε κάθε ομάδα, νωρίτερα ο Γιάγνε πέρασε τον Βιτάλης, αλλά τον χτύπησε με τον αγώνα, μπήκε στο μπλοκάκι του Φωτιά. Και λίγο αργότερα ο Κοϊτά, η αλήθεια είναι ότι έπαιξε με τη Φωτιά, τράβηξε τον Σόουζα σε μια αντεπίθεση, ενώ έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν έχω και replay για να δω κατά πόσον ευσταθούν οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για δεύτερη κάρτα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ανησύχησε πάρα πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς, σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει σηκώσει για ζέσταμα τον Ζουμπκόφ για να δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή πριν το ημίχρονο, γιατί η εικόνα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ανησυχητική σε αυτά τα 27 πρώτα λεπτά.
1: Πάμε στο Βικελίδης.
3: Στο Βικελίδης ο Κόντρο είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Άρης παίζει πια χωρίς το Φαμπιάνο, με παίκτη λιγότερο. Σε ένα γύρισμα προς την περιοχή βρήκε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, γύρισε ωραία, πλάσαρε στην αριστερή γωνία του Βέλιο που δεν μπορούσε να αντιδράσει, μειώνοντας το σκορ. Είμαστε πια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουν εκπνεύσει δηλαδή οι καθυστερήσεις, αλλά είχαμε τη διακοπή για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Οπότε για να δούμε πόσο ακόμη θα παίξουμε. Περιμένει λίγο και το VAR ο διαιτητής. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Νομίζω εγώ δεν είδα κάτι σε ζωντανή ροή. Και όντως τον γκολ μετράει κανονικά. 2-1. Μειώνει ο Όφη με τον Βόσνιο στον τεμπούτο του. Σκοράρι. Ο Άρης, ο οποίος παίζει με Χόγκλα και Γένσεν πλέον. Με δύο παίκτες που δεν είναι κανείς από τους δύο στόπερ. Ο Μίερ στη διεκδίκηση, ο Πούγκουρας η διεκδίκηση στο κέντρο με τον Ράτσις να κλέβει, να δίνει στο Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, κάνει μια τρίπλα, γυρίζει στον Ράτσις. Ο Άρης προσπαθεί τώρα να ροκανίσει λίγο και το χρόνο, υπάρχει μια ανησυχία στον πάγκο βέβαια, θα πρέπει να σας πω για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Ο Βέλιο με τα πόδια, με δύναμη. Κεφαλιά του Κρίσμανιτς, ο Αποστολάκης, οι προσποίησεις του Αθανασίου, ο Φατιγκά σε πλάγιο. Όμως για να αρθείρετε ζητάει τον Παπαπέτρου να σφυρίξει, δεν σφυρίζει όμως και Όφη έχει ακόμη. Τώρα απομακρύνει ο Ράτσιτς. Να στεστώ. 7ο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων, 4 λεπτά έχει δείξει την ο Παπαπέτρου. Τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα. Ο Άρης παίρνει μια σπουδαία νίκη, κερδίζει με 2-1 τον Όφη. Στο 3 ο Μανού Γκαρθία. Στο 68 ο Κουαμέ και στις καθυστερήσεις ο Κόντρο διαμορφώνουν αυτό το 2-1. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
1: Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Δεν έχω χρόνο. Μεγάλη φάση για τον Ατρόμητο.
4: Με τον Πνευμονίδη τεράστια χαμένη ευκαιρία στο 56, μια φάση διαρκείας. Με τα πολλά η μπάλα φτάνει στον Πνευμονίδη, από εκείνον ξεκίνησε. Σαν έλουρος έκλειψε την μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εν τέλει φτάνει σε εκείνον στη θέση μέσα δεξιά, πλασάρι πρώτου Παυλένκα με τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ να απομακρύνει. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. 1-1 παραμένει το σκορ στο Περιστέρι στο 56. Αστέρας Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Συμπληρώσαμε μισή ώρα εκεί. Πάμε στη Λεωφόρο που η ΑΕΚ έκανε τελικά αλλαγή.
2: Ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Νίκο, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν χρειάστηκε να περιμένει καθόλου, γιατί βλέποντας τον Κοϊτά να έχει κάρτα.
1: Πάμε στην Τρίπολη.
0: Γκολ στην Τρίπολη, 0-1 Ολυμπιακός, σέντρα ο Σάλιακας από τα δεξιά. Ο Ζώτα Σίβα μόνος αμαρκάριτος στην καρδιά της περιοχής του Αστέρα με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 0-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπήρχαν ευκαιρίες, είχε πέσει ο ρυθμός. έρχεται ο Ζώτα Σίλβα για να δώσει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Η σέντρα του Σάλιακα είναι εξαιρετική από την δεξιά πλευρά. Μόνος αμαρκάρισος ο Ζώτα Σίλβα στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα. Με κεφαλιά κάνει το Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 στο 31 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Νίκο.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πάμε στην Λεωφόρο να ολοκληρώσει ο Γιώργος Μαραθιανός.
2: Μια επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ τώρα με τον Γιώβιτς να κοντρολάρει εκτός περιοχής. Έχει δεχτεί ένα χτύπημα ο Πίλιος και μένει πεσμένος στο τερέν και θα δοθεί φάουλ. Και η κίτρινη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στον Ζολιμπουά. Εκτός φάσης το μαρκάρισμα, γιατί η μπάλα βρισκόταν στα πόδια του Γιώβιτς τη στιγμή που έπεσε ο Πίλιος στο έδαφος. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε ένα καλό σημείο για την ΑΕΚ. Μήπως απειλήσει έστω από μια στιγμένη μπάλα, γιατί ενδεικτικό της πολύ κακής της εικόνας μέχρι τώρα σε αυτά τα 31 λεπτά είναι ότι δεν έχει ούτε τελική. Νωρίτερα ένα σουτ του Μάγερ από διαγώνια θέση δεξιά δεν θα καταγραφεί, διότι υποδείχθηκε σε θέση offside. Και να πω ότι μετά την αλλαγή του Κοϊτά, όπου στη θέση του μπήκε ο Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός πήγε στο δεξί άκρο και μετακινήθηκε αριστερά ο Μάγερ. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή και αριστερά. Πάνω από την μπάλα είναι ο Μαρίν και ο Μάγερ. Και έπειτα από ώρα βλέπουμε και πολλούς παίκτες της ΑΕΚ να έχουν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Φεύγει τώρα ο Μαρίν, οπότε κατά πάσα πιθανότητα ο Κροάτης είναι αυτός που θα φέρει την μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς. Πολύ ψηλά στημένη η αμυντική γραμμή των γηπεδούχων έξω από το ημικύκλιο. Ίσως είναι ένα ρίσκο αυτό, θα το δούμε. Ένα φάουλ λοιπόν το οποίο φεύγει τώρα και ο Πίλιος πάνω από την μπάλα. Ο Μάγερ σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει με το κεφάλι εκεί ο Ζολιμπουά σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ζουμπκόφ. Έχει απέναντί του τον Αντώνησε, βγάζει προς τα έξω για τον Ρότα. Ο Ρότα κοντρολάρει, περιμένει στήριγμα, βρίσκει δίπλα του τον Μαρίν. Έρχεται προς τον άξονα ένα σουτ το οποίο κοντράρει στα σώματα, κερδίζει και πάλι ο Ρουμάνος και έρχεται από την αριστερή πλευρά. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα θα περάσει από όλους. Φτάνει στον Ζουμπκόφ, ο οποίος γυρίζει. Ο Βιτάλης θα κοντρολάρει πάρα πολλά σώματα μπροστά του, βγάζει προς τα έξω στον Μάγερ. Ο Μάγερ γεμίζει μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς και τώρα ψάχνουν την αντεπίθεση με τον Ρουκουνάκη, ο οποίος βρήκε εκεί σε πρώτο χρόνο τον Άιμα, αλλά επενεύει σωστά ο Μαρίν, κέρδισε την κατοχή η ΑΕΚ, η οποία σαν να προσπαθεί κάπως να κινηθεί σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά. Έπειτα από ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίωρο, ο Βιτάλης βλέπει μια ωραία κίνηση διαγώνια του Πίλιο από αριστερά, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Πόμπο εκεί έβαλε σωστά το σώμα του και τον έβγαλε από τη φάση.
1: Πάντα στο 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου και Κηφισιά και ΑΕΚ στο 33, Ολυμπιακός θυμίζω. Πάμε τώρα στην Τρίπολη.
0: Είχαμε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε και σηκωμένη σημαία για υπόδειξη offside με τον Ελκαμπή από πολύ κοντά με κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος απέκρουσε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε σηκωμένη σημαία και από τον κύριο Δημητριάδη.
1: Άρα είναι ως μη γενόμενη η φάση αυτή. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από την ασίστ του Σάλιακα του Αστέρας Άκτορ. 1-0. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο 60 λεπτό. Πανηγυρισμοί στο Βικελίδης και χειροκροτήματα από τον κόσμο στους παίκτες του Άρη για την νίκη απέναντι στον Όφη με σκορ 2-1 και το 2-2 στο πρωτάθλημα και με ωραίο ποδόσφαιρο. Τελικό Νάπολι Κόμο 1-2 με σκόρερ Δουβίκα. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη στο Περιστέρι.
4: Μία ώρα αγώνα μόλις συμπληρωμένη στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 1-1. Μόλις έκανε αλλαγή ο Αλέσιο Λύση, διαπιστώνοντας ότι εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο ο Ατρόμητος είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Αλλαγή στη μισή γραμμή. Σάντα Μαρία αντί Τέιλορ, ο οποίος έπαιζε και με κάρτα εδώ και λίγα λεπτά. Ένας Ατρόμητος ο οποίος ύστερα από την τελική του Πέλκα στο 53, την οποία δεν περιγράψαμε νωρίτερα, ο Πέλκας πήρε την πάσα από τον Ταχάλι, ένα πλασέ με πολλά φάλτσα, πέρασε out. Έκτοτε είχε ανεβάσει, όπως είπαμε, την απόδοσή του. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με πνευμονίδη, αυτή που περιγράψαμε. Πρώτα σουτ του του Σαμί, απέκρουσε ο Παυλένκα σε δεύτερο χρόνο. Πνευμονίδης έκανε το σούτ από θέση μέσα δεξιά. Πάνω στη γραμμή ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, θυμίζω, έχει περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου αντί του Χατζηδιάκου. Και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ο Πνευμονίδης βγήκε φάτσα με την εστία. Όμως ο Ελιστούντο με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και εμπειρία έβαλε ωραία το κορμί του και τον περιόρισε. Ο Πάοκ, ο οποίος είναι τώρα σε φάση επίθεση από αριστερά με τον Ζαφίρη να βλέπει το μαρκάρισμα από τον Καραμάνι. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ένα πλάγιο. Ο Καραμάνης, ο οποίος παίζει στο δεύτερο ημίχρονο ως δεξιός μπακ, και η αλήθεια είναι ότι έχει καταφέρει να περιορίσει τον Ταχάλη ή όποιον άλλον παίκτη βγαίνει από την πλευρά του, εν αντιθέση με την αντιμετώπιση του Τσακμάκη, ο οποίος είχε πάρα πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα κόρνερ λοιπόν τώρα για τον δικέφαλο του Βορρά, μπροστά από το πέταλο των οπαδών του. Πέλκας και πάλι πάνω από το σημείο της εκτέλεσης, κοντά του είναι και ο Ζίφκοβιτς. Πέλκας. Παίρνει φορά, εκτελεί με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει. Η μπάλα ζωντανή, ο Τσούμπερ την απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Μπάμπα. Ο Ταχάλι θα κοντρολάρει, θα περάσει ένα μέσα από δύο, όμως ανοίγει το κοντρόλ και η μπάλα φτάνει στον Πουτεσιώτη.
1: Στο 62 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Πάμε στην Τρίπολη.
0: Επιστρέφουμε στο θέατρο του Σκορδοκοτρόνη, 37 λεπτά αγώνα. Εδώ 0-1 Ολυμπιακός από το 31 με τον γκολ που πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα με κεφαλιά. Όμως η σέντρα του Σάλιακα ήταν εξαιρετική, είναι μισό γκολ από το... η σέντρα από τον Μανώλη Σάλιακα. Υπήρχε και μια συνεννοησία στον γκολ του Ολυμπιακού στην άμυνα του Αστέρα, κακή επικοινωνία. Ενώ τώρα από τα αριστερά ο Ολυμπιακός στο γύρισμα περνάει μπάλα από όλους. Στο γύρισμα που κάνει εκεί ο Ρόκα δεν βρέθηκε κανένας, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον γκολ έχει ανέβει και στο επίπεδο της ψυχολογίας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι πιέζουν όλο και περισσότερο και είναι και όλο και πιο πολύ μπροστά. Στο γήπεδο τώρα ο Τικνιζιάν αφήνει για τον Πιρόλα, καθώς επιστρέφει στον Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά τον γκολ έχει φτέρα στα πόδια, υποσχέσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και γίνονται όλο και πιο πιεστικοί στο γήπεδο. Τώρα ο Έσε στον άξονα κρατάει, λέγαμε λοιπόν για το 0-1, και ο Κολάσκαρης με τον Σίλβα πήγαν και οι δύο στον Ελκαμπή. Η μπάλα πέρασε στο συγκαρδιά της περιοχής και με κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα έκανε το 0-1. Τώρα ένα φάουλ για τον Αστέρα, για τον Ολυμπιακό με συγχωρείτε, και κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του κυρίου Πολυφρόνη στον Εκετού, ένα φάουλ που κερδίζει ο Ρόκα από τα αριστερά από το φάουλ για τους...
1: Αντώνη, θύμισε μου, οι εργασίες στο γήπεδο γίνονται στην απέναντι κερκίδα όπως βλέπουμε από την τηλεόραση?
0: Δεν γίνεται καμία εργασία.
1: Α, δεν γίνονται εργασίες στο γήπεδο
0: όχι,
1: της Τρίπολης.
0: Δεν γίνεται καμία εργασία. Έπειτα από απόφαση αστυνομίας,
1: ναι,
0: η θύρα στην οποία είμαστε εμείς και μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή τον αγώνα και φαίνεται και το γήπεδο από τηλεοπτικά από την κάμερα.
1: Και φαίνεται εντελώς άδειο.
0: Ακριβώς έπειτα από απόφαση αστυνομίας. Είναι κενή, δεν
1: μάλιστα
0: υπάρχει κανένα.
1: Okay. Είχα την αίσθηση, λανθασμένη αίσθηση, ότι γίνονται κάποιες εργασίες.
0: Υπάρχει παρασκήνιο για να, να μπει σκέπαστρο εδώ.
1: Αλλά τι τώρα... να το κάνουμε αν είναι άδειο, ρε εσύ, Αντώνη.
0: Προσπαθούμε
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, όχι, πλάκα κάνω τώρα, αλλά είναι πολύ άσχημη η εικόνα αυτή. Ναι, έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα.
0: Πραγματικά, έπειτα από απόφαση η αστυνομία.
1: Ενώ έχει κόσμο, δηλαδή στα πέταλα, ας πούμε, είναι, έχει πάρα πολύ κόσμο του Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά και πολύ κόσμο. Ακριβώς, ναι. Από τους
0: οργανωμένοι φυλάκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αστέρα και από την απέναντι πλευρά που είναι η Πάγκη είναι γεμάτη. Και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ που είμαστε εμείς υπάρχει μοναξιά έξω στην κερκίδα.
1: Ωραία, Αντώνη, θα επιστρέψω σε εσένα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Πάμε στο Περιστέρι.
4: Γκολ και πάλι ο Πέλκας. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Ολική ανατροπή στο 25ο λεπτό με τον Πέλκα να πηγαίνει προς το σημείο που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, να ανεβαίνει στα κάγκελα και να το πανηγυρίζει με την ψυχή του. Απόλυτος πρωταγωνιστής σήμερα για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Μια πολύ ωραία φάση και πάλι ξεκινώντας από τον Ταχάλη, ο οποίος πάτησε περιοχή, βρήκε τον Ζαφίρη, εκείνος πάτησε την μπάλα για τον Πέλκα. Ψύχραιμο πλασέ από τον Έλληνα Άσο, ο οποίος για δεύτερη φορά σήμερα φέρνει την μπάλα μέσα στα δίχτυα και δίνει προβάδισμα στον δικέφαλο του Βορρά. Ένα γκολ το οποίο πανηγυρίζεται έξαλλα. Ο Ζαφίρης μάλιστα δείχνει προς τον κόσμο του δικεφάλου του Βορρά τον Πέλκα. Πέλκα σε τρομερή κατάσταση, τον γκολ με τον Λεβαδιακό, η assist με την Μπραν. Σήμερα ακόμα δύο τέρματα και μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια που φέρει αυτό το 2-1. Ολική ανατροπή για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Τάχα Άλλη να πατάει για τον Ζαφίρη. Εκείνος μετά πολλά βρήκε τον Πέλκα, ο οποίος ψύχραμα προκαινής αστείας επί της ουσίας, και ας είχε κάποια σώματα μπροστά του, δεν είχε τραυματιστεί φύλακα. Έστειλε την μπάλα στα αλήθεια για αυτό το 2-1 του ΠΑΟΚ, σε ένα χρονικό σημείο που ο Ατρόμητος φάνταζε να είναι πιο κοντά στο γκολ. Είχε χάσει αρκετές καλές στιγμές και ένα σουτ του Τσιλούλη, το οποίο κόντραρε πάνω στα σώματα. Πάνω απ' όλα βέβαια η ευκαιρία, η πολύ μεγάλη του Πνευμονίδη. 2-1 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ατρόμητο να προηγείται στο 19 με τον Νούνιες, τον Πέλκα να σοφαρίζει στο 43 και πάλι ο Πέλκας είναι εκείνος ο οποίος σκοράρει και δίνει πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του. Ένα γκολ το οποίο πραγματικά πανηγυρίστηκε έξαλλα με τον κόσμο.
1: Ξέσπασμα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και από τους παίκτες και στον πάγκο. Τα πλάνα που βλέπω κι εγώ στην τηλεόραση είναι χαρακτηριστικά. 2-1, προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Είμαστε στο 65. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 στο 40. Πάμε λεωφόρο.
2: Στο 40 και εδώ, στο Απόστολος Νικολαίδης, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι, η ΑΕΚ παραμένει σταθερά κακή, παραμένει σταθερά χωρίς ευκαιρία. Η Ένωση, η οποία έχει ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι, με την έννοια ότι η Κηφισιά δεν είναι τόσο απειλητική όσο ήταν στο πρώτο 25 λεπτό, αλλά η ίδια δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ούτε μισή ευκαιρία. Τώρα ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει στο χώρο του κέντρου ο Βιτάλης. Οι παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι είναι στατικοί, δεν κάνουν κίνηση ούτε από τα άκρα αλλά ούτε από τον άξονα, βγαίνουν δεύτεροι στις μονομαχίες και κάπως έτσι η εικόνα του μάτς δεν τους ευνοεί καθόλου. Σε αυτό το πρώτο 40 λεπτό, με τον Μάγερ τώρα να γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή, εκείνος τον Ρώτα από δεξιά, πολύ καλά διαβασμένη η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, και πολύ καλά στημένη στο γήπεδο. Έχει καταφέρει να βγάλει αυτό το σχεδόν ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου. Ένα πλάγιο out το οποίο εκτελείται από τα δεξιά για την ΑΕΚ με αποδέκτη τον Μουκουντή. Αυτός κρατάει, περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του, αφήνει στον Μάγερο, ο οποίος θυμίζω ότι έχει αλλάξει πλευρά, έχει έρθει στα αριστερά μετά την αλλαγή του Κοϊτά, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ζουμπκόφ. Και τώρα ο Πίλιος έχει ανέβει από την αριστερή πλευρά. Πάει ο Γιάγκνεν για να τον πιέσει. Γύρισμα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Η ΑΕΚ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Μήπως βρει κάποιο ρήγμα στην άμυνα της Κηφισιάς. Ο Βιτάλης μια κάθετη παλιά με στόχο τον Γιώβιτς. Προσπαθεί να βρει με τη μία τον Βάργα, δεν θα τα καταφέρει. Κλέβουν οι παίκτες των γηπεδούχων και γυρίζουν προς τα πίσω στον Ραμίρες. Ένα γέμισμα με στόχο τον Σαγάλη. Μπάλα θα περάσει στα μετόπιστεν εκεί που την ελέγχει. Ο Ρέλβας την αλλάζει με τον Μαρίν. Και τώρα ο Βιτάλης περιμένει. Κάθε φορά που ένας από τους δύο χαφ της ΑΕΚ παίρνει την μπάλα στα πόδια, γιατί είναι ο Βιτάλης και ο Μαρίν, πέφτουν τουλάχιστον δύο παίκτες της Κηφισιάς πάνω του. Μια ωραία παλιά του Μάγκερ τώρα από αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει. Έχει απέναντί του τον Σόουζα, κοντρολάρει, περιμένει στήριγμα, το βρίσκει ξανά στον Μάγκερ. Έρχεται προς τον άξονα ο Κροάτης, γεμίζει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει και θα αποκρουστεί σε κόρνερ από τον Ραμίρες. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο παιχνίδι στο 42. Ο Σέρβος δείχνει για μία ακόμα φορά την κλάση του. Από το 0 την έφτιαξε αυτή την ευκαιρία. Ήταν με μεν ωραία η κάθε την παλιά από τον Μάγκερ μέσα στην περιοχή, αλλά όλα τα λεφτά ήταν ο τρόπος που την υποδέχτηκε την μπάλα. Έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του, γύρισε και σούταρε με το αριστερό. Με υπερένταση ο Ραμίρες απέκρουσε σε κόρνερ. Πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 42 να ανοίξει το σκορ. Με την ένωση να έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα από την αριστερή πλευρά και τον Μάγκερ να έχει πάει να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Ραμίρες για αυτή τη φάση. Ο Μάγκερ σεντράρι, δεν είναι καλή η εκτέλεση. Αποκρούει στο πρώτο δοκάρι εκεί ο Αντώνησε.
1: Στο Περιστέρι ξανά.
4: Ευκαιρία για τον Μπάουκ με τον Ζεύκοβιτς. Μια κεφαλιά που σέντρα του Χατσίδη με υπερέκταση του κορμιού του. Ο Γουτισιώτης διώχνει σε κόρνερ. Ο Χατσίδης, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εδώ και περίπου 2 λεπτά αντί του Ταχάλη. Φοβερή η παρουσία του Ταχάλη στην επανεμφάνισή του μετά τον τραυματισμό. Είχε και την assist στο 1-1 του Μπάουκ. Τώρα ο Χατσίδης μια ωραία σέντρα για τον Ζεύκοβιτς. Πήρε την κεφαλιά. Ο Χουτσιώτης έδιωξε σε κόρνερ, ένα κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ, με τον Ζιεφκοβιτς με πολλά φάλτσα να εκτελεί και να φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, παραμένει ζωντανή, δεν διώχνει ούτε σε δεύτερο χρόνο ο Ούρονεν και ένα κόρνερ από την απέναντι πλευρά, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο δίσκορερ σήμερα, ο Πέλκας, ο οποίος παίρνει και την αποθέωση για ακόμα μια φορά από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στο 70, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, προηγήθηκε ο Ατρόμητος με τον Νούνιες. Δύο τέρματα από τον Πέλκα, ο οποίος και πάλι κάνει το νεύμα για την κομπίνα. Κοντά του είναι και ο Χατσίδης. Πέλκας, γεμάτη περιοχή του Ατρομήτου, ο οποίος έχει κάνει μία αλλαγή μέχρι στιγμής. Πέλκας εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Τσαντίλας από μακρινή, όχι πιστικά, ο Χατσίδης παίρνει την μπάλα. Αριστερά βλέπει και παίρνει για τον Πέλκα και πάλι ο Χατσίδης. Το 1-2 μεταξύ των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ο Χατσίδης ζορίζει λίγο και ταλαιπωρεί τον Νούνιες. Θα του πάρει και το φάουλ. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Χατσίδη.
1: Πάμε στην Τρίπολη.
0: Εδώ έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είχε συμβουλευτεί λίγο νωρίτερα ο Πολυχρόνης στο ΒΑΡ για ένα χέρι έξω από την περιοχή. Βεβαίως, αν υπάρχει κάποια παράβαση για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ έχουμε ένα πέσιμο τώρα μέσα στην περιοχή πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Ολυμπιακός όλα ξεκίνησαν από ένα κλέψιμο του Ολυμπιακού στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Ρόκα έσκαψε την μπάλα κόντρα αυτή, έφυγε κόρνερ. Παρ' όλα αυτά. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες για χέρι για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ελέγχθηκε η φάση από τον ΒΑΡ, δεν υπάρχει κάτι. Και έτσι έχουμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα δεξιά το κόρνερ εκτελείται. Ο Σίλβα έδιωξε με το κεφάλι, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Και τώρα η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Ορτέγκα. Αυτός με τα πόδια ψάχνει να βρει εκεί τον σκόρερ της αναμέτρησης, τον Ζώτα Σίλβα. Χάθηκε η μπάλα και ένα πλάγιο τώρα που κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι από τη δεξιά πλευρά. Πηγαίνει αργά-αργά ο Μανώλης Άγιακας να το εκτελέσει. Ο παίκτης ο οποίος πιστώνεται την ασίστ για το 0-1 του Ολυμπιακού, για το 0-1 του Ζώτα Σίλβα στο 31. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει, η αλήθεια είναι, πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε στην πρώτη φορά που βγήκε με αξιώσεις στα καρέ του Αστέρα να πετύχει το γκολ. Αν άλλη μεριά ο Αστέρας έχει να θυμάται αυτό το χαμένο τέταρτο του Ορόφκο στο 7, ενώ είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα με τους Ερυθρόλευκους. Στον άξονα με το Σιπιόνι κρατάει, ανήκει και πάλι στα δεξιά στον Σάλιακα. Τώρα θα βγάλει τη σέντρα Ο Σίλβα με το κεφάλι απομάκρυνε και υπάρχει και σφύριγμα. Τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο. Με την απομάκρυνση από τους Αμερικούς του Αστέρα. 0-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός εδώ. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προηγείται με σκόρερ το Ζώτα Σίλβα από το 31. Σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε καλό ρυθμό, δεν είχε πόδος όμως.
1: Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα τεταρτάκι. Στο ημίχρονο λοιπόν στην Τρίπολη, Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Στο 72 γίνονται αλλαγές αυτή την ώρα στο Περιστέρι. Πάμε και στη Λεωφόρο.
2: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο Απόστολος Νικολαίδης. Παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ, η οποία στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει ανεβάσει κάπως ρυθμούς. Όχι ότι έχει αλλάξει δραστικά την εικόνα της, αλλά έχει αναγκάσει την Κηφισιά να οπισθοχωρήσει. Ένα λεπτό είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Και τώρα η Ένωση βρίσκεται και πάλι στην επίθεση από τον άξονα, με τον Ρέλβας να αφήνει στον Βιτάλης. Εκείνος αλλάζει και πάλι το παιχνίδι για τον Μουκουντή στην απέναντι πλευρά. Ό,τι καλό πάει να δημιουργήσει η ΑΕΚ είναι από τα πόδια του Μάγερ, αλλά ενδεικτικό της εικόνας είναι η χειρονομία που έκανε νωρίτερα. Ενώ τώρα μια κάθε την παλιά, το σούτ από τον Μαρίνι, μπάλα θα αποκρουστεί σε κόρνερ από τον Ραμίρες. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να λοιπόν που χωρίς να είναι καλή η ομάδα του Νίκολιτς, στο τελευταίο πεντάλεπτο αγγίζει δύο φορές τον γκολ. Εδώ ήταν πάρα πολύ ωραία η κάθετη πάσα που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Βιτάλης. Με αποδέκτη τον Μαρίν, ο οποίος έκανε κίνηση σαν center for, βρέθηκε απέναντι στο Ραμίρες, έκανε δυνατό σουτ από το ύψος του ημικυκλίου, αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς απέκρουσε εξαιρετικά και σε αυτή την περίπτωση σώζει την ομάδα του από το 0-1. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ να κάνει, να πάρει το προβάδισμα και ένα ακόμα corner για τους φιλοξενούμενους, αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά, από τα δεξιά, και πιθανότατα θα είναι και η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαρίν ετοιμάζεται να εκτελέσει. Φέρνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Η κεφαλιά από τον Βάργα θα εκτιναχθεί στη δεξιά του γωνία ο Ραμίρες και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή τη φορά όχι με τόση δυσκολία. Μία ακόμα τελική σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ και είναι η τελευταία φάση που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο τελειώνει τώρα με το σφύριγμα του Φωτιά. Ένα πρώτο μέρος στο οποίο η Κηφισιά έχει βάλει πολύ δύσκολα στην ομάδα του Νίκολιτς. Ξεκίνησε πολύ καλύτερα το μάτς. Απείλησε στο πρώτο τέταρτο τρεις φορές. Δύο φορές με τελειώματα του Γιάγνε και ενδιάμεσα με μια κεφαλιά του Αντώνησε. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ ασύνδετη, πάρα πολύ στατική, δεν κατάφερε να φτιάξει ευκαιρίες, αλλά φόρτσαρε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους με αυτή την ευκαιρία του Γιώβιτς, όπου βρήκε τον Ραμίρες σε ετοιμότητα, απέκρουσε με τα πόδια, και τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα το τελείωμα του Μαρίν, στο οποίο και πάλι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς αντέδρασε σωστά. Λήξη λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, και πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των παικτών της Ένωσης, με τον Μάρκο Νίκολης πολύ εκνευρισμένο. Κατά πάσα πιθανότητα θα τους ταχώσει στο ημίχρονο. Να δούμε αν αυτό θα ωφελήσει και θα τους φέρει μεταμορφωμένους. Πάντως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα του αγώνα, η Κηφισιά είναι αυτή που έχει κλέψει τις εντυπώσεις εδώ στο πρώτο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης, που τελειώνει στο 0-0.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό και στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Μάλλον κολακευτικό για την ΑΕΚ είναι αυτό το 0-0. Η Κηφισιά είχε και περισσότερες και πιο καθαρές ευκαιρίες. Ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν έχει κάνει καθαρή φάση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολύ κακή εικόνα της, θυμίζω, έβγαλε και τον Κοϊτά ο Νικολίτς, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα και έγινε ήδη μια κουβέντα για το αν έπρεπε να δοθεί και δεύτερη. Ο Νίκολιτς σε κάθε περίπτωση τον έβγαλε, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός. Δεν το συνηθίζει αυτό ο Νίκολιτς, να κάνει δηλαδή αλλαγές τόσο νωρίς στα παιχνίδια. Στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Αστέρα με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Και θυμίζω νωρίτερα τη νίκη του Άρη απέναντι στον Όφη με σκορ 2-1. Έκαναν το 2-2 οι κίτρινοι. Πάμε στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
4: 76 λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, εδώ και περίπου 11 λεπτά. Ο διάφορος στο Βορρά έχει το προβάδισμα. Δύο γκολ από τον Μπέλκα. Ανατρέπει το σκορ. Είχε προβάδισμα, είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Νούνιες. Είπες και Συνίκο, πριν από λίγο είχαμε αλλαγές για τον Ατρόμητο και νομίζω χρήζουν να προβολείς, διότι πρόκειται για δύο παιδιά, τον Κότς και τον Χότζα, τα οποία πραγματοποιούν το επαγγελματικό τους τεμπούτο στην στοίχημα του Super League. Να δούμε λίγο τη φάση με τον Χατσίδη από αριστερά να προσπαθεί να προλάβει την μπάλα. Ένα τάκλιν από τον Μίτογλου διώχνει σε κόρνερ. Χότζα 20 χρονών χαφ. Και εξτρεμπέζει, Κότσης 19 χρονών, επίσης χαφ, κυρίως χαφ. Είχε και μια συμμετοχή ο Χότζα, ο Κότσης στο κύπελο. Ο Χότζα είναι γενικά πρώτη συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο. Μαζί μπήκε και ο Τζοβάρας, έξω Τσιλούλης, Τσούμπερ και Πνευμονίδης. Τώρα αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία το πολύ ταλέντο που έχει ο Ατρόμητος στην Ακαδημία του. Το έχουμε δει και πέρσι τέταρτη θέση στην κατηγορία κάτω το 19. Ξεκίνησε φέτος και με νίκη επί του ΠΑΟΚ που είχε να χάσει από τον Μάρτιο του 25. Η άλλη ανάγνωση έχει να κάνει με το ότι ο Ντούσαν Κέρκες δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές να φέρει από τον πάγκο. Περιμένουμε μεταγραφές ακόμα και τις αμέσως επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο. Είναι πολύ πιθανό να γίνει κάποια κίνηση από τον Ατρόμητο μέσω επιθετικά, αλλά προς παρόν δεν έχει λύσεις ο Ντούσαν Κέρκες. Το προσπαθεί πάντως ακόμα ένα τέταρτο εδώ στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει την κατάσταση υπέρ του σε ένα χρονικό σημείο που οι γηπεδούχοι έδειχναν να είναι πιο κοντά στον γκολ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Πελκά. Αλλαγή μπαλιάς προς τα δεξιά. Ο Κένι ωραία προσπερνάει τον Τζοβάρα, θα πατήσει και η περιοχή. Ωραίο το τάκλινγκ από το Κότσι με τον Χοντζάν απομακρύνει όπως ένα σημείο που κυνηγάει ο Νούνιες, ο Μιχαηλίδης. Και εκείνος με το κεφάλι, δεν διώχνει πιστικά. Στη μεσαία γραμμή αυτή η απομάκρυνση θα πάρει την μπάλα ο Ατρόμητος με τον Κότσι, ο οποίος θα χάσει όμως και αυτός. Η μπάλα πάνω κάτω από συνεχόμενα λάθη των παιχτών των δύο ομάδων. Μετά από όλα φτάνει στον Παυλένκα. Ένα γέμισμα του Παυλένκα με στόχο τον Ντιαγέ. Πολλές συμμάχες από τον Ντιαγέ. Τώρα αυτή είναι αέρια διεκδίκηση μεταξύ Ντιαγέ και Σταυρόπουλου, έβγαλε κερδισμένο τον δεύτερο. Η μπάλα έχει πάλι πολύ ύψος. Θα πέσει τώρα στο έδαφος ο Κένι. Τη σπρώχνει και πάλι μπροστά προς τον Ντιαγέ. Τον επιτηρεί ο Ούρονεν. Ντιαγέ, οι προσποιήσεις πάνω στον Ούρονεν. Φέρνει την μπάλα προς τον άξονα. Την κουβαλάει επί της ουσίας ο Ντιαγέ. Τώρα προς τα πίσω, Ελουστόντο, απομάκρυνση. Την μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Εδώ και περίπου ένα λεπτό δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπαλιά οι παίκτες των δύο ομάδων. Συνεχόμενα τα λάθη. Τώρα ηρέμησε κάπως το παιχνίδι με τον Σταυρόπουλο να ζητάει ακριβώς αυτό. Ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Αυτά τα τελευταία 12 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Μήπως καταφέρει ο Ατρόμητος να φτάσει στον γκολ της σοφάρισης. Μίτογλου. Θα χάσει το κοντρόλ. Δεν χάνει όμως και την κατοχή διότι ο Ντιαγέ ήταν μακριά. Μπαίνει στη φάση ο Σάντα Μαρία. Είναι και ο Κότσης. Μάχη στη μεσαία γραμμή. Ο Ούρνε είναι από αριστερά για τον Ατρόμητο. Πίσω η μπάλα για τον Μίτογλου. Έχει πάρει την μπάλα. Εδώ και κάποια λεπτά ο Ατρόμητος. Σταυρόπουλος. Η κάθετη για τον Νούνιες. Το πάρσιμο από τον Κωνσταρικανό. Θα χάσει Ζιφκοβιτς, ο οποίος έχει έρθει από αριστερά, πίσω στον Μπάμπα. Ζιο Τσαντίλας, ο Μπάμπα. Ο Ζιφκοβιτς, εκείνος με τη μία για τον Ντιαγέ στον άξονα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του Ντιαγέ. Ούρονεν με το Μουτσαμί. Προσπάθησαν το 1-2. Σαντα Μαρία με τάκλινγκ κόβει. Πέλκας, αριστερά το άνοιγμα στον Ζιφκοβιτς. Τεκώνει κεφάλι. Σέντρα για τον Ντιαγέ. Κεφαλιά όμως από τον Σταυρόπλο. Η απομάκρυνση ο Κουτεσιώτης μανιασμένα ζητάει από τους συμπαίκτες να βγουν εκτός. Ο Ζιφκοβιτς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Οι προσποίησεις. Στρώνει, ζαφύρισε η ευκαιρία. Και άλλη προσποίηση. Εκτελεί πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ωραία εδώ πέρα η ομαδική λειτουργία και το πώς έφτασε η μπάλα στον Ζαφύρη. Τα βάζει με τον εαυτό του. Απελευθερώθηκε εξαιρετικά ο Ζαφύρης. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Το κακό του πόδι. Ενδεχομένως και να φάνηκε αυτό στην εκτέλεση. Σούτερ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πάντως ήταν εξαιρετική προσποίηση πάνω στον Ουρονέν. Ξάπλωσε δύο παίκτες. Τρεις, αν βάλουμε μετά και τον Μίτογλου. Πραγματικά πολύ ωραία η ενέργεια από τον Ζαφύρη σε πρώτο χρόνο. Όμως σε δεύτερο η εκτέλεσή του δεν ήταν ενδεδειγμένη. Χαμένη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ να κλειδώσει επί της ουσίας την νίκη. Στο 80 παραμένει αυτό το 1-2 και ενώ ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές. Ο Αλέσιο Λύση να ολοκληρώσει τις κινήσεις του από τον πάγκο. Μύθου και Θημιάνη βλέπω στην πρώτη διακοπή. Χοντζα. Με το εξωτερικό έψαξε τον Καραμάνι, δεν το βρήκε. Η μπάλα επιστρέφει σε εκείνον. Ο Χοντζα για τον Νούνιες μέσα στην περιοχή. Το κοντρόλ. Φέρει την μπάλα μπροστά. Σουτάρι. Χαμένη ευκαιρία τον Ατρόμητο. Πολύ ωραίο το πάρσιμο της μπάλας από τον Νούνιες. Ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος μεγάλης περιοχής. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το ριζοντο δοκάρι. Παρόμοια φάση. Στην κατάληξή της με εκείνη του Ζαφύρη πριν από δύο λεπτά. Απαντάει επί της ουσίας στην ευκαιρία. Παραμένει το 1-2 και τώρα οι αλλαγές που προναγγείλαμε. Ο Μύθου και ο Θημιάνης. Μύθου αντί Ντιαγέ. Πολλές συμμάχες για τον Σενεγαλέζο Στράικερ. Είχε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Ένα κακό κοντρόλ σε πλεονεκτική θέση. Μια κεφαλιά με αρκετό ύψος που έκανε πιο εύκολη τη ζωή του Χρυσιώτη. Θα πάρει τη θέση του Μύθου. Και θα μπει και ο Θημιάνης να δώσει ένταση και τρεξίματα ανάσες. Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ θα βγει εκτός ο Ζιφκοβιτς, οπότε μένει να φανεί πως θα αναδημορφωθεί η κατάσταση στα χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφύρης έρχεται, τραβιέται προς τα πλάγια, το είχαμε δει και με τον Λεβαδιακό αυτό να συμβαίνει, οπότε Ζαφύρης αριστερά. Θα το δούμε αυτό όταν παραταχτούν λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν ελεύθερο ο Παυλένκα με δύναμη προς τα αριστερά. Η κεφαλιά από τον Καραμάνι, η μπάλα έχει βγει εκτός. είναι για τον Ατρόμητο. Ένα πλάγιο λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βέβαια ο Καραμάνες πήγε να το εκτελέσει 3-4 μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αυτό του εξηγεί ο Θανάσης Τζίλος. Να πάει πιο πίσω. Όπως και κάνει ο Καραμάνης, εκτέλεση του πλαγίου. Ο Ζαφύρης με τη μία προς τα πίσω. Η μπάλα έχει πάρει αρκετό ύψος, είναι στο μισό του Ατρομήτου. Η προβολή από τον Καραμάνη και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πράγματι, Ζαφύρης αριστερά, Μύθου κορυφή, Χατσίδης δεξιά. Ο Πέλκας στον άξονα είναι, προς το παρόν έχει έρθει λίγο αριστερά κι αυτός για την εκτέλεση, να υπερφορτώσει λίγο την αριστερή πλευρά. Εκτελεί ο Μπάμπα με τη μία ο Μύθου για τον Ζαφύρη. Ο Μύθου ανάμεσα από δύο απελευθερώνει στον Πέλκα και πάλι ο Μύθου ανάμεσα από τρεις τώρα. Το 1-2, ο Μύθου κοντά σε μέγε του κόρνερ. Η προσποίηση. Έρχεται ο κότς εκεί, ωραία ενέργεια, θα πάρει το φάουλ. Ο νεαρός, είπαμε, 19 ετών. Από τα μεγαλύτερα project που έχει η Ακαδημία του Ατρομήτου. Ένα πολύ κοντρολαρισμένο χαφ. Έλαμψε στην προετοιμασία.
1: Μανώλη, βάλε μία άνω τελεία, επιστρέφω σε εσένα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται πάντα 2-1 του Ατρόμητου στο 83 στο γήπεδο του Περιστερίου. Γκολ Ίντερ, νωρίς-νωρίς, κόντρα στην Κάλιαρη. Κάνει το 0-1 Ίντερ και να πω ότι η Σερβία θα είναι αντίπαλος της Εθνικής στα προημιτελικά του Ευρωβόλου. Νίξε 3-1 σετ την Κροατία με ανατροπή. Οι Κροάτες είχαν πάρει το πρώτο σετ. Μετά η Σερβία πολύ εύκολα πήρε τα επόμενα σετ και τη νίκη. Θυμίζω στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, στη Λεωφόρο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Να διορθώσω και έχετε δίκιο όσοι μου το έχετε στείλει ότι η ΑΕΚ στο τέλος έκανε αυτές τις δύο φάσεις του Γιώβιτς και του Μαρίν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά. Στο δεύτερο 45 λεπτό, την Κηφισιά δεν την είχαμε δει. Όσο έχουμε δει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, πολύ καλή εικόνα από την ομάδα του Λέτο. Λοιπόν, να πω επίσης ότι Μονακό σκοράρει απέναντι στη Μαρσέιγ, κάνει το 1-0 και η Λακορούνια με τη Βαλένθια είναι στο 3-1 στο 65 λεπτό. Παναγιώτης Μπουρνάς πλέον μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχουμε. Πάμε στο Μαντώλη Μουσουράκη ξανά.
4: Με τον Παβλέκα να γεμίζει, εκεί μια διεκδίκηση μεταξύ Σταυρόπουλου και Μύθου με το πόδι θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Πολλές μάχες ανάμεσα από 5 εν αέρια τώρα. Θα πέσει εδώ από συμπάλα. Ο Μιχαηλίδης θα την επιστρέψει πίσω στον Παβλέκα. Ενώ υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένος στο έδαφος, τώρα θα σηκωθεί ο Σάντα Μαρία. Όχι, ο Θημιάνης είναι εκείνος ο οποίος θα σηκωθεί. Όλα καλά. Στο 84, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με τα δύο τέρματα του Πέλκα. Να φέρουν τούμπα το μάτς. Είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Νούνιες το 19. Ακόμα μια κίνηση από πλευράς του Σανκέρκες. Θα περάσει εντός ο Μάγνουσον, εκτός ο Νούνιες. Στόπερ ο Μάγνουσον. Προφανώς θα αλλάξει σύστημα ή θα παίξει μπροστά ο Μάγνουσον. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Προς το παρόν στόπερ πηγαίνει ο Μάγνουσον, ενώ θα παίξει μπροστά σε στατικές φάσεις όσο το μάτς φτάνει προς το φινάλε. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Καραμάνης στο έδαφος. Α, ο Μίτογλου, μάλιστα, λέγαμε. Περιμένει μεταγραφές ο Ατρόμητος, προς το παρόν μέχρι να έρθουν αυτές τις μεταγραφές. Ο Μίτογλου, center for. Κουτεσιώτης. Έτοιμος να γεμίσει, κάνει και το νόημα προς τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να προωθηθούν όλοι. Ακόμα 5 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, γεμίζει ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Μέσα στην περιοχή ο Μιχαηλίδης απομακρύνει όχι πολύ για τον Μπάμπα, ο Μουτσουσαμί ξαναφέρνει την μπάλα με την περιοχή. Ο Τζοβάρας, μια πρώτη κεφαλιά, μια απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη όπως, προσπαθεί για το κοντρόλ ο Μύθου, είναι κακό το κοντρόλ, πλάγιο για τον Ατρόμητο από δεξιά. Καραμάνης γρήγορα η εκτέλεση για τον Σεντερφόρ Μίτογλου, ο οποίος με τα κουνάκι πήγε να βρει συμπαικτή. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Καραμάνης θα πάρει την μπάλα, ο Καραμάνης ο οποίος είχε δημιουργήσει τη φάση για το 1-0, ο Καραμάνης ο οποίος έχει βοηθήσει την κατάσταση δεξιά. Όταν μετατοπίστηκε στο δεξιά κρός της άμυνας, πολλά τα προβλήματα του για τον Ατρόμητο με τον Τσακουνάκη στο πρώτο μηχρινό. Από τον Ταχαλή εκτελεί το πλάγιο με δύναμη. Ούρονεν το σουτ πάνω στα σώματα. Συνεχίζεται η φάση. Ο Τσούμπερ ανάμεσα από δύο. Ο Ταντήλα, με συγχωρείτε, έχει περάσει εκτός ο Τσούμπερ. Ο ΠΑΟΚ όμως θα βγάλει την άμυνα και θα τρέξει μια αντεπίθεση τώρα. Η μπάλα στον άξονα. Ο Μύθου αλλαγή πλευράς στον Πέλκα. Ζητάει ο Ντούσαν Κέρκες γρήγορα να έρθουν πάνω του οι παίκτες του. Ο Πέλκας για τον Θημιάνη και εκείνος απελευθερώνει ωραία στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν βιάζεται, προσπαθεί λίγο να ηρεμήσει και όλα στην κατάσταση. Πέλκας πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κάθετα, Σάντα Μαρία. Έχει μπροστά του τον Κότσι, θα υψώσει την μπάλα για τον Μύθου. Κατεβάζει με το στήθος η παρέμβαση από τον Σταυρόπουλο. Κόρνερ για τον Μπάουξ το 87. Ακόμα 3 λεπτά. Κρατάει το 2 στα 2. Ο ΠΑΟΚ κρατάει στα χέρια του. Το έχει ανάγκη, ειδικά αυτήν την περίοδο μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Ζαφίρης και Πέλκας πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Απομακρύνεται σιγά σιγά ο Ζαφίρης, θα αφήσει για τον αρχηγό. Ο Ταχάλη συγκέντρωσε τα βλέμματα μετά όσα έκανε, ειδικά στο πρωτεμίχρονο. Φοβερές οι προσπάθειες ο Ταχάλη, αλλά ο Πέλκας σαφώς είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα δύο γκολ. Πέλκας. Κοντά του και ο Μπάμπα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, 87. Οδηγίες και από τον Αλέσιο Λύση. Περιμένουν όλοι τον Θανάση Τζίλου να δώσει το OK. Πέλκας. Τώρα θα πάρει το OK. Πέλκας με πλασαριστή εκτέλεση για τον Μπάμπα. Κοντά στη φάση Χόντζα. Πλάγιο.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 88. Εκεί θα επικεντρωθούμε μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε Τρίπολη για σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Τρίπολη και περίπου 12 δευτερόλεπτα με τον Έντερ να προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κόπηκε από το Σάλιακα με μια αλλαγή ο Αστέρας. Ο Μπαρτόλο πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και μπήκε ο Μπρούνο Πέρεθ για τους Αρκάδες. Και τώρα ο Τσικίνιο σε μια βαθιά παλιά έψαξε να βρει το σκόρερ του Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα χάθηκε αλλά μένει τελικά σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού με τον Σιπιώνη να κερδίζει και να επιστρέφει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα ο οποίος βρήκε και πάλι τον Ζώτα Σίλβα και τώρα οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι χτίζουν και πάλι την επίδεσή τους. Ωραία παλιά στα αριστερά. Η σέντρα που θα γίνει ο Ελκαμπή, την κεφαλιά το κάνει, πολύ μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζεται τη φάση, το σούτ, η κόντρα. Νέο σούτ τώρα από τον Έσα, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 46. Με την κεφαλιά του Ελκαμπή να βρίσκει το δοκάρι. Από πολύ κοντά ο Ελκαμπή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Ολυμπιακός ο οποίος αγγίζει το 0-2, Ρόκα ευέλετε σέντρα από τα αριστερά. Ο Ελκαμπή πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι συνέχεια. Τα σουτ που δοκίμασαν ο Ζώτα Σίλβα και ο Έσε δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Ο Ολυμπιακός που ξεκινάει επιθετικά και ξεκινάει με μεγάλη ευκαιρία την αναμέτρηση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο προηγείται και 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και τώρα ο Πυρόλα. Βαθιά παλιά μεσόγω τον Ελκαμπή κόβει ο Λάσκαρης.
1: Αντώνη, θα επιστρέψω σε εσένα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ολυμπιακός μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δοκάρι από τον Ελκαμπή. Στο 47 Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Στη Λεωφόρο δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Σε λιγάκι θα πάμε εκεί, στο Γιώργο Μαραθιανό. Για την ώρα Περιστέρη.
4: Σε 40 δευτερόλεπτα συμπληρώνεται το 90 λεπτό. Ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση. Ο Κότσης δέχεται σκληρό μαρκάρισμα. Όχι, μπάλα έχει βρει πάνω τον Τζίλο. Δείχνει παίζεται. Διαμαρτύρεται έξαλα ο Σταυρόπουλος. Πάνω στον Τζίλο πήγε ο Σταυρόπουλος. Διαμαρτύρεται για το μαρκάρισμα πάνω στον Κότση. Στο 90 λοιπόν, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Ένα αναμονή και του έξτρα χρόνου, ένα αναμονή και του replay. Να δούμε για το φάουλ αυτό που ζήτησε. Ναι, δεν έχει βρει μπάλα ο Μύθου. Πλάγιο πάντως είναι για τον Ατρόμητο. Από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. 4 χάνεται λεπτά του έξτρα χρόνου. Χάνε την μπάλα για τον Ατρόμητο. Ξαναμπαίνει στη φάση ο Μάγνουσον. Ο Καραμάνης. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Το shoot out. Είχε επιλογές. Πολλά τα φάλτσα που έβαλε ο Καραμάνης. Και η μπάλα κατέληξε out στο πρώτο λεπτό με το που μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Ο Ατρόμητος χάνει μια καλή ευκαιρία για να φέρει το ματς ίσα με τον Καραμάνη. Από τους διακριθέντες σήμερα για τον Ατρόμητο. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν ενήδειξε ενδεδειγμένα. Επειδή και είχε επιλογές και δεν έκανε το πλέον ιδανικό τελείωμα. Βέβαια, okay, δεν είναι και μέσο επιθετικός. Το γέμισμα από τον Παυλένκα, η κεφαλιά η πρώτη από τον Ούρον ενώ μου τους αμείς πρόνουν την μπάλα μπροστά προς τον Μίτογλου. Θυμίζω εδώ και περίπου 5 λεπτά ο Μίτογλου παίζει σαν φορ. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ αριστερά με τον Ζαφίρη να έχει απέναντι του τον Καραμάνη. Προσποιήσεις από τον Ζαφίρη, φέρνει την μπάλα μπροστά, παίρνει την εξωτερική, ακόμα κάποιες προσποιήσεις. Τελικά θα κλειστεί και θα χάσει την μπάλα. Ο Χότζα την πετάει όπως για τον Τσαντίλα και η μπάλα θα ξαναπεράσει την κατοχή του ΠΑΟΚ. Μέσω ενός πλαγίου από δεξιά, όπως επίτηθε το κεφάλαιο στο βορρά. Ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Λύση οδηγίες προς Πέλκα κυρίως. Να τις μεταφέρει και στους υπόλοιπους. Ο κάπτεν του ΠΑΟΚ. Πιέζει ψηλά ο Ατρόμητος. Ο Παυλένκα. Όπως. Σαν σκαλοπάτι εκεί ο Θημιάνης. ο Σάντα Μαρία προσπάθησε να βρει κάποιον, δεν καταφέρνει. Ελέγχει ο Κότσης στο χώρο της μισής γραμμής. Εκείνος για τον Σταυρόπουλο. Παράλληλα για τον Καραμάνη. Ο Καραμάνης έχοντας μπροστά του τον Μπέλκα. Συνδυάζεται με τον Χότζα. Χότζα. Η προσποίηση. Η σέντρα με το αριστερό. Η απομάκρυνση από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Κότσης με τη μία φέρνει το παιχνίδι αριστερά στο 92. Ακόμα 2,5 λεπτά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Τσαντέλας από αριστερά. Όλος ο ΠΑΟΚ στο όρο της μεγάλης περιοχής. Του Παυλένκα,
1: πάμε και στη λεωφόρο για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, μετά από ένα πρώτο μέρος που έληξε 0-0 με την ΑΕΚ να είναι πάρα πολύ κακή για 40 λεπτά, να απειλείται στο ξεκίνημα από τους γηπεδούχους στο πρώτο τέταρτο, όπου η Κηφισιά είχε τον έλεγχο και έχασε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ όχι απλά έκανε την παρουσία της, ενώ τώρα πάει να κλέψει ο Ζουμπκόφ την μπάλα. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει να διορθώσει το λάθος του Άιμα. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο τελευταίο 5 λεπτό για να μπορέσει να πάρει το προβάδισμα, πρώτα με ένα σουτ του Γιώβιτς, ο οποίος επί της ουσίας μόνος του δημιούργησε τη φάση, γυρνώντας και βάζοντας πλάτη τον αντίπαλό του, απέκρουσε σε κόρνερ ο Ραμίρες, και η ίδια κατάληξη είχε λίγο αργότερα ένα σουτ από τον Μαρίν, έπειτα από κάθε τυπάσα και πάλι από τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστους που διασώθηκαν από αυτή την πολύ κακή εικόνα των κυτρομάβων στο πρώτο 45.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο και με το γήπεδο της Λεωφόρου και με το γήπεδο της Τρίπολης. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και Φυσιά 0-0. Περιστέρι.
4: Κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 93. Το κέρδισε ο Τζοβάρας. Πάνω από την μπάλα ο Ούρονεν. Όλος ο κόσμος και ο Χουτεσιώτης μεταξύ αυτών στην περιοχή του Παυλένκα. Ούρονεν. Νεύμα για το πώς θα το εκτελέσει. Όμως θα περιμένει, διότι ο Τζίλος δίνει κάποιες οδηγίες. Ξεχωρίζει η ροζ φανέλα του Χουτεσιώτη στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες στο τρόμι του Καραμάνης και ο Κότσης εκτός περιοχής για να πάρουν ενδεχομένως κάποιο rebound. Όλοι οι υπόλοιποι πλην του Ούρονεν που είναι εκτελεστής μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ούρονεν με δύναμη. Ο Τσαντίλας θα πάρει την κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Μάγνουσον δεν σταματά το παιχνίδι. Ο Χότζα το σουτ πάνω στα σώματα. Τώρα θα πέσουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Κάτι ζητούν τώρα εκεί του ΠΑΟΚ. Ναι, για τον παίκτη που είναι στο έδαφος. Την ίδια στιγμή που ο Ατρόμητος προσπαθεί να εκτελέσει ένα πλάγιο, θα πάει ο Τζίλος πάνω από τον παίκτη που θα σηκωθεί τώρα. Αν διακρίνω καλά, ήταν ο Ζαφίρης. Τώρα μια μικρή διένεξη μεταξύ των παίκτων των δύο ομάδων. Να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Ο Μίτογλου την κεφαλιά. Μια απομάκρυνση. Ο Χότζα πήρε το rebound. Το σουτ που έγινε. Ο Λιουστόντο νομίζω είναι στο έδαφος. Α, και φωνάζουν για χέρι. Σωστά. Φωνάζουν για χέρι ή του Ατρομήτου στον Ελουστόντο. Τώρα να δούμε πόσο κοντά ή μακριά ήταν από το σώμα του. Συνεχίζεται πάντως το παιχνίδι. Οπότε εξετάστηκε. Α, όχι, δεν ξέρει. Ναι, ο Τζίλος δείχνει να περιμένουν. Από αυτήν την απομάκρυνση η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Ελουστόντο και από εκεί πέρα μένει να φανεί τώρα αν θεωρηθεί ότι ήταν σε φυσική ή μη θέση. Αν έκανε μεγαλύτερη την έκθεση του κορμιού του. Περιμένουμε το εξηγεί αυτό στους αρχηγούς των δύο ομάδων, ο Τζίλος και στον Μπέλκα. Πηγαίνει προς τη φάση και ο Μίτογλου. Πόδι είναι ο κάπτεν, αλλά ήταν κοντά στον Τζίλο. Τους δείχνει ότι εξετάστηκε η φάση. Συνεχίζει το παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά. Έχουμε μπει στον 25ο. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση σύμφωνα και με τον Τζίλο και με τον VAR. Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ενδεχομένως τελευταία φάση. Ο Μάγκνουσον θα το εκτελέσει με δύναμη. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μπουτσάμι το σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία ενδεχομένως τελευταία στο παιχνίδι. Έφτασε, στρώθηκε μπροστά στον Μπουτσάμι, ο οποίος δεν το πιστεύει. Πιάνει τα μαλλιά του και το κεφάλι του. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο φινάλι για τον Ατρόμητο. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι ακόμα. Δεν σφυρίζει ακόμα ο Τζίλος. Από αυτή τη δυνατή εκτέλεση του Μάγκνουσον, στρώθηκε μπάλα στον Μπουτσάμι. Τώρα τελευταίο σφύριγμα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ τελικό 1-2. Με ανατροπή ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Με τον Μπέλκα είχε ανοίξει το σκορ ο Νούνιες. Δύο τέρματα από τον Μπέλκα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και στο 64. Κάνω αυτό το 2-2 για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Ατρόμητος ξεκινάει δίχως βαθμό το πρωτάθλημα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Χάνει και από τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο ξεκίνημα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία του. Τελικό Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Σπουδαίο δίπλο για τον ΠΑΟΚ, όχι φυσικά για βαθμολογικούς λόγους. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα και παίρνει μια νίκη ψυχολογίας, καθαρά ψυχολογίας, η οποία του χαρίζει χρόνο για τη συνέχεια μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Δύο γκολ ο Πέλκας οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη νίκη με ανατροπή. Πάμε στη Λεωφόρο για μια φάση της Κηφισιάς.
2: Στο 50 βρισκόμαστε στο Απόστολος Νικολαίδης. Πριν από λίγο απείλησαν οι γηπεδούχοι με ένα φαλτσαριστό σουτ που έκανε ο Πόμπο από διαγώνια θέση αριστερά. Έπειτα από ένα λάθος του Μουκουντή ξεκίνησε η φάση. Ο Πόμπο, ο οποίος ζήγησε το πόδι του και σημάδεψε την απέναντι γωνία του 300, αλλά έστειλε την μπάλα περίπου ένα μέτρο εκτός. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε κάπως καλύτερα σε αυτό το πρώτο, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Τώρα και πάλι ο Πόμπο από τα αριστερά κοντρολάρει με το στήθος, κλείνεται από δύο και από τον Ρότα και από τον Μουκουντή. Πηγαίνει προς το σημεάκι του κόρνερ και καταφέρνει να πάρει το maximum που μπορούσε σε εκείνο το σημείο. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά κοντρολάρει με το στήθος, κλείνεται από δύο και από τον Ρότα και από τον Μουκουντή. Πηγαίνει προς το σημεάκι του κόρνερ και καταφέρνει να πάρει το maximum που μπορούσε σε εκείνο το

0: του γηπέδου. Ψάχνει τον Σαγάλ. Πρώτη κεφαλιά από τον Μουκουντή, αλλά η μπάλα παραμένει στα πόδια των γηπεδούχων και συγκεκριμένα του Πόμπο. Ωραία μπαλιά αριστερά για το ανέβασμα του Αμπάντα. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που βγαίνει πρώτος την μπάλα ο Μαρίν, αλλά δεν καταφέρνει να απομακρύνει σωστά. Διατηρούν την κατοχή οι γηπεδούχοι και τώρα ο Ρουκουνάκης υπό την πίεση του Ζουμπκόφ αφήνει προς τα πίσω στον Ζολιμπουά. Νέα αλλαγή παιχνιδιού που δοκιμάζει εκείνος, ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Ο Ρώτα καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι out για την ΑΕΚ, η οποία θα χρειαστεί δραματική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο για να μην μπλέξει απέναντι στην Κηφισιά, η οποία παραμένει πάρα πολύ καλά στημένη στο γήπεδο. Ξέρει πώς να κρατά τους φιλοξενούμενους μακριά από τα καρέ τους, τους πιέζει και ψηλά στο γήπεδο, όπως κάνει τώρα εδώ. Ο Βιτάλης δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα για να μπορέσει να τη βγάλει από τα καρέ. Τώρα κάποιες μονομαχίες, κερδίζει τελικά ο Μαρίν και αφήνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ προστατεύει πολύ ωραία την μπάλα με το σώμα και αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά που είναι ο Βάργα σε θέση εξτρέμ. Περνάει πάρα πολύ ωραία τον Αντώνησε. Ο Βάργα, ο οποίος κρατάει, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ για την ΑΕΚ και νομίζω ότι ήταν και κίτρινη κάρτα εδώ, γιατί ο Αντώνησε σκόπιμα ανέκοψε αυτή την αντεπίθεση. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Εδώ το ότι ο Βάργα βρέθηκε σε αυτό το σημείο του γηπέδου δείχνει και το πόση απόσταση έχουν ενίοτε οι γραμμές της ΑΕΚ. Κινήθηκε σαν εξτρέμ και ξεκίνησε την ενέργειά του πίσω από τον χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ το οποίο, παρόλο που είναι αρκετά ψηλά στο γήπεδο, θα φέρει κόσμο στα καρέ του Ραμίρες. Έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ της Ένωσης. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ρώτα, ο οποίος την πατάει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν έχει χώρο, πλησιάζει, τώρα θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο Άιμα και η μπάλα θα περάσει στην απέναντι πλευρά. Είναι πλάγιο, πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, με τον Πίλιο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Πίλιος είναι ένας από τους λίγους που κάνουν κινήσεις χωρίς να γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Ενώ από την απέναντι πλευρά έχουν λείψει πάρα πολύ σήμερα τα ανεβάσματα του Ρώτα. Εκτελεί τώρα το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Βάργα. Η μπάλα έρχεται στο ημικύκλιο. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μαρίν. Τρίτη από τον Άιμα. Ο Ζουμπκόφ τελικά αφήνει στον Ρώτα. Εκείνος κοντρολάρει και προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος και πάλι ωραία αφήνει με τη σειρά του τον Ζουμπκόφ. Κάνει την προσποίηση, αλλά ο Αντώνησε παραμένει μπροστά του. Πολύ ωραία περνάει για τον Ρώτα μέσα στην περιοχή για δεξιά. Εκείνος αφήνει στον Μαρίν. Η πάσα δεν περνάει, έρχεται στα πόδια του Ζουμπκόφ, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα πάρει όμως ανάποδο φάλτσο από αυτό που θα έπρεπε για να καταλήξει στην εστία. Θα φύγει έξω αρκετά από το δεξί παραθυράκι του Ραμίρες, ο οποίος εδώ παρακολούθησε την πορεία της χωρίς να αγχωθεί. Είναι μια τελική για την ΑΕΚ στο 54, αλλά όχι μια καλή ευκαιρία. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα και να πάει στο ένας με έναν, κάτι που έχει λείψει πάρα πολύ σήμερα από τους κιτρινόμαυρους. Τώρα μια διαγώνια μπαλιά από τον Πόμπο. Πρώτος ο Πίλιος με το κεφάλι, απομακρύνει στη συνέχεια ο Ζολιμπουά σε ένα σημείο που και πάλι ο Πίλιος...
1: Πάμε στην Τρίπολη.
2: Πολύ μεγάλη ευκαιρία τον Ολυμπιακό, χαμένο τέτα τέτοια τους ερυθρόλευκους με τον Ελκαμπή, ο οποίος στη βαθιά μπαλιά που έγινε από την άμυνα του Ολυμπιακού βγήκε τέτα τέτ με τον Παπαδόπουλο, όμως ο πλασέ του δεν ήταν πλασέ Ελκαμπή, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Παπαδόπουλος με πολύ ωραίο τρόπο απομάκρυνε σε κόρνερ και ο Ολυμπιακός χάνει δεύτερη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται το δοκάρι στο 46 του Ελκαμπή και στο 57 ο ίδιος παίχτης χάνει τέτα τέτ για τον Ολυμπιακό, παραμένει το 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έχουμε κόρνερ με τον Σάλιακα. Από τα δεξιά εκτελεί η μπάλα στην καρδιά της περιοχής, ο Κουρμπέλης εκεί και τώρα ο Πέρεθ που θα κάνει το λάθος, η μπάλα επιστρέφει και πάλι σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού με τον Σάλιακα για τον Ρόκα. Μέσα στην περιοχή ο Ρόκα χάνεται η μπάλα, μονομαχίες εκεί, ο Σιπιόνι με τον Ρικαρντίνιο, κατάφερε να καπίσει ο Ρικαρντίνιο και τώρα ο Πέρεθ για τον Αστέρα. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, χάθηκε η μπάλα με τον Σιπιόνι τώρα και τον Έσε. Αυτός δίνει στα αριστερά του στον Ρόκα. Ο Ρόκα κρατάει, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Έσε και τώρα η μπάλα πάει στον Τικνιζιάν, πυρόλα για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο έχουν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και στις δύο δράσεις είναι ο Ελκαμπή, αρχικά με την κεφαλιά στο δοκάρι στο 46 και στο 57 με το χαμένο τέτατέτ ο Μαροκινός σέντερφορ του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας έχει στο 51 ένα σουτ του Ρόφκο, διαγώνια δεξιά μέσα στην περιοχή, μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δικτυών χωρίς να απειληθεί άμεσα ο Ορτέγα, ο τραντοφύλακας του Ολυμπιακού. Ήταν μια βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Σάλιακα, η μπάλα πέρασε out και ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια.

0: Στο παιχνίδι ενώ έχουμε και δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Είναι ο Κιμπιόκα αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ορόσκο.
1: Πάμε ξανά λεωφορό.
2: Στο 56 στο Απόστολος Νικολαίδης παραμένει το 0-0. Λίγο νωρίτερα ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή και αριστερά. Η εκτέλεση του Μάγερ ήταν στην καρδιά της περιοχής, αλλά κατάφεραν να απομακρύνουν οι γηπεδούχοι χωρίς να υπάρξει τελική από την πλευρά της Ένωσης, η οποία έχει και τώρα την κατοχή με τον Ρέλβας να αφήνει στον Βιτάλης. Εκείνος όχι πολύ καλά, ξανά στον συμπαίκτη του. Γενικά ο Βιτάλης έχει πολύ μέτρια εικόνα σήμερα σε αντίθεση με το πολύ καλό ντεμπούτο που έκανε σε επίσημο παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ίσως να έχει παίξει ρόλο και ο πολύ κακός αγωνιστικός χώρος, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπει στους παίκτες να βρουν με ακρίβεια τις πάσες τους. Ένα φάουλ τώρα για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίν. Λίγα πράγματα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο από την Ένωση, το πρώτο δεκάλεπτο μετά την ανάπαυλα, με την Κηφισιά να παραμένει πολύ καλά στημένη και να κρατάει το 0. Ο Μάγερ, ο οποίος είναι ο παίκτης που προσπαθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να δημιουργήσει κάτι σήμερα, κρατώντας με ψυχραιμία την μπάλα και ψάχνοντας παλιές τρύπες, αλλά δυστυχώς δεν έχει πολλούς τέτοιους παίκτες σήμερα η Ένωση για να μπορέσει να απειλήσει παραπάνω. Τώρα ο Ζουμπκόφ πάει σε μια ατομική ενέργεια, θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Φωτιάς. Και τώρα η Κηφισιά έχει προϋποθέσεις αντεπίθεση με τον Ουρκουνάκη να ανεβαίνει. Τελευταία στιγμή θα τον κόψει ο Μαρίν, αλλά επιμένει ο χαφ της Κηφισιάς. Στη συνέχεια όμως γίνεται το λάθος και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Ο Βάργα θα κοπεί σε πρώτο χρόνο και πάρα πολύ ωραίο. Ο Αμπάντα ανεβαίνει. Θα βγάλει προς τα έξω στον Πόμπο. Εκείνος ψάχνει το σουτ. Τελικά κλείνεται πάρα πολύ καλά από τον Βιτάλης. Ανοίγει και πάλι αριστερά για τον Αμπάντα. Η διαγώνια, η σέντρα μάλλον συρτά μέσα στη μικρή περιοχή. Εκεί όμως είναι σωστά τοποθετημένος ο Στρακώσα, ο οποίος θα μπλοκάρει. Κέρδισαν αλλεπάλληλες κόντρες οι παίκτες της Κηφισιάς και μπόρεσαν να βρουν αυτό το γύρισμα από αριστερά. Όμως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πίσω για να μπορέσει να βρει συμπαίκτη ο Αμπάντα. Σε εκείνο το σημείο βρισκόταν μόνο 300 και μπλόκαρε. Και τώρα η ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά με τον Ρότα να ανοίγει για τον Ζουμπκόφ. Πίσω από το κέντρο ο Ουκρανός δοκιμάζει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μάγερ. Έχει βγει από την εστία του όμως ο Ραμίρες και χωρίς πρόβλημα θα μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα παίζει γρήγορα για τον Σόουζα. Εκείνος ανεβαίνει από τη δεξιά πλευρά ανενόχλητος. Προσπαθεί να βρει κάθετα τον Σαγάλ. Δεν είναι καλή η πάσα του, περνάει και καταλήγει στον Στρακώσα. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα της ΑΕΚ θα παρέμβει γρήγορα στο μάτς για δεύτερη φορά ο Νίκολιτς με κάποια αλλαγή. Τώρα ο Μαρίν, ο οποίος κρατάει, ανοίγει στα αριστερά για τον Πίλιο και πάλι Μαρίν περιμένει συμπαράσταση, δίνει στον Μάγερ και το ίδιο μοτίβο με τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν ανούσιες πάσες ψηλά στο γήπεδο χωρίς να μπορούν να περάσουν την μπάλα κάθετα ή να δημιουργήσουν ρήγματα από τα άκρα. Τώρα πάει η μπάλα εκεί στον Ζουμπκόφ και πάλι πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος θα αλλάξει το παιχνίδι αριστερά εκεί που περιμένει ο Μαρίν. Ο Μαρίν στον Βιτάλης και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Και ο Μουκουντή από την δεξιά πλευρά δοκιμάζει και πάλι να συμμετέχει στην ανάπτυξη. Αφήνει τώρα για τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει απέναντί του τον Αντώνησε. Θα πάει στη σέντρα με το δεξί, δεν είναι καθόλου καλή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out από την απέναντι πλευρά. Αυτό το νόημα κάνει τώρα και ο Φωτιάς, ότι δεν είναι πλάγιο. Η μπάλα έχει περάσει στον αέρα εκτός γηπέδου. Μία ακόμα ημιτελής προσπάθεια από τον Ουκρανό, ο οποίος προσπαθεί να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Παραμένει το 0-0 στη λεωφόρο, πάμε ξανά στην Τρίπολη.
0: Έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ζμάιλοβιτς πήρε τη θέση του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε και ευκαιρία για τον Αστέρα με ένα σούτ του Μπρούνο Πέρεθ, ένα λεπτό λίγο πιο πριν, με τον Πέρεθ να σουτάρει στην περιοχή. Μπαλά έφυγε. Καλή στιγμή αυτή για τον Αστέρα. Ήταν πολύ επικίνδυνο το σούτ από τον Πέρεθ. Βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό. Παραμένει αυτό το ρευστό και έθραυστο 0-1 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα οι γηπεδούχοι με τον Κετού από τα δεξιά, ένα γύρισμα στην περιοχή, εκεί θα κόψει ο Πινόλα, πλάγιο out για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο με τον Κετού. Η μπάλα στον Κότσιρα, ανεβαίνει ο Κότσιρα, σηκώντας, έχασε την μπάλα και τώρα ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κρατάει, φεύγει δίπλα του, στα αριστερά ο Ρόκα. Ο Ρόκα παίρνει την μπάλα, έκανε την μίνι κούσα, έχασε όμως από τον Λάσκαρη και τώρα η κιτρινομπλέ με τον Πέρεθ, την μπάλα πηγαίνει στον Έντερ, στον άξονα. Ο Έντερ ανοίγει στα αριστερά του στον Μέντες. και πάλι παίζουν οι δυο τους Μέντες και Έντερ και ο Κουρμπέλης για τους κιτρινομπλέ αφήνει στο Λάσκαρη. Ο Αστέρας ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει τις γραμμές του όλο και πιο ψηλά. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κλέβει μπάλες και κοιτάει περισσότερο το transition να φύγει στους καινούς χώρους αυτό το διάστημα. Με τον Μέντες τώρα, η γηπεδούχη, κρατάει ο Μέντες, αφήνει πίσω στον Σίλβα.
1: Να πω απλά, Αντώνη, και παραμένουμε στην Τρίπολη, ότι πριν από λίγο τελείωσε ο τελικός της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες απέναντι στην σπουδαία Γαλλία, η οποία είναι και Χρυσή Ολυμπιονίκης. Η Γαλλία ανοίξε 3-0 σετ, ήταν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ δύσκολο το έργο των διεθνών, που κατακτούν βέβαια το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Συνεχίζεις, Αντώνη.
0: Συνεχίζουμε από την Τρίπολη, ο Κότσιρας από τα δεξιά με τον Κετού. Κακό κοντρόλ του Κετού, άνοιξε την μπάλα, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι και τώρα ο Ρόκα, ο οποίος θα κάνει ένα ακόμα λάθος για την ακρίβεια, η μπάλα περνάει και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα. Με τον Σίλβα και τον Λάσκαρη, αυτός επιστρέφει στον Παπαδόπουλο. Και ο Παπαδόπουλος με τα πόδια σε ένα γέμισμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Ρικαρντίνιου με τον Ρέτσο, τον κέρδισε ο Ρέτσο στον αέρα. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Έγινε το λάθος. Εκεί ο Σμάιλοβιτς απομακρύνει παραλίγο. Λάθος θα έγινε τέτα τέτε. Ο Ρικαρντίνιο, ο Σμάιλοβιτς όμως είχε συγκλίνει, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός μπακ ο Σμάιλοβιτς. Και τώρα ο Κιμπιόκα από τα αριστερά. Για τον Έντερ, επιμένει ο Αστέρας. Η μπαλιά του Έντερ για τον Κετού, η κεφαλιά που κάνει. Η μπάλα πηγαίνει στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Δεν ανησύγησε εδώ ο Ορτέγκα από την κεφαλιά από τα δεξιά μέσα στην περιοχή του Κάλβιν Κετού. Ενδεχομένως ένα σπάσιμο της μπάλας προς τον άξονα μέσα στην περιοχή θα ήταν κάτι καλύτερο για τον Αστέρα. Επιχείρησε να σημαδέψει αιστεία ο Κετού. Χάθηκε ευκαιρία για τον Αστέρα.
1: Πάμε στη λεωφόρο.
2: 0-1 για την ΑΕΚ στο 63 με τον Βάργα, ο οποίος έκανε κίνηση πάρα πολύ έξυπνα στην πρώτη φορά που οι παίκτες της Ένωσης κατάφεραν να συνδυαστούν άψογα στο χώρο λίγο έξω από το ημικύκλιο. Ο Βάργα έγινε αποδέκτης μιας πολύ ωραίας κάθετης πάσας, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μαρίν. Έφτασε απέναντι στον Ραμίρες με ένα άψογο πλασέ, πέρασε την μπάλα κάτω από το σώμα του γκολκίπερ της Κηφισιάς και έκανε το 0-1 για την Ένωση στο 63. Ενώ τώρα έχουμε ένταση ανάμεσα στον Ραμίρες και αρκετούς παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ακολούθησε κάτι στη διάρκεια των πανηγυρισμών για τον γκολ. Νίκο, θα χρειαστούν τη βοήθεια σου.
1: Ναι, ναι, έχει δει κίτρινη κάρτα ο Ραμίρες, να σου πω, σε πρώτη φάση.
2: Δεν ξέρω γιατί ακολούθησε αυτό, αν έγινε κάτι αφότου ο Βάργα πέτυχε τον γκολ. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκει το προβάδισμα σε ένα σημείο του αγώνα που η εικόνα της δεν το δικαιολογούσε, η αλήθεια είναι. Μάλιστα, ο Νίκολιτς είχε κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είχε ετοιμάσει ήδη τον Μάνταλο και τον Ζήνη για να τους φέρει.
1: Έχουν μανουριάσει πάρα πολύ έντονα ο Ρώτα με τον Ραμίρες. Δεν ξέρω γιατί. Πήγε πάρα πολύ τσαμπουκαλεμένος πάνω στον δεξιό μπακ της ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει υποθεί μεταξύ τους.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκει, ξαναλέω, το προβάδισμα με ένα ακόμα γκολ από center for, το τέταρτο συνολικά και για τον Βάργα από τα 11 συνολικά τέρματα που έχει πετύχει η ΑΕΚ μέχρι τώρα σε επίσημα παιχνίδια. Τα 10 είναι από τους center for της, σε ένα πολύ κομβικό σημείο και σε ένα μάτς που η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ για τους κιτρινόμαυρους. Και παραμένει και, ακόμα και τώρα δύσκολο, εννοείται. Τώρα ο Πόμπο κάνει μια ακόμα πολύ ωραία ενέργεια από τον άξονα, βρίσκει χώρο, θα φτάσει απέναντι, αλλά εκεί θα βάλει σωστά το σώμα του ο Μουκουντή. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα ανατρέψει τον αντίπαλό του και είναι φάουλ για την Κηφισιά σε ένα πολύ καλό σημείο. Ο Πόμπο, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς στο ματς, και λίγο πριν τον γκολ του Βάργα είχε χάσει εκείνος μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σόλο που έκανε και το τελείωσε με φαλτσαριστό σουτ από το ημικύκλιο, το οποίο είχε φύγει λίγο πάνω από την εστία του Στρακώσα. Και εδώ κάνει μια αντίστοιχα ωραία κίνηση από τον άξονα ο Μουκουντή, ο οποίος είχε όλο το χρόνο για να βάλει καλύτερα το σώμα του και να αποφύγει αυτό το φάουλ. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε και οι γηπεδούχοι θα έχουν ένα ελεύθερο χτύπημα σε αρκετά καλό σημείο για να μπορέσουν να σημαδέψουν την εστία του Στρακώσα. Τώρα διαμαρτύρεται ο Μουκουντή, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει δίκιο πάντως, γιατί όντως το έκανε το φάουλ. Όλα αυτά στο 65 και ενώ εδώ και δύο λεπτά η ομάδα του Νίκολιτς έχει πάρει το προβάδισμα με αυτό το γκολ του Βάργα. Αλλάζει τελικά τις αλλαγές του, αλλάζει τις σκέψεις του για αλλαγή ο Νίκολιτς και από ό,τι βλέπω θα φέρει μεν στο παιχνίδι το Μάνταλο όπως σχεδίαζε ούτως ή άλλως πριν τον γκολ, αλλά μαζί του θα μπει και ο Κάιρινεν και όχι ο Ζήνη. Και φαντάζομαι ότι αυτός που θα αντικατασταθεί θα είναι ο Βιτάλης, ξαναλέω, μέτρια εικόνα του σήμερα.
1: Θα επιστρέψουμε στην Λεωφόρο στο 65. Πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από Τρίπολη.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στο 70. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μέντες, ο Κετού έσπασε την μπάλα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, από τη γραμμή της περιοχής, από τα αριστερά είχε ανέβει ο Μέντες, έκανε το πλασέ μπάλα, πέρασε ελάχιστα.
1: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τους Αρκάδες, παραμένει το 0-1, πάμε για το φάουλ στη Λεωφόρο.
2: Ο Πόμπο εκτελεί, η μπάλα θα φτάσει στην εστία, αλλά ο Στρακώστα την ελέγχει και την μπλοκάρει με ευκολία. Ο Πόμπο, ο οποίος πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος, αλλά δεν είχε αρκετή δύναμη για να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα της Ένωσης, ο οποίος θα μπλοκάρει. Τελική εντός εστίας για τους γηπεδούχους, αλλά αυτή τη φορά όχι κάτι πραγματικά απειλητικό. Τώρα ο Ρώτα, ο οποίος κρατά και αφήνει για τον Μαρίν. Να πω ότι εκτός του εντυπωσιακού στατιστικού που λέει ότι η ΑΕΚ βρήκε ένα ακόμα γκολ από τους center forwards, διευρύνει την φοβερή του επίδοση στο ξεκίνημα της σεζόν και ο Μαρίν, η κάθε πάσα του έφερε την τέταρτη ασίστ σε ισάριθμα επίσημα μάτς για την ΑΕΚ, ενώ έχει και ένα γκολ με την εκτέλεση πέναλτι που έγραψε το 4-0 μεσοβδόμαδα με τη Λεύσκη. Εντυπωσιακός αριθμός για τον Ρουμάνο, ο οποίος και πέρυσι ήταν πολύ κομβικός σε αυτό το κομμάτι. Πέρυσι είχε 11 και φέτος, μόλις στο ξεκίνημα της σεζόν, έχει φτάσει ήδη τις 4. Ο Μαρίν, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και η πάσα του ήταν μισό γκολ για τον Βάργα, ο οποίος χρειάστηκε να πλασέ απέναντι από τον Ραμίρες για να φέρει την ένωση μπροστά στο σκορ. Και τώρα είναι και πάλι ο Μαρίν, ο οποίος αφήνει στον Μάγερ. Αλλάζει ο Κροάτης με τον Βιτάλης, μια πολύ ωραία πάσα αριστερά για το ανέβασμα που κάνει ο Πίλιος, ο οποίος θα κοντρολάρει. Έχει επιλογές μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, κόβει τελευταία στιγμή εκεί όπως ο Σόουζα. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Μαρίν να ψάχνει τον Ρώτα. Ο Αντώνησε σε πρώτο χρόνο θα βάλει την κόντρα και ο Ρώτα θα καλύψει την μπάλα με το σώμα του για να κερδίσει το πλάγιο out. Ενώ τώρα θα γίνουν από δύο αλλαγές για την κάθε ομάδα. Με την Κηφισιά να αντικαθιστά τον Σαγάλ για να μπει στη θέση του ο Θεοδωρίδης. Και περιμένουμε να δούμε και τις άλλες δύο αλλαγές. Ο Κάιρινεν και ο Μάνταλος θα έρθουν στο γήπεδο για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Μάγερ είναι αυτός που βγαίνει. Ο Μπένι είναι αυτός που θα αντικαταστήσει στη δεύτερη αλλαγή της Κηφισιάς τον Αντώνησε. Ο Μάνταλος λοιπόν στη θέση του Μάγερ και ο Κάιρινεν θα αντικαταστήσει. Υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα τώρα με τον φωτεινό πίνακα του διαιτητή, του τέταρτου διαιτητή. Περιμένουμε να δούμε. Ο Βιτάλης είναι αυτός που θα φύγει εκτός. Όπως έλεγα και πριν, η εικόνα του σε αυτά τα 68 λεπτά δικαιολογεί το να αντικατασταθεί από τον Νίκολιτς. Ο Κάρνερ περνάει στο μάτς με σκοπό προφανώς από πλευράς του σέρβου τεχνικού να ελέγξει περισσότερο το παιχνίδι και να κρατήσει παραπάνω την μπάλα στα πόδια της και να μην απειληθεί σε αυτό το διάστημα που απομένει των 22 λεπτών συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Γιώβιτς τώρα κοντρολάρει, θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει, ο Φωτιάς. Ο Ρέλβας ελέγχει στο χώρο του κέντρου και αφήνει αριστερά για τον Πίλιο.
1: Και ο Μουκουντή κατευθείαν έδωσε τον Περιβερακιόνι στο Μάνταλ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αυτά δεν είναι διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, κατευθείαν. Έδειξε το πλάνο τώρα το συνδρομητικό, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: 68% κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, 32% για την Κηφισιά. Έχουμε φτάσει στο 70%. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Πάμε στην Τρίπολη στον Αντώνη Χρονάκη.
0: Έχουμε φάουλ στην Τρίπολη σε 74 από τα αριστερά για τον Αστέρα. Εκτελεί ο Έντερ, καλοτραβηγμένο η μπάλα περνάει όμως και φεύγει out ο Αστέρας, ο οποίος πιέζει σε αυτό το ημίχρονο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά την ευκαιρία, το χαμένο τέρατε του Εκαμπή, δεν έχει καταφέρει να βγάλει κάτι το αξιόλογο επιθετικά. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας, η αλήθεια είναι ότι έχει μεταφέρει στα τελευταία λεπτά την πίεση προς Ακαρέ του Ορτέγκα, χωρίς να βγάλει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, είναι σημάδι, είναι δείγμα ότι οι Αρκάδες χτυπούν κανονικά το παιδί, αυτό το 0-1 προς. Βλέπουμε είναι πολύ εύθραστο και όλα μπορούν να συμβούν, μιας και περνάμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Τώρα έχουμε αλλαγές για τον Αστέρα. Ο Ελκαμπή είναι αυτός ο οποίος παίρνει έκδοση αγωνιστικού χώρου. Λίγο νωρίτερα είχαμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό, είχαμε διπλή αλλαγή. Πέρασε ο Γκονζάλες και ο Μάρτινς θέση του Σίλβα και του Ρόκα, έφυγε και ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και τώρα ο Ελκαμπή βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει βγει και ο Σιπιόνι, θα σας πω σε λίγο ποιοι είναι οι δύο οι οποίοι περάσανε. Γιατί
1: είναι ο Γκουστάβο Σά και ο Φρόιλερ.
0: Και ο Φρόιλερ και ο Σά. Διπλή αλλαγή έχουμε και για τον Αστέρα τώρα. Ο Κίκο Μακέντα μπαίνει στη θέση του Ρικαρντίνιο και ο Κετού είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί και μπαίνει στο παιχνίδι ο Νίκος Καλτσάς για την ομάδα του Αστέρα. Να δούμε τι θα φέρουν και τα νέα πρόσωπα για τους προπονητές των δύο ομάδων. Τώρα ο Ορτέγκα είναι έτοιμος για το ελεύθερο, με τα πόδια βγάζει την μπάλα. Κεφαλιά του Κουρμπέλη στον άξονα. Ο Έσε απομακρύνει ο Λάσκαρης στα δεξιά με τον Καλτσά, ο οποίος έχει φρέσκα πόδια, δεν κατάφερε να προλάβει όμως την μπάλα. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό, ένα πλάγιο από τα αριστερά με τον Τικνιζιάν. Να πηγαίνει στην εκτέλεσή του, στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-1. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως έχει διαμορφωθεί από το 31 με τον γκολ, με την κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό. Εδώ ένα φάουλ που κάνει τράβημα φανέλας του Κιμπιόκα πάνω στον Σμάιλοβιτς. Με τους κιτρινομπλέ να έχουν ένα διάστημα πίσω στον Ολυμπιακό και πάλι τώρα στα τελευταία λεπτά να ισορροπεί την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά το 0-1 είναι στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι και βεβαίως το ενδιαφέρον και η αγωνία όσο κυλάμε προς τα τελευταία λεπτά όλο και μεγαλώνει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα ο Μέντες έκοψε με το κεφάλι, ο Έντερ για τον Πέρεθ, αυτός για τον Μακέντα, κατέβασε ο Μακέντα από τα δεξιά, κάνει κακό κοντρόλ, βγαίνει όμως εκεί ο Τικνιζιάν και κλέβει την μπάλα. Και τώρα ο Ζέλσον Μάρτινς για τους Ερυθρόλευκους από τα αριστερά, ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα και αφήνει στον Τζικίνιο. Ο Τζικίνιο κρατάει, παίζει ξανά για τον Μάρτινς, έχει έρθει στα δεξιά τώρα ο Μάρτινς, μέσα στην περιοχή. Αφήνει πίσω του τον Πυρόλα. Η προσποίηση του Πυρόλα, το σούτ με το αριστερό, η μπάλα στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Ωραία προσπάθεια από τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, σούτ με το αριστερό. Ο Παπαδόπουλος όμως ήταν σε ετοιμότητα και την μπάλα να αναπαύεται στην αγκαλιά του. Ο Σίλβα έβγαλε με τα πόδια. Και τώρα ο Σα για τον Ολυμπιακό έκανε το λάθος. Ο Πέρεθ κέρδισε. Ο Πέρεθ κρατάει. Η κόντρος επέστρεψε ο Σα και κέρδισε και πάλι την μπάλα. Τώρα για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες αφήνει στα δεξιά του στο Τζικίνιο. Και αυτός πίσω στον Φρόιλερ, η μπάλα πηγαίνει από εκεί στον Πυρόλα. Και τώρα στα αριστερά στον Τικνιζιάν για τον Ζέλσον Μάρτινς. Κόβεται.
1: Πάμε λεωφόρο.
2: Δοκάρι για την Κηφισιά στο 74 με τον Αντώνησε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια πολύ μεγάλη σύγχυση μέσα στα καρέ της Ένωσης. Έκανε ένα κεραυνό με το αριστερό. Η μπάλα κάπου κόντραρε και άλλαξε λίγο πορεία. Σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του 300. Η ΑΕΚ την γλιτώνει εδώ σε μια φάση που και πάλι δεν αντέδρασε καλά στο αμυντικό κομμάτι. Στη συνέχεια της φάσης έγινε μια κοντινή κεφαλιά του Πόμπο, υποπίεση, η οποία έφυγε εκτός εστίας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους γηπεδούχους εδώ να βρουν την ισοφάριση σε ένα σημείο που φαινόταν η ΑΕΚ να ελέγχει το παιχνίδι. Και τώρα ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Ρουκουνάκη, θα πέσει στο έδαφος, θα πάρει το φάουλ. Όσο παραμένει αυτό το ρευστό 1-0 και δεδομένης της πολύ καλής εικόνας που εξακολουθεί να έχει η Κηφισιά στο μάτς, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ θα αγχώνεται. Και τώρα εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ με μια κοντινή πάσα για τον Ρότα. Εκείνος τον Ζουμπκόφη, σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μάνταλος, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα βγει προς το πλάι όμως και τελικά δεν θα προλάβει να γυρίσει προς τη μικρή περιοχή. Θα βγει με την μπάλα out. Εδώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ, αλλά ο αρχηγός της δεν μπόρεσε να κοντρολάρει καλά την μπάλα. Τώρα η Ένωση μένει ψηλά να πιέσει στο γήπεδο. Πάμε για ένα δραματικό τελευταίο τέταρτο εδώ στη Λεωφόρο. Σε ένα παιχνίδι που έχει εξελιχθεί σε ντέρμπι. Παρόλο που η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 με αυτό το γκολ του Βάργα από το 63. Ενώ τώρα θα έχουμε και μία ακόμα αλλαγή για τους γηπεδούχους.
1: Μέχρι να γίνει η αλλαγή επιστρέφουμε Τρίπολη.
0: Λοιπόν, στο 79 είμαστε εδώ. 0-1 παραμένει με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Πυρόλα. Δεν είχαμε κάποια φάση ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τον Αστέρα. Στο διάστημα που το μικρόφωνο ήταν στο παιχνίδι της Κηφισιάς. Με την ΑΕΚ τώρα ο Σίλβα έκοψε, παίζει με τον Καλτσά, αυτός γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο και ο Παπαδόπουλος με τα πόδια σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς, η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Το πλάγιο ακριβώς στη γραμμή του κέντρου και στα αριστερά το πλάγιο το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός από την απομάκρυνση της μπάλας από τον Παπαδόπουλο σε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινάει με δοκάρι και χαμένο τερατέρ του Ολυμπιακού, είχε την ευκαιρία με ένα δεύτερο τέρμα να κλειδώσει τον αγώνα ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα αυτό το 0-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια του. Ο Αστέρας πίεσε, έχει ένα δεκάλεπτο πίεσης μπροστά από τα καρέ με κάποιες στημένες μπάλες, με κόρνερ, δεν κατάφερε να βγάλει κάτι από αυτά και τώρα και πάλι το παιχνίδι είναι στην απόλυτη ισορροπία σε ό,τι έχει να κάνει με το ρυθμό του, αφού ο Ολυμπιακός προηγείται με 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και μπαίνουμε σιγά σιγά, μπήκαμε μάλλον για την ακρίβεια στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τώρα ο Παπαδόπουλος για τον Αστέρα θα πάει σε γέμισμα, ψάχνει τον Μακέντα, ο Πυρόλα εκεί έκοψε με το κεφάλι, ο Γκονζάλες και αυτό με το κεφάλι προσπάθησε, έψαξε να τροφοδοτήσει τον Ζένσον Μάρτινς, τώρα γίνεται κάτοχος μπάλας ο Ζένσον Μάρτινς έπειτα από διάφορες κόντρες στην αριστερή πλευρά. Ο Σα θα κάνει το λάθος, ένα από τα αρκετά λάθη που κάνει ο Σα από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, και Κιμπιόκα και αυτός χάνει την μπάλα και τώρα ο Έσε για τον Τσικίνι, ο Τσικίνι ο οποίος αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού, σε αυτό το 4-2-3-1 του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και τώρα ο Έσε στα δεξιά. Σήκωσε την μπάλα σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς, είναι μόνο ο Τζόρνταν Σίλβα για τον Αστέρα, κατέβασε με το στήθος και τώρα ο Έντερ, νέο λάθος για τους κινδυνοπλέ, πολλά τα λάθη στο διάστημα. Τώρα ο Γκονζάλες δεν θα προλάβει εκεί, έχει καλύψει διαγώνια ο Μέντες, η μπάλα πηγαίνει όμως αριστερά στον Μάρτινς. Η μπαλιά του Μάρτινς ο Σίλβα εκεί με υπερένταση θα απομακρύνει την μπάλα, θα σε πολύ ύψος ο Σίλβα σε αυτό το κόψιμο, ο Λάσκαρης συνέχεια. Ο Φρόιλερ για τον Ζένσον Μάρτινς. Αυτός θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα, η μπαλιά του όμως δεν είναι καλή. Θα περάσει out και ο Παπαδόπουλος στείνει και πάλι την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής.
1: Λεωφόρο.
2: Στο 78 είχαμε μια επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ από τα αριστερά με μια ωραία επέλεση που έκανε ο Μάνταλος, αλλά τελικά καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Πίλιο. Δεν έχω και replay, ξαναλέω Νίκο, οπότε είναι λίγο δύσκολο αν έχεις εσύ κάποια εικόνα για τη φάση. Εν τω μεταξύ εξελίσσεται το παιχνίδι και τώρα και πάλι και φυσικά από τον άξονα η κίνηση του Θεοδωρίδη μέσα στην περιοχή θα κάνει το τελείωμα, είναι άτσαλο, αλλά ούτως ή άλλως θα καταλογιστεί σε θέση offside. Να διορθώσω μεταξύ, ο Έλληνας επιθετικός ήταν νωρίτερα που είχε το δοκάρι για την Κηφισιά. Εκείνος κατάφερε μέσα σε αυτό τον όμιλο παικτών να κάνει το πολύ δυνατό σουτ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακώσα στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Κηφισιάς μέχρι τώρα στο παιχνίδι για να ισοφαρίσει. Αυτό το γκολ του Βάργα από το 63 που χωρίζει τις δύο ομάδες εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Η ΑΕΚ η οποία ακόμα δεν νιώθει ασφάλεια με αυτό το προβάδισμα. Και τώρα είναι εκείνη που έχει την κατοχή με τον Στρακώσα να εκτελεί το ελεύθερο, ψάχνοντας τον σκόρερ του αγώνα. Η κεφαλιά τελικά θα γίνει από τον Άιμα. Και τελικά η μπάλα θα φύγει εκτός σε ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Θυμίζω ότι ο Νίκολιτς έχει περάσει στο παιχνίδι και τους Κάιρινεν και Μάνταλο, θέλοντας να ελέγξει λίγο περισσότερο το ρυθμό και να κρατήσει την μπάλα. Δεν το έχει καταφέρει στον βαθμό που θα ήθελε. Τώρα ο Φινλανδός θα χάσει τη μονομαχία από τον Πόμπο, ο οποίος είναι ο ηθήνο νους της Κηφισιάς, άνοιγμα δεξιά για το ανέβασμα του Σόουζα. Κάθεται πάσα σε ένα σημείο όμως που ελέγχει την μπάλα ο Ρέλβας και τη γυρίζει προς τα πίσω στον Στρακώσα. Αμέσως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχει εκεί ο Ζολιμπουά και αφήνει για τον Ρουκουνάκη. Από τον άξονα ο χαφ της Κηφισιάς ανοίγει δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Σόουζα. Και τώρα ακόμα πιο δεξιά για τον Μπένι. Ωραία η κίνηση και η σέντρα, αλλά είναι πολύ βαθιά. Στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Αντώνησε υπό την πίεση του Ρότα, ο οποίος πολύ ωραία θα κλέψει. Και τώρα η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει χώρο από τη δεξιά πλευρά. Πάνε πάνω του δύο παίκτες. Ο Ουκρανός τραβάει χειρόφρονο να πέσει στο έδαφος. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα εδώ από τον Αντώνησε. Και νομίζω ότι είναι και φάουλ για κάρτα αυτό. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος είδε ότι κλείστηκε από τρεις παίκτες, πάτησε την μπάλα, ήρθε με πολύ δύναμη από πίσω ο Αντώνησε, τον βρήκε και αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και δεξιά. Να δούμε αν θα βγάλει και κάρτα ο Φωτιάς. Όλα αυτά στο 80. Και ενώ βλέπω να ετοιμάζεται μια ακόμα αλλαγή για την ΑΕΚ.
1: Πάμε στην Τρίπολη.
0: Ο Κιμπιόκα τώρα για τον Αστέρα από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή, το γύρισμα του Κιμπιόκα. Η μπαλαμένη με τον πέρευτο σου ότι θα φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στο 85. Ο Μπρούνο Πέρεθ με το αριστερό. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Ο Αστέρας ο οποίος φτάνει πολύ κοντά. Στην ισοφάριση όμως το τελείωμα του Πέρεθ δεν ήταν καθόλου καλό από το σημείο στο οποίο υποδέχθηκε την μπάλα. Και έτσι περνάει και αυτή η φάση από τον Ολυμπιακό με το 0-1 να παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Και τώρα ο Ορτέγκα με τα πόδια δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μέντες άφησε, ο Σίλβα θα κατεβάσει την μπάλα. Ένα γέμισμα του Σίλβα και δεν υπάρχει κανείς, ο Μακέτα δεν μπαίνει. Στην φάση γιατί θα υποδειχθεί σε θέση offside και έτσι η μπάλα πηγαίνει στον Ορτέγκα. Αργά αργά ο Ορτέγκα, τώρα πηγαίνει ο Μακέντα εκεί για να τον πιέσει και πιάνει την μπάλα με τα χέρια του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για να δώσει συνέχεια. Στο παιχνίδι, μιας και βρισκόμαστε, έχουμε περάσει για την ακρίβεια στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, είναι τις όποιες καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το βολέ από τον Ορτέγκα, ο Σίλβα, ο Μάρτινς γίνει τέταρτο από τον Παπαδόπουλο, το πλασέ του, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε ο Παπαδόπουλος και πάλι. Κρατάει ο Μάρτινς. Ο Σάμε στην περιοχή με τον Λάσκαρη φωνάζουν για χέρι του Ολυμπιακού. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Παπακανέλος τώρα για τον Αστέρα. Από τα δεξιά ο Παπακανέλος. Κρατάει, κάνει τις τρίπλες, περνάει και παίρνει και το φάουλο ο Παπακανέλος. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Αντώνη Παπακανέλο. Ένα παιδί το οποίο ανήκει στον Ολυμπιακό, ένα φάουλο από τα δεξιά. Περίπου 5-6 μέτρα λίγο πιο μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής, από τη γραμμή της, του κέντρου, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού, ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει για γέμισμα εκεί. Ο Αστέρας, ο Έντερ.
1: Πάμε λεωφόρο να μας πει την αλλαγή ο Μαραθιανός.
2: Αλλαγή για την ΑΕΚ με τον σκόρερ του αγώνα μέχρι τώρα, τον Μπαρνάμπας Βάργκα, να αφήνει τη θέση του στον Ζήνη. Ο Βάργκα, ο οποίος ήταν πολύτιμος για το παιχνίδι της Ένωσης, εκτός από το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες, έδωσε πάρα πολλές μάχες, κέρδισε πολλές κεφαλιές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δίνει τη θέση του στον Ζήνη, με τον Νίκολς να θέλει να φρεσκάρει λίγο την επιθετική γραμμή της ομάδας του. Τώρα ο Ζουμπκόφ κερδίζει μια μονομαχία, πέφτει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Φωτιάς. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Μπένι να ανοίγει αριστερά, δεξιά, συγγνώμη, στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης δυσκολεύεται, κρατάει την μπάλα όμως έστω και την τελευταία στιγμή εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά η ΑΕΚ έχει προλάβει να οργανωθεί στα μετόπισθεν. Και τώρα η Κηφισιά θα πρέπει να οργανωθεί απέναντι, να επιτεθεί απέναντι σε οργανωμένη άμυνα.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο 83ο λεπτό στο γήπεδο της Λεωφόρου και Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 είναι πιο μπροστά κάνα πεντάλεπτο το μάτς στην Τρίπολη, οπότε εκεί θα μείνουμε όσο πάμε προς το φινάλε. Αστέρας Ολυμπιακός, ο λόγος στον Αντώνη Χρονάκη.
0: Πιέζει ο Αστέρας τώρα με τον Πέρεθ να είναι στα δεξιά. Κρατάει ο Πέρεθ, τελάγει ο out για τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας ο οποίος βγήκε επικίνδυνα στην επίθεση, έγινε μια σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι στον Κιμπιόκα, αυτός έψαξε τις επιλογές του, έκανε τη σέντρα. Δεν προέκυψε κάτι από τη φάση αυτή, αλλά ο Αστέρας θέλει να κρατήσει εκεί κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού την πίεσή του και την μπάλα και βεβαίως να ρίξει και τις τελευταίες του ζαριές για ένα θετικό αποτέλεσμα. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο απλάγιο για τον Αστέρα και πάλι στα δεξιά, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Καλτσάς για τον Παπακανέλο, ο Παπακανέλος που έχει μπει πολύ ορεξάτος, κρατάει την μπάλα, πάει στην ατομική προσπάθεια ο Παπακανέλος που θα τους περάσει όλους. Ένα παιδί το οποίο ανήκει στον Ολυμπιακό, ο Αντώνης Παπακανέλος, αγωνίζεται φέτος, είναι από τα νέα πρόσωπα του Αστέρα. Και τώρα ο Λάσκαρης πάει σε ένα διαγώνιο γέμισμα, βρήκε τον Μέντες, κατέβασε αυτό στα αριστερά. Ο Μέντες κρατάει, έχει τον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα με τον Τσικίνιο, η προσποίηση του Κιμπιόκα παίζει πίσω για τον Κουρμπέλη. Και από εκεί μπάλα πηγαίνει στο Λάσκαρη. Ανεβαίνει ο Λάσκαρης. Παίζει στον Παπακανέλο και αυτός πίσω στον Σίλβα. Και τώρα ξανά ο Κουρμπέλης. Ζητάει ο Παπακανέλος, τελικά ο Κουρμπέλης ψάχνει και βρήκε πολύ ωραία τον Καλτσά με στην περιοχή από τα δεξιά. Ο Καλτσάς ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός μπακ στη θέση του Γιάννη Κότσιρα. Εκεί προορίζεται ο Νίκος Καλτσάς για την εφετινή σεζόν ως δεξιός μπακ και τώρα ο Κουρμπέλης. Η μπάλα στον Λάσκαρη, ο Λάσκαρης που έχει περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Πέρε. Κρατάει, αφήνει πίσω στον Κουρμπέλη. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Σίλβα που πιεζόταν από τον Τσικίνιο. Η βαθιά μπαλιά του Σίλβα με στόχο τον Καλτσά δεν τα κατάφερε. Ήταν πιο ψηλή από ό,τι την περίμενε εκεί. Ο Νίκος Καλτσάς έφυγε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Τικνιζιάν. Ενώ μπαίνουμε, είμαστε στο 81ο λεπτό. Περιμένουμε και τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Τρίπολη με τον Τσικίνιο, κόβει ο Σίλβα. Η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Ζένσον Μάρτινς. Με τον Καλτσά ο Ζένσον Μάρτινς αφήνει στον Σά. Οι κόντρες ευνοούν τον Σά. Πολύ ωραία η τρίπλα του Σά, γύρισε πίσω την μπάλα στον Φρόιλερ και τώρα ο Μάρτινς. Κρατάει ο Ζέλσον οι προσποιήσεις του, είναι καλά κλεισμένος ο Μάρτινς, αλλά θα πάρει το κόρνερ ο αριστερός εξτρέμ του Ολυμπιακού και βεβαίως κερδίζει και λεπτά ο Ολυμπιακός από το κόρνερ αυτό, ενώ περιμένουμε και τα λεπτά των
1: καθένας. Πάμε λεωφόρο.
2: Πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ στο 87 με τον Ρότα να βρίσκεται εκτεθειμένος από την δεξιά πλευρά, έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή, τελευταία στιγμή έκανε την προβολή σωτήρια για την Κηφισιά ο Ζολιμπουά και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Ζήνη, ο οποίος ερχόταν για να πλασάρει στην καινή εστία. Δεν υπήρξε τελική, αλλά ήταν μια φάση με πολύ καλές προδιαγραφές για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0 και να τελειώσει το παιχνίδι. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 87 πλέον, σε ένα μάτς που βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, με την ένωση να έχει το προβάδισμα από το 63 με το ωραίο πλασέ του Βάργα από την assist του Μαρίν, αλλά την Κηφισιά να επιμένει, να απειλεί. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Θεοδωρίδη λίγα λεπτά μετά τον γκολ της ΑΕΚ και λίγο πριν έφτασε και πάλι με αξιώσεις μέσα στην περιοχή.
1: Παίζουμε καθυστερήσεις στην Τρίπολη, πάμε εκεί. Αντώνη.
0: Έχουμε, τώρα σας ακούω, έχουμε μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έβγαλε ο Παδόπουλος σε κόρνερ. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ. Δεν θα προκύψει κάτι, ο Κιμπιώκα κρατάει για την ομάδα του Αστέρα. Ο Ρέσος, ο οποίος έδωσε πολύ κοντά στο να κλειδώσει τη νίκη για τον Ολυμπιακό με ένα πολύ δυνατό σουτ από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Ο Αβαδόπουλος όμως σε ετοιμότητα του είπε όχι, ο Αρκάς, για όσους δεν γνωρίζουν, Παναγιώτης Ρέτσος στην καταγωγή. Και τώρα ο Σα για τον Ολυμπιακό κρατάει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Με τα πόδια Ορτέγκα θα βρει ξανά τον Σα, αυτός με το κεφάλι για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ και Σα συνδυάζονται, πήγε να παίξει προς το Τσικίνιο, χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Μπρούνο Πέρεθ για τον Αστέρα. Ο Παπακανέλος, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραία τρίπλα στον Τικνιζιάν, θα πάρει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού είναι φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Αστέρα και από τα δεξιά όμως επιτίθονται οι αρκάδες. Εκτέλεσε ο Καλτσάς. Η μπάλα όμως γυρίζει πίσω από τον κύριο Πολυχρόνη. Θα επαναληφθεί και πάλι το φάουλ, ενώ είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο από αυτά. Με τον Παπαδόπουλο να πηγαίνει σε μεγάλο γέμισμα, όλοι ανεβαίνουν προς την περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί ο Παπαδόπουλος. Ο Κουρμπέλη θα πάρει την κεφαλιά. Ο Σίλβα, ο Κιμπιώκα. Σηκώνει ο Κιμπιώκα. Έβγαλε ο Πυρόλαμα το κεφάλι. Και ο Ρέτσος, και έχουμε και σηκωμένη σημαία για offside με λίγο καθυστέρηση. Τελειώνει η φάση για τον Ολυμπιακό, λήξει τα γερμού για την Ερυθρόλευκη άμυνα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμα δύο για να δούμε αν οι Ερυθρόλευκοι θα φύγουν από την Τρίπολη με το τρίποντο και θα κάνουν το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Ορτέγκα τώρα πάει για το ελεύθερο. Βαθιά μαλλιά από τον Ορτέγκα, ο Γκονζάλης θα πάρει την κεφαλιά, ένα πλάγιο κοντά στο σημεράκι του κόρνερ για τον Αστέρα με τον Μέντες. Μέντες για τον Κουρμπέλη, αυτός βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μακέντα, τρέχει ο Μακέντα και ο Ρέτσος εκεί. Ο Κιμπιώκα έρχεται έξω από την περιοχή, φεύγει προς τα δεξιά ο Κιμπιώκα, φύγει και τον Παπακανέλο, κρατάει ο Παπακανέλος. Οι κόντρες στο σούτ του Παπακανέλου θα μπλοκάρει, θα πέσει στη γωνιά του και θα μπλοκάρει. Ο Ορτέγκα ήταν χλιαρό το σούτ, δεν ανησύγησε ο goalkeeper της ομάδας του Ολυμπιακού και κάπως έτσι παραμένει αυτό το 0-1 εδώ στον Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις τελευταίες στιγμές, ενώ βαδίζουμε στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Έκοψε ο Καλτσάς με το κεφάλι, πλάγιο out από τα αριστερά που κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πηγαίνει αργά-αργά εκεί ο Τικνιζιάν για να το εκτελέσει ο Αστέρας, ο οποίος κατέδεσε την ψυχή του, είναι αλήθεια, στον αγωνιστικό χώρο. Όμως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην νίκη σε αυτό το τρίποντο από την Τρίπολη. Τώρα ο Ζένσον Μάρτινς κρατάει, προσπαθεί να παίξει και βρήκε τον παραλίγο του αυτογκόλ εδώ στο... Μάλλον υπάρχει σηκωμένη σημαία υπόδειξη για offside. Με συγχωρείτε, η οπτική μου γωνία δεν ήταν η ιδανικότερη για να δω αν την φάση που θα ήθελα. Η μπάλα έφυγε έξω στην φάση. Αυτός ο Βέλσον Μάρτινς με τον Φρόιλερ και τώρα ο Σα. Ο Σα για τον Μάρτινς. Αυτός είναι για τον Φρόιλερ μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα ο Γκονζάλες δοκάρει δεύτερο. Κεφαλιά του Γκονζάλες πάνω στη γραμμή ο Σίλβα. Υπάρχει σπρόξιμο για επιθετικό φάουλ. Δεύτερο δοκάρι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες. Οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι έχουν νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ στην Τρίπολη για να κλειδώσουν την νίκη του. Συνεχίζεται το παιχνίδι, τώρα τελειώνει μάλλον για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, φεύγει νικητής από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κερδίζει με 0-1 τον αξιόμαχο Αστέρα με σκόρερ στο 31 τον Ζώτα Σίλβα. Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολα το διπλό με βάση και τις φάσεις που έκανε. Είχε και δύο δοκάρια. Τελικά 1-0. Όπως και στην πρεμιέρα, βάζει το τρίποντο στο σακούλι. Κάνει το 2-2. Αστέρας Άκτρο Ολυμπιακός 0-1. Πάμε λεωφορό.
2: Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε από τα συνολικά 4 που έχουν δοθεί ως έξτρα χρόνος. Η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στην επίθεση από αριστερά και θα πάρει και ένα φάουλ με τον Ζήνη, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα εκεί από τον αντίπαλό του, νομίζω είναι ο Αποστολάκης. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ροκανίσει κι άλλο το χρόνο, γιατί σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει εδώ και κάποια λεπτά. Προστατεύοντας αυτό το 1-0 που έχει διαμορφωθεί από το 63 με τον γκολ του Βάργα από την ασίστ του Μαρίν, η Κηφισιά, η οποία έκανε κάποιες απέλπιδες προσπάθειες πριν από λίγο να βγει στην επίθεση και να απειλήσει με την ισοφάριση, αλλά δεν είχε κάποια καθαρή ευκαιρία στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, σε αντίθεση με λίγο πιο πριν, όπου σε διάστημα λίγων λεπτών απείλησε με το δοκάρι του Θεοδωρίδη και την πολύ καλή ευκαιρία του Πόμπο. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό στα τελευταία λεπτά, το έχει καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα έχει κερδίσει και αυτό το φάουλ εκτός περιοχής και αριστερά. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί τελικά κόκκινη κάρτα για αυτό το χτύπημα που δέχθηκε ο Ζήνη. Τώρα, Νίκο, και εδώ θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Ξαναλέω, δεν έχω replay. Ενώ ζητά ο Φωτιάς να μπει το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μέσα, για, προφανώς γιατί έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Ζήνη. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα τεθεί θέμα για κόκκινη κάρτα. Σε αυτή την ενέργεια που έκανε ο Αφρικανός επιθετικός, ο οποίος θυμίζω ότι αντικατέστησε λίγο νωρίτερα στο μάτς τον σκόρερ της ΑΕΚ, τον Βάργα. Και μένει ακόμα πεσμένος μετά από αυτό το χτύπημα που δέχθηκε. Έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Περιμένω,
2: 14 έχουν δοθεί.
1: Περιμένω replay, Γιώργο, δεν έχω δει ακόμα replay. Ο Μποτία μιλάει με τον διαιτητή στο μεταξύ. Τον πάγκο της Κηφισιάς.
2: Ναι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την ετοιμιγορία και περιμένουμε βεβαίως να σηκωθεί και ο Ζήνη από το έδαφος. Η ΑΕΚ, η οποία ζορίζεται πάρα πολύ, έχει βρει αυτό το γκολ από το 63 που ξεκλείδωσε την άμυνα της Κηφισιάς, ίσως στη μόνη περίπτωση που μπόρεσε να βρει ρήγμα με αυτή την πολύ ωραία την πάσα του Μαρίν, την οποία αξιοποίησε ο Βάργα, αλλά η συνολική της απόδοση στο μάτς δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλή. Απειλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις και στο πρώτο ημίχρονο και πριν από λίγο από την Κηφισιά. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την φάση. Ο Ζήνη, ο οποίος μένει ακόμα πεσμένος στο τερέν και δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Ενώ έχουν περάσει πλέον και τα 4 λεπτά του έξτρα χρόνου, ο Φωτιάς, ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες της Κηφισιάς που διαμαρτύρονται, δείχνοντας το ρολόι ότι θα κρατηθεί ό,τι επιπλέον χρόνος χρειάζεται. Παραμένει πάντως πεσμένος στο τερέν ο Ζήνη. Δεν ξέρω πού δέχτηκε το χτύπημα, προφανώς το δέχτηκε στο πρόσωπο, για να μην μπορεί να σηκωθεί το σύνορα. Έχει περικυκλωθεί και από παίκτες της Κηφισιάς εκεί.
1: Έχεις αντιληφθεί κάποια ένταση στα επίσημα της λεωφορού?
2: Βλέπω ότι υπάρχει ένας αναβρασμός, αλλά επειδή είμαι στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βλέπω πάντως ότι έχει συγκεντρωθεί κόσμος, ναι, είναι λίγος ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Ναι, και φαίνεται.
2: Δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις.
1: Υπάρχει μια μικρή ένταση, μια εστία ένταση, σύμφωνα με το πλάνο που βλέπω και εγώ στην τηλεόραση.
2: Ναι, και εγώ μην νομίζω ότι βλέπω πολλά περισσότερα πράγματα από εδώ που είμαι. Οπότε σε εμπιστεύομαι σε αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι Μισό λεπτό. Είναι αποβολή, κόκκινη. Είναι δεύτερη κίτρινη. Ναι. Χτυπάει με αγωνιά τον Ζήνη.
2: Στον Άιμα.
1: Ναι.
2: Ο Άιμα είναι αυτός λοιπόν που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα απευθείας για αυτό το χτύπημα.
1: Και στο αλλάζει Ζήνη. Φανέλα, Γιώργο, γιατί είχε ματώσει φανέλα του Ζήνη. Έτσι.
2: Μάλιστα. Οπότε η ΑΕΚ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο είναι έξω από την περιοχή και αριστερά. Και θα δούμε πόσος χρόνος θα κρατηθεί επιπλέον από τον Φωτιά. Θυμίζω ότι αρχικά η υπόδειξη του τέταρτου ήταν 4 λεπτά. Τα δύο εξ αυτών πέρασαν με αυτή τη φάση. Ο Μάνταλος, ο οποίος εκτελεί απευθείας αυτό το σούτ, το φάουλ από διαγώνια θέση με ένα φαλτσαριστό σούτ, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από την απέναντι γωνία του Ραμίρες. Και τώρα γρήγορα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση η παίκτες Κηφισιάς. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κλέψει από τον Ρουκουνάκη. Εκείνος κρατάει με το τάκλιν και δίνει στον Πόμπο. Και πάλι ο Ζουμπκόφ προσπαθεί να πιέσει τον άσο της Κηφισιάς, ο οποίος καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Δραματικά τελευταία δευτερόλεπτα εδώ στη Λεωφόρο, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 και την Κηφισιά να κάνει τις τελευταίες της προσπάθειες να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπένι, ο οποίος ελύσε το ρέα από τον άξονα, ψάχνει το σούτα, το κάνει, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Κηφισιά στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Απίθανα πράγματα από τους γηπεδούχους. Με τον Μπένι να ελύσεται υπέροχα από τον άξονα, βρήκε ένα σούτ το οποίο μπορεί να είναι και buzzer beater. Η μπάλα κατέληξε στην δεξιά γωνία του Στρακώσα, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και η Κηφισιά φαίνεται ότι θα αποσπάσει έναν πόντο, που η αλήθεια είναι ότι βάσει της εικόνας του αγώνα μπορεί κάποιος να πει ότι τον άξιζε. Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ ώρα με τη Φωτιά, προσπαθώντας να κρατήσει αυτό το προβάδισμα με τον γκολ του Βάργα από το 63. Και τώρα θα το πληρώσει σε αυτή τη φάση, όπου και πάλι οι παίκτες της βρέθηκαν να μαρκάρουν με τα μάτια τους αντιπάλους τους. Μέσα από έναν όμιλο κυτρινόμαυρων παικτών μπόρεσε να βρει αυτό το σουτ ο Μπένι. Η μπάλα κατέληξε σε ένα σημείο που ο Στρακώσα δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. 1-1 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα δούμε αν θα κρατήσει κι άλλο χρόνο ο Φωτιάς για αυτό το διάστημα που πέρασε όταν ήταν πεσμένος ο Ζήνη. Η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Μάνταλο. Ανοίγει στην απέναντι πλευρά για τον Μουκουντή και εκείνος για τον Ζουμπκόφ. Θα προσπαθήσει να πάει στο ένας με έναν ο Ουκρανός. Θα του κάνει εκεί το τάκλιν ο Χριστόπουλος και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out. Εκτελεί ο ίδιος μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να κοντρολάρει ο Μαρίν. Όπως απομακρύνει εκεί ο Γιάγνε. Η Κηφισιά θυμίζω ότι παίζει και με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Άιμα. Μία από τις τελευταίες φάσεις στο παιχνίδι με αυτό το πλάγιο, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ρότα. Κοντινή εκτέλεση για τον Ζουμπκόφ είναι για τον Μάνταλο. Και πάλι Ζουμπκόφ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Η πρώτη κεφαλιά από τον Ζήνη θα καταλήξει όμως στην αγκαλιά του Ραμίρες και λήξη του συναγερμού αυτού που δημιουργήθηκε στα καρέ των γηπεδούχων, με τον Ραμίρες να ανοίγει στην απέναντι πλευρά. Ο Φωτιάς τώρα θα σφυρίξει. Και η Φυσιά ΑΕΚ 1-1 εδώ στη Λεωφόρο, με την ΑΕΚ να μην έχει καθόλου καλή εικόνα στο πολύ μεγάλο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, να απειλείται σε αρκετές περιπτώσεις από την Κηφισιά. Παρ' όλα αυτά ήταν εκείνη που βρήκε το προβάδισμα με τον γκολ του Βάργα στο 63 με ωραίο πλασέ από την ασίστ του Μαρίν. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν τα παράτησαν, συνέχισαν να πιέζουν, απείλησαν με δοκάρι του Θεοδωρίδη, με μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία του Πόμπο, και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με αυτό το πολύ ωραίο σουτ του Μπένι από το ημικύκλιο της περιοχής, παίρνουν ένα πόντο που τον άξιζαν και κόβουν δύο που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι.
1: Μάλιστα.
2: Για την ΑΕΚ, 1-1 λοιπόν, και η Φυσιά ΑΕΚ εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να λοιπόν, η γκέλα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν σχόλια. Να ξεκινήσουμε από το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, Κώστας Νικολακόπουλος. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
4: Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Να πούμε ότι αγχωτικά πάλι, αλλά πολύτιμα, πολύτιμο το τρίποντο για τους ερυθρόλευκους που είχαν, θα έπρεπε να το είχαν καθαρίσει το μάτς τέλος πάντων κάποια στιγμή με ένα δεύτερο γκολ, αλλά ο Ελκαμπή είναι και γκαντέμις, είναι και δεν μπορεί να βάλει γκολ και με τίποτα. Είδαμε και τον Ζέλσον τα ίδια, τον Γκονζάλες και τον καινούριο ακόμα τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Τέλος πάντων ήταν μια πολύτιμη νίκη χάρη στον γκολ του Ζώτα, νομίζω δίκαιη. Μια-δυο φορές κινδύνευσε και ο Ολυμπιακός, ο okay, στην Τρίπολη παίζει, δεν είναι δύσκολο να μην κινδυνεύσεις κιόλας. Η ουσία είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, να το πούμε έτσι, Νίκο. Και να μεταφέρω την τελευταία εικόνα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. με βάση αυτά τα οποία μαθαίνουμε από την Κολομβία και που είναι προφανέστατο ότι προέρχονται από τον ίδιο τον Πουέρτα, το μάνατζερ του, ξέρω εγώ, το περιβάλλον.
1: Ναι, το ανέφερα και εγώ νωρίτερα, Κώστα, αν έχεις κάτι.
4: Δεν μπορεί να έδωσε Ολυμπιακός ή Ράσινγκ τα ρεπορτάζ. Είναι σαφές ότι φαίνεται ότι ο παίχτης έχει ψηθεί πλέον. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό που πιστεύω, εντάξει να μην πούμε κάτι ως δεδομένο, αυτό που πιστεύω είναι ότι η μεταγραφή θα γίνει, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Πουέρτα. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει μέχρι αύριο μεθαύριο, τέλος πάντων μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει η μεταγραφή του Πουέρτα. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορώ να κάνω. Επίσης βλέπω, επειδή ο Μαρινάκης έχει δώσει εντολή να δοθούν μέχρι και 30 εκατομμύρια για χαφ και εξτρέμ, βλέπω τον Ολυμπιακό να προχωράει πολύ δυνατά και για το Βάργκας, εντάξει, και για τη μεταγραφή του Βάργκας από την Σεβίλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο σπουδαίες μεταγραφές τις 2-3 επόμενες μέρες για τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο από τον Κώστα Νικολακόπουλο, έδωσε και μεταγραφικό. Πείτε μου αν θα πάμε και σε ένα σχόλιο ΑΕΚ, γρήγορα για να κάνουμε μετά ένα μικρό διάλειμμα. Θυμίζω ξανά λοιπόν, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 με αυτό τον γκολ στο τέλος του Μπένι, η Κηφισιά η οποία δεν άξιζε να χάσει, ταπεινή μου γνώμη. Τσίπησε βαθμό από την πρωταθλήτρια Ένωση, Αστέρας Ολυμπιακός είπαμε 0-1. Σπουδαίο διπλό για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τα δύο γκολ του Πέλκα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή και νωρίτερα ο Άρης νίκησε τον Όφη 2-1. Είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν κάνει το απόλυτο σήμερα στην βαθμολογία εννοώ της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ έκανε γέλα και πήγε στους 4 βαθμούς. Φυσικά το απόλυτο έχει και ο Πανετολικός από χθες. Πάμε κατευθείαν στο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Έλα Γιώργο.
5: Έλα Νίκο μου, ακούω και το coach εδώ που είναι λίγο δυσαρεθμός όχι μόνο από την εικόνα και από το αποτέλεσμα αλλά και από το όλο συνολικό το πώς παίχτηκε αυτό μάτς. Για κόσμο και τέτοια λέει η αρχή. Τέλος πάντων, θα τα συνοψίσουμε μετά αυτά. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη φτιά και κάει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσγειώνει τα ανώμαλα μετά την εμφαντική πρόκληση της Champions League. Έρχεται η πραγματικότητα και η καθημερινότητα που λέμε του Super League να την επαναφέρει στην τάξη, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας είναι δίκαιο. Έχει πολύ μέτρια ως κακή εικόνα για ΑΕΚ, προβληματική στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, χωρίς να έχει πολύ φρεσκάδα να είδα. Ίσως τότε να πετύχει το ρωτέσιο, δεν ξέρω. Πάντως ίσως είναι και πνευματικό, ίσως είναι και σωματικό, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κυρίως πνευματικό. Άρχισε πολύ να μπει στο μάτς. Στο πρώτο 20 λεπτό θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Κηφισιά με μια-δύο περιπτώσεις που απείλησε την αιστεία του 300. Έπειτα ισορρόπησε, έκανε δύο φάσεις για να βρει γκολ η ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού, πολύ καθαρές, πιο σημαντικές στιγμές και με τον Γιώβιτς δηλαδή και με τον Μαρίν που τα έβγαλε ο Ραμίρες. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε βρεθεί πίσω στο σκόρ ή δεν είχε βρει εκείνη γκολ, βρήκε ένα πολύ όμορφο τέρμα χάρη στον Μαρίν και χάρη στον Βάργκα, ειδικά τον Μαρίν που το δημιουργεί υπέροχα, αλλά και το Βάργκα που το τελειώνει ιδανικά. Από εκεί και πέρα όμως, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι διαχείρισης του παιχνιδιού, η ΑΕΚ έπρεπε να επιδιώξει να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν είδα τέτοια διάθεση και πρόθεση από, από τους παίκτες, παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα από τον πάγκο ήταν τέτοια και με τις αλλαγές. Με αποτέλεσμα το παίζει με τη φωτιά να καείς. Αυτό είναι το διατάρτο και το ξέρουμε πολύ καλά. Το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές. Όταν είσαι στο 0-1 και δεν δέχεσαι προειδοποιητικές βολές, διότι τέτοιες ήταν οι δύο σημαντικές στιγμές που είχε η Κηφισιά στο 45 λεπτό με τον Πόμπο και με τον Θοδωρίδη το δοκάρι. Νομίζω ότι απλά περιμένεις τη μοίρα σου και αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως θα έρθει, θα σε βρει, δεν σε αφήνει. Πολύ προβληματική εικόνα της ΑΕΚ πάντως. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές του και να συνεχίσουν, γιατί πραγματικά αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τα παιχνίδια της Ευρώπης και μετά του πρωταθλήματος, κάτι που δεν το είχαμε δει πέρυσι, μπορεί να μου πεις διαφορετική διοργάνωση, αλλά Ευρώπη ήταν και τότε, θα έχει ζήτημα στον φετινό μαραθώνιο και δεν θα της δοθεί τίποτα, δεν θα της χαριστεί τίποτα.
1: Είναι ένα μάθημα που παίρνει πολύ νωρίς η ΑΕΚ, νομίζω.
5: Ναι, είναι διδακτικό, θα το πω εγώ το μάτς, όντως είναι διδακτικό μάτς. Είναι ένα μάθημα αρκεί να γίνει τέτοιο το πάθημα.
1: Σωστά.
5: Έτσι, γιατί αν συνεχίσει και δεν γίνεται το πάθημα μάθημα, βέβαια υπάρχει και το άγνωστο της Κηφισιάς, το είχαμε πει αυτό, γι' αυτό έλεγα τις προηγούμενες μέρες και μαζί το είπαμε, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ. Γι' αυτό το έλεγα, δεν τον ξέρει τον αντίπαλο, δεν ήξερε πώς θα πει.
1: Κανείς δεν τον ήξερε και νομίζω ότι όλοι λίγο, όχι ακριβώς εντυπωσιαστικά, αλλά η Κηφισιά συνέχιζε από πέρυσι. Δηλαδή μια χαρά ήταν.
5: Δείχνει πολύ καλή εικόνα. Έδειξε πάρα πολύ εικόνα, ήταν πολύ καλά διαβασμένη και μπράβο στον Λέτο για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα και να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ. Εντάξει, είχε την ατυχία η ΑΕΚ να μην έχει καλή μέρα καθόλου το Βιτάλη σήμερα στο να προωθήσει την μπάλα και το παιχνίδι της και με την έντασή του. Με αποτέλεσμα φουλοκάρει πολύ σωστά αγωνιστικά αυτόν τον παίχτη και το Μαρίν να κόβει την ΑΕΚ στα δύο σε πολύ μεγάλο διάστημα. Τώρα μετά έχει τις στιγμές. Αν σε αυτές τις στιγμές καταφέρεις, γιατί ξαναλέω εντάξει, δύο ευκαιρίες στο πρώτο 40 λεπτό στο τελείωμα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες και είναι και σε παίχτες που συνήθως το κάνουν. Και ο Μαρίν δηλαδή και ο Γιώβιτς μας έχουν συνηθίσει καλά τελειώματα. Κοίταξε, ο Γιώβιτς το έχει δημιουργήσει και το έχει κάνει μόνος του, έτσι το βγάζει με το πόδι να μείνεις. Όπως και να έχει, η διαχείριση του αγώνα δεν το σωστή με αποτέλεσμα όσο έπαιξε με την φωτιά να καεί. Από εκεί πέρα μόνο χωρίς καμία πρόθεση να παρουσιάσει τη δικαιολογία αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι με τον αγωνιστικό χώρο, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα. Δεν είναι καλός.
1: Φαντάζομαι σε κανέναν, ναι, ούτε στους παίκτες.
5: Ναι, ελπίζω σε κανέναν, απλά το λέω χωρίς να συνιστά καμία απολύτως δικαιολογία για την Κέλλα Τσάικ. Και επειδή θα παίξουν και άλλα παιχνίδια εκεί και επειδή παίρνουν και τα παιδιά της Κηφισιάς, είναι κακός αγωνιστικός χώρος για να παίζεις και επικίνδυνος. Θα πρέπει να το προσέξουν λίγο αυτό οι υπεδοχοί. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για περισσότερα σχόλια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Εδώ είμαστε, Μπιγούνι Σπορ FM 94,6. Ακούτε πάντα την Game Zone με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με τα σχόλια για τα ματς της ημέρας. Δεν τελειώσαμε εδώ με τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει παιχνίδι και αύριο. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, θυμίζω, στις 7.30. Επειδή είσαι πάρα πολύ ευγενικός και με λες έτσι, κύριε παρουσιαστά. Μάλιστα. Δεν βιαζόμουν εγώ. Ο Κώστας βιαζόταν γιατί έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Και γενικότερα να ξέρετε ότι όλοι όσοι συνεργαζόμαστε έχουν πράγματα να κάνουν μετά τα παιχνίδια σε διάφορα μέσα, έτσι δεν χρειάζεται να σας τα λέω εγώ. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές στον Big Win Sport FM εδώ από την Τρίπολη. Λοιπόν, Ολυμπιακός έκανε το 2-2. Το ίδιο σκορ, 1-0 ρεμπιέρα, 1-0 και το πρώτο του διπλό στο πρωτάθλημα. Μια νίκη δύσκολη. Μια νίκη που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός στα καλά του διαστήματα να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο κινδύνευσε, ωστόσο το σκορ ήταν ανοιχτό μέχρι το τέλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει και πολύ και ο Αστέρας είχε και αυτές τις καλές του στιγμές στο δεύτερο εμπίχρονο που προσπάθησε για να ισοφαρίσει και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά στο μάτς τα πρώτα 20-25 λεπτά, δηλαδή δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα από την αριστερή του πλευρά, κυρίως από τον Ορόσκο, το μεξικανό εξτρέμ του Αστέρα, αλλά σιγά σιγά άρχισε να ανεβάζει αριθμούς και στο 31 είδαμε μια εξαιρετική συνεργασία την παλιά του Ρέτσου στο Σάλιακο. Σάλιακα σε φοβερή σέντρα, κεφαλιά του Ζώτα και έγινε το 0-1 στο 31ο λεπτό, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν και το χρυσό γκολ για τους Πειραιώτες, το πρώτο γκολ που βάζει σε επίσημο μάτσο ο Ζώτα Σίλβα. Τώρα, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που μπήκε δυνατά, έχει δύο πολύ μεγάλες στιγμές. Έχει το δοκάρι του Ελκαμπή στο 46ο λεπτό και για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη από το δοκάρι το τέτα-τέτ που είχε ο Ελκαμπή στο 58ο λεπτό για να κάνει το 0-2 και ουσιαστικά να μπει τελεία στο παιχνίδι. Δεν έβαλε αυτές τις δύο φάσεις ο Μαρκινός, ο οποίος εκνευρίστηκε και τα έβαλε και με τον εαυτό του μετά τη χαμένη ευκαιρία το τέτα-τέτ όπου κλώτησε ξέρει μια μπίδη. Τα έβαλε και με τον εαυτό του μετά τη χαμένη ευκαιρία το τέτα-τέτ όπου κλώτησε

0: με κοστούλα και, και την επόμενη χρονιά σε ένα σημαντικό βαθμό προς το τέλος της σεζόν με το Ελκαμπή Γιάρεπτσουκ. Τώρα είδαμε το Ελκαμπή Γκονζάλης, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά έπαιξε στην κορυφή ο Μεξικανός, ο οποίος το καταλαβαίνουμε όταν είναι ντεμπούτο, ακόμα και ένα παιδί που μια εβδομάδα προπονήσεις έχει κάνει. Τον είδαμε να ζητά μπάλα, να μην κρύβεται, να έχει τις προσπάθειές του και θα μπορούσε να έχει χρηστεί και σκόρερ, αλλά στο τελευταίο λεπτό είχε και αυτό το δοκάρι. Το ίδιο σημείο κιόλας από την κεφαλιά του Ελκαμπή στο πρώτο, στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Έκανε το 2-2 Ολυμπιακός, περιμένει και τις επόμενες κινήσεις να συμπληρωθεί το ρόστερ και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που κατάφερε να κάνει τις δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος, να μην έχει απώλεια βαθμών για να μπορέσει να δέσει ο Μεντιλίμπαρ πολύ περισσότερο την ομάδα. Ένας Μεντιλίμπαρ ο οποίος αποθεώθηκε εδώ από τους περίπου 1500 φίλους του Ολυμπιακού και κατά την είσοδό του, αλλά και κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή εύχομαι στον Ηρακλή Αντίπα. Ακούσαμε το σχολείο του από την Τρίπολη. Θα συνεχίσουμε φυσικά με σχόλια. Να πω απλά πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, γιατί έχουμε ώρα να ασχοληθούμε. Θέλτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 στους 43. Μια χαρά. Κάλια Ρίντερ 0-1. Λάτσιο Τζένοα 1-0 στο 70 είναι αυτά. Το Μονακό Μαρσέ έγινε στο 2-0 επίσης στο 70. Και το Σάμσουν Σπόρ Φενέρ Μπαχτσένη στο 0-2 στο 85 λεπτό. Ένα τελικό που χρωστούσε, αλλά Κορούνια Βαλένθια 3-1 με 2 αυτογκόλ μάλιστα. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Κώστα και Τζόγλου. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
2: Αν εξαιρέσεις το παιχνίδι, καλά. Εντάξει, κοίτα, είναι ένα μικρό ντεσαβού της περίοδου 23-24, ελπίζω να μην έχουμε και συνέχεια. Μια γκέλα μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να δέχεται τον γκολ στο 93, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Όμως θα πω ότι σαν τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δηλαδή,
1: έχουμε συμφωνήσει μέχρι στιγμής όλοι σε αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι αδικεί την ΑΕΚ το 1-1. Απλά όταν είσαι μια ομάδα πρωταθλητισμού και έχεις το παιχνίδι στα χέρια σου, ας πούμε, και έχεις μπει στις καθυστερήσεις, το παίρνεις και μετά έχεις τους 3 βαθμούς και όσο περνάει ο χρόνος θα ξεχαστεί η εμφάνιση και θα μείνουν οι 3 βαθμοί. Οι οποίοι στο τέλος είναι αυτοί που μετράνε. Γιατί αυτοί οι 2 βαθμοί σήμερα μπορεί, ξέρω εγώ, να στοιχίσουν το πρωτάθλημα. Ποιος είναι Αύγουστος. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σήμερα η ΑΚ μπήκε στο μάτς 30. Μέχρι την 30 δεν είχε μπει στο παιχνίδι. Όχι μόνο επειδή δεν είχε τελική, δεν είχε μπει στο μάτς. Δηλαδή νόμιζες ότι έβλεπες παιχνίδι Champions League εκτός έδρας, ας πούμε. Και η Κηφισιά, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, συνεχίζει, βλέπουμε από πέρυσι, μια ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και αυτό τη δικαιώνει, όχι σε τέτοια παιχνίδια, αλλά δικαιώνει γενικά σαν φιλοσοφία, γιατί στο τέλος αυτές οι ομάδες καταφέρνουν και σώζονται. Μπήκε λοιπόν η Κηφισιά πολύ καλά, η ΑΕΚ μετά το 30 συνήλθε, επειδή έχει πολύ υψηλής κλάσης παίχτες. Είχε και 2 καλές ευκαιρίες στο τέλος. Εκεί ο Γιώβιτς πώς γύρισε και έκανε το σουτ που παίξε με το πόδι του νοτοφύλακας. Μετά νέα απόψη του νοτοφύλακα εκεί στο σουτ του Μαρίν. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την ΑΕΚ καλύτερη από ό,τι στο πρώτο, πολύ καλύτερη. Βρήκε τον γκολ σε αυτόν τον φανταστικό συνδυασμό. Και μετά περίμενα να πω την αλήθεια ότι θα το κλειδώσει όπως κάνει η ΑΕΚ του Νίκολιτς από πέρυσι σε τέτοια μάτς. Αφού είχε ξεπεράσει όλο αυτό που είχε πάθει πριν. Αντί να γίνει αυτό λοιπόν, είχε δοκάρει και η Φυσιά, μεγάλη ευκαιρία και η Φυσιά, και ακόμη και στο 93 δόθηκε η ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει ένα σουτ σχεδόν ελεύθερος έξω από την περιοχή, ενώ έλεγε το μάτς. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, του πόσο καθαρό μυαλό δεν υπήρχε, είναι η φάση με το φάουλ που κέρδισε ο Ζήνη εκεί που τραυματίστηκε. Εκτελέστηκε απευθείας. Ενώ δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή λες και ήθελα να δώσει στην Κηφισιά μια ευκαιρία, ας πούμε, να κάνει κάτι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, πραγματικά, που γίνανε.

0: Ήταν σαν χαλασμένο το μυαλό τελείως. Και από τον Γκοϊτά εγώ το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, από το πρώτο ημίχρονο που ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ το μυαλό του εντελώς.
1: Πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, Νίκο, και καλά που κάνεις και μου το θυμίζεις. Ένας εκνευρισμός χωρίς λόγο, πάτησε έναν αντίπαλο χωρίς κανένα λόγο στη σέντρα.
0: Φλέρταρε και με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Οκ, okay, εντάξει, δεν θα πω ότι ήταν κίτρινη κάρτα, αλλά θα μπορούσε να θεωρείς ακόμη και κίτρινη κάρτα και μετά δεν βρες το δίκιο σου, ας πούμε. Εντάξει. Καλά έκανε ο Φωτιάς και μετά σε μια φάση παρόμοια με πέφτει και ψυχές που ήδη είχε κάρτα, δεν έδωσε. Κράτησε ευρωπαία, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να αποβάλεις ένα παίχτη στο 30 λεπτό ή στο 35 που ήταν της Κηφισιάς. Εκτός να γίνει κάτι πολύ χοντρό, ρε παιδί μου. Αυτό δεν ήταν και τόσο χοντρό, αλλά όπως το λες φλερτάρε και πολύ καλά έκανε και τον πέταξε έξω ο Μπορβολής, γιατί έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά δεν είχε κάνει τίποτα. Θα μπορούσαμε να πούμε στο τέλος, αν είχε πάρει το μάτσο, ότι τη γλίτωσε και οκ, τώρα θα ηρεμήσει, θα πάει στο επόμενο παιχνίδι με... έχοντας γλιτώσει αυτό και έχοντας βάλει μυαλό, τελικά έχασε και τους δύο πόντους. Τώρα θα βάλει μυαλό σίγουρα. Αυτά, Νίκο.
0: Έγινε, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κεντζετζόγλου για την κέλα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο. Περιμένω τον επόμενο. Βαλέντινα Νικολακοπούλου είναι στα τηλέφωνα. Να πω, επειδή με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για τα μεταγραφικά, είναι πάνω ήδη το ηχητικό του Κώστα Νικολακόπουλου με το σχόλιο του για την νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη και την εξέλιξη που έχει δώσει στα μεταγραφικά ή την εκτίμησή του, καλύτερα να πω. Ο Κώστας είπε ότι πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Πουέρτα και τον βλέπει να φουλάρει και για τον Βάργκας. Συνεχίζουμε σχόλια, πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Χαίρετε, κύριε.
2: Όσο Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, αυτή τη στιγμή, ξέρεις, όταν οι ομάδες είναι έτοιμες στο ξεκίνημα, το μετράει πάνω απ' όλα είναι να μπαίνουν οι βαθμοί στο σακούλι και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό που κατάφερε να περάσει από μια έδρα δύσκολη. Παραδοσιακά δυσκολεύει πάρα πολλές ομάδες και τον Ολυμπιακό τις περισσότερες από αυτές τις φορές. Νομίζω θα μπορούσε να το είχε κάνει λίγο πιο εύκολο ο Ολυμπιακός αν ήταν έστω και λίγο καλύτερο στην απόδοσή του ή τουλάχιστον έβαζε τα γκολ που έπρεπε. Δηλαδή έχει δύο ευκαιρίες τεράστιες, έτσι ο Λικαμπή, το δοκάρι για ο Ζέραζετ. Είχε ο Ζέραζετ άλλη μια μεγάλη. Ακόμα και στο φινάλε θα μπορούσε ο Γκονζάλες στην τελευταία φάση του αγώνα επί της ουσίας να γράψει το 2-0. Έχει και λίγο γκίνια ο Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε δουλειά. Καταλαβαίνεις τώρα η ομάδα είναι ακόμα ανέτοιμη. Χρειάζεται χρόνος και τον κερδίζει αυτό το χρόνο με τις νίκες. Δηλαδή χρειάζεται χρόνος για να μπουν νέους παίκτες. Χρειάζεται χρόνος για να αρχίσει να βελτιώνει η ομάδα, για να αρχίσει να ανεβαίνει ο βαθμός ετοιμότητας. Ο χρόνος είναι η μαγική λέξη και που πρέπει να συνδυάζεται έτσι με τους τρεις βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι, Νίκο, ότι έχει πέντε παιχνίδια μέχρι διακοπή, τα οποία είναι βατά, τα οποία είναι στα μέτρα του και μπορεί να τα πάρει. Και ακόμα και με όχι και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο να το καταφέρει, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μπουστάρισμα ενώ της διακοπής, έχοντας ενδιάμεσα έτσι και κύπελο και το ευρωπαϊκό παιχνίδι, που εκεί νομίζω είναι ο στόχος να είναι ο Ολυμπιακός όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είχε κάποιους παίχτες σε καλή ημέρα, κάποιους κομβικούς ποδοσφαιριστές, αλλά αρκετοί από αυτούς που μπήκαν ως αλλαγή βοήθησαν να αποκτήσει φρεσκά η ομάδα και να γίνει λίγο καλύτερη. Και ο Φρόελε, σε αυτό το τέταρτο που έπαιξε, εντάξει, μπορεί να χρειάζεται ακόμα χρόνο, αλλά νομίζω ότι έδειξε ότι είναι τρομερά έμπειρος και πάρα πολύ σίγουρος με την μπάλα στα πόδια. Ακόμα και την πάσα στο τέταρτο Γκονζάλες, αυτός του βγάζει έτσι. Μπορεί να πλασάρει και επιλέγει να σιγουρέψει τον γκολ. Ο Σμαϊλόβιτς μπήκε σε ρόλο δεξιού μπακ και ήταν εξαιρετικός πραγματικά. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς που διακρίθηκαν. Ίσως είχε και αρκετούς που υστέρησαν, αλλά στο τέλος από τη στιγμή που έγινε η δουλειά, αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσει η ομάδα τώρα να πάει με αρκετές αλλαγές, να πάρουν λίγο χρόνο κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές για να φτάσουν σε καλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας την Τετάρτη με την ΑΕΛ Νόβιμπετ στη Λάρισα για το κύπελο. Και μετά ο Ολυμπιακός έχει να παίξει στον Βόλο και φυσικά έτσι το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πρώτο must win στο Europa League με την Γιαγκελόνη. Είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, τέλος καλό, όλα καλά. Δέχθηκε μια-δύο φάσεις. Δεν πήγε καλά, ειδικά στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός. αλλά εντάξει, πάντα παίζει και ο αντίπαλος, εγώ αυτό λέω, δεν μπορεί, δεν παίζει μόνος.
0: Μάλιστα. Έγινε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Γιώργο Τσανάκα. Μαζεύω δεξιά και αριστερά δηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον από τους πρωταγωνιστές των σημερινών παιχνιδιών. Θα σας μεταφέρω με την πρώτη ευκαιρία κάποιες ατάκες. Για παράδειγμα, να, με τη Λίμπαρ είπε, βγήκε στο γήπεδο αυτό που δουλεύουμε, μπορούσαμε παραπάνω γκολ. Ήταν η ατάκα τεχνικού του Ολυμπιακού. Ο Νίκολιτς, όπως μας είπε και ο Γιώργος Τσακίρης, που εκείνη την ώρα τον έβλεπε να μιλάει στο συνδρομητικό, ήταν φανερά εκνευρισμένος, το δήλωσε κιόλας. Είπε, είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μερικές φορές ισχύουν και άλλες όχι. Η Κηφισιά άξιζε ένα γκολ, αλλά εμείς έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν η ατάκα του Σέρβου τεχνικού. Λοιπόν, συνεχίζουμε σχολιά. Πάμε στο Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Από τους διεκδικητές του αθλήματος των τελευταίων ετών, ο καλύτερος σήμερα ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν αυτός που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, έβγαλε τη μεγαλύτερη ένταση, έβγαλε τη μεγαλύτερη αντίδραση. Λίγο έδειξε βεβαίως να πληρώσει στο πρώτο ημίχρονο τις κακές τελικές επιλογές, που έχει πίσω στο σκορ. Αλλά πριν το φινάρι του ημιχρόνου, και αυτό είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του Μάτσο Φαρέζη με τον Μπέλκα, και στο δεύτερο ημίχρονο φτάνει στη νίκη. Στο τέλος πιέστηκε, αλλά αυτό σε έναν βαθμό είναι φυσιολογικό. Αλλά παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη που θα το φτιάξει λίγο την ψυχολογία, γιατί ήταν αυτός που ήταν, είχε τη χαιρότητα ψυχολογία και τη μεγαλύτερη ισοστρέφεια μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, που ήταν ο μοναδικός που αποκλείστηκε από τις Big Face. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό που κέρδισε, ο Ολυμπιακός είναι, πως λένε όταν μπαίνει σε κάποιο site και γράφει under construction, ακριβώς είναι.
0: Ναι.
3: Θα είναι under construction για πολύ καιρό ακόμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι συνεπάγεται αυτό, ότι θα έχει και καλές και κακές στιγμές μέσα στα μάτς, και καλά και κακά χρονικά διαστήματα μέσα στα μάτς. Πώς θα καταφέρνει να ξεπερνάει οι δυσκολίες σαν τις αποψινές, αν σκοράρει περισσότερο. Εάν βρίσκει ένα γκολ, όπως και στην πρεμιέρα που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, και βρήκε ένα γκολ με τον Αδρόμητο στο δεύτερο ημίχρονο, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και σήμερα, ενώ δυσκολευόταν, δεχόταν πίεση από τον Αστέρα, αλλά έκανε πολύ κλασικές, πολύ καθαρές ευκαιρίες και δεν έβρισκε έτσι τον γκολ, θα ταλαιπωρείται αφάνταστα και κάποια στιγμή θα χάσει και βαθμούς. Αλλά ξαναλέω, είναι μια ομάδα που είναι τελείως υποκατασκευή. Σε κάθε μάτς μπορεί να προκύψει κι άλλος πρωταγωνιστής. Σήμερα έπαιξε πάρα πολύ από την πλευρά του Τίκνη Γιάννη και του Ρόκα. Αυτό επιθετικά τον βοήθησε. Ανασταλτικά όμως αυτή η πλευρά έχει αρκετά ζητήματα. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ νωρίς. Αλλάζει συνεχώς τα κεντρικά αμυντικά του δίδυμα, ψάχνοντας να βρει ισορροπία. Σήμερα χρησιμοποίησε το Σιπιόνι βασικό, για μία ακόμη φορά ήταν καλός. Από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο ήταν πάρα πολύ θετικός, και εσύ όχι, και όχι στη δική του θέση ο Σμαϊλόβιτς. Στο μάτι βγήκε MVP ο Ζώτα, ο οποίος για να γίνει MVP έπρεπε να αλλάξει θέση, να μην παίξει εκεί που ξεκίνησε ως extreme, δηλαδή στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά να παίξει πίσω από το φόρ. Για μένα ο καλύτερος του παίκτης η Χαρόδε ήταν ο Σάλιακας. Τον οποίο όμως είχε την ατυχία να τον δει να τραυματίζει ο προπονητής. Προσπαθεί να δώσει χρόνο και ευκαιρίες στους καινούργους που έχουν έρθει, το έκανε σήμερα με τον Φρόιλερ, προφανέστατα με τον Μεξικανό Φόρο. Αλλά ξαναλέω, είναι ομάδα που φτιάχνεται, που αλλάζει συνεχώς, που αλλάζουν οι σταθερές της, που αλλάζουν οι πρωταγωνιστές της. Θέλει πολύ χρόνο, και το μόνο που τον ενδιαφέρει τώρα είναι να κερδίσει τα μάτς, φτιάχνοντας την ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν προβληματική, πολύ προβληματική, θα έλεγα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω αν ήταν ζήτημα νοοτροπίας, αν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές αισθάνθηκαν την φυσιολογικό και ανθρώπινο, δηλαδή μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση και την πρόκληση στη League Face του Champions League, αισθάνθηκαν ένα μικρό άδειασμα. Αν έχει να κάνει με το ότι ο Νίκολης δεν την γνώριζε φυσικά, δεν την είχε δει, οπότε δεν την είχε δει κανένας, η οποία παρακτώντας ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Κάποια στιγμή εγώ σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι καλύτερη και από πέρυσι. Σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού.
3: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί ήταν άγνωστο για όλους μας, όχι μόνο για τον προπονητή και τους παιδιούς, εμείς την ξέραμε την Κυψιά. Δεν είχαμε δει.
3: Σωστά. Ενδεχομένως και αυτό έπαιξε ένα ρόλο, γιατί ο Νίκολ Τσέας προπονητής που διαβάζει πολύ τον αντίπαλο και καθοδηγεί τους παίκτες, ξέρει τι να προσέξουν, αλλά εκτός από αυτό, από την ΑΕΚ έλειψαν εντάσεις στο παιχνίδι, έλειψε συγκέντρωση, έφαγε πολλές φάσεις και στο 0-0 και στο 1-0. Υπήρξαν σημεία του παιχνιδιού που δεν είχε κάνει τον έλεγχο του ρυθμού, που αυτό κι αν είναι σπάνιο για την ΑΕΚ, ακόμα για την ΑΕΚ του Νικολής, ακόμα και όταν δεν είναι καλή σε μάτς που δεν είναι καλή, τον έλεγχο και τον ρυθμό αυτή τον καθορίζει στα παιχνίδια της. Γενικά ήταν μια εμφάνιση, όπως το λέμε, έξω από τον ΕΡΑ της ΑΕΚ τελείως. Απομένει να δούμε αν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός ή αν εδώ θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά τον Νίκολιτς μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα ελληνικά παιχνίδια, μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι ένας προπονητής που αφήνει τους παίκτες να ξεχάσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει συμβεί αυτό ούτε με την Κυψιά, ούτε είναι κάποιος που υποτιμά τον αντίπαλο. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει συμβεί. Ξέρεις, αν δεις ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ένα ατύχημα και συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν έρχεται η νίκη ή όχι, για μένα τίποτα δεν θα άλλαζε, ακόμα και αν δεν είχε μπει αυτό το γκολ στο 97 του Μπένι, ακόμα και αν έχει κερδίσει με ένα 0, το ίδιο προβληματική θα ήταν η εμφάνιση ΣΑΕΚ. Τίποτα δεν θα έχει αλλάξει και τίποτα δεν θα έχει αλλάξει σε όσο πρέπει να επισημάνει ο Νίκολης στους ποδοσφαιριστές. Το κακό για την Αγγλία δεν πήγε το κόλπο του Μπένι και τη φέρει 2 βαθμού. Αφάνω στο φτιά δεν ξέρω τον κανονισμό, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αν και διάβασα, δεν ξέρω από το φτιά και αυτό το ρεπορτάζ, ότι ο Φωτιάς είπε στον Ζήμη να πάει στο τέταρτο, γιατί όταν αλλάζει φανέλα θα πρέπει να πάρει την άλλη τέταρτο να μπει. Τώρα να μην πω. Εγώ νομίζω ότι δεν ήξερε τον κανονισμό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ο εκνευρισμός της στιγμής του Νίκολιτς. Το αν μένει σε ένα λεπτό έξω, όταν δεν έχει τεθεί γενικά το αντίπολο, όταν έχει τεθεί δεν μένει ο παίκτης που έχει τώρα να τεθεί ένα λεπτό έξω. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, αυτός είναι ο εκνευρισμός της στιγμής του Νίκολιτς. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα Τσάικ ήταν ότι σήμερα δεν ήταν... Δεν ήταν ομάδα του Νίκολης. Δεν ήταν συγκεντρωμένη, δεν είχε συνοτροπία, δεν είχε τις εντάσεις του παιχνιδιού. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν το είδαμε να αλλάζει και στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω, καμιά φορά συμβαίνει αυτό, αλλά πας στα πολιτήρια, ακούς τον προπονητή να τα ψέλνει. Δεν λέω γερνά σε δύο διακόπτη, αλλά εμφανίζει διαφορετικό πρόσωπο. Δεν το είδαμε να συμβαίνει. Και αυτό η αλήθεια είναι, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, εγώ όταν τέλειωσε το περιμήθωνο, σκέφτηκα ότι φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία της. Θα δούμε μια πολύ πολύ πολύ διαφορετική άκρη στο δεύτερο περιμήθωνο. Δεν είναι. Δεν συνέβη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε το σχόλιο και από τον Μιχάλη Τσόχο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με περισσότερα σχόλια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: πιο ωραίο μήνυμα που έχει έρθει, γιατί έρχονται πολλά, είναι: ξέρω ότι τα διαβάζεις όλη τη νύχτα, θα τον βρίζω συνέχεια το φωτιά. Ένας εδώ τα έχει βάλει με το φωτιά τώρα, του ήδη. Το ξέρεις ότι τα διαβάζω, ε. Να ξέρεις, πολλές φορές έχω σκεφτεί να κλείσω τη σελίδα με τα μηνύματα, αλλά λέω άντε, άντε δεν βαριέσαι. Γιατί εντάξει, έρχονται και ωραία, ας πούμε, που οδηγούν και την κουβέντα κάπου, αλλά είναι και πολλά, ρε παιδί μου, που ούτε να τα διαβάσω μπορώ, ούτε προσφέρουν κάτι. Δηλαδή, όλα αυτά τα μηνύματα που φωνάζετε, γιατί γράφετε και με κεφαλαία για να δώσετε έτσι έμφαση και βρίζετε και αυτά, δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα, ούτε διαμορφώνουν κάπως την εκπομπή. Απλά βγάζετε το άκτη σας, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Ψαρά, πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε σχόλια. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Μπράβο. Τι ωραίο πρόγραμμα που βγήκε αυτή την αγωνιστική, έτσι, για να τα δεις όλα, να μπορείς να τα βλέπεις όλα.
0: Αισθάνθηκα σαν την τελευταία αγωνιστική. Τις τελευταίες αγωνιστικές που γίνονται όλα τα μάτια την ίδια ώρα. Ήμασταν στο στούντιο με τον Στέφανο, χαμελέοντες. Πηγαίναν τα μάτια δεξιά-αριστερά σε όλες τις τηλεοράσεις. Είχα τέσσερα μάτια κάποια στιγμή και έπαιζαν ταυτόχρονα. Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ, Κώστα μου, αλλά δεν.
1: Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Μου μοιάζει και λίγο παράδοξο. Γιατί υπήρχαν τρία μάτια στο ίδιο κανάλι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή δεν μπορεί το κανάλι να το ζήτησε. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δεν μπορεί να έχει κάποια συμμετοχή,
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γιατί συμβαίνει συνήθως μέχρι να αλλάξει η ώρα, εκεί τον Οκτώβρη κάποια στιγμή.
1: Βέβαια, γιατί όλοι θέλουν, πρέπει να παίξουν,
0: να παίξουν αργά. Ακριβώς, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και την κάνουμε πάντα αυτή την κουβέντα. Πάντα.
1: Και η ώρα έναρξη του τελευταίου αγώνα είναι max 9.30.
0: Ναι.
1: Άρα όταν πρέπει να μπουν 4 μάτς, είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό. Απλά δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να μπουν 4 μάτς, αν με ρωτάς.
0: Ναι, όχι, το
1: ακούω. Και δεν μπορούσε να γίνει Σάββατο κάποιο. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό το ξέραμε μέρες, απλά ξέρεις, τώρα το βιώσαμε. Έχω εικόνα, πρώτο ημίχρονο Άρη Όφη. Να πω μια καλή κουβέντα για τον Άρη, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ καλούς παίχτες ο Άρης. Δεν μας απασχόλησε πολύ, γιατί κράτησε τον ίδιο προπονητή σε αντίθεση με το τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια, και νομίζω ότι αν τυχόν του πάνε λίγο τα αποτελέσματα θα μας απασχολήσει θετικά. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, ήρθε και ο Μανού Γκαρθία, που αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Όφη προφανώς είχε αδειάσει. Νομίζω ότι πήρε αρκετά εύκολα το μάτι, δεν έχω δει το δεύτερο ημίχρονο, προφανώς. Έχω δει όμως προσεκτικά το πρώτο, γιατί ήταν μόνο του αυτό. Πάω μετά στο δεύτερο χρονικά που ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα σου πω τα ίδια που σου έλεγα για την προηγούμενη φορά. Εμένα συνεχίζει να μου κάνει πολύ καλή εντύπωση ο ΠΑΟΚ. Έκανε πολύ καλό μάτι και βρέθηκε να χάνει κιόλας και να είναι δύσκολα τα πράγματα μετά από ένα αποκλεισμό με το κλίμα που υπάρχει. Βλέπεις καλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι. Εξαιρετικός στα χάλι, εξαιρετικός. Θυμάσαι, όταν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, και θυμάμαι που λέγαμε τότε, ναι. Τι παιχταράς είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Θύμισε εκείνον.
0: Ναι.
1: Εκείνον τον Ταχάλι. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το να είναι αυτός ο Ταχάλι, γιατί θα βρει έναν πολύ σημαντικό πόλο στην αριστερή του πλευρά να δημιουργεί. Εγώ λέω ότι τα γκολ θα τα βρίσκει ο ΠΑΟΚ πάλι, όπως τα έβρισκε τα προηγούμενα χρόνια, είτε φέρει έναν πολύ σπουδαίο σεντερφόρ, είτε μείνει με αυτούς τους σεντερφόρ, είτε ο NDI είναι βάλει 10 γκολ, είτε δεν βάλει 10 γκολ. Πάλι ο ΠΑΟΚ με τα χαφ που έχει, με τα εκτρέμ που έχει, πάλι εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλός επιθετικά. Το θέμα του είναι ανασταλτικά, γιατί το έκανε φάση ο Ατρόμητος, εκεί δεν ξέρω πόσο θα βελτιωθεί. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ψυχολογία. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Συνεχίζω με τα δύο μάτς που έγιναν παράλληλα, όπως καταλαβαίνεις, το ένα στο κινητό, το άλλο στην τηλεόραση. Να ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, που παίρνει μια νίκη σε μια όχι πάρα πολύ καλή του βραδιά. Αλλά να σου πω κάτι, πώς θα μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μια πάρα πολύ καλή βραδιά όταν έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Είναι πολλές άγνωστες λέξεις ο ένας για τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του, και όσο συνεχίζει ο Ελκαμπή να μην βρίσκει δρόμο προς τα δίχτυα, αυτό θα δυσκολεύει τη συνθήκη. Πάντως είναι δεδομένο ότι έχει πάρει καλούς παίχτες. Ο Ζώτας Λιβάνας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο Ρόκα ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο Γκουστάβο Σάμπορη σήμερα μην ήταν καλός στο διάστημα που μπήκε, αλλά ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα ασχοληθεί με το σέντερ φορ που μπήκε μέσα, αλλά ας μην τον κρίνουν από την πρώτη μέρα. Το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό για να πεις τι χάνει ρε φίλε, γιατί όντως έχασε, ειδικά η τελευταία ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλαξε Ήπειρο για να έρθει εδώ, οπότε του δίνεις και ένα περιθώριο. Όμως το ερώτημα για τον Ολυμπιακό είναι ένα. Πότε θα ξαναγίνει ομάδα, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό των ομάδων του Μεντιλίμπαρ που είναι καλές είναι όταν γίνονται ομάδες. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε δεν είναι. Και δεν θα μπορούσε να είναι με τόσες αλλαγές που έχει σε σχέση με την αρχή της προετοιμασίας και σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα και σε σχέση με αυτό που θα δούμε μεθαύριο. Γιατί κι άλλο θα αλλάξει αυτή η ομάδα. Οπότε για μένα ο προβληματισμός στον Ολυμπιακό αυτός είναι. Πότε θα γίνει ομάδα, όχι αν έχει πάρει καλούς παίχτες. Καλοί παίχτες έχουν έρθει. Αν θα τους καταφέρει να γίνει ομάδα. Ο Αστέρας έκανε την καλύτερη του εμφάνιση, αλλά και πάλι δεν πήρε κάτι. Δεν ξέρω πότε θα υπάρξει, πώς να το πω, προβληματισμός γι' αυτό. Σίγουρα σήμερα δεν είχαν επενδύσει στο μάτσο ότι θα παίρνανε τρίποντο, αλλά επειδή δεν έχει ξεκινήσει καλά και με το κύπελο και με το πρωτάθλημα, νομίζω ότι χρειάζεται επιγόντως ένα αποτέλεσμα. Και πάμε στο πιο ενδιαφέρον μάτς. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Γιατί φαντάζομαι, Νίκο, ότι όλη η κουβέντα γίνεται για την τελευταία φάση, έτσι. Στα μηνύματα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν θα πω εγώ τι είναι και τι δεν είναι. Θα πω όμως το εξής, απλά για να το γνωρίζουμε, επειδή έχω μιλήσει με διαιτητές και για αυτή τη φάση κιόλας. Λοιπόν, ο διαιτητής αναμέτρησης μέχρι την ώρα που βγαίνει ο Ζήμη για να αλλάξει μπλούζα, τα έχει κάνει όλα σωστά. Έχει αφήσει μέχρι 2 λεπτά, να ξέρετε ότι αν έμενε παραπάνω παίχτης θα έπρεπε να βγει. Σχέτως το ότι έχει πάρει κίτρινη κάρτα ο αντίπαλός του, δεν μπορεί να κάτσει 15 λεπτά.
0: Ναι. Πρέπει να τον βγάλουν με το φορείο, ξέρω εγώ.
1: Θα τον βγάζανε με το φορείο. Ναι. Όμως εδώ δεν ήταν αυτή η συνθήκη. Το άφησε 2 λεπτά, μια χαρά χρόνος για παίχτη ο οποίος έχει δεχτεί μαρκάρισμα στο κεφάλι και έχει κίτρινιστεί ο αντίπαλός του. Και μετά πρέπει να αλλάξει μπλούζα. Αυτό δεν γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου. Να το ξέρουμε. Ασχέτως αν το έχουμε δει. Εγώ λέω ότι λέω κανονισμός. Ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις μπλούζα εντός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να βγεις από τον αγωνιστικό χώρο για να αλλάξεις. Άρα σωστά τον βγάζει έξω. Όταν ένας παίκτης πηγαίνει έξω, πρέπει να υπάρξει παιχνίδι για να ξαναμπεί. Άρα σωστά αφήνει το φάουλ χωρίς το ζήνι μέσα. Μέχρι εδώ είναι όλο σωστά. Το λάθος του ποιο είναι? Το λάθος του, ή κατά τη γνώμη μου το λάθος, κατά τον κανονισμό μάλλον το λάθος, ότι μετά πρέπει να τον αφήσει να επιστρέψει. Να επιστρέψει μέσα από τη στιγμή που έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα ο αντίπαλός του. Ποια μπορεί να είναι μόνο η δικαιολογία του, την οποία δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, όταν θα τον καλέσουν να εξηγήσει, ότι δεν τσεκαρίστηκε ο παίχτης ότι όντως δεν έχει αίματα.
0: Ναι.
1: Και ότι σε εκείνο το σημείο που ήταν, δεν υπήρχε κάποιος να τον τσεκάρει. Θα έπρεπε όμως να το στείλει, για να ισχύει αυτό, θα έπρεπε να το στείλει στον τέταρτο, για να τον τσεκάρει και να μπει. Αν είχε κάνει αυτή τη διαδικασία που θα ήταν η σωστή βάση του κανονισμού, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Δεν θα είχε προλάβει να επιστρέψει ο παίχτης. Έτσι. Πάντως, έτσι όπως έγινε, όλοι θεωρούμε ότι ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι το 1 λεπτό που κρατιέται πλέον όταν υπάρχει τραυματισμός παίχτη χωρίς να έχει κίτρινη κάρτα. Αυτό για αυτή τη φάση βάσει των κανονισμών. Ξαναλέω γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει πολλή κουβέντα για αυτή τη φάση. Τώρα πάμε όμως στο πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε τροπή. Ήταν σε μια πάρα πολύ καλή φάση με τα 2 τελευταία της παιχνίδια, με τις 2 πολύ μεγάλες και όμορφες νίκες που πήρε. Σε αυτό το μάτς μάλλον βγήκε κούραση, μάλλον την πίεσε πολύ περισσότερο η Κηφισιά από αυτό που περίμενε ίσως να συμβεί. Δεν ήταν μια καλή ΑΕΚ σε κανένα σημείο, όμως είχε και πάλι center for, είχε και πάλι ένα εξαιρετικό Μαρίν στη δημιουργία για να μπορέσει να βρει τη λύση και να πάρει το τρίποντο. Όταν το μάτς όμως μένει στο 1-0, πολλές φορές συμβαίνουν αυτά, η Κηφισιά βάσει της εικόνας της θα μπορούσε να έχει βρει νωρίτερα γκολ και όχι στο 97, όπως και η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες. Εγώ λέω ότι είναι μια φυσιολογική γκέλα για την ΑΕΚ, προφανώς δεν λέει τίποτα. Είναι μια γκέλα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ο Νίκολη, που μας το έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, να τη χρησιμοποιήσει ως μάθημα στους παίχτες του, ότι ναι, είμαστε πολύ καλοί, είμαστε σε καλό σημείο, έχουμε κάνει πράγματα, θα πετύχουμε πάλι πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε το κεφάλι κάτω και πρέπει να προσπαθούμε σε κάθε μάτς πάρα πολύ για να τα καταφέρουμε. Προφανώς και δεν έγινε καμία καταστροφή, προφανώς και δεν έγινε καμία πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Προφανώς και είναι η γκέλα της αγωνιστικής αυτής στο Κεφσιάρεκ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Ψάρα και θα συνεχίσουμε φυσικά. Επειδή έπιασα προηγουμένως να σας λέω και κάποιες έτσι δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Ο Λύση είπε να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια goal. Ήταν μια έτσι σημαντική ατάκα του προπονητή του ΠΑΟΚ στην ένδειξη τύπου. Αποθέωσε την εμφάνιση του Άλλη και του Πέλκα προφανώς. Και έχει κάνει και ένα σχόλιο για τον Ντέλια. Για την κίνηση που έκαναν οι παίκτες του να σηκώσουν αυτή τη φανέλα προς, για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι ο πολύ μεγάλος άτυχος, μας έχει προκαλέσει σοκ ο τραυματισμός του. Έδειξαν, είπε, και την ποιότητα των αποδυτηρίων και γενικότερα της ομάδας. Ο Ντέλιας είναι πολύ αγαπητός στα αποδυτήρια, πολύ όμορφος άνθρωπος και αυτό δίνει τις αξίες των παικτών στα αποδυτήρια. Έτσι, μια ατάκα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Όλα τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις μπορείτε να τα βρείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6 έχουν ανέβει. Επίσης ανέβηκε και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ένα βιντεάκι με τον Μάριο Λιόπουλο να κατεβαίνει στο τερέν της Λεωφόρου μετά το μάτς και την κέλα με την Κηφισιά και να τα λέει με τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς, σας ανέφερα και προηγουμένως, ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά τη λήξη του αγώνα. Νομίζω λιγότερο εκνευρισμένος ήταν με την εμφάνιση των παικτών του, αν και θεωρώ δεδομένο ότι θα τους ταχώσει και έχει και πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα τους πει κιόλας. Από αύριο μεθαύριο πια. Ήταν πολύ ενοχλημένος με διάφορα πραγματάκια και από πριν το μάτς έκανε διάφορες δηλώσεις και στο συνδρομητικό πριν το παιχνίδι για το γεγονός ότι δεν μπορούσε η ΑΕΚ να έχει τον κόσμο της, ας πούμε. Είπε ότι για τον αγωνιστικό χώρο ότι κυκλοφορούσαν διάφοροι που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν εκεί στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι υπήρχε και ο εκνευρισμός από τον buzzer beater του Μπένι στο τέλος. Με αυτό το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ γκέλαρε στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει πει, ας πούμε, επειδή πριν δεν είχα όλες τις ατάκες, ότι έπρεπε να μπουν οι παίκτες, δεν έπρεπε να μπουν. Είναι αυτή η ιστορία με το Ζήνη που μας περιέγραψε τώρα και ο Κώστας Ψάρας. Δεν θέλω να πω περισσότερο όμως για να μην είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν. Αλλά πρόσθεσε ότι δεν θέλει να μειώσει την προσπάθεια της Κηφισίας. Πάλεψε, δικαιούταν ένα γκολ. Μερικές από τις κουβέντες του προπονητή της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε σχολεία. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Εισάξω και εγώ τις δηλώσεις του Νικολίτης.
0: Ναι.
2: Νομίζω ασορτή με τη γενικότερη εμφάνιση της ΑΕΚ.
0: Λίγο. Δηλαδή, πώς θα τις χαρακτηρίσεις?
2: Έφυγαν πολλά, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς να το πω, δηλαδή δεν ήταν. Και στο επίπεδο των δηλώσεων δεν ήταν η καλύτερη εξήγηση για τα όσα συνέβησαν αυτή που μας έδωσε.
0: Ναι, για το μάτς η αλήθεια είναι ότι δεν μας είπε και πάρα πολλά. Τουλάχιστον ναι, στο flash interview, συνέντευξη τύπου, θα έχει το χρόνο να πει περισσότερο.
2: Στο μάτς, κοίταξε, η ευθύνη του έχει να κάνει για μένα με όσα έκανε ή δεν έκανε πριν το παιχνίδι ξεκινήσει. Δηλαδή η ΑΕΚ έμεινε στο 4-0 με τη Λεύσκη στις ξέρεις, ωραίες συζητήσεις για το να είναι μια υπέροχη χρονιά στο Champions League με τις αναλύσεις των αντιπάλων με όλα αυτά τα ωραία πράγματα και πήγε, να το πω πολύ απλά, στη Λεωφόρο χωρίς μυαλό. Δηλαδή, το πώς αρχίζει το παιχνίδι είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, η Κηφισιά κάνει τρεις ευκαιρίες μέσα στο 10 και μέχρι το 28 να πεις ότι κυριαρχεί είναι λίγο. Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
0: Όχι, ξέρεις,
2: δεν ήταν γιατί.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ και απορώ που δεν το έχει πει κανείς μέχρι τώρα ότι ήταν πράγματι σοκαριστικό το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Πραγματικά, δηλαδή...
0: Τι έχει πιάσει το λαιμό εντελώς.
2: Βλέπεις πράγματα τα οποία, αν δεν ξέρεις ποια δυο ομάδες παίζει, ας πούμε, στο Champions League, νομίζεις παίζει και φυσικά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, η οποία έχει μπει, ας πούμε, να καθαρίσει το παιχνίδι.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο έτοιμη όμως η ΑΕΚ με δεδομένο ότι... Οκ, η Κηφισιά είναι διαφορετική από πέρυσι, αλλά έχει ίδιο προπονητή. Ξέρουμε το ταπεραμέντο του και ότι θα μπει κάπως έτσι.
2: Δεν είναι μόνο ζήτημα ταπεραμέντου. Νομίζω ότι συνέβη κάτι πολύ πιο απλόνικο. Ο Λέτο ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει αυτή την ΑΕΚ. Και στη λογική ότι επειδή έχουν παίξει καλά δεν θα αλλάξουν. Ενώ κατά τη γνώμη μου έπρεπε να αλλάξουν. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξουν αρκετά. Δηλαδή, και αυτό για μένα είναι από τα μυστικά της φετινής χρονιάς της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ για να τη βγάλει την δοκιμασία που έχει μπροστά της πρέπει να πάει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκτών, ας πούμε, μέσα στη χρονιά. Δεν το λέω γιατί είμαστε πολύ νωρίς για τέτοιο τύπο συμπεράσματα. Το λέω, δεν το λέω για το όσο ξέρεις για το ζήτημα της φυσικής κατάστασης, ας πούμε, αλλά κυρίως για το πνευματικό που λένε. Δηλαδή το με τι μυαλό πας σε αυτά τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ σήμερα δεν είχε καθόλου μυαλό. Και αυτό φάνηκε και στο τέλος. Δεν ξυπνάει μετά το δοκάρι, ας πούμε, της κυρισιάς με το Θεοδωρίδη. Συνεχίζει να... Η πιο χαρακτηριστική φάση, ας πούμε, που είναι πολύ ενδεικτική του μάτς για μένα, είναι αυτό που σημαίνει πριν τον γκολ της κυρισιάς. Έχει κερδίσει ένα φάουλ, mm-hmm. το οποίο ο Μάνταλος αποφασίζει να το εκτελέσει απευθείας.
0: Ναι.
2: Ενώ πρέπει να παίξει απλά με την μπάλα λίγο, να φάει τα υπόλοιπα λεπτά τα οποία που μένουν, να φάει τα δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα που μένουν και να πάρει να τελειώνει το πράγμα. Δηλαδή, ήταν σαν να μην είναι, σαν να μην υπήρχαν καθόλου στο μάτς γενικότερα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, θα το πάρουμε, ας πούμε, επαγγελματικά, επαγγελματικά χωρίς επαγγελματισμό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, παθήναν τα μαθήματα. Τους ήρθε πολύ νωρίς η γκέλα απέναντι σε μια και φυσικά που ήταν μυστήριο απόλυτο. Δηλαδή, η μία ήταν πάρα πολύ γνωστή ομάδα, ήταν τελώς άγνωστη. Και που φαίνεται ότι και φέτος θα είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει ζημιές. Η Φυσιά, όπως είπε ο Λέτο, το ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει την ομάδα του, ξέρει τι έχει στα χέρια του. Έχει παίκτες στους οποίους, ας πούμε, σε γενικές γραμμές μπορεί να στηριχθεί. Εάν βρει γκολ, θα είναι μια αξιόμαχη ομάδα. Mm-hmm. Τώρα, τα υπόλοιπα, γενικά οι ομάδες οι οποίες παίξαν Ευρώπη είχαν θέματα. Δηλαδή και όφη δεν ήταν στο Βικελίδης όφη που ξέρουμε. Ο Άρης κέρδισε πιο εύκολα από σωλή το τελικό 2-1. Στο 2-0 έχασε πέναλτι με το Ράστιτς. Όφη είχε μια αντίδραση μετά το 1-0. Χάνει αμέσως με το που μπαίνει στο μάτς. Αρχίζει δηλαδή και αυτός άσχημα όπως η ΑΕΚ. Όπως δέχεται γκολ νωρίς και ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, όπως το λένε, δεν είναι τυχαία. Είναι ομάδες οι οποίες για διαφορετικούς λόγους σε κάθε μία κουβαλάει στο κεφάλι της ό,τι της έχει συμβεί μεσοβδόμαδα. Και αυτό ξέρει συνέβαινε και πέρσι πολύ με τις ομάδες που παίζανε στην Ευρώπη. Και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο μοιάζει σε πολλά πράγματα με το μάτς της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν έχει τόσο κακό ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα είναι πολύ καλός και δέχεται τον γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού τον γκολ του Μίλιας. Μετά βάζει την μπάλα κάτω, έχει τον άλλη σε πολύ καλή βραδιά, δείχνει ωραία πράγματα. Αυτός είναι άλλωστε γνωστός ποδοσφαιριστής. Είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και την Εθνική Ελλάδα, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
2: Αυτός έχει μια πολύ παράξενη ιστορία. Παίζει 5x5 και έγινε επαγγελματίας μεγάλος στο ποδόσφαιρο που πήγε πολύ πιο μετά. Λοιπόν, αλλά είναι καλός τεχνίτης, είναι γρήγορος και αυτός ουσιαστικά σηκώνει, ας πούμε, την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Έτσι, με τον Μπέλκα βέβαια να βάζει τα γκολ, που είναι το σημαντικότερο στην ιστορία, να δείχνει μετά και τη φανέλα του Κωνσταντέλια. Δηλαδή ήταν πολύ προετοιμασμένοι για αυτά. Ναι. Και στο τέλος ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που κάνει και η ΑΕΚ. Δηλαδή έχει σταματήσει να παίζει. Το βλέπει ο Λύση, έχει βάλει και το Μιχαηλίδη για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Ο Μιχαηλίδης είναι τον βοηθάει κιόλας. Αλλά η γενική εμφάνιση είναι λίγο κουκουρούκου. Και ο Ατρόμητος έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στις καθυστερήσεις. Στην πρώτη ζητάει ένα πέναλτι για χέρι. Εκεί παίζει με τη φωτιά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Χιμιάνης. Δεν θυμάμαι. Ένας πιτσιρικάς, το βλέπα χωρίς ήχο γιατί άκουγα τα άλλα. Ήταν όλα τα μάτια απευθείας. Να πω κάτι συγχαρητήρια στη Super League για αυτό το τύπο τις επιλογές.
0: Να το πάμε όλοι αυτό. Ναι.
2: Να μην βλέπουμε κανένα τίποτα. Λοιπόν, και μετά ο Ματσουσαμί έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά δεν το ζυγίζει καλά το σουτ. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται το αντίθετο από αυτό που έγινε με τον Μπένι που βρήκε το σουτ της αγωνιστικής στο μάτς με της Κυφσιάς. Ένα σουτ, ξέρεις, μεταβάλλει όλη τη συζήτηση. Ένα σουτ του ενός, ένα σουτ του άλλου. Ο ΠΑΟΚ δικαιολογημένα μπορεί να ισχυρίζεται ότι πρέπει μια μεγάλη νίκη μετά από αυτό που έχει πάσει στην οδηγία. Αλλά και αυτός δεν έχει κάνει διαφορετικά πράγματα από ότι επιμένω πλην του καλύτερου του σαφώς ξεκινήματος, το οποίο δεν το κεφαλοποίησε, βρέθηκε και πίσω στο σκορ μάλιστα. Τι άλλο είχαμε, είχαμε και τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός που δεν είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά είχε άλλα θέματα. Mm-hmm. Εμένα μου δίνει έντονη ότι κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Ακόμα. Mm-hmm. Προσπαθεί να παίξει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Το είδαμε σχετικά στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζει πολύ το παιχνίδι του Ατρόμητου στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ενώ το μάτς δεν είναι κουμπωμένο, δεν είναι στο 0-2, είναι 0-1 ρευστό, με την Λίβερπουλ αποφασίζει να βάλει όλους τους παίκτες που έχουν έρθει, έτσι, και μάλιστα σε θέσεις μερικοί που δεν είναι και, ξέρω εγώ, εντελώς δικαιούς. Δηλαδή, αυτό που παίζει ο Βόσμιος σε ένα 95 δεξί μπακ με τον Τσικίνιο δεξί εξτρέμ μπροστά του, είναι λίγο, τι να πω, το δοκιμάζει σε κάτι παιχνίδια με την Τβέντε, ας πούμε, στην Ολλανδία, που τα μεταδίδουμε στην Ελλάδα σε μονοκάμερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι περίοδο 1-0, αυτό μπορεί να κρατήσει, δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα άλλο. Δηλαδή, είναι καλό ότι σκόραρε, καλό για τον Ολυμπιακό ότι σκόραρε ο Ζώτα, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει κάποια γκολ στο βιογραφικό του, και τέτοιους παίκτες χρειάζεται και τέτοιους παίκτες πρέπει να βρει. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπως το βλέπει κανείς. Άλλος μπορεί να το δίνει στο γεμάτο το ποτήρι, άλλος να το δίνει στο άδειο. Εγώ λέω ότι η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου, μόνο ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει καλά με τον Παπαδόπουλο να κάνει μια μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ρέτσου και με το δοκάρι του Γκονζάλες. Γενικά το δεύτερο ημίχρονο είναι λίγο για προβληματισμό. Δηλαδή, αν κάνει προετοιμασία, θα να πω, το καταλαβαίνω. Αλλά γενικά η διαχείριση δεν μου φάνηκε πολύ πολύ λογική. Σε μια έδρα που σου φτιάχνει πάντα δυσκολεύεται και που είναι ευχαριστημένος που πέρασε και που πρέπει να είναι και ευχαριστημένος με αυτά που είδε να κάνει ο Πακανέλος, γιατί δικός της παίκτης ήταν και ήταν από τα ωραία της βραδιάς. Αυτά σας αφήνω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άκουσαμε και το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου και πάμε να κλείσουμε με τα σχόλια. Τα προλάβαμε όλα μέχρι τις 12. Τέλεια. Θα έχουμε σε δευτερόλεπτα σχόλιο για το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Πολύ σημαντικό, ξαναλέω, διπλό για χίλιους λόγους και βαθμολογικούς, αλλά αυτό νομίζω είναι το τελευταίο στην παρούσα φάση για τον ΠΑΟΚ, τον πληγωμένο ΠΑΟΚ που πήρε ένα διπλό και με τον τρόπο που πήρε το διπλό είναι πολύ σημαντικό, με αυτή την ανατροπή δηλαδή. Έχουμε. Περιμένω ένα δευτερόλεπτο.

0: Έχουμε. Πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Νίκο.
0: Καλησπέρα.
1: Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει και τα κατάφερε. Είχε καλές και κακές στιγμές. Σε γενικές γραμμές νόμιζα ότι δικαιούταν να πάρει αυτό το παιχνίδι. Στο διάστημα που ήταν πραγματικά πολύ καλό στο πρώτο ημίωρο κατάφερε να χάνει. Και εκεί που λες ότι εντάξει, και με το δοκάρι του Μπάμπα και με όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μια κατάρα, υπάρχει μια μούτζα, είναι όλα στραβά και ανάποδα, το γύρισε με πολυτιμότερο τον Πέλκα και σκόρερ. Έχει κάνει εξαιρετική εβδομάδα ο Πέλκα από την προηγούμενη Κυριακή. Με τον Τάχα άλλη να συστήνεται σε όσους δεν τον ήξεραν και να μας βάζει στο μυαλό και αυτός, όχι μόνο αυτός, και αυτός πόσο πολύ έλειψε από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ένας ακόμα που λείπει πάρα πολύ είναι ο Μεϊτέ. Πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα όταν αμήνεται. Δεν ξέρω αν το λύνει το πρόβλημα ένας ποδοσφαιριστής και μόνο, γιατί γενικότερα η λειτουργία της άμυνας δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν. Και ο ΠΑΟΚ όταν αμήνεται έχει μεγάλο πρόβλημα και σε σετ παιχνίδι αλλά και σε μεταβάσεις. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα για να βελτιωθεί και προφανώς μπορεί να θέλει και ένα άτομο, αν και παραλαμβάνω όλη η αμυντική λειτουργία δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν που λείπει. Έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τα κατάφερε, έχει 6 πόντους και έχει τώρα άλλα 2 παιχνίδια με Όφη και Παναθηναϊκό, ομάδες που έχουν πολλά μάτς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θα έχει και τον Σέρβο μαζί, τον Ούγκρισιτς, περιμένουμε τον Βραζιλιάνο στόπερ πότε θα έρθει και να δούμε τα γραφικά τον χρόνο που έχει παραπάνω ο ΠΑΟΚ, πώς θα τον αξιοποιήσει, γιατί σίγουρα πρέπει να πάρει πολύ ποιοτικό φορ, σίγουρα πρέπει να πάρει δεξί μπακ αριθμητικά και τι άλλο μπορεί να βρεθεί τις τελευταίες 15 μέρες, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο χρόνο από όλους χωρίς ευρωπαϊκή λίστα. Είχε πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ μαζί του, πραγματικά συμμετείχε στην προσπάθεια για ανατροπή και στην προσπάθεια γενικά την πνευματική να ξεπεράσει η ομάδα όλα αυτά τα στραβά και τα ανάποδα τα οποία συμβαίνουν. Τα κατάφερε. Στο τέλος νομίζω ότι πιο πολύ είχαν την αίσθηση ότι και πάλι κάτι θα γίνει και πράγματι ο Ατρόμητος είχε το τελευταίο buzzer beater από τα 10-12 μέτρα, ο ποδοσφαιριστής αστόχησε και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτή τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλή ξεκούραση και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αυτό ήτανε. Τελευταία game zone για τον Αύγουστο. Καλό μήνα από Τρίτη πια. Καλά, θα τα πούμε και αύριο βέβαια. Εδώ να μου φέρετε και μια γλάστρα που λέει η Βαλεντίνα. Να μου ποτίζετε. Αύριο θυμίζω έχουμε τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Το μεσημέρι κάνουν πρεμιέρα 2-4 Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύση Δεσίλας. Και το βραδάκι, παιδιά, μετά τα μεσάνυχτα, εδώ με Μανώλη Μουσουράκη, γραμμούλες. Τι προγνώσεις κάνω να κάνω? Δεν κάνω προγνώσεις, τελειώσαμε τώρα. Για το αυριανό μάτς δεν κάνω. Είναι αργά, είναι 12. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη Μπουρνά και Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην αξιταξία της εκπομπής. Ο Νίκος Δράλης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά μένει εδώ για ένα διωράκι μέχρι τις 2 να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικροφωνό ο Κώστας Μιαουλής. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε η ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχτηκε στο 97 για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρα Άκτρου στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Άρης που επιβλήθηκε 2-1 του Όφη στο Κλέντες Μικελίδης, ενώ ο Πάκο επιβλήθηκε 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός πουλάρι για την απόκτηση των Πουέρτα και Βάργα, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM 94,6, βγήκε στο γήπεδο αυτό που δουλεύουμε. Μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Το σχόλιο του Χωσέλιου με την Λίμπα στην ΟΠΑ μετά τον νικηφόρο πέρασμα των Εθνολευκών από την Τρίπολη. Καυστικός για την απουσία οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο αλλά και για την παρουσία άσχετων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο, ο Μάρκο Νίκολης μετά το φινάλι του ισόπαλου 1-1 με την Κηφισιά στην αρχική του τοποθέτηση στην Κοσμοτέ TV. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο σερβός συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε συνομιλία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλιντο, εξέχθη την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με το Λεβαδιακό στην αποστολή Λούζα και Κάγκουα, εκτός της Ριβέγγι και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός Τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλισε η ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Τάχα Άλλη και του Δημήτρη Πέλκα έπληξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Αντρόμ. Το προπονητή σου πάω καλή σε λύση να έχουμε παραπάνω clean sheets. Δεχόμαστε συνέχεια γκολ. Σημείωσε ο Ιταλός. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Κωνσταντέλια από την ΠΑΕ. Περαστικά ευχήθηκαν οι παίκτες στον 23χρονο Άσο με μια φανέλα στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκληση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ευλύθηκε 3-0 σε της Γαλλίας στον Μπρουνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη Σερβία. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γκλωρίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα για αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Σημείωσε τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά για τον Ολυμπιακό 77-63 τον Προμηθέα σε μάτς διάρκεια τριών δεκαλέπτων που έγινε στο προπονητικό του ΣΕΦ. Πρώτο σκόρ των Σολεύκων με 18. Ο Πάπας που βοηθά στην προετοιμασία ντεμπούτο για τους νεοαποκτηθέντες Μακιντάρη και Πλότα δεν αγωνίστηκε ο Τζόζεφ όπως και οι 10 διεθνείς. Ρήξη πρόσωπη ουθιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόσο ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών, Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπη Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός, Leeds Brentford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Manchester United Ipswich 5-2 στα άλλα αποτελέσματα. Στην αυλία της πρώτης αγωνιστικής της Bundesliga, Freiburg Feder 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, η Ρεάλ διατήρησε το απόλυτο αφού συνέδρισε 4-0 τη Μάλαγα, αλλά Κορούνια Βαλένθια 3-1 και σε εξέλιξη Σέλτα Μπιλμπάο 0-2 περίπου στο 65. Για την δεύτερη στροφή τη Σέρια, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο διπλό 2-1 την Νάπολη, Κάλια Ρίντερ 0-1 και Λάτσο Τζένο 1-0. Στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε.
3: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, τον Άρη, δοκάρι, σουτάρι, κοντράρι, τον Άρη, δοκάρι.
4: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
3: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
5: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
6: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
7: Ο Νιούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
6: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
7: Προκλήσεις, συγγνώμη.
8: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
9: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, αλίμονε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
11: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
12: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
11: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
12: Τι είπε?
11: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
13: Όχι.
11: Ναι.
13: Όχι.
12: Επιμένω.
11: Όχι.
12: Ναι.
11: Όχι.
12: Ναι.
11: Όχι.
12: Καλά.
11: Σε... Μα... Αυτά είναι...
12: Πάμε break.
10: Και δεν πάμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Μπήκαν στο FM 94,6, 9 λεπτά μετά τις 12, με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, παρέτει να είναι Νικολακόπουλο ακόμα εδώ, καθώς δεν ξέρω τι μπορεί να ετοιμάζει ακόμα, δεν νομίζω να ετοιμάζει τίποτα. Κόσμια στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Είχαμε την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά. Στο φινάλε, επειδή είδα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη, μεγάλος άνθρωπος είμαι και αλλιώς, έχω δει και έχω ξαναδεί και έχω ζήσει και έχω ξαναζήσει. Απλά θα πω ότι ελπίζω το σημερινό να είναι μάθημα για να μην δούμε τα κλασικά εικονογραφημένα μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος. Εάν δεν διορθώσουμε κάποια πράγματα, θα τα ξαναζήσουμε. Γιατί όταν κάνεις το ίδιο λάθος, είσαι υποχρεωμένος να το ξαναζήσεις. Αυτό και μόνο, δεν χρειάζεται παρά σχόλιο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, σε τι αναφέρομαι και πάμε στις γραμμές για να μην έχουμε χρόνο τριβή και καθυστέρηση, καθώς νομίζω ότι η βραδιά θα είναι αρκετά γεμάτη. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γεια σου Κώστα μου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Κάνετε ρε φούλη.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Κοίτα να σου πω κάτι ρε φίλε, βάλανε τώρα 2-3 τεσσάρες η ΑΕΚ να πούμε την πίνει την Μπαρτσελώνα και την τιμώρησε η άλλη ομάδα.
0: Καλά, δεν έχει να κάνει, υποτίμησε σήμερα το μάτσο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι
1: υποτίμησε,
0: αλλά εκτός αυτού υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που αν πιστεύεις ότι θα παίξεις αγώνες της Champions League και θα έχεις τα αποθέματα ενέργειας που πρέπει για να ανταποκριθείς και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε καμία ζωή. Το Champions League δεν είναι Conference League. Να πεις ότι
1: θα είναι πολύ δύσκολο, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος θέλει το καταλάβει. Όποιος θέλει, ας μην το καταλάβει, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να σχολιάζουμε τα πράγματα. Είτε είναι για την ΑΕΚ, είτε για τον Παναθηναϊκό, είτε για τον Ολυμπιακό, κτλ. Είτε για τον ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ομάδα. Όταν έχουμε φτάσει και 50 χρονών και 51, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να σκάμε για τα ίδια πράγματα που ξανασυμβαίνουν.
1: Ίσως ένα πράγμα που κάνει η ΑΕΚ φέτος, ποιο είναι.
0: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι που σκέφτομαι. Ίσως που δεν έχει πάρει ένα ακόμα στόπερ και ένα μπατ στη θέση του όχι του πήγη.
0: Του Ρότα.
1: Ίσως αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, άσχετα με το. Εγώ πιστεύω ότι έχει δίκιο να γκρινιάζει για το Φωτιά στο φινάλε που δεν άφησε το Ζήν να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί πέρα, όταν στα 35 λεπτά δεν υπάρχει στο γήπεδο και περιμένει παίζοντα, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτά, κάπω υποφερτά να πάρει αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό δεν θα γίνει ποτέ γιατί όλε οι ομάδε και μεταγραφέ έχουν κάνει και ανταγωνιστικέ είναι ακόμα και αυτοί που έχουν χάσει έχουν κάνει μεταγραφέ, έχουν προχωρήσει όλοι. Πάνε να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Κανένα δεν θα σου χαριστεί, ειδικά αν έχει πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά.
1: Την ομάδα θα περιμένει
0: η γωνία. Αυτό είναι το. Να κάνουμε.
1: Την ομάδα μου, πώς δουλεύεις.
0: Θα το δούμε αύριο πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω αφού έχει απαλλαγεί τώρα από το βάρος του.
1: Εγώ έτσι πιστεύω, ρε φίλε.
0: Με το Ευρωπαϊκό. Απ' την άλλη, θα μου πει άλλο βάρος του ελληνικού πρωτάθλημα. Γιατί ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
1: Αυτό. Ας δείξουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, ρε φίλε.
0: Με το Ευρωπαϊκό, απ' την άλλη, θα μου πει άλλο βάρος του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα.

0: Το είδα όλο το Brighton, το Chelsea Brighton.
1: Ναι, παρόλο που πήρε το Μαρτίνες.
0: Λοιπόν, ήταν 3-0 το μάτς, έγινε 3-2 και θα μπορούσε εύκολα να γίνει όχι 3-3, να έχει ισοφαρίσει, να έχει μειώσει 3-2 πριν το ημίχρονο η Brighton.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο ημίχρονο για ένα μισάωρο ήταν. Τι να σου πω. Δηλαδή με μια άμυνα όπως είναι αυτή, δεν με πείθει ακόμα η Chelsea. Παρότι έχει πολύ καλή τριάδα μπροστά με τον Μπέδρο, τον Πάλμερ και τον. Και τον άλλο
1: το
0: που πήρε από την.
1: Το Κασέιδο,
0: και τον άλλο που πήρε από την. Από την Άστον Βίλα. Λοιπόν.
1: Το Μαρτίνε, το Θεματοπίλακα.
0: Όχι, όχι, τον Πλάγιο μου, ρε. Να κόλλησε μια
1: λέξη. Το Ρότζερ, ναι.
0: Λοιπόν. Αυτοί οι τρεις σίγουρα θα κάνουν σπουδαία πράγματα, αλλά θέλει οπωσδήποτε να βελτιωθεί στην άμυνά της. Αν δεν το βελτιώσει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει ελπίδα αυτό το United να κοντρολάρει τις άλλες?
0: Κοίτα, για την ώρα μου δείχνουν τουλάχιστον οι Arsenal και Chelsea ότι είναι πολύ δυνατές. Θα βάλω μια σκάλα πιο κάτω τη City που και αυτή ακόμα δεν ρολάρει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε αν μπορεί κάποιος να τους ανταγωνιστεί. Νομίζω ότι βασικά αυτοί οι τρεις θα είναι. Έτσι όπως
1: αλλά πιστεύω ότι η Arsenal δεν πηγαίνει, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Για
1: και
0: να
1: μην πάρει κανένα Champions League, δεν ξέρω.
0: Μπορεί, δεν αποκλείεται. Να σε καλά, να σε καλά,
1: να σε καλά,
0: πάμε τώρα γιατί θα έχω πολύ κόσμο σήμερα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Έλα, καλημέρα.
2: Ηλίας Νασβίρνη, τι γίνεται?
0: Γεια σου Λιάκο μου, τι έγινε?
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι δύο τα buzzer beater σήμερα, γιατί στο περιφέρειο ο Μουτουσαμί ήταν ανενόχλητος εκεί στην τελευταία φάση ουσιαστικά.
0: Και εσείς μπορούσατε και να βάλετε δεύτερο, γιατί κάποιος μου πήγε από εδώ, από εκεί το κεφάλι, ξέρεις, να βλέπω.
2: Ναι.
0: Και εσείς θα μπορούσα να έχετε κλειδώσει για τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά και πίσω δεν ήταν και τόσο ασφαλή τα πράγματα.
2: Κοίταξε να δεις, και οφείλω να το πω αυτό, ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια ομάδα που από τότε που θυμάμαι στη δεκαετία του 2000 που ανέβηκε, δεν παίζει ποτέ ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Δηλαδή, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος παίζει ποδόσφαιρο. Μπορεί να της βγει, μπορεί να μην της βγει. Δηλαδή, αν κάτσεις και να τρέξεις, ας πούμε, καταρχήν πόσες φορές και σε εμάς έχει κόψει βαθμούς.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, όχι, μια χαρά.
2: Έτσι. Εντάξει, έπαιξε ρόλο ότι ανέβηκαν πολύ τα τρεξίματα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Και αυτό οδήγησε και στον γκολ που ο Ελκαμπή έχει μαζέψει, ας πούμε, την άμυνα και βρέθηκε μετά και ο Ζώτα εκεί για κάνει την κεφαλιά.
0: Πάντως έχει και γκίνια, ρε παιδί μου, και αυτός τώρα. Αυτά που χάνει είναι και θέμα αγκίνιας, δηλαδή δεν τον πάει τίποτα τώρα.
2: Είναι τρομερό, ναι, ναι. Δηλαδή σε κάνει και λες, ας πούμε, μήπως αυτοί σε Νεγαλέζοι στον τελικό κάνανε τίποτε βουντού εκεί πέρα, ξέρω εγώ τι να πω δηλαδή. Από τον τελικό και μετά είναι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι εντάξει, κάθε επιθετικός έχει και τις κακές στιγμές.
0: Εντάξει, όλοι το έχουμε συζητήσει, Λιά μου, και όλο το καλοκαίρι. Είδες ότι οι επιθετικοί υπάρχουν περίοδοι που βλέπουν το τέρμα, λες και είναι βελόνα.
2: Να. Ούτε και τα αγαπημένα του τα ανάποδα
0: τίποτα,
2: ψαλίδια
0: τίποτα,
2: του
0: τίποτα, τίποτα,
2: τίποτα, τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα.
0: Υπάρχουν καιροί που σε πηγαίνουν όλα. Υπάρχουν περίοδοι που δεν σε πάει τίποτα. Δηλαδή και μπορεί να είσαι στο κενό τέρμα για να τη στείλεις έξω.
2: Είναι Ολυμπιακός μια ομάδα. Εντάξει, ουσιαστικά επειδή το πρωτάθλημα γενικότερα είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά χωρίζεται κατά την άποψή μου και σε μικρότερους στόχους. Δηλαδή, τώρα ένας τέτοιος μικρός στόχος είναι το 3-3 μέχρι τη διακοπή. Έγιναν οι δύο νίκες, τώρα υπάρχει το παιχνίδι του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό. Είναι και μια ευκαιρία για μια ωραία εκδρομή. Έτσι, πρώτο Θεός θα πάω κι εγώ. Είναι 7 η ώρα το Σάββατο, στις 5 του μηνός. Όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε το 3-3 και να πάμε άνετα μέχρι τη διακοπή. Εσύ δεν έχεις εικόνα από το δικό μας το παιχνίδι?
0: Έβλεπα, αλλά περιοδικά, ξέρεις, δηλαδή γύριζα το κεφάλι και τα λοιπά, γιατί τώρα τα βλέπουμε όλα στην ίδια σύνταξη, έχουμε πόσες τηλεοράσεις και πήγαινε και το... Γιατί πρέπει να σχολιάσεις και τα άλλα μας. Αρκετά καλά έχω δει το πρώτο ημίχρονο τον Άρη. Και τον ΠΑΟΚ επίσης το πρώτο ημίχρονο. Τώρα τα άλλα που ήταν ταυτόχρονα, καταλαβαίνεις ότι.
2: Θέλω να σημειώσω κλείνοντας.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλω, είναι ότι πρέπει να γράψεις και σχόλιο μετά για να έχεις. Οπότε κυρίως δεν μπορώ να μην έχω. Δηλαδή πάντα ξέρετε ότι όταν είναι τα μάτς ξεχωριστές ώρες τα βλέπω όλα. Τι να σου πω, όταν τα είδα όλα ταυτόχρονα θα σε κορυδέψω κιόλα.
2: Να πω κλείνοντας, δεν θέλω να το ξεχάσω, θέλω πολύ να το πω, έτσι για να

0: που πάρουν και άλλα παιδιά. Προσπαθώ να καταλάβω το λόγο και ίσως να μην είμαι και ο μόνος που ο Παπακανέλος δεν πήρε μπέστο την ευκαιρία της προετοιμασίας από την ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή το παιδί, ας πούμε, μπήκε ένα τέταρτο μέσα, έκανε πολύ αισθητή την παρουσία του επιθετικά, είχε και μια τελική. Ας παίξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Καλή σωμα... τεχνική... δηλαδή φάνηκε και η ποιότητά του αυτό το ένα τέταρτο που έπαιξε. Δεν μπορώ να καταλάβω για αυτό το λόγο, ας πούμε. Κατά την άποψή μου θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία στην προετοιμασία. Έστω στην προετοιμασία να τον δει, να τον δουλέψει λίγο. Αυτό. Και εντάξει, τελειώνοντας περαστικά και στο...
1: Και στον Τέλια.
0: Όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάρρωση στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ηλία. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Σε ακούω.
1: Ναι, εσείς μιλάτε,
2: Κώστα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Έλα, φίλε μου, σας ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, Γιώργος από Ηλίουπολη.
1: Φίλος του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι λέω.
1: Τι έτσι λέω, αφού είσαι Παναθηναϊκός.
2: Έτσι λέω, λοιπόν. Θα ήθελα να πω το εξής. Από τη στιγμή που το ποτάσμα είναι επαγγελματικό, δεν υπάρχουν ομάδες που θα πρέπει να υποτιμήσεις. Αυτοί οι παίχτες δεν είναι άνθρωποι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί έχουν παίξει τόσα παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να ξέρω ότι η Κηφισιά είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορείς λοιπόν να μπαίνεις εσύ μέσα και να την υποτιμάς και να πεις δηλαδή ένα γκολ θα το βάλεις. Το βάλεις, θα το φάγες κιόλας.
1: Πάντως, φίλε, για σήμερα δεν ξέρω αν ήταν υποτίμηση, ήταν σχεδιασμός, μάλλον καθόλου σχεδιασμός για το παιχνίδι.
2: Γιατί
1: δεν μου φάνηκε εμένα να έχει προετοιμαστεί για οτιδήποτε της έκανε πια. Έλλειμμα ενέργεια στο παραδέ και άλλωστε και ο προπονητής, οπότε δεν είναι κάτι λέω από το μυαλό μου. Αλλά και να μην το λέει ο προπονητής, το έχω γράψει έτσι κι αλλιώς πριν με δω και τη δηλώσει του προπονητής στη συνέντευξη τύπου, γιατί εκεί το είπε για την ενέργεια. Από εκεί και πέρα, αν θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να παίζει Champions League χωρίς να φρεσκάσει την ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά στα ακραία μπακ που χρειάζεται να έχεις παίχτες, τα παιδιά δεν φταίνε. Ούτε θα τα βάλω με τον Ρόντα, ούτε με τον Πίλιο, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν. Μετά θα κάνουν λάθη κτλ. Θα σου πω και κάτι άλλο. Λέει κοινή, λέει η ευθύνη, λέει στη φάση που βάζει τον γκολ με του Καϊρίνε με τον Μάριν. Στο ρε φίλε, ο άλλος έχει παίξει 97 λεπτά. Είναι ο μόνος που προσπαθεί να τρέξει και να κόψει κάτι. Σε όλες τις φάσεις που πήγαν να κάνουν, μάλιστα σε μια φάση μαζεύεται μετά το 1-0. Για να μην κάνει πέναντι κιόλας και γίνεται το δοκάρι και βάζει έστω και λίγο την κόντρα. Και πάει ο Μάριν και κάνει τάκλιν απελπισμένο, ενώ ο Καϊρίνεν είναι κανένα δύο δευτερόλεπτα και κοιτάζει τον αν λες και θα τον υπνοτήσει τον Μπένι που σουτάρει το γκολ. Λοιπόν, και τον κοιτάζει στα μάτια. Και βλέπω το πόδι του Μάριν, τελευταία στιγμή, έστω αυτός στο 97, αφού έχει παίξει όλο το παιχνίδι και έχει παίξει όλα τα μάτς φέτος, όπου μετράει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ ήδη, να κάνει τάκλιν έστω την τελευταία στιγμή. Ναι, ευθύνη του. Φυσικά, αλλά από εκεί πέρα τι να πεις. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης τρέχει σε όλο το παιχνίδι να κάνει κάτι, περιμένεις ότι οι άλλοι που δεν είναι ούτε θυμίζεται ξέρεις, για την ταχύτητά του, για το ρυθμό του κτλ. Και στο 97 έχει κρεμάσει. Φυσικά πρέπει να βοηθήσουν οι δύο χαφ που έχουν μπει και την ώρα. Και το απίστευτο είναι ότι ενώ βλέπουν ότι δεν αφήνει να γυρίσει τέλος πάντων τον παίκτη ο διαιτητής, τον Ζήνη, ο Μάνταλος που είναι ο πιο έμπειρος παίκτης στην ΑΕΚ. Επιλέγει αντί να κάνει κοντινή πάσα να πάνε εκεί στο πλάγιο, στο κόρνερ να φάνε το χρόνο, επιλέγει να κάνει σουτ να βάλει γκολ από πού, από το κόρνερ σχεδόν. Εντάξει ρε φίλε. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και δεν το λέω τώρα για να κατηγορήσω τον Μάνταλο. Φαίνεται ακόμα και στον πιο έμπειρο παίκτη όμως ότι δεν έχει καθαρό μυαλό. Ενώ έχει περάσει αλλαγή. Δεν το λέω για να κατηγορήσω τον Μάνταλο. Όλοι θα κάνουν και σωστά και καλά και λάθη. Δεν είναι αυτό.
2: Είναι τα λάθη, είναι η πνευματική κατάσταση εκείνη την ώρα του παίκτη, είναι πολλά που παίζουν ρόλο, που χρειάζεται μεγάλη, δηλαδή θα έλεγα έτσι...
1: Και εγώ να σου πω κάτι από την αρχή, τον τελευταίο καιρό, κάποιες αντιδράσεις του Νίκολιτς, όπως τον έχουμε αποθεώσει και όλα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν μου αρέσουν ως προς τι. Ωραία, είναι πιθανό να μην σου βγαίνει το πλάνο. Το να γυρίσεις, ας πούμε... Να ξεσπάω στον πάγκο κτλ. Σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες, όταν σε βλέπουν και σε ένα υποδοσφαιριστή εκνευρισμένο, Εντάξει, εγώ θεωρώ σωστά πέταξε έξω τον Γκοϊτά, γιατί ήταν σαν να παίζαμε με 10. Ούτε και ο Βιτάλης του πήγε σήμερα. Δεν σου φταίει ο πάγκος. Αν τα έχεις δει λάθος τα πράγματα, δηλαδή, αν μπορούσες να έχεις 10 αλλαγές, θα τους έβγαζες και τους 10 έξω.
2: Βέβαια. Λογικό είναι.
1: Τι χτυπιέσαι στον πάγκο, θα γίνει τίποτα, θα αρχίσουν να παίζουν. Δεν θα παίξουν. Πολύ απλό.
2: Το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι όταν ο προπονητής αποθεώνεται, είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές και όλα καλά. Οι κακές στιγμές είναι εκείνες που πολλούς μετά από εκεί πέρα τους κάνουν σε μία φάση να είναι σε κακή κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία τον αποθεώνεις, όπως πέρσι ας πούμε,
1: και
2: από την άλλη φτάνεις σε σημείο να τον...
1: Δεν λέω αυτό, αλλά δεν θα γίνει κάτι με το να έχει κάνει λάθος επιλογές. Πολλοί στεγόριοι προπονητές έχει τύχει και μετά από 3,5 στην Ευρώπη να τα κάνουν μαντάρα στο τέτοιο. Δεν θα κερδίσει τίποτα με το να δείχνει εκνευρισμένος, γιατί αυτό περνάει και στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή.
2: Okay. Είναι οι κακές στιγμές, είναι πολλές συγκυρίες κακές, οι οποίες δεν σου δίνουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, η Άκη είναι μια μεγάλη ομάδα, φάντα θα βρεις το χρόνο, δεν είμαι ίδιος, αλλά το θέμα είναι ότι...
1: Κοίτα, έχει χρόνο ακόμα με τις μεταγραφές, αν θέλει και μάλιστα να το δηλώσει, μέχρι Τετάρτη βράδυ έχει χρόνο να κάνει κάποια προσέγγιση. Τώρα για τον Παγκόσμιο, δεν ξέρω, μέχρι 15 είναι μεταγραφές στην Ελλάδα. Θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει.
2: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αύριο θα δούμε σε ποια κατάσταση είναι. Διότι ο Λεβαδιακός είναι μια δύσκολη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται από έναν αγώνα που τα έδωσε όλα, πραγματικά δηλαδή, οι δυνάμεις δεν έχουν πολλές. Θα δούμε αύριο πώς θα μπορέσει να αντιδράσει η ομάδα και με τι πλάνο. Γι' αυτό το ειδικό ποδόσφαιρο πρέπει να γίνεται πιο ισχυρό για να έρχονται και οι καλύτεροι παίκτες. Αλλιώς δεν έρχονται. Είναι αυτό. Κώστα μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλημέρα Κώστα μου, θα μου πει ότι
1: Κώστα. Καλημέρα Μασίλη.
3: Να βγαίνουν Κώστα μου, σ' ακούω για τα χρόνια, να βγαίνουν ποιοτικοί ακροατές. Παναγή Κώστα μου, όλο γκρίνια. Γκρίνια, μια εβδομάδα πέρανε τηλέφωνο στο Big Win Sport FM. Συγγνώμη για το χορηγό Sport FM. Γκρινιάζαν, τελικά τι κάναμε, πήραμε τα λεφτά και φύγαμε. Θα αρχίσει να δένει η ομάδα με το Λεβαδιακό. Θα βγουν μεταγραφές. Άκουσα και για τον Νίκο που είπε για τον Ουναΐ. Είχε πάει στον Άγιαξ να δει τι παίζει, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν συγκρίνεται με τον Άγιαξ. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου που βγαίνουν ακροατές και σου λένε «Α, στο έλεγα, εγώ έχω δίκιο, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει, ο καλύτερος προπονητής είναι αυτός που δεν έχουμε, το καλύτερο γήπεδο είναι αυτό που δεν έχει χτιστεί». Και εγώ π.χ. είμαι ο ξερόλας, τα ξέρω όλα. Εντάξει, δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δηλαδή όταν παίρνεις μια ομάδα από την αρχή, έχεις 6 παιχνίδια που τα περνάς και τα 6, κάνεις 3 στα 3, step by step, day by day, match by match. Και μετά πας και παίρνεις και το πρωτάθλημα, και ένα double ας πούμε, και κάνεις μια καλή πορεία. Εντάξει, δεν γίνονται όλα ρε παιδιά σε μια μέρα. Δηλαδή ακόμα τους Παναθηναϊκούς Κώστα μου να βγαίνουν μια εβδομάδα και να γκρινιάζουν πως το 0-2 έγινε 2-2, έτσι είναι η μπάλα. Γι' αυτό τι λένε στοργυλή θεά, θέλει τύχη. Εγώ ρώτησα το ChatGPT φρουτάκια και τέτοια, μου λέει είναι τύχη αυτό, αν σου κάτσε, σου κάτσε. Αν πάρεις τα λεφτά θα πήρες.
1: Για δώσε και ένα προγνωστικό για αύριο.
3: Φυσικά θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τι άγχος να έχει, να πάρει το πρώτο τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ τα πρόβλημα θα έχει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει τώρα το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ενώ ο Ολυμπιακός, ο Όφη, πλην τον Άρη και τις άλλες ομάδες θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί είδαμε και τις κληρώσεις. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα έχει το αβαντάζ μαζί με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πάγκο Ολυμπιακός, έχει και τα δεύτερα που ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει. Προγνωστικό over, διπλό, έτσι, παίζουμε στη Λιβαδιά.
1: Έγινε, έγινε Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
3: κάρικα
1: πολύ.
3: Που σ' άκουσα,
1: να
3: κάρικα
1: πάμε
3: που
1: τώρα σ' άκουσα. Στο διάλειμμα της Καρύσης, είναι και 29 και επιστρέφουμε. Είναι όλοι σύντομοι και λυτοί και περιεκτικοί, οπότε να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται να βγούμε περισσότεροι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Ακούτε πήγουν στους πορεφέμους 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, Κοσμιόλου στο μικρόφωνο. Απ' έξω ακόμα η Βαλεντίνα που καταστρώνει τα πλάνα της για την νέα εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα, Γιώργος είμαι, έχω wild card από χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, έλα Γιώργο μου, έλα. Ναι, ναι.
1: Είστε καλά.
0: Μια χαρά. Γιώργος, φίλος Ολυμπιακού, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, είμαι φίλος Ολυμπιακού. Να πούμε λίγο Ολυμπιακό. Έπαιξε λίγο μπαλίτσα σήμερα, κάποια μικρά διαστήματα, είχε κάποια θετικά λεπτά.
0: Κοίτα, από ό,τι μπορούσα να καταλάβω ακούγοντας, ξέρεις τώρα και με την περιγραφή και τα λοιπά, μετά το 20-25 κάπως πήρε μπρος. Για το Σίλβα έχω κάνει εκτίμηση ότι θα είναι παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Για τον Κολ πέτυχε. Γενικά είναι παίκτης που είναι πολύ κινητικός. Είναι διαφορετικός τύπου παίκτης επιθετικός από αυτούς που είχε τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός.
1: Τώρα έχω μια μικρή ένσταση για τον Τσικίνιο που φίλε, δεν ξέρω. Αυτό παιδί από πέρυσι δεν πολύ ρολάρι. Δεν ξέρω, φίλε. Είναι σε κακό φεγγάρι για αρκετό διάστημα. Όπως και η Ελκαμπή που χάνει τάχαστα. Δεν ξέρω δηλαδή. Πραγματικά έχει κίνια τώρα. Εντάξει, έφαγε και φάσεις δηλαδή και από τον Αστέρα, ήταν καλός. Απλά ήταν την τελική προσπάθεια, ο Αστέρας ήταν λίγο κακός. Εντάξει, είδαμε λίγο παλίτσα, κάποιους παίκτες που έχουν ποιότητα φαίνονται. Εντάξει, είδαμε. Μπασκετάκι αφήσαμε λίγο την κουβέντα και ξέρω ότι το συμπαθείς. Δεν σηκώστα εγώ με το 81 γεννητής, έχω δει μπασκετάκι, έχω παίξει κιόλας. Ομάδες οι οποίες ήταν τότε βγάζανε παίχτες Λινόπουλα, δηλαδή πολλές ομάδες, δηλαδή Αμπελόκηποι, ομάδες της Αθήνας, επαρχιακές, Ηρακλής, βγάζανε παίχτες. Τώρα φίλε δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε καν ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να έχουν βγάλει από τα σπλάχνα τους που είναι έτσι λαοφιλείς ομάδες ένα παίχτη. Ένα παίχτη που να παίζει, όχι ένα παίχτη, ξέρεις, ένα παίχτη απλά. Επίσης δεν ξέρω αν εδώ και μια οχταετία πιθανόν οι χειρότερες φουρνιές που έχουμε ever σε αυτό το πράγμα. Επίσης βλέπεις αναλώνονται οι μεγάλοι αυτές οι δύο ομάδες, δεν ξέρω αν μετά και ο Άρης, μετά και ο Πάοξ, αυτό όλο το γαϊτανάκι, σε το πόσο καλά και αγαπάει η μία ομάδα το μπάσκετ, η πρόεδρη της μίας ομάδας, και πόσο αγαπάει η άλλη και θέλει το καλό και το δίκαιο και ξέρεις. Όμως αυτό στην εθνική δεν φαίνεται ρε φίλε, δεν υπάρχει, είναι ξέρεις, μόνο δηλώσεις, κούφιες δηλώσεις για το εγώ μας και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς βλέπουν αυτό το πράγμα και κάποιος δεν τους πιάνει πόνος να πούνε ρε φίλε, λάδι να το βάλουμε κάτω, να δούμε λίγο πώς το κάνουν οι Σλοβαίνοι, οι Σέρβοι, οι Ισπανοί, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, δεν ξέρω τι άλλες ομάδες που το κάνουν και έχουν λίγο μπασκετάκι. Ξέρω σηκωστά, δηλαδή δεν βλέπω μπάσκετ ούτε τα παιδιά να παίζουν στα σχολεία. Σε ανοιχτά γήπεδα περνάς και είναι εγκατελειμμένα. Δεν έχουν και αυτά ερίσματα από Έλληνες παίχτες όπως κάποτε που ήθελες να μοιάσεις, να κάνεις την κίνηση του Γκάλι, να κάνεις του Χριστοδούλου, να κάνεις του Διαμαντίδη, του Τζατζαρί, του Φώτση. Όλα αυτά δηλαδή, αυτοί όλοι που κόπτονται και αγαπάνε τον μπάσκετ, δεν τα βλέπουν, δεν φίλε.
0: Τι να σου πω. Και εγώ τα ίδια διαπιστώνω από εκεί πέρα.
1: Εύχομαι ο Πάοκ και ο Άρης, λόγω ότι έρχονται τα παιδιά και έχουν τα παιδιά μάλλον τα σωματεία και έχουν.
0: Θα βρουν περισσότερο χρόνο πιθανότητα, μπας και γίνει μια αρχή από εκεί. Γιατί για τους άλλους δύο δεν πρόκειται να γίνει καμιά αρχή.
1: Πέρυσι όμως τι σκέφτομαι σηκώστα. Τα Ελληνόπουλα, δηλαδή και ο Ρογκαβόπουλος και κάποια παιδιά που είχαν κάποιες εργαμηνές. Γιατί να επιλέξουν. Δέχομαι τα λεφτά, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί να επιλέξουν να πάνε σε μια ομάδα που φίλε δεν θα ακουμπήσουν πιθανόν ούτε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή αφού σου αρέσει το παιχνίδι αυτό, να παίζω ρε φίλε, θέλω να παίξω. Γιατί να πάσουμε στον Παναθηναϊκό και να μην ακουμπήσεις φίλε το παρκέ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω φίλε, πραγματικά δεν ξέρω και αυτό ειλικρινά, είναι, όπως δεν καταλαβαίνω, αλήθεια, και εντάξει, καταλαβαίνω το οικονομικό της όλης φάσης ότι και ο Σπανούλης είναι ας πούμε εδώ ένας προπονητής που θέλει ο άνθρωπος να πληρώνεται από αυτό προφανώς, αλλά ξέρεις τι γίνεται, εγώ να μου πεις, εγώ εύκολο είναι. Δεν θα προβούσα την εθνική τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή, λέει, παραδείγματος χάρη, οι Ουκρανοί ήταν, λέει, μια ταχύτητα πάνω. Μα όλες οι ομάδες είναι σχεδόν μια ταχύτητα πάνω από εμάς. Δεν ξέρω. Πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω, φίλε, την Εθνική που την έχω δει, την έχω χάρη. Γουστάρω Εθνική. Δεν το λέω εγώ γουστάρω. Αλλά γουστάρω την Εθνική. Να βλέπω, δηλαδή, αυτά τα παιδιά να παίρνουν και να παίζουν με ψυχή και με ομοιογένεια και με εθνικό φρόνημα, το οποίο δεν φαίνεται, φίλε. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω. Αυτά, Κώστα,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να πω ότι ο Ολυμπιακός προχωρά σε διάψευση για Βάργα και Πουέρτα. Να το αναφέρουμε, έχει ανέβει και στο site του σταθμού και συνεχίζουμε. Χαίρετε.
3: Έλα, Κωστή.
2: Έλα, Κωστή μου, τι έγινε.
3: Καλά, φίλε. Τζολάκης, θα τους τρελάνεις στην Αγγλία. Έλα να σου πω.
2: Φίλε, άμα, θα σου πω, επειδή είδα πολύ προσεκτικά το παιχνίδι, θα σου πω ένα...
3: Δεν έχω δει τίποτα.
2: Ένα πράγμα για τον Τζολάκη. Το τι? Άτομο στο, κάτω από το τέρμα και γενικά στο πώς κατευθύνει την ομάδα, γιατί...
3: Δεν τρώει γκολ.
2: Πρόσεξε, άλλο θέλω να σου πω. Είναι στρατηγός.
3: Θα σου πω τι έλεγε ο Νικολακόπουλος.
2: Πρόσεξε, αυτό που παρατήρησα
3: γιατί,
2: εγώ.
3: Γιατί δεν φοβάται να βγει από την περιοχή όχι, για όχι. Να πάρει την ευθύνη.
2: Αυτό που παρατήρησα εγώ στα δύο παιχνίδια και τον ακούν ευλαβικά. Όταν σου λέει ευλαβικά, δηλαδή βγαίνει, κερδίζει κόρνε η αντίπαλη ομάδα.
3: Έχει προσωπικότητα ο Τζολάκης.
2: Άσε μου να σου πω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στον τερματοφύλακα. Δεν είναι ότι θα κάνει τη θεαματική επέμβαση, θα
3: όχι,
2: κάνει αυτό. Πρόσεξε. Είναι
3: εγώ τοποθε... όταν τον είδα, λέω είναι Νικοπολίδης.
2: Είναι οι τοποθετήσεις του, μπράβο.
3: Σουτάριζε ο παίχτης και μετά
2: εγώ θέλω να σου πω τι είδα χθες. Έχει σημασία αυτό που θα σου πω και δεν είναι παικτικό αυτό το αγωνιστικό να σου πω ότι
3: όχι, ναι.
2: Η απόκριση που έκανε, ξέρω, που ήταν πολύ δύσκολη. Έχει
3: δεν
2: μεγάλο...
3: σου λέω, αλλά άκουσα, τώρα θέλω να τα δω.
2: Που έχει μεγάλο δείκτη δυσκολία η σημαντική απόκριση που κάνει. Αυτό που έχω παρατηρήσει στα δύο παιχνίδια, που εντάξει, σε δύο παιχνίδια στην Πρέμιερ δεν γίνεται να μην φας φάση. Ειδικά σε μια ομάδα που έχει ανέβει μόλις από την κατηγορία.
3: Αυτό σου λέω. Κάτι
2: ωραία, και είναι ο πέμπτος. Ο Ράγια το έχει κάνει με την Μπρέντφορντ τα τελευταία 6 χρόνια. Πρόσεξε τι θα σου πω. Το να ακούνε βλαβικά οι παίχτες, δηλαδή στο κόρνερ, βγαίνει, του λέει εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί, και τον ακούνε πιστά, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τους πιάνει μόνος του
3: το
2: και τους βάζει. Φίλε, αυτό στην Πρέμιερ. Αυτό να το κάνει. Να το κάνει στην Πρέμιερ, καταλαβαίνεις. Πρόσεξε τώρα όμως. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα επενδύει σε τι, όχι μόνο στο νεαρό της ηλικίας του, σε ότι ο τύπος αυτός έχει έρθει από μια ομάδα που έχει. Που έχει τα πάντα κοιτάνε. Που έχει όμως προσωπικότητα, έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τέτοια ομάδα να έχει ένα τέτοιο.
3: Ήθελε να πάει στο τέρμα.
2: Στο τέρμα. Ήθελε να πάει εκεί.
3: Ναι, δεν περίμενε καμιά αυτό, μεγαλύτερη εγώ, παρά, όχι, εγώ, δεν
2: εκεί θέλω να πάω. Και να σου πω και κάτι, είναι και καλύτερη επιλογή, αυτό, είναι πιο δύσκολο να πας στην Πρέμιερ, δηλαδή θα έρθει και περίοδος που μπορεί να σου βάλουν ένα τσουβάλι γκολ, έτσι, δεν λέμε τώρα ότι χάλα θα πάει πρέμιερ και δεν θα τρώει γκολ, εντάξει, στην Πρέμιερ παίζεις. Απλά μου έκανε τεράστια εντύπωση και στα δύο παιχνίδια, γιατί τα πρόσεξα, ειδικά το χθεσινό το είδα όλο, σχεδόν σου λέω πόσο ευλαβικά τον άκουγαν και το πόσο λίγες φάσεις έχει φάει.
3: Δεν το έχω προσέξει. Αυτό θα το δω. Αφού το λες. Τέλος πάντων, ξέρουμε τι παιδί είναι και εντάξει, το παλικάρι, ό,τι και θα φτάσει ψηλά, μπράβο του. Και είναι και μάγκα σου λέω που πήγε στη Χάλ τελικά. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα για την ΑΕΚ τι γίνεται. Πήρε το πρωτάθλημα, ήταν στόχος στο Champions League. Δεν τους αλλάζει την ψυχολογία των παιχτών. Έτσι είναι όλες οι ομάδες. Αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός τη χρονιά του Conference, φίλε, έχασε το πρωτάθλημα στην Τούμπα γιατί δεν κατέβασε κανονική ομάδα, αν το θυμάσαι το παιχνίδι.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Λοιπόν, γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, θα κάνει γκέλες η ΑΕΚ. Και το ξέρετε αυτό.
2: Καλά, εντάξει, αυτό σε όλες τις ομάδες συμβαίνει.
3: Άλλο θέμα το Champions League και πώς πρέπει να παίζει, άσε, δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί. Εγώ με τη τέτοια την εγγλέζικη περίμενε να κάνει τέτοια εμφάνιση στην Αγγλία. Όχι. Α, θα τους δούμε. Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό, ο Ζώτα, εγώ το έχω πει, είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, είναι ο παιχταράς ο άνθρωπος, θα κάνει 20 γκολ για πλάκα αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται από τραυματισμούς και τέτοια, δεν νομίζω, φαίνεται καλός καρύ. Τρομερό, πολύ έξυπνος παίκτης, τώρα τι να λέμε για αυτό, πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ πει ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Όταν λέμε σέντρες και λέμε παίζουν με σέντρες, άμα δείτε που λέμε ο Ολυμπιακός έπαιζε με σέντρες, ναι, δεν ήταν καλές οι σέντρες. Γιατί η σέντρα τώρα που κάνει ο Σαλιακάς και παίρνει και πόσα μπράβο από τον προπονητή, από ποιον. Αυτές είναι οι σέντρες. Δηλαδή, άμα έχει τον Γεωργάτο αριστερά και σου βγάζει 10 σέντρε, θα λέγαμε Ολυμπιακό που με σέντρε. Αλλά κάνουν σέντρε και σταματάνε στον πρώτο αμυντικό. Εγώ το βλέπω αυτό και μου έρχεται να βάλω το κεφάλι μου, δηλαδή. Mm-hmm. Καταλάβει. Τέλο πάντων. Αυτά να πω. Άντε, κράτησαμε πολύ για εδώ.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Έγινε κοστί μου, γεια.
2: Λοιπόν, να πούμε για του Σάλιακα ότι θα φανεί στι εξετάσει αύριο. Το μέγιστο έγινε το μέγιστο, αν υπάρχει ζημιά δηλαδή. Να πούμε και περάσει κάποιο παίχτη ότι αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό. Και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Κωστά.
2: Μέλα, Βασίλη μου, τι έγινε.
4: Τι κάνουμε.
2: Δεύτερη φορά όμως δεν μπορούμε γιατί βγήκε και χθες το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να ξέρεις, το Σαββατοκύριακο έχουμε συγκεκριμένο. Απλά το παιδί το είχα κόψει εγώ στο τέλος που βγήκε και του είπα πάρε πάλι αύριο.
4: Μην απολογήσει, εντάξει, οκ.
2: Έγινε, μπίλη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5 μέχρι να γεμίσουν οι γράμμες. Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Κωστά.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
5: Έλα, Γιώργο, τι γίνεσαι.
2: Έλα, Γιώργο, τι έγινε.
5: Έλα, τι να γίνει, τι να γίνει. Λέω, πάρω και εγώ. Τώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχω λίγο μεγαλύτερη έτσι... Έτσι να παίρνω τώρα τηλέφωνο για λόγω των διακοπών.
2: Εσύ τώρα είσαι από τους τυχερούς που παίρνεις την καλύτερη εποχή.
5: Ναι.
2: Άδεια.
5: Ναι,
2: αυτό
5: ναι,
2: εννοώ.
5: Ναι, βέβαια. Και παίρνω και για καιρό πλέον, επειδή περάσαν και τα χρόνια, είμαστε λίγο πιο flexible που λένε. Δηλαδή,
2: πιο ευέλικτη.
5: Πιο ευέλικτη, ναι. Όταν τα αποκομίζεις σιγά σιγά τα μαζεύεις, αρχίζουν και πως ό,τις παίρνεις δεν ρίζεις ρε παιδί μου, εντάξει, θα μην πέμε σε προσωπικά θέματα. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Κοίταξε, σήμερα νομίζω ότι έδειξε ότι η ομάδα έχει σφιγμό. Ο κύριος Σαββίδης, γιατί εγώ θα επιμένω ότι είμαι εναντίον του, δεν το συζητάω, θα πρέπει να σταυροκοπιέται κάθε εβδομάδα να κερδίζει η ομάδα για να κερδίζει χρόνο. Νομίζω ότι είναι ένα brand fair παιχνίδι, το οποίο το ξεχωρίζω από το αγωνιστικό, γιατί οι μόνοι που δεν φταίνε σε τίποτα φυσικά είναι οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, το επιτελείο και ο Μάτος. Όλοι οι υπόλοιποι για μένα, Βιερίνια, Άγγελος Αναστασιάδης, Κουβεντίδης, όλο το επιτελείο εκεί πέρα γύρω-γύρω μαζί με τον Σαββίδη, είναι για μένα, και έχω το δικαίωμα να το πω, δεν τους βρίζω, δεν τους θέλω στον ΠΑΟΚ. Δημοκρατία έχουμε, θέλεις, δεν θέλεις, αυτά θα πει κρίση. Άλλο να βρίζεις και να αφορίζεις και άλλο να λες και δεν τους θέλουμε για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, τα είπαμε αυτά. Για να καταλάβεις λοιπόν σε ποιο σημείο είμαστε. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα σήμερα έδειξε ότι έχει σφιγμό. Έχει έναν τεράστιο παιχταρά, ο οποίος εάν δεν τραυματιζόταν στο παιχνίδι με την Δυναμό, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα ήταν στο Europa League, 100%. Αυτός ο άλλος είναι τεράστιος παίχτης. Τον έκανε τον Ατρόμητο σπαράλια, δεν μπορούσαν να πάρουν αναπνοή. Νομίζω ότι το σκόρα δεν
2: ήταν καταπληκτικό. Το πρώτο μήχρονο που έβλεπα ήταν καταπληκτικό.
5: Ναι. Δεν υπάρχει.
2: Και έβγαλε και τη σέντρα στο Μπέλκα.
5: Ναι. Ναι. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο εξτρέμ στην Ελλάδα. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Δεν υπάρχει εξτρέμ σαν αυτόν. Μιλάμε, μας έχει βγάλει τα μάτια, όλη η Θεσσαλονίκη πελάω μιλάει για αυτόν. Επιτέλους μια μέρα που μιλάμε για άλλον ποδοσφαιριστή, εκτός του Τέλεια, είτε για καλό, τέλος πάντων για τον Τέλεια έχει γίνει και αυτό που έχει γίνει και αυτό που σήκωσαν τη φανέλα οι ποδοσφαιριστές και αυτά που σημαίνει το πόσο δεμένοι είναι όλοι μαζί του. Και αυτό και δείχνει και στον κύριο Σαββίδη ότι η φανέλα που σηκώθηκε στο γήπεδο του Ατρόμητου δείχνει και την τεράστια αγάπη που του έχει όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Και το πόσο μεγάλο πλήγμα είναι και το πόσο καιρός πρέπει να περάσει για να σβηστεί αυτό το πλήγμα με τον Τέλεια. Εν πάση περιπτώσει η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε σήμερα σφιγμό. Είναι από τις νίκες οι οποίες ας πούμε σου δίνουν το booth για να προχωρήσεις.
2: Και μην ξεχνάς ένα γήπεδο που πέρσι έχασες.
5: Βέβαια, ναι, βέβαια. Για την ΑΕΚ δεν περίμενα να τα φέρει ισοπαλία σε καμία των περιπτώσεων. Δεν περίμενα ότι θα στραβώσει κανένας σε αυτή την Κυριακή. Τα κατάφερε, γιατί πρέπει περί κατορθώματος πρόκειται. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι, άμα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ας πούμε, μαζέψει τα αυτά και βάλει τα πράγματα κάτω, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Καλύτερα να γίνονται νωρίς οι γκέλες παρά στη διάρκεια του προαθλήματος όπως κάναμε πέρσι εμείς.
2: Όταν προλαβαίνεις να διορθώσεις πράγματα, εγώ δεν θα πω ότι είναι διδακτική οτιδήποτε, γιατί αυτό το διδακτικό στο τέλος μπορεί να σου κοστίσει να μετράς τα κουκιά και να μην σου βγαίνει. Όπως όταν χάσαμε το πρωτάθλημα από σας, εγώ δεν λέω ότι το χάσαμε επειδή το φέραμε και με λόγω της οπαλίας εντός έδρας. Γιατί στην Τούμπα δεν σου εγγυάται κανένα ότι θα κερδίσει, αλλά επειδή είχαμε κάνει τις γκέλες με Πανετολικούς, με την Κηφισιά πάλι καλή ώρα 1-1, με τον Πανετολικό από 2-0-2-2, με τον Πανσεραϊκό στην Πρεμιέρα 1-1. Αυτά σου κοστίζουν που στο τέλος όταν θα τα βάλεις κάτω, αυτά σου κοστίζουν.
5: Ακριβώς. Και εμείς πέρσι.
2: Σε ένα ντέρμπι. Πρόσεξε γιατί το λέω. Γιατί σε ένα ντέρμπι, ακόμα και αν προηγείσαι, επειδή είναι τέτοια η μορφή του παιχνιδιού, πάντα γίνεται ανάμεσα σε ισορροπημένους αντιπάλους. Δεν θα το πω εισάξιους. Άλλος είναι λίγο καλύτερος στη μία χρονιά, άλλος λίγο καλύτερος στην άλλη. Αλλά είναι ντέρμπι. Όπως και να το κάνει, μπορεί να γυρίσει το μάτς. Ένα παιχνίδι όμως που έχεις με υποδέστερη ομάδα και δεν το παίρνεις και προηγείσαι, ξέρω εγώ, 2-0, ή όπως με τον Πανσεραϊκό που είχε προηγηθεί 2 φορές. Θα το πληρώσει αν δεν τα πάρει αυτά τα παιχνίδια. Και μπορεί να σου λείπουν 2 βαθμοί να σου στερήσουν ένα πρωτάθλημα. Οπότε δεν λέω ποτέ διδακτική ήττα ή διδακτική ισοπαλία να της γίνει μάθημα. Τουλάχιστον πας και χτυπήσει κανένα καμπανάκι και αποκτηθούν κάποιοι παίκτες ακόμα που έχει περισσότερο να αποκτήσει.
5: Αυτό δεν σου έλεγα τώρα ότι έγινε.
2: Δεν υπάρχουν διδακτικές ήττες ή διδακτικές ισοπαλίες και αυτά είναι μπουρδες.
5: Γιατί από ό,τι άκουσα από τον κύριο Τζακίρη και τον Τζετζόγλου, γιατί ακούω, ξέρεις.
2: Όχι, και ο Γιώργος δεν είπε ότι είναι διδακτική, να γίνει μάθημα.
5: Όχι, όχι. Για τις μεταγραφές είπαν ότι αν θα βρεθεί κάτι και αυτό τώρα πιστεύω ότι.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι η ιδέα των παιδιών, είναι το ρεπορτάζ. Αυτό έχει πει και ο προπονητής, λένε τα παιδιά, τι να πούνε τα δικά του
5: συμπεράσματα. Θα κάνει μια-δυο
2: μεταγραφές. Ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτό λένε. Παιδιά, πολλές φορές. Εσύ, Γιώργο, πρέπει να το ξέρεις καλύτερα. Δεν το θέμα. Ότι προσπαθούν πάντα να κάνουν. Αν έχει πει, αν λέει η ομάδα έτσι, ή οποιαδήποτε ομάδα.
5: Αυτό ισχύει. Λέω και εγώ, ότι μέχρι πριν το παιχνίδι αυτό ίσχυε. Τώρα μετά το παιχνίδι αυτό λέω. Δεν είναι κατηγορό τα παιδιά. Ότι μέχρι το παιχνίδι αυτό ίσχυε. Τώρα αυτό το παιχνίδι ίσως ξυπνήσει τη διοίκηση και κάνει μια-δύο μεταγραφές ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ότι τα παιδιά ότι λέω ότι το ρεπορτάζ ότι λέει. Για όνομα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, και σε εμά έρχεται ο Κώστα αυτό ο δανεικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα εντάξει του δανεισμού το κάγκελο ας πούμε, εντάξει έλεος φτάνει, μεγιστάνας με δανεικούς, εν πάση περιπτώσει παιχταράς είναι 8 εκατομμύρια ρήτρα αυτό για να τον πάρουμε. Τώρα ποιος θα ζει σε μάι μου να φας τριφύλλα. Εν πάση περιπτώσει τον πήραμε, μεγάλος παίχτης, να δούμε κουσά στραβά τι θα κάνουν να κερδίσουμε χρόνο και σου είπα όπως σου είπα, είναι brand fair παιχνίδι μεταξύ Σαββίδη και καλών αποτελεσμάτων. Έτσι θα πάμε φέτος, σε τεντωμένο σκηνή. Κυριακή με Κυριακή τώρα που υπάρχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής από αυτά που μου έχει δείξει, όχι ότι θα το έλεγα για άλλο προπονητή, βλέπω ότι είναι ένα παλικάρι που δουλεύει, θα κάνει τα λάθη, ειδικά το θέμα το μεσοαμυντικό του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο να λυθεί, αλλά αν τον πάνε λίγο τα αποτελέσματα μπορεί να φέρει καιρό και ξέρεις δεν είναι, είναι και ένα άλλο, δεν είναι ότι αντικαθιστά οποιοδήποτε προπονητή, είναι ότι πρέπει να μπει στα παπούτσια καλούς κακούς να δείξει έργο μετά από έναν προποντή το πιο σημαντικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
5: Με ένα θρύλο του ΠΑΟΚ.
2: Δεν είναι, καθόλου εύκολο για τον επόμενο.
5: Γι' αυτό και είναι άξιος συγχαρητηρίων ο οποίος έπεσε μέσα στον ωκεανό με τις καρχαρίες. Και,
2: πραγματικά. Με καρχαρίες. Με ό,τι θες έχει πέσει.
5: Με παλεύει. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι άξιος.
2: Έγινε Γιώργα, ρε, να πάμε γρήγορα παρακάτω. Ειδικά τη Κυριακή θα είμαστε πολύ πιεσμένοι.
5: Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Έλα φίλε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Σάκης από Ζάκυνθο.
2: Γεια σου Σάκη, να είσαι καλά φίλε.
6: Ολυμπιακός, τι κάνεις.
2: Καλά.
6: Λοιπόν, άκου να δεις Κωνσταντή. Όταν μια ομάδα φίλε γενική παίζει στη Champions League, πιστεύω ότι όλη η ομάδα το μυαλό της χαλάει ως προς το πρωτάθλημα ενώ. Δηλαδή οι παίχτες ρε φίλε δεν τα δίνουν όλα στο πρωτάθλημα. Ζούνε για αυτά τα παιχνίδια. Τι λέμε το σλόγγαν «Θα έρθει ο παίχτης, ο μεταγραφής, γιατί παίζουμε Champions League». Δηλαδή τι εννοώ, ότι αυτό το καρπούζι είναι πολύ βαρκή ρε φίλε.
2: Ειδικά έτσι όπως έγινε το Champions League τώρα δεν αντιλέγω
6: δηλαδή,
2: καθόλου.
6: Ο Ολυμπιακός πέρυσι που ήταν στην League Face δεν θα το κάνει το πρωτάθλημα, δεν ήταν εκεί. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή είναι το αυτονόητο και οι ίδιοι οι παίχτες.
2: Σου ξοδεύει, δεν είναι ότι, δεν θα το πω ακριβώς ότι δεν τα δίνουν όλα οι παίχτες. Απλά ξοδεύεις τόση πολλή ενέργεια που ένα μάτς από τα 8, επί 8 που θα τα παίξεις είναι σαν να παίζεις 2-3 μαζεμένα του ελληνικού πρωταθλήματος σε επίπεδο ενέργειας.
6: Κώστα, σου τρυπάει το μυαλό ρε φίλε.
2: Έχεις δίκιο, ναι, σε πολλούς παίχτες μπορεί να συμβαίνει αυτό, εγώ δεν τα αντιλέγω. Αλλά είναι και το επίπεδο της ενέργειας που παίζει πολύ ρόλο. Σπαταλάς ενέργεια.
6: Είναι καλό. Αλλά εγώ πιστεύω, φίλε, ότι πάνε τώρα στη Λιβαδιά να παίξει, τώρα που έρθει η Τσάχ που την άλλη εβδομάδα να παίξει Champions League στην Arsenal. Δεν το σκέφτεται, ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι καθόλου. Δεν πάει το πόδι του στη φωτιά. Το βλέπει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Το καταλαβαίνω και είναι και δύσκολο για τον προποντή να το μαζέψει αυτό το πράγμα. Για οποιοδήποτε.
6: Φυσικά εννοείται ότι είναι δύσκολο. Πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Στο φίλο του Παουχτσί πριν που μίλησε. Αδερφέ, κανονίστε, μην φτάσετε στην εποχή που γινού. Φωνάζετε τώρα. Σας πει ο Σαββίδης. Ο άνθρωπος έχει πάθει νύλες. Εγώ από ό,τι έχω ακούσει έχει βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Κάνει και αχαριστία σε κάποιο σημείο, έτσι δεν είναι. Και να σου πω και κάτι, ρε Κώστα. Φωνάζουνε γιατί έδιωξε τον Κώστα. Όχι τον έδιωξε, γιατί...
2: Πούλησε τον Κώστα τέλεια.
6: Ναι, μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι τον καιρό που πήρε ο Ολυμπιακός από την Πόρτο και τον Παιχταρά, τον Σλοβαίνο, που τον ήθελε Ρεάλ. Αλλά φυσικά η Πόρτο τον έδωσε τον Ολυμπιακό και τα πήρε. Είχε όρεξη να παίξει. Δηλαδή τι εννοώ, όταν του κόβεις τα φτερά του παίχτη, ρε φίλε, τι να του κρατήσεις, δεν κάνει δουλειά. Τον εχάνεις έτσι κι αλλιώς, δηλαδή άμα δεν του δώσεις μια μεταγραφή να ανοίξει τα φτερά του. Πες ότι το κράταγε που και ο Κωνσταντέλης από ό,τι έχω ακούσει και κατάλαβα ήθελε να μείνει. Αλλά και πάλι αυτό είναι κακό για το μέλλον. Γιατί εσύ Κώστα μου που δεν θα πας να βλέπεις ένας παίχτης ξένος να έρθει δηλαδή για μετάβαση, δεν έρχεται, σου λέει, μα αυτή η ομάδα με κρατήσει. Εσάι, τι να το κάνω.
2: Να.
6: Καταλαβαίνεις το σκεπτικό που εννοώ.
2: Έχεις δίκιο, ναι.
6: Έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα η ομάδα σου δίνει μια προοπτική να ανοίξει τα φτερά σου, γιατί δεν απανοείς την Ντόρτμουντ και στην Μπενφίκα, γιατί βλέπουν ότι θα βρουν μέλλον. Θα πηγαίνανε σε κάποια ομάδα, άμα ήταν εκεί κλειδωμένοι, πιστεύεις εσύ, ή οποιοδήποτε. Τύπο, εγώ θυμάμαι φίλε του Παναθηναϊκού και τα παλιά χρόνια που χάρηκε και τους παίρτες του καλού, δεν το άφηνε δηλαδή να φύγουνε. Και τσούγανε στο τέλος. Δηλαδή, ούτε δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει και τους παλαιούς σουχαρεμπέδες και τους, θέλω να σου πω ότι τους βοήθησε και θέλανε να προσφέρουν. Δηλαδή δεν μισήσαν την ομάδα. Γιατί δεν τους φρενάρισε. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
2: Έχεις δίκιο.
6: Είπε ο Κώστα μου.
2: Να είσαι καλά, Σαγκή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ένα πράγμα, ρε, στενοχωρηθήκα εγώ στις προηγούμενες φάσεις το παιχνίδι του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Είδα, φίλε, ότι η διαιτησία, η ξένη, δεν μας πάει. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Mm-hmm.
6: Αλλά και στο παιχνίδι του ΠΑΟ και στο Παναθηναϊκού, ας πέρασε ο Παναθηναϊκός. Η διαιτησία ήταν κατά. Πάνω από 70% κάτω με. Του είμαι Ολυμπιακός, το λέω, ε.
2: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, φίλε μου, καλή.
2: Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και κάτω παιχνίδι να έχουμε, λαγιά.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Γεια σας.
2: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
7: Τι γίνεται?
2: Καλά, εδώ.
7: ΑΕΚ. Γιώργο Ζωγράφου.
2: Έλα,
7: καλή σεζόν.
2: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
7: Ρίσκο σκληρώσεις παντού και στο κύπελο με Νέστορα αυτά εκεί, όλα εκεί της Βόρειας Ελλάδος και στο Champions League. Και εδώ πέρα πρωτάθλημα τα κάναμε σαλάτα. Άστα βράστα.
2: Πώς θα είσαι σήμερα?
7: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Εγώ μόνο με το γήπεδο που είναι έτσι όπως είναι πρέπει να το βάλουμε στα χαρτιά. Λέω. Επειδή μας έχουν ζαλίσει για κάτι δοκάρια, θυμάσαι εκεί στον Ατρόμητο, κάτι άλλοι που λένε, μη λέμε ονόματα. Τώρα παίξαμε, αυτά που παίξαμε τέλος πάντων. Δεν ξέρω, και με τον Άρη δύσκολο θα είναι την άλλη Κυριακή.
2: Ναι, δεν θα είναι εύκολο, είναι άλλη ομάδα ο Άρης φέτος. Τουλάχιστον για την ώρα αυτό δείχνει. Και όσο θα κερδίζει θα παίρνει και πάνω του.
7: Μετά έχουμε να πάμε Καλαμάτα. Αυτοί που παίζουν, Αγρίνιο, Τρίπολη, που έχουν τελειώσει εδώ.
2: Τώρα κάτι μου έχει κολλήσει το διακομιστή εδώ πέρα και δεν μου δείχνει τα... Δεν μπορώ να μπω στα site να δω για την επόμενη αγωνιστική τώρα. Τα επόμενα παιχνίδια.
7: Μετά μας στέει ο Μαρινάκης, ό,τι να είναι. Άρα το να πάνε. Πάντως δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ο κόσμος πάει, τρέχει, δίνει από τον υδρότα του για διαρκείας. Εκεί βοηθάει το Μάριο με το κασκόρ που μπαίνει μες στα γήπεδα. Αλλά δεν βλέπω ομοιογένεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ο Μουκουντή σήμερα δεν υπήρχε πουθενά. Πώς και τον ήθελε η άλλη 12 εκατομμύρια να του δώσει εκεί μια κάτω στη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι μετά από τα παιχνίδια που θα πέσει στην Ευρώπη, τα αποθέματα ενέργειας θα είναι ένα στοίχημα, ένα θέμα. Και ειδικά στην άμυνα θα πρέπει να έχεις περισσότερες επιλογές που να τις υπολογίζεις. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αριθμητικό. Δηλαδή, τώρα να πω ότι έχω τον Παναγιώτη και τον Κώστα, ξέρω εγώ, και τον Γιώργο. Το θέμα είναι να τους πιστεύω. Δηλαδή, να μπορώ να τους βάλω έστω στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική είναι, έχει το πρώτο παιχνίδι ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 9.30 ώρα.
7: Καλά, ναι, ντέρμπι.
2: Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και Ολυμπιακός παίζει στο Πανθεσσαλικό. Και εμείς με τον Άρη, Σάββατο και τα δύο παιχνίδια, θυμίζω, του Βόλου και του, με τον Ολυμπιακό και τη ΣΑΕΚ με τον Άρη, είναι σαββατιάτικα.
7: Αλόγω Ευρώπης.
2: Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς παίζουμε μετά 8 του μήνα. Τρίτη.
7: Α, με το...
2: με τη Λίντσερ.
7: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως, δεν φίλε, και στο μπάσκετ είχε πει κάτι δισεκατομμυρίουχος ο Μάκης εκεί ότι έφερε, δεν ξέρω, πάλι με το Φλιώνι είμαστε. Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα γίνονται στο Σιλούκο. Πάντως την μπάλα πολύ άσχημο αποτέλεσμα και είναι και νωρίς. Δηλαδή άμα τώρα κάναμε γκέλα, και είναι και τέτοιο. Και οι μεταγραφές ακόμα δεν έχουν παίξει, ούτε αυτός από την Ισπανία που έφερε δεν τον έχουμε δει, ούτε...
2: Ναι. Το Λυκογιάννη τον είχε αποστολή, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα να παίξει αυτός, οπότε δύσκολα.
7: Πάντως αυτή η Κηφισιά, ρε παιδιά, δύο χρόνια που είναι στην Περλίγκα, 2-2 πρόπερση. Πέρσι πάλι στο 105 πότε νικήσαμε, δεν ξέρω. Με εμάς το άκτη της βγάζει.
2: Εντάξει, πέρσι είχε κάνει κηδείες, γενικά έκανε πολλές κηδείες πέρσι. Θα δούμε τώρα.
7: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Πάμε και σε ένα φίλο πριν το διάλειμμα για τη μία. Καλημέρα.
8: Έλα Κωστά.
2: Έλα Χρυσάρα, τι έγινε.
8: Καλημέρα, τι κάνουμε.
2: Χαμήλωσε μόνο μην ακού.
8: Ναι, τώρα το χαμηλό να περίμενε. Έλα, εντάξει με τώρα.
2: Ναι, κομπλέ.
8: Τα είδα τα παιχνίδια σήμερα, όχι να έχει το Ολυμπιακό, δεν παράδει. Είδα και το Παπάου είναι καλός. Ο Παπάου ξέρω εγώ που μ' αρέσει. Και ο προπονητής αυτός άμα τον αφήσει θα κάνει δουλειά. Βλέπω πραγματάκια και την μπάλα δεξιά, αριστερά και τέτοια, βλέπω, παρόλο που δεν έχει τους παίκτες το Ολυμπιακό, τον είδα, ο Ολυμπιακός μου αρέσει. Λίγο ότι άμα ο Μερτινίμα ξεμπλοκάρει λίγο το μυαλό του, δηλαδή και δεν ξεκινάει τσικίνιο που δεν πρέπει να παίζει το τσικίνιο και πει κάποιος άλλος και τέτοια, θα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί θα έχει τα πρόβλημα, αυτό με τσάμιο, δεν θα το έχει. Εγώ πιστεύω θα το έχει. Γιατί δεν έχει και βάθος τώρα, νομίζω. Δεν έχει αριστερό μπακ τώρα.
2: Πρέπει να αποκτήσει περισσότερο στην άμυνα. Ενώ στο κέντρο έχει λύση, ρε παιδί μου, παίχτες να βάλει και τα λοιπά. Αν και δεν είδαμε σήμερα τουλάχιστον να μπει και ο Νάμπενε και το παλικάρι που πήρε από τη Λεβάντε.
8: Αυτός που μπήκε αλλαγή, πάλι δεν ήταν καλός, ρε παιδί μου.
2: Ο Κάριν έπαιξε καλά με τη Λεύσκη, αλλά σήμερα δεν βοήθησε όσο έπρεπε.
8: Δεν βοήθησε.
2: Ειδικά στο ανασταλτικό.
8: Και άκου να δεις, έχω πάει στο στοίχημα. Παναθηναϊκός με την Γκλάτερ αυτή στο Ολυμπιακό στάδιο. Mm-hmm. Που είναι 2-2. Άσο και όμως 2-0, 2-2. Το κάνω 3-4. Έξω. Διπλό σκέντρο Παναθηναϊκός στο 92. πάνε κάποια 2-3 αδελφία. Και η ΑΕΚ σήμερα. Το μόλις τελειώσει ο Ολυμπιακός, τον κύρισα... Γιατί περίμενε να εκλέω, αλλά και εκεί ο Μάνταλος, δεν παιδί μου, έχει το φάουλ. Κράτα λίγο την μπάλα αριστερά δεξιά να τελειώσει ο αγώνας, δεν παιδάκι μου. Πολύ καλά μετά το διαλογό μου, όλο το παίξω στους έξι μέρα από την έδωμα. Τώρα θα δούμε το... Ο Άρης είναι καλός, τον είδα τον Άρη και τον είχα παίξει στο ψύχημα. Πολύ καλός είναι ο Άρης, θα δούμε. Και ο Αστέρας μου άρεσε σήμερα.
2: Ναι, ήταν καλύτερος από ό,τι κατάλαβα, γιατί είχε και αυτός κομμάτι του αγώνα που ήταν θετικός.
8: Ναι. Το Τζουλάκι τον είδα και εγώ, εντάξει, αλλά νομίζω ότι με τον θεματοφύλακα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας αυτός του.
2: Εντάξει, για το παιδί λέμε τώρα, δεν σου λέω ότι είναι καλός αυτός που έχει πάρει τώρα. Και αυτός έχει, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τα πόδια, είναι και αυτός πολύ θετικός.
8: Ναι, ναι, ναι,
2: και τουλάχιστον... επειδή η σύγκριση για κάποιον που φεύγει και κάποιον που μένει, ρε παιδί μου.
8: Δεν κάνουμε συγκρίσεις, ρε παιδί
2: ναι,
8: μου.
2: Ναι, ότι ναι. Τουλάχιστον να έχει περίπου το ίδιο σκεπτικό, λέω σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο γήπεδο, δεν είναι μόνο τερματοφυλάκα, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τερματοφυλάκα. Να έχει την ίδια φιλοσοφία. Τώρα, αν δεν μπορείς να πάρεις ακριβώς ίδιου τύπου παίχτη, τουλάχιστον να προσπαθείς να πάρεις παίχτες που θα σου καλύψουν τα στοιχεία που σου λείπουν από τον παίχτη που αποχώρησε, είτε με πώληση, είτε έφυγε γιατί τελείωσε τον πόλεμο, είτε οτιδήποτε.
8: Έπιασε στο στόμα του ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντέλια, τον κατέστρεψε το παιδί. Μπήκε στη Θεσσαλονίκη και είπε για Κωνσταντέλια, τον κατέστρεψε το παιδί.
2: Αυτό μην κάνω και ούτε τέτοια. Τέλος
8: πάντων. Τι να πω, θα δώσω και εσύ παρασκευή μου τον Αντώνη Ανταστραδία, που είναι, τον βλέπεις ότι μπορείς να σας αύριο.
2: Το?
8: Θα λοιπόν τις άφερα, μετά στο μήνα.
2: Ναι, λογικά, ρε φίλε, αυτό βλέπω, τι να σου πω τώρα.
8: Ναι. Εντάξει, Κωνσάρα,
2: έτσι. Να είσαι καλά, Κωνσάρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Για μια καλή μέρα, λοιπόν.
2: Να είσαι καλά. Λίγο μετά τη μία, πάμε για το break και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
4: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
5: Όχι.
4: Η τύχη του γύρισε.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Μασονία των Ιχοληπτών.
6: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
4: Λες.
7: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
6: Γκατσίνοβιτς είπα.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή.
5: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
4: Λες. Όχι.
8: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει.
4: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
5: κάποιο λάθος έχει.
6: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
4: Ανταπόκρουση.
6: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
5: Έλεος, αγωνιά είναι.
6: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
5: Τι είπες?
9: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
6: Ναι, κοινή συνισταμένη.
5: Ναι.
6: Ναι.
9: Λέ, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
4: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
4: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
9: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
3: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
4: Μασονία των Ιχοληπτών.
10: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
4: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
10: Ναι, ναι.
4: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
10: 45.
5: Πάμε.
4: Πού πάμε?
5: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
11: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: 8 λεπτά μετά τη μία μπήκουν στο FM 94,6. Συνεχίζουμε εδώ με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο. 21 στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Έλα, ναι. Καλημέρα, ναι, σε ακούμε.
1: Έλα, ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστος.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλά.
1: Πώς και έβγαλαμε την πρώτη στην Ελλάδα.
0: Ρε παιδιά, άλλες φορές παρεξηγήσατε που περιμένετε ώρα. Τώρα που βγάζετε με την πρώτη πάλι κάνετε παράπονο.
1: Όχι, δεν έκανα εγώ πάντα παράπονο.
0: Εντάξει, γενικά το λέω. Οκ, πάμε.
1: Λοιπόν, Κώστα, να τα πω γρήγορα έτσι. Πολλές απόψεις θα να θεωρήσουμε για τις ομάδες γενικά. Αλλά ξέρετε, μου κάνει αλγινή εντύπωση. Βλέπω σήμερα όλα τα παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα. Τι γήπεδα είναι αυτά, τι δες και βλέπεις, ούτε έκτη κατηγορία στη Γερμανία δεν έχει τέτοια γήπεδα. Στην Αυστρία. Ακόμα και αυτή που έπεσε από τον Παναθηναϊκό είχε καλό γήπεδο, η Τσέχια. Τι να δούμε, χωρίς θεατές, χωρίς έπαιζε λίγο δηλαδή. Και ένα πρώτο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτές οι ομάδες ζουν και έχουν και καλούς παίκτες κιόλας. Και το άλλο, τι να πω, έλλειψη Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δεν βλέπεις Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με ακούς, Κώστα?
0: Βλέπω, άμα θες βλέπεις τον Όφη που έχει μπόλικους.
1: Εντάξει, Όφη έχει, ναι. Έχει Όφη, αλλά βλέπεις Άρη, βλέπεις ΑΕΚ, βλέπεις Παναθηναϊκό, βλέπεις ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ, εντάξει, έχει τον Πέλκα, αδικημένος ο Πέλκας, τον ξέρω προσωπικά, πολύ αδικημένος. Και ακούω τώρα και κάποιες παραγωγές που λένε για τον Κωνσταντέλια, άτυχος ήταν το έχουμε αυτό. 30 εκατομμύρια πήρε, βρε, 30 εκατομμύρια. Ξέρεις τι είναι 30 εκατομμύρια. Τι είναι 100% σε Ελλάδα με 30 εκατομμύρια. Του πω και ας τραυματιστεί κιόλας και να πάρεις τίποτα. 30 εκατομμύρια και φωνάζουν και κάνουν. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι και μια καλή ομάδα, ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει και παιχνίδια.
0: Δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό, γιατί μπορεί να σου συμβεί και καταστροφή, ξέρεις. Με το να μην είσαι καθόλου ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είναι καλό, ειδικά όταν θες να φτιάξεις καινούργια ομάδα. Πιστεύω ότι αν παίζεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το conference, θα ήταν μια χαρά για τον ΠΑΟΚ να έχει πάει στο conference και να παίξει και παιχνίδι και να δέσει καλύτερα η ομάδα του. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το αξιοποιεί η ομάδα και πώς το αξιολογεί η ίδια.
1: Βλέπουμε τον Άρη τώρα, όλοι γκρίνια, γκρίνια, όλοι δεν θα έχω ομάδα. Τσάκο Άρης, 6 πόντους.
0: Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς, αλλά...
0: Δείχνει πιο συμμαζεμένος από άλλες χρονιές, τουλάχιστον όπως ξεκινάει, θα δούμε. Αλλά ο Άρης και αρκετές φορές που έχει ξεκινήσει καλά, νωρίς τι γίνεται.
1: Στην Ελλάδα με κερδίσει τώρα εγώ για τον Παναθηναϊκό, λέω, που έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές και θα κάνει. Και πρέπει να πάρει και τόσο ένα πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω να πάει αύριο εκεί πέρα σε δικιά του ομάδα για να χάσει.
0: Αυτά τα δικέ του ομάδε, ρε Χρήστο, τώρα είσαι και Παναθηναϊκός και να λες τώρα δικιά του ομάδα κτλ. Γιατί δεν μπορεί να σου κάνει μια ο Λεβαδιακός, δηλαδή, γιατί πέρσι πόσο έκανε.
1: Από Κυφσιά και Λεβαδιακό, εκεί ήταν.
0: Το τι δικιά του ομάδα, δηλαδή τι σημαίνει. Αν έχουν καλή σχέση δύο άνθρωποι, σημαίνει ότι μια ομάδα είναι του αλλού.
1: Κώστα, με τι παίχτες παίζει ο Λεβαδιακός και τι φιλάθλους έχει και τι. Παίχτες με Παναθηναϊκό και τι αυτά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Εγώ με ντόπιους άνθρωπους, τα λέω ψυχρό. Τι είναι αυτές οι ομάδες. Και φυσικά που έχει καλή.
0: Ναι, το δικαίωμα σου παίζει δεν έχουν καλές ομάδες. Το δική του και τέτοια τόσο και Παναθηναϊκός και το λες. Δηλαδή, για όνομα.
1: Πάντως παραδέχουμε το μεγάλο το Λέτο, το παιχταρά. Θυμάσαι ότι παιχτάρα ήταν ο Λέτο. Γιατί, που έχει πάρει και παγκόσμιο 19-20 μαζί με τον Μέση. Τι παιχταράς ήταν ο Λέτο και τι προπονηταράς είναι. Που δεν δίνουμε βάση. Δεν δίνουμε βάση σε κάτι δεύτερος.
0: Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις τι θα κάνεις με τον προπονητή που έχεις. Τι να κάνουμε τώρα, δεν αποφάσεις ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας.
1: Καλά, εμείς τώρα εντάξει, εμείς παίζουμε με τον εαυτό μας, δεν παίζουμε με τις άλλες μας. Ούτε εγώ πριν νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι καμιά μαβάρα, όπως την είπανε, που λέγανε εδώ τι θα η ΑΕΚ και θα αυτό και έτσι και τούτο και εκείνο. Μια καλή ομάδα είναι, γιατί οι ομάδες μας δεν είναι καλές, Κώστα, δεν είναι καλές. Δεν έχουμε, είναι ότι βλέψει έτσι και τούτο και εκείνο. Μια καλή ομάδα είναι. Γιατί οι ομάδες μας δεν είναι καλές. Κώστα, δεν είναι καλές. Δεν έχουμε. Είναι ότι

0: Ένα, μια...
1: Εγώ ασχολούμαι γιατί ξέρεις γιατί.
0: Εντάξει, ασχολείσαι άμα κάτι δεν σ' αρέσει.
1: Αν είχε ένα γιο ρε Κώστα που δεν ήταν καλό, δεν θα ασχολούσαι μαζί σου. Το αγαπάω το λίγο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε, τι παρομοία τώρα. Δηλαδή, άλλο το παιδί που κάνει, ρε φίλε, τι συγκρίνει τώρα. Το παιδί που κάνει με κάτι που και να μην ασχοληθεί δεν θα πα και τίποτα. Είναι δυνατόν να κάνει τέτοιε συγκρίσει.
1: Ναι, όχι, ρε, δεν το λέω έτσι.
0: Τι πώ το λε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δε αγγλικό, δε γαλλικό, δε ιταλικό, δε ισπανικό. Τι θα κάνουμε, τι συγκρίσει είναι αυτό. Συγκρίσει τώρα το να βλέπει το ποδόσφαιρο. Εάν δεν σου αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και η κατάσταση που υπάρχει, σταματά να το βλέπει, ρε φίλε. Δεν ασχολείσαι. Με τον αγκριασμό δεν βγαίνει τίποτα.
1: Αυτή δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να βλέπει τώρα να παίζει και φυσικά με πέντε άτομα στη λεωφόρο. Σου αρέσει αυτή η εσένα. Να παίζω αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, και ωραία. Θα το πούμε και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε. Θα λυθεί.
1: Όχι, το λέω καμιά
0: φορά. Δεν του ενδιαφέρει. Άμα δεν ενδιαφέρει του ίδιου που προσπαθούν να πάρουν περισσότερα χρήματα από το προϊόν, εμεί τι να κάνουμε τώρα. Θα το πούμε μία, δύο, τρει. Το αγκρινιάζουμε δεν έχει καμία άξια.
1: Αυτό ήταν, επειδή κοίταξε και όλο το παιχνίδι σήμερα, γι' αυτό το ανέφερα, κατάλαβες.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Παρακάτω. Χαίρετε.
2: Έλα ρε Κωστά, γεια.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Γεια σου, αγγίζομαι ο γιο. Σε παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο ποιοτικές μεταγραφές.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο οργανώσεις. Και μάλιστα τώρα θα είναι και πολύ δύσκολο τα παιχνίδια.
0: Σε τρεις, γιατί και είναι και το κύπελλο, το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο εκείνο.
2: Έτσι ακριβώς, δηλαδή πώς θα παίξουμε, δηλαδή. Και τόσα ταξίδια.
0: Πες μου το όνομά σου, φίλε μου, για να μην λέω φίλε.
2: Γιώργο.
0: Ένα Γιώργο.
2: Ναι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα τον Πίλιο. Κάνει τη. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια προσπίση.
0: Κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα και βγάζει μια σέντρα που είσαι σηκώθηκε μπάλα από το έδαφος. Αυτό λες.
2: Και δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα. Αυτό δεν το έχει το παιδί. Δεν πρέπει να πάρουμε ένα αριστερό μπακ, ρε γάμο. Επειδή έκανε ένα είναι εντάξει, μαρκάρι, κάνει αυτά από εδώ, φιλότιμο παίκτη. Αυτό δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα.
0: Αυτό που φοβάμαι εγώ είναι
2: δυνατό,
0: να μην υπάρξει έπαρση και αλαζονία και να μην υπάρξει και υποτίμηση των συνθηκών κατά από τις οποίες καλείται η ΑΕΚ να διεκδικήσει τους στόχους της φέτος. Τι θέλω να πω. Αυτό ακριβώς που λέμε. Ότι σπατάλη ενέργειας όταν παίζει αγώνες Champions League θα δώσει 8 παιχνίδια δεν έχει καμία σχέση με το κόφερ. Αν νομίζεις ότι θα τη βγάλεις πάλι τη χρονιά όπως πέρυσι ή αν πιστεύεις πάντα ότι ας πούμε για 48 παιχνίδια ο ένας χαφ και για 50 ο άλλος θα παίξουν και δεν θα έχουν τίποτα θα σου βγουν πολύ χειρότερα πράγματα. Δηλαδή πέρυσι για ένα καλό χαφ που δεν έρθει να μπορεί να παίξει φαντάζομαι ότι μπορεί να μην έβαζε ας πούμε σε ένα ημιτελικό ή σε τελικό κόφερες. Έβλειψε ένα ημίχρονο Ρουμάνος και θυμάσαι τι έγινε με τη Βαγεκάνο. Τώρα που παίρνει τη Champions League λοιπόν είναι πολλαπλάσια δύσκολο. Εάν θεωρούν ότι με αυτό το ρόστερ δεν θα κάνει γκέλες, εγώ σου λέω και να κάνει την ιδανικότερη πορεία, την καλύτερη συγκομιδή που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ στο Champions League. Αν πιστεύει ότι αυτό δεν θα σου στοιχήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Σίγουρα
0: θα στοιχήσει. Τότε ζει άλλο κόσμο. Σε παράλληλο σύμπαν, να σου πω τώρα.
2: Για μένα η ΑΕΚ τώρα είναι το τελευταίο φαβορί για το πρωτάθλημα. Με τι υπάρχουσε συνθήκε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είμαστε λίγο πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αλλά από τους άλλους δύο είμαστε από κάτω, δηλαδή από τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει άλλα θέματα που πρέπει να λύσει και τα λοιπά, δεν έχουν να
2: κάνουν με αγωνιστικά. Ναι, εντάξει, το ΠΑΟΚ,
0: ναι, εντάξει. Πάντως τώρα ο καθένας θεωρεί, η ΑΕΚ πρώτα για τον εαυτό της πρέπει να τα κάνει αυτά, όχι απαραίτητα
2: ξεχωριστά. Ναι, θεωρώ ρε παιδί μου ότι έχουμε τώρα πολύ δύσκολη διοργάνωση, είναι το Champions League. Οπότε και μετά ακούγει κάτι ρεπόρτερ της ΑΕΚ που λένε ότι πρέπει να δώσουμε λέει εμπιστοσύνη στους παίχτες, γι' αυτό δεν πρέπει να πάρουμε και άλλους παίχτες, να μην νιώθουν ότι είναι ρε παιδί μου, ξέρεις, ότι θα παραγωνιστούν και δεν θα παίξουν και αυτά. Ρε παιδιά, ο καλύτερος, όλες οι ομάδες θέλουν να γίνουν καλύτερες, ποιοτικότερες. Πώς έτσι είναι τα πράγματα. Και ο καλύτερος θα παίξει. Τι δηλαδή θα πάρει κάποιος.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου πω γενικά, δεν θα το πω μόνο για την ΑΕΚ, αλλά πηγαίνει και για την ΑΕΚ. Οι ομάδες όλο και περισσότερο, ακόμα και οι ομάδες που είχαν αυτή τη λογική πολύ ίδια με τις ΑΕΚ και στην Ευρώπη κτλ. Σιγά σιγά συνειδητοποιούν ότι πλέον δεν μπορεί να είσαι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τι δεν θα πάρουν στη θέση του Ζουπκόφ, λέω εγώ τώρα, που είναι ο άνθρωπος τώρα, φαίνεται ότι δεν είναι καλός.
0: Εντάξει, είναι καινούριος, μπορεί να.

0: Λουθεί γενικά απλώς το ταλέντο του και τα λοιπά
1: συνήκαν. Ναι, ναι.
0: Αλλά λέμε ειδικά, ειδικά για τις θέσεις της άμυνας υπάρχει λειψανδρία αυτή τη στιγμή. Και ειδικά όταν τα μπακ σου επιβαρύνονται πάρα πολύ τα ακραία, καταλάβεις εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Και άμα δεν το έπρεπε να πάρουν τουλάχιστον από το Μπίλιο καλύτερο, όχι να πάρουν τον Λυκογιάννη. Άμα ήταν καλύτερος ο Λυκογιάννης θα τον έβαζε τώρα.
0: Η Άκη έχει εγκλωβιστεί και στο θέμα, φίλε μου, η Άκη έχει εγκλωβιστεί και στο θέμα των Ελλήνων. Και από εκεί ξεκινάνε πολλά στραβά που γίνονται στα μεταγραφικά της Άκη. Θέλω να σου πω.
1: Δεν έχουμε και Έλληνες παίκτες. Ναι, δεν έχουμε ακαδημία.
0: Να σου πω κάτι χωρίς να θέλω να σπρώξω ούτε τίποτα ούτε κτλ. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Η Άκη θα μπορούσε να. Αν είχε τρεις παίχτες που θα τις έλυναν το πρόβλημα με τη λίστα Β, δηλαδή να είναι παίχτες που έχουν καλλιεργηθεί, που έχουν αναπτυχθεί ακαδημαϊκά, να το πω λίγο αδόκιμα, στην ΑΕΚ, και μπορούσε να έχει άλλο ένα τέτοιο παίχτη, όπως π.χ. θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ο Σβάρνας ή ο Φούντας, ας πούμε, θα της είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της ΑΕΚ και το δομικό που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές είναι το εξής, ότι μπορεί να πάει να κάνει τώρα μία μεταγραφή. Στην οποία όμως να μην μπορεί να το χωρίσει και στην ευρωπαϊκή λίστα και θα σου πει σε ποιον θα πάω να πω εγώ ότι θα σε πάρω, αλλά δεν θα παίξει π.χ. στο Champions League, αλλά μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτά αυτόματα κάνει την ομάδα, πώς να σου πω, μη ελκυστική. Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία
1: του Champions League. Σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι στο Champions League. Πάρε ένα παίχτη και βγάλε έναν άλλο. Δηλαδή τον Κατσίνο, γιατί να τον πάρει στο Champions League, αφού δεν είναι. Γιατί να μην πάρει και να είναι εξτρέμ καλύτερο ακόμα και να και γκολτζί και όλα αυτά. Και άμα είναι καλύτερο να το βάλει αυτόν. Λέω εγώ τώρα.
0: Σίγουρα πάντως χρειάζεται λύση επιπλέον στην άμυνα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Και στην άμυνα. Δηλαδή στην άμυνα center back δεν έχουν μπάλα. Αφού δηλαδή άμα παίζει ο Ρέλβαρς με το Μουκουτί, ποιον θα βάλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάλαβα ποιο το Βίντα. Ο Βίντα εντάξει τώρα ο άνθρωπος για ένα ημίχρονο είναι και επίφοβος είναι. Δεν έχεις τώρα επιλογές πολλές. Ποιον θα βάλεις δεξιμπακ? Δεν πρέπει να πάρει δεξιμπακ?
0: Δεν πρέπει, πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Βέβαια, τώρα ο Ρώτα πώς θα πες? Μια χαρά, εντάξει, ο Ρώτα μπορεί να το επεξέλθει στα ευρωπαϊκά και σε ορισμένα ελληνικά. Μπορεί συνεχώς να παίζει. Και αφού δεν τον πιστεύει τον άλλο δεξιμπακ τότε και δεν τον έχει βάλει μια φορά που το
0: Βούλγαρο.
1: Βέβαια. Δεν θα τον έβαζε ρε Κώστα μια φορά να παίξει. Για δύο φορές. Δεν τον εμπιστεύεται.
0: Γιώργο, που έχεις χίλια δίκια, να σου πω.
1: Καταλάβες, δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι στο χέρι μας, μόνο τα επισημάνουμε, μπορούμε από εκεί πέρα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, η ομάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, από ένα αποτέλεσμα τώρα να την κρεμάσουμε. Απλά όμως πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο και να δούμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα παιχνίδια στο μέλλον. Δεν είναι τώρα έτσι απλά.
0: Ακριβώς.
1: Να παίζεις δηλαδή με τη Μάντσεστερ, μπορεί να παίξεις μετά με τον Ολυμπιακό. Μετά μπορεί να παίξει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Και γι' αυτό λέω για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, χάρηκα εγώ στα πουτάκια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλά, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Ο Μάξιμος είμαι, καλημέρα.
0: Έλα, Μάξιμε. Πήρες και χθες.
2: Πήρα και χθες το βράδυ.
0: Ναι. Α, δεν γίνεται δύο φορές το Σαββατοκύριακο να το ξέρεις.
2: Α, ναι.
0: Ναι, το έχουμε έτσι, παιδί μου, για να μην βγαίνουν οι ίδιοι, ξέρεις, και υπάρχουν παράπονα.
2: Okay,
0: να είσαι καλά, Μάξιμο, όχι, αν δεν το ξέρεις προς Θεού. Απλά να ξέρεις το Σαββατοκύριακο, μία μόνο για να μην έχουμε, ξέρεις, διπλές παρουσίες και υπάρχει
2: κρίνια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, Κωστά.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Κοίταξε, Κώστα, εντάξει, η ομάδα ότι θέλει ενίσχυση, θέλησε κανένα δύο θέσεις ακόμα, αλλά σήμερα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν θέμα μεταγραφών, έτσι δεν είναι? Είδαμε όλη ότι η ομάδα δεν
0: έβλεπε. Μέχρι το 35 δεν έβλεπα κανένα να μπορεί να κουνηθεί. Τι δεν είναι θέμα μεταγραφών.
3: Ναι, ένταση η ομάδα, εντάξει.
0: Ναι, ένταση.
3: Φαινόταν ότι διαλέγει παιχνίδια. Δυστυχώς αυτή η διοργάνωση αυτό το κακό έχει.
0: Τι να διαλέξει παιχνίδι, ρε φίλε. Στη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή θα κάτσει να χάσει δύο πόντους στη δεύτερη αγωνιστική επειδή διαλέγει. Αν έχει περάσει αυτή η λογική, τι να σου πω. Έχουν ευθύνη όλοι. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο Νίκολης είπε 40 φορές ότι παιδιά το πρωτάθλημα θα μας δώσει και το δικαίωμα να ξανά είμαστε στην ίδια διοργάνωση του χρόνου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να.
3: Σε μια εβδομάδα έχουν παιχνίδι άλλο, εντελώς άλλο.
0: Με, και τι σημαίνει αυτό, οπότε να μην κατέβουμε με τον έτσι όπως μου το λες, να μην κατέβουμε με τον Άρη, δηλαδή να χάσουμε τον Άρη και μετά να πάμε να κερδίσουμε τη Λίντσα.
3: Να σου πω, εσείς που είστε εκεί κοντά, να τους περάσετε το μήνυμα είτε.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι πουθενά κοντά, λέμε τώρα, αλλά εντάξει.
3: Ότι, άκου Κώστα, ότι δεν μπορεί η ομάδα να παίζει σαν τη σκύλα στο Champions League να τη βλέπουμε και στην Ελλάδα να τους βλέπουμε να περπατάνε. Δεν θα το ανοιχτούμε αυτό.
0: Δεν είναι θέμα ανοχής επειδή δεν το θέλουν οι παίχτες. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι τα παιδιά που παίζουν στην άκρη στα μπακ δεν θέλαν να παίξουν σήμερα. Προφανώς θα κουραστούν οι άνθρωποι. Είναι φυσιολογικό.
3: Προσέχανε, αγόρι μου, λέμε. Δεν
0: τι προσέχανε, δηλαδή, τι προσέχουν, ρε φίλε. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό, ρε φίλε, που λες. Τι προσέχανε.
3: Αφού δεν βγάλαν τις εντάσεις που έπρεπε.
0: Τι εντάσεις, πώς μπορεί. Άμα έχεις παίξει την Τετάρτη, εσύ νομίζω ότι η Λεύσκη, ξέρω εγώ, είναι σαν αυτές που έπαιζες πέρυσι. Τι νομίζετε ότι είναι, ρε παιδιά, το Champions League. Αυτοί που παίζουν και πάνε έστω στα play-off του Champions League, τι νομίζετε ότι είναι. Καφενεία. Τι πιστεύετε ότι είναι.
3: Δεν
0: τους είδες. Προφανώς δεν μπορούσαν. Μα, ο προπονητής το είπε, δεν είχαν τα επίπεδα ενέργειας τα επιθυμητά. Τι να κάνουμε
3: δεν
0: τώρα.
3: Δεν βάζαν τα πόδια τους. Δεν θέλαν να βγάλουν τις εντάσεις να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά, ρε Κώστα.
0: Το να μην μπορούν δεν σου περνάει από το μυαλό, ότι δεν θέλανε σου περνάει μόνο.
3: Λέω,
0: έτσι και αλλιώς, ακόμα και αν είναι έτσι όπως το λες, είναι ευθύνη της ομάδας όμως.
3: Κώστα,
0: ακόμα και αν είναι έτσι όπως το λες, είναι ευθύνη της ομάδας. Είναι πρόβλημα της ομάδας. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό που λες εσύ. Το βρίσκω πολύ ακραίο αυτό που λες. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, είναι ευθύνη της ομάδας, δεν είναι των παιχτών.
3: Κάτσε ρε Κώστα, δηλαδή δεν έχουμε δύο ομάδες στην Ευρώπη ή και στην Ελλάδα που πριν από αγώνα του Champions League ή μετά γκελάρουν.
0: Όχι, δεν ούτε η πρώτη φορά που είναι ούτε η τελευταία, αλλά εδώ έχουν αλλάξει πολύ τα χρόνια.
3: Άρα γιατί γίνεται.
0: Μα εσύ λες όμως ότι οι παίχτες σου δεν βγάζουν τα πόδια τους φωτιά επίτηδες για να προφυλαχθούν για το Champions League.
3: Ναι, δεν βγάζουν τις εντάσεις.
0: Ωραία, είναι πρόβλημα της ομάδας να το λύσει λοιπόν, ακόμα και αν είναι έτσι που δεν συμφωνώ με αυτό που λες εσύ.
3: Αυτό λέμε, ρε Κωστή.
0: Ας πάρει κάποιον να τον πάρει στην Ελλάδα. Να σου κάνω εγώ. Δεξιμπάκ, αριστερμπάκ. Δεν νοιάζει κανένα.
3: Κάνει κάποιος να του δώσει να καταλάβουν ότι δεν.
0: Μόνο αν έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, ναι. Μόνο έτσι γίνεται.
3: Δηλαδή δεν θα μόνο έτσι στην Ευρώπη αυτό. Να παίζουν σαν τα σκυλιά τις σκύλες και τις χάριδες και στην Ελλάδα να περπατάνε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λες και σε ένα μήνα δεν θα μπορούν να παίξουν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη αν παίζουν οι ίδιοι.
3: Και να σου πω και κάτι. Καλύτερα που έγινε η γκέλα νωρίς.
0: Το καλύτερα προϋποθέτει ότι θα αντιληφθώ στο λάθος σου. Αν συνεχίσει έτσι όπως είσαι, δεν θα είναι καλύτερα, θα είναι χειρότερα. Πολύ απλά τα πράγματα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Έλα.
0: Ναι, έλα φίλε μου.
4: Νίκος Ανάκρης, θα τι κάνεις.
0: Γεια σου Νίκο μου. Καλά.
4: Ρε παιδιά, είμαι αυτό, ρε παιδιά. Δεύτερη αγωνιστική. Πώς βάλαμε όλα αυτά τα συμπεράσματα. Κώστα, συμφωνώ 1000% μαζί σου. Δηλαδή, ρε φίλε μου, δηλαδή, τι σου έπιασε νυχτιάτικα. Τέλος πάντων. Παιδιά, είναι δεύτερη αγωνιστική. Όπως το πεις, δεν μπορούσαν, ακόμη δεν διαλέγουν, διαλέγουν από τη δεύτερη αγωνιστική. Πότε δεν
0: μπορούσαν. Μα εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο,
4: γι' αυτό σου λέω συμφωνώ μαζί σου Κώστα, αυτό είπα. Και να πούμε ότι γκέλες κάνουν όλες οι ομάδες, από όλες τις χώρες. Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Καλά δεν λέω.
0: Φυσικά καλά.
4: Μετά από αγώνες Ευρώπης. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Είναι γενικό. Και όπως είπανε και προηγούμενος, όπως είπες και εσύ, το βλέπεις τώρα και το διορθώνεις. Δεν τα ισοπεδώνεις από τη δεύτερη αγωνιστική. Πρέπει να μάθουμε να δούμε ποιος ταιριάζει με ποιον, ποιος είναι αυτός που πρέπει να είναι δίπλα στον άλλον. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm-hmm. Και μεταγραφές δεν μπορείς να κάνεις, γιατί έχουμε 19 ξένες και βάζουμε 17. Άρα αν πάρουμε άλλους δύο, πρέπει να βγάλουμε δύο.
0: Μα το πρόβλημα ήδη υπάρχει. Γι' αυτό εγώ είπα τα μόνα δύο παιδιά που δυνητικά θα μπορούσαν να λύσουν και ο Σύντομιτάι, τα τρία παιδιά που θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τη λίστα Β, είναι μόνο αυτά. Επειδή έχουν καλλιεργηθεί, να το πω έτσι, να έχουν συμπληρώσει. Και νομίζω και ο Φούντας, νομίζω ούτε και ο Φούντας, γιατί για το Φούντα το είχα ψάξει πέρυσι και έχει κάτσει 2,5 χρόνια, δεν έχει κάτσει 3. Δεν έχει συμπληρώσει την τριετία. Λάθος έκανα που είπα το Φούντα. Το Φούντα και το είχα πει μόνος μου στον αέρα κιόλας, γιατί το είχαμε ψάξει με ένα φίλο μου. Το είχαμε ψάξει και είχε φύγει ακριβώς 6 μήνες πριν συμπληρώσει
5: τα χρόνια. Τα τρία. Γιατί πρέπει να έχει κάτι τρία χρόνια στην ομάδα ως μικρός. Άρα ο δύο περιοριζόμαστε σε δύο, στο Σβάρνα και στο Μιτάι. Και μάλιστα το είχα πει μόνος για το Φούντα ότι δεν μπορούσε. Γιατί κάποια στιγμή η ΑΕΚ πέρυσι, την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι, αν θυμάσαι, είχε κοιτάξει μήπως μπορούσε για τη λύση αυτό το πρόβλημα. Αλλά αντιστολίνε, γιατί ήταν 2,5 χρόνια. Έφυγε το ακριβώς το καλοκαίρι του 2013 και είχε έρθει χειμώνα του 2010. Σαν μικρός στην ΑΕΚ. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή δύο παιδιά μπορούν να τη λύσουν το πρόβλημα αυτό. Για να έχει έστω έναν έξτρα παίχτη.
4: Κώστα, πείστε, προήρησαμε σε κάτι. Γιατί έτσι, δεν θέλω να είμαι αυστηρός, αλλά μήπως στον γκολ φταίει και στο 300.
5: Εγώ θα σου πω τι με έχει γενικά στην όλη φάση. Πρώτα απ' όλα η επιλογή του Μαλάλου, δεν το λέω, πρόσεξε, δεν είναι λάθος πάσα κτλ.
4: Αυτό μαζί σου, 1000%.
5: Το δεύτερο που με εξοργίζει στη φάση είναι το εξής. Ότι ρε αδελφέ, ο Μάριν έχει παίξει 97 λεπτά και πάλι έστω την τελευταία στιγμή πάει να βάλει, αν δεις, πάει να βάλει προβολή. Ρε Καϊρίνεν, είναι μπροστά σου και τον κοιτά στα μάτια 3-4 δευτερόλεπτα. Είναι μπροστά σου, ρε φίλε, και έχει μπει στο 70. Πήγαινε όρμα του πάνω, ξέρω εγώ, πήγαινε, σπρώξονε, φάει και κόκκινη. Ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Τον κοιτά στα μάτια. Τον κοιτά στα μάτια, δεν γίνεται, δηλαδή. Δε ξανά τη φάση.
4: Ήταν σαν τον κόλλο αυτό που πήγαμε να πάμε την άλλη φορά.
5: Τον κοιτά, ρε φίλε, δεν κάνει κίνηση καν προ τα πάνω του. Τον κοιτά. Τον κοιτά.
4: Αυτό δεν έγινε και με τον Όφη. Αν θυμάμαι καλά. Που τρύπησε όλο, δηλαδή ξεκίνησε από το... από πίσω από το κέντρο, πήγαινε και έδωσε την μπάλα και μου φαίνεται και με τον Όφη είχε γίνει αυτό. Μαζί σου, αλλά πιστεύω, φίλε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι πολύ... πολύ στη γωνία, ρε παιδί μου, ο δεύτερος θεματοφύλακας μας, ο Μπρινιόλι. Θα μου πεις καλύτερα βλέπουν αυτοί που είναι μέσα και με προπονούν, ναι, μαζί, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι σου λέω να πούμε τη συνθέση. Δεν ανησυχώ καθόλου. Γιατί άμα θυμόμαστε...
5: Ξέρεις μόνο πώς βγαίνει αυτό το γκολ. Επειδή σε πολλούς φαίνεται πιο πολύ. Κάποια γκολ βγαίνουν μόνο αν είσαι, στημένος, τοποθετημένος, δηλαδή πιο μπροστά στη μεγάλη σου περιοχή, σου ήρθε ένα μακρινό σουτ να κλείσει την απόσταση. Τι εννοώ με, δεν προλαβαίνει η μπάλα να πάρει περισσότερο τροχιά προς τη γωνία. Δηλαδή αν έχεις
4: βγει
5: κάπου λίγο πιο μπροστά. Θα σου πω κάτι. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς πιάνει το σου του Μάριν, γιατί ναι, έχει βγει έξω από τη μικρή περιοχή και κάνει την απόκρουση. Εάν είναι κάτω από το τέρμα του θα το φάει, δεν μπορεί να το βγάλει. Γιατί θα προλάβει μπάλα να πάρει μεγαλύτερη τροχιά προς τη γωνία και θα το φάει.
4: Και για να θυμηθούμε και πιο παλιά εποχή Αλμέιδα, ξεκίνησε με ήττα. Με τον Πανσεραϊκό.
5: Όχι, ισοπαλία. Ισοπαλία, 1-1.
4: Ισοπαλία, 1-1, σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδιά, στην αρχή είμαστε. Λοιπόν, να μιλήσουν και άλλοι φίλοι.
5: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο break και γυρίζουμε για το φινάλε.
6: Η Winsport FM 94,6. Ήλιε μου σε
7: παρακαλώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
9: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
10: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
11: Ποιος εγχειρίστηκε.
10: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
11: Νικολάκη.
10: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
11: Πω, πω. Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
12: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
11: Έπαθε κλάση.
13: Έλα ρε Κώστα.
14: Τότε ήταν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
13: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
14: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
13: Έτσι, δεν θα γίνει κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
14: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
13: Μασονία των ηχολυπτών.
15: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
16: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
15: Στη Ρόδο να είμαστε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
17: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
18: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
19: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
20: Ο Διονύσης.
19: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
20: Αυτό
19: όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρζου. Πώς το πα.
21: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
22: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
23: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
22: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
24: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
25: Περιφερεία Βόλου. Το Β με Κ.
26: Έχουμε φίλες.
27: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
26: Φίλους. Πού ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
28: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
29: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Μπουτζεχσχακικουκιουεχέκαμ.
26: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
30: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιέρο στο μικρόφωνο. Πάμε για την τελική ευθεία. 2-10-95-59-283-4-5. Χαίρετε.
1: Μπο.
0: Έλα, χιλιά μου.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Τι έγινε.
1: Τι καλύς.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Τώρα τελευταία ρε παγιά. Δεν ξέρω αν ακούς καλά, γιατί είμαι μακριά λίγο και δεν έχω χαμηλώσει μόνος σου.
0: Καλά, κάπου, αρκετά καλά θα έλεγα, εντάξει. Βγαίνει δηλαδή.
1: Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη, τώρα για να μην έχω το φίλο μας εκεί που καλυπώνω. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει αυτό, συμφωνούμε πάρα πολύ μαζί. Λοιπόν, εγώ ξέρω δεν είμαι θαυμαστής, ας πούμε, του σχεδίου του Νίκολιτς, είναι θαυμαστής της μεθοδικότητας του και της ειλικρίνειας του. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είμαστε ενδεχομένως, πώς να σου πω, αν παίζαμε κάτι μαζί θα ήμασταν δύο τύποι οι οποίοι θα σεβόντουσαν πάρα πολύ ένα στον άλλο. Με διαφορετικές τακτικές. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ωστόσο, βλέπω τον κόσμο τον πια μια δημονία και αξιολογεί, ας πούμε, περιπτωσιολογικά τα πράγματα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Συμβαίνει πάντα στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι και σωστός τρόπος.
0: Λοιπόν, να πω μια είδηση τελευταία στιγμή, συγγνώμη, χιλιά μου, γιατί αφορά την εθνική μπάσκετ που έχει σήμερα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία. Μένει εκτός ο Παπα-Νικολάου από ό,τι βλέπω και μπαίνει στην δωδεκάδα ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι εκτός δωδεκάδας, δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει. Ο Χαραλαμπόπουλος αντικαθιστά στην ουσία τον Περσίδη. Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να... δεν θα είναι σε θέση να παίξει με την Ισπανία. Αυτά. Συνέχισε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο έχει για μένα σημασία, μια και ακούω πολλές και πολλές διαμεταγραφές, δύο πράγματα βασικά ήθελα να σου πω. Το ένα με κάποιο τρόπο το είπες, αν κατάλαβα εγώ καλά, είναι ότι θα παρακαλέσω πάρα πολύ γενικά όλα τα παιδιά, ας πούμε, που γενικά μιλάμε για ποδόσφαιρο, να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Ότι έχουμε Ευρώπη και δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη και πάει λέγοντας. Οι ομάδες έχουν καλύτερο ρυθμό, έχουν κίνητρο, έχουν στόχο, αξιοποιούν καλύτερα το ρόστερ τους όταν παίζουν στην Ευρώπη και μέσα σε όσο το δυνατόν πιο υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω κάτι. Εσένα, μια γερνά μαζί. Να προσέξετε στην κακή χρονιά την περσινή του Ολυμπιακού, πότε ήταν πιο κακή. Όταν έπαιζε στο Champions League, όταν λέμε για τα εγχώρια. Όταν έπαιζε στο Champions League, όταν τα τέλειωσε. Γιατί πολλοί περιμέναν πέρυσι, όταν λέει θα τελειώσει το Champions League, θα πάμε καλύτερα. Και πήγε χειρότερο Ολυμπιακό. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: Με μια υποσημείωση, εγώ για την περσινή συγκομιδή του Ολυμπιακού.
1: Μην χάνουμε την κουβέντα γιατί θα πλατιάσουμε και δεν είναι αυτό. Πες το μετά. Κωστή, δεν θέλω να σκώσω την κουβέντα. Χίλια συγγνώμη, απλά για να σε καθυστερώ. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρυσι δεν ήταν ότι είχε Ευρώπη. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού που κατά τη γνώμη δεν το έλυσε ούτε και φέτος ήταν το ποδοσφαιρικό του σχέδιο.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Αυτό. Το πρόβλημα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Όφη, του οποιοδήποτε, είναι το ποδοσφαιρικό του σχέδιο, αν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η ευτυχία του, πώς θα το πω. Αυτό θα κοιτάμε. Ο Ριμπάλτα έκανε ένα πράγμα. Εγώ είναι κάτι το οποίο το λέω από πέρυσι στην άνοιξη. Γιατί είπαν αμφιβολίες για τον Πινέδα, για το αν θα κάτσει όταν όλοι ήταν χαροποί, και έλεγα ότι όλα τα εξτρέμ της ΑΕΚ θα φύγουν. Ο Κουτέσσα θα φύγει, η Κώστα. Κουτέσσα θα φύγει. Πολλοί περίμεναν τον Κουτέσσα. Έλεγα για τον Ελίασον. Από πέρυσι που περιμέναμε ότι ο Ελίασον θα αλλάξει ρόλο την καινούργια χρονιά και λέω παιδιά, ο Ελίασον θα φύγει. Ο Ριμπάλτα όταν έλεγε για τρεις μεταγραφικές περιόδους εννοούσε αυτό το πράγμα. Εννοούσε ότι θα φτιάξει μια ομάδα για το σχέδιο του Νίκολιτς.
0: Ναι, αυτό εννοούσε. Δεν σημαίνει ότι είναι να πάρει μόνο, θα φεύγουν και παίχτες όταν να φτιάξει ένα
1: προσωπικό σχέδιο. Αυτό λέω.
0: Εγώ πάντα το λέω αυτό. Ότι για να φτιάξεις κάτι, πρώτα πρέπει να φύγουν αυτοί που, που ανήκουν σε ένα άλλο ποδοσφαιρικό σχέδιο και μετά να έρθουν αυτοί που...
1: Ναι ρε Κώστα μου, αλλά το να βγαίνω, να βγαίνει ο Αχιλλέας από τα Πατήσια.
0: Μα εγώ το έχω διατυπώσει, ρε φίλε, 100 φορές, να το έχω πει και σε 100 εκπομπές τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Άκουσε με, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο όνομα. Το να βγαίνει ο Αχιλλέας από τα Πατήσια και να λέει περιμένω τον Ηλίασον του χρόνου να παίξει μπάλα, είναι δικαιολογημένο. Ο παδός είναι, έχει, κοιμάται και ονειρεύεται. Το να βγαίνει όμως ένας επαγγελματίας και να λέει περιμένω τον Ηλίασον να παίξει μπάλα του χρόνου είναι πρόβλημα. Καταλαβες.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι πως το λες, αλλά...
1: Το πρόβλημα βέβαια είναι αυτό, ξέρεις, γενικά το πρόβλημα στην εποχή μας. Κάποτε στην εποχή μας τρέχαμε στα ξερά, παίζαμε αρχικά και μετά ανεβαίναμε στις εξέδρες και βλάβαμε μπάλα. Και μετά πηγαίναμε όποιο γήπεδο βρίσκαμε κανένα καλό παιχνίδι για να δούμε. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος τώρα, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος βλέπει μπάλα με τα αυτιά. Και δεν φταίει ο κόσμος. Δεν έχουν μάθει έτσι. Είναι καθημερινότητα. Είναι το γύρω-γύρω που υπερτονίζεται και αφήνει τη ουσία λίγο στην άκρη. Ποια είναι η ουσία, τι γίνεται στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα του γήπεδου, τι γίνεται πριν, τι γίνεται μετά. Λάδο κούκλα μου, πες μου, η κούκλε μου, πες μου πώς ένιωσες. Τι αυτό, τι εκείνο. Αλλά δες, να βγάλουμε κάποια selfie. Το πρόβλημα όμως είναι τι γίνεται μέσα. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνεις. Λέγανε σήμερα, δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι, ανοίγω ένα κανάλι και βλέπω ένα φίλο δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ότι δεν είχε κόσμο. Γονάτισα. Γονάτισα, αδερφέ. Λέγω, πρέπει να είδα κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή είναι καλό παιδί, είναι ωραίος τύπος, λέω για κάποιο λόγο λέγεται αυτό. Καταλαβαίνεις. Η ΑΕΚ σήμερα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, 40 λεπτό, για να το πω καλύτερα, ήταν σαν να πέσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο δεύτερο γήπεδο. Με την Κηφισιά. Εντάξει. Το πρόβλημα δεν είναι όταν τι θα γίνει όταν θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην πραγματική. Που κάποτε ήρθε στη Φιλαδέλφια και γονάτισε και πήγε στον Περναμπέου και ξαναγονάτισε. Καταλαβαίνεις, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι, το έχω ξαναπεί, που βάζουν...
0: Και με αυτό κλείσει Αχιλλέα, γιατί μην κάνουμε περίπτωση.
1: Αυτό, τίποτα άλλο, αδερφούλη μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Νίκος από Ήλιος.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Είσαι καλά.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Με έβαλε στην πρίζα ο Αχιλλέας το τηλέφωνο. Και θα ξαναπώ αυτό που σου είχα πει και το βράδυ που ήσουν πάλι με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Ότι η ομάδα ήθελε να περάσει Champions League και ήθελε να περάσει μάλλον Europa League και όχι Champions League, γιατί είναι τρομερή η ένταση των παιχνιδιών. Θα πω λοιπόν στον Αχιλλέα ότι ο Ολυμπιακός στους περισσότερους βαθμούς πέρυσι τους έχασε πριν και μετά τα παιχνίδια του Champions League. Σχεδόν δεν έχει νίκη. Και επειδή πηγαίνω όλα τα χρόνια στο γήπεδο, η ένταση των παιχτών πριν τα παιχνίδια του Champions League ήταν φιλάμε τα πόδια μας γιατί την Τετάρτη έχουμε παιχνιδάρα, και το Σάββατο, την Κυριακή, ήταν βγαλμένη η γλώσσα έξω. Γιατί δεν είχαμε και πολλές επιλογές πέρυσι, έτσι. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έτσι όπως είναι καταρτισμένο το ρόστερ της ΑΕΚ, ιδίως στην άμυνα, θα έχει πρόβλημα. Εγώ θεωρώ...
0: Μα, όλοι το βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα. Αλλά πήρε ο άλλος, ας πούμε, τις προάλλες και καλά να μου την πει ένας τύπος που έκανα μεσημέρι, να μου πει, ας πούμε, ότι εντάξει μωρέ, και το Γκόστιτ να παίρναμε τώρα, που δεν είχαμε πάρει ακόμα τον Αριάγκα και τον Λυκογιάννη, και τον Γκόστιτ να παίρναμε έτσι κι αλλιώς από τη Ρεάλ, ξέρω, ή με την Τάδη, είτε έχεις τον Μπίλιο, είτε τον Άννη, είτε τον Άννη, θα φας τα γκολ. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τον συμφέρει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι... Ξέρω μια ομένης αντίληψη και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται.
2: Όχι, καταλαβαίνει ότι
0: αντιλαμβάνεται ότι τον
2: του.
0: Συμφέρει.
2: Ακριβώς, να αντιληφθεί.
0: Εμένα
2: το
0: πρόβλημα, εγώ δεν συμφωνώ ότι κάποιος φυλάει τα πόδια του ή ότι κάποια από τα παιδιά που παίζουν στην άμυνα την αγωνιστική τη σημερινή φυλάχθηκαν. Δεν είχαν ενέργεια, πολύ απλά.
3: Δεν ήταν
2: αυτό,
3: ενέργεια.
2: Εγώ με αυτή την έννοια στο λέω.
3: Έλλειμμα, αλλά, το έλλειμμα ενέργειας μετά από αγώνα Champions League, εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι γίναμε τόσο μεγάλη ομάδα, άρα αυτό θα είναι αλαζονία, που ας πούμε
2: όχι,
3: το να αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Βουλγάρης και τα λοιπά και να ρίξουμε, μπορεί να μας βγει το παιχνίδι να ρίξουμε και 4 και 5 και 17 γκολ, ξέρω εγώ. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά όταν θα παίξεις μετά από ένα παιχνίδι ας πούμε, ή μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, τη Λίντσερ στις 8 του μήνα. Κέρδιζε η ΑΕΚ τη Λίντσερ, άνετα, ξέρω ότι σου βάζει 3 γκολ, ωραία, okay. Και μετά παίζει η ΑΕΚ σε ένα άλλο γήπεδο, να δω τώρα και ποια θα είναι η ομάδα, ας πούμε, και δεν της βγαίνει τίποτα. Ναι. Και έρχεται η Σομαλία.
2: Ποιοι.
3: Αν θυμάμαι καλά, παίζουμε στην Καλαμάτα, μπορεί να κάνω και ένα στόμα μου ανοίξει εδώ, γιατί με δυσκολεύει και λίγο το υπολογιστή, να σου πω, παίζουμε. Δεν παίζει εκτός σας, λοιπόν, μετά την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε ρίξει 3 στη Λίντσερ και είναι τα μπακ μας, ας πούμε, με έξω τη γλώσσα στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και δεν μπορούν να ακολουθούν τα παιδιά. Δηλαδή, θα μου πεις, ας πούμε, πώς παίξανε με τη Λίντσερ, αλλά σήμερα με τον Αστέρα δεν θα είναι αδιάφοροι. Άμα παίζουν οι ίδιοι, θα σου βγει η γλώσσα.
2: Δεν γίνεται, είναι ενέργεια. Θα
3: σου βγει η γλώσσα, είναι ενέργεια.
2: Και εγώ όταν λέω ότι φυλάνε τα πόδια τους, δεν λέω ότι θα είναι αδιάφοροι στο μάτς, αλλά σε μία κόντρα πιθανόν να μην μπουν τόσο δυνατά όσο θα μπαίναν.
3: Εντάξει, αν ήταν αδιάφοροι. Ούτε και αυτό, εντάξει, αυτό είναι πιο λογικό, ρε παιδί μου, από το άλλο που άκουσα κάποια στιγμή από ένα φίλο.
2: Απλά εγώ σε αυτό που συμφωνώ με τον Αχιλέα είναι το εξής. Ότι όταν έχεις ρυθμό όμως σε μία διοργάνωση του επιπέδου σου, δηλαδή η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός στη χρονιά του Conference League και η ΑΕΚ πέρυσι, που οι ομάδες ήταν του δικού μας επίπεδου.
3: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά που δεν πάει καταλάβω.
2: Ναι, είχε ρυθμό. Οπότε ο ρυθμός την βοηθούσε Τετάρτη Κυριακή. Ο ρυθμός δεν σε βοηθάει όταν θα παίξεις, παραδείγματος χάρη,
3: με τη Ρεάλ, τη Ρώμα,
2: που θα είναι σαν να έχεις παίξει από τις 5 παιχνίδια ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ και μετά την Κυριακή θα πας και δεν θα μπορείς να φορέσεις ούτε τα παπούτσια σου, γιατί τα πόδια σου θα είναι πρισμένα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Βλέπεις ότι στο επίπεδο του Champions League παίζουν μέσα Τετάρτη Κυριακή και τους είναι αδιάφορο. Δεν έχουν πρόβλημα. Και το ίδιο και το πρωτάθλημά τους. Και βλέπεις, βλέπω εγώ, το λέω από την ομάδα μου πέρυσι που το είδα. Έμπαινες μέσα και τους έβλεπες, γιατί καθόμαι κοντά στις γραμμές, και τους έβλεπες ότι οι παίκτες δεν είχαν, κάνανε μια κούρσα και δεν είχαν ανάσα. Θέλανε να κάνουν την μπάσα και είναι αυτό που λέγαμε.
3: Δεν σου βγαίνει, ρε φίλε, δεν σου βγαίνει.
2: Ναι, δεν σου βγαίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Χιλιάς, αλλά να παίξει διοργάνωση που είναι παρόμοια με τη δικιά σου. Και ο Ολυμπιακός τη χρονιά που πήρε το double, που δεν ήταν και τόσο καλές οι άλλες οι ομάδες, που έπαιξε στο Europa και βγήκε στην πρώτη οχτάδα, ο όμιλος του σχετικά ήταν βατός.
3: Και να σου πω κάτι, Ρενίκο, εμένα μου τη δίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή, περιμένεις από πολύ συγκεκριμένους παίκτες να κάνουν την ενέργεια, ξέρω εγώ, την πάει ο άλλος τώρα την μπάλα, την περνάει πάνω από τον αντίπαλο, παίζει το 1-2, βγάζει την κάθε στον Μπάργα. Αλλά στο 97, ας πούμε, να είναι και ενώ του έχει βγει η γλώσσα και έχει παίξει 48 πέρυσι και 5 παιχνίδια, φέτος 53. Που αυτό δεν το βλέπω να βγαίνει έτσι όπως το σκέφτεται
2: ο Νίκολης.
3: Το Ρουμάνο ήδη το λυπάμαι, δηλαδή δεν πρέπει να βγει ποτέ, να ξέρεις.
2: Ναι, μέχρι να πεις
3: και να λέει ο άλλος, γιατί στο 97 που ένας που έχει μπει στο 70. Δεν πάει να πλήσει καν το πόντι, τον κοιτάζει τον άλλο 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να οπλίσει να κάνει το σουτ.
2: Που
3: έστω ο Ρουμάνος έκανε το ρημάδι το τάκλιν, δεν του πιάσε. Εντάξει, πάει να βάλει το ρημάδι το πόδι του. Και καθόμαστε και λέμε, ο Φωτιάς, όποτε είναι σε μάτς θα γίνει καταστροφή. Εγώ το ξέρω, να πάω και για το Φωτιά που δεν άφησε το ζήτημα να μπει μέσα. Εσύ, ρε φίλε, τι κάνεις, δηλαδή, μπορεί να κρατήσει την μπάλα, α πούμε, και αν το λες αυτό που με την ίδια ομάδα πέρυσι το γύρισες με 10 παίχτες. Ναι, σήμερα δεν άξιζε.
2: Εγώ συμφωνώ και σε αυτό, αλλά αν θέλει να σε κάψει, σου βγάζει και το ζήνι. Αλλά εγώ συμφωνώ και σε αυτό που λες. Το ζήτημα είναι ότι ο παίκτης, πώς είναι ο Μαρίν τώρα, αυτό που ήθελα να σου πω πριν, εμένα ο Μαρίν μου θυμίζει το Στολτίδη στον Ολυμπιακό.
3: Φίλε, τώρα μιλάμε και για νούμερα τα οποία, δηλαδή, σε ένα χρόνο και κάτι, ο τύπος έχει κάνει 8 γκολ και 13 ασίστ και είναι χαφ.
2: Ναι, εντάξει. Γιατί στο είπαμε το Στολτίδη.
3: Είναι ο μόνος που ξέρει, που μπορεί και σε open play, δηλαδή. Μου λένε το ένας ο άλλος από εδώ και από εκεί. Ο μόνος που έχω δει να ξέρει, ας πούμε, πραγματικά μέχρι στιγμής που να μου δώσει να πω ότι θα μου κάνει διαφορά σε πράγματα, ας πούμε, ήδη είναι ο Μάγερ σταθερά, που από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται όλο και καλύτερος και σήμερα ήταν καλός σε κάποια σημεία. Αλλά φίλε, θέλω να προσθέσω και κάτι. Δηλαδή, πάλι θα περιμένω από τον τύπο τον οποίο το παίρνει στο γονάτσα και τον οποίο θυμίζω ότι πήρε με ένα εκατομμύριο στους φίλους σα, γιατί πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε. Τον πήρε με ένα 200 από την Κάλιαρη και τον πήρε πέρυσι με την προοπτική ότι θα είναι, ας πούμε, ο game changer στο κέντρο, ότι θα τον περνά αλλαγή. Και τελικά έγινε ο πιο βασικός μαζί με τον Πινέδα.
2: Ναι.
3: Και φέτος ξεκινάς, ας πούμε, και περιμένεις να κόψει, να ράψει, να μοιράσει assist, να...
2: Είναι η λεγόμενη ληστεία που είπες εσύ.
3: Ναι.
2: Ναι, αλλά το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ περιμένω όμως και από κάποιους παίκτες, δηλαδή αυτό που είπες. Εγώ έτυχε και έπαιζε η ΑΕΚ λίγο 3-4 λεπτά εφόσον είχε τελειώσει ο Ολυμπιακός. Και κάποια στιγμή είναι ο Ολυμπιακός το 93 και έχει, θα σου πω,
3: εγώ φίλε, όταν τελειώσει και ο Ολυμπιακός και δείτε ότι δεν μπαίνει γκολ εκεί, ξέρεις, αρχίζουν και μεζούν τα φίδια. Γιατί λέω, κανένας δεν την πάτησε, δεν την πάτησε ο ΠΑΟΚ.
2: Κάτι θα στραβώσει.
3: Ναι, λέω, θα γίνει. Πώς να σου πω,
2: το ίδιο. Ναι, το ίδιο έλεγα εγώ όταν βάλατε εσείς τον γκολ. Επειδή δεν βάζαμε εμείς γκολ και έλεγα τώρα θα το φάμε και τώρα θα το φάμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά τι θέλω να σου πω. Είναι στο 93 η φάση και κατεβάζει ο Φρόιλερ την μπάλα στο κέντρο. Και είναι αυτό που λέμε εμπειρία. Και την παίρνει, την κόβει, τη γυρνάει δίπλα του και περιμένει από το ΣΑ να του την ξαναδώσει για να παγώσει το ρυθμό. Γιατί είναι στο 93 και ξαφνικά ο ΣΑ την παίρνει την μπάλα και τη ματσουκώνει μία να την πάει μπροστά και την κλέβουν και βγαίνει η αντεπίθεση ο Αστέρας Τρίπολης. Και λέω, ρε φίλε, εμπειρία. Και νευριάζω με το Μάνταλο που είναι 36 χρονών.
3: Και πας και κάνεις απευθείας από το corner foul.
2: Ναι, και πας και κάνεις απευθείας, δεις και σε 0-0. Σπάς την μπάλα στο corner να τελειώσει.
3: Ναι, ρε, καθίστε, πηγαίνετε δύο εκεί πέρα και βάλτε τουρλώστε το πισινό όπως έκανε ο Μπακασέτας και ο Αντων. Εγώ γι' αυτό λέω, είπα σε έναν φίλο την Πέμπτη και με αυτό κλείνω. Πότε ήταν την Τετάρτη που είχα και λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, χθες. Μπορεί να ήταν και χθες. Ότι ο Μπακασέτος μπορεί να είναι να θέσει, ας πούμε, να φύγει όσο γίνεται πιο μακριά από την ομάδα, αλλά σε κάποια από αυτά τα έξι παιχνίδια, ειδικά εκείνο που ήταν 2-0, ας πούμε, και τον έβαζε 5 λεπτά μέσα, αν μπορούσε να το κάνει αυτό,
2: θα
3: πήγαινε 5 λεπτά στο κόρνερ, έσω και στο 2-1, για να πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία τώρα και δυνοπαθεί να πέρασε τη Χράντε.
2: Αυτό
3: είναι το θέμα. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην Άγκρωση, κι αλλιώς είναι και 56. Οπότε πάμε για φινάλε με Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα, Κώστα Μιώλη ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Στα μικρόφωνα απόψε για τις επόμενες 4 ώρες ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα ακόμη αφιέρωμα στον άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1940 και έφυγε στις 21 Μαΐου του 2018. Τόπος άφηξης και αναχώρησης, αν μπορούμε να πούμε, η Καλαμαριά. Ο άνθρωπος ο οποίος με το δικό του χιούμορ πέρασε πάνω από 2 και πλέον δεκαετίες διασκεδάζοντας τούτη εδώ τη χώρα και όχι μόνο. Αλλά ας τον αφήσουμε να συστηθεί.
4: Γεια σας κυρίες μου και κύριοι. Είμαι μια στιγμή να δω τις σημειώσεις μου. Ναι, είμαι ο Χάρη Κλίν, κατά κόσμον Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Οι φίλοι μου με φωνάζανε ταλέντο και μου έμεινε. Εδώ και 30 χρόνια εξακολουθώ και παραμένω ταλέντο. Καμία εξέλιξη. Ανέρχομαι συνεχώς τη σκάλα της επιτυχίας. Πόσα σκαλοπάτια έχει αυτή η σκάλα. Το μουρμούρισμα αντιστοιχεί σε βομολοχία, όχι τίποτα άλλο. Για να μην λένε ορισμένοι ότι ξεχάσαμε να βρίζουμε. Ξεκίνησα, κυρίες μου και κύριοι, τη δισκογραφική μου καριέρα το 1978 απευθυνόμενος αποκλειστικά σε Έλληνες και χαίρομαι που κατόρθωσα να γίνω παγκόσμιος καλλιτέχνης.
3: Αυτός λοιπόν ο παγκόσμιος καλλιτέχνης γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια ποντίων προσφύγων. Το πραγματικό του όνομα Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σωστά. Άνθρωπος με ταλέντο από μικρός και αυτό το ταλέντο διέκρινε ο Γιώργος Οικονομίδης σε μια βραδιά ταλέντων όπου την κέρδισε ο Χάρη Κλίν και ο Οικονομίδης τον τράβηξε μαζί του στην Αθήνα. Γίνεται πιο γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε 2 ταινίες, το Γάμος Αλλά Ελληνικά και τα 201 Καναρίνια στις αρχές της δεκαετίας του 60 και τα πρώτα θεατρικά του γίνονται στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρήστου. Το 64 εμφανίζεται πλέον στο Μόντρεαλ, όπου πήγε για μερικές μέρες και έμεινε 10 χρόνια στο Μόντρεαλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, στο Σικάγο, παντρεύτηκε και την γυναίκα του, τη Χαρίκλια, και απέκτησε το πρώτο από τα 3 παιδιά του, τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Γνωστό σκηνοθέτη. Το χειμώνα του 1974 γυρίζει στην Ελλάδα, ξεκινάει τις εμφανίσεις του στην Μπουάτ της Πλάκας, στο Ζυγό, στο Διαγώνιο, στον Εγώκερο και σε άλλα πολλά. Αργότερα στα Δειλινά, στο Διογέννη και στο Στόρκ. Και όπως ακούσατε, το 1978 παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική απόπειρα. Μιας και ήδη κασέτες παράνομες από τις ζωντανές του εμφανίσεις κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Αποφάσισε λοιπόν να τα βγάλει στο εμπόριο, θα μπορούσαμε να πούμε. Σας θυμίζω ότι υπάρχει άλλο ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε πέρσι, τέτοια εποχή στο Χάρη Κλίν, οπότε σε αυτό που ακούμε σήμερα θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε ακούσει σε εκείνο το πρώτο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πολύ γνωστά αυτού του δίσκου.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κουλά.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα, κούλα.
6: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
5: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
6: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
5: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
6: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε,
5: χαράλαμπε. Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Κούλα. Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Κούλα.
6: Χαράλαμπε.
5: Χαράλαμπε.
6: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
3: Καληνύχτα, Χαράλαμπε. Ένα κομμάτι τέλος πάντων γραμμένο αποκλειστικά από το Χάρη Κλίν. Ενώ στο επόμενο που ακολουθεί, η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη και η μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, ο οποίος είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μουσική σε όλο το πρώτο άλμπουμ του Χάρη Κλίν στην Κολούμπια με τίτλο «Για δέσιμο».
7: Κυρίες και κύριοι, ναμ, εξ ονόματος της διεύθυνσης, ναμ, είμαι ναμ στην πολύ ευχάριστος θέση να εκενώσω μια τραγουδάρα που θα ασκήσει βάρδιδα. Πολύ τραγουδάρα, ναμ. Πολύ πράγμα να μου, αμαλάκι να μου και γουστάρε να ακούστε μουσικά να μου, θα ξηγηθώ να μου για πάρτε ότι γουστάρε παρέα να μου. Μέσα είσαι εσύ, μανιτσομάνου το να μου. Και επειδή είσαι αμαλάκι να μου και το αίσθημα να μου κάνει να μου τσάρκες να μου, γουστάρω να πούμε να ρίξω μια τραγουδάρα, να σας βγάλω τα σπλάχνα, να τα κάνω μπαμπάκι για ρόκα. Μέσα είσαι ρε μάγκα, όλα άσπρα.

Αυτό το όχου χαβαλές λοιπόν σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη. Το 1997 στην Δημόσια, βέβαια δεν υπήρχε κάτι άλλο σε τηλεόραση, προβλήθηκε για πρώτη χρονιά το Να η Ευκαιρία. Και προφανώς, μιας και δεν τα ζήσαμε εμείς, έκανε μεγάλο γκέλ τότε στον κόσμο. Πάμε να δούμε πώς το διασκεύασε ο Χάρη Κλίν.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Να η ευκαιρία!
2: Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα από το χωρίο Δευτέρα Φερών.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, σε τι θα διαγωνιστείτε, πέστε μας.
4: Σε ό,τι τραβάει η όρεξη.
3: Γίνετε πιο σαφείς. Τι θα μας κάνετε.
4: Θα σας κάνω με τα κρομιδάκια.
5: Δεν είναι δυνατόν. Μη λησμονείτε ότι εμείς είμαστε η επιτροπή.
4: Και εμείς είμαστε το ταλέντα.
6: Κύριε Τραμπάκουλα, η επιτροπή και οι χιλιάδες του κόσμου μας παρακολουθούν από την τηλεόραση. Τι ρωτώ αν είστε τελικά επαγγελματίας. Είστε επαγγελματίας, κύριε Τραμπάκουλα, ναι ή όχι.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επομένη.
3: Για όνομα του Θεού, θα τραγουδήσετε ή θα παίξετε κάτι.
4: Άμα θέλω να παίξω, παίζω.
3: Τι παίζετε?
4: Γκολφ.
6: Μήπως θέλετε να μας χορέψετε?
4: Βεβαίως. Θα σας χορέψω στο ταψί.
5: Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμεθα την ανέδεια του διαγωνιζομένου?
4: Για άκουσα εσύ, γελάγια. Γελάγια, σε σένα μιλάω. Ή θα με βάλετε άριστα ή αποχωρώ. Και όταν λέμε αποχωρώ, εννοούμε παραμένω.
3: Για το όνομα του Θεού, ούτε καν σας ακούσαμε, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Εγώ είναι να μην αρχίσω. Έτσι και αρχίσω, ουδείς γνωρίζει πότε θα σταματήσω.
6: Αρχίστε επιτέλους, κύριε Τραμπάκουλα, για να μπορέσει να σας κρίνει η επιτροπή.
4: Ποια επιτροπή? Εγώ θα κρίνω την επιτροπή και όχι η επιτροπή εμένα. Εμένα θα με κρίνει ο Θεός.
7: Κύριε, έστε να δει ότι ο Θεός της Ελλάδος επέλεξεν την ημέρα της Κρίσεως είναι εξάλλη και να ανέλθει επί των καταστάσεων επί των οποίων στενερός για τις ημετέρες και ψυχής ενώσεως μεταφέρεμεν. Στενερός για τις μεταφέρεως είναι εξάλλη και να ανέλθει επί

0: γεννήθηκε ο Χαράλαμβος Τραμπάκουλας, ο αυτόπτης μάρτυρ. 2002 και παραμένει ακόμα αυτόπτης και μάρτυρ.
1: Το σχόλιο που ακολούθησε είναι από ένα best of το οποίο κυκλοφόρησε το 2002 όπως ακούσατε, και απλά το χρησιμοποιήσαμε ως αναφορά στην πρώτη εμφάνιση του Χαράλαμπου, του Τραμπάκουλα, του κύριου Τραμπάκουλα βασικά, γιατί στην ουσία είναι ο Καραμαλής αυτή την περίπτωση, στον πρώτο δίσκο του Χάρη Κλίν του 1978 για δέσιμο, ξαναλέω, στην Κολούμπια, με παραγωγό τον Γιώργο Πετσίλα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, δεύτερη δισκογραφική δουλειά για τον Χάρη Κλίν, πάλι σε μουσικές του Γιώργου Κρυμιζάκη. Δοξάστε με το άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε πως σατήρησε τα μουσικά, πώς να τα πούμε, τις μουσικές παρεμβολές, τέλος πάντων, στο ραδιοφωνικό τότε πρόγραμμα διαφημιζομένων διαφόρων δισκογραφικών εταιριών εκείνη την εποχή.
2: Κυρίες, κύριοι, τα τραγούδια της Λυκομυφών. Μια παραγωγή για το 8ο πρόγραμμα που σας παρουσιάζει ο Μίτσος Βελούδιος.

0: ακούστε 100% ελληνικό τραγούδι από τον Χάρη Ρεζίλη και πείτε μπράβο Χάρη.
1: Παράτα το χαϊβάνα ντουλα τεπέκιαχπέν υπόμονη μου μπαϊνιτή έλα κοντά μου σε βεδάλου αμά για βρω έλα κοζό μου κιαχαπέν μες τον

0: και πείτε όλοι: Πού σου ρε ζήλη, είσαι άπιαστος.
1: Έλα λουλούδι του μπαχακέ, για να σου κάνω λακρύδι. Έλα λουλούδι του φτώχο λακρύδι, εκπέκ.
2: Αρκεί να τα ακούτε στον ύπνο σας όλη νύχτα, φαντάζομαι. Κάπως έτσι γινόταν τότε και στα ραδιόφωνα. Στο δοξάσταμε λοιπόν το 1979 τα κείμενα μεμελείται μια τριάδα. Ο Χαρικλίν φυσικά, ο Γιάννης Κακουλίδης και ο Γιάννης Καλαμίτσης. Στην παραγωγή και πάλι είναι ο Γιώργος Πετσίλας. Στην διεύθυνση και την ενορχήστρωση, όπως είπαμε, ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ μέσα ανάμεσα στους τεχνικούς ήχους αναφέρεται και ο Μίμης ο Κανής. Επίσης δεν έχω την πληροφορία, βλέπω τα μηνύματά σας, έρχονται πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν θα τα διαβάσω γιατί δεν μας βγάζει ο χρόνος. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα, εννοείται ότι τα διαβάζω. Ποιος συνοδεύει τον Χάρη Κλίν στο Κούλα Χαράλαμπε, δεν αναφέρεται.

0: Δώστε μου μόλις λοιπόν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, προτελευταίο κομμάτι του δίσκου «Δοξάστε με», στον οποίο «Δοξάστε με» ο Χαρικλίν εμφανίζεται ως Ιούλιος Κέσαρας με τσιγάρο στο στόμα, ενώ στο διαδέσιμο δεν είπα ότι εμφανίζεται δεμένος σε μια καρέκλα απλή κουζίνας κλασική. Άλλο ένα κομματάκι για να κλείσουμε και την αναφορά μας στο διαδέσιμο. Το τελευταίο, εδώ πραγματικά εμφανίζεται ο Χαραλάμπος Τραμπάκουλας, όπως θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων εξεβράστη όλος ευνηδίως εις περιοχήν προσκυμένην εις τα σπαριάς της Τυμφαλίας, προκαλέσαν πανικόν εις τους κατοικούντας την περιοχήν ή την εσωμοθύματον, εγκατέλειψαν τα οικίες των και τα ποιμνιοστάσια των, με αποτέλεσμα η τιμή του ερυθρού κρέατος να ανέλθει κατά κορύφωση στα αγοράς της πρωτεβούσης. Φασολάκια βιωτίας 6:40. Μίλα σαγκουλιά γνώμε των περίκων, οι τινές ασκαρδαμικτίε παρατήρησαν το φαινόμενο διείστανται ως προς τον αριθμόν, την ταχύτητα, το σχήμα και το μέγεθος των αντικειμένων. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς εις καλύβην κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο? Τι έχετε?
3: Έχω πω, παιδάκι μου. Δεν μας πειράμε στα πω όλα.
2: Γιατί?
3: Γιατί αυτά όλα που είδα εγώ, άμα τα έκλεψε εσύ, στο νοσοκομείο θα σε πάει τώρα.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαιναν τον ουρανό. Δηλαδή, λάμψεις, τέτοιο κουρνιαχτό αυτό είδα, τα πράγματα από εδώ, από εκεί, τα σκυλά, οι γάτες, τα γουμάρια, είχαν φύγει, όλα τέτοια πράγματα.
2: Δηλαδή, επισημάνατε οξύν θόρυβων συνοδευόμενων με τα ροής ρεύματος ανέμου, χωρίς εν τούτης να επισημάνετε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο από το οποίο προήρχε το. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είδατε το αντικείμενο?
3: Το αντικείμενο ήταν μέσα τον κουρνιαχτό. Ανακατωμένο με κουρνιαχτό.
2: Προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω, αφού είμαι ξαπλωμένος.
2: Όταν λέω προχωρήστε, εννοώ στο θέμα μας.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Το θέμα μας είναι τι είδατε. Περιγράψτε τα όσο γίνεται πιο ακριβέστερα.
3: Δεν ξέρω γράμματα.
2: Τα αντικείμενα αυτά που είδατε ήταν εν κινήση ή εν στάση?
3: Ήταν 7-8 ήταν.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα, διότι αυτό δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Τα όντα αυτά ήτανε άνδρες ή γυναίκες?
3: Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα, διότι φορούσαν παντελόνια.
2: Οπλοφορούσανε?
3: Σου το είπα, παιδάκι μου. Παντελόνια φορούσαν.
2: Πώς εσείς καταλάβατε, ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Γιατί?
3: Διότι ένας βγήκε από μέσα και είχε στο χέρι του, κρατούσε λοιπόν μια μεγάλη βελόνα, μια σακουράφα, και ήθελε να με πιει το αίμα.
2: Πώς το καταλάβατε αυτό?
3: Το διάβασα.
2: Πού?
3: Στην τηλεόραση.
2: Έχετε τηλεόραση?
3: Έχω και τηλεόραση, έχω και το στιάρα και μίξερ.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Εσύ καλά τα πρόβατα.
2: Δεν σας λείπει τίποτα δηλαδή?
3: Δεν με λείπει τίποτα, εσύ καλά τα πρόβατα και το σκάφο.
2: Προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω?
2: Προχωρήστε παρακάτω.
3: Που παρακάτω είναι ο γκρεμό, παιδάκι μου, θα σκοτωθούμε.
2: Ενώ ξανά στο θέμα μας, ξανά.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Καλά. Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα. Ήταν λοιπόν μια τρύπα έτσι σαν και αυτό και τέτοιο, και ανοίγει μια πόρτα με ορμή και μου δίνει μια στο κεφάλι και λυκοθύμησα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία. Άμα λυκοθυμίσεις εσύ, φας μια πόρτα στο κεφάλι. Ωραία, το λες.
2: Ενώ διαπιστώσατε ότι άνοιξε η πόρτα?
3: Ναι, το διαπίστωσα αφού έφαγα μια στο κεφάλι.
2: Λυποθυμήσατε μετά?
3: Ακριβώς.
2: Χάσατε δηλαδή τις αισθήσεις τελείως?
3: Όχι τέτοιος, όλος δυο ώρες, πέρα τις έχασα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, γνωρίζουμε ότι διατελείτε εν συγχύση.
3: Ορίστε.
2: Γνωρίζουμε ότι διατηρείτε ακόμα συγκεχημένες εικόνες.
3: Είχα παιδάκι μου, διατηρώ πρόβατα εδώ παραπέρα. Δεν διατηρώ εικόνες και τέτοια πράγματα.
2: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μας τι είδατε όταν συνήλθατε.
3: Δεν συνήλθα ακόμα, γιατί λιποθύμησα.
2: Γιατί λιποθυμήσατε?
3: Γιατί είδα αφνούς.
2: Ποιους?
3: Αφνούς.
2: Περιγράψτε τους.
3: Ποιους?
2: Αυτούς.
3: Αυτούς δεν τους είδα.
4: Γιατί?
3: Γιατί λιποθύμησα.
4: Γιατί λιποθυμήσατε?
3: Γιατί δαφνούς.
4: Ποιους?
3: Αφνούς.
4: Περιγράψε τους.
3: Πώς να τους περιγράψω αφού λιποθύμησα?
4: Ωραία.
3: Ωραία, τώρα σου φτάσει.
4: Τέλος πάντων, κύριε Τραμπάκουλα, από όλο αυτό το υπερφαινόμενο, το υπερθέαμα, του οποίου είχατε την τύχη να είστε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, τι σας εντυπωσίασε, τι σας χτύπησε πιο δυνατά?
3: Η πόρτα.
1: Παρ' όλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
3: Να προσέξετε την πόρτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και πάμε στο 1981. Το άλμπουμ Πατάτες, ο Χαρικλίν Αθήγανος μέσα στο Ντάτσον, το 1500, το κόκκινο, με διάφορα καλούδια επάνω στην καρότσα του, εκτός από πατάτες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, σεσουάρ κτλ. Κτλ. Το συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας των σχολείων τότε και βέβαια εποχή Πασόκ.

0: Αμάν. Γιατί γελάς εσύ, ρε. Όχι.
1: Η ένα είναι το χρώμα. Ένα είναι το χρώμα και το χρώμα και το χρώμα.
0: Τι

0: Να σταματάς αμέσως. Όλος.
1: Γένα είναι το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν πει έκανε. Για να δούμε. Θα φάνε πρόβατα και τα σκυλιά.
3: Δεν θα φάνε. Τα κείμενα λοιπόν του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, η μουσική και πάλι του Γιώργου Κρυμιζάκη, αλλά και η διεύθυνση ορχήστρας στις πατάτες του 1982. Ενδιαφέρον να παρουσιάζει ότι το Ντάτσον, το νοικιασμένο φαντάζομαι, του κύριου Αγγελόπουλου που χρησιμοποιεί ο Χάρη Κλίν στην φωτογραφία, δηλώνει έδρα το χιλιομόδι Κορινθίας. Κανονόητο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πράσινο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα περί ένταξης στην ΕΟΚ.
4: Και πριν Αλέκτορ πρασινίσει τρεις, εσκέφθη ο εργολάβος και είπε:
0: Αξιοποιά μας θα κάνουμε, σαν κάμα, κάτι μας θα πάρουν.
5: Που σημαίνει πρέπει να προσχωρήσουμε εις την Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα.
0: Αξιοποιά μας θα κάνουμε, σαν κάμα.
5: Προκειμένου να προωθήσουμε τα περισσεύματα του πλούτου μας.
0: Αξιοποιά μας θα κάνουμε, σαν κάμα.
5: Τα οποία δεν μπορούμε.
0: Αυτό που κουέτσε μέσα κάνουν. Εντά από κέντρο με κάνουν τρόπος έτσι να πέσουν μέσα. Αν κάνουν τρόπος έτσι να πέσουν μέσα.
5: Να καταναλώσουμε.
6: Εδώ συνεργείο αυτοκινήτων εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής υπογραφής της συμφωνίας εντάξεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη μεγάλη στιγμή, ο στυλός του εργολάβου ακουμπά στο χαρτί. Η προσχώρησή μας είναι πλέον γεγονός. Ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόχθονες ηθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μεταφράζει.
7: Ελληνίδες, Έλληνες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο σας αποτελεί τμήμα της κοινότητός μας.
0: Είναι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο μας αποτελεί τμήμα της κοινότητός τους.
7: Τα δικά μας, δικά μας. Και τα δικά σας, δικά μας.
3: Αυτά στην ουσία γίνανε στις 28 Μαΐου του 1979. Είναι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ σε μια τελετή στο Ζάπιο Μέγαρο. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της ΕΟΚ.

Σπύρος Πέροπιτ, Πάρας Φίλια, Παροχένα Μακρύκονης, Πατρία Μαμά μου, Δούμ Σπυρά μου, Χάνιμπαλ, Αντεπόρτας, Άνιμος, Πενόρουμ, Χις Βέρμπις, Ιφλαμάδι, Αμπαμπά μου, Κορακούν, Δεξ Πρέπρος, Συνετένους, Ρωτώ νερό, Ρωτώ νερό, Ειρήνα με το κανάτι, πήγε να πάρει νερό, Μαρίκα.

0: one more time, please.
1: Και τώρα η αναφορά στα ραδιοφωνικά της εποχής.
2: Μπορώ πια να σας ακούω να μπεινάβετε ανθυγινά. Θα ξανακάνω μπαμ και θα σας αμέλω παλτά λέτρα τσαρδοσπασίμπα.
3: Ο προηγηθής καταστροφικός σεισμός ή το 158 βαθμών της κλίμακος Λουκία και προήρχεται από τον ίδιο σεισμογόνων χώρων της 23ης Ιουλίου 1974.
4: Δέκατο τρίτο πρόγραμμα.
5: Ντόνα Φόντ, με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο, ανωδική προστασία και αυτόματη απόψυξη. Ντόνα Φόντ, για όσους ξέρουν από ούζο.
6: Τι θα πάρετε?
7: Μοσχαράκι
8: και φρουτάκι.
6: Εσείς? Βασικά αρνάκι
8: και φρουτάκι.
6: Εσείς τι θα πάρετε?
9: Εγώ λέω να πάρω το νοματιό μου και να την πουλέψω να μου.
8: Και φρουτάκι.
10: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
5: Φουρτάκι, με τους ασυναγώνιστους μπλε και πράσινους κόκκους.
10: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
5: Εκδόσεις Σαλιάρη.
10: Ότι κουτί, κουτί, γιατί κουτί, κουτί.
5: Οι ξύπνοι όμως οδηγούν περνό. Περνό από πολύτιμο λάδι ελιάς. Κάνει τα ρούχα κάτι παραπάνω από λευκά. Τα κάνει αόρατα.
11: Καλέ πατριωτάκια καλέ, δεν έχω τα ματάκια μου καλέ, ζωή εστερημένη καλέ. Βοηθήστε καλέ τον τυφλό, βοηθήστε καλέ τον αόματο. Καλέ κυρία μου καλέ, πάνε 3 χρόνια καλέ που έχασα τα ματάκια μου καλέ.
12: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
5: Τα έχει όμως όλα το σούπερ μάρκετ ο Μίτσος. Ανθίμου και γαζί γωνία. Για όσους ακούν αυτό το δίσκο καθυστερημένα, καλά Χριστούγεννα από τώρα. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συζητούν μεταξύ τους. Λέτε να γίνουν 30.
13: Ας πάρουν τότε ένα Flak & Flecker.
5: Flak & Flecker, τώρα σε οικονομική συσκευασία των 2,5 τόνων.
2: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα?
9: Ξέρω κι εγώ. Αν το ξέρω δεν θα ήμουν μόνος.
5: Μόνος ή πάνος, μονόπανος. Το μο με 2 λάμδα όπως αυγό. Μονόπανος, αν αγαπάτε τη δραχμή σας. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας, κάντε την τάλιρο. Τέρμα τα δίφραγγα, τάλιρα.
14: Εις ιατρείο θα κατέβει κανείς.
1: Είναι αυτό το 13ο πρόγραμμα και οι διαφημίσεις της εποχής, αρκετά παραλλαγμένες και μπερδεμένες θα μπορούσε να πει κάποιος. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την ανταπόκριση από Καλαμάτα.
15: Καλημέρα σας. Σας μιλάμε από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόπτως ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε, χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. Την μεσηβρία, ο πρωτοσύγγελος κύριος Νικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του παρμπρίζ, ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την πρωτεύουσα μελετούσαν το φαινόμενο. Τελικά οι ειδικοί αποφανθήκανε ότι η μορφή ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου, που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα που είχε τοποθετήσει επί του Παρμπρίζ ο γιος του κυρίου Ντούσικα, φανατικός οπαδός του Δικεφάλου. Εξάλλου συνεχίζει να κρατεί σε συγκίνηση όλο τον πληθυσμό της περιοχής η απόφαση του ζωοφύλου συμπολίτου μας κυρίου Δημητρίου Χλεμπόνα να δωρήσει τη σύζυγό του Ουρανία εις το παρεπιδημούν τσίρκο προκειμένου να δοθεί ως τροφή η σταθυρία. Αυτά από την Καλαμάτα, Χριστόφορος Χλιμίτζουρας, καλημέρα σας.
7: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το χτενίζεται.
1: Και μετά από 100 χρόνια.
7: Και μετά από 100 χρόνια.
16: This is Radio Athens. Καλημέρα σας, good morning to everybody. Αυτό είναι το ραδιόφωνο της Αθήνας. Η ώρα 6 o'clock ακριβώς.

0: Main Event Release 5 Φεβρουάριο του 2081. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:45, μπορεί και όχι. Θα δείσει όμως σίγουρα 8:30 PM και η εκκλησία μας γιορτάζει La Fête of San Giovanni di Rendi.
1: Αγεντιάνοι πρόδρομε, πάμε και με έναν
0: θεούν παιδί. Well, στην πρωινή συνεδρίαση της Βουλής, early in the morning, θα συζητηθεί το νομοσχέδιο περί ετεροφιλοφιλίας. The proposal, η πρόταση του εισηγητού της πλειοψηφίας, να εκτελούν επιτόπου άνδρες ή γυναίκες που επιχειρούν σύναψη σχέσεων με το αντίθετο φύλο, μάλλον θα απορριφθεί ως μη ανθρωπιστική.
1: Ρέψαμε τα μπουκιά μας, ποιος θα τα ξεπερδέψει. Τσάκα τα νικέλη, ντουμα φορφορά, με τις κατάτα.
0: Remember! Από αύριο, Σάββατο, the price of gasoline, η τιμή της βενζίνης, θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια, 736 εκατομμύρια, 333.000 δραχμές το γραμμάριο.
1: Δεν κάψες που να καείς, σαν το κεράκι της λαμπής.
0: Ο ηλικίας 254 ετών, veteran political curious Ilios Lil, δήλωσαν yesterday ότι αποχωρεί οριστικά τη συνεργού πολιτικής. Εις παρατήρησιν δημοσιογράφων των Πετράλωνα Chronicles ότι το ίδιο εξήγηλεν και προ εκατονταετίας απήντησαν. Νεανικές τρελές!
1: Όταν γεράσει ο άνθρωπος και θα αναδυναμίσει.
0: Well, και πάλι τον έσως. The smoke που τα τελευταία 100 χρόνια ταλαιπωρεί τους residents της επαρχίας της Ελλάδος έκανε αισθητή την παρουσία του από χθες βράδυ, 9 o'clock daylight time, λόγω της βαρομετρικής αναστροφής και των υψηλών τιμών μολύβδου, ψευδαργύρου, υδροθείου, αμιάντου, κασιτέρου, τσίγκου, όχρας, ροκανιδίων, ρινισμάτων σιδήρου, μαλτεζοπλάκων, φελιζόλ, καστανοχώματος, σκυροχώματος και κοπριάς για τα λουλούδια, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω της ατμοσφαίρας. Αποτέλεσμα all of them, η διακοπή των εργασιών κατασκευής του μετρό κάτω από το σημείο που φημολογείται ότι υπήρξε κάποτε η Ακρόπολης of Athens, που ως γνωστόν δείγμα της φιλοξενίδης σε μπουκάλι στο Μουσείο Προϊστορικής Χειροτεχνίας. Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74 με ιαλοκαθαριστήρες και διπλή φιάλη οξυγόνου.

0: συγκλίνουμε το σημερινό μας δελτίο, η καθιερωμένη καθημερινή μας υπενθύμηση.
1: Προβλεπομένη για σήμερα ώρα ενάρξεως πυρηνικού πολέμου, η 7η απογευματινή.
0: Αν ο συνήθως δεν πραγματοποιηθεί, γεγονός δια το οποίο εγγιάται η μέχρι του δεξέλιξη των συνομιλιών εις την επαρχία των Βρυξελών, τότε και αύριο, tomorrow, θα είμαστε και πάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Well, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά!
2: Λοιπόν, 1981, πατάτες, ακούσαμε και το μετά από 100 χρόνια. Αυτή ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά του Χάρι Κλίν. Και ακολουθεί το 1982 ένα αφιέρωμα που έκανε ο ίδιος με τον Τάκη Μπουγά στη μουσική, σε στίχους του Γιώργου Σουρή. Προφανώς από τις επιρροές του Χάρι Κλίν ήταν ο Γιώργος Σουρής, για το χιούμορ του και γενικώς σχεδόν όσους ασχολήθηκαν από το 80 και μετά με την κωμωδία, τους είχε επηρεάσει αυτός ο μεγάλος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο κομμάτια μέσα από εκεί. Το πρώτο θα είναι οι Φόροι και το δεύτερο οι Κλέφτες.

κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου έπειτα χαλάει η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα, ιδού το τέλος και η αρχή του φοβερού

πόσο επίκαιρος παραμένει ακόμα ο Γεώργιος Σούρης. Αυτό ήταν λοιπόν το πέρασμά μας από το 1982 και το αφιέρωμα του Χάρη Κλίν στον Γεώργο Σούρη, Γεώργιο Σούρη. Και πάμε δύο χρόνια αργότερα, 1984. Το άλμπουμ Μαλακά, πρώτη εκτύπωση σε πράσινο βινήλιο. Παρακαλώ, ο Χάρη Κλίν στο εξώφυλλο, πάνω σε μπαμπού καρέκλα με γούνα και πίθηκο, τώρα τι είναι αυτό που έχει κοντά του, ένα μοντέλο ξαπλωτό οριζόντια κάτω του, και στο εσώφυλλο ως κύριος του Μάλμπορο ετοιμάζεται να ανάψει το πουρο του. Μαλακά, πιο μαλακά, ή και μαλάκα, πιο μαλακά, καθώς δεν υπάρχει τόνος στο πρώτο, είναι στα κεφαλαία.

στιγμή που σε είδα, είπα, ήρθα δεύτερος. Μου χαμογέλασες και τότε το κατάλαβα πως ήσουν γυναίκα με τα ούλα σου. Δεν είχες ούτε ένα δόντι. Κορίτσι μου, φορά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112.